0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ακούτε Era Sport.

0: είναι να πεθαίνεις και μια ζωή σκαμμένης. Σημάδι για να μετράς.
1: Ακούτε Era Sport.

Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά, πρόσεχε για

0: Ακούτε Eraspor.
1: Eraspor 101,8.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Όλα όπως τα άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Η Kate Walker μετακόμισε μαζί με τον φαροφύλακα σύζυγό της John Walker στο φάρο Robbins Reef το 1885, φίλες και φίλοι. Ο φάρος ήταν εντελώς απομονωμένος στη θάλασσα. Η Kate είχε αναφέρει σε μετέπειτα συνέντευξή της: «Όταν πρωτοήρθα, το τοπίο μου φάνηκε τρομακτικό. Ο ορίζοντας ήταν μόνο νερό, έκλαιγα σταμάτητα και είπα στον John ότι δεν μπορώ να ζήσω εδώ. Αλλά εκείνος μου είπε να κάνω υπομονή, συνήθισα και μετά δεν ήθελα να φύγω ποτέ». 5 μόλις χρόνια μετά, το 1890, ο John αρρώστησε βαριά από πνευμονία. Καθώς τον μετέφεραν με βάρκα στο νοσοκομείο στην Ξηρά, οι τελευταίες κουβέντες που της είπε ήταν: «Κέιτ, κράτα το φως αναμένο». Ο John πέθανε λίγες μέρες μετά και η Kate μόνη πλέον, με δύο μικρά παιδιά, τον Jacob και τη Mary, ανέλαβε αμέσως τη λειτουργία του φάρου. Την ημέρα της κηδείας του άντρα της, παρακολουθούσε την πομπή από το παράθυρο του φάρου με τα κιάλια, επειδή δεν μπορούσε να αφήσει τη σκοπιά της, για να κρατήσει το φως αναμένο. Η Kate ήταν μια μικρόσωμη γυναίκα, μόλις 1,50, και ζύγιζε περίπου 45 κιλά. Η Αμερικανική Υπηρεσία Φάρων αρχικά αρνήθηκε να διορίσει μια χείρα 1,50 ως επίσημη φαροφύλακα. Για 4 χρόνια την κρατούσαν ως προσωρινή αναπληρώτρια με πολύ χαμηλότερο μισθό, ψάχνοντας άνδρα αντικαταστάτη. Όμως κανένας δεν δεχόταν τη θέση με αυτό το μισθό και σε τόσο σκληρές συνθήκες απομόνωσης. Τελικά, βλέποντας ότι η Kate κρατούσε το φάρο με άψογη κατάσταση, χωρίς το παραμικρό ατύχημα, η υπηρεσία ενέδωσε και τη διόρισε επίσημα φαροφύλακα το 1894. Και κρατούσε το φως αναμένο. Η Kate κοπηλατούσε καθημερινά περίπου 6 χιλιόμετρα για να πάει τα παιδιά της στο σχολείο και να τα επιστρέψει, ενώ τις ημέρες βαριάς κακοκαιρίας τους έκανε μάθημα στην κουζίνα του φάρου. Τις νύχτες, με πυκνή ομίχλη που ο μηχανισμός της καμπάνας προειδοποίησης συχνά χαλούσε, η Kate περνούσε ολόκληρη τη νύχτα χτυπώντας την καμπάνα χειροκίνητα με ένα σφυρί κάθε 15 δευτερόλεπτα για να μην συγκρουστούν τα πλοία πάνω στον ύφαλο. Για να παλέψει τη μοναξιά της, η Kate είχε μαζί της ένα σκύλο, μερικές γάτες και καναρίνια που τραγουδούσαν και τις έκαναν στροφιά. Και κράταγε το φως αναμένο. Όταν μικρά σκάφη, ψαρόβαρ και ιστιοφόρα ανατρέπονταν από την κακοκαιρία ή τα συχνά ρεύματα, η Kate έμπαινε μόνη της μέσα σε βάρκα, την ξύλινη, με τα κουπιά που σας έλεγα, και τραβούσε τους ανθρώπους από το παγωμένο νερό. Κατά τη διάρκεια της θητείασης, διέωσε περισσότερους από 50 ναυαγούς από σίγουρο πνιγμό. Ο γιος της, Jacob, διορίστηκε βοηθός της Kate και αργότερα ακολούθησε την τέχνη της μητέρας του και του πατέρα του σε άλλους φάρους, ενώ η Mary παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια στην κοντινή Νέα Υόρκη. Και οι δυο τους επισκέπτονταν συχνά τη μητέρα τους, δίνοντας μικρά διαλύματα στη μοναξιά της. Η Kate συνέχισε μόνη της την δουλειά της, η οποία ανάμεσα σε άλλες δυσκολίες είχε και εξαντλητικές νυχτερινές βάρδιες. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συνέχισε να κρατά το φως αναμένο. Η Kate συνταξιοδοτήθηκε το 1919 σε ηλικία 71 ετών. Για 34 ολόκληρα χρόνια κράτησε το φως αναμένο κάθε μέρα χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της δίπλα στα παιδιά και τα εγγόνια της μέχρι το τέλος της, το 1931. Τα παιδιά και τα εγγόνια της θυμούνται ότι η Kate κοιτούσε κάθε νύχτα από το παράθυρο του σπιτιού της προς το λιμάνι, ελέγχοντας αν το φως του φάρου παρέμεινε αναμένο. Όταν πέθανε, οι εφημερίδες της Νέας Υόρκης έγραψαν: «Όσοι ταξίδεψαν στο λιμάνι τις νύχτες με ομίχλη και καταιγίδα, ήξεραν ότι πίσω από το φως υπήρχε μια μικρή γυναίκα που δεν κοιμόταν ποτέ για να κρατάει εκείνους ασφαλείς». Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης αποκαλούν ακόμη και σήμερα τον φάρο το φως της Kate. Είναι η Ρασπόρ. Είναι η εκπομπή Breakfast με Σπορ. Ξεκινάμε Παρασκευή 21 Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Απέναντί μου βλέπω τον Τάσο Ηλεμέζη στην κονσόλα των ήχων έξω στη μεγάλη αίθουσα. Αναμένουμε και την Ήρα Παρανίδου έτσι 7 παρα 10 για να επιμεληθεί της ελληνικής μουσικής. Βέβαια, έχω βάλει εγώ ένα πρώτο τραγούδι. Αυτό που σχεδόν όλοι θυμόμαστε όταν είμαστε πιτσιρικάδες, γιατί τώρα εντάξει, έχω να δω Eurovision χρόνια. Αλλά όταν είμαστε πιτσιρικάδες, ξέρετε, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και καθόμαστε και βλέπαμε και το διαγωνισμό Eurovision εκεί μαζί με όλη την οικογένεια. Έβαλα αυτό το τραγούδι, το μάθημα σολφέζ, γιατί για τσαν σήμερα το 2022 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Δηλαδή την έχω προλάβει την Ήρα στο ένα τραγούδι. Από εκεί και μετά περιμένουμε τα μηνύματά σας. Δηλαδή την έχω προλάβει την Ήρα στο ένα τραγούδι. Από εκεί και μετά περιμένουμε

Βέβαια δεν στέλνετε πολλά μηνύματα πλέον εκεί, γιατί υπάρχουν άλλοι διάβλοι επικοινωνίας που είναι πιο εύκολοι. Εδώ βέβαια υπάρχει και μια χρέωση γύρω στα 11 λεπτά το ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Και για να στείλετε το μήνυμά σας στο πενταψήφιο νούμερο, εύκολα, όμορφα και ωραία, γράφετε σπορ, αφήνετε κενό, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το πενταψήφιο είναι 54160. Υπάρχει η αλληλογραφία της ΕΡΑΣΠΟΡ, όπου για να στείλετε το ηλεκτρονικό γραμματάκι σας, η διεύθυνση είναι erasporpapaki.gr. Υπάρχει το Viber, το οποίο έχετε, στο οποίο μάλλον έχετε εξοικειωθεί αρκετοί από εσάς και στέλνετε πλέον αρκετά μηνύματα εκεί. Η διαδικασία είναι εύκολη, μπαίνετε στην εφαρμογή που υπάρχει στο κινητό σας τηλέφωνο και βέβαια μόλις την ανοίξετε, πάνω δεξιά έχει ένα μεγενθητικό φακό, τον πατάτε, γράφετε ERASPOR στα αγγλικά, μας βρίσκετε, στέλνετε μια καλημέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μπαίνει αυτόματα στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων η ERASPOR και κάθε μέρα μπορείτε να στέλνετε σε όποια εκπομπή της αρισκίας σας θέλετε το μήνυμά σας. Υπάρχει το Viber το δικό μου, όπου αρκετοί από εσάς στέλνετε κάποια μηνύματα, όχι αρκετοί, 4-5 είναι που στέλνω στο Viber το δικό μου. Υπάρχει το WhatsApp που πάντα νωρίς, εκεί 6 ο πρώτος, 6 και 5 ο δεύτερος, και να φέρομαι στο Λεωνίδα Τσιαντή, το φιλαράκι μου από τα Σέρας που ζει και εργάζεται βέβαια στην Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και τον Πάνο τον Βογιατζή, το φίλο του Ηρακλή, που στέλνουν τις καλημέρες τους. Ο Πάνος βέβαια είναι και ανόλευκες οι καλημέρες λόγω για της ομάδας. Υπάρχει το Messenger το δικό μου, που αρκετοί στέλνετε μηνύματα εκεί και τις καλημέρες σας και τα σέα και τα μέα, και βέβαια και η σελίδα που έχουμε φτιάξει τον Ιούνιο του 2015, το ξανά άνοιξε η ΕΡΤ και ξανά γυρίσαμε στα προγράμματα. Η σελίδα αυτή λοιπόν λέγεται Breakfast με Σπόρ, έχει τον τίτλο αυτής εδώ της εκπομπής, το Breakfast στα αγγλικά, και για να τη βρείτε πατάτε και εκεί το μεγενθητικό φακό στο προφίλ σας στο Facebook, γράφετε το Breakfast με Σπόρ, μας βρίσκετε, κάνετε και ένα like έτσι για να μας στηρίξετε σαν ERASPOR, σαν εκπομπή γενικότερα, και αμέσως μπαίνετε στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Θα πω μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι βρίσκεται στον αφρό της αθλητικής επικαιρότητας. Ποιο αφρό, που κάποιοι πνίγηκαν χτες.

Απόλυτο φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Όφι, φίλες και φίλοι. Εντυπωσιακό χτες το 3-0 σε βάρος της Τσέσκα. Σόφια στο Παγκρίτιο. Τα δύο πρώτα γκολ πέτυχε ο ταξιάρχης Φούντας, ενώ ο Ντίκμαν βρήκε δίχτυα στις καθυστερήσεις σε αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Όφι έπειτα από 26 χρόνια. Αποβλήθηκε ο Μπραχίμι της βουλγαρικής ομάδας στο 80 λεπτό και θα χάσει βέβαια και την ρεβάνς που θα διεξαχθεί στις 27 σε 6 μέρες από τώρα το μήνα στη Σόφια. Ανάλογη οριμότητα πρέπει να επιδείξουμε και στη Βουλγαρία για να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο προπονητής του Όφι Χρήστος Κόντης. Και βέβαια δεν έχει τελειώσει πει τίποτα, συμπλήρωσε, τα καλύτερα έρχονται. Ο Κόντης, ο οποίος αναφέρθηκε στο ποδόσφαιρο που θέλει να βλέπει από την ομάδα του και στις μεγάλες φιλοδοξίες που υπάρχουν. Ωραίος Όφι εχτές, με το που έγινε και αποβολή έγιναν πιο εύκολα τα πράγματα. Τα παιδιά, άκουσα και τον Νίκο Αθανασίου να μιλάει χτες μετά το τέλος του αγώνα. Δεν υπάρχει ταβάνι, είπε, σε αυτό το σύνολο διψάμε και για άλλες διακρίσεις. Η Ελλάδα, η οποία δεν τα πήγε καλά, όχι από πλευρά συγκομιδής, γιατί οι άλλες δύο ομάδες μας έφεραν ισοπαλίες, τσιμπήσαμε κάποιους πόντους, αλλά γενικά όπως εξελίχθηκαν τα παιχνίδια και ειδικά η ισοπαλία άνευ προηγουμένου για τον Πάνα.

Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πήρε δύο υπέροχα γκολ από τον Ανδρέα Τέτε. Ήταν καταφανώς ανώτερος της Χράντετς Κράλοβε. Άντε τώρα να θυμηθείς αυτό το όνομα της ομάδας. Χράντετς Κράλοβε. Πιζιρόλογη σας το λέω. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή η Χράντετς Κράλοβε, πως τη λένε, ισοφάρισε σε 2-2 με δύο φτηνά γκολ που δέχτηκε από τον 19χρονο Ουμάρ, τα πρώτα του γκολ του ποδοσφαιριστή αυτού. Δηλαδή να τρελαίνεσαι πραγματικά, πήγα να σου πω στην τηλεόραση χθες. Στα τελευταία λεπτά, 7 λεπτά του πρώτου αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off του conference. Όπως καταλαβαίνετε, η ρεβάνς ζωής ή θανάτου για τους πράσινους, που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στην Τσεχία. Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Δεν ήμασταν καθόλου κοινικοί μετά το 2-0. Ήταν το εύλογο σχόλιο του Τζέικομ Νίστρουπ, του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος τα έκανε τα λαθάκια του κατά την διάρκεια του αγώνα και ειδικά εκεί προς το τέλος. Και μπορώ να καταλάβω κάποιους συναδέλφους που γράφουν ότι ο Τζέικομ Νίστρουπ λέει με την ισοπαλία του Παναθηναϊκού, διάβαζα, κόντρα στη Χράνετς Κράλοβε, διεύρυνε κι άλλο το σερί, το αίτη το λέει, στα ευρωπαϊκά, στα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δηλαδή, κάποιους ενδιαφέρει ότι ο Δανός έχει πετύχει 11 διαδοχικές προκρίσεις σε προκριματικές φάσεις και ετοιμάζεται βέβαια για τη 12η, και η 9 είναι με την Κοπενχάγη από το 23 μέχρι το 26, να τα λέμε αυτό, δείξει την ομάδα της Δανίας σε διαδοχικές προκρίσεις στη League Phase του Champions League και του Conference Link, και σε κανένα παιχνίδι δεν έχετε δει μετά τα 13 νίκες και 10 ισοπαλίες. Χτεσινή ισοπαλία ήταν σαν ήττα πάντως για μένα. Απλά αναφέρω τα στατιστικά που διάβαζα χτες από συναδέλφους. Και ήταν πραγματικά σαν ήττα. Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα δύσκολα. Και αν ξεπεράσει τελικώς, που νομίζω θα το ξεπεράσει, δεν υπάρχει ομάδα τώρα, Χράνετς, Κράλοβε. Για μένα, για κάποιους άλλους μπορεί, και για τους Τσέχους. Αλλά νομίζω το ξεπεράσει και θα μπει στις 36 ομάδες της League Phase που θα μπουν στην κλήρωση, που είναι προγραμματισμένη, αν θυμάμαι καλά, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εντάξει. Και υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες έχουν εξασφαλισμένη βέβαια την παρουσία τους στην κλήρωση. Δεν είναι επί της παρούσης τώρα. Αν θέλετε να τα πούμε και στη συνέχεια, τις είχα κρατημένες σε ένα φάκελο, πρέπει να ανοίξω το κινητό. Τις καθόμουν και τις έβλεπα χτες. Μια κεφαλιά του Μπάμπα στο 80 λεπτό έδωσε δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να έρθει ισόπαλος 1-1 με την Μπραν. Αν και βέβαια του ΠΑΟΚ του δόθηκαν και πολλές ευκαιρίες να φύγει νικητής από το γήπεδο της Τούμπας και να αυξήσει τις ελπίδες του για πρόκριση στη League Phase του Conference. Η νορβηγική ομάδα προηγήθηκε με τον Έριξεν στο 57ο λεπτό. Ο Λύση είπε ότι οι τρεις αλλαγές μας στο 65ο λεπτό μας έδωσαν ταχύτητα, θα χρειαστεί να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο δεύτερο αγώνα. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ πήρε θέση σχετικά με τις αναφορές για ποδοσφαιριστές του, τονίζοντας συγκεκριμένα πως όσα έχουν γραφτεί για τον Γιάννη Μιχαηλίδη περί επιθυμίας του να αποχωρήσει είναι fake news. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου σεντερφόρ Ντάβιτ Στρέλετς, που αγωνιζόταν στην Αγγλική Μίτλεσμπρο. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες 12 αναμετρήσεις στα play-off του Europa, με 7 ομάδες να βρίσκονται λίγο μέχρι πολύ στην αγκαλιά με την πρόκριση.
Ο ένας είναι ο Όφη, όπως σας είπα. Η άλλη είναι η Λεχ Πόζναν, η Γεγκελόνια, η Μπεσίχτας, αν δείτε τα αποτελέσματα, η Άντερλεχ, το Ερυθρός Αστέρας και η Μπενφίκα. Η Λεχ έκανε 7-0 επί της Τούν στην Πολωνία, η Γεγκελόνια 4-0 την Ιμπέρια εντός έδρας, 3-0 ο Ερυθρός Αστέρας στη Βικτόρια Πλιζέν στο Βελιγράδι, 3-0 η Μπεσίχτας της Αλγύρης στην πόλη. Η Άντερ έφυγε με διπλό 3-0 και εκεί από το γήπεδο της Καϊράτ. Εκεί Μπενφίκα 3-1 την Άρχος στη Λισαβόνα, με σκόρερ βέβαια το Βαγγέλη Παυλίδη. Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, της χθεσινής, τεράστια διπλά πανηγύρισαν η Φέρετς Βάρος 1-0 στην έδρα της Τρανζοσπορ και η Ζάλτσμπουργκ 1-0 στην έδρα της Μιάλμπη. Και με το ίδιο σκόρ λήγησε στο γήπεδο της Σεντ Τρούιντεν την Ομόνια. Ενώ χωρίς γκολ είχαμε μόνο ένα παιχνίδι, Εγνάντια Λίλεστρομ. Η Ρεβάν θα γίνει σε όλα αυτά τα παιχνίδια που είδαμε στις 27 του μηνός. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, τι είχα κρατήσει, τι λέω να δω εδώ, στο κινητό μας. Αυτού τους βαθμούς, λοιπόν, πού είναι ρε παιδιά η σημείωση που έκανα για τους βαθμούς? Λοιπόν, Όφη έδωσε 200 βαθμούς στη χώρα μας, Παναθηναϊκός και ΠΑΟ χάρισαν από 100 και τσιμπήσαμε 400 σε αυτή τη βαθμολογία της UEFA. Την ίδια ώρα η Πολωνία που είναι 10η μάζεψε 500, η Τσεχία που είναι 10η πήρε 100 και η Δανία που είναι 13η σημείωσε 625. Το μεγάλο κακό είναι πως τόσο η Γεγκελόνη όσο και η Λεχ Πόζναν, που σας είπα πριν, είναι ουσιαστικά από χτες στην League Phase του Europa League, και η απόσταση Ελλάδας από την Πολωνία, από τη 10η Πολωνία, είναι 2.813 βαθμούς, από την 11η Τσεχία 2.313 βαθμούς. Πίσω μας είναι οι Δανείοι, δηλαδή έχουν οι Πολωνοί 44.825, 44.325 οι Τσέχοι, 42.012 εμείς, με 5 ομάδες εμείς μέχρι στιγμής, 5 ομάδες και οι Τσέχοι, 4 ομάδες συνεχίζουν οι Πολωνοί, 4 ομάδες συνεχίζουν οι Δανείοι που έχουν 37.556 βαθμούς, 4-5 ομάδες συνεχίζουν οι Νορβηγοί που είναι 14 με 35, 4-12. Και για να μην σας κουράζω πολύ με τους βαθμούς, θα σας πω ότι οι Τσέχοι συνεχίζουν με Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζέν, Χράντετς Κράλοβε και Γιάμπλονετς. Γι' αυτό πρέπει ο Παναθηναϊκός να την αποκλείσει αυτή, τη Χράντετς. Η Πολωνία με Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγελόνια, Ράκοβ και Κατοβίτσε, η οποία αποκλείστηκε βέβαια. Οι τέσσερις ομάδες είναι αυτές που σας είπα πιο πάνω, Europa και Conference. Η Δανία με άρχους Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ και Κοπενχάγη, δηλαδή έχει τρεις στο κόμφερες και μία στο Europa. Και η Νορβηγία έχει τη Βίκινγκ στα play-off του Champions League, την Bodo Glimt επίσης στα play-off του Champions League, μία στο Europa τη Λίλεστρομ και στο κόμφερες την Τρόμσο και την Μπραν που παίζει ο ΠΑΟΚ, οπότε καταλαβαίνετε και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να περάσουν για να κόψουν μια ομάδα από αυτούς. Βέβαια χτες με αυτόν τον καραλή έχω γίνει και φίλαθλος του επικοντό, γιατί είχα ανοίξει το τάμπλετ και έβλεπα όλες τις προσπάθειες. Δηλαδή έγινε ένας φοβερός αγώνας, ο καλύτερος αγώνας μέχρι στιγμής που έχει γίνει στην ιστορία του αθλήματος, εντάξει. Στα 6-16 απογειώθηκε χτες ο Καραλής στη Λοζάνη και με την επίδοση αυτή ξεπέρασε στο ανοιχτό στίβο ακόμη και το θρύλο του επικοντό Σεργέι Μπούμκα,
που έκλεισε την καριέρα του με ρεκόρ 6-14 μέτρα. Πάλι έχασε πάντως από τον Σουηδό Ντουμπλάντιτς, που τελείωσε αυτό το Diamond League με άλμα στα 6-21, και βέβαια έγινε ένας κακός χαμός εχθές. Ωραίο αγώνας, δύο μεγάλοι αθλητές, πραγματικά ο κόσμος πολύς, αρκετός εκεί, περιμετρικά μάλιστα και του στίβου και του διαδρόμου, και βέβαια με πανό, η μισή με τον Καραλή, άλλη μισή με τον Ντουμπλάντιτς. Ωραίο ήταν το χτεσινό, είδαμε πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη αναμέτρηση. Το σημερινό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου στο Μήκος, και αν θέλετε να το δείτε, στις 9 από την Air Sports 1. Την απόκτηση του Βάρκας από τη Σεβίλη, στην απόκτηση μάλλον, είναι το βάρος Ολυμπιακός, αν και η ισπανική ομάδα αξιώνει 15 εκατομμύρια ευρώ για τον Ελβετό μεσοεπιθετικό. Δεν κατέληξε του Κάσερες από την Τουλούζα, τα έλεγα και χτες, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, τα έλεγα χτες με τον Χρήστο εδώ, και περιμένουμε να δούμε αν θα πάρει κάποιον παίχτη πλέον Ολυμπιακός, με τον Μαφαίο να παραχωρείται δανεικός στην Βαλένθια. Μπάμπης Λυκογιάννης, 33 χρονών, αριστερός μπακ στην ΑΕΚ, αγωνίστηκε σε Κάλιαρη και Μπολόνια τα προηγούμενα 8 χρόνια, και στον Πανετολικό με τη μορφή δανεισμού από τη Σουηδική Μάλμε κατέληξε τελικά ο Σαλιφού Σουμά, διεθνής εξτρέμ της Γουινέας. Πάμε πρώτο τραγούδι να ακούσουμε και θα σας πω μετά γιατί το έχω πάλι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απάντηση από την Αθήνα στην Άγκυρα για το χωροταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, ξεκάθαρο το καθεστώς στο Αιγαίο επισημαίνει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο αφήνει η κυβέρνηση. Η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσαμε. Έβαλα ΝΑΚ και Μαϊσαρόνα, όπως ακούσατε, γιατί σαν σήμερα το 1979 αυτή η αξέχαστη και μάλλον μοναδική επιτυχία που έκανε το συγκρότημα ανέβηκε στο νούμερο 1 του Billboard, όπου παρέμεινε για 6 εβδομάδες. Ήταν το πρώτο τραγούδι, αν είχατε το δίσκο, της δεύτερη πλευρά στο δίσκο Get the Knack, που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Τη μουσική του τραγουδία έγραψε ο κιθαρίστας, αλλά τους στίχους ο ερωτοχτυπημένος τραγουδίστης, τον Doug Figure. Και όλα, επειδή έχει μια ιστορία αυτό το τραγούδι, έγιναν για μια 17χρονη μαθήτρια του Fairfax High School. Ο Φίγκερ πρωτοείδε την Σαρόνα Άλμπεριν όταν μπήκε σε ένα κατάστημα ρούχων όπου εργαζόταν αυτό το κορίτσι. Την ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά, παρότι ο ίδιος είχε μια σχέση, το ίδιο και η Σαρόνα. Ο Ντάκ ερωτεύτηκε τόσο πολύ τη Σαρόνα, φίλες και φίλοι, που μετά από λίγο καιρό χώρισε, αλλά όχι και η Σαρόνα. Τίποτα όμως δεν εμπόδιζε τον Ντάκ από το να εκφράσει τα αισθήματά του στην νεαρή κοπέλα, ακόμη και όταν εκείνη πήγαινε με το φίλο της σε συνευλίες στο ΝΑΚ. Ένιωθε τόσα πολλά για την 17χρονη που αποφάσισε να εκφράσει όλα αυτά που ένιωθε σε ένα χαρτί και έτσι έγραψε αυτό το τραγούδι που ακούσατε. Μάλιστα, σε μια συνέντευξη στην Washington Post, ο Φίγκερ είπε ότι αν και ήταν 25 όταν έγραψε τραγούδι, το έγραψε με μια ματιά ενός 14χρονου. Το σίγκλ πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα στην Αμερική, με τη Σαρόνα να ποζάρει στο εξώφυλλο, κρατώντας το δίσκο του συγκροτήματος Get the Knack. Πολύ όμορφο το κορίτσι, αν το θυμάστε. Την είχαν βάλει τη Σαρόνα να ποζάρει. Ένα μελαχρινό κορίτσι, αδύνατο. Φόραγε ένα άσπρο φανελάκι, φαινόταν το στήθος της και μπροστά λίγο οι θηλές, η αριστερή τουλάχιστον. Αν θυμάστε τη φωτογραφία του εξωφύλου, πραγματικά όμορφη. Πολύ όμορφο κορίτσι, η Σαρόνα. Λοιπόν, ένα χρόνο μετά την πρώτη συνάντηση, εδώ συνεχίζει τη ιστορία, δεν έχει τελειώσει. Η Σαρόνα χώρισε και έκανε σχέση με τον Ντάκ, με τον οποίο έμεινε μαζί 4 χρόνια. Χώρισαν όμως, καθώς η Σαρόνα δεν μπορούσε να αντέξει ούτε τον αλκοολισμό του Ντάκ, αλλά ούτε την διασημότητα. Όταν αργότερα ρωτήθηκε σε συνέντευξη για το λόγο του χωρισμού, η κοπέλα απάντησε ότι ήθελε να είναι η Σαρόνα για τον εαυτό της, όχι η Σαρόνα κάποιου άλλου. Αφού ξεπέρασε το Φίγκερ, η Σαρόνα έγραψε τότε στο ίντερνετ. Είχαμε επίδραση ο ένας για τον άλλον. Η σχέση που είχαμε ήταν κάτι που θα εκτιμώ για όλη μου τη ζωή και ότι ο Ντάκ θα είναι πάντα στην καρδιά μου και κάτι τέτοια. Οι δυο τους έμειναν πολύ καλοί φίλοι μέχρι το τέλος. Το Φεβρουάριο του 2010 ο Ντακ Φίγκερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών από καρκίνο και δεν ήταν το μόνο τραγούδι που γράφτηκε για τη Σαρώνα. Έχει και άλλα τραγούδια επίσης που ήταν γραμμένα για τα μάτια αυτού του κοριτσιού. Σήμερα η Σαρώνα Αλμπρέιν έχει ένα μεγάλο γραφείο real estate στο Λος Άντζελες, και, ναι, και το site το οποίο έχει, τώρα θυμήθηκα, το site το οποίο έχει δημιουργήσει, ξέρετε πώς λέγεται, mysarona.com της δουλειάς. Αυτό είναι το ιστορία, γιατί κάθε τραγούδι πραγματικά έχει την δική του ιστορία, να ξέρετε. Εντάξει, κάθε τραγούδι, τα περισσότερα. Λοιπόν, τι λέγαμε, κάποιες ειδησούλες, ναι, είπα κάτι για τις μεταγραφές. Πάμε στο μπάσκετ, εκεί είχα μείνει. Ολυμπιακός ΟΚΑΠ και ΟΚΑΠ θα λύσουν τις διαφορές στα δικαστήρια μετά την απουσία του ελληνοποιημένου γκάρτ από την πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρολεύκων. Κλήθηκε σε λαπολογία από την ΚΑΕ, ωστόσο ούτε σε αυτή την πρόσκληση θα ανταποκριθεί, θεωρώντας ότι τον καλύπτει μόνο μερής καταγγελία του συμβολέου του. Τριετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ ετοιμάζεται να υπογράψει ο διεθνής γκάρτ Γιαννούλης Λαρετζάκης, που φάρισε τη φανέλα του Κεφάρου την τριετία 16-19. Τα έλεγα χτες στον Κοντό που μου έλεγε για τους Έλληνες παίκτες. Του λέω κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Μου έλεγε το Λαρετζάκη, λέω κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το Λαρετζάκη. Γιατί είχε ακουστεί το ενδιαφέρον της ΑΕΚ εδώ και κάνα 1,5 μήνα. Και μάλλον προς τα εκεί θα πάει ο Λαρετζάκης, γιατί θέλει να παίρνει χρόνο συμμετοχής κτλ. Τι άλλο, στον αέρα βρίσκεται η συμμετοχή του Λεβαδιακού στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς καταγγέλθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή του Κομπνάν ως αλλαγή στην προχθεσινή αναμέτρησή τους. Σύμφωνα με τους αρκάδες, ο Νιγηριανός Εξτρέμ δεν ήταν δηλωμένος στο φύλλο αγώνα, οπότε κακώς αγωνίστηκε. Εγώ, επειδή ήμουν στο παιχνίδι και το περιέγραφα, στις συνθέσεις που μας δώσανε δεν υπήρχε το όνομα του Κομπνάν. Και μόλις μπήκε μέσα, επειδή είχα και αυτό κατά τύχη διαβάσει ότι είχε πάρει ο Λεβαδιακός αυτό τον παίχτη και τα λοιπά, να σας πω την αλήθεια, υπέθεσα ότι είναι αυτός και τελικά ήταν αυτός, δεν τον είχαμε στη λίστα. Ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης, στοχεύει απόψε ο Ελευθέρης Πετρούνιας. Η Ερδίο Σπορ θα συνδεθεί με το Ζάγκρεπ στις 7 το απόγευμα. Πρεμιέρα σήμερα για την Εθνική Ομάδα Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αντίπαλο την Οικοδέσποινα Τσεχία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Ερτένα σε 9. Η επόμενη αντίπαλη της Εθνικής στο δεύτερο όμιλο θα είναι κατά σειρά Ουκρανία, Βουλγαρία, Αυστρία και Σερβία. Τι άλλο, με νίκες καρμπών 3-0 επί του Κωσόβου έκαναν πρεμιέρα εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες της Ιταλίας. Την τελετή έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο θα μεταδώσει 9 και 4 το R2 Sports. Σημειοφόροι, όπως σας έλεγα και χτες, θα είναι η Μαρία Πρεβολαράκη και ο Απόστολος Σίσκος. Πρόταση μομφή σε βάρος του Τζιάννη Φαντίνο αναμένεται να καταθέσουν οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες Ευρώπης, Ασίας και της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής, ώστε να εμποδίσουν την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA τον προσεχή Μάρτιο. Και στα 32 του χρόνια ο Πορτογάλος Μπακ, ο Ζωάο Κανσέλο, επιστρέφει στην Μπαρσελόνα, αυτή τη φορά με κανονική μεταγραφή από την Αλ Χιλάλ. Σήμερα έχουμε Premier League, ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, 10 όπως θέλει να το δει, Arsenal Coventry, Marseille Στρασβούργο 10 παρατέταρτο για το γαλλικό και Betis Real Sociedad στις 10 για το ισπανικό πρωτάθλημα. Βέβαια έβλεπα τώρα που πήγε ο Μουρίνιο στη Ρεάλ, για να δείτε κάποιες φορές, φίλες και φίλοι, τι γίνεται ακόμη και με τους προπονητές. Χτες ο Δημήτρης Πασαρέλας, φίλος από τους παλιούς καλούς ρακετίστες, μου έλεγε τι ώρα, πότε θα παίξει η Ρεάλ. Του λέω τι, αν την κάνει στη Ρεάλ. Μου λέει από τότε πήγε ο Μουρίνιο στη Ρεάλ, θέλω να την παρακολουθώ και να παρακολουθώ το Μουρίνιο. Και δεν είναι ο μόνος. Ρεάλ παίζει και έψαξα και το βρήκα 10:30 το Σάββατο στην έδρα της Εσπανιόλ. Έχει ωραία παιχνίδια και βέβαια εντάξει, ένας με ρώτησε για τη Manchester United. Η Manchester United παίζει 2:30 το μεσημέρι εκτός έδρας με τη Χαλ. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο, Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Η σημερινή καθιερώθηκε το 2017 με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ. Και τα θύματα αλλά και οι επιζήσαντες, να το πω εδώ, τρομακτικών τρομοκρατικών ενεργειών ανά τον κόσμο. Σαν σήμερα το 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηρώματος Ελλάδας, ο ΟΣΕ, και το 1991 ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά το αποπραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. Το 2004 η Μπεκατόρου με την Τζουλφά κατακτούν το 8ο μετάλλιο στα 470 Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας. Την ίδια μέρα η Τασούλα Χελεσίδου στρέφεται Αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία και ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Τι άλλο, δεν έβαλα τραγούδι ούτε του Kenny Rogers ούτε τον Clash, γιατί το επόμενο που θα ακούσετε είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, στον οποίο έλειπα την Τετάρτη και την Τρίτη ήμουνα στην περιγραφή στη Λιβαδιά και Τετάρτη όπως καταλαβαίνετε γύρισα 3 και 20 στο σπίτι τα ξημερώματα, μου είχε δώσει η υπηρεσία ρεπό και δεν έβαλα Kenny Rogers γιατί το 1938 σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Τζο Στράμερ, ο Τζον Γκρέιαμ Μέλλορ είναι το κανονικό του όνομα, το Τζο Στράμερ είναι ψευδώνυμο, ιδρυτής των Clash, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού πανκ, γεννήθηκε σήμερα το 1952 και σαν σήμερα βέβαια πέθανε και ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής που συνεργάστηκε με τους κορυφαίους δημιουργούς του λαϊκού μας τραγουδιού και μεσοράνησε τις δεκαετίες 60-70 και αναφέρομαι φίλες και φίλοι στο Μιχάλη Μενιδιάτη, ο οποίος ήταν και επιχειρηματίας, μην το ξεχνάμε. Το όνομά του δεν ήταν, το επιθέτω δεν είναι Μενιδιάτης, Καλογράνης ήταν το πραγματικό του επίθετο, αλλά επειδή γεννήθηκε εκεί στο Μενίδη, το έκανε Μενιδιάτης. Στη Δροσιά, στο Μενίδη ανέβηκε, γιατί ξέρω την ιστορία του, για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι τώρα πότε, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν φύλακας στη Λαχαναγορά και έκανε μετά μια συνεργασία με τον Απόστολο Καλδάρα και εκεί άρχισε και ανέβαινε ψηλά. Δημιούργησε μαζί με τα αδέρφια του το Κοσμικό Κέντρο Φαντασία εκεί στην παραλία του Αγίου Κοσμά. Πόσες φορές έχουμε πάει σε αυτό το μαγαζί, ένα μαγαζί σημείο αναφοράς στη νυχτερινή διασκέδαση στην Αθήνα εκεί την... και πέθανε σαν σήμερα σε ηλικία 80 ετών και βέβαια την οικογενειακή παράδοση συνεχίζει στο τραγούδι ο γιος του, ο Χρήστος

Λοιπόν, Τετάρτη λοιπόν που έλειπα, γεννήθηκε κατά την άποψή μου μια από τις καλύτερες, καλύτερη για μένα, αλλά μια από τις καλύτερες φωνές, μην το πάω προσωπικά, της μουσικής σκηνής. Η φωνή που έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα, τον Deep Purple, άλλοτε καθαρή και σχεδόν εύθραυστη, άλλοτε άγρια, εκρηκτική, ικανή να φτάσει εκεί όπου ελάχιστοι τραγουδιστές μπορούσαν να την ακολουθήσουν. Έχω ξαναπεί ότι ο ύμνος του ροκ για μένα, γιατί έχει τα πάντα μέσα σε αυτό το τραγούδι, είναι το Child in Time, έχει αυτή τη φωνάρα του Ιαν Γκίλαν, ο οποίος δεν τραγουδάει απλώς, χτίζει αργά την ένταση, την ανεβάζει μέχρι τα όρια και στο τέλος αφήνει μία από εκείνες τις ερμηνείες που δεν ακούγονται απλώς αλλά σε διαπερνούν, αλλά έχει και όλα τα όργανα που πρέπει να έχει ένα συγκρότημα και παίζουν μέσα σε αυτό το τραγούδι όλα τα όργανα και μάλιστα τρομερά. Ο Γκίλαν με τους Deep Purple έγραψε μερικές από τις πιο δυνατές σελίδες στην ιστορία του hard rock. Deep Purple in Rock, Machine Head, Fireball, τραγούδια που πέρασαν από γενιά σε γενιά και μια φωνή που έγινε σημείο αναφοράς, φίλες και φίλοι. Στην μεγάλη του πορεία τραγούδισε ακόμη με τους Gillan, η Gillan Band, Black Sabbath, Who Cares, αλλά όσο και να άλλαξαν οι εποχές και τα σχήματα, αυτό ένα πράγμα έμεινε αναλύωτο. Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβεις ότι τραγουδά ο Ιαν Γκίλαν. Σήμερα είναι 81 ετών και κάθε φορά που ακούγεται εκείνη η κραυγή στο Child in Time, τα χρόνια εξαφανίζονται. Μια φωνή που δεν χωρούσε ποτέ στα όρια της rock.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Ακούτε από τη γέφυρα, πάμε σε εφημερίδες. Έβαλα το Child in Time σε single version, γιατί είναι και κοντά στα 12 λεπτά. Τραγούδι, συνήθως το κόβω στο 8 λεπτό, έχει εκεί μια παύση, γύρω, όχι 2 δευτερόλεπτα, επίτηδες, που τελειώνει και το σόλο του μεγάλου, του Ρίτσι. Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Sport Day έχω μπροστά μου. Φούντος σε πρόκριση, βασικό θέμα Όφη. Υπέρτιτλος, Όφη είχε σπασμένα φρένα και ισοπαίδωσε την ομάδα της Όφιας με τρεις μπαλωθιές. Το καμάρι της Κρήτης έβαλε ευρωπαϊκό κοστούμι, διέλυσε τους Βούλγαρους με τα γκολ των Φούντα και Ντίκμαν και αγκάλιασε την League Face του Europa League. Τρέλα στο Παγκρίτιο. Επάνω, μου αρέσει πολύ ο Ολυμπιακός. Τον έχει και φωτογραφία, τον πιτσιρικά τον Αρμάντο Γκονζάλες. Και υπέρτιτλο, ενθουσιασμένος δήλωσε κατά την αναχώρησή του από το Μεξικό ο Αρμάντο Γκονζάλες για την ερυθρόλευκη περιπέτεια. ΑΕΚ λύκος διετίας. Λέει, αναφέρεται στον Λυκογιάννη. Άρης έφτασε και ο Ρίτσαρτς στην ευθεία για στόπερ. Αστέρας Τρίπολης κυνηγάει πρόκριση στα χαρτιά για την κανονική συμμετοχή του Κομπάν στον αγώνα με τον Λεβαδιακό. Πανετολικός πήρε Σουμά, Ηρακλής άνω κάτω με ματσάρι, μπάσκετ Ολυμπιακός απουσία και απολογία, άφαντος στα εργομετρικά ο Γόκαπ τον κάλεσε να εξηγηθεί η ΚΑΕ, ΑΕΚ πρόβλημα με Φίζελ, Στίβος, Τιτάνας Καραλής, ο Μανώλο έφτασε στα 6-16 στην τανομαχία της Λεζάνης με τον Ντουμπλάντιτς, 6-21 και έσπασε το ρεκόρ του στον ανοιχτό. ΠΑΟΚ, πικρή μοιρασιά και οργή λαού. Κλωμός ξανά ο δικέφαλος αρκέστηκε σε ισοπαλία στην Τούμπα και την εξέδρα να φωνάζει εγχωρώ υβριστικά συνδύματα σε βάρος της ΠΑΕ πριν και μετά το 0-1 της Μπραν. Ο Τετέι έβαζε, η άμυνα έμπαζε. Στο άλλο θέμα που αφορά τον Παναθηναϊκό. Φως των σπορ, ρέστα για Βάργκας, τον έχει και φωτογραφία τον Ελβετό, εξτρέμ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Αριστερά, η Φέστιο, κριτική λάβα έκαψε την Τσέσκα Σόφιας 3-0 και έδωσε στο σπουδαίο φυτεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για τον όμιλο του Europa League. Πάνω δεξιά από το λογότυπο Παναθηναϊκό φωτογραφία αγωνιστική ή μάλλον τους παίχτες με σκυμμένα κεφάλια. Τα έκανε θάλασσα ο τίτλος και τώρα τρέχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αν και κέρδιζε 2-0 από το 61, ισοφαρίσει και στις καθυστερήσεις σε 2-2 από τη Χράντετς. Κράλοβε στο ΆΚΑ. Τι άλλο, έμεινε ζωντανός σε βαρύ κλίμα στην Τούμπα και συνθήμαγα της ΠΑΕ, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο τέλος με τον Μπάμπα την Μπραν 1-1 και θα παίξει στην Νορβηγία τη φετινή ευρωπαϊκή ύπαρξή του. City Express, νέα μεταγραφή πρώτης γραμμής για το Εγάλεο που ενέταξε στο σκόρ τον 30χρονο μεσοεπιθετικό Αλέξανδρο Ζαφυράκη, τον έχει φωτογραφία. Απαντήσεις και πριν, ένας τίτλος που αναφέρεται στην Καλαμάτα. Παρελθόν και μέλλον, σε απολογία καλή Ολυμπιακός τον ΟΚΑΠ που απουσίασε από τις εργοματικές εκστάσεις και περιμένει τη FIBA και την Ντουμπάι. Με ελπίδες το Ταράντο πραγματοποιήθηκε χθες στην ναυτική βάση Ιταλικής πόλης η επίσημη τελετή υποδοχής ελληνικής ομάδας. Ώρα των σπορ. Λυκογιάννης μεγάλη φωτογραφία. Έτοιμος είναι ο τίτλος στο σκεπτικό του Νίκολιτς για τα αγωνιστικά στοιχεία και τις παραστάσεις του Έλληνα Κρέου Μπακ από το Champions League και το Ιταλικό πρωτάθλημα στον υπέρτιτλο και κάτω η λύση στο γρίφο της ευρωπαϊκής λίστας. Υπέγραψε διαιτές και πιάνει δουλειά ο Μπέμπης Λυκογιάννης. Οι σκέψεις του Νίκολιτς για Ηρακλή και για τη ρεβάνς με τη Λεύσκη σε ένα ζωνάρι πάνω στην κορφή της σελίδας. Κόκκινος πρωταθλητής, χρυσά φτερά, ο θρύλος στη διεκδίκηση του Αλγερινού Ζογκλέρ Ήλα και Μπάλ της Παρί FC, σύμφωνα και με την ΕΚΙΠ, τον έχει και φωτογραφία το Ζογκλέρ. Πάνω από 10 εκατομμύρια για Super Extreme. Κορυφώνονται οι συζητήσεις με Σεβίλη για το Ρούμπεν Βάργκας. Αυτή βλέπω περισσότερο την μεταγραφή. Βλέπω, δεν ξέρω αν θα γίνει. Λοιπόν, τι άλλο. Μεγάλο σκόρερ, έχει πολύ μέλλον σήμερα στην Ελλάδα ο 23χρονος παικταράς για το Μεξικανό αυτόν τον Αρμάντο Γκονζάλες. Μπάσκετ, άφαντος ο Γόκαπ, τον καλεί άμεσα σε απολογία ή ΚΑΕ σε ένα άλλο καρεδάκι. Live Sport, Αυτοχειρία σε 7 λεπτά, το βασικό θέμα αριστερά και αναφέρεται στον Παναθηναϊκό. Ψιλορίτη στην Ευρώπη, το άλλο δεξιά που αναφέρεται στον Όφι. Λύκος 2028, ένα μεγάλο θέμα δεξιά από το λογότυπο με τον 32χρονο Λυκογιάννη φωτογραφία. Τι άλλο, στην κόψη του Ξηραφιού, ο τίτλος που αναφέρεται στον ΠΑΟΚ. Η πιο μεγάλη ομάδα, ο Ολυμπιακός, η δήλωση του Γκονζάλες. Τίποτα δεν θα με σταματήσει, η δήλωση του ΝΑΝ. Απόν χωρίς δικαιολογία ο ΟΚΑΠ. Νέα πτήση του απίστευτου Μανόλο. Είναι τα θέματα, κάτσε να τις μαζέψω κιόλας, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Live Sport. Λοιπόν, θα κάνουμε και νοικοκυρεμένα πράγματα. Μην μας ενοχλούνε. Πάμε, ναυτεμπορική, εκρηκτικό κοκτέιλ στις τιμές ενέργειας, το πρωτοσέλιδο. Ράλι στην τιμολόγηση λόγω λειψιδρίας, χαμηλής αιωλικής παραγωγής, ακριβού και πολέμων. Μάλιστα. One Voice Business and Politics, συμβάσεις 800 εκατομμύρια για τον AVAX, τι είναι αυτό. Τρία νέα εμβληματικά έργα υπέγραψε ο Όμιλος. Είναι το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Απογευματινή, ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Σχεδιάζεται mRNA για τις ανάγκες κάθε ασθενούς. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης 3. Εντάξει, αυτό με το mRNA, επειδή έχω ένα συγγενή στην Αμερική που ασχολείται με αυτά, χρόνια τώρα το ψάχνουν και έχουν βρει και κάποια πράγματα, να ξέρετε. Δημοκρατία, πού είστε κύριε Μητσοτάκη, σε διακοπές μακράς διαρκείας ενώ οι Τούρκοι επελάβουν, γράφει η εφημερίδα. Ελεύθερη ώρα, τα εμβόλια ευθύνονται και για τους ισχυρούς σεισμούς, ο καθηγητής Ιωάννης Κυπρέος και η απόλυτη θεωρία συνωμοσίας. Τι είναι αυτό? Για κάτσε να διάβασα από κάτω. Σύμφωνα με τον καθηγητή, το νέο είδος των εμβολιασμένων θα μπορούσε μέσω των συχνοτήτων που εκπέμπει να επηρεάσει το οικοσύστημα, αλλάζοντας ακόμη και την περιφορά της γης. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τι γίνεται? Ελεύθερος τύπος. Έκρηξη συζήτησης και τιμών στην περιφέρεια. Η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν σε ένα άλλο θέμα. Ηχηρή απάντηση, τουρκικές προκλήσεις. Εστία. Εποχή ημείων στον ορίζοντα. Στη θεωρία των γκρίζων ζωνών επιστρέφει η Άγκυρα. Η εφημερίδα των συντακτών. Πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις, γράφει στο πρωτοσέλιδό της. Καθημερινή. Η απειλή της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας. Τηρεσίας για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος, το άλλο λίγο πιο μικρό θέμα, στην πρώτη σελίδα. Ο λόγος, το βασικό, γκρίζα σύννεφα στο Αιγαίο, διαρκής η αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία. Ριζοσπάστης, σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος δικαίου, γράφει. Τα νέα, δώρο έως 4 ενίγεια. Γιατροί, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές. Το βασικό θέμα. Επίσης, σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Τι κερδίζουν 670.000 συνταξιούχοι. Σε ένα άλλο. Εσπρέσο. Αποκομμένο στην Κέρκυρα. Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ηλία Μαραβέγια. Ο Μπερλίν του Κάζα Ντεπαπέλ. Ιγκόγνητο μετά τη Μαντόνα και ο αντιστάρ της σειράς Φαινόμενο. Σε πολυτελή βίλα στην περιοχή Κομμένο, ο ηθοποιός Πέδρο Αλόνσο των 8 εκατομμυρίων followers. Δεν έχω δει τσίρα, δεν τον ξέρω. Κόντρα, μαύρο Σεπτέμβρης με νέο κύμα αυξήσεων. Η άνοδο στις τιμές των καυσίμων, των σιτηρών και των βιομηχανικών προϊόντων στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Σταρ, βόμβες από τον αδελφό του ποινικολόγου. 30 μέρες μετά το φρικτό θάνατο του Σταύρου Γεωργίου μίλησε ο αδελφός του. Μανιφέστο. Έλυσε το γόριο δεσμό Χαρδαλιάς. Φαλερικός όρμος, ολιστικό σχέδιο ανάπλασης, ανάπτυξης και φωτογραφία του Χαρδαλιά. Deal News, πάμε εβδομαδιαίες. Αποφάσεις ασπίδα για τις παράνομες πρακτικές των τραπεζών. Το βασικό θέμα της εφημερίδας. μέτοχος, παιχνίδια με το χρέος και κλείνουμε με ύπαιθρος χώρα, 3 χρόνια με ευλογιά χωρίς σχέδιο επανεκκίνησης. Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα, πάμε. Ώρα, διαφημίσεις, τραγούδι. Έχουμε Robert Williams σήμερα, αλλά είπα, σας έβαλα πριν έρθει η ώρα που ήρθε. Το μάθημα Solvest το έχω βρει από νωρίς, θα σας πω γιατί σε λίγο. Και πάμε και με αυτά για τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Eraspor 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practicer. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ακούτε Έρα Σπορ.

Γυρίσαμε. Έχω χρόνια να δω Eurovision. Εντάξει, όσοι ακούτε την εκπομπή το ξέρετε. Τα ελληνικά τραγούδια βέβαια τα ξέρω όλα. Τα έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μην παρακολουθώ την εκδήλωση, αλλά τα έχω παρακολουθήσει. Ωστόσο, όταν είμαστε μικροί, παρακολουθήσαμε συχνά την Eurovision. Για μένα αυτό το τραγούδι, γι' αυτό και το επέλεξα, ήταν από τα καλύτερα που έχω ακούσει. Και κρίμα, αν δεν κάνω λάθος, περιορίστηκε στην πέμπτη θέση. Κρίμα περιορίστηκε, έπρεπε να βγει πρώτο. Αλλά εντάξει, υπήρχαν και κάτι, αν θυμάστε εκείνες τις εποχές του Eurovision, φωνάρες και μεγάλοι τραγουδιστές. Δεν το βάλα τυχαία. Σαν σήμερα πέθανε ο 21 Αυγούστου του 22 ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, σε ηλικία 72 ετών, ύστερα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Και η εξόδηση ακολουθία έγινε δύο μέρες αργότερα στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στην Αθήνα, άμα θυμάστε. Ο Ουίλιαμς, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικά ονόματα της ελληνικής pop, με σημαντικές επιτυχίες δεκαετία του 70, γεννήθηκε το 49 από Άγγλο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Ξεκίνησε η διαδρομή του το 70 από τους Πολ, ένα από τα σημαντικότερα κατά την άποψή μου εγχώρια μουσικά σχήματα της pop και της rock, με τραγούδια όπως το «Άνθρωπε αγάπα», «Έλα ήλιε μου». Στο συγκρότημα συμμετείχαν μεταξύ άλλων Κώστας Τουρνάς και Σταύρος Λογαρίδης. Από το 73 ακολούθησε σόλο καριέρα και έγινε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Αντί φίλο μου πιστέ», αν το θυμάστε, αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία κατά την άποψή μου είναι το τραγούδι «Μίλα μου». Δεν το είχαμε, δεν το βρήκα. Αν το είχαμε, αυτό θα έβαζα. Λοιπόν, από το δίσκο «Εσύ και εγώ». Το 77 ακούσατε και το τραγούδι μαζί με την Μπέση Αργυράκη, τη Μαριάννα Τόλη και το φίλο μου τον Πασχάλη. Εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον ελληνικό διαγωνισμό της Eurovision. Ο μουσικός Γιώργος Χατζηνάσιος ήταν σε αυτό το τραγούδι και λοιπόν, εντάξει, έγραψε και στην τηλεοπτική σειρά του Νίκου Φόσκολου τη Λάμψη, τη μουσική και τους στίχους σε πολλά τραγούδια. Με αυτό, με σημαντικότερο τραγούδι της έναρξης, αν το θυμάστε, μέσα στην προσευχή μου. Λοιπόν, το soundtrack αυτής της δημοφιλούς απουνόπερας κυκλοφόρησε το 1992. Το πήρε ένας φίλος, δεν το είχα αγοράσει εγώ, αλλά θυμάμαι όλα τα τραγούδια ήταν και τα ακούσαμε όταν το πήρε. Αυτά τα λίγα για τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο οποίος σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα λίγα για τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο οποίος σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης.

Είχαμε αρκετά θέματα γενικώς και είπαμε αρκετά πράγματα και για μουσική και ιστορίες. Και βέβαια αυτό είναι καλό να ακούγονται. Δεν ξέρω τώρα, 155 στέλνει ένα μήνυμα εδώ στο News Phone. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160 είναι η διαδικασία για να στείλετε όπως 155. Γιάννη Πετρίδη, εσύ μου λέει τώρα, άμα το λέει ηρωνικά η ιστορία, ο καθένας έχει το δικό του όνομα. Αυτός Γιάννης Πετρίδης, απέναντί μου Τάσο Ηλεμέζης, εγώ Δημήτρης Λουκάκης, τη Δευτέρα Χρήστος Κοντός και ούτω καθεξής. Ο καθένας έχει το δικό του όνομα, κουβαλάει τις δικές του εμπειρίες, το δικό του μυαλό και το αξιοποιεί αναλόγως. Εντάξει, 155, δεν ξέρω αν το λες ηρωνικά. Λοιπόν, δεν είχα ακούσει μια εκπομπή πάντως, αν σε ενδιαφέρει. Καλημέρα. Πριν που διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα, να ανοίξω Viber και τα λοιπά, να σας πω και τις διαδικασίες. Έχουμε το Viber, εύκολα για να στείλετε μήνυμα μπαίνετε στην εφαρμογή, την ανοίγετε πάνω δεξιά στην εφαρμογή του Viber, υπάρχει ένας μαγνητικός φακός, η αναζήτηση που λέμε, και βέβαια γράφετε εκεί Eraspor. Αν στείλετε ένα μήνυμα μπαίνει στην, μια καλημέρα σε εμάς, μπαίνει εκεί στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. Εχθές λαγώ ένα μήνυμα, ας πούμε, στην εκπομπή για αυτό του Bollywood, τη δικιά τους οδύσσια που θα κάνουν, και μου είχε μείνει τώρα η Eraspor στην επάνω ψηλά. Στο δικό μου το Viber, ο Γιώργος ο Τσέλικας έχει στείλει πρώτος ο Σκατζούρης, την καλημέρα του και σε σένα. Νίστρου, αν ξύπνησες, γράφει. Από το 70 έχασε το κέντρο, άλλαξε τον Καμαρά και Τσιριβέγια, βάλε Κοντούρι, Τσέριν, ύπνε που σε παίρνουν πλάκα όλα τα χωριά. Βγήκατε από το βράδυ να τον δικαιολογήσετε. Μπράβο και στον Όφη και τον Καραλή. Εγώ δεν τον δικαιολόγησα, αν άκουσες από την αρχή, είπε ότι έχει ευθύνες ο προπονητής. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή. Ο Νίστρουμ είναι ακόμη στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Κόντις θα είχε φύγει, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Καρατζιάς, εκεί στο Βόλο που είναι, που δουλεύει στο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα Δημήτρη, Τάσο, Ήρα και σε όλη την παρέα Τσέρα Σπορ. Καλό Σαββατοκύριακο, συγχαρητήρια στον Όφη. Αν δεν ηρεμήσει τον ΠΑΟΚ, δεν περνάμε. Αυτοχειρία του Παναθηναϊκού δυστυχώς. Η ελπίδα υπάρχει ακόμη, εύχομαι να περάσουν. Ποιο μάτς πικάρεις, φίλε μου? Κανένα. Μπράβο στο Μανόλο σήμερα. Ο Μίλτος, καλή επιτυχία. Άγγελος Μίχος, ΠΑΟΚ από όσα Λαγκαδά. Είναι ακόμη στο Ποσίδι, όπως γράφει. Και ο Γιάννης από την Εδιψό. Τζιμάκο, καλημέρα. Έχω το δίσκο από τότε, μάθημα σολφές. Κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο, το άνθρωπε αγάπα του Williams. Α, ναι, και εντάξει, και το άνθρωπε αγάπα, φοβερό. Αλλά με το μήλα μου έκανε μεγάλη επιτυχία. Ο Γιάννης στρίλωσε διψός, όπως υπογράφει. Για να δω, μου στέλνει και το δίσκο. Ναι, ναι, με το Χατζινάσιο. Και οι τέσσερις, ο Πασχάλης, η Μαριάννα, ο Ρόμπερτ και η Μπέση. Και ωραία, ωραίο το εξώφυλλο, ναι. Και το οπισθόφυλλο εδώ. Δεν τον είχα πάρει εγώ το δίσκο. Ωραία, καλά έκανες και μου το έδωσες, μου ξύπνησες μνήμες. WhatsApp, Δημήτρης Γεωργιάδης, τι γράφει? Μπράβο στον Όφη, κρίμα στον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να κερδίσει. Και ο Μικέας ο Σουλούνιας, ο αρτοκαλλιτέχνης από την Κάλυμνο, στέλνει την καλημέρα μου, την καλημέρα του. Μικέ, αν πάω καμιά φορά Ρόδο, να είσαι σίγουρος ότι στις δαξιούχος πλέον, εντάξει, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους στη Ρόδο. Έχω κάνει, ήμουνα για πάνω από 10 χρόνια εκεί, έκανα διοργανώσεις στο νησί, ήμουνα υπεύθυνος επικοινωνίας. Λοιπόν, αν πάω εκεί, κάποια φορά, ξέρεις, θα περάσω ας εδώ. Δεν είναι τίποτα για μένα. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, πώς γίνεται να απουσιάζει κάθε φορά τον Κουμπαράκη στην επόμενη ομάδα ζαχευτικής βραδιάς? Εντάξει, δεν ήθελε να πάρει ρεπό, να σου πω και την αλήθεια. Ήταν να το αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούσα εγώ να το αλλάξω. Για την Τετάρτη τέλειωσε το παιχνίδι πάρα πολύ αργά. Και ευτυχώς δηλαδή που δεν πήγε στα πέναλτι. Ένα παιχνίδι που πάει να το πάρει ο Αστέρας Τρίπολης στα χαρτιά λόγω αντικανονικής.

συμμετοχή στο κομπάν. Α, δούμε. Λοιπόν, τι έλεγα. Καλημέρα, στέλνει ο Άγγελος ο Καραφλιάς. Ο Αντώνης ο Τσιπλάκης, καλό Σαββατοκύριακο, λέει. Ένα καλοκαίρι να είναι λίγο πιο χαλαρό και να προκριθούμε άνετα. Δεν ζητάω τίποτα παραπάνω. Μπράβο στον Όφη και τον Κόντι. Άρα, Αντώνη. Εκεί καθίσατε όλα τα παιδιά στην αυλή και το είδατε. Τι 7 λεπτό ήταν και αυτό. Καλημέρα, γείτονα. Καραλής, τι να πεις για αυτό το παιδί, respect, Όφη, μας έκανε υπερήφανος, μπράβο του ο Γιώργος. Ο Πετρόπουλος, ο Βασίλης ο Σαραντόπουλος, καλημερίζει και όλο τον κόσμο, καλή εκπομπή. Τι λέει εδώ πέρα, η influencer Αναστασία Σουλιώτη εντοπίστηκε με δονητίες ο ρούχος έλεγχος στο αεροδρόμιο της Νάπολης. Έλα ρε φίλε, δεν ήξερε ότι θα περάσει έλεγχο. Καλημέρα φιλαράκι, Ζωροκώστας από Νάξο. Μόνο Ελληνόπουλα, Όφη και πάει σε Ελλάδος με 9 Έλληνες, όχι με τα χαμένα κορμιά που φέρουν οι μάνατζερ. Χρήστος Κρυαρόπουλος, καλημέρα Μιτσάρα. Κρίμα για τον Παναθηναϊκό που τους βγήκε στο τέλος όλη η κούρωση από το Γουέμπλεϊ. Και συνάμα αλληλεγγύη στους ντεμεκ καταληψίες της Νέας Τούμπας. Βάλτε ένα τραγούδι μυρολόι να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Και εκείνο τον καμαρά του Παναθηναϊκού πρέπει να τον κάνει μήνυση UEFA που παίζει ποδόσφαιρο, λέει ο Χρήστος Γιαρόπουλος. Πατρίτσια Καλευρά, εδώ και το κορίτσι μας στην παρέα, στέλνει την καλημέρα της. Δήμος από τον Περισσό και αυτός καλημερίζει. Δημήτρη, καλημέρα. Στείλε μου, λέει, ποιο ήταν το τραγούδι πριν τις αθλητικές εφημερίδες. Child in Time, κάτσε να στο γράψω, Child in Time, στο στέλνω να το ξέρεις, Deep Purple. Εντάξει, είναι μεγάλο τραγούδι. Για μένα το καλύτερο τραγούδι της ροκ μουσικής. Λοιπόν, καλημέρα, καλό Παρασκευαστοκύριο, φίλε, κάτι ελαφρύ για μεσημέρι, τουρκική πεν. Με σουτζούκ, 6 τυριά και αυγό. Τι είναι αυτό ρε, πω πω. Αποστόλης Αριστοτέλης Γιάχος από Αυστραλία. Πάντως εσύ Αριστοτέλη, φου, δου, θου, δου, α, το συνεχίζει κάθε 2 χρόνια τώρα. Δεν βγάζεις το όνομά σου. Τρομερό δεν είναι. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και Σόκρατες. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ο Μιτσάρας ο Παπαδημητρίου από Γερμανία, η ξενοδευτή. Εύχομαι με υγεία διακοπές. Τελειώνουν, στέλνει ο Γιάννης ο Τσέπερης. Και ο τι άλλο έχουμε, κάτι άλλο. Εδώ τι είναι ρε παιδιά. Μίτσο εσύ καλά τα λες. Οι άλλοι που το στηρίζουν τι λένε. Εντάξει ρε φίλε, εγώ τι είδα λέω. Γιώργο Τσέλιγκα τι λέει. Καλημέρα Δημήτρη. Μας στέλνει το φιλαράκι μας από την Δημήτρης Ομπλαντής από το Μόναχο, αν δεν κάνω λάθος Μιτσάρα. Πρέπει να σε περάσω με το όνομά σου. Δεν σε έχω περάσει, απλά θυμάμαι το τηλέφωνο που στέλνεις. Έχω μάθει, λέει, τα μαντάτα σου από τη Ρόδο, λέει ο Μικέσα Σουλούνιας. Οχ, με πάρει γαμπάρι. Πάω εκεί στο φίλο μου να κάτσω. Έχω και εδώ, έρχεται βέβαια, όποτε έρχεται ο Γιώργος Ευγενικός. Εδώ, στην Αθήνα βρισκόμαστε. Αλλά πάω να κάτσω στο Γιώργαρο. Καμιά εβδομαδούλα. Καλημέρα, εύχομαι με υγεία Ιωάννης. Διακοπές ευτυχώς, λέει ο Γιάννης ο Τσέπερης. Ο Άγγελος ο Φραντσαλής. Η Γκλέζου είναι πραγματικά χάλια στα πόδια ή τι γίνεται στο χέρι είναι. Το αριστερό στα δάχτυλα. Έχει πάθει ζημιά. Πέτρος Καράκαλος, δεν μπορώ να ακούσω τώρα Πετράν μου. Αυτό που μου έχει στείλει ηχογραφημένο. Απλά θα σου πω μια καλημέρα. Καλημέρα μας στέλνει ο Κώστας ο Στεφανόπουλος. Ο Ζάχος ο Μελιχοκόμος τη λέει: τι χάλι είναι αυτό φέτος με τον Παναθηναϊκό. Τρέχουν, πρεσάρουν μέχρι να βάλουν γκολ. Μόλις βάλουν γκολ, είναι σαν να αλλάζει η ομάδα στο γήπεδο. Γυρνάνε πίσω και περιμένουν τον αντίπαλο μέχρι να φάνε γκολ. Σε όλα τα παιχνίδια το ίδιο τροπάριο. Έτσι θα πάμε φέτος, λέει. Σάβας, καλημέρα από Χράντετς Κράλοβε. Σάβας, τα εξής Κοζάνη, πήγες εκεί, φίλε. Αραχτός για τη ρεβάνς. Την περιμένεις. Καλημέρα σε όλη την παρέα, να έχετε καλή Παρασκευή. Καλή εκπομπή, ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να προκριθούν όλες οι ομάδες μας, λέει ο Τάσος Βερούκης. Ο Γιώργος ο Χοντάκιας ο Ντογκζόν καλημερίζει. Αθανασία Κοζομπόλη επίσης. Χτες έγινα γιαγιά, μπράβο. Χαρούμενη η Αθανασία μας, η Κοζομπόλη.
Γιαγιά, αλλά μην το λες τώρα. Εντάξει, το πες μια φορά. Μια και έγινες. Τώρα σταμάτα το. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Στέφανος Αργυρόπουλος. Χάζευα για 70η φορά πάλι προχτές την ταινία η Μαρίνα, ο Κοντός και ο Κλέαρχος, όλα εκεί τα παιδιά. Και τον έλεγε μπαμπά ο Ρίζος, τον Αυλονίτη μέσα στο ξενοδοχείο που έκανε τα μάτια Αυλονίτης δεξιά και αριστερά που έβλεπε κανένα γκόματο. Και του έλεγε με τον μπαμπά, τι γίνεται. Καλή αθάνατη ηθοποιή, φοβερές ταινίες. Μέσα στη δεκάδα την έχω την ταινία. Αφού φανταστείτε, την έχω δει τόσες φορές. Την βρήκα στο YouTube και την ξαναβλέπα. Καλημέρα Δημήτρη. Θέλω να μου πεις αν σου άρεσε ο Ταμπόρδα. Χτες λέει ο Λάμπρος ο Τσιριγιάννης, όχι πολύ. Καλημέρα, δεν ξέρω αν ήταν προαίσθημα η εμπειρία. Κοιτάζω τον Παναθηναϊκό, φαίνεται θα φάει πολλά γκολ, πολλά λάθη στο κέντρο. Δεν κόβουν ούτε με βαλέ, λέει ο Λάμπρος ο Παλαιο Κώστας. Πολλά προβλήματα αμυντικά η ομάδα. Κάνω και σχόλια μαζί για να προλάβω και όλα τα μηνύματα. Τα κάνω τα σχόλια ντιν-ντιν, πώς το λένε. Πεταχτά. Καλημέρα από Καλαμάτα, καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε, λέει ο Γιάννη, γράφει ο Γιάννης ο Μανιάτης. Ο Παναγιώτης ο Βερβερίδης τι λέει. Καλημέρα Μίτσο, καλημέρα σε όλη την Έρα Σπορ, καλημέρα και σε όλους τους φίλους μας. Παναγιώτη, θα έρθω κάτω, ε. Έβγαλα ειστήρια Παρασκευή, ξημέρωμα πετάω με Τζίαν και γυρνάω Τρίτη απόγευμα με το αεροπλάνο. Θα κατέβω κάτω Χανιά αυτές τις μέρες, την άλλη εβδομάδα, το τέλος του μηνός δηλαδή. Καλημέρα Μίτσο και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Από Ουγγαρία με προορισμό το Βέλγιο, Γιάννης Σάργος, οριστικό Καστοριάς, οδηγός φορτηγού. Καλό δρόμο ρε Γιάννα ρε. Να έχεις. Χρήστος Πλεξίδας, να ανοίξω λίγο και το Viber, μπας και τα προλάβω όλα για να κάνουμε και μια ανάλυση μετά. Δεν είπα μηνύματα στην πρώτη ώρα, ήτανε πολλά τα θέματα. Στέλιος Δέδες, Γιώργος Σα, νάτος ο Γιώργος ήρθε στο κανάλι της Ερασπορ. Τζον Βαρβάτος από τα μαγικά πηγαίνει μέσα αγγλά, αλλά τώρα λέει, τι είναι αυτό, πού τονίζεται πες μου, δεν την ξέρω αυτή. Είμαι μέσα λέει στα Τέμπη πηγαίνοντας για Λάρισα, εκείνη την ώρα 6 ώρα ήτανε. Καλό δρόμο και σε σένα. Μάρτον Εστερχάζη από Σέρας, ο Κώστας από τα Σέρας. Θανάσης Νότ, Μακριχώρη Καρδίτσας, μπράβο στον Όφη, κακή διαχείριση του αγώνα από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι οι αλλαγές του ήταν τα φόμπλακα για την ομάδα. Σήμερα είμαστε όλοι σκασμένοι. Εγώ που αγαπάω το ποδόσφαιρο έσκασα χτες. Φαντάζομαι πώς είναι και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πραγματικά δεν θα σκάσουμε ρε παιδιά. Άμα πάρω σύνταξη δεν θα βλέπω κανένα αγώνα. Δεν θα κάθομαι εγώ να σκάω με όλους αυτούς. Αναγκαστικά είδα όλα τα παιχνίδια χτες γιατί πρέπει να έρθω να κάνω εκπομπή και τον Καραλή. Αυτή τη μάχη, την τρομερή να πούμε. Για πρώτη φορά στην ιστορία του επικοντό είχαμε τέτοια ύψη από δύο αθλητές και έγινε τέτοια μάχη. Φοβερός. Όποιος δεν είδε αυτή τη μάχη, καλό είναι να παρακολουθήσει τουλάχιστον τα τελευταία άλματα στο YouTube. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα. Καλή εκπομπή και σήμερα Δημήτρη και ευχαριστώ για τις ευχές των γενεθλίων, λέει ο Νίκος από τον Ήλιο. Ο Γιάννης τι λέει εδώ, κάτσε να ανοίξει. Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι, δεν έχει ευθύνη ο προπονητής που άφησε την ομάδα χωρίς κέντρο μετά το 65. Ο Καμαρά και ο Τσιριβέγια δεν είχαν δυνάμεις. Καμαρά πιο άνευρος πεθαίνεις, καθόλου δύναμη, πολύ soft και εξάρι. Τον Κουντούρι τον έκαψε, τον Τζέριν. Άλλαξε όλη η επιθετική τετράδα, ενώ η ομάδα έτρωγε πίεση από πίσω. Δεν ξέρω τι να πω, έχεις δίκιο φίλε μου. Γιάννη, ο Χρήστος δεν είναι εδώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, καλημέρα σας για το Μεντιλίμπα. Έλεγαν πως τα φύγει, αλλά προπονητής του Παναθηναϊκού δεν βλέπω να κάνει παρέλαση. 28 Οκτωβρίου, λέει ο Ανδρέας, ο Ζαγλάρας. Ο Ηλίας τι λέει εδώ, κάτσε να ανοίξουμε. Η ευθύνη για την ισοπαλία του ΠΑΟ βαραίνει μόνο τον Ίστρουπ. Λάθος επιλογή στις αλλαγές, χάσαμε το κέντρο. Τραγικό κοουτσάρισμα, ο Λιάκος από τη Νέα Σμύρνη. Παναγιώτης Αναούνης. Να ρε Παναγιώτη, έρχεται κανονικά τώρα το μήνυμα. Μέχρι χτες, μου φαίνεται χτες ή προχτές που είχε στείλει, το είδα στο τέτοιο, στα άλλα. Τι έλεγε, καλημέρα οι επιλογές Δημήτρη, ο Παναγιώτης Αναούνης. Να, η Σαρώνα, ναι, η Σαρώνα είναι τώρα που έχει μεγαλώσει. Κρατιέται ακόμη. Οι εύλογες απορίες. Ο καλύτερος προπονητής κατά την προσωπική μου του άποψη, Νίστρουμ, έβαλε την ευρωπαϊκή λίστα
τον Πάλμερ Μπράουν αντί του Ζαρουρί, γιατί δεν τον χρησιμοποίησε σήμερα. Δεν βλέπει ότι οι δύο πολύ αργοί κεντρικοί αμυντικοί, Τεφράι Βαντρόκελεν, έχουν μεγάλο πρόβλημα με τον Ούμαρ. Ευτυχώς που δεν τον ξεκίνησαν οι Τσέχοι. Δεν βλέπει ότι ο κοντός Πένια είναι καρμανιόλα αστημένα. Ιστερόγραφο. Πρώτον, αν έμπαινε το δοκάρι των Τσέχων στο πρώτο ημίχρονο, θα μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι. Δεύτερον, αν βάλουν γρήγορους επιθετικούς στη ρεβάνη οι Τσέχοι, τα βλέπω δύσκολα. Είναι ήδη δύσκολα τα πράγματα. Παναγιώτη, κάνω γρήγορα εγώ τα σχόλια για να. Πόσο είναι η Βίκη μου σχόλιο, 27. Λοιπόν, καλημέρα, για γέλια και για κλάματα οι ομάδες μας θες. Ελπίζω να περάσει η ΑΕΚ στη League Phase για να ρεφάρουμε τους καμένους βαθμούς. Πήραμε, τσιμπήσαμε βαθμούς, 2, 3, 400. 100 από τις δυο ισοπαλίες, 207, αλλά τι να το κάνεις. Παιχνίδια τα οποία έπρεπε να κερδιθούν από ΠΑΟ και Παναθηναϊκό ήρθαν ισοπαλίες. Τον βάλεις, τελάρα. Ωραία. Καλημέρα, απογοήτευση και προβληματικός πάλι ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει συνοχή αλλά και καθαρό μυαλό να μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι. Στον κεντρικό άξονα του γηπέδου υπάρχει διάθεση να πάρουν κάποιο παίκτη, ηγέτη, ρωτάει ο Θωμάς από την Κέρκυρα. Το καλό είναι ότι όλοι επικεντρώνεστε στην αδυναμία που είχε χθες ο Παναθηναϊκός. Το είδατε πολύ καλά και ακτινογραφήσατε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια, φίλες και φίλοι. Πάμε τραγούδι. Πάμε. Έχω μια αγάπη. Καζατζίδης Μαρινέλα. Α, ρίξω κι εγώ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο, αφήνει η κυβέρνηση. Ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Οι αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπε στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Γυρίσαμε και τρέχουμε για να προλάβω να πούμε και δύο πράγματα. Αν και έχουμε βρει την πρώτη ώρα, ασχοληθήκαμε ειδησιογραφικά καθαρά. Άγγελος Τράκας, ανοίγω τώρα και το email, έχουν έρθει αρκετά στο email μηνύματα. Καλημέρα σε όλη την ραδιοπαρέα. Ο Βασίλης Σαραντόπουλος έχει στείλει τα κοψίδια εδώ, ρε, κάτι παγίδια. Χαμός πρωί-πρωί. Ο Σταύρος, ο bus driver, καλημερίζει. Δημήτρη, ο Τετέι φαίνεται σαν να έχει πάρει κιλά ή κάνω λάθος? Όχι, έτσι είναι ο σωματότυπός του, έτσι είναι συνέχεια. Καλημέρα, Θράσος από Ήλιον. Κοίτα να δεις, 19 Αυγούστου γενέθλια ο Γκίλαν, 20 Αυγούστου Πλαντ. Και επειδή είμαι, όπως έχω αναφέρει παλαιότερα, ζεπελινάς, δεν θα σου πω για το Stairway to Heaven, αλλά για μένα το νο μπορεί να είναι το καλύτερο από το Child Time. Κοίταξε, εγώ έχω βάλει Child Time νούμερο 1, Θράσο, και νούμερο 2 έχω βάλει το Stairway to Heaven, γιατί του λείπει το αρμόνιο. Εντάξει. Τη δικιά μου τη λίστα, και νούμερο 3 Bohemian Rhapsody. Άλλοι έχουν βάλει η δική της μουσικής, κάποιοι δική της μουσικής έχουν βάλει το Bohemian Rhapsody νούμερο 1 στα τραγούδια. Καλημέρα από την Αδελαϊδα στην Αυστραλία. Λέγομαι Ανδρέας Καλκιάς. Καλημέρα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου την Αμαλιάδα. Κοντοπατριώτης είσαι, ρε φίλε. Αμαλιαδέος. Φόρτσα Πανάθα και Αστέρα Αμαλιάδας. Γενικά καλημέρα σε όλους στην Ερασπόρ, στους φίλους του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε όμως το γήπεδο τώρα χτίζεται. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μπορώ να κάνω και λάθος. Καλημέρα Μητσάκη, καλή εκπομπή. Μόνο στον Παναθηναϊκό συμβαίνουν αυτά. Τώρα δύσκολα, αλλά ελπίζω να τους περάσουμε λίγο από Τρίπολη. Ο Πανάθας. Και βέβαια, αφού είδαμε και τα μηνύματα στο email, Θανάσης τι λέει? Μεγαλύτερη επιτυχία του Ήλιαμ ήταν ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα Δημήτρη. Αν ψήφισε το κοινό, τότε θα κέρδιζε τους ελφές, αλλά και η άνοιξη της Βόσου. Και άνοιξη της Βόσου είναι καλό. Καλά ο Θανάσης, το γελώντας λέμε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πει στη συνέντευξή του πάντως ο Ήλιαμς ότι κυνηγήθηκε πολύ από το Πασόκ. Λοιπόν, καλημέρες Μιτσάρα, καλό Σαββατοκύριακο, γίνει αδύναμη σε όλους. Τελικά όλες οι ομάδες μας πετάνε μπάλα, παίζανε μπάλα από άλλο πλανήτη, εννοεί. Λοιπόν, Όλιβερ, τι λέει, για να δούμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Τάκης, ευτυχώς που από χθες είπες για το ρεπό του Χριστάρα. Θα έλεγα να αποκρύφτε, ότι κρύφτηκε, λέω. Τα έξω, όχι. Και δεν ήθελε να το πάρει, ήθελε να έρθει εδώ, επειδή έπεσε ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα, φαντοστές ο Ντέλιας, λέει ο Γιώργος ο Ψάρας. Πουθενά δεν ήταν, δεν φάνηκε στο γήπεδο. Σαν να μην έπεσε. Καλημέρα από το Χαρίλαου. Ο Θεμιστοκλής τι λέει, για να δούμε. Από Φιλιππίνες. Έλα ρε, σας ακούω συνέχεια. Θεμιστοκλής Παπαδημητρίου. Έλα ρε, πού είσαι ρε. Να έρθω και να σε βρω. Γουστάριζα μια Φιλιππίνες. Όχι, δεν θα πάω με τη μηχανή ρε σε Λεμέζη. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά. Για το Κάζο χθες θέλει ο Δανός Νίστρουπ. Καλά, αυτός είναι κοκορόμυαλος. Μιλάμε για μεγάλο προπονταρά. Κερδίζει 2-0 και αντί να φρεσκάρει τα αμυντικά σου χαφ που είχαν κοραστεί γιατί θέλει να διασφαλίσει το σκορ, βάζοντας μέσα Κουντούρι και Τσέριν, πας και κάνεις 3 αλλαγές μαζί στην επίθεση χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερα λόγος. Οι οποίες αλλαγές δεν φάνηκαν. Να πάρει θέση τώρα για τον προπονταρά, λέει ο Παναγιώτης ο Τροκαλινός. Παναγιώτη, είπες ακριβώς ότι είδε όλος ο κόσμος εχθές. Λοιπόν, αν κερδίσει ο ΠΑΟ την έδρα του στην Ευρώπη, βλέπω να φωταγωγηθούν, να φωταγωγούν την Αθήνα, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα. Ευτυχώς που έφυγε ο Κλεφτοκοτέτσκο από την γειτονιά της Τούμπας, αλλιώς πάλι η ΑΕΚ θα τους έφταιγε για το αποτέλεσμα. Αριανός Καλαμαριώτης. Δημήτρη, είδα μόνο το τελευταίο τέρατο του οργάνου του Παναθηναϊκού από τα χτεσινά. Έβλεπα μόνο μια εβδομάδα στο γήπεδο. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Γιατί κούραση. Απαντήθηκε με τα μηνύματα. Τι να σου απαντήσω εγώ. Εχάθη το κέντρο και η κεντροαμυντική λειτουργία της ομάδας. Από αστοχίες του προπονητή. Καλημέρα από Χανιά, φίλε. Αγίους Αποστόλους, για ρακέτα θα πας. Ο Νίκος ο Αλβεράκης. Όπως άκουσες, έχω βγάλει στήρια ήδη. Εδώ και μια εβδομάδα αεροπορθικός θα πάω. Και όμορφα και ωραία. Λοιπόν, θα πάω, Νικόλα. Μιχάλης τι λέει, καλημέρα βαζελάκια, κόντι θα λέτε και θα κλαίτε, ο Μιχάλης και Θαλάσσης θρύλος μόνο. Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα, μην ανησυχείτε για τις ελληνικές ομάδες, θα το βρουν το δρόμο τους, είναι πολύ νωρίς. Δρυμώνας λέει, Τριχονίδος εδώ. Και ο Χρήστος Πρίτσας τη λέει, καλημέρα ομαδούλες όλες, τα αποτελέσματα του μονοπωλίου, πολύ πίκρα ο Παναθηναϊκός, μετριότητα. Λοιπόν, λέει ο Χριστάρας. Ο Φέδωνας τι λέει, καλημέρα, τα λεφτά που σου έστειλε η μαμά για το 2 τα έτρωγες, δεν πήγαινες, λέει ο Φέδων Καραγιάννης. Δεν ήταν η μαμά, ο ξάερβος του μπαμπά ήταν αυτός που είχε το 2 στην πλατεία Βάθη, δεν ήταν η μαμά. Λοιπόν, καλημέρα. Πόσο αφέλεια μπορεί να αντέξει ακόμη ο κόσμος του Παναθηναϊκού από προπονητές, παίκτες και διοίκηση? Γίνεται χαμός με τον Παναθηναϊκό, όπως καταλαβαίνετε σήμερα. Συνεχίζω το μήνυμα του φίλου του Μιχάλη. Ο Καμαρά όχι μόνο είναι soft, αλλά έκανε και δύο τραγικότατα λάθη χτες. Ένα στο πρώτο ημίθρονο που κατέληξε δοκάρι. Καλά, εκεί παράλληλη μπαλιά, ρε παιδιά, δεν κάνουν ούτε στο δημοτικό, εντάξει. Και το φάουλ στις καθυστερήσεις που έγινε τελικά. Το 2-2. Σε εκείνο το σημείο ίσως ήταν καλύτερα να τον αφήσει να στάρει. Υπάρχουν σώματα μπροστά. Δύσκολα θα μπορούσε να σκοράρει. Το θέμα είναι ότι φως δεν φαίνεται για ακόμα μια χρονιά και η υπομονή μας δοκιμάζεται από Αύγουστο μήνα. Δεν είναι μόνο το θέμα του πρωταθλήματος που λείπει. Θέλουμε επιτέλους ο Παναθηναϊκός να παίζει ωραία μπάλα. Και δεν μας έφταναν όλα αυτά. Πήγε και ο Αλαφούζος στην ομάδα στο Sky για να περιγράφουν τους αγώνες, τα παπαγαλάκια τους και να λένε χθες για ένα τρομερό τα μπόρδα. Και η Χράνετς ήταν τυχερή. Έλεος κάπου, λέει ο Μιχάλης ο Δεδάκης, στο μεγάλο του σχόλιο. Καλημέρα Δημήτρη, χαρτίρα στον Όφη. Τίχα Γιάννη, τίχα πάντα με τον Παναθηναϊκό. Δημήτρης από Ακαδημία Πλάτωνα. Βρίσκομαι στο Κεραμίδι, Ανδρίτσενα, Ηλίας. Καλή συνέχεια, Γαλλόστονα. Εκεί στα μέρη τα δικά μας κάτω. Δημήτρης Καραμπάς, κάτσε να το ανοίξω. Καλημέρα, αν μπεις σε ένα site Παναθηναϊκού και διαβάζεις τα σχόλια πριν το 80 και αυτά μετά το 80, καταλαβαίνεις πόση ηλικιότητα κυκλοφορεί εκεί έξω. Το παιχνίδι του έχασε ο προπονητής εχθές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακός. Όλοι βρίσκουν ένα κακό βράδυ, η ομάδα θα προκριθεί, λέει ο Δημήτρης Καραμπάς. Δεν είπε κανείς ότι είναι κακός προπονητής. Εγώ από την αρχή είπα όμως ότι είχε κακές επιλογές. Καλημέρα κύριε Λουκάκη. Αντί να λένε οι ακροατές μας για το βαρισμένο Παναθηναϊκό και το βαρισμένο ΠΑΟ, γιατί δεν λένε για τον υπέροχο Όφη που έδωσε βαθμούς στην Ελλάδα, λέει ο Σενιόρ. Σενιόρ, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Οι περισσότεροι είναι Παναθηναϊκοί και ΠΑΟΚ, δεν το καταλαβαίνεις. Καλημέρα. Αυτό το πάντελ το δέχεσαι ως σπορ? Εγώ ως τενίστας γελάω, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, πολλοί γελάνε, αλλά θα σου πω κάτι. Το τένις όταν πρωτοξεκίνησε με τις ξύλινες ρακέτες δεν γινόταν σε γήπεδο, γινόταν σε κλειστό χώρο και ήταν όπως το πάντελ, αν έχεις δει την ιστορία του. Και άμα ανοίξει σφύρα μου τώρα. Περικλής. Από Ζαγορά Πηλίου, Περικλής Λάσκος. Ακόμη ένα πρωινό που μας βρίσκει για δουλειά στον αγροτικό συνεταιρισμό Ζαγορίν, λέει. Του Περικλή έρχεται εκεί στο message request. Λοιπόν, μας έστειλε στον τοίχο ο Δανός δυστυχώς. Έβαλε Γιάνκουτιτς, ωραία, που όμως δεν μαρκάρει, να βοηθήσει και άφησε τον Καμαρά και τον Τζιριβέγια κουρασμένους χωρίς βοήθεια. Για να παίξει λοιπόν με δύο εννιάρια. Ενώ μπορούσε να βάλει κάποιον να τρέξει και να μαρκάρει στο κέντρο. Μιλάμε για τεράστιο έγκλημα και το χειρότερο είναι επαναλαμβανόμενα. Λέει Στάθης. Η ξενομανία και ο ενθελισμός σε μεγάλες πληγές γενικώς. Γράφει ο Στάθης. Ο Κοκοτάς Γιάννης. Καλημέρα Δημήτρη από Καλαμαριά. Ακούω Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα, χθες από το ΟΑΚΑ. Ο Γιάννης Καρισιάδης. Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη από Χανιά. Όταν έρθεις εσύ φεύγω εγώ. Πάρε μηχανή, λέει, γίνεται χαμός. Θα έχω μηχανάκι εκεί. Δεν θα πάω, θα πάω με το, πες το, με το αεροπλάνο. Ο Βαγγέλης λέει, αφήστε τα αυτά. Στον Ηρακλή, τι γίνεται ρε παιδιά. Πα, τι γίνεται στον Ηρακλή. Τι μας λες τώρα, φιλαράκο. Λοιπόν, ο Ηρακλής έχει την ΑΕΚ τώρα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν έχετε δει το πρόγραμμα. Πρώτο παιχνίδι στην επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία και αντί όλοι να προετοιμάζονται γι' αυτό το παιχνίδι, η ομάδα έχει γίνει άνω κάτω. Και το λέω αυτό γιατί ο σύμβουλος της διοίκησης και ανεξάρτητος βουλευτής, ήταν πρώην στους Σπαρτιάτες αν θυμάστε, Γιάννης Κόντης, τα έβαλε δημοσίως με τον προπονητή τον Βάλτερ Ματσάρη για τον αγώνα του Κυπέλου με το Βόλο. Έχει γίνει ένας κακός χαμός, φίλε μου, στον Ηρακλή. Αρχηγέ, ποια είναι η άποψή σου για τη μη δήλωση του παίκτη Λιβαδιάς και μη χρησιμοποίηση του στο Κύπελο και αν κινείται σωστά ο Αστέρας, γράφει ο Ντένιος. Στενοχρωμαγκιά του Όφη που θυμίζει τον δρόμο του Αστέρα τότε, με τη διαφορά ότι δεν μας άφησε να το σηκώσουμε το Κύπελο το 2013. Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ήταν δηλωμένος. Εγώ το περιέγραψα το παιχνίδι εκεί, αλλά δεν ήταν δηλωμένος στο φιλοαγώνος. Και μάλιστα το όνομά του, είμαστε δύο άτομα εκεί στα δημοσιογραφικά, εγώ και ο συνάδελφος από το Sport FM που είμαστε στο, περιγράφαμε το παιχνίδι, και επειδή είχα διαβάσει ότι αυτός τον είχε αποκτήσει ο Λεβαδιακός και τα λοιπά, υπέθεσα ότι είναι αυτός και είπα το όνομά του και τα λοιπά, και τελικά αυτός ήταν, εντάξει, δεν ήταν δηλωμένος, όπως τον είχα ξαναδεί κιόλας. Λοιπόν, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Εγώ πάντως θα πω πολλά συγχαρητήρια στον Όφη, λέει ο Άγγελος. Τι λέει, από αύριο στις 8 παίζουν ΑΕΚ Ηρακλής. Ναι, ο Γιάννης από τη Θήβα. Εντάξει, δεν το παραγγέλνει, απλά το είπα με αφορμή το μήνυμα που έστειλε ο φίλος τι γίνεται στον Ηρακλή. Που αντί να κοιτάνε το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα τους και τα λοιπά και το ένα τ' άλλο, δεν κάθονται και κάνουν άνω κάτω την ομάδα. Καλημέρα, ρε Κωστή μου. Την καλημέρα στον Κώστα τον Ανταλή. Κωστή μου, θα με το αεροπλάνο θα πάω και θα πάρω ένα μικρό μηχανάκι εκεί και θα γυρνάω ίσα ίσα εκεί γύρω, δεν μπορώ να στο Ρέθυμνο. 4 μέρες θα έρθω. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη μου, αυτός ο Καμαρά μαρτία χτες, κρέμασαν τον Τετέι που πήγε να πάρει τα πάνω του, λέει ο Γιώργος Σονάκος. Ο Στέλιος ο Βιτριλάκης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ναι, ο καθένας έχει τη δική του προσωπική διαδρομή και πορεία στη δική του δημιουργική περιπέτεια. Που το βλέπω να πω ότι προσωμιάζει με την υγρασία στα νούφαρα το μουντό πρωινό του φθινοπόρου, που λέει, υποτίθεται ο Παπαγιανόπουλος στον Κακαουνάκη, στο σκέτς του Μητσικώστα. Καλώς όρισες και να περάσεις καλά στα Χανιά. Αν περάσεις από καλύβες, από κορώνο, χτύπα μου μια κλίση. Τώρα δούμε. Θωμάς Τσαουσάνης, ήταν δίκιο, έγινε πράξη. Καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλους. Δημήτρης Γεωργιάδης, είσαι σπουδαίος δημοσιογράφος, σου βγάζει το καπέλο. Εμίλιος Γεωργουδιός, 5.000 Καλαματιανοί, θα δώσουμε το παρόν αύριο στη φιλόξενη Τρίπολη. Καλημέρα, Γιώργος, έλα, άνοιξε. Βιάζομαι που βιάζομαι, δεν ανοίγουν και τα μηνύματα. Καλημέρα, αυτό που είδαν όλοι. Πώς είναι να βλέπει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος από την Καβάλα. Από Κομωτινή για Ηρακλή τα μάζεψε μετά ο Κόντης και ο Βόλος είχε το ίδιο θέμα με αυτό του παίχτη της Τρίπολης. Ο Ηρακλής δεν έκανε έσταση, να είστε καλά, λέει ο Σπύρος. Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη, δεν τους έκανε ο Κόντης στον Παναθηναϊκό. Γενικότερα δεν τους αφήνουν τους Έλληνες προπονητές να δουλέψουν, που μόνο αυτοί ξέρουν ελληνικό πρωτάθλημα. Ορίστε κύριε Παναθηναϊκέ, τι ποδόσφαιρο έπαιξε ο Όφη. Μπράβο Δημήτρης, Ολυμπιακός από τη Ζάκυνθο. Ο Λιάκος, είμαστε ακόμη σε προετοιμασία στον Παναθηναϊκό. Μέσα στο Πάσχα η ομάδα θα παίζει μπαλάρα, λέει ο Ηλίας Λάχος. Οπ, να, καλημέρα και στον αστυνόμο τον φίλο μου, τον Νίκο τον Τέντε, ο οποίος μας ακούει και αυτός και καλημερίζει όλη την κομπανία. Ο Προκόπης ο Καρέδης, έχω μάθει ότι τα παίρνεις χοντρά από γνωστό φανοποιό φαναρτζίδικο και ήμουν πάνω στη στροφή την ώρα που σε σφάζανε, λέει. Πού το πας όμως, φίλε Προκόπη? Είπα κάτι εκείνη την ώρα, δεν θυμάμαι. Για το τραγούδι θα λες, ε? Θόδωρος Θοδωρέλης. Προκόπης φιλαράκι, ρε, από την... Εγώ κοιμηθήκα στο σπίτι του. Ναι, στην Κέρκυρα. Λοιπόν, μακριά από εμάς βέβαια. Καλημέρα, δεν μπορώ να καταλάβω από τι συμπλέγματα μπορεί να πάσουν κάποια άτομα για να ασχολούνται μόνο με τις αποτυχίες, την τιμή επιτυχίες άλλων ομάδων και να προσβάλλουν τους οπαδούς τους ακόμα και με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Πραγματικά τους λυπάμαι. Όσον αφορά την ομάδα μου, 23 τελικές για ένα γκολ με 5 και 2 για την εστία Ιμπράν σκόραρε. Κάτι που αποδεικνύει το πρόβλημα στην επίθεση, στην άμυνα, άρα συνολικά στο φετινό σχεδιασμό. Οι δε παίκτες φαίνονταν ξεκάθαρα ότι είχαν μηδέν ψυχολογία. Το άλλο πάλι να μπαίνει το αριστερό μπακ αλλαγή στο 6 και να παίζει καλύτερα από το βασικό 6 είναι απτάγραφα. Α, και εννοείται συγχαρητήρια στον Όφη που έδειξε πως πρέπει να καθαρίσει τα παιχνίδια, γράφει ο Θόδωρος Θοδωρέλης. Μια και λέει για τον Όφη. Το φιλαράκι μου Θόδωρος. Κάπου διάβασε ένα ωραίο ότι όνειρο ζω μη με ξυπνάτε. Αυτή τη φράση ζουνε και στον Όφη. Ωραίο ήτανε. Μου άρεσε πραγματικά, φίλες και φίλοι, που μετά την κατάκτηση του Κυπέλου και του Super Cup η κριτική ομάδα συνέτριψε 3-0 της ΣΚΑ Σόφιας και τι έβαλε, έβαλε πλώρη για League Face του Europa League. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Βέβαια σε αυτό βοήθησαν και 15.000 φίλοι που βρέθηκαν εκεί στο Παγκρίτιο. Με έναν Όφη να φτάνει σε έναν εντυπωσιακό θρίαμβο, με ένα σκορ που ίσως να μην αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα, το φέρνει όμως πολύ κοντά στο μεγάλο στόχο. Και το σημαντικότερο ποιο είναι, κράτησε ψηλά την ελληνική σημαία, γιατί κάποιοι προεξοφλούσαν ότι η ευρωπαϊκή πορεία του Όφη ήταν, θα ήταν μάλλον τυπική. Και μάλιστα η νίκη που σημείωσε ήταν η πρώτη σε ευρωπαϊκό αγώνα ύστερα από το 2000. Θυμάστε εκείνο το 6-0 επί της... ποια ήταν ρε παιδιά την ομάδα? Τέλος πάντων, την ξέχασα. Αϊτόρ, τρομερός. Και σε ένα μάτς που τελειώνει 3-0 πολλοί θα βάλουν man of the match ένα, τον παίχτη που έχει σημειώσει τα δύο γκολ. Αλλά και αναφέρομαι στο Φούντα, εντάξει. Αλλά νομίζω χτες ο Αϊτόρ ήταν ο MVP του αγώνα. Ο Ισπανός εξτρέμ ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου από τα αριστερά. Και κάποιες φορές δεν πήρε και τη σωστή απόφαση, αλλά παρόλα αυτά τον βάζω σαν τον καλύτερο παίχτη του παιχνιδιού. Πιστώνεται την assist στο πρώτο γκολ, και αν είχε σκοράρει κιόλας στη φάση εκεί στο 86 λεπτό μου φαίνεται, θα είχε βάλει και το κερασάκι στην τούρτα σε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση που έκανε χτες. Ηγέτης, θύμισε τον παλιό καλό του εαυτό πριν τον τραυματισμό του. Ταξιάρχης Φούντας, μην ξεχνάμε, διπλός εκτελεστής. Χρήστος Κόντης, μαέστρος στην χτες, ακόμη και στις αλλαγές, στα πάντα. Και σε 6 μέρες στη Σόφια, νομίζω ότι ο Όφη με καθαρό μυαλό, με εμφανίσεις σαν αυτές που μας έδειξε τώρα στον τελικό με την ΑΕΚ και στο χθεσινό παιχνίδι, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Με ανάλογες εμφανίσεις, επαναλαμβάνω, εντάξει. Ούτε ο Αλέφαντος δεν έκανε τα λάθη του Δανού. Πού τον βρήκες ρε Κοτσόλη αυτόν? Μια αλλαγή χρειαζόταν χτες, ή Κοντούρης ή Τσέριν, και αυτός έβαλε δύο σεντερφόρ, λέει, γράφει ο MSP. Και ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη, μεγάλη ευλογία για τον Όφη να έχει προπονητή με εμπειρία από παιχνίδια Ευρώπης, έστω και λίγα. Ως έμπειρος δημοσιογράφος, τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, σε ποιες θέσεις θέλει ενίσχυση? Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καταρχήν, φίλε, θέλει οπωσδήποτε στα χαφ και στην επίθεση. Χαφ και επίθεση θέλει οπωσδήποτε παίχτες. Χατζηδιά πίσω έχει το Γιαννούλης μ' άρεσε εχθές και έχει και αριστερά, τέσσερις παίχτες έχει αριστερά πάω. Λοιπόν, ο Ζαφίρης κάνει καλό πρωτάθλημα, αλλά θέλει παίχτες στο νευραλγικό χώρο της μεσαίας γραμμής και γενικά μεσοεπιθετικούς, φτερό και επίθεση. Τι να σου πω. Και μάλιστα, μια και είπα, στο αριστερό μπακ έχει τέσσερις παίχτες. Χτες και ο Γιαννούλης Μάρης, αλλά ο Ράχμαν Μπάμπα ήταν και αυτός που έδωσε και το φίλι της ζωής στον ΠΑΟΚ. Θυμάστε, θυμάστε λέω, θα είδατε ότι με δικό του γκολ διαμορφώθηκε το 1-1 που ήταν και το τελικό σκορ. Μπήκε στο 65ο λεπτό, μου φαίνεται, αν θυμάμαι καλά, στη θέση του Γιαννούλη και έκανε εκεί μια εκτέλεση κόρνερ, πήρε την κεφαλιά και ισοφάρισε το σκορ. Ένας ΠΑΟΚ που είχε τις ευκαιρίες του, θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ, αλλά δεν είναι αυτό που με ρωτάει ο φίλος εδώ. Τι χρειάζεται παίχτες οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά μεσοεπιθετικά και μέσα στο κουτί για να βάλουν και την μπάλα στα δίχτυα. Ο Βαγγέλης μου λέει, μια και λες για τον ΠΑΟΚ, για το Λύση τι λες. Τι να σου πω, προχώρησε σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, έπαιξε με 4-2-3-1 και στις αλλαγές του φάνηκε, έβαλε μέσα τον Μπάμπα, έβαλε μέσα τον Ντέιλερ, το Σορετήρο και το Λουσέ και τον Ντιαγέ, μου φαίνεται. Ο Μπάμπα του έβγαλε τα πράγματα, τα κάστανα από τη φωτιά. Λοιπόν, κύριε Λουκάκη, καταλυτικός ο Χριστογιώργος. Το 1-0 έκανε την απόκριση που καθόρισε τη συνέχεια. Σωστός ο Σενιόρ, πραγματικά σωστός. Από μεθαύριο, λέει, ξεκινάει το παζάρι στη Θήβα. Οι γουρνοπούλες έχουν μπει ήδη στη στούβλα. Μεθαύριο. Και βλέπω ότι η γουρνοπούλα λες να πω καμιά βόλτα. Λοιπόν, τι άλλο, για να δούμε εδώ. Ο Γιώργος ο Μίχαλος στέλνει το λουλουδάκι του με την καλημέρα συνέχεια. Σκασμένος, καλά να περάσει στα Χανιά. Πέτρο, Πετράν, κύριε παρατηρητά, τι να κάνουμε, αυτά έχει, γι' αυτό λέμε. Και να ηρεμήσεις, δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι για το ποδόσφαιρο, γιατί έχεις και τα γνωστά προβλήματα υγείας. Άσε τώρα. Δεν είσαι και σε κάποια φάση. Άσου αυτούς, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, παίρνουν τα χρήματά τους και το ένα και το άλλο. Δεν ασκάεις εσύ. Θυμάσαι τι έπαθες εδώ πέρα. Καλημέρα από Κρήτη. Μια μέρα ακόμη διακοπές, μπράβο σε Καραλή, Όφη, πάω σε Καραλή, Όφη, πάω για αυτοκτονία, λέει ο Χριστόφος Σταυρουλάκης. Καλημέρα με υγεία ο Γιάννης ο Τσέπερης και ο Λουκάς Κάπρος από Θεσπιές. Εγώ είδα ότι στον Όφη έπαιξαν Ελληνόπουλα και κέρδισε και στις υπόλοιπες ομάδες σχεδόν μόνο ξένοι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, ο Γιώργος Καρατζιάς, βάλε δύο χαφ, λέει, για να τρέξουν. Όλοι αυτό λένε, ρε Γιώργο. Δεν γίνεται, δεν τα έκανε όμως ο άνθρωπος αυτός. Εχθές είδε διαφορετικά, αξιολόγησε διαφορετικά το παιχνίδι. Δημήτρη, πότε θα βάλουν μυαλό οι μεγάλοι, μεταγραφές και από μπάλα τίποτα. Δεν βλέπεις τους Νορβηγούς που έχουν φτάσει στον Ολυμπιακό και 100 να έρθουν, τι θα προλάβει να κάνει. Νομίζω ότι από τους μικρούς θα δούμε μπάλα. Γράφει μάλλον ο Δημήτρης από τη Ζάκυνθο ο Ολυμπιακός. Για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα μπορεί να ξεμπλέξει στην Νορβηγία. Για τον Παναθηναϊκό που έκανε χαρακίρι, νομίζω ένας καλός Παναθηναϊκός, έτσι για να κλείσω γιατί πέρασε και η ώρα, μπορεί. Ποια είναι και η Χράντετς στο φινάλε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν πολλά τα θέματα, πολλά τα μηνύματά σας. Προσπάθησα να τα προλάβω όλα. Ο Δημήτρη, ο Μιτσάρας ο Γκέκας, μετά τη σύνταξή σου, λέει, ξεκίνησε επιστήμονας καριέρα του Αγωδοποιού. Ο σεβασμός στον δρόμο σώζει ζωές, λέει ο Μιτσάρας. Θανάσης Λιολιούσης εδώ. Καλημέρα και στο θείο του το Γιάννη τον Κριτσόνη και σε όλους τον Άρκησο Πρέβεζας. Ο Στέφανος ο ακροατής, όταν με το καλό ανέβεις Βόρεια Ελλάδα, τους φίλους σου αρβανίτες, αν στη Βόρεια Ελλάδα χρησιμοποιούν τη λέξη ντουλά, πιστεύω πως όχι. Στέφανος από την Αγραμμένη Καλημαριά. Σου είπα, Στέφανε, το ντουλά δεν το χρησιμοποιούν οι αρβανίτες. Μπράβο στον Όφη και τους άλλους. Μπράβο στον Μανόλο. Δευτέρα επιστρέφω, ο Λάζαρος από Κοζάνη. Και ο Βαλάντης, καλή Παρασκευή Δημήτρη, να προσέχεις τα ταξίδια που κάνεις. Σε αγαπάμε πολύ. Και ο Αποστόλης από Καλαρίτες και αυτός καλημερίζει. Πάμε, τελειώσαμε. Βλέπω το Λαδόπουλο έξω. Θα έρθει σε λίγο, αφού πω βέβαια πρώτα ένα δελτίο ειδήσεων. Τι λέει και ο Γιάννης, άντε τελευταίο μήνυμα να δω εδώ που ήρθε τώρα. Καλημέρα στο Θανάση Λιολιούση, καλό Παρασκευσοβδέργο, λέει ο Γιάννης ο Κιτσόνης. Και ο Τσόρι από τα Τρίκαλα, τι έγινε ο κοντός σου, είχε ρεπό, έτσι κι αλλιώς, πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Απόλυτο φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Europa League έγινε χθες ο Όφη με το εντυπωσιακό 3-0 που πέτυχε σε βάρος της ΣΕΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο. Τα πρώτα δύο γκολ σημείωσε ο ταξιάρχης Φούντας, ενώ ο Ντίκμαν βρήκε δίχτυα στις καθυστερήσεις σε αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Όφη έπειτα από 26 χρόνια. Αποβλήθηκε ο Μπραχίμι της ΣΕΣΚΑ στο 80 λεπτό και θα χάσει τη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στις 27 του μήνα στη Σόφια. Ανάλογη οριμότητα πρέπει να επιδείξουμε και στη Βουλγαρία για να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο προπονητής των κριτικών Χρήστος Κόντης. Ισοπαλία άνευ προηγουμένου για τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πήρε δύο υπέροχα γκολ από τον Ανδρέα Τέτε. Ήταν καταφανώς ανώτερος της Χράντετς Κράλοβε. Παρ' όλα αυτά, ισοφαρέστηκε σε 2-2 με φθηνά γκολ που δέχτηκε από τον 19χρονο Ουμάρ στα τελευταία 7 λεπτά του πρώτου αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off του Conference. Ζωή ή θανάτου για τους πράσινους η Ρεβάν της ερχόμενης Πέμπτης στην Τσεχία. Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Δεν ήμασταν καθόλου κοινικοί μετά το 2-0. Ήταν το εύλογο σχόλιο από τον γκολ του Παναθηναϊκού Jason Istrup. Με κεφαλιά του Μπάμπα στο 80 λεπτό, ο Πάουκ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν, αν και του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες για να φύγει νικητής από το γήπεδο της Τούμπας και να αυξήσει τις ελπίδες του για πρόκριση στη League Phase του Conference. Η νορβηγική ομάδα προηγήθηκε με τον Έριξεν στο 57 λεπτό. Οι τρεις αλλαγές μας στο 65 μας έδωσαν ταχύτητα. Θα χρειαστεί να κάνουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο δεύτερο αγώνα μας, δήλωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέση Ολύση. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά και στην απόκτηση 25χρονου Σλοβάκου Σέντερ Φορ Νταβίτ Στρέλετς που αγωνιζόταν στην Αγγλική Μίτλεσμπρο. Στα 6-16 μέτρα απογειώθηκε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στη Λοζάνη και με την επίθεση αυτή ξεπέρασε ανοιχτό στίβο, ακόμη στο ανοιχτό στίβο και τον θρύλο του επικοντός Σεργέι Μπούμκα που έκλεισε την καριέρα του με ρεκόρ 6-14 μέτρα. Πάλι έχασε πάντως από τον Σουηδό Ντουμπλάντιτς που τελείωσε αυτό το Diamond League με άλμα στα 6-21. Το σημερινό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον αγώνα του Μίλτου Νταντόγλου στο Μήκος και θα μεταδοθεί σε 9 από την Ert Sports 1. Στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλη είναι το βάρος του Ολυμπιακός, αν και η ισπανική ομάδα αξιώνει 15 εκατομμύρια ευρώ για τον Ελβετό μέσο επιθετικό. Ο Παύλο Μοφέο παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Βαλένθια. Παίξα υπογράφοντας διαιτές συμβόλαιο έγινε ο 33χρονος αριστερό μπακ Μπάμπης Λικογιάννης που αγωνίστηκε σε Κάλιαρη και Μπολόνια τα προηγούμενα 8 χρόνια. Στον Πανετολικό με τη μορφή δανεισμού από τη Σουηδική Μάλμε κατέληξε ο Σαλιφού Σουμά, διεθνής εξτρέμ της Γουινέας. Στα δικαστήρια θα λύσουν διαφορές τους Ολυμπιακός και ΟΚΑΠ μετά την απουσία του ελληνοποιημένου γκάρντ από την πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων. Κλήθηκε σε απολογία από την ΚΑΕ, ωστόσο ούτε σε αυτή την πρόσκληση θα ανταποκριθεί, θεωρώντας ότι τον καλύπτει η μονομερής καταγγελία του συμβολαίου του. Τρίτα συμβόλαιο με την ΑΕΚ ετοιμάζεται να υπογράψει ο διεθνής γκάρντ Γιαννούλης Λαρετζάκης που φόρησε τη φανέλα του Δικεφάλου και την τριετία 2016-19. Στον αέρα βρίσκεται η συμμετοχή του Λεβαδιακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος καθώς καταγγέλθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης για την κανονική συμμετοχή του Κομπνάν ως αλλαγή στην προχθεσινή αναμέτρησή τους. Σύμφωνα με τους αρκάδες, ο Νιγηριανός εξτρέμ δεν ήταν δηλωμένος στο φύλλο αγώνα, επομένως κακώς αγωνίστηκε. Ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη, στοχεύει απόψε ο Ελευθέρης Πετρούνιας. Η ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ θα συνδεθεί με το Ζάγκρεπ στις 7 το απόγευμα. Πρεμιέρα σήμερα για την Εθνική Ομάδα Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με αντίπαλο την οικοδέσποινα Τσεχία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤΕΝΑ στις 9. Η επόμενη αντίπαλη της Εθνικής στο δεύτερο όμιλο θα είναι κατά σειρά Ουκρανία, Βουλγαρία, Αυστρία και Σερβία. Με νίκες καρμπών 3-0 επί του Κωσόβου έκαναν πρεμιέρα εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες Ιταλίας. Την τελετή ανέξω Μεσογειακών Αγώνων από το Τάραντο της Ιταλίας θα μεταδώσει σε 9 και 4 η Ert Sports 2. Σημειοφόρη της ελληνικής αποστολής είναι η Μαρία Πρεβολαράκη και ο Απόστολος Σίσκος. Πρόταση μομφή σε βάρος του Τζιάννη Φαντίνο αναμένεται να καταθέσουν οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Ευρώπης, της Ασίας και της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής ώστε να εμποδίσουν την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA το προσεχή Μάρτιο. Τέλος, στα 32 του χρόνια ο Πορτογάλος Μπακ Ζωάο Κανσέλο επιστρέφει στην Μπαρσελόνα αυτή τη φορά με κανονική μεταγραφή από την Αλ Χιλάλ. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση στις 9.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Ερασπορ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πολύ πολύ καλή μέρα σας, 13 λεπτά μετά τις 8 το πρωί της Παρασκευής 21 Αυγούστου του Σωτηρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ξεκινάμε έτσι, για να το πούμε συγκεντρωτικά, το δίωρο που θα ακολουθήσει. Γκολ από 3-5-2.

Και αν έτσι έχετε απορία, να το πούμε, γιατί ξεκινήσαμε με τους κλάσ και για το συγκεκριμένο, το Should I Stay or Should I Go, για δύο λόγους. Ο ένας είναι επαιτειακός, στη μνήμη του Τζο Στράμερ, του δημιουργού του συγκεκριμένου πανκ συγκροτήματος, που έχει γράψει και αυτό τη δική του ιστορία στο χώρο της μουσικής. Με προσπάθησε και κατάφερε να σταθεί στα ίσια απέναντι στους Sex Pistols, που ξεκίνησαν την πανκ μουσική και το πήγανε πολύ καλά μέχρι ένα σημείο, και οι Clash μετά ακολούθησαν πολύ καλά το παράδειγμά τους, με πολύ πολιτικούς στίχους τα περισσότερα από τα τραγούδια τους, με το White Riot να ξεχωρίζει κατά τη δική μου άποψη από όλα αυτά ως στίχο, και με το Στράμερ να είναι ο άνθρωπός τους. Όσο για το Should I Stay or Should I Go, κολλάει και λιγάκι με τα χθεσινά αποτελέσματα, τουλάχιστον τα δύο από τα τρία χθεσινοβραδινά αποτελέσματα για Europa και Conference League, με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να βρίσκονται σε αυτό το την αμφιβολία Should I Stay or Should I Go. Και οι δυο έχουν αποτελέσματα τα οποία μπορούν να τα ανατρέψουν, μάλλον, γιατί να τα κρατήσουν δεν είναι και τόσο σωστή σαν φράση. Μπορούν να τα ανατρέψουν συλλαβιστά στις ρεβάνς τους, πλην όμως με εικόνα αρκετά διαφορετική από αυτή που έδειξαν στα χθεσινά τους παιχνίδια. Όσο για το τρίτο αποτέλεσμα του Όφι, είναι stay και παραστέι του Όφι, και μάλιστα συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, που ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με την επικράτησή του στον τελικό του κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε φέτος με την επικράτησή του στο Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Συνέχισε με το χθεσινό εντυπωσιακό, εξαιρετικό, για πολλούς απρόβλεπτο, όχι τόσο 3-0 όσο σαν εικόνα περισσότερο της ομάδας που έβγαλε ο Όφι μέσα στο γήπεδο, και δείχνει ότι έχει στο τσεπάκι του ένα μεγάλο κομμάτι από το εισιτήριο για την

πρόκριση στη League Phase του Europa. Από εκεί και πέρα, αν τα καταφέρει, γιατί περί κατορθώματος, όσο και αν στο ποδόσφαιρο τα πάντα μπορούν να γίνουν, θα πρόκειται για κατόρθωμα αν αυτό το λίγο κομματάκι του εισιτηρίου που εξέχει από την τσέπη του Όφη βγει και τελικά πέσει κάτω, θα πρόκειται περί κατορθώματος. Πάντως με την εικόνα τη χθεσινή που έδειξε ο Όφη, νομίζω ότι και να προσπαθήσει δεν θα τα καταφέρει.

Αυτή την πρώτη ώρα λοιπόν που έχουμε τον γκολ από τα αποδυτήρια θα πάμε παρεούλα με τον Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τον Τάσο Σελεμέη στην κονσόλα των ήχων, το παραλήρεμα από το μικρόφωνο της Ερασπορ ανήκει στον Μιχάλη Λαδόπουλο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας έχετε τρεις τρόπους να το κάνετε. Ο πρώτος είναι τα SMS, γράφετε Σπορ με τον τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό. Το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email του σταθμού, erasport χωρίς staff στο τέλος, papakiert.gr. Και ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber. Στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο γράφετε erasport, με το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα είναι γνωστά.

Λέγαμε λοιπόν για τον Όφη, η λογική και το πρέπον λέει ότι με αυτόν ξεκινάς μια ανάλυση και λόγω της εμφάνισης και λόγω της ποδοσφαιρικής του εικόνας και λόγω του εντυπωσιακού 3-0 με το οποίο επιβλήθηκε της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και λόγω του έχει, όπως είπαμε και νωρίτερα, το εισιτήριο, τα 3/4 του εισιτηρίου χωμένα στο τσεπάκι του και γενικά γιατί Όφη, παιδιά, επιτρέψτε μου, αποτελεί έτσι ένα... Και η στάντη δεν μου βγήκε το ελληνικό, για να το πω επί το ελληνικότερον. Μια ομάδα που και στο χθεσινό παιχνίδι τα 9 ενδέκατα της ομάδας αυτής, της ενδεκάδας τουλάχιστον, αποτελούταν από Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έτσι, μια ομάδα που βλέπεις μέσα στο γήπεδο να έχει προσωπικότητα, μια ομάδα που βλέπεις μέσα στο γήπεδο να ξέρει τι παίζει και τι ακριβώς θέλει από το παιχνίδι και μια ομάδα που, παρά το γεγονός ότι είναι εντελώς άπειρη από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να θυμίσουμε ότι είχε να παίξει σχεδόν από το ξεκίνημα του αιώνα στην Ευρώπη, Όφη, έδειξε μια ωριμότητα εντελώς, πώς να το πούμε, που δεν ταιριάζει με την έλλειψη εμπειρίας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να θυμίσουμε ότι είχε 26 χρόνια ο Όμιλος, όπως το λένε οι φίλοι του, να πάρει ευρωπαϊκή νίκη. Την προηγούμενη ευρωπαϊκή νίκη, περίπου τέτοια εποχή, το 2000, ένα μήνα μετά, 28 Σεπτεμβρίου, ήταν εκείνο το 6-0 επί της Νάπρεντακ που τον έστειλε στην επόμενη φάση τότε του κυπέλου UEFA. Έκτοτε, Όφη, γνωρίζουμε την πορεία του, γνωρίζουμε το τι είχε μεσολαβήσει και τα τελευταία χρόνια και κυρίως φέτος, από την περσινή χρονιά δηλαδή και φέτος, δείχνει εντελώς μια ομάδα την οποία πραγματικά ευχαριστιέσαι να τη βλέπεις να παίζει ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και να το πούμε και αυτό έτσι, καθόμαστε και σκεφτόμαστε, κάθονται και σκέφτονται αρκετοί, για να το πούμε και έτσι, τι περισσότερο έχουν οι υπόλοιποι προπονητές που πέρασαν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού από τον Χρήστο Κόντι, στον οποίον ζητήθηκε να μείνει ως βοηθός και φυσικά ο άνθρωπος αρνήθηκε, και όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα και τα γεγονότα, πολύ σωστά έκανε και αρνήθηκε.

Off ήταν κυρίαρχος από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Είχε πάρει την κατοχή, είχε πολύ μικρές αποστάσεις στις γραμμές. Δεν επέτραψε στους Βούλγαρους να τον απειλήσουν στο μεγαλύτερο κομμάτι. Πέτυχε το 2-0 νωρίς-νωρίς, έφτασε μάλλον στο 2-0 νωρίς-νωρίς στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα έκανε και μια μικρή συντήρηση για το σκορ, να κρατήσει το σκορ. Εκεί ανέβηκαν λίγο οι Βούλγαροι, μετά έγινε και αυτή η χαζή φάση σε εποχή VAR. Πηγαίνει ο άλλος, δεν θυμάμαι το όνομα του ποδοσφαιριστή, και ρίχνει σφαλιάρα εκτός έδρας. Σφαλιάρα όμως πραγματική, εντάξει, μπορεί να μην ήταν να προκαλέσει διάσηση ή να τον ζαλίσει. Ήταν όμως σφαλιάρα εκτός φάσεως, είδε την κόκκινη κάρτα και μετά στο τελευταίο διάστημα Off πέτυχε και τρίτο γκολ και ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει δώσει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις τριάμβου στην επικράτησή του. Όπως και να έχουν τα πράγματα, την άλλη εβδομάδα θα πάει στη Σόφια έχοντας αυτό το πολύ καλό 3-0 στις αποσκευές του και όπως είπα και πριν, το μεγαλύτερο κομμάτι του εισιτηρίου για την League Phase του Europa League θα είναι στο δικό του τσεπάκι.

Και μια και εδώ φέρει κουβέντα και το λέγαμε και πριν, και από τους πέντε που μπήκαν σαν αλλαγή, οι τρεις ήταν και πάλι Έλληνες. Δηλαδή από τους συνολικά 16 ποδοσφαιριστές που χρησιμοποίησε ο Χρήστος Κόντης στο χθεσινό παιχνίδι, οι 12 ήταν Ελληνόπουλα. Είναι και αυτό έτσι ενδεικτικό και ίσως είναι και κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να το βλέπουν και οι υπόλοιπες ομάδες που ψάχνουν στην κάθε άκρη του πλανήτη για να βρουν ξένους αμφιβόλου προφανώς σε αρκετές περιπτώσεις ποιότητας παίχτες για να στελεχώσουν τα ρόστερ τους, έτσι.

Και επειδή στο ξεκίνημα της εβδομάδας το λέγαμε και αυτό, με αφορμή την υπόθεση και τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, και ότι έχουν αρχίσει οι φίλοι του ΠΑΟΚ να ταχώνουν, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, στον Σαββίδη, και λέγαμε, αν θυμάστε, ότι όλοι έχουν ακούσει κατά καιρούς τα εξαμάξεις από τους φιλάθλους των ομάδων, όλοι οι πρόεδροι, ανεξάρτητα από τις επιτυχίες και από το τι έχουν κάνει στις ομάδες τους. Να θυμίσουμε ότι και ο Μιχάλης Μπούσης πριν από 2 χρόνια ήτανε, 3 χρόνια ήτανε, είχε φτάσει στο σημείο να σκέφτεται πολύ σοβαρά να αποχωρήσει από την διοίκηση του Όφη, να αποχωρήσει από την προεδρία του Όφη, να αποχωρήσει από τον Όφη γενικότερα, γιατί βρέθηκε στο έντονο στόχαστρο των φιλάθλων για τα άσχημα αποτελέσματα του Όφη. Και τώρα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, όπως θα διαπιστώνετε κι εσείς, οι κριτικοί πίνουν ρακί, όχι νερό, στο όνομα του Προέδρου τους.

χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει, επειδή πάνω απ' όλα είμαστε και Έλληνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποια στιγμή αν στραβώσει κάτι και φέρει 2-3-4 συνεχή αποτελέσματα άσχημα όφη, δεν θα αρχίσουν οι ίδιοι που τον αποθεώνουν τώρα να λένε τα γνωστά, τα άσε μας ρε Μπούση που μας έφερες τους ανδρούτσους, τους φούντες και τους μπουχαλάκηδες, αντί να πάει να φέρεις κανέναν Σέρβο, Ισπανό ή Αργεντίνο παιχταρά να ενισχύσει την ομάδα. Έτσι μπορεί να ξαναγίνει αυτό κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω, είμαι θα Έλληνες πάνω απ' όλα.

Να πούμε έτσι μια μικρή εξωποδοσφαιρική παρένθεση, μια και το δίνει τη δυνατότητα αυτό το ένα λεπτό που υπολείπεται μέχρι τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Να πούμε την πολύ μεγάλη επίδοση χθες του Εμμανουήλ Καραλή στη Λοζάνη στο Diamond League. 6-16 πέρασε, καλύτερη επίδοση στον ανοιχτό στίβο στην Ελλάδα, δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά το 6-17 που είχε πετύχει το Φλεβάρι στον κλειστό. Δεύτερη επίδοση όλων των εποχών και στον ανοιχτό μετά το 6-14 του Μπούπκα. Όχι, δεν πρέπει να είναι όλων των εποχών, έχει ξεπεράσει και τον Μπούπκα σε ανοιχτό με το 6-14 και εντάξει, πρώτος ήρθε, γιατί το χρυσό μετάλλιο εκεί στο Diamond League το πήρε ο Ντουπλάντης, οπότε όπως καταλαβαίνετε ο δεύτερος είναι πρώτος. Σήμερα 9 πάλι στη Λοζάνη το μήκος με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου. Πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αίγαιο. Επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην Άγκυρα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο αφήνει η κυβέρνηση. Ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Οι Αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ακούτε, Eraspor.
4: Στο 19ο λεπτό η κριτική ομάδα ανοίγει το σκορ με σκόρερ τον εντυπωσιακό Φούντα, ο οποίος θα κάνει το όφι Τσέσκα. 1-0 στο 19ο λεπτό στο Παγκρίτιο στάδιο. Λοιπόν, Φούντας απέναντι από τον Λαμπούκοφ, 51ο λεπτό, πέναλτι για τον όφι. Φούντας θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει το πέναλτι. Φούντας εκτελεί γκολ! 2-0 Όφι Τσέσκα Σόφιας. Γκολ! 3-0 Λορέντζο Ντίκμαν. Όφι Τσέσκα Σόφιας 3-0 στο 94.
1: Ακούτε Eraspor.

Εδώ είμαστε λοιπόν 38 λεπτά μετά τις 8 το πρωί της Παρασκευής 21 Αυγούστου 2026. Αν προτιμάτε 22 πριν από τις 9, που το πρώτο ήμιση του γκολ από το 3-5-2 θα ολοκληρωθεί και θα ξεκινήσει το δεύτερο μισό του. Είμαστε εδώ στην εκπομπή που μόλις ακούσατε, είμαστε εδώ στην Era Sport. Μία αλλαγή, η Ματίνα Κανελοπούλου με ριχτά μαλλιά, χωρίς πόμολα και τέτοιες ιστορίες, έχει αντικαταστήσει τον Τάσο Σολιμέη στην κονσόλα των ήχων, παραμένει ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραμένει και το παραλήρημα του Μιχάλη Αδόπουλου από τα μικρόφωνα της Era Sport. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, τρόπος επικοινωνίας μέσω SMS, Era Sport χωρίς τάφ, papaker.gr το mail, Era Sport η σελίδα της εκπομπής και της εκπομπής, ναι, και της Era Sport γενικότερα στην εφαρμογή του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο.

ψηλό Poison λοιπόν, έτσι για να πιάσουμε το τραγούδι του Alice Cooper που ακούσαμε στο ξεκίνημα της, του δεύτερου μισάωρου, η εικόνα και τα αποτελέσματα των άλλων δύο ομάδων, και δεν ξέρει κανείς τι να πει τώρα. Κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή βάσει αποτελεσμάτων, πάντα έτσι το τονίζω για να μην αρχίσετε να λέτε τα δικά σας, βάσει αποτελεσμάτων κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς ομάδες στο conference, που θεωρητικά και ενδεχομένως και πρακτικά είναι η πιο εύκολη διοργάνωση από τις τρεις της UEFA, Champions και Europa League δηλαδή. Το conference είναι η πιο εύκολη διοργάνωση και ως τέτοια μπορεί να φέρει περισσότερους βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα για να πάρει τη 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA.

Επαναλαμβάνω, βάσει αποτελεσμάτων, γιατί η εικόνα των τεσσάρων ομάδων, δηλαδή του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ από τη μια, της Χράντετς Κράλοβ και της Μπραν από την άλλη, δείχνει ότι οι ισοπαλίες που ολοκληρώθηκαν τα χθεσινά τους παιχνίδια είναι αποτελέσματα τα οποία ανατρέπονται στις ρεβάνς στην Νορβηγία και την Τσεχία την ερχόμενη εβδομάδα. Από εκεί και πέρα βέβαια επαναλαμβάνω, το θέμα είναι η εικόνα των δύο ομάδων, έτσι. Και για να τα πιάσουμε με την σειρά τους, έχουμε μια ομάδα που είναι 50% στη League Phase του Champions και άλλο 50% στη League Phase του Europa League. Μιλάμε για την ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα που είναι 100% στη League Phase του Europa League χωρίς εναλλακτικές, και είναι και μια ομάδα που είναι κατά 90% στη League Phase του Europa League και κατά 10% αν συμβεί η ανατροπή του 3-0 του πρώτου παιχνιδιού, για τον Όφη μιλάμε, στη League Phase του Conference League.

πάμε χρονικά. Χρονικά μιλώντας, όπως ξεκίνησαν χθες τα άλλα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ χωρίς να είναι κακός, έδειξε ότι αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε όλους τους τομείς. Καταρχάς, στο καλό του πρώτο ημίχρονο είχε πρόβλημα αποτελεσματικότητας. Αν είχε καταφέρει να αξιοποιήσει κάποιες από τις φάσεις που δημιούργησε, τώρα θα μιλάγαμε εντελώς διαφορετικά. Δεν τα κατάφερε. Δέχτηκε ένα γκολ με το ξεκίνημα σχεδόν στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, και από εκεί και πέρα βρέθηκε σε μια συνθήκη να κυνηγάει το σκορ. Κατάφερε, αν μη τι άλλο, να ισοφαρίσει, να πάρει το 1-1. Δεν είναι φόβητρο η Μπραν, δεν πάβει όμως να είναι μια ομάδα από την Νορβηγία, το ποδόσφαιρο της οποίας τα τελευταία χρόνια και σε συλλογικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο δείχνει ότι βρίσκεται σε καλό φεγγάρι. Επαναλαμβάνω, δεν είναι φόβητρο, μπορεί να τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ στο Τρόμσο την άλλη εβδομάδα να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και να περάσει στη league phase του conference, αλλά σίγουρα πρέπει να διορθώσει ορισμένα πράγματα και από θέμα ψυχολογίας και από θέμα νοοτροπίας, και κάποια στιγμή δική μου εκτίμηση είναι αυτή, βλέποντας το παιχνίδι, προσπαθώντας δηλαδή να συνδυάσω τα δύο και τρία παιχνίδια που είχε κάποιες στιγμές σε παράλληλα χθες η τηλεοπτική μετάδοση. Ο Λύση, αυτό που έχω καταλάβει, είναι ότι ζητάει άμεσο παιχνίδι, το οποίο άμεσο παιχνίδι μεταφράζεται σε γρήγορο παιχνίδι. Αυτό που έχουν αντιληφθεί και εφαρμόζουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ δεν είναι γρήγορο, είναι περισσότερο βιαστικό ως παιχνίδι, με αποτέλεσμα να γίνονται λάθη. Και κάτι τελευταίο έτσι για να κλείσουμε αυτό. Ρε παιδιά, ο Χατζηδιάκος από τα 5 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ, έχει παίξει τα 4, έχει χάσει το 1 γιατί συμπλήρωσε κάρτες και ξαναείδε κάρτα. Δηλαδή έχει 4 στα 4 σε κίτρινες κάρτες. Κάποιος δεν πρέπει, χωρίς να είναι υποχρεωτικά μεμπτό αυτό, κάποιος δεν πρέπει να του πει: παλικάρι μου, λίγο πιο προσεκτικός, είσαι μεταγραφή η οποία θα κάνει τη διαφορά στο κέντρο της άμυνας, διεθνής ποδοσφαιριστής, πολύ καλός αμυντικός κλπ. Λίγο πρόσεχε ρε μάστορα λίγο τα μαρκαρίσματά σου. Μην πηγαίνεις έτσι τόσο πατριωτικά, πήγαινε λίγο πιο λίγο πατριωτικά. Και δεν είναι κακό αυτό, έτσι, γιατί να τον έχει όσο γίνεται περισσότερο στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ.

Λέει ο φίλος ο Νίκος εδώ σε Viber, χτες κατά τη γνώμη μου λέει δεν ήταν το ποδόσφαιρο που μας κέντρισε την προσοχή, αλλά φοβερός αγώνας ο Καραλή με τον Ντουπλάντη στην Λοζάνη. Αξίζει λοιπόν λίγο περισσότερο σχολιασμό από τις στήρες ποδοσφαιρικές αναλύσεις. Είχαμε κάνει ακριβώς τον ίδιο σχολιασμό και μάλιστα είχαμε βάλει και βασικό θέμα στο δελτίο ειδήσεων αντί για τις μεταγραφές, νομίζω τότε του Κωνσταντέλια, την ολοκλήρωση. Είχαμε βάλει το ασημένιο μετάλλιο που είχε πάρει ο Μανόλος στο Ευρωπαϊκό. Αυτό το πράγμα, εντάξει, είναι οι δύο κορυφαίοι αθλητές αυτή τη στιγμή στο επικοντό. Ο Ντουπλάντης, καλός ή κακός, είναι μια κατηγορία, όχι μία πλέον, μισή κατηγορία πλέον πιο πάνω, γιατί όσο περνάει ο καιρός και όσο βελτιώνεται ο Καραλής, έτσι, μειώνει την απόσταση που τον χωρίζει από τον Ντουπλάντης. Χθες έκανε αυτό που έκανε, την τεράστια επίδοση ο Μανόλο. Είδατε, τα κατάφερε ο Μόντο και πήδηξε 5 πόντους παραπάνω και πήρε το μετάλλιο, ακόμη ένα χρυσό σε μια διοργάνωση. Αυτό.

Για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, τι να πει κανείς. Πάνω που έβλεπες χθες το παιχνίδι και έλεγες επιτέλους να και ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού από τα 4, από τα 5 που έχει δώσει μέχρι τώρα, που δεν παίζει με τη φωτιά αλλά παίζει ποδόσφαιρο, καταφέρνει τελικά στο τέλος να κάνει και πάλι το ίδιο πράγμα, να παίξει με τη φωτιά και αυτή τη φορά βάσει στόχου να καεί. Έτσι, γιατί στα προηγούμενα ναι μεν έπαιξε με τη φωτιά αλλά πέτυχε το στόχο του, στο χθεσινό έπαιξε με τη φωτιά, αλλά αν θεωρήσουμε ότι στο συγκεκριμένα στο χθεσινό παιχνίδι ο στόχος ήταν η νίκη, κάηκε, γιατί δεν πήρε τη νίκη. Έτσι. Και πάνω που το βλέπες αυτό και έλεγες ωραίος είναι ο Παναθηναϊκός, γίνονται όλα αυτά που έγιναν μετά το 75ο λεπτό και βλέπεις μια εντελώς διαφορετική, ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, μια ομάδα σαν την Χράντετς Κράλοβε να τον παίζει σχεδόν στο μισό γήπεδο, και μια ομάδα να καταφέρνει μέσα σε ένα διάστημα 5-6 λεπτών στο τέλος του παιχνιδιού να ισοφαρίζει και να αλλάζει τα δεδομένα και ως προς την πρόκριση, έτσι, στο δεύτερο παιχνίδι. Γιατί ναι μεν ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα σε σχέση με τους Τσέχους, από την άλλη όμως το 2-2 ισοπαλία είναι και περίεργο, δεν σου δίνει την πρόκριση, δεν στη δίνει σίγουρα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αν παίξει όπως στα 60-70 λεπτά, η λογική λέει ότι θα την πάρει την πρόκριση. Είσαι σίγουρος όμως? Εμπνέει εμπιστοσύνη έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός? Εμπνέει εμπιστοσύνη το γεγονός ότι είναι ικανός να καταστρέψει μέσα σε ένα τέταρτο αυτό που έχτιζε στα προηγούμενα 70-75 λεπτά?

Και τώρα για να το παίξω και Καλούλης, απλώς θα πω ότι οι αλλαγές που έκανε εκεί στο 75ο λεπτό, 73ο νομίζω ήταν, αν θυμάμαι καλά το χρονικό σημείο, ο Νίστρουπ δεν του βγήκαν. Αυτή είναι η γλυκιά, καλουλίστικη και ευγενική προσέγγιση της ιστορίας. Η άλλη, η πιο έτσι αυστηρή και σκληρή, είναι ότι έφερε τα πάνω κάτω με τις αλλαγές του προπονητή του Παναθηναϊκού. Έβγαλε δηλαδή παίχτες όπως ο Τέτε και ο Ταμπόρδα που πίεζαν, που κρατούσαν κόσμο πίσω, και έβαλε μέσα παίχτες, δηλαδή τον Τέσσερς και τον Γιάγκουσιτς, οι οποίοι το μαρκάρισμα, ας πούμε επιτραπεί έτσι η αγριάδα, το γνωρίζουν μόνο σαν λέξη στο λεξικό. Γι' αυτό και άρχισε να κατηφορίζει το γήπεδο μετά το 75ο λεπτό, γι' αυτό και από ένα σημείο και μετά δημιουργήθηκε αυτό το τεράστιο κενό που δημιουργήθηκε στο δεξιάκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, με τον Κάτρι να βλέπει ξαφνικά δύο παίχτες να έρχονται πάνω του, τον Τεβράη να βγαίνει να καλύψει το κενό που έμενε εκεί με την υπεραριθμία των Τσέχων δεξιά, και με αποτέλεσμα, φυσιολογικό αποτέλεσμα, να δημιουργείται κι άλλο κενό στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Σίγουρα πάντως, άποψή μου, ο Παναθηναϊκός θέλει παίχτη στα άκρα, κυρίως στο δεξί άκρο θέλει παίχτη, ενδεχομένως να θέλει και στο αριστερό, αλλά στο δεξί η άποψή μου, αυτά που είδα χτες, έστω και με αυτές τις συγκυρίες, το γεγονός ότι άλλοι δεν μάρκαραν με την καμία δηλαδή στο κέντρο, έτσι. Και η απορία είναι, γιατί βγάζεις αυτούς τους παίχτες, δηλαδή τον Τέτε και τον Ταμπόρδα που κρατούσαν, που πίεζαν, και κρατάς μέσα και τον Τζιριβέγια και τον Καμαρά, οι οποίοι από ένα σημείο και μετά, συν όλα τα υπόλοιπα, δείχνουν ότι έχουν σκάσει κιόλας. Εντάξει, ο Καμαρά είναι ούτως ή άλλως αργός. Ο Καμαρά ούτως ή άλλως μέχρι στιγμής είναι ψιλοαπορίας άξιο τι του βρήκανε και τον πήρανε στον Παναθηναϊκό. Όλο το τρίτο γκολ, το τρίτο, όλο το φάουλ από το οποίο προήλθε το δεύτερο γκολ είναι δικιά του δημιουργία. Έχει χάσει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και μετά, προσπαθώντας να προλάβει τον αντίπαλο, τον πατάει, τον ρίχνει κάτω και κερδίζει το φάουλ η Χράντετς. Από εκεί και πέρα έχει στον πάγκο Τσέριν και Κοντούρη και προτιμάς να κάνεις αυτές τις αλλαγές. Κακή διαχείριση, έτσι, άποψή μου αυτή, επαναλαμβάνω.

Αυτά έτσι εν ολίγης και για τον Παναθηναϊκό. Το βασικότερο του είναι αυτό, πως ό,τι και να δεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εκτός αν έχει πάρει μια διαφορά 3-4 γκολ και εκεί πλέον βάλεις τα πόδια στο τραπεζάκι μπροστά στην πολυθρόνα και παρακολουθείς το παιχνίδι χαλαρά, σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, φάνηκε και από το χθεσινό, δεν τον εμπιστεύεσαι τι μπορεί να βγάλει μέχρι το τέλος του παιχνιδιού για να το ξανακάνει ροντέο, να σε ξανακάνει να φέρεις την ψυχή σου στο στόμα σου, αν είσαι, επαναλαμβάνω, φίλος του Παναθηναϊκού. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο και, είναι, και καλώς όρισε, γιατί είναι και στο, το πρώτο του μήνυμα που στέλνει στο Viber. Καλημέρα και στον φίλο το Χρήστο, και αυτός καλώς όρισε λίγο πολύ. Αυτά το μήνυμα που έστειλε τα είπαμε, Χρήστο μου. Όταν νικάει η ομάδα είναι προπονητάρες, λέει ο Λάζαρος. Όταν χάνει κάποια ομάδα παντού λάθη ο προπονητής. Ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα και στον φίλο τον Νίκο. Δικαίωση του Κόντι, λέει ο Δημήτρης από την Πτολεμαΐδα, που λιδωρήθηκε στον Παναθηναϊκό. 7 γκολ παθητικό, δεν το είχα προσέξει αυτό το στατιστικό που στέλνει, σε φίλε Δημήτρη, από την Πτολεμαΐδα. 7 γκολ παθητικό ο Νίστρουπ σε 5 παιχνίδια. Οκ, εντάξει. Από τη μια δεν λέει κάτι, δεν λέει κάτι μόνο για τον προπονητή, λέει κάτι και για την γενικά μεσοαμυντική λειτουργία. Από την άλλη μπορεί να λέει κιόλας. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Αν αποκλειστούν την επόμενη εβδομάδα, λέει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, Νίστρουπ και Λύση χαιρετούν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό των ανθρώπων που κάνουν κουμάντο σε αυτές τις δύο ομάδες. Άποψή μου, θα είναι τεράστιο λάθος αν χαιρετήσουν. Έτσι, αυτό. Ο Βαγγέλης, όλες οι ομάδες είναι για το ανάθεμα. Ο Όφη μόνο έδειξε κάτι και είναι χαμηλό το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη, ο προπονητής έχασε τη νίκη χθες στον Παναθηναϊκό. Ο φίλος ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη, έκανα λάθος, μου λέει, στο Diamond League δεν απονέμονται μετάλλια, μόνο χρηματικά. Έπαθλα και στον καλύτερο πάει το διαμάντι. Οκ, σωστό. Είπα χρυσό μετάλλιο, εντάξει, σβήσε, πήρε την πρώτη θέση. Και να μην ξεχνιόμαστε ότι έχουμε και τον Πετρούνια απόψε. Το είχα σημειωμένο, το είχα ξεχάσει να το πω. Ευχαριστώ, φίλε Παναγιώτη. 7 η ώρα ο τελικός στο ευρωπαϊκό του Ζάγκρεπ στους Κρίκους. Ο φίλος ο Παντελής, δεν έχει βρει ακόμα χημεία ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ, προφανώς, για τις συνεργασίες. Τα υπόλοιπα λέει ότι συμφωνεί. Και τα δύο γκολ, λέει ο φίλος ο Μιχάλης, μπήκαν από στραβοκλωτιές. Το πρώτο δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ. Κάνεις λάθος, φίλε μου. Η φάση που λες, το φάουλ που έχει γίνει στον Κυριακόπουλο, είναι πολύ πριν από τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός, άμα θες να το πω λίγο φιλοπαναθηναϊκά, έτσι, ήταν άτυχος που το δοκάρι στην εξέλιξη της φάσης στο φάουλ του Κυριακόπουλου δεν έγινε γκολ. Αν γινόταν γκολ, θα το έπιανε το VAR, θα έβλεπε το φάουλ που έχει γίνει στο ξεκίνημα της φάσης και θα κυρωνόταν τον γκολ. Η φάση έχει προχωρήσει, μπάλα έχει περάσει στην δεξιά πλευρά, έχει ξαναγυρίσει στον άξονα, έχει γίνει η αναμπουμπούλα, οι κόντρες κτλ. Και το βάζει τον γκολ αποκάθετη κιόλας, έτσι. Ο πιτσιρικάς αυτός ο 19χρονος, ξεχνάω το όνομά του, που ούτω φσάιτ είναι, γιατί καλυπτόταν στο βάθος από τον Κάτρι που έχει ξεχάσει να τραβηχτεί. Φάουλ λοιπόν στον Κυριακόπουλο υπάρχει 2,5 φάσεις πριν. Άρα δεν μπορεί να επέμβει το VAR, ούτε μπορεί να πεις ότι το πρώτο γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ. Ο φίλος ο Αντώνης, ο Νίστρουπ είναι άνθρωπος από το Μαρούσι και έχει δικαίωμα στο λάθος, όλοι κάνουμε λάθος. Οκ. Θα πω ότι γενικά η διαχείριση του παιχνιδιού δεν πρέπει να είναι από τα καλύτερα του σημεία
του Νίστρουπ φιλοκόστα, γιατί και στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχει δείξει ότι μπορεί με τις αλλαγές του να επηρεάσει θετικά το παιχνίδι. Χτες, για παράδειγμα, το επηρέασε αρνητικά. Πάμε παραπέρα, ο φίλος ο Μάρκος, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Ποιο να πρωτοβγάλεις, λέει, όλοι είναι κομμάτια. Αντί για ντέσσερα, αυτό που λέγαμε πριν, έχει στον πάγκο τον Τζέριν και τον Κοντούρι. Έτσι, και φέρνεις, λέει, και στα δεξιά τον Πελίστρη να μαρκάρει, που είναι και πιτσιρικάς, είναι και τρεχαλατζής, που λέει και ο Μακαρίτης ο Αλέφαντος, και κατά τα άλλα, λέει ο φίλος ο Μάρκου, και κλείνουμε, ο φίλος ο Μάρκος μάλλον, και κλείνουμε με αυτό. Οι παίχτες είναι απαράδεκτο κατά κύριο λόγο και λιγότερο ο προπονητής. Και κάπου εδώ, παιδιά, τελειώνει τον γκολ από τα αποδυτήρια. Εσείς όμως παραμένετε. Έρχεται Λουκάκης, απαγγελία, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και 3-5-2 μετά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Απόλυτο φαβορή για πρόκριση στη League Face του Europa League έγινε χθες ο Όφη με το εντυπωσιακό 3-0 που πέτυχε σε βάρος της ΣΕΣΕΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο. Τα δύο πρώτα γκολ πέτυχε ο ταξιάρχης Φούντας, ενώ ο Ντίκμαν βρήκε δίχτυα στις καθυστερήσεις σε αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Όφη έπειτα από 26 χρόνια. Αποβλήθηκε ο Μπραχίμι της ΣΕΣΚΑ στο 80 λεπτό και θα χάσει τη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στις 27 του μήνα στη Σόφια. Ισοπαλία άνευ προηγουμένου για τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, πήρε δύο υπέροχα γκολ από τον Ανδρέα Τέτε. Ήταν καταφανώς ανώτερος της Κράνετς, Σκράλοβ. Παρόλα αυτά ισοφαρίστηκε σε 2-2 με φθηνά γκολ που δέχτηκε από τον 19χρονο Ουμάρ στα τελευταία 7 λεπτά του πρώτου αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off του Conference League. Ζωή ή θανάτου για τους πράσινους η ρεβάνς ερχόμενης Πέμπτης στην Τσεχία. Με κεφαλιά του Μπάμπα, στο 80 λεπτό ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπράναν και του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες για να φύγει νικητής από το γήπεδο της Τούμπας και να αυξήσει τις ελπίδες του για πρόκριση στη League Face του Conference. Η νορβηγική ομάδα προηγήθηκε με τον Έριξεν στο 57ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου Σεντερφόρ Νταβίτ Στρέλετς που αγωνιζόταν στην αγγλική Μίντλεσμπρο. Στα 6-16 μέτρα απογειώθηκε χθες ο Εμμανουήλ Καραλή στη Λοζάνη και με την επίθεση αυτή ξεπέρασε στον ανοιχτό στίβο ακόμη και τον θρύλο του επικοντό Σεργέι Μπούμκα που έκλεισε την καριέρα του με ρεκόρ 6-14. Πάλι έχασε πάντως από τον Σουηδό του Μπλάντιτς που τελείωσε αυτό το Diamond League με άλμα στα 6-21 μέτρα. Το σημερινό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον αγώνα του Μίλτου Δεντόγλου στο Μήκος και θα μεταδοθεί στις 9 από την Esports 1. Στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλη ρίχνει το βάρος του Ολυμπιακός, σαν και η ισπανική ομάδα αξιώνει 15 εκατομμύρια ευρώ από τον Ελβετό μεσοεπιθετικό. Ο δε Παύλο Μοφέο παραχωρήθηκε δανεικός στην Βαλένθια. Παίκτης της ΑΕΚ υπογράφοντας διαιτές συμβόλαιο έγινε ο 33χρονος αριστερός μπακ Μπάμπης Λικογιάννης που αγωνίστηκε σε Κάλιαρη Μπολόνια τα προηγούμενα 8 χρόνια. Στον Πανετολικό με τη μορφή δανεισμού από την Σουηδική Μάλμε κατέληξε ο Σαλιφού Σουμά, διεθνής εξτρέμ της Γουινέας. Στα δικαστήρια θα λύνουν διαφορές τους ο Ολυμπιακός και Τόμας Όκαπ μετά την απουσία του ελληνοποιημένου γκάρντ από την πρώτη συγκεντρώση των Ερυθρολεύκων. Κλήθηκε σε απολογία από την ΚΑΕ, ωστόσο ούτε σε αυτή την πρόσκληση θα ανταποκριθεί, θεωρώντας ότι το καλύπτει η μονομερής καταγγελία του συμβολέου του. Τριετέ συμβόλαιο με την ΑΕΚ ετοιμάζεται να υπογράψει ο διεθνής γκάρντ Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του δικεφάλου και την τριετία 2016-19. Στον αέρα βρίσκεται η συμμετοχή του Λεβαδιακού στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς καταγγέλθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης για την κανονική συμμετοχή του Κομπνάν ως αλλαγή στην προχθεσινή αναμέτρησή τους. Σύμφωνα με τους αρκάδες, ο Νιγηριανός Εξτρέμ δεν ήταν δηλωμένος στο φύλλο αγώνα, επομένως κακώς αγωνίστηκε. Ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανη στοχεύει απόψε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Η Ερδιοσπορ θα συνδεθεί με το Ζάγκρεπ στις 7 το απόγευμα. Πρεμιέρα σήμερα για την Εθνική Ομάδα Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με αντίπαλο την Τσεχία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤΕΝΑ στις 9. Η επόμενη αντίπαλη της Εθνικής στο δεύτερο όμιλο θα είναι κατά σειρά Ουκρανία, Βουλγαρία, Αυστρία και Σερβία. Με νίκες καρμπών 3-0 επί του Κωσόβου έκαναν πρεμιέρα εθνικές ομάδες ανδρών γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες Ιταλίας. Την τελετή έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων από το Τάραντο της Ιταλίας θα μεταδώσει σε 9 και 4 η ΕΡΤ Sports 2. Σημειοφόροι της ελληνικής αποστολής είναι η Μαρία Πρεβολαράκη και ο Απόστολος Ίσκος. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την ΕΡΑ Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Στο 19ο λεπτό η κριτική ομάδα ανοίγει το σκορ με σκόρερ τον εντυπωσιακό Φούντα, ο οποίος θα κάνει το όφι Τσέσκα. 1-0 στο 19ο λεπτό στο Παγκρίτιο στάδιο. Λοιπόν, Φούντας απέναντι από τον Λαμπούκοφ, 51ο λεπτό, πέναλτι για τον όφι. Φούντας θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει το πέναλτι. Φούντας εκτελεί γκολ! 2-0! Όφι Τσέσκα Σόφιας, γκολ! 3-0, Λορέντζο Ντίκμαν, Όφι Τσέσκα Σόφιας 3-0 στο 94.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Με David Bowie και Let's Dance, λοιπόν. Let's Dance σε ρυθμούς 3-5-2 είναι η συνέχεια του διόρου, του πρωινού διόρου της Eraspor. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην τριάδα που σας κάνει συντροφιά. Λουκάς, Ματίνα, Μιχάλης, το τρίο. Eraspor, σύστημα 3-5-2. Σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54-160, Eraspor χωρίς τάφ papaker.gr και Eraspor στο Viber, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας, και ξεκινάμε τα ρεπορτάζ, ας το πούμε χρονικά, με το παιχνίδι από τα δύο από τα τρία ευρωπαϊκά που ξεκίνησε πρώτο. Μιλάμε για αυτό της Τούμπας, του ΠΑΟΚ με την ΠΡΑΝ, δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το 1-1 για το δικέφαλο του Βορρά. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή εικόνα αυτή που έδειξαν οι παίχτες του Λύση στον αγωνιστικό χώρο. Καλημέρα, Γιάννη Βοητσίδη. Τα λέω σωστά, λάθος, πολύ σωστά, πολύ λάθος, χάλια.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Συμφωνώ μαζί σου. Θα περιμέναμε όλοι από τον ΠΑΟΚ κάτι καλύτερο σε ένα παιχνίδι στο οποίο, μην ξεχνάμε, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε την ομάδα που βρίσκεται στην έκτη θέση του νορβηγικού πρωταθλήματος και μάλιστα την ομάδα που ήρθε με μόλις 19 παίχτες, γιατί μετρούσε πάνω από 7-8 απουσίες. Έλειπαν πάρα πολύ βασικοί, είχε και ο ΠΑΟΚ τις απουσίες του, αλλά η ΠΡΑΝ είχε ακόμη περισσότερες. Άρα λοιπόν, όταν παίζεις με μια τέτοια ομάδα, μπορείς κάλλιστα, αν είσαι πιο προσεκτικός, αν κάνεις κάποια πράγματα καλύτερα, να εξασφαλίσεις την πρόκριση από τον πρώτο αγώνα και να μην έχεις έναν τελικό, μέσα σε εισαγωγικά, στη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας. Πλέον για τον ΠΑΟΚ, όπως βέβαια αντίστοιχα συμβαίνει και για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει ένας τελικός την ερχόμενη εβδομάδα. Θα κριθεί το φετινό ευρωπαϊκό τους μέλλον. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα από το πρώτο ημίχρονο να έχει πάρει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα και ουσιαστικά να κάνει μια διαχείριση στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν σαφώς ανώτερος, έχασε πολλές ευκαιρίες, ειδικά με τους νεαρούς, το Χατζίδη και με τον Του, αλλά ακόμη και μετά την ισοφάριση με τον Μπάμπα, η ισοφάριση που ήρθε στο 80 λεπτό, έχασε και την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 87 με τον Ενδιαγέ να πάρει τη νίκη. Άρα λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, ναι μεν είχε καλύτερη εικόνα στο παιχνίδι, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο ουσιώδης, πιο αποτελεσματικός και να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελε, ένα αποτέλεσμα που θα του έδινε τη δυνατότητα να πάει χωρίς άγχος στο Μπέργεν την ερχόμενη εβδομάδα. Να θυμίσω ότι οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και πάλι αντιμέτωπες τον περασμένο Νοέμβριο, πέρσι, πριν από 9 μήνες, και είχαν φέρει και πάλι 1-1. Άρα λοιπόν, για δεύτερη φορά είναι μια σύμπτωση και αυτό, ότι στην Τούμπα έρχεται το αποτέλεσμα 1-1 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΠΡΑΝ.
0: Οπότε αν ξαναβρεθούν του χρόνου, ξέρουμε τι να παίξουμε στο στοίχημα, έτσι.
1: Ναι,
0: ακριβές,
1: ναι,
0: σκορ.
1: Από τώρα θα παίξουμε το 1-1, να είμαστε σίγουροι. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, είναι δεδομένα τα ζητήματα, έτσι. Δηλαδή ο αγώνας ο χθεσινός έγινε στη σκιά της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια, και μάλιστα να πούμε ότι κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο ακούστηκαν και αρκετά συνθήματα κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι, συνθήματα από τους οπαδούς που έστελναν τα μηνύματά τους, τα μηνύματα δυσαρέσκειας. Εγώ θα έλεγα όχι μόνο για το θέμα Κωνσταντέλια, αλλά για μια γενικότερη προχειρότητα που επικρατεί στην ομάδα, θα έλεγα, εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι, μετά το W του 19, ναι μεν μπορεί να ήρθε πριν από

0: δύο χρόνια κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γενικά όμως φαίνεται μια προχειρότητα στα μεταγραφικά, καθυστερήσεις στα ζητήματα αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή, ενώ βρισκόμαστε 21 Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ ψάχνει στην μεταγραφική αγορά πάνω από 5 ποδοσφαιριστές. Και καταλαβαίνει κανείς, αυτό είναι και μια δύσκολη διαδικασία για τον προπονητή, πέρα βέβαια από το βασικό ζητούμενο, αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν να είναι οι κατάλληλοι, αλλά και για τον προπονητή είναι και μια δύσκολη διαδικασία μεσούσης στη σεζόν. Αρχίζει και το πρωτάθλημα μεθαύριο, να μπορέσει να βρει ο ΠΑΟΚ τα πατήματά του, να μπαίνουν οι παίκτες στις προπονήσεις, στους αγώνες, οι καινούργοι ποδοσφαιριστές και να προσπαθούν να προσαρμοστούν. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ ψάχνει σέντερ φορ, ήρθε ο Ενδιαγέ που πήρε χθες τα πρώτα λεπτά συμμετοχής, μάλιστα έχασε και ευκαιρία να γίνει και ήρωας. Ο ήρωας του αγώνα, την ευκαιρία στο 87ο λεπτό, ένα ιδανικό τετατέτ που δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο goalkeeper. Ήρθε ο Ενδιαγέ, ο ΠΑΟΚ όμως ψάχνει ένα center for ακόμη τουλάχιστον, γιατί κατά κάποιο τρόπο ο Ενδιαγέ ήρθε ως μια αντικατάσταση του Τρεμέγεφο, ο οποίος έφυγε. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει λοιπόν center for και παρεπιπτόντως πάνω σε αυτό να πούμε ότι έχουν βγει και τα ονόματα από χθες για παίχτες που ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ, όπως ο Σλοβάκος, ο 25χρονος της Μίντλεσμπρο, ο Νταβίντ Στρέλενς. Όπως επίσης σήμερα βγαίνει και ένα όνομα από την Ιταλία, ο Κροάτης, ο Σάντρο Κουλένοβιτς, ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον δανεισμό του από την Τωρίνο. Είχε βγει και χθες το όνομα και του Σουηδού, του Έρικ Μποτχάιμ της Μάλμε. Γενικά ο ΠΑΟΚ ψάχνει center for, όπως επίσης βέβαια ψάχνει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια, ψάχνει ένα δεκάρι, ψάχνει δεξιό back, ψάχνει stopper, ψάχνει μέσο, ψάχνει και έναν ακόμη πλάγιο μεσοεπιθετικό. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, έχεις δώσει ήδη 5 ευρωπαϊκά παιχνίδια
1: και ψάχνεις 6 παίχτες, κάτι δεν γίνεται καλά, ακριβώς.
0: Αυτό, και νομίζω ότι αυτό βασικά κυρίως είναι το πρόβλημα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή βλέπει μια γενικότερη προχειρότητα, γιατί μπορείς να πεις για έναν ποδοσφαιριστή, ναι, ο Κωνσταντέλιας ήταν λογικό, κάποια στιγμή θα έφευγε. Ακόμη και για τον Κωνσταντέλια, ναι μεν έφυγε με αυτή την πρόταση τη δελεαστική που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ από την Ντόρτμουντ, αλλά δεν είχε ξεκινήσει καν διαδικασία εξέβρεσης ενός παίκτη με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του. Έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι της ομάδας το έμαθαν 2-3 μέρες πριν γίνει η πώληση. Άρα λοιπόν και σε αυτό το θέμα ο ΠΑΟΚ είναι πίσω, γιατί θα πρέπει να βρει κάποιον παίκτη που να κάνει ορισμένα πράγματα. Κωνσταντέλια δεν θα βρει βέβαια ίδιον, γιατί για να βρεις ίδιο Κωνσταντέλια πρέπει να δώσεις 30 εκατομμύρια πάνω κάτω όσα έδωσε η Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ.
1: Και παραπάνω, μη σου πω.
0: Να βρεις ένα ποδοσφαιριστή που να έχει αυτά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Τώρα, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις μεταγραφές είναι κάτι που θα το μάθουμε. Γενικά δεν είναι καλό το κλίμα στον ΠΑΟΚ, έτσι, και χθες είδαμε 14.000 εισιτήρια, λίγος κόσμος, παρότι το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, είναι Αύγουστος, είναι και λογικό να λείπει και πολλής κόσμος, αλλά το ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι χθες τα εισιτήρια ήταν 14.000, νομίζω ότι κάτι δείχνει και αυτό για το κλίμα
1: ακριβώς
0: που διαμορφώνεται στην ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, να πούμε, ο Αλέσιο Λύση είπε ότι ο ΠΑΟΚ δημιούργησε και πάλι πολλές ευκαιρίες, ίσως είπε περισσότερες και από το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, ότι στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε φοβισμένοι, είπε μετά τον γκολ της Μπραν, και δυσκολευτήκαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση, αλλά ότι οι αλλαγές έδωσαν ρυθμό, μπορούσαμε, είπε, να πάρουμε την νίκη, και είπε κιόλας και για τον Ενδιαγέ, δήλωσε χαρούμενος για το ότι ήρθε από τον πάγκο και βοήθησε, όπως βοήθησε και ο Τέιλορ. Είπε χαρακτηριστικά ο Λύση, χρειάζεται να μεγαλώσουμε τον πάγκο μας. Δηλαδή ουσιαστικά και αυτός έστειλε ένα μήνυμα στη διοίκηση ότι θα πρέπει να προχωρήσουν τα μεταγραφικά.
1: Ωραία.
0: Προκειμένου να έχει περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του.
1: Έγινε, Γιάννη μου.
0: Γεια σας.
1: Να σε καλά, καλή σου μέρα. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και εμείς πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του έτερου χθεσινοβραδινού Καπαδόκη του Παναθηναϊκού και αυτός μας τα χάλασε στο τέλος. Καλή σου μέρα, Ριγάτα.
2: Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Γεια πες.
2: Κοίταξε τώρα, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός πες το βράδυ κατάφερε να βγάλει τα μάτια του μόνος του και θα λέγει κανείς ότι η εξέλιξή του στο τέλος της βραδιάς περισσότερο μια ποδοσφαιρική αυτοκτονία μοιάζει παρά σαν ένα μάτς το οποίο εξελίχθηκε στο τέλος της ημέρας όπως θα έπρεπε. Αν και όπως εξελίχθηκε η ιστορία, αν έχω συμπέστη ένα χειρουργείο και διαιτητικό χειρουργείο, διότι και τα δύο γκολ είναι αντικανονικά τα οποία έχουν πετύχει οι Τσέχοι, και αν θα μπορούσε και αν θα ήταν όπως έπρεπε τα πράγματα και το ΒΑΡ έκανε τη δουλειά του ή ο Γάλλος διαιτητής, το πράγμα δεν θα ήταν έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό το οποίο μένει ως γεύση είναι η αντίδραση που ο Παναθηναϊκός βγάζει στο τέλος και κυρίως μετά η συνολικότερη αντίδραση, την επίτευξη του δεύτερου τέρματος που πετυχαίνει. Εκεί δηλαδή που όλοι έβλεπαν ότι ο Παναθηναϊκός το πιο πιθανό σενάριο ήταν να πετύχει και τρίτο γκολ και να κλειδώσει την υπόθεση πρόκρισης ουσιαστικά από χτες το βράδυ. Τώρα τρέχει για να πάει να παίξει ένα τελικό σε μια εβδομάδα στην Τσεχία. Ένα τελικό ο οποίος είναι ένας ακόμη στη σειρά αυτό το καλοκαίρι και κάνει το παιχνίδι ντέρμπι πια. Ένα μάτς το οποίο μέχρι το 89 χτες το βράδυ ήταν πολύ διαφορετικό. Ήταν πολύ διαφορετική και η εικόνα του, έτσι. Διότι έχει καλύτερη παρουσία ο Παναθηναϊκός, κυρίως το δεύτερο ημίχρονο, για ένα 20-25 λεπτό. Και πάει στράφη, θα έλεγα, και η διαστημική εμφάνιση που κάνει ο ΤΕΤΕ στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί στο πρώτο 45 λεπτό δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι την πληρώνει από μια παθογένεια την οποία την έχει βγάλει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια φέτος. Και αναφέρομαι κυρίως στον τρόπο της αντίδρασής του μετά την επίτευξη, όπως είπα πριν, το δεύτερο γκολ. Αυτό έγινε και στη Βουλγαρία, έγινε και στη...
1: Αυτό παίζει συνέχεια με τη φωτιά, έτσι. Παίζει συνέχεια με τη φωτιά.
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια αντίδραση η οποία αφορά κυρίως δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με την απειρία των παιχτών του να διαχειριστούν αποτελέσματα, γιατί ο Παναθηναϊκός κακά τα ψέματα δεν έχει εμπειρούς παίχτες με προσωπικότητα αυτή τη στιγμή που μπορούν σε αυτά τα κρίσιμα μεσοδιαστήματα, τα 10 λεπτά, 15 λεπτά που έχει, αυτή είναι ένα βέρτικο να το πω έτσι αγωνιστικό, γιατί χτες βλέποντας το παιχνίδι μετά το 75 με τον τρόπο που αντέδρασε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Χράντις Κράλοβε, έβλεπες και καταλάβεις ξεκάθαρα ότι το κακό έρχεται. Δηλαδή δεν είναι ότι μόνο τα γκολ που πέτυχαν, είχαν και δοκάρι, είχαν συνεχόμενη παρουσία στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Και εκεί που έπρεπε να παγώσει το ρυθμό, να παγώσει την ιστορία, να φέρει, ξέρεις, έξυπνα να κλειδώσει, να σβήσει το μάτς, να το πω έτσι, έτρεψε στους Τσέχους, που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν ένα παθητικό ρόλο ουσιαστικά σε όλο το μάτς, να ψάξουν να βρουν ένα γκολ. Και όταν βρήκαν το ένα γκολ, κατάλαβαν ότι εδώ είναι πεδίο δόξης λαμπρών, μήπως καταφέρουμε το απόλυτο, δηλαδή να πάρει το αποτέλεσμα η Κράλοβε και με δύο φάσεις κατάφερε να πετύχει δύο γκολ και να βάλει φωτιά σε ένα παιχνίδι που μέχρι το 89 σου παραλαμβάνω
1: ήταν σβηστό εντελώς, έτσι, σβηστό εντελώς.
2: Ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα αναγκασμένος να πάει να κάνει αυτό που έκανε και στη Βουλγαρία. Είναι καταστροφική η χρονιά αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί και μείνει έξω από αυτή την ομάδα. Και δεν θέλω να υποτιμήσω την ομάδα αυτή, αλλά έχοντας την εικόνα του χθεσινού αγώνα πώς εξελίχθηκε το μάτς, θα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα τελικό. Σου είπα και στην αρχή ότι αυτή η ιστορία με τους διαιτητές στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό αρχίζει και γίνεται μάστιγα. Ήταν σαν να πες απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο βράδυ και στη Ρεάλ Μαδρίτη στο τέλος. Ήταν όλες οι φάσεις, τον τρόπο που έγιναν, Το 2-1 ξεκινάει από καθαρό φάουλ για τράβημα πάνω στον Κυριακόπουλο, το οποίο ο διαιτητής δεν υπέδειξε. Η φάση συνεχίστηκε και η Χράντετς σκόραρε. Ο ΒΑΡ δεν γύρισε πίσω τη φάση για να επέμβει, αφού μετέπειτα υπήρξε μια διαδικασία έτσι ώστε θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα, στη φάση του 2-2 είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός της UEFA. Και είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός της UEFA, διότι ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στο ελληνικό πρωτάθλημα, το διαιτητή Σιδηρόπουλο, κάποια στιγμή. Ήταν η ίδια φάση. Όταν τρεις ή περισσότεροι αμυνόμενοι σχηματίζουν τείχους, όλοι οι επιτιθέμενοι είναι υποχρεωμένοι βάσει του κανονισμού να είναι ένα μέτρο μακριά. Αν θα δεις τη φάση, ο αντίπαλος χθες το βράδυ, όταν καταλογίζεται το φάουλ, όταν μάλλον εκτελείται το φάουλ, βρίσκεται σχεδόν πάνω στο τείχος. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να μην μετρήσει τον γκολ, έτσι όπως τουλάχιστον έγινε. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι είναι μια ιστορία η οποία στις λεπτομέρειες, στο ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλά, είναι αλήθεια. Αλλά αυτή η υπόθεση με τους διαιτητές έχει παρατράβηξη ιστορία στην Ευρώπη. Γιατί από τη μία είναι τα κακώς κείμενα, απ' την άλλη είναι στους επαναλαμβάνω λεπτομέρειες που μπορεί αυτή τη στιγμή να κρίνουν μια πρόκληση στη League Face. Υπάρχουν λάθη στη διαχείριση. Χθες το βράδυ έχει κάνει λάθη ο προπονητής του Παναθηναϊκού Νίστρουπ και έχει κάνει λάθη κυρίως μετά το 2-0. Διατηρεί το ίδιο στο παιχνιδιού, βγάζει επιθετικούς και βάζει επιθετικούς. Φαίνονταν ξεκάθαρο ότι υπάρχει ζήτημα με τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή, γιατί το παιδί δεν ήταν σε καλή κατάσταση το βράδυ. Έκανε πολλά λάθη. Είχε κούραση το Τσιριβέγια. Θα έπρεπε εκεί, τουλάχιστον φώναζε από μακριά εκεί, ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε φρεσκάρισμα. Να πάρει νέες δυνάμεις. Είχε και τον Κοντούρη στον πάγκο, είχε τον Τζέριν. Θα μου πεις, αυτό έπαιξε ρόλο, και αυτό έπαιξε ρόλο. Τηρούμενο των αναλογιών πάντα. Και αντί να υπάρξει εκεί μια ανανέωση στη μεσαία γραμμή των ποδοσφαιριστών, προτίμησε να βάλει πλάγιου σκάφ, να βάλει του Γιάνγκουση, του οποίου το παιδί ήταν έξω από τα νερά του σε αυτό το παιχνίδι. Ένα παίκτη ο οποίο δεν θυμίζεται στο τρεξιμάτι και στο μαρκάρισμα.
1: Ακριβώς.
2: Ο Ραστόντερ και αυτό, αλλά και ο Ντέστερ, δεν βοήθησαν καθόλου, όπως και ο Πελίστρη. Και στο τέλος της ημέρας ο Παναθηναϊκός υπέστη ένα βερντίγκο.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο καλείται τώρα σε μια εβδομάδα να πάει και να το αλλάξει όλη αυτή
1: το την θεραπεύσει.
2: Και να παίξει την πρόκρισή του στη Τσεχία. Αλλά πάλι καταλαβαίνεις ότι ψυχοβγαλτικά.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
2: Όλα αυτά ζουν επικίνδυνος.
1: Ωραία.
2: Να σε καλά.
1: Και εσύ, Άρη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι τηλεπολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απότομη άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα. Το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Απαράδεκτοι ισχυρισμοί. Απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράταση της επιδότησης των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου. Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, κάλεσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Για οικονομική τρομοκρατία κατηγορεί την Ουάσιγκτον το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
5: Ακούτε, Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το ρολόι δείχνει 9 και 35. Κοινώς 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν να αποχωρήσουμε και σήμερα από αυτό το δίωρο γκολ από το 3-5-2. Λουκάς Λουκάς, Ματίνα Κανελοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Πριν πάμε μια πολύ γρήγορη έτσι αναφορά σε ένα μήνυμα που ήρθε νωρίτερα του φίλου του Σένιορ ή Σένιορ, που λέει χωρίς διάθεση να σας κατηγορήσω, λέει μιλήσατε 12 λεπτά για το ότι δεν έκανε ο Παναθηναϊκός και 3 λεπτά για το επίτευγμα του Όφη, να με κατηγορούσες πολύ ευχαρίστως, αδερφέ μου, δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα. Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, για τον Όφη μιλούσαμε από περίπου και τέταρτο, λίγο νωρίτερα από τις και τέταρτο, 8 και τέταρτο, μέχρι που ολοκληρώθηκε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Δηλαδή περίπου ένα τέταρτο και για τον Όφη. Ενδεχομένως η σύγκριση με τα 12 του Παναθηναϊκού, τα 15 του Όφη να αδικεί τον Όφη, αλλά 3 λεπτά δεν ήταν. Αυτό και χωρίς να θεωρώ ότι με κατηγορείς. Κλείνει αυτή η παρένθεση και πάμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Τώρα αισθάνομαι φιλοξενούμενος στη συγκεκριμένη εκπομπή. Το γέλιο που ακούσατε αυτό το ανήκει στον φίλο και αδερφό Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος ερχόμενος νωρίτερα για την εκπομπή του που θα ακολουθήσει στις 10, είπε ας μπω και στην άλλη εκπομπή μου που την έχεις πάρει και την έχεις κάνει μπάχαλο εσύ, ρε Λαδόπουλε, έτσι μου είπε.
1: Όχι, δεν το έχω πει. Εν τω μεταξύ, καλημέρα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, είναι το rotation, δεν γίνεται ξέρεις καλοκαιριάτικα. Τι κούραση έχεις και τα λοιπά. Τα κλασικά που λένε. Αλλά εμείς έχουμε κάνει rotation. Εγώ, ας πούμε, θα κάνω 10-12. Εσύ έκανες το 3-5-2. Okay. Για το φίλο που έστειλε το μήνυμα για τον Όφη, στο πρώτο κομμάτι θα ασχοληθούμε πολύ με τον Όφη. Οπότε να είναι ήσυχος, γιατί και το αξίζει προφανώς το Όφη. Και το 3-5-2 είναι η 5 μεγάλη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι είναι η εκπομπή, αλλά όπως είπες τα πες και στο προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε να πω δύο πράγματα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί είναι σε μια περίοδο που ναι μεν ξεκινάει το πρωτάθλημα, Mike, το έχουμε ξεχάσει μάλλον λίγο, να η Ευρώπη για τις άλλες ομάδες, να τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχει πρωτάθλημα, κυριαρχούν τα μεταγραφικά και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει πάει σε τόσο υψηλούς που λέμε στόχους, χρειάζεται πολλή διαπραγμάτευση, χρειάζεται λεφτά προφανέστατα, τα οποία τουλάχιστον από προσφορές καταλαβαίνουν ότι τα δίνει, αλλά δεν είναι και απεριόριστα. Δηλαδή και το δεκάρικο είναι πολύ για την Ελλάδα και το δωδεκάρικο πολύ για την Ελλάδα, αλλά τα δίνει, αλλά ξέρεις, έχει διαπραγμάτευση. Οπότε πάμε να δούμε τι περιμένουμε. Είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση και για half, έχουμε πει, και για extreme και για back. Αυτές είναι οι βασικές ανάγκες του Ολυμπιακού που δεν θα σταματήσει εδώ. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Back, κεντρικό ή ακραίο?
1: Back.
0: Back.
1: Όταν λέμε back, είναι, το έχουμε ξεχάσει. Τη λέγαμε center back. Ο back σκέτο είναι πλάγιο.
0: Είναι πλάγιο.
1: Ναι, γιατί έφυγε ο Μαφέο, πήγε στη Βαλένθια. Οκ, θα πάρει ο Ολυμπιακός και άλλο να παίχτη. Εκεί που έχει δώσει, μάλλον γίνονται παράλληλα από ό,τι καταλαβαίνουμε συζητήσεις. Για το half, αυτή η εξαιρετική, πολύ δύσκολη περίπτωση του Πουέρτα. Να πω καταρχάς, να επαναλάβω για άλλη μια φορά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι δεν έχουμε κάποια. Δεν βγάζει ο Ολυμπιακός κάτι, δεν ενημερώνει, αυτή είναι πάγια τακτική. Μόνο αν έρχεται ένας παίχτης ή μόνο αν έχει κλείσει ένας παίχτης που να το κάνει ή να διαψεύσει ότι δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Άρα πάμε σε πληροφορίες που έχουμε εμείς ή και πολλές φορές και από το εξωτερικό. Αυτό που βγαίνει για τον Πουέρτα από χθες είναι ότι είναι Ολυμπιακός συζητής μαζί της με τη Σαντέρ, η οποία, Μιχάλη, έχει ξεκινήσει από τα 20. Πολλοί και στην Ισπανία πλέον βλέπουν εμπλοκή Νότιχαμ. Επειδή όμως δεν είναι και απεριόριστος ο αριθμός που μπορεί να πάει από την Νότιχαμ, δεν ξέρω πώς μπορεί να μπει, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε η κουβέντα γίνεται Ολυμπιακός Σαντέρ. Πώς μπορεί να γίνει 20 εκατομμύρια? Έλατε, θα δούμε πώς μπορεί να γίνει. Όχι 20, 20 δεν θα φτάσει. Εκτός αν μπει η Νότιχα, προφανώς. Αλλά 20 από τον Ολυμπιακό δεν μπορεί. Αλλά σίγουρα μιλάμε για πάνω από 10. Αν μπορεί να γίνει, έτσι. Και γι' αυτό βλέπεις ότι το είχα πει από προχθές, που είχε βγει από τη Γαλλία, ότι έρχεται ο Κάσερες και τα λοιπά. Είχα πει δεν μου προκύπτει αυτό το ρεπορτάζ. Τώρα βγαίνουν και οι Γάλλοι και λένε δεν προχωράει του Κάσερες. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Και μπορεί να είναι κάποιο άλλο να έρθει στο προσκήνιο. Δύο για τα άκρα της επίθεσης είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Βάργκας της Σεβίλης. Φεύγει, θέλει να φύγει και ο Βάργκας, θέλει να του δώσει και Σεβίλη για τους Ισπανούς Ολυμπιακός υποσχόταν 12 εκατομμύρια, θέλει 15. Θα δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Και εκεί μπορεί να βγει κάτι άλλο. Ας πούμε στη Γαλλία βγαίνει, έχει βγει το τελευταίο διήμερο ότι εξακολουθεί ο Ολυμπιακός να παρακολουθεί την περίπτωση του Νταβιντασβίλη της Σεδετιέν. Και εκεί μιλάμε για πάνω από 10. Και για τον Μπακ, καταλαβαίνω τις τελευταίες μέρες ότι έχει γίνει μια προσπάθεια για το Μέλε της Βόλφσμπουργκ. Το Δανό. Ο οποίος εξηγούσα και όσο είναι μια περίεργη υπόθεση, με την έννοια ότι είναι δεξιοπόδος, αλλά παίζει πολλές φορές αριστερά. Μάλλον τις περισσότερες φορές αριστερά. Ο Ολυμπιακός θέλει δεξί μπακ κυρίως. Προφανώς να έχεις έναν παίκτη που να, με δεξιοπόδος να παίζει και δεξιά και αριστερά είναι ό,τι καλύτερο για μια ομάδα. Να μην μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις. Αυτά τα θέλουν οι προπονητές. Θα δούμε και εκεί αν μπορεί να προκύψει κάτι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή περιμένουμε αυτές τις τρεις υποθέσεις. Επαναλαμβάνω, έχει μπει δυνατά ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Όταν μιλάμε για 10, 12, δεν πάει φτάσει και 15 και 16 και εύκολα και τα λοιπά. Και ο άλλος θα σου κάνει παζάρια. Γίνεται. Για τον Μπουέρτα δεν έχω δει. Είχε βγει ότι θα μπει, το σκέφτεται να μπει Άστον Βίλα. Ο Άστον Βίλα μπορεί να δώσει τα 20 και τελειώνει η κουβέντα. Δεν προκύπτει στους Ισπανούς ότι έχει μπει Άστον Βίλα. Αυτό είναι καλό. Επαναλαμβάνω, όταν μπει ομάδα Premier League.
0: Τελείωσε η ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πάει και δίνει τα 20 για πλάκα. Ναι. Οπότε δεν έχεις και κουβέντα, δεν μπορεί να κάνεις και κουβέντα. Έτσι με αυτά πάμε για την ώρα. Επαναλαμβάνω και το ξαναλέω, νομίζω δεν θα σταματήσει σε τρεις παίκτες ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι δική μου εκτίμηση. Και επίσης περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε το φευγιό που λέμε. Μαφέο ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια, το περιμέναμε. Τα Ρέμι πήγε Αραβία, το περιμέναμε. Αλλά πρέπει να φύγουν και άλλοι παίκτες. Και κάπου ο Ολυμπιακός είναι αυτό που λέμε και αναγκασμένος, αλλά ξέρεις, το έχει κοιτάξει κάπου να χώσει στα μεταγραφικά του και έναν Έλληνα. Δηλαδή κάτι να κάνει με έναν Έλληνα. Οι επιλογές περιορίζονται το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τη στιγμή που δεν ασχολήθηκε, ας πούμε, για παράδειγμα με τον Λυκογιάννη, που θυμάσαι, έλεγαμε ένα σενάριο, αφού μπορεί να φύγει ο Μπρούνο, γιατί να μην έπαιρνε τον Λυκογιάννη να τον έχει δεύτερη επιλογή στη θέση του αριστερού μπακ. Δεν ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός και το παιδί πήγε βέβαια στην ΑΕΚ, εννοείται. Όχι και από εκεί πρώτα, θα πάει εκεί. Δεν είναι πολλές οι λύσεις. Μπορεί να βρεθεί. Μπορεί, λέω εγώ, να βρεθεί. Κάτι για να έχει έναν Έλληνα παραπάνω. Θα δούμε. Αυτά είναι τα μεταγραφικά. Για τα αγωνιστικά, εν ώψη του αγώνα με τον Ατρόμητο, το καλό για τον Μεντιλίμπαρ είναι ότι μπήκε και ο Ζώτα Σίλβα. Θυμάσαι, είχε μυϊκό τραυματισμό, ήταν επαναληπτικό με την Ναϊμέχιαν. Οπότε θα δούμε και ποιον ή ποιους από τους νέους θα του δώσει χρόνο, εγώ πιστεύω. Δηλαδή και ο Τικνιζιάν που έρχεται με δράση από τον Ερυθρό Αστέρα θα πάρει χρόνο, λογικά. Mm-hmm. Δεν ξέρω την αρχή. Ο Φρόιλερ και ο Ορτέγκα, επειδή δεν είχαν κάνει προετοιμασία, τα παιδιά ήταν ελεύθεροι, θα χρειαστούν προφανώς λίγο χρόνο να ετοιμαστούν. Αλλά δεν αποκλείω να δώσει και εκεί λίγο χρόνο συμμετοχή με τη Λίμπαρ για να τους βάλει στο παιχνίδι. Άλλωστε, όταν παίρνει παίχτες, πρέπει να τους βάλει και στο παιχνίδι. Και δεν είναι πολύ απλό, δεν είναι τώρα προετοιμασία. Τελειώσαμε. Μπαίνουμε σε δράση. Αγώνες πρωταθλήματος στο επόμενο διάστημα. Αυτά περισσότερα μετά τις 10, είπα να
0: μην σε κρατάμε,
1: να μείνουν συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε και off.
0: Έτσι, πολύ σοκίδημα. Έτσι. Ευχαριστούμε, Μπάμπη, που μας φιλοξένησες στην εκπομπή σου και σε φιλοξενούσαμε.
1: Ναι, το πρωί. Άστο να πάει.
0: Γεια σου.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου. Καλό από καλό καιρό. Να το λέμε και πιο σωστά. Λοιπόν, αυτό ήταν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Μπάμπη Παπάζογλου, τον οποίο να επαναλάβουμε ότι σε περίπου ένα 20 λεπτό, 25 λεπτά από τώρα θα τον έχετε για ένα δίωρο στην παρέα σας. Καλημέρα στο φίλο τον Κωστή τον Μελισσόπουλο. Ο ΠΑΟΚ έκανε μουσκεμα χθες, λέει, οι Ελουστόντι και οι Σανταμαρίες δεν έχουν θέση στην ομάδα. Έχει μεγάλο πρόβλημα η ομάδα και για πρώτη φορά, λέει, παραδέχομαι ότι δεν είναι οι παίκτες και ο προπονητής. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αυτά και με το μήνυμα του φίλου του Κώστα. Πάμε. Ρεπορτάζ ΑΕΚ, Νίκος Καραγιάννης. Καλή σου μέρα, Νικόλα.
2: Καλημέρα, Μιχάλη, τι κάνεις?
0: Ξέρω εγώ. Αποφεύγω να ρωτήσω γιατί φοβάμαι τι θα μου πούνε.
2: Πώς?
0: Αποφεύγω να ρωτήσω γιατί φοβάμαι την απάντηση.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα ανθυρά.
2: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Όλα καλά και στην ΑΕΚ, η οποία έκλεισε το βασικό κομμάτι του μεταγραφικού της σχεδιασμού χθες με την απόκτηση του Μπάμπη Λυκογιάννη. Μια κίνηση η οποία βοηθάει την Ένωση ιδιαίτερα στην τον καταρτισμό ουσιαστικά της ευρωπαϊκής λίστας, καθώς μπορεί να έχει στην ευρωπαϊκή της λίστα τους τέσσερις Έλληνες, δηλαδή τον Λυκογιάννη, τον Μπίλιο, τον Ρώτα και τον Μάνταλο, και από εκεί και πέρα έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές, τους ξένους στην ευρωπαϊκή λίστα, και φυσικά να προσθέσει και τον Μίλαν Βιτάλης όταν θα είναι διαθέσιμος αυτός. Δηλαδή, θυμίζουμε ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής για τα play-offs του Champions League. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της Ένωσης για το παιχνίδι με τον Ηρακλή για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League. Η ΑΕΚ θέλει να ξεκινήσει με το δεξί, όπως και πέρυσι, αλλά και γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς η ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολη δεν επέλεξε να κάνει το δικαίωμα χρήσης αναβολής ο θέρμος τεχνικός.
0: Και ούτε πρόκειται, φαντάζομαι, και στη συνέχεια. Δηλαδή, τουλάχιστον με βάση την περσινή εμπειρία, προτιμά το ρυθμό παρά την ξεκούραση, έτσι, να το πούμε απλά.
2: Γενικότερα, ο Μάρκο Νίκολη δεν θέλει μεγάλες διακοπές, δεν θέλει οι ποδοσφαιριστές του να μένουν χωρίς παιχνίδια, και για αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι μέσα από το παιχνίδι αποκτάει ρυθμό και έτσι και ομοιογένεια, κάτι το οποίο είδαμε και πέρυσι πόσο σημαντικό ήταν για την ΑΕΚ. Δηλαδή, από τη στιγμή που η ομάδα έπιασε ρυθμό και μια ομοιογένεια, ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό ουσιαστικά θέλει να βρει σιγά σιγά εν ώψη και των πολύ κρίσιμων παιχνιδιών της Ένωσης με την Λεύσκη Σόφιας, αυτό το οποίο στη Νέα Φιλαδέλφεια την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη στις 10 η ώρα, θα κρίνει την είσοδο της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Τώρα για το Σάββατο με τον Ηρακλή αναμένεται να δούμε και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Κέρβιν Αριάγκα, ο μέσος από την Ονδούρα, ο οποίος θυμίζω ότι τελευταία στιγμή μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Σέρβο τεχνικό να αφαιρεί τον Σαχαμπό και να περνάει μέσα τον 28χρονο μέσο. Τον θέλει αυτό. Αυτή είναι μια κίνηση που δείχνει ότι θα τον χρειαστεί για την revanche ουσιαστικά κόντρα στους πρωταθλητές της Βουλγαρίας, και το μάτς με τον Ηρακλή είναι ένας καλός τρόπος για να του δώσει κάποια λεφτά ούτως ώστε να γνωρίσει και αυτό λίγο περισσότερο την ομάδα του. Θυμίζω ότι έρχεται από full αγωνιστικό ρυθμό, καθώς έκανε προετοιμασία κανονικότητα με την Λεβάντε, ήταν μάλιστα και στην αποστολή για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Λεβάντες στο πρωτάθλημα κόντρα στην Εσπανιόλ. Ωστόσο, αφαιρέθηκε, καθώς την ημέρα του αγώνα συμφωνήθηκε ουσιαστικά η μεταγραφή και πέταξε για την Αθήνα. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα δούμε και τον Βιτάλης, ο Ούγγρος, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο παιχνίδι κόντρα στην Athens Καλυθέα, στο πρώτο του φιλικό. Θυμίζω ότι στα πρώτα 45 λεπτά ήταν ο κινητήριος μοχλός στην επίθεση και σκόρερε. Οπότε είναι αρκετοί οι παίκτες οι οποίοι αναμένεται να δούμε νέα πρόσωπα ουσιαστικά για το παιχνίδι με τον Ηράκλη, για να πάρουν και αυτοί σιγά σιγά τον ρυθμό που χρειάζεται να έχουν εν ώψη τη συνέχεια της σεζόν.
0: Να κλείσουμε, επειδή μου δημιουργήθηκε και εμένα η απορία, έχω και ένα σχετικό μήνυμα από τον Γιάννη. Ανέφερε στην τετράδα των Ελλήνων τον Πίλιο, δεν είναι εθνική Αλβανίας ο Πίλιος, λογίζεται ως Έλληνας?
2: Η UEFA ουσιαστικά δεν ασχολείται με το σε ποια εθνική ομάδα αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής, από τη στιγμή που ο Πίλιος έχει συμπληρώσει τα 3 χρόνια που απαιτείται από τα 15 έως τα 21, αναλογίζεται ως γηγενής ποδοσφαιριστής, κάτι το οποίο θα γινόταν και με το 400, αν δεν είχε φύγει τον τελευταίο χρόνο ουσιαστικά για το εξωτερικό. Δηλαδή ως 300 ουσιαστικά αυτό το δικαίωμα το έχασε για έναν χρόνο. Καλογίζονταν και αυτός ως γηγενής ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα, είναι η διαδοχική τριετία, έτσι, ναι, οκ. Okay. Ωραία. Νικόλα, να είσαι καλά.
2: Μιχάλη.
0: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Νίκος από την Πάργα στέλνει και αυτός ένα μηνυματάκι ότι ο ΠΑΟΚ είναι όντως η πιο παρατημένη ομάδα εδώ και πολλά χρόνια, όπως είπε ο Γιάννης μετά το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά έχει αρχίσει αυτή η ιστορία και έχει γίνει όχημα για άλλα επιχειρηματικά ανοίγματα, επαναλαμβάνω, το λέει ο Νίκος από την Πάργα. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να μπούμε και στην τελική ευθεία της εκπομπής. Παραδοσιακά, εκτός αν έχει την μεταγραφή, οπότε ανεβαίνει πιο ψηλά, το κλείσιμο, οι έσχατοι έσονται πρώτοι, όπως λένε. Άρης Γιάννης Τότσικας, καλή σου μέρα Γιάννη.
3: Γιώργος, Γιάννης Βοητσίδης. Με μπερδεύεις με τον Γιάννη τον Βοητσίδη, αλλά δεν πειράζει, πάλι φίλοι θα είμαστε. Καλημέρα.
0: Γιώργο μου, συγγνώμη, αλλά είχα μια πληροφορία ότι από μικρός ήθελες να σε λένε Γιάννη.
3: Από μικρός ήθελα να με λένε Αντώνη Ρέμο, αλλά δεν γινόταν.
0: Δεν γινόταν, φίλε. Λευτεριά στην Αριανάρα, λέει ο φίλος ο Άρης Insane. Άιτε να σου δώσω μια πάσα.
3: Εντάξει, είναι ένα πολύ περίεργο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι εξωστρέφειας ξεκάθαρα. Και όσο ο Άρης βλέπει, ας πούμε, όπως είδαμε όλοι, εγώ να καμαρώσαμε όλοι χθες στον Όφι με τους 8-9-10 Έλληνες να στέκεται με αξιοπρέπεια στην Ευρώπη, ήταν και να παίρνει και κύπελο και Super Cup, είναι μια ιστορία που πονάει και πληγώνει, αν θέλεις, τον εγωισμό και την υπερηφάνεια του κόσμου του Άρη. Τι εννοώ?
0: Ρέση Γιώργο, που δεν σε λένε Γιάννη, ποια η διαφορά του φετινού καλοκαιριού από τα προηγούμενα? Γιατί από ό,τι θυμάμαι τα τελευταία χρόνια δεν διαφοροποιούνται και πολύ τα πράγματα στα καλοκαιρινά του Άρη.
3: Όχι. Η πρώτη και μεγάλη διαφορά είναι ότι ο Άρης δεν παίζει στην Ευρώπη.
0: Εκτός από αυτό. Οκ, okay, ναι, αυτό είναι το γεγονός.
3: Αφού δεν έχει πολύ χρόνο, να στα πούμε τη σειρά.
0: Άντε, πέστα.
3: Πώς έλεγε και ο Αλέφαντος, έλεγε στους Φερμένους, δεν τα εξηγώ καλά.
0: Τα εξηγώ ωραία,
3: ναι.
0: Μάθε μπαλίτσα.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια σειρά και μια αλληλουχία γεγονότων. Το πρώτο, ότι ο Άρης δεν είναι στην Ευρώπη. Επί θητείας Χαρυπίδη, 8 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, τις 6 φορές, και αυτό είναι ένα σύν του Χαρυπίδη, για να είμαστε δίκαιοι, βγήκε στην Ευρώπη. Το δεύτερο όμως μεγάλο που πληγώνει είναι ότι βλέποντας ομάδες, τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, να μπαίνουν σε ομίλους, να φτάνουν στους 16, στους 8, στους 4, να φτάνουν και να καταχθούν, εντάξει, άλλο με αυτή τη στιγμή οικονομικό μέγεθος ο Ολυμπιακός, αλλά να παίρνει και ευρωπαϊκό κύπελο, ή να βλέπουν τον Όφι, ο οποίος μετά από αρκετά χρόνια με μια ομάδα Ελλήνων επί της ουσίας και Έλληνα προπονητή να εξασφαλίζει σίγουρα τη θέση του στον όμιλο. Τώρα βέβαια είναι με το ένα πόδι στο Europa League, αλλά και να αποκλειστεί στο Conference League. Και θυμάται ότι ο Άρης έβγαινε εκτός από τον πρώτο γύρο τις περισσότερες φορές, μια φορά ή δύο πέρασε το δεύτερο γύρο. Ένα τρίτο, αυτό που πληγώνει είναι ότι υπάρχουν 11 χρόνια πια θητείας του Θόδωρου Καρυπίδη στη διοίκηση. Έφτασε τον Άρη να είναι στην πρώτη πεντάδα των ομάδων της Ελλάδος, αλλά από εκεί πέρα δεν ήρθε κάποιος τίτλος σε μια ευρωπαϊκή τέτοιου είδους επιτυχία. Τέταρτο, που είναι ένα περίεργο καλοκαίρι, φέτος υπήρχε πράγματι ένα πλεονέκτημα μέσα στο μειονέκτημα της μη εξόδου στην Ευρώπη. Δεν παίζω με τις λέξεις. Τι εννοώ? Ότι εμπιστεύτηκε άμεσα τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Έλληνας προπονητής είπε, γνωρίζοντας που πονάει, σε ποιες θέσεις πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Είχε τον χρόνο και δεν είχε την πίεση των προηγούμενων περιόδων ότι πρέπει να παίξουμε, να φτιάξουμε ομάδα γρήγορα, να περάσουμε στους ομίλους. Κάτι που δεν έγινε στην πράξη. Άρα είχε και τον χρόνο και την διαθεσιμότητα να διαχειριστεί το υλικό και να είναι ενισχυμένος και έτοιμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τώρα φτάσαμε μια μέρα, γιατί ο Άρης παίζει αύριο την πρεμιέρα του με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, η ομάδα να μην έχει στόπερ, έχει μόνο το Φαμπιάνο. Χθες ήρθε, και εδώ είναι η είδηση, και σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί ο Μαρ Ρίτσαρτς από την Νότιχαμ με μεταγραφή, και αναμένουν δύο ημέρες, να πω παράλληλα ότι φτάνοντας χθες το βράδυ γύρω στις 10 παρά τον υποδέχτηκε ο Ρουμπέν Ρέγκες και λογικά σήμερα θα ανακοινωθεί, αλλά Δεν ξέρω αν με καμία προπόνηση, με μισή προπόνηση θα είναι αύριο. Άρα πάει στην Τρίπολη με την Καλαμάτα χωρίς επί της ουσίας αριστερό μπάλκα ανταγωνιστικό. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει και ένα έλλειμμα στην διαχείριση του μεταγραφικού σχεδιασμού. Βέβαια, στο φινάλε έχει ανακοινωθεί ο Πετρής, δεξιμπακ. Είναι ο Ρίτσαρτς εδώ. Ήρθε ένας με βάση το βιογραφικό του εξαιρετικό τερματοφύλακας ο Βέλιο, ο οποίος φλερτάρει να είναι αύριο στην αποστολή και στον Άρη μας, στην Ελλάδα μας, δεν αποκλείεται να ξεκινήσει όλα σαν και νομίζω ότι με τον Διούδη θα ξεκινήσει αύριο ο Γρηγορίου. Και βέβαια έρχεται αύριο το μεσημέρι, υπολογίζεται, ο Μάνου Γκαρθία, δηλαδή μεταγραφές που φτάσαμε στο παραένα και αυτό είναι που δημιουργεί όλη αυτή την άβολη κατάσταση. Γι' αυτό λέω ένα περίεργο καλοκαίρι. Και όλα αυτά τη στιγμή που, όπως έλεγε η Ελευθερία στην Αργενάρα πριν ο φίλος, μπορεί να ακούγεται ατρίο κτλ. Υπάρχει η αίσθηση ότι όσα καλά, που είναι πάρα πολλά, έκανε ο Καρυπίδης, έχει τη φυσιολογική φθορά και όλοι θέλουν και βλέπουν την επόμενη μέρα περιμένοντας, γιατί έχουν και πολλά το περασμένο Μάιο. Και εμείς πιστέψαμε ότι θα γίνουν θεαματικές κινήσεις για να έρθει ένας επενδυτής, ένας επιχειρηματίας, ένα φαντ που θα ανεβάσει επίπεδο τον Άρη. Και δεν θα τον έχει σε ρόλο απλά να συμμετέχει στο πρωτάθλημα 20, 25 και 30 βαθμούς από την πρώτη θέση, που θα διεκδικεί και θα κατακτά κύπελο και βέβαια θα προχωράσει στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πακέτο, δεν ξέρω να σε κάλυψα, για να πω ότι είναι ένα περίεργο καλοκαίρι.
0: Για το περίεργο του καλοκαιριού, μάλιστα. Okay, απόλυτα με κάλυψες.
3: Και δεν είναι τυχαίο ότι η περσινή χρονιά που ήταν μια χρονιά μεγάλης φθοράς, με τον πρόωρο αποκλεισμό, με την αλλαγή τριών προπονητών, με την περίοδο Χιμένες που η οποία κατά τη γνώμη μου πήγε τον Άρη πίσω, με τις 12-13 οπαλίες, με τον Άρη να τερματίζει 8ος επί της ουσίας στην κανονική διάρκεια, αλλά με την περιβόητη αφαίρεση βαθμών να τον ευνοεί ηθικά πια, γιατί δεν είχε αξία η πέμπτη θέση να τερματίζει πέμπτος. Όλο αυτό έφερε σε ένα αποτέλεσμα που αποτυπώνεται πλέον με αριθμούς. Εγώ δεν μιλάω θεωρητικά πια. Ο Άρης είχε το χαμηλότερο μέσο όρο, μπορώ να πω και της ιστορίας του, των τελευταίων 20 χρόνων, βγάζω τα χρόνια της τρίτης και της δεύτερης εθνικής, με 4.600 κάτι εισιτήρια, δηλαδή για το ψυχολογικό όριο των 5.000 εισιτήριων. Όχι ότι ξαφνικά ο κόσμος δεν είναι Άρης, αλλά δείχνει τις αποστάσεις που κράτησε, ή να το πω πολύ λαϊκά, θα μου επιτρέψει να κράσει, με τον κόσμο να αδειάζει, να ξενερώνει από αυτά. Είναι πως βλέπεις το ποτήρι. Αυτή τη στιγμή ο περισσότερος κόσμος το βλέπει μισοάδιο. Υπάρχουν κάποιοι που λένε το βλέπουν μισογεμάτο. Εγώ πιστεύω και στο έργο του Μιχάλη Γρηγορίου, αν πραγματικά αφαιθεί να δουλέψει, γιατί έδειξε μεσοπιθετικό ο Άρης Αλυτές, αλλά υπάρχει αυτό το έλλειμμα με έναν Άρη να έχει ένα δεξιμπάκ μόλις τώρα. Βέβαια έρθει ο Πετρής, λογικά θα παίξει τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες αγωνιστικές, με ένα στόπερ το Φαμπιάνο και από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι.
0: Και το κακό είναι ότι στην πρώτη στραβή δεν θα σκεφτεί κανείς αυτά που λες τώρα, θα πέσουν όλοι να φάνε τον Γρηγορίου, έτσι. Τι τον έχουμε αυτόν και τα λοιπά.
3: Ελλάδα, we are in Greece now,
0: yes, of course.
3: Το πω στα αγγλικά. Και ο Άρης είναι η ομάδα που κατεξοχήν, δεν το λέω πάλι, το λένε η εθνική στατιστική, ότι έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα αλλαγής προπονητή ανάμεσα στην πρώτη και στην τρίτη αγωνιστική. Δεύτερη με τέταρτη, αν προτιμάς. Δηλαδή το κάνει, να πω να ξεκινήσω, από τον Μάντζιο, τον Παντελίδη, τον Τερζή, τον Ένινγκ, τον Ουσουμίδη. Αμέσως σκέφτηκα πέντε, ναι, προπονητές τα τελευταία
0: χωρίς ζόρι.
3: Άμεσα, και αν ξεχνάω και κανένα, μα συμπαθάει. Αυτό είναι το πλαίσιο. Σε λίγη ώρα ο Άρης θα κάνει την τελευταία του θεσσαλονικιώτικου εδάφους, να το πω σωστά, προπόνηση. Θα αναχωρήσει για την Τρίπολη λόγω της κατάστασης που υπερκρατεί στο γήπεδο της Καλαμάτας. Εκεί θα γίνει η πρεμιέρα του Άρη αύριο στις 8 η ώρα. Δεν θα έχει σίγουρα ο Γρηγορίου τον Γκουαμέ, τον Καντεβέρη, τον Χόκλα και τον Τιάμ, από ό,τι βλέπω, και τον Μινκ. Τώρα ο Τιάμ μπορεί, επειδή έκανε δύο προπονήσεις, να είναι, αλλά δεν είναι πρώτη επιλογή. Και αναχωρεί για την ομάδα της για την πόλη της Αρκαδίας, στην περίπτωση της Αρκαδίας, όπου θέλει να ξεκινήσει με νίκη, όπως έκανε και στο κύπελο κόντρα στην Καρδίτσα. Εντός ημέρας λοιπόν Ρίτσαρτς για 4 χρόνια, αύριο μεσημέρι Μάνου Γκαρθία, και δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια εξέλιξη στο θέμα που απασχολεί και τον κόσμο του Άρη και φαντάζομαι πρόβλημα από όλους του Βορείου για το θέμα του Στόπερ.
0: Γιώργη μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Άρη. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το δίωρο από Ματίνα Κανελοπούλου και Τάσο Σολεμέζη που ήταν στην κονσόλα, Λουκά Λουκά που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μιχάλη Αδόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, μένετε συντονισμένοι, έρχεται Λουκάκης Δελτίο, Παπάζογλου εκπομπή.

0: Καλησπέρα σήμερα στο μικρόφωνο Δημήτρη Λουκάκη. Απόλυτο φαβορή για την πρόκριση στη League Face του κύριο Παλί και έγινε χθες ο Όφη με το εντυπωσιακό 3-0 που πέτυχε σε βάρος της ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο. Τα πρώτα δύο γκολ πέτυχε ο ταξιάρχης Φούντας, ενώ ο Ντίκμαν βρήκε δίχτυα στις καθυστερήσεις σε αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Όφη έπειτα από 26 χρόνια. Αποβλήθηκε ο Μπραχίμι της ΤΣΕΣΚΑ στο 80 λεπτό και θα χάσει τη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στις 27 του μήνα στη Σόφια. Η ισοπαλία άνευ προηγουμένου για τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ πήρε δύο υπέροχα γκολ από τον Ανδρέα Τέτε. Ήταν καταφανώς ανώτερος της Χράντετς Κράλοβε. Παρ' όλα αυτά ισοφαρίστηκε σε 2-2 με γκολ που δέχτηκε από τον 19χρονο Ουμάρ στα τελευταία 7 λεπτά του πρώτου αγώνα των δύο ομάδων για τα play-offs του Conference League. Ζωή ή θανάτου για τους πράσινους, η ρεβάνς ερχόμενης Πέμπτης στην Τσεχία. Με κεφαλιά του Μπάμπα στο 80 λεπτό, ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν, αν και του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες για να φύγει νικητής από το γήπεδο της Τούμπας και να αυξήσει τις ελπίδες του για πρόκριση στη League Face του Conference League. Η νορβηγική ομάδα προηγήθηκε με τον Έριξεν στο 57ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου σεντερφόρ Νταβίτ Στρέλετς, που αγωνιζόταν στην αγγλική Μίτλεσμπρο. Παρελθόν και επίσημα ο Γερεμέγεφ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Περσίγια Τζακάρτα. Στα 6-16 μέτρα απογειώθηκε χθες ο Εμμανουήλ Καραλή στη Λοζάνη και με την επίδοση αυτή ξεπέρασε τον ανοιχτό στίβο ακόμη και τον θρύλο του επικοντό Σεργέη Μπούμκα που έκλεισε την καριέρα του με ρεκόρ 6-14. Πάλι έχασε πάντως από τον Σουηδό του Μπλάντιτς που τελείωσε αυτό το Diamond League με άλμα στα 6-21. Το σημερινό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου στο Μήκος και θα μεταδοθεί στις 9 από την Ed Sports 1. Στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλη ρίχνει το βάρος του Ολυμπιακός, αν και η ισπανική ομάδα αξιώνει 15 εκατομμύρια ευρώ για τον Ελβετό μεσοεπιθετικό. Ο Παμπλο Μαφαίο παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Βαλένθια. Παίκτη ΣΑΕΚ υπογράφοντας διετές συμβόλαιο έγινε ο 34χρονος αριστερός Μπακ Μπάμπης Λυκογιάννης που αγωνίστηκε σε Κάλιαρη και Μπολόνια τα προηγούμενα 8 χρόνια. Στον Πανετολικό με τη μορφή δανεισμού από την Σουηδική Μάλμε κατέληξε ο Σαλίφου Σούμα, διεθνής εξτρέμ της Γουινέας. Στα δικαστήρια θα λύσουν διαφορές τους Ολυμπιακός και Τόμας Γουόκαπ μετά την απουσία του Ελληνοαμερικανού γκάρντ από την πρώτη προπόνηση των Ερυθρόλευκων. Κλήθηκε σε απλογή από την ΚΑΕ, ωστόσο ούτε σε αυτή την πρόσκληση θα ανταποκριθεί, θεωρώντας ότι τον καλύπτει η μονομερής καταγγελία του συμβολαίου του. Τριετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ ετοιμάζεται να υπογράψει ο διεθνής γκάρντ Γιαννούλης Λαρετζάκης, που φόρεσε τη φανέλα του Δικεφάλου και την τριετία 2016-2019. Στον αέρα βρίσκεται η συμμετοχή του Λεβαδιακού στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς καταγγέλθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή του Κομπνάν ως αλλαγή στην προχθεσινή αναμέτρησή τους. Σύμφωνα με τους αρκάδες, ο Νιγηριανός Εκστρέμ δεν ήταν δηλωμένος στο φιλοαγώνα, επομένως κακώς αγωνίστηκε. Ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόρκησης στοχεύει απόψε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Η Ερδίο Σπορ θα συνδεθεί με το Ζάγκρεπ στις 7 το απόγευμα. Πρεμιέρα σήμερα για την Εθνική Ομάδα Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με αντίπαλο την Οικοδέσποινα Τσεχία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Ερτένα στις 9. Η επόμενη αντίπαλη της Εθνικής στο δεύτερο όμιλο θα είναι κατά σειρά η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Αυστρία και η Σερβία. Με νίκες καρμπών 3-0 σετ επί του Κωσόβου έκαναν πρεμιέρα Εθνικές Ομάδες Ανδρών και Γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες Ιταλίας. Την τελετή έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων από το Τάραντο θα μεταδώσει στις 9:15 η ΕΡΤ Sports 2. Σημειοφόρη της ελληνικής αποστολής είναι η Μαρία Πλευωράκη και ο Απόστολος Σίσκος. Τέλος, γκάφα ολική στη δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα που αποκαλύπτει η El País. Ορισμένες από τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναλύθηκαν από το Ιατρικό Συμβούλιο ήταν του πατέρα του. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 11.
1: Era Sport 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practicer. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Εσύ θα αναργά.
1: Άντε να ξυπνάμε σιγά σιγά. Καλημέρα. Η ώρα είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά. Είμαστε 21 Αυγούστου, 21 Αυγούστου. Φτάσαμε στο τελευταίο, μπήκαμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Εδώ είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Πώς το πάμε, είμαστε 21 Αυγούστου, 21 Αυγούστου. Φτάσαμε στο τελευταίο, μπήκαμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Εδώ είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ.

0: Μ' αρέσει που πολλοί έλεγαν το καλοκαίρι, μόνο τη τελείω σεζόν. Ευτυχώ λέει όφη, τουλάχιστον θα είναι play-off Europa League, θα έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στι ευρωπαϊκέ διοργανώσει, γιατί να κάνουμε το 5 στα 5. Μόνο που ο όφη όχι μόνο θα είναι έχοντα εξασφαλιστέ, θα είναι στην Ευρώπη, αλλά θα είναι και στο Europa League. Εντάξει, μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά είναι 3-0 αυτό. Και δεύτερον, αυτό που θεωρούσαμε λίγο πολύ σίγουρος, ζορίζονται. Και την άλλη εβδομάδα έχουν πολύ πολύ πλέον κρίσιμα και καθοριστικά παιχνίδια. Αλλά είναι στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι και η ζωή. Μην προτρέχεις, μην πρώτα να δούμε και μετά να βγάζουμε συμπεράσματα. Και η αλήθεια είναι ότι ο Όφη χθες όχι απλά τα κατάφερε, όχι απλά πέτυχε μια νίκη, όχι απλά πέτυχε μια μεγάλη νίκη. Το έκανε και με έναν ωραίο τρόπο και θα τα εξηγήσουμε αυτά και στην πορεία. Θα δώσουμε πρώτα το κομμάτι της εκπομπής, θα το αφιερώσουμε στον Όφη που κέρδισε χθες. Και επειδή το 3-5-2 που προηγήθηκε έχει να κάνει με τους 5 μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτή είναι. Αυτή είναι η εκπομπή, έτσι είναι δομημένη. Πάμε να τα πούμε με τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μπάμπη και σε εσένα και τις φίλες και φίλους της Σερασπορ. Λοιπόν, μεγάλη βραδιά χθες για τον Όφη.
0: Εγώ άλλο θα να σου ρωτήσω πρώτα. Μιλάμε μπέσα που λέμε, γιατί είχαμε μιλήσει και εκτός. Το περίμενε γενικώς κανένα στο 3-0. Την νίκη εγώ την περίμενα, το συζητούσαμε ότι μπορεί να την κάνει. Α, και το 3-0 μάλλον δεν ξέρω πώς το περίμενα.
1: Δεν το περίμενε κανείς, έτσι, μα το είπε και ο Χρήστος Κόνης, ότι δεν το περίμενα με μια τόσο μεγάλη νίκη, έτσι, ευρία νίκη, αλλά νομίζω ότι οι στιγμές του παιχνιδιού, η διαχείριση, το momentum που έχει αυτή τη στιγμή η Όφη, γενικά το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, η καλή άβρα, η παρουσία του κόσμου που δημιούργησε μια φανταστική ατμόσφαιρα, 15.000 κόσμος, δημιουργήθηκαν τέτοιου είδους συνθήκες που νομίζω ότι η Τσέσκα στις στιγμές που είχε δεν μπόρεσε να σκοράρει, με αποτέλεσμα Όφη να πάει το μάτς στο 3-0 και στο τέλος θα μπορούσε να βάλει και τέταρτο γκολ, έτσι. Γιατί τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Μετά την ανόητη αποβολή του η Τσέσκα σόφιασε ουσιαστικά κατέρωση και ειδικά στο εξάλλου των καθυστερήσεων, Όφη έχανε τη μια ευκαιρία πίσω από την άλλη. Μέχρι να έρθει ο Λορέτζο Ντίκμαν, αυτός ο δεξιός Ιταλός μπακ, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ που θα το ζήλευαν και μεγάλη φορά, έτσι. Από τη δεξιά πλευρά της άμυνας βρέθηκε στο ύψος του πέναλτι για να σκοράρει. Και τι έγινε εδώ? Η σέντρα έγινε από τον Νικολάου. Ο Νικολάου και ο Ντίκμαν ήταν συμπαίκτες στην Πάρη πριν από 3 χρόνια. Πώς θα φέρνει μάλιστα καμιά φορά η τύχη και η ζωή, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εγώ λέω ότι αυτό που μας αρέσει στον Όφη, καλά, πάντα μας αρέσει να βγαίνει και μια άλλη ομάδα. Και Όφη είχαμε χρόνια να το δούμε στην Ευρώπη, γιατί οι νεότεροι δεν τον έχουν προλάβει να κάνει μεγάλες εθνικές στην Ευρώπη, επί Ευγένιου Γκέραλτ. Αλλά γενικώς πάντα μας αρέσει να έρχεται και μια άλλη ομάδα να μας δείχνει πράγματα. Όπως μας είχε άρεσε, ας πούμε, για παράδειγμα, και το καλοκαίρι ο Αστέρας Τρίπολης με τις τρεις προκρίσεις. Και μάλιστα η μία επί της Μάιντς, το θυμάσαι. Μας αρέσουν αυτά. Αλλά το κάνει με τον τρόπο του. Ο Όφη έχει βρει τον τρόπο του. Και για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι ούτε θέμα σοβινισμού, ούτε θέμα πώς το λένε, ότι έχω πρόβλημα με τους ξένους παίκτες. Ίσα-ίσα, μια χαρά είναι οι ξένοι παίκτες και να έρχονται και να δίνουν κάτι παραπάνω όμως στις ομάδες. Ο Όφη το κάνει με Έλληνες. Ο Όφη χθες παρατάχθηκε με όλους, όλες τις γραμμές πλην της επίθεσης, οι τρεις λάδες της επίθεσης, ήταν Έλληνες. Σιέλης, Κύπριος, Έλληνες.
1: Εννιά παίκτες. Ήταν ο Νους και ο Αϊτόρ, ήταν οι ξένοι παίκτες.
0: Δηλαδή, έτσι. Ναι, είναι καθαρά μια ελληνική ομάδα και πες για τον Νικολάου που επέστρεψε το παιδί από την Ιταλία και μπήκε και αυτός στο ρόστερ του Όφη.
1: Αλλαγή.
0: Ναι, όχι, λέω ότι μπήκε στο ρόστερ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό μας δείχνει κάτι. Δηλαδή, ξέρεις, η απαξίωση των Ελλήνων. Έλα μωρέ, δεν κάνει αυτό, δεν κάνει για αυτό, δεν κάνει για εκείνο. Πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία και οι ξένοι να έρχονται να δίνουν κάτι παραπάνω. Επίσης το κάνει με τον ωραίο τρόπο του ο Κόντης, με τρία, επιμένει σε αυτό το σχηματισμό που του έχει βγει η τριάδα στην άμυνα και χωρίς κλασικό σεντερφόρ. Το κάνουν πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Εδώ πέρα υπάρχει ομάδα που τους πεις δεν θα έχω κλασικό σεντερφόρ. Πού πάμε τώρα εγώ, αυτό να είναι λίγο ψηλός, Γιώργο, να παίρνει και καμιά κεφάλια. Ο Νους παίζει στην κορυφή. Έφυγε ο Σαλσίδο, που ήταν και αυτό ένα σημείο αναφορά, και το κάνει με τον τρόπο του. Μας αρέσει αυτό. Γενικώς εμένα μου αρέσει, βγάζει ποδοσφαιρικά παραδείγματα όφη, αυτό θέλω να πω. Πέρα από το αποτέλεσμα.
1: Μπάμπη, μου δίνεις μια ωραία πάσα να πω κάτι.
0: Ναι,
1: Όφη στην οτροπία, στο μενταλιτέ του, έχει την ικανότητα, τη δυνατότητα, δεν ξέρω πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει ο καθένας, να φτιάξει

0: και να αναβαθμίζει και να αναδημιουργεί καριέρες ποδοσφαιριστών. Έτσι, εδώ έχουν αναγεννηθεί ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές και στα προηγούμενα χρόνια, για να μην αναφέρω τώρα ονόματα. Αυτή είναι η νοοτροπία, εν πάση περιπτώσει, που επικρατεί στην ομάδα ΤΟΦΗ. Πάντα από την εποχή του αείμνηστου Ευγένιου Γέραντα, ΟΦΗ έδινε μεγάλο βάρος στο ελληνικό στοιχείο. Και αν υπήρχε και το κριτικό στοιχείο, ακόμα καλύτερα.
1: Και τότε ειδικά με λιγότερους ξένους έπαιρνε και παίχτες που του έκαναν διαφορά. Ο Βέρα, ο Ίσης, γενικώς έπαιρνε κάποιους παίχτες που του...
0: Αυτό.
1: Δηλαδή δεν θυμάμαι, εντάξει, μπορεί να υπάρχει και παίχτες, τώρα μην μου έρχεται εμένα στο μυαλό, που να ήταν ένας μέτρος ή να μην είχε ενεργό ρόλο στον Όφη ή να είναι
0: σύνος.
1: Όχι, λέω για εκείνη την ομάδα που...
0: Α, ναι, εντάξει, ναι, ναι. Μα ήταν και λίγοι ξένοι εκείνη την περίοδο.
1: Αυτό.
0: Δεν ήταν
1: αυτό.
0: Όπως είναι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι. Σίγουρα τα προηγούμενα χρόνια ο Όφη είχε ένα μεγάλο κακό. Ότι δεν είχε διάρκεια στην απόδοσή του σταθερότητα. Ξεκινούσε καλά, τελείωνε άσχημα. Ξεκινούσε άσχημα, τελείωνε καλά. Φέτος, και ειδικά μετά την αύξηση του Χρήστου Κόντι και μετά από ένα μήνα προσαρμογής του ίδιου στα αποδυτήρια της ομάδος, έτσι θέλοντας να γνωρίσει την προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, να αλλάξει το σύστημα από το 4-2-3-1 στο 3-4-3, πέρασε και αυτός δύσκολες στιγμές. Η ανάβαση του Όφη ξεκίνησε πέρυσι στα μέσα του Δεκέμβρη, σε ένα παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο Ηράκλειο. Όφη ήταν στην πρώτη τελευταία θέση της βαθμολογίας, αν θυμάμαι καλά. Και έπαιζε εδώ με τον Πανσεραϊκό. Ξεκινάει το μάτς, Μπάμπη, στα πρώτα λεπτά, πέναλτι παίρνει του Πανσεραϊκού. Με κρίνια στην εξέδρα, με μουρμούρα, ξέρεις πώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Χάνει το πέναλτι ο Πανσεραϊκός, τελικό αποτέλεσμα Όφη Πανσεραϊκός 3-0. Έκτοτε Όφη πραγματικά άφησε τον κακό εαυτό του πίσω, δεν γύρισε ποτέ να κοιτάξει μπροστά πίσω, μόνο μπροστά πάνω, έπαιξε σε τελικό Super Cup. Απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος. Απέκλεισε το Λεβαδιακό σε δύο αγώνες που ο Λεβαδιακός πέρυσι, θυμόμαστε τι πορεία έκανε. Πήρε το κύπελο από το ΜΠΑΟΚ, ξεκινώντας μάλιστα και με γκολ εις βάρος του. Παίρνει το Super Cup στο Ηράκλειο, ξεκινώντας και με γκολ εις βάρος του. Και μπαίνει στην ευρωπαϊκή του φορεσκιά μετά από 6 χρόνια. Τελευταία φορά που έπαιξε στην Ευρώπη ήταν το 2020-29, 17 Σεπτέμβριο του 2020, και μάλιστα σε ένα μάτς κεκλεισμένων σχεδόν στο Μαρινογιάννη Αθλητικό Κέντρο λόγω COVID, έχανοντας από τον Απόλλωνα 1-0. Στο Παγκρίτιο Στάδιο είχε να παίξει 19 χρόνια Ευρώπη. Είχε παίξει με τον Μπολ Κοστονάη από το Καζακστάν στις 29 Ιουλίου του 2007, χάνοντας μάλιστα με 1-0. Μπήκε λοιπόν χθες με αέρα, με ομάδα που δείχνει να μην φοβάται, με άψογη διαχείριση και στο δεύτερο ημίχρονο από τον Χρήστο Κόντι, που έκανε τις αλλαγές εκεί που έπρεπε να τις κάνει, θέλοντας να διασφαλίσει το 2-0 υπέρ του. Και νομίζω ότι ναι μεν το 3-0 μπορεί να ακούγεται βαρύ για την Τσέσκα Σόφιας, και όπως είπε ο προπονητής ο Χρήστο Γιάννεφ, όλα πήγαν λάθος χθες, αλλά νομίζω έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, Όφη δίκαια και πανάξια πήρε την νίκη. Βέβαια έχει την πρόκληση, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε, ο Όφη λέγαμε ότι ο Σεός έχει το μαξιλάρακι ασφαλείας. Κατά πολλούς δεν θα πω ότι έχουν άδικο, βλέποντας ίσως και πιο ρεαλιστικά ή έχοντας αυτή την άποψη γενικότερα, ότι θα ήταν καλύτερα για τον Όφη να πάει στο conference, με την έννοια ότι είναι μια καλή ομάδα και θα είχε περισσότερες πιθανότητες και να διακριθεί. Αλλά εγώ λέω ότι όταν παίζεις σε μια διοργάνωση, πας εκεί. Εδώ μπροστά σου είναι το Europa League. Πάνε να το πάρεις. Εννοώ να το πάρεις να μπεις στη League Phase της διοργάνωσης. Αυτό έκανε Όφη και καλά το κάνει.
0: Μπάμπη, συμφωνώ απόλυτα και θα στο αιτιολογήσω αυτή τη στιγμή, έτσι. Καταρχάς, Όφη θα ήταν αδύναμος είτε στο Conference Link είτε στο Europa Link. Έτσι.
1: Ναι, αλλά έτσι όπως, έτσι όπως γίνονται οι κληρώσεις, θα πάει και δύο μέρες από αυτό. Δηλαδή, μοιράζονται οι ομάδες, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Θέλω να πω ότι ουσιαστικά στο αγωνιστικό κομμάτι δεν ξέρω αν έχει να κερδίσει και πολλά. Δηλαδή, γιατί τώρα στο Europa League έτυχε μια ομάδα που ήταν στα μέτρα του. Δηλαδή, αν σταθεί λίγο τυχερό στην κλήρωση,
1: ναι, στο
0: Europa League, αν προχωρήσει, αυτό
1: γιατί
0: θέλω
1: όχι,
0: να πω.
1: Γιατί όχι.
0: Το ότι τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα στο Europa League. Θα πάρει νομίζω 1 με 1,5 εκατομμύριο
1: αυτό.
0: Παραπάνω. Δεν έχω πρόχειρο τώρα.
1: Είναι περίπου 4 κάτι τα σίγουρα τα εγγυημένα, 3 κάτι το κόφερες. Για τον Όφη είναι σημαντικό.
0: Είναι ακριβώς, είναι σημαντικό για τον Όφη αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Μπορεί να μην είναι λοιπόν για τις πολύ μεγάλες ομάδες, αν είναι τα λεφτά τα πολλά. Για τον Όφη είναι σημαντικό.
0: Ακριβώς. Και νομίζω ότι ο Όφη δεν το κοιτάξει ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν είπε, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, πάμε στο κόμφερ.
1: Μα είναι δυνατόν να περάσει αυτό στην ομάδα.
0: Ο στόχος εξ αρχής ήταν το Europa League, έτσι, επειδή αυτό που είπες το άκουγα και από πολλούς, έτσι. Ας παίξουν οι Όφη στο Conference League, μήπως και κάνει νίκες, αλλά αδύναμος θα είναι και, και στο Europa League, στη λίστα των αδυνάμων θα ήταν και στο Conference League. Βέβαια στο Europa League η δυναμική της ομάδα είναι μεγαλύτερη.
1: Είναι περίπου 1,2 τα εκατομμύρια διαφορά, ακριβώς, τα εγγυημένα από Europa σε Conference, αλλά θα μιλάμε για 4,4 περίπου στο Europa, βάζουμε πλάσ μετά και τα υπόλοιπα. Νίκες, ισοπαλίες, εισιτήρια.
0: Έτσι, ναι.
1: Θα πάει ένα 7-8 για πλάκα, ξέρω εγώ, λέω εγώ. 6 για πλάκα. Τα 6 για τον Όφη, που δεν τα είχε πέρσι, είναι μια άλλη πολύ διαφορετική ιστορία. Που αν, ήθελα να σου ρωτήσω κιόλας σε αυτό το κομμάτι, αν ο Όφη υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι, ειδικά σε περίπτωση πρόκρισης στο Europa League, ενώ μεταγραφικό.
0: Κοίταξε, είχε πει μια κουβέντα ο Μιχάλης Μπούσης, του οποίου η ιστορία του οφείλει αυτή την πορεία του Όφη, με το χαρακτήρα, την προσωπικότητά του, τα χρήματα που έχει διαθέσει στην ομάδα, νομίζω ότι κάνει μια μικρή απόσβεση, έτσι, γιατί ο άνθρωπος έχει βάλει πάνω από 13-14 εκατομμύρια στην ομάδα, έτσι, και μιλάμε μια ομάδα σαν τον Όφη από την περιφέρεια που τα έσοδα δεν είναι τόσα πολλά όσα είναι των ομάδων από, από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη, των μεγάλων ομάδων εν πάση περιπτώσει. Αυτό που θέλω να πω στο συγκεκριμένο κομμάτι στο μεταγραφικό είναι ότι ο Μιχάλης Μπούσης είπε ότι δεν θα κάνουμε τρέλες και έχει απόλυτο δίκιο. Δεν θα δημιουργηθούν μισθολογικές ανισότητες στα αποδυτήρια. Γι' αυτό Όφη μπορεί να καθυστερήσει τις μεταγραφές. Θέλει να πάρει ένα φόρ, θέλει να πάρει ένα πλάγιο, αλλά θέλει να πάρει παίκτες από το πάνω ράφι με τα οικονομικά δεδομένα του Όφη. Έτσι. Όταν λέω από το πάνω ράφι, για τον Όφη μιλάμε για ποσό 300-350.000 ευρώ.
1: Γιατί δεν μπορεί να ανεβάσει
0: το ανώτερο, το ταβάνι.
1: Ναι, ναι. Δεν μπορεί να ανεβάσει και το μπάτζετ υπερβολικά, γιατί δεν έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στην Ευρώπη του χρόνου. Κάποιος πρέπει να τα πληρώνει αυτά τα λεφτά. Και επίσης, αν αρχίσεις στα 500, 600 και τα λοιπά και άλλοι παίρνουν 100, 200, 250.
0: Τι θα γίνει στα αποδυτήρια.
1: Έτσι. Όχι, για μένα το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο Όφη. Δεν ξέρουμε πού θα βγει. Μπάλα είναι. Δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει στη ρεβάνς. Μπάλα είναι. Αλλά αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής, μας αρέσει του. Και βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα ακροατών πρέπει να σου πω όσο συζητάμε, που είναι στην ίδια κατεύθυνση. Μπράβο στον Όφη. Τους αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Και τους αρέσει όλο αυτό.
0: Είναι νοικοκυρεμένη σε όλα τα επίπεδα, Μπάμπη, και αυτό μετράει. Έτσι, διοικητικά, οικονομικά, αγωνιστικά. Είναι μια ομάδα νοικοκυρεμένη και αυτό βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, λείπει ένας φορ, λείπει ένας πλάγιος. Μπορεί, αν η ομάδα περάσει το Europa League, να γίνει άλλη μια κίνηση, αλλά θα γίνει λελογισμένη. Δεν θα ξεφύγει η ομάδα από το οικονομικό μπάτζετ και τις δυνατότητες που έχει. Γιατί το χρόνο μπορεί να μην βγει στην Ευρώπη. Ποιος θα πληρώνει τα συμβόλαια.
1: Έτσι είναι. Και έχει γίνει πολλές φορές σε ομάδες αυτό τα παλιότερα και τρέχανε και μετά και δεν φτάνανε οι ομάδες για να βρουν τα χρέη τους και πώς θα τα τακτοποιήσουν και. Οπότε περιμένουμε και την ρεβάνς για του Όφη. Μας άρεσε, μια χαρά, προχωράει. Θα είναι ούτως ή άλλως θα ήταν στην Ευρώπη, θα είναι όμως πιθανότατα στο Europa League. Έχει πράγματα μπροστά του, θα είναι μια δύσκολη σεζόν, ειδικά το διάστημα μέχρι το Γενάρη. Αν είναι στο Europa League κιόλας και λίγο από τον Γενάρη περισσότερα μάτς θα δοκιμαστεί, δεν έχει κανένα απειρο ρόστερ Όφη, δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλο βάρος, αλλά εκεί είναι, θα πάει να το κυνηγήσει Όφη και μπράβο του, θα τα καταφέρει και θα έχει ενδιαφέρον η παρουσία, τον περιμένουμε με ενδιαφέρον. Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο, μια και είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Νομίζω ότι αυτό που βγήκε από το
1: κόσμο. Α, και η παρουσία του κόσμου, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολλοί κόσμοι. Πάρα πολλοί κόσμοι. Ναι, το είπε νωρίτερα. Πάρα πολλοί κόσμοι.
0: 15.000 κόσμο στο Παγκρίτιο Στάδιο και ειδικά σε μια περίοδο όπως είναι αυτή, με έντονη τουριστική δράση, αρκετό κόσμο δούλευε. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Εδώ η Κρήτη, τον Αύγουστο.
1: Ωρα αιχμή. Μέρε αιχμή είναι αυτέ.
0: Περίοδο αιχμή, ακριβώ. Άρα λοιπόν βρίσκεται 15.000 κόσμο.
1: Και ξέρει το γενικό. λέει, έχει... γιατί κουλέει ήταν πάντα έδρα το ένα το άλλο με 15 χιλιάδες, εμένα μια χαρά μου ακούγονταν η έδρα. Τουλάχιστον εμένα, ναι, δεν ξέρω εσύ που ήσαν στο γήπεδο, εμένα από την τηλεόραση πώς μου
0: και εδώ σε τοπικό επίπεδο έχει ανοίξει και το θέμα του γηπέδου για να κατασκευαστεί ένα νέο γήπεδο στον Όφη. Ήδη γίνονται, να πω εδώ τώρα, κάποιες παρασκηνιακές ενέργειες με συντονισμό Δήμου, Περιφέρειας, Όφη και ανθρώπων που θέλουν να συνεισφέρουν και οικονομικά. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο προς το παρόν. Καλύτερα είναι αυτά που δεν ανακοινώνονται αλλά γίνονται. Έτσι. Παρά αυτά που ανακοινώνονται και δεν γίνονται.
1: Που προαναγγέλλονται και δεν γίνονται. Όταν, ακριβώς, όταν είναι ακριβώς σωστό και σίγουρο να ανακοινωθεί και να είναι καλύτερο. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε,
0: αυτό,
1: Γιώργο.
0: Που, ναι, ναι, αυτό που θέλω να τονίσω, ναι, είναι ότι ήδη τα εισιτήρια διαρκείας έχουν περάσει, φτάνουν περίπου τα 7.500.
1: Βέβαια, αφού έχεις το Σαμάς να δεις.
0: Ομάδα από την περιφέρεια δεν έχει γίνει ποτέ να έχει δώσει 7.500 διαρκείας εισιτήρια.
1: Παιδιά, έχουμε καταλάβει ότι μπορεί να πάει, όπως λένε ένας φίλος, καμιά μίλα, να κάνα τέτοιο.
0: Ναι, να δεις, να παίξει γύρω πάλι.
1: Βέβαια, ναι, ναι, ναι, να δεις ομάδες που δεν μπορείς να τις πιστέψεις ότι θα τις δεις. Τουλάχιστον στην Κρήτη, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι, ναι, πολύ, ναι, σημαντικό. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
1: Είχε ενδιαφέρον, ευχαριστώ πολύ Γιώργο, είχε ενδιαφέρον πολύ η αναφορά στον Όφη και να μας μεταφέρει ο Γιώργος Γιαλιτάκης όλα τα νέα και τον απόϊχο και την επόμενη μέρα του Όφη. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε και για συνολικά τα χθεσινά μάτς και για την κουβέντα που γίνεται για το ranking της UEFA αλλά και μετά. Για ετοιμαστείτε, γιατί βλέπω μπόλικα μηνυματάκια και σας αρέσουν. Έχουμε και ένα ξυπρωταθλήματο. Θα σας βάλω να, στη διαδικασία να μου πείτε φαβορί, τι περιμένετε, ομάδες και αυτά. Έχει ενδιαφέρον και αυτή η κουβέντα. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες. Το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. 110 ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε 24ωρη επιτήρηση, είπε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Απαράδεκτοι ισχυρισμοί. Απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημοσίου χρέους αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, κάλεσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Για οικονομική τρομοκρατία κατηγορεί την Ουάσιγκτον, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 10 και 37 πρώτα λεπτά. Ο Τάσος Μελεμέζης είναι πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Διαδέχτηκε τη Ματίνα Κανελοπούλου. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφή και υποστήριξε εκπομπής. Ο Βασίλης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Ελλάδας Σπορ. Πολλά μηνύματα βλέπω, θα τα απαντήσω και στην πορεία της εκπομπής. Επενθυμίζομαι, είτε με SMS γράφετε sport ελληνικά λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση rasport@r.gr και μέσω Viber για όσους για πρώτη φορά θέλουν να επικοινωνήσουν με αυτόν τον τρόπο, που είναι και πολύ βολικός και από το κινητό πολύ εύκολος. Πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση γράφετε Ερασπορ, λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος, βλέπετε το σηματάκι της Ερασπορ, μπουκάρετε όπως λέω και εγώ και στέλνετε το μηνύματάκι σας. Γενικώς ειδικά και στα email, αν είστε σε αυτό, σε καμιά παραλία, αυτό, στείλτε καμιά φωτογραφιούλα, να χαρούμε και εμείς. Ζητήσατε αρκετά αποτελέσματα από τα χθεσινοβραδινά παιχνίδια πέραν των ελληνικών ομάδων, αν τα έχω σημειώσει σωστά τα που θέλετε. Λοιπόν, η Άντερλεχτ εκτός έδρας στην Καϊρά 3-0, η Μπεσίκτας 3-0 την Ζάλγκυρης, άλλο που είχατε ζητήσει, η Μπενφίκα 3-1 στο γήπεδό της. Αυτά ήταν στο Europa. Στο Conference η Brighton με την Τρόμσο εκτός έδρας 0-0. Άλλο που είχατε ζητήσει, ο Άγιαξ εκτός έδρας 4-2 την Σιόν. Η Αταλάντα έμεινε στο 0-0 με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ. Η Rangers 1-0 τη Γιάμπλονετς. Η Πάφος 1-1 εκτός έδρας. Η Χετάφε 3-1 την Παρτιζάν. Η Μπράκα 2-0 την Αύστρια Βιέννης. Αν τα είχα σημειώσει, αυτά ήταν τα παιχνίδια που σας ενδιέφεραν. Και πάμε να δούμε λίγο και την επόμενη μέρα, συνολικά, μετά τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League και στο Conference League. Σχοληθήκαμε πολύ και δικαίως στο πρώτο κομμάτι με τον Όφη, που ήταν εντυπωσιακός και κέρδισε 3-0. Σε μεγάλο πια βαθμό έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στο Europa League. Ούτως ή άλλως ο Όφη έχει εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή παρουσία του, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πολύ πιο σημαντικό. Πάει στη δεύτερη τάξη, ευρωπαϊκή διοργάνωση, και πάει και με εμφαντικό τρόπο. Αρκεί να τελειώσει τη δουλειά του, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα το κάνει. Όμως από αυτό το που συζητούσαμε με τον Γιώργο Ριαλτάκη νωρίτερα, για μένα το αρκετά πολύ εντυπωσιακό για τον Όφη είναι ότι το κάνει με έναν ξεχωριστό ίσως τρόπο από αυτό που έχουμε συνηθίσει γενικότερα στη χώρα μας. Δηλαδή, ο Όφη κέρδισε, έχει με έναν προπονητή που έχει βάλει τη δική του σφραγίδα σε αυτήν την ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι κέρδισε πέρσι το κύπελλο, δεν είναι τυχαίο ότι κατέκτησε το Super Cup με την ΑΕΚ πριν λίγες ημέρες. Είναι ότι το κάνει με έναν τρόπο και με πολλούς Έλληνες. Χθες ξεκίνησε ο Χρυσογιώργος στην θέση του goalkeeper. Σιέλης, Πούγκουρας, Κοστούλας, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Στη θέση του Κοστούλα μπήκε ο Νικολάου. Και επειδή ρώτησε να σα ρωτήσει ένα μήνυμα, ναι, είναι ο παλιός, είναι το παιδί που έχει βγει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, έπαιξε Ιταλία και γύρισε. Στη άκρα της άμυνας ο Αποστολάκης και ο Αθανασίου. Στον άξονα ο Ανδρούτσος και ο Μπουχαλάκης. Στη θέση τους επίσης μπήκε Έλληνες, ο Κανελόπουλος και ο Καραχάλιος. Στην επίθεση ο Φούντας και μαζί του ήταν οι δύο μόνοι ξένοι, ο Αϊτόρ και ο Νους. Ο Δε Αϊτόρ έχει παίξει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, Παναθηναϊκό. Ο Νους είναι στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Δείχνει κάτι αυτό και ομοιογένεια. Δεν έχει κλασικό σεντερφόρο. Ο Ισέκα μπήκε αλλαγή. Θα πάρει, μας είπε και ο Γιώργος, αλλά έχει το δικό του τρόπο. Και αυτό, αν μη τι άλλο, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Και αν θέλουμε να είμαστε και λίγο έως πολύ, θα έλεγα, ειλικρινείς, και αυτό δεν αφορά μόνο τον Όφη ή τον Παναθηναϊκό, που θα πω αφορά όλες τις ομάδες, και το λέω με αφορμή την παρουσία του Χρήστου Κόντι, φαίνεται ξεκάθαρο ότι πρέπει να έχει και μια υπομονή. Ο Κόντις δίνει εξετάσεις συνεχώς και τις περνάει. Στον Παναθηναϊκό πάντα ήταν ο υπηρεσιακός. Μα θα πει κάποιος, άλλο Παναθηναϊκός, άλλο Όφη. Αλλά πόσο διαφορά τελικά υπάρχει, θέλω να πω, από όλες τις μεγάλες ομάδες και στις μικρότερες ομάδες που θεωρούμε εμείς. Η υπομονή είναι το κλειδί. Και η εμπιστοσύνη επίσης το πιο σημαντικό. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρείται 16 χρόνια, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα και είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και το είδαμε και χθες. Εγώ τα ακούω όλα, και τα παράπονα για τη διαιτησία και τα πάντα. Δεν προβληματίζει το γεγονός ότι προηγήθηκε 2-0 και δέχτηκε 2 γκολ σε 5 λεπτά.
94 το φάουλ, 93 ήταν το φάουλ, 94 βάλουμε, 5-6 λεπτά. Στο τέλος, δεν μας λέει κάτι, δεν μας λέει κάτι ότι δεν έχει κερδίσει το ΑΚ ακόμη. Που εγώ βλέπω ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια στον Παναθηναϊκό. Αυτό τουλάχιστον εισέπρατα από τις κινήσεις που έκανε. Αλλά πρέπει να προβληματιστεί και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να προβληματιστεί, επειδή βλέπω πολλά μηνύματα, και εγώ συμφωνώ, και ο ίδιος ο προπονητής του. Εγώ ποτέ δεν κρίνω προπονητές σε ένα και δύο μήνες. Και κυρίως δεν απαξιώνω κανένα και καμία ομάδα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό μακριά από μένα δεν είναι ποτέ καλός σύμβολος. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει και ο ίδιος να προβληματιστεί. Κάνε μπαμ μετά το 70, και ειδικά μετά το 75, αλλά μετά το 70, ότι χρειαζόταν να παίξει στον άξονα, στη μεσαία γραμμή. Και έχει πάρει η Χράντετς όλο το κέντρο και επιτίθεται κατά κύματα. Μπορεί το σκόρ να είναι 3-0 μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν έγινε όμως. Έχεις 2-0 ασφάλεια. Μεγάλη. Και βλέπεις τη μία φάση πίσω την άλλη. Καμπανάκι. Και βλέπεις την εικόνα των παικτών, τον χαφ σου, πώς είναι. Αυτό είναι εμένα το μόνο που πραγματικά με προβληματιζόταν, αλλά πραγματικά που αν τα συζητάμε, μπορεί να έχει κάποιος δίκιο, κάποιος άδικο, να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα ο ένας, πιο μακριά. Αλλά Αύγουστο μήνα, εγώ δεν θα βγάλω οριστικό συμπέρασμα για καμία ομάδα. Παναλαμβάνω, είναι συγκεκριμένες οι ανάγκες που έχει κάθε ομάδα, τις βλέπουμε, τις καταγράφουμε, θα το συζητήσουμε και μετά τις 11 για κάθε ομάδα, εν ώψη και της έναρξης του πρωταθλήματος. Αλλά λέω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που εμένα τουλάχιστον για πρώτη φορά με προβλημάτισε, έχοντας δει και τα προηγούμενα παιχνίδια. Για τον ΔΕ ΠΑΟΚ είναι σίγουρα πρόβλημα η κατάσταση που υπάρχει. Πριν πάμε στα αγωνιστικά, είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα να έχει δημιουργηθεί τόσο νωρίς αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα μετά την παραχώρηση του Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προχωρήσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δεν θα είναι εύκολο. Κωνσταντέλια δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει πλέον στο ρόστερ, δεν υπάρχει άλλος Κωνσταντέλιας για να πάνε τον βρεις κάπου έτσι εύκολα. Άρα θα πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να καλύψεις το κενό του σε μια ομάδα που ούτως ή άλλως είχε ανάγκες μέσω επιθετικά. Το λέγαμε από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Και πολλοί στέκονται στη θέση του σέντερφορ, αν μπήκε και ο Ιντιαγέ χθες. Οκ, το παιδί πήρε το χρόνο συμμετοχής, θα πάρει και τα υπόλοιπα με ένα μάτς. Αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτάξει να μην κάψει σε εισαγωγικά, σε εισαγωγικά των μύθου. Δικό του παιδί, το οποίο μας έχει δείξει πράγματα και αξίζει να έχει εμπιστοσύνη. Αλλά θέλει πράγματα μεσοεπιθετικά. Μπορεί να στηρίζει, ας πούμε, για παράδειγμα, συνέχεια στο Ζίβκοβιτς ή στον Ντάισον που υπάρχει στην ηλικία. Και ο Αλή είναι τραυματίας από την περίοδο, ο Ντεσπότοφ είναι τραυματίας. Μας έχει δείξει ο Πάκο και ο Πέρση ότι πίσω από την τριάδα αυτή την καλή, Ζίβκοβιτς, Ντάισον, Κωνσταντέλιας, δεν υπήρχαν οι παίχτες που θα μπορούσαν να του κάνουν το κάτι παραπάνω και να αντικαστούν σε ένα βαθμό τουλάχιστον τους παίχτες που όταν έλειπαν υπήρχε πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Και το είδαμε ξεκάθαρα στο τέλος, ειδικά στο τέλος της σεζόν, που έχασε όχι μόνο τον τίτλο, έχασε και το κύπελλο, έχασε και την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αλλά επαναλαμβάνω, για τον ΠΑΟΚ το πιο σημαντικό είναι όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά την παραχώρηση του Κωνσταντέλια. Αυτό δημιουργεί μια επιπλέον πίεση και σε ένα νέο προπονητή όπως είναι ο Λύση. Έτσι, για τον οποίο πάντα, αν δεν υπάρχει καλό αποτέλεσμα, και αυτό γιατί δεν έκανε αυτόν τον παίχτη αλλαγή, γιατί δεν έβαλε τον άλλον. Χθες ο ΠΑΟΚ δικαιόταν γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ καλός και μπήκε όπως έπρεπε, ειδικά μετά το κλίμα που είχε δημιουργηθεί. Έπρεπε να μπει έτσι με το που λέμε το μαχαίρι στα δόντια, να πάει να βάλει γκολ, να πιέσει, να τα έκανε. Και έδειξε σε αυτό το διάστημα πόσο πολύ σημαντική είναι η επιστροφή του Γιαννούλη. Το ανεβάζει επίπεδο τη θέση του αριστερού μπακ. Καλός ο Μπάμπα, έβαλε και τον γκολ όταν μπήκε αλλαγή. Καλά έχει πάει ο Γκόμες, οτιδήποτε να το συζητήσουμε. Αλλά ο Γιαννούλης έχει και την εμπειρία, έχει και την ποιότητα να ανεβάσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ σε συγκεκριμένη θέση. Τον βοήθησε και η ενέργεια του Καμαρά, αλλά γκολ δεν έβαλε. Και πάλι δέχτηκε γκολ. Και το δέχτηκε και πολύ εύκολα για άλλη μια φορά. Έχει θέματα να λύσει ο ΠΑΟΚ, αλλά επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό του πρόβλημα αυτή την περίοδο είναι όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Δεν θυμάμαι καμία ομάδα να δημιουργείται, να υπάρχει εσωστρέφεια, να υπάρχει αρνητικό κλίμα και να βρει και άκρη. Δεν το θυμάμαι. Αυτό πρέπει να το λύσει. Και φυσικά ο κόσμος, εγώ το περίμενα ότι στην αρχή θα βοηθήσει, κάποια στιγμή είχε και κάποια συνθηματάκια που έδειξε και αυτή την διάθεση. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Όμως και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρουν τρόπο να περάσουν. Θα είναι πολύ μεγάλη ζημιά για τους ίδιους να αποκλειστούν από τη συνέχεια του Conference League, να μην μπουν. Θα είναι αποτυχία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα είναι αποτυχία και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Προσωπική εκτίμηση. Μπορεί να ζωηθούν και οι δύο, μπορεί να περάσουν. Θεωρώ πιο εύκολα, μάλλον περισσότερες πιθανότητες είναι στον Παναθηναϊκό να περάσει, αλλά δεν θα είναι εύκολο.
και στον ΠΑΟΚ, γιατί λέω λιγότερες πιθανότητες, γιατί έχει αυτό το, όλο αυτό το κλίμα. Μακάρι να βγάλει μια αντίδραση. Μακάρι να πάει να κερδίσει την Νορβηγία, αλλά σημειωτέων δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μειωθεί η ποινή του Ζίβκοβιτς, δεν θα έχει πάλι το Ζίβκοβιτς ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι τόσο απλά. Προφανώς θα κάνει μεταγραφές, αλλά μιλάμε για ένα παιχνίδι που θα γίνει σε 6 ημέρες. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα για να αλλάξει πολλά πράγματα.

Εντάξει, δεν ήθελα να το πω έτσι ακριβώς, αλλά το σκεφτόμουν και εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέει ο Δημήτρης ότι αν ο Κωνσταντέλιας στο επόμενο δεν είχε φύγει και είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Ποτέ δεν ήταν να λέω τέτοιο, γιατί ξέρεις αυτό που λέμε, μην το ματιάσουμε και όλο το παιδί και θέλουμε να πάει και καλά στην Ντόρτμουντ. Αλλά όντως αυτό που λέει έχει δίκιο. Δηλαδή, αν είχε ένα τραυματισμό, τι θα γινόταν. Ο ΠΑΟΚ φτιάχτηκε και στηρίχθηκε πάρα πολύ στον Κωνσταντέλια. Πολλοί το βλέπουν λάθος. Όμως, εγώ θα πω ότι στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όταν υπήρχαν τόσο πρικισμένοι παίκτες σε μια ομάδα, ένας παίκτης που κάνει τόσο πολύ τη διαφορά, είναι αναπόφευκτο να αποτελεί σημείο αναφοράς και να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ομάδα από αυτόν. Μην πάμε τώρα σε Μαραντόνα, σε κτλ. Σε οποιαδήποτε ομάδα, θυμηθείτε στη δική σας ομάδα, και ας μείνω ΠΑΟΚ, ας πούμε, οποιαδήποτε ομάδα, ήταν ένας παίκτης που έκανε τόσο πολύ τη διαφορά, ήταν τέτοιος αρτίστας. Δεν μπορώ να θυμηθώ ομάδα που να μην εξαρτώταν σε μεγάλο βαθμό από έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Είναι αναπόφευκτο. Όμως όταν έρθει η ώρα να τον αποχωριστείς για τον οποιοδήποτε λόγο, παλιά, γιατί πολύ απλά σταματούσε την μπάλα, τώρα γιατί παίρνει μεταγραφή, θα πρέπει να βρεις άλλους τρόπους. Τέτοιο παίκτη δεν πρόκειται να ξαναβρεις. Βγαίνει μια φορά που λέμε. Και εκεί έξω, αν υπάρχει ένας αντίστοιχος, είναι πανάκριβος και δεν θα ερχόταν να έρθει και στη χώρα μας. Άρα λοιπόν θα ψάξεις να βρεις τη λύση από άλλες επιλογές και κυρίως να φτιάξεις λίγο διαφορετικά την ομάδα σου. Και από την άλλη πλευρά, αν είσαι και λίγο τυχαίος, αλλά κάνεις και τις κατάλληλες επιλογές, θα φτιάξεις και μια διαφορετική ομάδα. Που πλέον δεν θα εξαρτάται από έναν παίκτη, θα εξαρτάται από περισσότερους. Είναι τόσο απλό, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει. Και θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό φυσικά και για την θέση της χώρας στο ranking της UEFA. Η Ελλάδα δεν μην κοιτάμε τώρα το άμεσο, να κοιτάμε λίγο, εγώ πάντα κοιτάω λίγο πιο μακριά. Το έχω πει ότι με τα σημερινά δεδομένα η χώρα ξεκινάει από την 8η θέση του χρόνου, όμως τώρα είναι 12η. Και το μεγάλο πρόβλημα μέχρι στιγμής της χώρας είναι ότι έχει μαζέψει τους λιγότερους βαθμούς από τις 19 πρώτες της λίστας. Επαναλαμβάνω, για μέχρι τώρα που συζητάμε. Με τους 1600 βαθμούς έχουμε μαζέψει περισσότερους μόνο από την 20η Σουηδία. Όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν κερδισμένους περισσότερους βαθμούς. Όμως, εξακολουθούμε να έχουμε 5-5 ομάδες. Το λέω για αυτό γιατί η 14η Νορβηγία έχει ακόμη 5-5. Η 13η Δανία και η Δανία έχει 4, αλλά έχει 4 ομάδες. Η 9η Τουρκία και η 10η Πολωνία έχει 4-5. Και εδώ είναι ακόμη πιο σημαντικό το μάτς του Παναθηναϊκού, το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, γιατί πολύ απλά η 10η Τσεχία έχει επίσης 5-5 ομάδες. Εδώ μία από τις δύο χώρες θα μείνει με μία ομάδα λιγότερη. Και πρέπει να είναι η Τσεχία. Δεν πρέπει να είναι η δική μας χώρα. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική η πρόκριση, θα είναι πολύ σημαντική η πρόκριση του Παναθηναϊκού αν αυτή έρθει. Επαναλαμβάνω, πρέπει να βλέπουμε και το μέλλον. Φυσικά το παρόν, αλλά και το μέλλον. Το παρόν, είπαμε, δεν έχει η χώρα μας μαζέψει αρκετούς βαθμούς. Βεβαίως, εδώ έχουμε πιθανότητα σοβαρή να μπει η ΑΕΚ στη League Face του Champions League, bonus, και για την ΑΕΚ βεβαίως, πολύ σημαντικό. Έχουμε δεδομένη την παρουσία του Ολυμπιακού στο Europa League. Έχουμε πλέον πάρα πολύ πιθανή τη συμμετοχή του Όφη στο Europa League. Αλλά επειδή θεωρείται και είναι μια διοργάνωση με περισσότερες ευκαιρίες στο Conference, φανταστείτε πόσο διαφορετική θα είναι η επόμενη Παρασκευή με δύο ομάδες και σε αυτή τη διοργάνωση και πόσο διαφορετική θα είναι η επόμενη Παρασκευή με την Ελλάδα να έχει μείνει με μία ομάδα στο Champions League και δύο στο Europa League. Θα είναι πια πολύ δύσκολη. Και επειδή μιλάμε μόνο και μάλλον εστιάζουμε και είναι λογικό αυτό στα ωφέλη της χώρας και το πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται ψηλά στο ranking της UEFA, εδώ υπάρχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο που αφορά τις ίδιες ομάδες. Έχουν μια τρομερή ευκαιρία όλες να φτιάξουν το δικό τους ranking στην βαθμολογία της UEFA. Και τι θέλω να πω, ξεκινώντας από τις ομάδες που είναι πιο ψηλά πάντα, δηλαδή με τη θέση τους στην βαθμολογία, στο ranking. Την υψηλότερη θέση την έχει ο Ολυμπιακός. Είναι 29ος. Ο Ολυμπιακός έχει 3 βαθμούς φέτος και η χρονιά που θα του φύγει, γιατί η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει των αποτελεσμάτων της τελευταίας πενταετίας. Έτσι λοιπόν, του χρόνου θα ξεκινήσει η σεζόν, υπολογισμός μάλλον, χωρίς τη σεζόν 22-23. Εκείνη ήταν η χειρότερη σεζόν του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Είχε τους ίδιους βαθμούς που έχει ήδη κερδίσει. Από εδώ και πέρα, ό,τι παίρνει ο Ολυμπιακός θα το ανεβάζει τη βαθμολογία του. Και όσο περισσότερο πάει καλά,
θα ανεβαίνει και στην, στο ranking της UEFA. Αυτό όμως έχει να κάνει και με τις υπόλοιπες ομάδες που είναι μπροστά του. Για παράδειγμα, η Λίλ έχει ήδη διπλάσιο βαθμό από φέτος. Η Φράιμπουργκ όμως δεν. Δηλαδή έχει πιθανότητα ο Ολυμπιακός να ανεβαίνει στο ranking της UEFA. Ομοίως, πάμε στον ΠΑΟΚ που είναι 58ος. Ο ΠΑΟΚ επίσης είχε μια εξαιρετικά κακή σεζόν το 22-23. Είχε μόλις 1,5 βαθμό. Τώρα έχει ήδη 2,5. Ήδη ο ΠΑΟΚ είναι στο συν. Ό,τι κερδίζει θα ανεβάζει πάρα πολύ και το δικό του ranking. Παναθηναϊκός επίσης. Παναθηναϊκός είναι στην 65η θέση. Τότε είχε 2 μόλις βαθμούς, τώρα έχει 2,5. Θα ανεβαίνει και εκείνος. Η ΑΕΚ που είναι στην 80η θέση και εκεί μπροστά της και την σοβαρή, πολύ σοβαρή, για μένα μεγάλη κιόλας, πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι στη league phase του Champions League. Η ΑΕΚ δεν είχε βαθμούς το 22-23 και τώρα έχει ήδη 3. Ο ΔΕ ΟΦΗ που είναι 202ος αυτή τη στιγμή στο ranking της UEFA, επίσης δεν είχε βαθμούς και έχει ήδη 2,5. Καταλαβαίνει κανείς ότι πέρα από το συνολικό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική η σεζόν, ισοδυναμή με ευκαιρία για όλες τις ελληνικές ομάδες ξεχωριστά να φτιάξουν το ranking της UEFA, γιατί όλες θα βγάλουν φέτος μία κακή σεζόν που είχαν. Είναι συμπτωματικό, αλλά συνέβη όλοι να μην έχουν καλή σεζόν. Το λέω, δεν είναι, ξέρετε, πιθανό αυτό να συνέβαινε, γιατί ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, που θα του φύγουν 3 βαθμοί, την επόμενη χρονιά είχε 17, 18,5 με την κατάκτηση του conference και 15,75 πέρσι. Ο ΠΑΟΚ που είναι ασυναμέσως επόμενη θέση από πλευράς ελληνικών ομάδων, είχε μετά τον 1,5 βαθμό που είχε το 22-23, είχε 15, 7,75 και 11 πέρσι. Βλέπετε δηλαδή ότι είχαν καλύτερες παρουσίες, είχε πάρα πολύ καλύτερες παρουσίες ή απλά καλύτερες παρουσίες τα επόμενα χρόνια, και αυτό θα παίξει ρόλο από του χρόνου για τη θέση τους στο ranking της UEFA.

Εντάξει, είναι και λογικό, βλέπω τώρα τα μηνύματά σας. Είναι λογικό να υπάρχει σε αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού αυτή η απογοήτευση ή αν μη τι άλλο προβληματισμός. Λέει ο φίλος ο Άρης ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει προπονητές, μεγαλύτερα ονόματα ή νέος όπως τώρα, αλλά οι προπονητές έχουν και παίχτες με τους παίχτες που έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός, αλλά 16 χρόνια θα περιμένει να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ δεν απαξιώνω κανένα ρόστερ και ούτε συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει και καλές κινήσεις ο Παναθηναϊκός. Για μένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, έλεγα εξ αρχής ότι θέλει ένα στόπερ από τη στιγμή που πήρε τον De Vrij να είναι πολύ πολύ δυνατός και πάρα πολύ γρήγορος δίπλα στον De Vrij, αλλά κυρίως θέλει χαφ. Δεν το λέω γιατί χθες έγινε μεγάλη κουβέντα, δικαίως κάτι με για το γεγονός ότι δεν έγιναν αλλαγές στη μεσαία γραμμή. Είναι ένα ξεκάθαρο του Παναθηναϊκός. Εκεί πλέον είχε χάσει το κέντρο και ειδικά κάποια στιγμή η εικόνα του Τσιριβέγγια φώναζε ότι θέλει αλλαγή. Αλλά πάντα λες και ότι υπομονές κάτι ίσως βλέπουν περισσότερο και όλα αυτά. Εγώ λέω σαν ρόστερ θέλει τουλάχιστον ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό χάφο ο Παναθηναϊκός. Αυτό για μένα είναι ανεξάρτητο από το τι είδαμε χθες ή τι είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Για ομάδα που πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι φέτος διεκδικητής. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Το πόσο θα είναι θα εξαρτηθεί από την εικόνα του, εννοείται, στο γήπεδο. Αυτό είναι πάντα το κριτήριο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού το ξέρουμε ποιο είναι. Είναι αυτό. Ότι έχει 16 χρόνια πάρει ποτάσμα. Είναι μεγάλο κλαμπ, είναι πολύ μεγάλο σύλλογος και είναι δύσκολο να διαχειριστείς τόσο μεγάλο διάστημα απουσίας από την κορυφή του πρωταθλήματος. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται πραγματικά πολλά πράγματα και κυρίως να πάει σε ένα ποτάμι, να σου φύγει αυτό το πράγμα ότι 16, 15 γίνανε 16, τα 16 να γίνουν 17 και όλο αυτό σε παίρνει από κάτω και να έρχονται και εύκολες αλλαγές προπονητών και να φταίει ο Αλαφούζος, φταίει πάντα η διοίκηση, να φταίει ο παίχτης, δεν μας κάνει. Δεν είναι, δεν το αποξενώ εγώ τώρα στον Παναθηναϊκό, είπα και την άποψή μου για το τι θα χρειαζόταν και είναι ανεξάρτητο, επαναλαμβάνω, από την χθεσινή εικόνα του αγώνα ή από το αποτέλεσμα, πολύ περισσότερο από το αποτέλεσμα, αλλά ειδικά για τη μεσαία γραμμή νομίζω έκανε και ακόμη περισσότερο μπαμ. Καλημέρα μου στους φίλους που έχουν στείλει μπόλικα μηνύματα, θα δούμε να και στην πορεία, γιατί επαναλαμβάνω, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα ασχοληθούμε αρκετά και με το πρωτάθλημα που ξεκινάει και θέλω να είστε έτοιμοι να στείλετε και τις απόψεις σας και για τις ομάδες και για τους διεκδικητές, αν τους ξέρουμε, αλλά κατά πόσο έχουν πιθανότητες η μία ή η άλλη ομάδα. Και επειδή έλεγα για τον Παναθηναϊκό να πάρω ένα ακόμη μήνυμα μέχρι να πάμε στο δελτίο, λέει: εύλογες απορίες για τον προπονητή. Έβαλε στην ευρωπαϊκή λίστα τον Πάρμερ Μπράουν σωστά αντί του Ζαωρή, γιατί δεν το χρησιμοποίησε χθες. Μα τον έβαλε για να έχει μια επιπλέον λύση. Αν βλέπει ότι εκεί χρειάζεται να παίχτη, γιατί έγινε κουβέντα και γι' αυτό. Τον έβαλε για να έχει μια επιπλέον λύση αν χρειαζόταν. Έχουν πρόβλημα με γρήγορους ο De Vrij και ο Φαντρόκεν με γρήγορους επιθετικούς. Εγώ είπα: δίπλα στον De Vrij πρέπει να έχει ένα πάρα πολύ γρήγορο παίχτη. Και παίχτη που να παίρνει το φόρ και να το. Ο De Vrij θα σου δώσει άλλα πράγματα. Θα σου δώσει εμπειρία, θα σου δώσει και κατέβασμα. Θα σου δώσει άλλα πράγματα. Ο δίπλα του, αυτό που είναι δίπλα του, πρέπει να έχει όλα αυτά τα στοιχεία του σύγχρονου στόπερ. Αυτό. Και λέει και για τον Τζιριβέ και τον Καμαρά ότι έπρεπε να γίνει μια αλλαγή. Προφανώς. Λοιπόν, πάμε δελτίο σιγά-σιγά. Πάμε και τάσο, βάλουμε ένα τραγουδάκι. Πάμε δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Θα επιστρέψω με μπόλικα μηνύματα. Κουβεντιάσουμε και για το ποτάσμα που ξεκινάει. Thank you.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport στη ρύθμιση των ήχων Τάσος Ελεμέης. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Εξαιρετικός για ακόμα μια φορά ο Όφη θριάμβευσε με 3-0 επί της ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο και είναι με το 1,5 πόδι στη λιγκ θέση του Europa League. Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη μετά από 26 χρόνια για την ομάδα του Ηρακλείου, που είχε 9 Έλληνες στην αρχική ενδεκάδα, ενώ άλλοι 3 χρησιμοποιήθηκαν ως αλλαγή. Και πάλι με τη φωτιά έπαιξε ο Παναθηναϊκός, που δέχτηκε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά από την Χράντετ Σκράλοβε, με το τελικό 2-2 να αφήνει πλέον ανοιχτή την υπόθεση πρόκρισης στη League Face του Conference League. Ανοιχτή λογαριασμή και στο ζευγάρι του ΠΑΟΚ με την Μπραν, με το δικέφαλο του Βορρά να ισοφαρίζει σε 1-1 και πλέον να διεκδικεί την πρόκριση στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στην Νορβηγία. Στο μεταξύ, οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου επιθετικού της Μίντελσμπρο, Νταβίντ Στρέλετς. Την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών σε ανοιχτό στίβο πέτυχε στο Diamond League της Λοζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής, που πέρασε τα 6-16 αλλά ήρθε δεύτερος πίσω από τον Αρμάν Ντουπλάντης, που πήδηξε 6-21. Στο μήκος της ίδιας διοργάνωσης παίρνει μέρος απόψε στις 9 ο Μίλτος Εντόγλου. Στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλη ρίχνει το βάρος στο Ολυμπιακό, σαν και η ισπανική ομάδα αξιώνει 15 εκατομμύρια για τον Ελβετό μέσο επιθετικό. Και επίσημα παίχτης της ΑΕΚ είναι ο 33χρονος αριστερός αμυντικός Μπάμπης Λυκογιάννης, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους και επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 8ετή καριέρα σε Κάλιαρη και Μπολόνια. Την απόκτηση του 23χρονου διεθνή με του Γουινέα αριστερού επιθετικού Σαλιφού Σουμά με ετήσιο δανεισμό από τη Μάλμε ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Προβλήματα για το Λεβαδιακό, που κινδυνεύει με αποκλεισμό από τη League Face του Κυπέλου και αφαίρεση ενός βαθμού από το πρωτάθλημα, αφού ο Αστέρας Τρίπολης κατήγγειλε τους βιωτούς για αντικανονική συμμετοχή στο προχθεσινό μεταξύ τους παιχνίδι του Νιγηριανού Κόγκτα, που δεν ήταν δηλωμένο στο φιλό αγώνα. Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές στους Ολυμπιακός και Walkup μετά την απουσία του Αμερικανού Playmaker από την πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων. Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα το διεθνής γκάρντ Γιαννούλης Λαρετζάκης, που θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Το χρυσό μετάλλιο κρίκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ διεκδικεί στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας με μετάδοση από RTL Sport. Το πρώτο της παιχνίδι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών της Τσεχίας δίνει απόψη η εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει στις 9 την Οικοδέσποινα με μετάδοση από την Ερτένα. Με την τελετή έναρξη ξεκινούν απόψη μεσογειακοί αγώνες στο Τάραντο και σημεοφόρους της ελληνικής αποστολής στη Μαρία Πρεβολαράκη και τον Απόστολο Σίσκο. Ήταν το δελτίο 2.11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία. Κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.
6: 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ακούτε Ερασπόρ.
11: Στο 19ο λεπτό η κριτική ομάδα ανοίγει το σκορ με σκόρερ τον εντυπωσιακό Φούντα, ο οποίος θα κάνει το όφι Τσέσκα. 1-0 στο 19ο λεπτό στο Παγκρίτιο στάδιο. Λοιπόν, Φούντας απέναντι από τον Λαμπούκοφ, 51ο λεπτό, πέναλτι για τον όφι. Φούντας θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει το πέναλτι. Φούντας εκτελεί γκολ! 2-0! Όφι Τσέσκα Σόφιας, γκολ 3-0, Λορέντζο Ντίκμαν, Όφι Τσέσκα Σόφιας 3-0 στο 94.
12: Ακούτε, Έρα Σπορ.

μετά η Φανέλα με το 10 μέρος δεύτερον. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε περισσότερο για την έναρξη του πρωταθλήματος. Βέβαια να δώσω και απαντήσεις, αλλά και να κάνουμε την κουβέντα και με τα μηνύματα που έχετε στείλει και είναι εμπόλικα. Να υπενθυμίσω, είτε με SMS γράφετε sport ελληνικά λατινικά, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμα στα αποστόλη στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sport@papakir.gr και μέσω Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε Ερασπορ, λατινικός χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος, θα δείτε το σηματάκι της Ερασπορ που εκεί θα μπείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Είναι πολλά τα μηνύματα και για όλες τις ομάδες. Θα δανειστώ ένα πρώτο βέβαια από το καλό φίλο, τον ακροατή που είναι φίλος του Άρη και λέει συγχαρητήρια στον Όφη, με 10 Έλληνες έδειξε το δρόμο σε άλλες ομάδες που μόνο ξένους φέρνουν. Η ουσία είναι ότι ο Όφη είναι στους ομίλους του Europa. Εντάξει, πέραν τέλειωσε και τη δουλειά και εύχεται και καλή επιτυχία στη ρεβάνς και των τεσσάρων συνολικά ελληνικών ομάδων, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει τώρα παιχνίδι, έχει μπει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Ο Άρης θα βγει από αυτό το αδιέξοδο, θες τώρα, θες αργότερα. Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον τον Άρη, να σου πω την αλήθεια. Και λίγο αυτό με το Γρηγορίου που δεν το περίμενε κανείς, εγώ είδα μια βελτίωση του Άρη στα play-off, σαφέστατη βελτίωση. Και βλέπω και κινήσεις μεσοεπιθετικά. Και βλέπω και επιστροφή Μανού Γκαρθία. Δεν λέω ότι αυτό θα πάει πολύ καλά και όλα αυτά. Δεν μπορώ να ξέρω, αλλά θα δούμε. Θα δούμε και να δούμε και την πρεμιέρα του με την Καλαμάτα, το μάτς θα γίνει στην Τρίπολη. Πάντως, αυτοί που έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως πλάκα έκαναν στον Άρη, και αναφέρομαι και στους οπαδούς των δύο ομάδων που είναι τώρα στο αέρα για την παρουσία τους στο Conference League, που έλεγαν και τι βγαίνει ο Άρης αφού αποκλείεται. Για να δούμε, θα περάσει. ΠΑΟΚ. Πέρασε ο Παναθηναϊκός. Τώρα από δεν είναι εύκολο αν δεν είσαι πραγματικά έτοιμος. Και φυσικά ευθυνόταν και ο Άρης πρώτος από όλους για το γεγονός ότι δεν άρπαξε ούτε μία από τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν. Αλλά και οι υπόλοιποι που έκαναν πλάκα τώρα βλέπουν ότι δεν είναι καθόλου εύκολο όσο το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, έχουμε και πρεμιέρα του πρωταθλήματος αυτό το Σαββατοκυριακό με 6 παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματος να αναβάλει ένα μάτς λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Έτσι, το παιχνίδι του με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο θα γίνει σε άλλη ημερομηνία. Το Σάββατο όλα τα μάτς είναι και αργά λόγω ζέστης. 8 η ώρα ΑΕΚ Ηρακλής, επιστροφή του Ηρακλή στην Super League. Σε 8 επίσης Καλαμάτα επίσης επιστρέφει Super League με τον Άρη. Στην Τρίπολη θα γίνει το μάτς. Εκεί θα δίνει για κάποιο διάστημα τουλάχιστον τα παιχνίδια στην Καλαμάτα. Και στις 9.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Την Κυριακή σε 7.30 ο Φιβόλος. Στις 9 πάω Κλεπαδιακός. Στις 9.30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Και είχα πει και πριν και θέλω την άποψή σας για το ποιους θεωρείτε φαβορή για το ποτάσμα, μάλλον ποιος πιστεύετε ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες για το ποτάσμα, ποιον περιμένετε έκπληξη ή δυσάρεστη, ευχάριστη ή δυσάρεστη, και ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι ομάδες, ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι ομάδες που θα υποβαστούν ή περισσότερο κινδυνεύουν. Εγώ να πω ότι λίγο πριν την έναρξη, πάντα το αναφέρω αυτό, δεν σημαίνει κατά ανάγκη κάτι, γιατί πόσες φορές έχουμε δει να μην επιβεβαιώνεται, αλλά όλες οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν πρώτο φαβορή τον Ολυμπιακό με πολύ μικρή απόκληση από 0,20 έως 0,50 με την ΑΕΚ, δηλαδή που αν βρεις τον Ολυμπιακό από 2,5 μέχρι 2,80, την ΑΕΚ από 2,75 μέχρι 3, εκεί είναι συνήθως οι αποδόσεις που τους δίνουν. Τρίτο φαβορή ο Παναθηναϊκός, που νομίζω δίνεται τώρα λιγότερο από ό,τι πριν ένα μήνα, για όσο 4 το βρίσκεις. Και τέταρτο φαβορεί ο ΠΑΟΚ με 6,5. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή εικόνα. Δηλαδή θεωρώ ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν αυτή τη στιγμή τις περισσότερες πιθανότητες. Βλέπω τον Παναθηναϊκό να το διεκδικεί, δεν ξέρω πώς θα φτάσει, και βλέπω τον ΠΑΟΚ να έχει ένα πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά του. Κυρίως εξήγησα για τι υπάρχει όλη αυτή η εσωστρέφεια μετά την παραχώρηση του Κωνσταντέλια. Τα υπόλοιπα μπορεί να τα βρεις, αγωνιστικό είναι, μπορεί να τα βρεις στην πορεία, αλλά ποτέ με κακό κλίμα δεν μπορεί να προχωρήσει μια ομάδα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λύσει ο ΠΑΟΚ και μάλιστα άμεσα. Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως είναι από τα φαβορί, γιατί όχι μόνο γιατί είναι πρωταθλήτρια, γιατί είναι τακτοποιημένη από πέρσι, δεν είχε πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Έχει μπροστά της και τη μεγάλη ευκαιρία να μπει στη League Phase του Champions League. Τα δύο ερωτηματικά που εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ, δεν ξέρω, μπορεί να βγουν περισσότερα

να μην βγουν και αυτά που λέω, αλλά αυτά που βλέπω για την ΑΕΚ είναι ένα, σε ό,τι αφορά την πιθανή πρόκρισή της στη League Face του Champions League, αν τα καταφέρει, που νομίζω θα τα καταφέρει η ΑΕΚ, θα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Αυτό που λέμε, όλες οι ευρωπαϊκές οργανώσεις, πάντα τα μάτς πριν, μετά, μπορεί να έχει μια απώλεια, είναι δύσκολα παιχνίδια στο ποτάσμα, αλλά στο Champions League οι απαιτήσεις, ο ρυθμός, η ένταση είναι ακόμη μεγαλύτερος, υψηλότερος ο βαθμός δυσκολίας, και εκεί σου αφαιρεί πράγματα. Επειδή το είδαμε πέρσι με τον Ολυμπιακό, επειδή έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα, το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό του Ολυμπιακού, και ειδικά με τη νέα μορφή του Champions League, που δεν είχε πάρει μέρος άλλη ελληνική ομάδα μέχρι τώρα, ο Ολυμπιακός είχε πάει καλά μέχρι το Γενάρη, που είχε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν τον είχε επηρεάσει. Τον επηρέασε πολύ μετά. Σαν να άδειασε. Και εκεί ήταν το μεγάλο του πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα ερωτηματικό που όμως, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν θέλει η ΑΕΚ να μπει στη League Face. Είπαμε, είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσει. Πρέπει όμως να μπει. Είναι αυτό που θέλει κάθε ομάδα, κάθε σύλλογος, να παίζει σε αυτήν τη διοργάνωση. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το ερωτηματικό αγωνιστικά που μου γεννάται για την ΑΕΚ έχει να κάνει με την αμήνά της. Κάπου είδα ότι μπορεί να μην πάρει και άλλο στόπερ. Εμένα θα είναι λάθος. Okay, ξέρουν πάντα, αν μη τι άλλο, ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα αξίζουν της εμπιστοσύνης των φιλάθλων της ΑΕΚ. Το απέδειξαν, το κέρδισαν με την αξία τους, με το σπαθί τους που λέμε. Αλλά εγώ απ' έξω βλέπω αυτό ως ένα θέμα. Θα έλεγα ότι η ΑΕΚ θέλει τουλάχιστον έναν τρίτο πόλο στην άμυνά της, στο ίδιο επίπεδο με τον Ρέρβας και τον Μουκουντή. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Για τον Ολυμπιακό πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα κάνει στις μεταγραφές. Πιθανότατα θα είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα, που όμως δεν την ξέρουμε ακόμη. Το λέω αυτό γιατί θα πάρει κεντρικό χαφ. Είπα και νωρίτερα ότι είναι στο επίκεντρο η περίπτωση του Πουέρτα της Σαντανντέρ. Δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Έχει μείνει πίσω, νομίζω, τελείως του Κάσερες, αν το έχω καταλάβει καλά. Υπάρχει και η περίπτωση του Δανού Φρέντρου, που έχει προταθεί. Ο Δανός είναι της Τζένοα. Γενικώς πάει σε παίκτες που είναι πολύ πολύ ακριβοί. Δύο θα πάρει εξτρέμ. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Βάργκας, θα είναι κάποιος άλλος από αυτούς τον έχω να απασχολήσει. Ο Κεμπάλ, ξέρω εγώ, της Παρή, για τον οποίο λένε οι Γάλλοι ότι έχει μπει ο Ολυμπιακός, Νταβιντασβίλη, οτιδήποτε. Αλλά και εκεί θα κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Επίσης στα μπακ, αν πάρουμε για παράδειγμα το Μέλε, αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Θα παίξει ρόλο το πόσο γρήγορα θα μπει ο Γκονζάλες, που έρχεται από το Μεξικό. Το παιδί είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Έχω δει πολλά βιντεάκια του. Μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτόν ότι σκοράρει με το δεξί, με το αριστερό, με κεφαλιά. Καταλαβαίνεις ότι είναι δεξιοπόδαρος από ένα σημείο και μετά, αλλά δεν το σκέφτεται. Του έχει την μπάλα στο αριστερό, τον μπουμπουνάει που λέμε. Αλλά έρχεται από το Μεξικό. Πιτσιρικάς. Πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί. Θεωρητικά μπορεί να παίξει και μαζί με τον Ελκαμπή. Να το έχουμε αυτό υπόψη μας, γιατί είναι νέο παιδί, έχει πολύ διάταση, πολύ τρέξιμο και μπορεί να πάρει λίγο αυτό το ρόλο που είχε ο Κοστούλας πρόπερση. Αλλά για τον Ολυμπιακό συνολικά πρέπει να δούμε. Αν κάνει όλες αυτές τις κινήσεις και μπορέσει γρήγορα να τους βάλει με τη Λίμπαρ, σίγουρα ο χρόνος μετά θα κυλάει υπέρ του και θα είναι δυνατός. Αλλά πάντα θα έχει αυτό το λίγο ερωτηματικό. Και κυρίως ο Ολυμπιακός να πάρει αποτελέσματα και να κάνει καλές εμφανίσεις, για να φύγει και όποια αυτή η αμφισβήτηση υπήρχε για το Μεντιλίπαρ που την έκοψε ο Μαρινάκης, αλλά αυτή η αμφισβήτηση για έναν προπονητή, ενώ από τον κόσμο και όλα αυτά, διώχνει το γήπεδο, τα αποτελέσματα. Αλλά επαναλαμβάνω, τον Ολυμπιακό τον περιμένουμε δυνατό στην διεκδίκηση, με τα δικά του ερωτηματικά εννοείται. Ο Παναθηναϊκός, σε πρώτη φάση, και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει κυρίως να δουν πώς θα περάσουν στη League Face του Conference League. Αν δεν τα καταφέρουν, θα είναι μεγάλο πλήγμα. Θα τους επηρεάσει σε πρώτη φάση. Για τον Παναθηναϊκό είπα νωρίτερα, είναι ξεκάθαρο για τα δικά μου μάτια ότι θέλει τουλάχιστον, μάλλον θέλει οπωσδήποτε ένα χαφ, και μάλιστα πάρα πολύ καλό χαφ, να μπει εν δεκάδα και να του λύσει θέματα. Για δεν τον ΠΑΟΚ, πέρα από το γύρω-γύρω που λέμε, αυτό με την παραχώρηση του Κωνσταντέλια που πρέπει να το ξεπεράσει, θα πρέπει να βρει λύσεις μεσοεπιθετικά κι άλλες. Αυτές είναι οι μεταγραφές που χρειάζεται να κάνει. Και έχω και ένα ερωτηματικό για την άμυνά του, αλλά περιμένω να δω. Αυτά σε ό,τι αφορά τους τέσσερις που ξεκινάνε με διεκδίκηση του ποταλήματος. Πιο πίσω, αυτή τη στιγμή βλέπω τον ΠΑΟΚ, υπό άλλες συνθήκες θα τον έβαζα πολύ διαφορετικά. Σήμερα, με τα σημερινά δεδομένα, 21 Αυγούστου, τον θεωρώ τέταρτο φαβορί. Θα το δούμε. Για τις θέσεις μετά, στα play-off, θεωρώ δεδομένη παρουσία Άρη Όφη. Δεν ξέρω αν ο Άρης μπορέσει να χτυπήσει κάτι παραπάνω. Ο Όφη θα έχει και τη φθορά της Ευρώπης, αλλά είναι καλή ομάδα.
Και από εκεί και πέρα βλέπαμε τον Λεβαδιακό, περιμέναμε ότι που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και πορείες, ειδικά πέρσι αλλά και πρόπερσι, ότι άλλαξε ο προπονητή, υπήρχε ένα μεγάλο ερωτηματικό εκεί τι θα κάνει. Πήρε το Χαραλάμπους, πιθανότατα θα αλλάξει και λίγο στυλ παιχνιδιού. Να δούμε λίγο να προσέχει πιο πολύ. Ίσως δεν δούμε τα γκολ που έβαλε, τα πολλά γκολ που έβαζε πέρσι. Αλλά δείχνει να βρίσκει πολύ γρήγορα την μαγιά που λέμε, για να είναι και φέτος πολύ δυνατός. Το θεωρώ ότι θα είναι στα 5-8. Είναι πάρα πολύ καλό στο ξεκίνημα ο Βόλος. Μου αρέσει αρκετά. Και εκεί το θεωρώ και αυτή είναι μια ομάδα που μπορεί να πέσει στο 5-8. Περιμένω να δω τι μπορεί να κάνει ο Αστέρας και ο Ατρόμητος. Πολλοί βλέπουν τον Αστέρα ότι, εντάξει, αν το συγκρίνουμε με το περσινό που έπαιξε την κατηγορία μέχρι το τέλος, ναι, προφανώς περιμένεις να πάει καλύτερα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό για να μπει 5-8, που τον βλέπουν πολλοί ως ένα από τα φαβορί να μπει στα play-off. Για τον Ατρόμητο μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά του Κέρκες. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να στηριχθεί πάνω του Ατρόμητος για να είναι καλύτερος φέτος. Σίγουρα προβληματίζει του Φιγιομπακού και ο Γιουπίτανα, παίχτες που τον τράβηξαν πάρα πολύ. Αυτές είναι οι ομάδες που περιμένω να είναι σε αυτή τη διαδικασία και στις 5-8. Ο Πανετολικός και η Κηφισιά κυρίως θα παλέψουν να μείνουν στην κατηγορία. Η Κηφισιά έχει ότι ο Λέτο, ας πούμε, βρήκε τη λύση πέρσι, παρότι του φύγε ο Τετέ κάποια στιγμή και ο Παντέλης. Εγώ δεν το περνάω ποτέ αυτό στα ψηλά. Δείχνει ικανότητα προπονητή να μαζεύει την ομάδα του, αλλά περιμένω μια πιο δύσκολη σεζόν. Τουλάχιστον μπορεί να είναι πιο δύσκολη. Ο Πανετολικός επίσης κάτι στον Αναστασίου που έχει δείξει ότι μπορεί να βρει στην άκρη και αυτός έχει θέματα στο ξεκίνημα της σεζόν. Πρέπει να τα λύσει. Κυρίως εκεί να μείνουν στην κατηγορία. Και βεβαίως η Καλαμάτα με τον Ηρακλή, πως οι ομάδες που ανέβηκαν από την Super League πάντα ξεκινούν με το στόχο της παραμονής. Αυτός είναι ο στόχος. Πιο δύσκολο το βλέπω το κομμάτι του Ηρακλή. Καλή Καλαμάτα και στο κύπελο. Θα δούμε πώς θα πάνε. Εκεί είναι πάνω κάτω τα πράγματα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα τη σεζόν. Όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν, γιατί πολύ απλά είμαστε 21 Αυγούστου και με τα καφές συνεχίζονται. Οπότε μπορούμε να βλέπουμε και σημαντικές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Λοιπόν, θα πάμε και στα μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει, επαναλαμβάνω, υπάρχει κρίνια από πάνω του Παναθηναϊκού, αλλά μην πάμε και στο άλλο άκρο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον προπονητή. Είπα και εγώ τι δεν μου άρεσε, τι δεν μου κάνει κακή εντύπωση στο χθεσινό παιχνίδι. Άφηξε Γκονζάλες, έχει ξεκινήσει από το Μεξικό. Δεν έχουμε ακόμη ειδοποίηση από τον Ολυμπιακό για την ακριβή ώρα που θα έρθει στην χώρα μας. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή και να το μιλάω και να το δω μετά την ειδοποίηση. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Γιάννη. Θα σας πω σε λίγο και τις ώρες των ρεβάνς, γιατί έχουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λέει ο φίλος από την Κυλλήνη ότι γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα προπονητή, είναι επικίνδυνος. Παναλαμβάνω, είναι νωρίς, παιδιά, για να πούμε να απαξιώσουμε ή να αποθεώσουμε κάποιον. Είπα ποιο μου έκανε κακό, κακή εντύπωση, αλλά μέχρι εκεί, παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα με τη Δέκη Λιβάη μπροστά. Είμαστε τέλεια, λέει ο φίλος ο Σάββας, φίλος του Παναθηναϊκού. Δεν θα βλέπετε ο Ολυμπιακός νωρίς για να το κρίνεις αυτό. Έχει ερωτηματικά, αλλά επαναλαμβάνω, με τις μεταγραφές που πάνε να κάνει, θα είναι πάρα πάρα πολύ φλόσον δυνατός και μπορεί να φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα. Τι γίνεται με τον Μιχαηλίδη στον ΠΑΟΚ, ρωτάει ο φίλος του ΠΑΟΚ. Είδα χθες κάπου, δεν ξέρω αν το είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, τον άκουσα στο ρεπορτάζ, ότι υπήρχε, αν κατάλαβα καλά, μια διαρροή του ΠΑΟΚ, επειδή δεν ξεκίνησε, ότι δεν τίθεται, και επειδή υπάρχει μια φημολογία τις τελευταίες μέρες και ότι και άλλοι παίχτες θέλουν να φύγουν από τον ΠΑΟΚ κτλ. Και είχε γίνει αναφορά στον Μιχαηλίδη ότι αυτό δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Λοιπόν, οπότε έκλεισε αυτό το θέμα. Αν χωρούσε, μου ζητάει ο φίλος ο Γιώργος, αν χωρούσε ο Μπακασέτας. Κοίταξε να δεις, επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για τον Ντάσο, γιατί είναι για μένα πρικισμένος παίχτης και είναι και πολύ καλό παιδί και βοηθάει τις ομάδες του. Για το πόσο γρήγορος είναι και τα λοιπά. Ναι, δεν θα πω ότι είναι ταχύς ο Μπακασέτας, ότι είναι το δυνατό του σημείο. Αλλά στο ποδόσφαιρο που πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός, προφανώς μπορούσε να δώσει λύσεις ως αναπληρωματικός. Ή για κάποια παιχνίδια και κάποια διαστήματα. Είναι τι θες να φτιάξεις. Πάντα. Και πήγε να φτιάξει κάτι διαφορετικό από ο Παναθηναϊκός, που για μένα έχει και ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν στέλνουμε κάποιες άλλες ομάδες στην Ευρώπη, όπως για παράδειγμα τον Όφη, και συνεχίζω να βασιζόμαστε σε ομάδες. Αφήνει τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ κτλ. Παιδιά, μεσόλυτα.
τις θέσεις στην Ευρώπη δεν τις αποφασίζω εγώ και εσείς, η ΕΠΟ και η Super League. Τις αποφασίζει το γήπεδο. Οι ομάδες παίζουν και κερδίζουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Αυτές λοιπόν που τα κερδίζουν πρέπει να πηγαίνουν και στην Ευρώπη. Είναι τόσο απλό. Λέει ότι ο φίλος ο Πόστολος ότι αν ο Ολυμπιακός στα μέσα του Νοεμβρίου που θα έχουν γίνει αρκετά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη με το διαφορμένο ρόστερ δεν έχει πάμε, γιατί μόνο έχει κοπεί κάπου, δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλει, θα υπάρξουν εξελίξεις προπονητικά καλά σε κάθε ομάδα του κόσμου. Άμα δεν πηγαίνει καλά μια ομάδα, πρέπει να δεις τι γίνεται και με τον προπονητή σου. Αυτό δεν αφορά τον Ολυμπιακό, αφορά όλες τις ομάδες. Αλλά πολύ νωρίς για να πούμε τι μπορεί να γίνει. Σίγουρα πρέπει να βρει τρόπο ο Ολυμπιακός να κερδίσει τα παιχνίδια του μέχρι την επόμενη διακοπή, αν είναι αρκετά μάτς, γιατί θα υπάρξει μια μεγάλη διακοπή. Και εκεί να βάζουμε τη Λίμπαρ παίχτες. Ωραία η φωτογραφία από το κατακόκκινο, όπως λέει ο φίλος ο Στράτος από το Βραχάτι. Ωραία. Και είναι και, υπάρχει και γαλήνη και είναι και καλή η θάλασσα για μπάνιο από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ τον Μιχάλη για τα καλά του λόγια. Αν η ΑΕΚ περάσει, θα είναι ισχυρή ή ανίσχυρο. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω σε λίγο και θα πω και σε λίγο πώς πάνε οι ομάδες και στα. Στις κλειώσεις, βέβαια, εδώ να πω κάτι. Το είπα και νωρίτερα και στον Γιώργο Γιαλιτάκη που λέγαμε για τον Όφη. Ότι δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα γιατί θα παίρνεις πλέον ομάδες από όλα τα γκρουπ. Δεν είναι όπως παλιά που η κλήρωση έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, λίγο πολύ θα παίξεις με ομάδες από όλα τα γκρουπ. Οπότε, σημασία έχει πώς θα είσαι εσύ. Πάμε, Τάσο, σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, μην το χάσουμε το δελτίο και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μόνιμο χαρακτήρα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα αφορούν όλους τους πολίτες, είπε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ως απάντηση στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών κινείται η χώρα, όπου σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. 110 ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. 2 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη Γάβδο μέσα σε λίγες ώρες, όπου περισυνελέγησαν 131 άτομα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Ωραίο το Reflex από τους Duran Duran, πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να πούμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Χωρίς μια απάντηση για το πώς μπαίνουν με τα σημερινά δεδομένα οι ομάδες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ΑΕΚ αν μπει στο Champions League θα είναι στο τέταρτο group, ο Ολυμπιακός στο Europa League θα είναι στο πρώτο, ο Όφη αν τα καταφέρει στο τέταρτο, δηλαδή υπερασπίσε αυτό το ευρύ 3-0 από το χθεσινό παιχνίδι, και ο ΠΑΟΚ αν μπει στο conference στο δεύτερο, και ο Παναθηναϊκός αν επίσης μπει στο τρίτο. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα θα δούμε τι θα γίνει, και δεν είναι και τόσο μεγάλη σημασία το που θα μπουν σε ποια πότ πλέον οι ομάδες, από τη στιγμή που παίρνουν ομάδες δηλαδή από όλα τα group για να αντιμετωπίσουν. Πριν από λίγο, πριν πάμε στα μηνύματα που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί έχω ζητήσει και την άποψή σας για το πρωτάθλημα. Έγιναν γνωστές οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος στην Κοσμοτέ TV, και έχουν πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον, και αυτά φυσικά που λέει και για τις μεταγραφές. Για το πρωτάθλημα, για την έναρξη του πρωταθλήματος, η πρόθεσή μας, είπε, η κοινοτροπία μας είναι να κερδίσουμε τα παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια. Ξέρουμε πολύ καλά πως αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε πως όταν δεν γίνεται αυτά τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Φυσικά με όλο το σεβασμό σε κάθε αντίπαλο που θα έρχεται και αρχίζει γεωμένες από το μάτς με τον Ατρόμητο, η πρόθεσή μας να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίσουμε. Τι δεν πήγε καλά πέρσι και τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός. Αυτό που φταίει και πέρσι δεν πήραμε τον τίτλο είναι ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που διεκδικούν με τις ίδιες προσδοκίες στο πρωτάθλημα. Αυτές οι ομάδες δεν διαφέρουν πλέον τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα χρόνια. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με το πώς ήταν τα πράγματα πριν από 10 ή 12 χρόνια. Επενδύουν το ίδιο, προσπαθούν το ίδιο και θέλουν κιόλας να κερδίσουν το πρωτάθλημα όπως κάνει και ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο. Επιμένως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σιγά σιγά πως το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει βελτιωθεί πολύ και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ο Όφη πριν από 10-12 χρόνια δεν μπορούσε να κερδίσει ένα κύπελο ή ένα Super Cup. Τώρα όμως είναι πραγματικότητα. Ακόμη και πιο οι μικρές ομάδες, πόσο μάλλον οι μεγαλύτερες, είναι δυνατοί αντίπαλοι στη μάχη για τον τίτλο. Για τη συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, εκείνη που αποφασίζει και να συνεχίσει και να γίνουν και αλλαγές στο ρόστερ, ήταν θέματα του συλλόγου, ήταν θέματα της ομάδας που έπρεπε να συζητηθούν και να πάρθουν αποφάσεις. Ήταν μια συνάντηση που πήγε καλά, παρόλο που κράτησε πολλές ώρες. Για το αν αυτή η συνάντηση άλλαξε κάτι ως προς το σχεδιασμό και το ρόστερ, νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που μέχρι να κλείσει η μεταγραφική αγορά, όπου γίνονται και θα γίνουν πολλές αλλαγές. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Συμβαίνει και σε άλλους συλλόγους το ίδιο. Δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και μας προκαλεί μια νευρικότητα, αλλά έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι να κλείσει η μεταγραφική αγορά. Θα φύγει και θα έρθει κόσμος. Για το αν έχει στο μυαλό του μια βασική ενδεκάδα. Καταρχάς είπε ότι ο Ζώτα Σίλβα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, το οποίο βεβαίωσε, προπονήθηκε με την ομάδα μετά τον τραυματισμό, το οποίο είμαστε πλήρεις. Αυτό που συμβαίνει είναι πολλοί παίκτες που ήρθαν τελευταία στιγμή και δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας. Ο Φρόιλερ ήρθε πριν από λίγες μέρες και προέρχεται από 5 εβδομάδες διακοπών. Ο Τικνησιάν ήρθε προχθές, αλλά ήταν ενεργός στο προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να δούμε την τελευταία προπόνηση για να αξιολογήσουμε την κατάσταση που βρίσκονται οι παίκτες και να αποφασίσουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάθε χρόνο η προετοιμασία έχει όλο και λιγότερη αξία. Γιατί με άλλους παίκτες δουλεύεις στην προετοιμασία της σεζόν και τελικά καταλήγεις να έχεις άλλους παίκτες διαθέσιμους όταν ξεκινούν τα παιχνίδια. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι μια διαδικασία που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ομάδες, όχι οι top ευρωπαϊκές, αλλά οι περισσότερες ομάδες. Έκανε δηλώσει και ο Μανώλης Σάρκας, που είπε και για την επιστροφή του ότι την είχε πάντα στο μυαλό του και ήθελα να γυρίσω στην ομάδα που αγαπώ. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ξεκινά το ποτάλμα. Έχουμε δηλώσει πολύ καλά αυτήν την εβδομάδα. Θεωρούμε πως θα δώσουμε το 100% για να κερδίσουμε. Και για τον εαυτό του, ότι οι εμπειρίες από το υψηλό επίπεδο με έχουν βοηθήσει. Έχω αλλάξει και έχω εξελιχθεί ως ποδοσφαιριστής και πιστεύω πως μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Αυτές ήταν οι δηλώσεις. Πάμε τώρα και γιατί είχαμε αφήσει σε κρεμότητα και κάποια από τα μηνύματα που είχαν γίνει. Okay, υπάρχει και διαφορετική άποψη, όπως αυτή του Δημήτρη, που λέει ότι νομίζω ότι τα φαβορί του πρωταθλήματος είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τις εμφανίσεις τους και τα ρόστερ. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν πολλά θέματα και λυπή ρόστερ. Προφανώς διαφωνώ, αλλά okay. Λοιπόν, έλα Γιάννη, δεν γίνονται αυτά, λέει. Εντάξει, εύχομαι να είναι και χιουμοριστικό. Δηλαδή, θα το διαβάσω, δεν το κάνω ποτέ για τον εαυτό μου αυτά που λένε. Μπορεί να χωρίσω, αλλά έχω Παπάζογλου και Ρασπόρο. Όχι, εντάξει. Αν όντως έχεις χωρίσει, εύχομαι να ήταν καλό και για τους δύο να προχωρήσετε τη ζωή σας, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Ο φίλος Σάικ που εύχεται και καλές και επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Ναι, πρέπει να τα καταφέρουν. Τι γίνεται με τον Κάγκουα? Όντως, τι γίνεται με τον Κάγκουα? Και επειδή έλεγα για την ανάγκη ενός
μέσο για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ότι έχω ξεχάσει τον Κάκο, αλλά ο Κάκο πρέπει να του δώσει πράγματα, κυρίως μεσοεπιθετικά. Και έχει παίχτες ο Παναθηναϊκός μεσοεπιθετικά, μπορεί να βρίσκει λύσεις. Αυτό που νομίζω του λείπει είναι περισσότερη ενέργεια στη μεσαία γραμμή, πιο σιγουριά, να το πω διαφορετικά. Έχει φάει γκολ ο Παναθηναϊκός, έχει δεχθεί, και ειδικά στο χθεσινό ματς, δεν γίνεται να σου κάνει τόση φάση η Χράντες να κερδίσει 2-0. Και εντάξει, είμαστε ακόμη τον Αύγουστο. Είπα λίγο χαλαρά, λίγο τα πράγματα. Δεν είναι ακόμη έτοιμες οι ομάδες. Παίρνουν ρυθμό, θα γίνονται αυτά. Αλλά τόσες φάσεις, και χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.

Αν ο Τιτέι θα μείνει στον Παναθηναϊκό, πολύ καλός για Ελλάδα. Ισχύει για κάθε ποδοσφαιριστή αυτό. Ήταν εξαιρετικός ο Τιτέι. Και βάζει και ωραία το σώμα του και φοβερά τελειώματα και ειδικά το δεύτερο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο. Τιτέι έχει φοβερή εξέλιξη το παιδί και μας το είχε δείξει από την Κηφισιά. Εγώ έλεγα από τότε ότι σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, μεγάλη ελληνική ομάδα, θα πρέπει να τον κοιτάξει. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός, οκ. Έχει προσόντα αυτό το παιδί. Αν συνεχίσει έτσι και βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, γιατί θα κάνει και αυτό. Το αξιοπέταγμα του. Πρέπει λίγο να το συνειδητοποιήσουμε, λέμε. Και ειδικά τώρα με αφορμή και αυτό που έγινε με τον Κωνσταντέλια, που νομίζω άλλο πήραξε περισσότερο τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Για να λίγο στη θέση των παικτών. Λέμε, ας πούμε, κατηγορούν οι φιλάθλοι των ομάδων ότι γιατί έδωσε, λέει, τον Κωνσταντέλια, γιατί έδωσε τον Τζολάκη, γιατί αυτό, σε ποια πήγε, τι χάλασε. Για να λίγο στη θέση αυτών των ποδοσφαιριστών. Εσείς, αν είστε στέστα και μπορούσατε να παίξετε στην Premier League, δεν θα πηγαίνατε. Πλάκα κάνουμε. Είναι ελάχιστοι ποδοσφαιριστές που θα έλεγαν αυτή τη στιγμή, α, όχι, να μείνω σε ελληνική ομάδα γιατί θα πάρω πρωτάθλημα, θα παίξω Champions. Έπαιξαν. Έπαιξε ο Τζολάκης, μια παράδειγμα, έπαιξε. Γιατί δεν πάει στην Premier League να παίξει. Κωνσταντέλιας. Πάει στην Dortmund, η οποία Dortmund έχει αποδείξει ότι μπορεί να σε εξελίξει και να σε πάει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Το έχει αποδείξει. Μπέλιγχαμ, Χάλαντ και. Αυτά τα έχει κάνει αυτά η ομάδα, η συγκεκριμένη ομάδα. Μια χαρά να πάει να κάνει το ξεπέταγμα σου. Οπότε, ναι, το θεωρώ φυσιολογικό για κάθε ποδοσφαιριστή ελληνικής ομάδας, αν βελτιώνεται και αν πηγαίνει καλά, να μην τον βλέπουμε για πολύ καιρό. Και συμφωνώ περισσότερο με το μήνυμα του Δημήτρη, του φίλου του Παναθηναϊκού, ότι μπορεί να έχουν ένα κακό βράδυ όλοι. Δεν τους κάνει άχρηστος, ξέρω εγώ, ότι επικίνδυνος, οτιδήποτε κτλ. Έκανε προφανώς λάθος. Να τον διώξουμε, λέει, στο επόμενο παιχνίδι που και ο επόμενος θα κάνει ένα λάθος, θα τον ξαναδιώξουμε πάλι. Συμφωνώ πολύ με αυτό το μήνυμα. Με αυτή την νοοτροπία, δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό. Εάν δεις βέβαια επαναλαμβανόμενα λάθη και κυρίως αν δεν παρουσιάζει μια καλή ομάδα, προφανώς θα κοιτάξεις το θέμα του προπονητή. Αλλά όχι επειδή έγινε, το είδες διαφορετικά, δεν το σκέφτηκε σωστά, δεν. Θα πάμε να το βγάλουμε άχρηστο, να τον διώξουμε τώρα του κάθε προπονητή. Εγώ πάντα είμαι υπέρ του να βλέπεις τη συνολική εικόνα. Και το πιο σημαντικό, οι ομάδες πρέπει να έχουν μηχανισμούς, ανθρώπους, και να δουν την πραγματικότητα στους πρόεδρους, το τι πραγματικά γίνεται μέσα στην ομάδα τους. Αυτό για μένα, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Γιατί πολλές φορές δεν μεταφέρονται κάποια πράγματα σωστά και να βλέπεις τι γίνεται εσωτερικά στην ομάδα σου. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί το αποτέλεσμα να είναι καλό, ένα-δύο αποτελέσματα, να, αλλά να καταλαβαίνεις ότι η ομάδα σου δουλεύει καλά και θα το εισπράξεις. Εκεί θα τον στηρίξει τον προπονητή. Αν όμως καταλαβαίνεις ότι η ομάδα γίνεται παιδική χαρά σιγά-σιγά, προχωράς αλλαγή. Δεν το σκέφτεσαι καν. Ακόμη και αν το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καλό σε ένα μάτς, γιατί έτυχε. Πώς βλέπω το παιχνίδι Καλαμάτα Άρης. Λοιπόν, παιδί, το ξέρα, έχετε εμφανιστεί αυτοί που τα κάναμε παλιότερα και όσο, θα σας πω προβλέψεις και για όλους τους αγώνες πρώτης αγωνιστικής, αφού το ζητήσατε αρκετοί, το είχα στο μυαλό μου ότι κάποιοι θα το κάνετε. Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός κάνει όλες αυτές τις μεταγραφές, ο Μετιλίμπαρ θα συνεχίσει να παίζει αυτό το άθλιο ποδόσφαιρο με γέμα σε αυτόν τον τερματοφύλακα. Θυμήσαμε, σας παρακαλώ, ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού πέρυσι στο ποτάμι που να χαρήκαμε μπάλα. Είναι το τέλειο μήνυμα που περίμενα, γιατί το έχω πει και άλλες φορές που το στέλνει ο φίλος ο Γιάννης. Είναι εύκολο να πηγαίνουμε πάντα στο άκρο. Ειδικά με το Μετιλίμπαρ που το ακούω προφανώς. Πέρυσι το ποδόσφαιρο δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός, μην γελιόμαστε. Αλλά έπαιξε καλά στο Champions League, πώς έγινε αυτό. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Κάνε καλά παιχνίδια. Μεσμένα καλά παιχνίδια στο Champions League. Το πρώτο γκολ με τη Ρεάλ, χάθηκε η μπάλα. Δεν ήταν γιώμα. Πώς έγινε αυτό. Τους μάλωσε ο Μεντιλίμπαρ στο ημίχρονο. Που έπαιξαν, που χάθηκε η μπάλα από την Τένσε, θυμάστε τελικά. Μπίτσι, Κίνιο. Χάθηκε η μπάλα. Πώς έγινε αυτό. Από ένα προπονητή που λέει γιώμα. Μην πηγαίνετε στο άλλο άκρο. Πολλές φορές το να λέει ένας προπονητής ότι θέλω άμεσο παιχνίδι, το κάνουν όλες οι ομάδες στον κόσμο. Με εξαίρεση ορισμένες. Ξογοσίτη, η Μπαρσελόνα έχουν άλλο στυλ. Θέλουν και το άμεσο ποδόσφαιρο. Να μην κινδυνεύω στην άμυνα. Δεν μπορείτε να κάνετε build-up, να φύγει μπάλα. Μη φάω γκολ. Απλά πράγματα. Και άμεσο ποδόσφαιρο, που σημαίνει μια μεγάλη παλιά, αλλά με ευστοχία. Αν ο παίκτης έχετε σκεφτεί πολλές φορές δεν έχει δυνάμεις, πάει εύκολα σε μια σέντρα. Πώς έβαλε τον γκολ ο Ολυμπιακός με την Νάιμέχεν. Το είπα και μετά το παιχνίδι. Απλά βρέθηκαν δύο παίκτες που ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα. Ο Σά και ο Φορτούνης. Την άλλαξαν πολύ ώρα και έκαναν ωραίο συνδυασμό. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν καλό το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός. Ναι, και ο Μέντι ζητάει πολλές φορές άμεσο ποδόσφαιρο. Δεν τους έχει πει παίρνετε την μπάλα και αρχίσετε τις γιώμες. Γι' αυτό λέω, ας δούμε πώς θα βγουν οι μεταγραφές, να δούμε και τις υπόλοιπες μεταγραφές και μετά θα κρίνουμε.
Γιατί θυμάμαι επίσης τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός. Αφήσε το κόφερες. Άφησε το κόμφερε σαν συγκεκριμένα παιχνίδια. Που και το κόμφερε είναι πήρε ευρωπαϊκό τίτλο Ολυμπιακό. Με τη Φενέρα, α πούμε, δεν έκανε γιόμε. Τα τρία γκολ που τη έβαλε στο Καραϊσκάκι. Λέω λοιπόν το εξή. Ότι την επόμενη χρονιά, θυμίζω, 4 γκολ στον Παναθηναϊκό, 4 γκολ στον Μπάουκ, 6 στην ΑΕΚ, 4 στο Ποτάθλημα. Δεν θυμάμαι πολλέ τέτοιε επιδόσει από ομάδε με του άλλου βασικού διεκδικητέ να τα κάνουν έτσι, να βάζουν τόσα γκολ. Δεν θυμάμαι να είναι όλα από γιόμε. Δεν το θυμάμαι. Γι' αυτό λέω, μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Προφανώς και εγώ συμφωνώ ότι πέρσι ο Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου καλές εμφανίσεις. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Χρήστος, τελικά πολλές μεγάλες ομάδες δεν είναι καλές. Η μοναδική ομάδα που δείχνει να είναι μεγάλη για την ώρα είναι όφη. Και είναι ώρα να κρίνουμε όλοι τους προπονητές και τα λοιπά, αλλά να σταματήσουμε και την κρίνια. Συμφωνώ. Μέχρι στιγμής ο όφη έχει κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του και είναι εννοής ακόμη για οριστικά συμπεράσματα. Κάποια πράγματα όμως τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε και τα επισημαίνουμε. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Κάγκουα στην Ευρώπη. Ναι, το είπα γενικότερα για την κουβέντα που κάναμε για την ανάγκη χαφ. Εννοείται.

Έχει παίξει ότι μαξέ ένας φίλος ένα στοίχημα και μου στέλνει. Ήταν και λίγο δυσκολάκι. Αλλά το έπιασε το ένα το ΠΑΟΚ να βάλει γκολ, επόμενο γκολ η Μπραν, το έπαιζε μάλλον live. Και τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία, το πιάσε και έπαιζε Παναθηναϊκό άσο ημίχρονο χι τελικό. Οκ, ήταν ρισκαδόρικο ούτως ή άλλως. Αυτό που έκανες, έμπνες είχες, δεν σου βγήκε στο τέλος. Θα μπορούσε να γίνει. Καρέτσας και Κωνσταντέλιας θα πάνε ντουέτο στη Ρεάλ. Με μεταγραφάρες και με πολλά λεφτά. Δεν το ξέρω, αλλά επαναλαμβάνω ότι η Ντόρτμουντ έχει αποδείξει τα παιδιά που δουλεύουν, που έχουν φοβερό ταλέντο, είναι πρικισμένα, μπορεί να τους πουλήσει πολύ, πολύ εύκολα και σε πολύ μεγάλες ομάδες. Μεγαλύτερες ομάδες από αυτήν. Ακόμη μεγαλύτερες, γιατί είναι μεγάλη ομάδα και η Ντόρτμουντ. Εντάξει, μην ξαναμπαίνουμε τώρα στον φίλο του ΠΑΟΚ ότι το θέμα ήταν ότι ο Κωνσταντέλιας δεν ήθελε να φύγει και επαναλαμβάνω, η επόμενη μέρα είναι χωρίς τον Κωνσταντέλια. Και πρέπει να καταλαβαίνω ότι οι παίχτες, τουλάχιστον εγώ από όσους γνωρίζω, περιμένουν πώς και πώς να μπορούσαν να παίξουν στην Πρέμιερ, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ναι, λέω φίλος ότι από τη Βέρεια ότι 9 στους 10 χαρήκαμε γιατί έπαιξε ρόλο η παρουσία Ελληνών παίκτων. Και αυτό, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, δεν μας αρέσουν οι ξένοι. Μια χαρά είναι και οι ξένοι. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία και να φέρνεις ξένους που θα σου δώσουν κάτι παραπάνω από αυτούς που αύριο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι για μένα η χημεία και για μένα το πιο σημαντικό και αυτό που θα σε ανεβάσει επίπεδο. Λέει ένας φίλος ότι είναι δυνατόν ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα να φεύγει ο Κωνσταντέλιας και να καταραίει. Ο Κωνσταντέλιας είναι μια ειδική περίπτωση. Τα πάμε και το αναφέραμε και το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να μάθει να ζει ο ΠΑΟΚ χωρίς αυτόν τον παίχτη που έκανε τη διαφορά. Δηλαδή μου λέει ένας άλλος φίλος ότι εσύ έβλεπες τη ομάδα να δουλεύεται σωστά. Έπρεπε να είχαν γίνει σαρωτικές αλλαγές, πλέον είναι αργά. Ποια καλά παιχνίδια, με την οφώτιστη Πάφο των 10 παιχτών ή με τα 6 από την Μπάρτσα. Και αυτό είναι ενδεικτικό το μήνυμα για το πώς βλέπετε το ποδόσφαιρο. Καταρχάς με την Πάφο δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Και εγώ το είχα προβλέψει από την κλήρωση. Γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δεν είχε μάθει το καλοκαίρι στα πόδια του και η Πάφος είχε. Αλλά με την Μπαρσελόνα, προφανώς έχει ζήσει πολλές φορές ελληνική ομάδα να παίζει στη Βαρκελόνη, να μειώνει στο 2-1 και στα 3 λεπτά να σα αποβάλει παίχτη χωρίς λόγο διαιτής και να ζήσει και πέναλτι για να γίνει το 3-1 στο 60. Ναι, μετά κατέρευσε. Αλλά για 60 λεπτά ο Ολυμπιακός ήταν καλός. Είτε το θες, είτε το θέλω. Είτε δεν το θέλεις, είτε δεν το θέλω, καλώς θα είναι. Τώρα να το αλλάξουμε, δεν γίνεται. Επειδή είπες σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Και είπα ότι δεν είναι όλα ρολόι στον Ολυμπιακό. Είπα, έχω και πολλά ερωτηματικά. Αλλά αν δεν δω κάτι, δεν μπορώ να έχω και συμπέρασμα. Και επειδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα κάνει μεταγραφές, και είναι ξεκάθαρο αυτό, περιμένω να τις δω. Και μάλλον ορισμένοι δεν ακούτε και αυτά που λέω. Είπα, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός πέρσι. Ήταν προβληματικές οι εμφανίσεις, το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Αλλά η ίδια η ομάδα πέρασε στην επόμενη φάση του Champions League με κάποιο τρόπο. Κέρδιζε. Κέρδισε τον Άγιαξ, κέρδισε την Καϊράτ, κέρδισε την Λεβερκούζεν. Οκ, αν εσείς θα θεωρείτε όλα αυτά τυχαία, μαζί σας κι εγώ. Αλλά μην σας χαλάσω το χατήρι. Αλλά δεν είναι τυχαία, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω, μην φτάνουμε στο άκρο. Και αυτό αφορά όλες τις ομάδες. Και δεν μ' αρέσει γενικώς η απαξίωση των ομάδων, το ρόστερ, επειδή μια ομάδα, ας πούμε, δεν πάει καλά. Το λέω, ας πούμε, με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που κάποιοι τα βλέπετε όλα μαύρα και αυτό και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι. Λέει, μόνο με την PSV έπαιξε καλά. Φαντάζομαι ότι δεν έβαλα καν το μάτι με την PSV, με την Eindhoven, που όντως ήταν καλός και δέχτηκε τον γκολ στο τέλος. Οκ, με τον Άγιαξ προφανώς δεν έπαιξε καλά. Τι να πω, ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Άλλα παιχνίδια μάλλον εγώ θυμάμαι. Λοιπόν, βλέπω, λέει, με τις μεταγραφές που γίνονται και με αυτές που θα έρθουν, το Φορτούνι στον πάγκο. Ο Κώστας δεν έχει ξεκινήσει σαν σούπερ βασικός και δεν επέστρεψε ως σούπερ βασικός. Και ένα παιδί που αν βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Μην γελιόμαστε γι' αυτό, και με την ποιότητά του και με τα στημένα του. Θα έχει το δικό του ρόλο και από μένα τον βρει ο προπονητής. Με τόσο εμφανή έλλειψη παικτών από πέρσι, πώς δικαιολογείται η καθυστέρηση στις μεταγραφές? Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά άμα πας σε αυτούς τους παίκτες που πάει ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να περιμένεις. Αλλά πας σε άλλους παίκτες. Οκ. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Έπρεπε να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, πολύ νωρίτερα συγκεκριμένες κινήσεις. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Να.
Ο Ολυμπιακός απέναντι ξεκινάει τη βασική του ενδεκάδα τουλάχιστον με τρεις Έλληνες, διαφορετικά δεν πάει πουθενά. Καλό είναι να υπάρχουν Έλληνες σε όλες τις ομάδες και ο Ολυμπιακός έχει Έλληνες. Και είχε πέσει, ας πούμε, το Δολάκι βασικό, τώρα έτσι το βασικό. Είχε παίχτες. Αλλά όχι Σόνι και Ντένα είναι κάποιος Έλληνας, να το αξίζει κιόλας. Αλλά και η δική μου άποψη είναι ότι καλό είναι όλες οι ομάδες να έχουν Έλληνες παίχτες. Ή μάλλον το πω διαφορετικά, και Έλληνες παίχτες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα ματσάκια τώρα που ζητήσατε, γιατί είμαστε και 53, σε λίγο θα πάμε στο τέλος της εκπομπής. ΑΕΚ Ηρακλής, εντάξει, ξεκάθαρα φαβορία, θα το πάρει το μάτς. Εντάξει, πολύ χαμηλή απόδοση. Και ο Ηρακλής δεν είναι, θέλει χρόνο ο Ηρακλής. Πολύ δύσκολο νομίζω θα μπορέσει να τις βάλει, να την κοντράει να τις βάλει δύσκολα. Νομίζω, επειδή ακολουθεί και το μάτς στο επαναλυτικό, σημαίνει όλα τα λεφτά που λέμε για την ΑΕΚ, θα κοιτάξει να πάρει το μάτσα από το πρώτο ημίχρονο, οπότε μπορούμε να πάμε άσο από ημίχρονο. Και βάζεις και ένα μισή goal over και κάνεις μια καλύτερη, πολύ καλύτερη απόδοση. Καλαμάτα Άρης. Ωραίο μάτ. Ωραίο μάτ. Λίγο πιο μπροστά Άρης. Θα έβλεπα να σκοράουν και οι δύο ομάδες. Ναι, θα το έβλεπα αυτό. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Δύσκολες πρεμιές για τον Ολυμπιακό. Εμείς θυμάμαι πέρσι είχε κερδίσει τον Αστέρα με δύο γκολ στις καθυστερήσεις και δεν είναι στα καλύτερα του. Τώρα φτιάχνει το Ολυμπιακός. Θα το δούμε. Ο Ατρόμητος, είπα και νωρίτερα ότι είναι μια ομάδα που εγώ την υπολογίζω. Έχει καλό, μας έδειξε καλά πράγματα πέρσι ο Κέρκες, αλλά έχει χάσει Μπακού και Πιθάνα. Θα το πάρει το μάτσο, νομίζω, ο Ολυμπιακός. Με άντερ 3,5 μέχρι 3 γκολ. Καλή απόδοση. Νομίζω μας δίνει καλή απόδοση. Όφη Βόλος. Όφη σε φοβερή κατάσταση και ψυχολογική. Εντάξει, θα δούμε και πώς θα τον επηρεάσει το μάτς η δυνάμεις που ξόδεψε. Ο Βόλος έχει μπει πολύ καλά στη σεζόν. Τον περιμένω να πάει καλά. Ωραίο ματσάκι. Και εδώ γκολ-γκολ. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να γίνει γκολ-γκολ. Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια πέρσι τη Δημαξή είχαν σκοράρει και οι δύο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά αυτά θα ήταν η επιλογή μου. Πάω Κλεβαδιακός. Και ανεβαίνει και η απόδοση του ασολογικό. Δεν είναι στα καλά το πάω. Είναι και αυτό που λέω εγώ, το μαύρο σύννεφο. Και πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Και ο Λεβαδιακός έχει ξεκινήσει καλά. Θα τον ζωρίσει, μπορεί να τον ζωρίσει ο Λεβαδιακός. Πολύ, πολύ. Μάτς που δηλαδή θα το απέφευγα εγώ, να σου πω την αλήθεια. Αν έπρεπε οπωσδήποτε να ποντάρω κάτι, θα πήγαινα ότι έστω και δύσκολο να το πάρει, το χρειάζεται το μάτς ο ΠΑΟΚ. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν το χρειάζεται. Και εδώ το πήγαινα σε συνδυασμό μέχρι 3 γκολ. Και Πανετολικός Αστέρας. Καταρχάς θυμίζω Καλαμάτα Άρης παίζουν στην Τρίπολη, έτσι. Πανετολικός Αστέρας και οι δύο ξεκίνησαν με αποκλεισμού στο κύπελο. Καλά, ο Αστέρας έκανε και ένσταση, αλλά λέω για το αγωνιστικό κομμάτι. Αρκετά ισορροπημένο μάτς, και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις λες περισσότερα έχω να χάσω από το να κερδίσω. Δηλαδή το μη χειρομβέλτη σε αυτές τις περιπτώσεις, μια ισοπαλιούλα θα μπορούσαν να το. Οριακό μάτς, αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, δηλαδή αν είναι χ το μάτς μέχρι το 60, νομίζω δεν θα παίρνουν ρίσκα οι ομάδες. Οπότε θα βλέπα περισσότερο μια ισοπαλία. Εννοείται ότι είμαστε πρεμιέρα και πρωταθλήματος και είμαστε επιφυλακτικοί. Πρώτα να δούμε λίγο τις ομάδες. Εντάξει, έχουν δώσει οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη παιχνίδια, έδωσαν και κύπελο οι υπόλοιπες, έπαιξαν στο κύπελο, αλλά πώς το λένε, συγκρατημένοι. Προφανώς για έναν άλλο που λες το μήνυμα ότι για το προγραμματισμό στον Ολυμπιακό δεν ήταν καλό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αν το πω εγώ, χρειάζεται. Είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα και στη συνάντηση που έγινε του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ, αυτό που βγήκε, αν θυμάσαι, από διαρροή, και δεν το έχω δει από πολλούς να το κάνουν, είναι ότι υπήρξε αστοχία. Δεν βγήκαν οι μεταγραφές, οι αποκτήσεις παικτών στις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Αλλά πρώτα ο ίδιος ο Ολυμπιακός το λέει. Οπότε το μήνυμά σου δεν καταλαβαίνω, γιατί αν φοβάται κανείς να το πει, όχι. Το ίδιο το λέει πρώτα ο Ολυμπιακός. Δεν σου χαρακεί αυτό.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε, δύο λεπτά πριν τις 12, ολοκληρώθηκε και σήμερα η φανέλα με το 10. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και με τα μηνύματά σας. Και ευχαριστούμε τον Τάσο Ελεμέζη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τον Λουκά Λουκά που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Το μικρόφωνο της Ασπόρ ήταν το προηγούμενο 2 ώρο, ο Μπάμπης Παπάζογλου. Κορυφαίο δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Όσοι μπορείτε και αυτό μπανάκια να τα συνεχίσετε, να τα κάνετε, γιατί έχει και ζέστη. Έχουμε και αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Και να δούμε καλά ματσάκια το σουκού που ξεκινάει το ποτάσμα. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Εξαιρετικός για ακόμη μια φορά ο Όφη θριάμβευσε με 3-0 επί της ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο και είναι με το 1,5 πόδι στη League Phase του Europa League. Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη μετά από 26 χρόνια για την ομάδα του Ηρακλείου, που είχε 9 Έλληνες στην αρχική ενδεκάδα, ενώ άλλοι 3 χρησιμοποιήθηκαν ως αλλαγή. Και πάλι με τη φωτιά έπαιξε ο Παναθηναϊκός, που δέχτηκε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά από τη Χράντετς Κράλοβε, με το τελικό 2-2 να αφήνει πλέον ανοιχτή την υπόθεση πρόκρισης στη League Phase του Conference League. Ανοιχτή λογαριασμοί και στο ζευγάρι του ΠΑΟΚ με την Μπραν, με το δικέφαλο του Βορρά να ισοφαρίζει στο τέλος σε 1-1 και πλέον να διεκδικεί την πρόκριση στη ρέβανς ερχόμενης Πέμπτης στην Νορβηγία. Στο μεταξύ, οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου επιθετικού της Μίντλεσμπρο, Νταβίντ Στρέλετς. Την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών σε ανοιχτό στίβο πέτυχε στο Diamond League της Λοζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής, που πέρασε τα 6-16, αλλά ήρθε δεύτερος πίσω από τον Αρμάν Ντουπλάντης, που πήδηξε 6-21. Στο μήκος της ίδιας διοργάνωσης παίρνει μέρος απόψε σε νέα ο Μίλτος Εντόγλου. Και επίσημα παίκτη ΣΑΕΚ είναι ο 33χρονος αριστερός αμυντικός Μπάμπης Λυκογιάννης, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους και επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 8 ετή καριέρα σε Κάλιαρη και Μπολόνια. Την απόκτηση του 23χρονου διεθνή με τη Γουινέα αριστερού επιθετικού Σαλιφού Σουμά με ετήσιο δανεισμό από τη Μάλμε ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Προβλήματα για το Λεβαδιακό, που κινδυνεύει με αποκλεισμό από τη League Phase του Κυπέλλου και αφαίρεση ενός βαθμού από το πρωτάθλημα, αφού ο Αστέρας Τρίπολης κατήγγειλε τους βιατούς για αντικανονική συμμετοχή στο προχθεσινό μεταξύ τους παιχνίδι του Νιγηριανού Κομπνάν, που δεν ήταν δηλωμένο στο φύλλο αγώνα. Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές ο Ολυμπιακός και Walkup μετά την απουσία του Αμερικανού Playmaker από την πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων. Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του διεθνής Γκαρδιανούλης Λαρετζάκης, που θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Το χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεμπ διεκδικεί σε 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας με μετάδοση από RTO Sport. Το πρώτο της παιχνίδι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών της Τσεχίας δίνει απόψε η εθνική ομάδα, που αντιμετωπίζει στις 9 την Οικοδέσποινα με μετάδοση από την Ερτένα. Με την τελετή έναρξη ξεκινούν απόψε μεσογειακοί αγώνες στο Τάραντο και σημεοφόρους της ελληνικής αποστολής, τη Μαρία Πρεβολαράκη και τον Απόστολο Σίσκο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, διότι έρχεται ο Φώτης Παρόλας με μπάλα και με άλλα.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ακούτε Era Sport.
4: Στο 19ο λεπτό η κριτική ομάδα ανοίγει το σκορ με σκόρερ τον εντυπωσιακό Φούντα, ο οποίος θα κάνει το όφι Τσέσκα 1-0 στο 19ο λεπτό στο Παγκρίτιο στάδιο. Λοιπόν, Φούντας απέναντι από τον Λαμπούκοφ, 51ο λεπτό, πέναλτι για τον όφι. Φούντας θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει το πέναλτι. Φούντας εκτελεί γκολ! 2-0! Όφι Τσέσκα Σόφιας, γκολ! 3-0! Λορέντζο Ντίκμαν, όφι Τσέσκα Σόφιας, 3-0 στο 94!
5: Ακούτε, Era Sport.

Αργήσαμε σήμερα λίγο, εντάξει, πάλι καλά. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ήταν και πολλά τα γκολ γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, ακούτε την εκπομπή Μπάλα κι άλλα Plus. Μέχρι τις 2 έχουμε μπροστά μας. Εντάξει, ήταν τα γκολ αρκετά, οπότε δεν έχουμε ακριβώς 2 ώρες, αλλά σχεδόν μεικτού χρόνου είναι η εκπομπή, 120 λεπτών. Χαλαρώστε, προσδεθείτε να απολαύσουμε μουσική, τραγουδάκια, διότι οι θερμοκρασίες είναι ψηλές και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε χαλαροί και με αυτά που βλέπουν τα ματάκια μας νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνουμε σβηστοί. Έλα ρε Μικ, πες τα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Rolling Stones, Covered in You, μαζί με Paul McCartney και άλλους. Το τελευταίο τους άλμπουμ μέχρι στιγμής, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί να έχουν και επόμενο, έτσι δεν είναι τόσο. Δεν ξέρεις τους επιφυλάσσει μία καμιά φορά. Στα 80, 81, 82, 83 είναι οι Rolling Stones, το παλεύουν ακόμα και φαίνεται ότι είναι άλλη κράση. Να δούμε εμείς πώς θα το παλέψουμε με αυτές τις ανατροπές, τις διακυμάνσεις και όλα αυτά που βλέπουν τα μάτια μας και οι φίλοι των ομάδων που έχουν ελπίδες ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα με τις μεταγραφές, θα δυναμώσουν, θα και βλέπουν αυτό το θέμα και αυτή την εξέλιξη. Θα τα κουβεντιάσουμε όμως όλα μαζί, με ψυχραιμία θέλω σήμερα να τα δούμε έτσι από μια απόσταση και με όσο μπορούμε πιο χαλαρή οπτική. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, μην φουντώνουμε τώρα εδώ τα πράγματα, έτσι, γιατί οι θερμοκρασίες είναι ψηλές, 37, 38, 39 σήμερα, μέχρι 42, μέχρι την Τετάρτη. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Στο 54-160 γράφεται σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θα φτάσει σε εμάς, το σχόλιο σας, την κριτική σας, πώς τα είδατε, ποιος σας εξέπληξε, ποιος σας απογοήτευσε, αν είναι καλοί οι προπονητές, αν ο διαιτητής σφυράει σωστά, αν οι αποφάσεις που έχουν πάρθει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι σωστές, και νομίζω ότι όλοι έχουμε διαμορφώσει μια άποψη, αλλά θα ήθελα να την εκθέσετε, να την εκφράσετε και να την μεταφέρετε σε εμάς με ψυχραιμία. Βλέπω τα πρώτα μηνύματα, συμπάσχουν οι φίλοι, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Θα το φιλοσοφήσουμε σήμερα, Τάσο. Θα το φιλοσοφήσουμε. Τάσο Λεμέζη στην ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή της εκπομπής. Φώτης Παρόλα στο μικρόφωνο. Στείλτε μηνύματα συμπαράστασης, συναδέλφωσης. Προστεί το μίσος και ο ελοσπαραγμός. Όλοι μαζί, αδέρφια, θα προχωρήσουμε. Εκτός από τους κριτικούς, οι οποίοι πηγαίνουν χωρίς άγχος. Χωρίς άγχος. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν άγχος. Εντάξει, δεν μιλάω και για τον Ολυμπιακό, δεν έχει άγχος. Περιμένει την κλήρωση 28 του μήνα. Έχει ρεπό. Ξεκουράζεται και απολαμβάνει τα βάσανα και τις αυξομοιώσεις της πίεσης στις άλλες ομάδες. Και επειδή η εκπομπή αφουγκράζεται, ακούει, σέβεται και μελετά τις προθέσεις και τις σκέψεις και τα θέλω των ακροατών, σήμερα θα πάμε έτσι με ροκάκια καινούρια, αλλά και κάποια παλιά, έτσι να σας θυμίσω τα νιάτα σας, να ξεφύγουμε λίγο. Σαββατοκύριακο έρχεται, με Rolling Stones καινούριους, με παλιά συγκροτήματα, με διασκευές που αξίζει να ακουστούν. Μαζί θα προχωρήσουμε, χαλαρώστε, καφεδάκι, μπυρίτσα, δεν ξέρω που μας ακούτε, οπότε περιμένω τα μηνύματά σας, την άποψή σας στο 54-160 σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμά σας στο Viber, μέσα από το λογαριασμό της Eraspor το μήνυμά σας, αφού βρείτε την Eraspor και μέσα από εκεί θα φτάσει το μήνυμα σε εμάς, φωτογραφίες, καταλαβαίνετε τώρα. Έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Βέβαια χτες το βράδυ, παρότι ήταν βράδυ εκεί στο Μαρούσι, πρέπει να έχει φτάσει 50 βαθμούς η θερμοκρασία, ιδίως εκεί μετά τη λήξη του αγώνα, αλλά εντάξει, έχει κάτσει ο κουρνιαχτός τώρα. Η θερμοκρασία, ιδίως εκεί μετά τη λήξη του αγώνα, αλλά εντάξει, έχει κάτσει ο κουρνιαχτός τώρα.

Προπονητές, υπομονή, κάτω το κεφάλι και δουλειά, δουλειά, λέει ο Χρήστος. Με αυτό το καιρό και τις θερμοκρασίες, Χρήστο, είναι δύσκολα, αλλά έχεις δίκιο. Αρχίζω να πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας φταίει που δεν εμφανίζεται ο Θωμάς. Τώρα που το πήγες στο μπάσκετ, το πήγες, εδώ έχουμε άλλα θέματα. Εκεί θα βρεθούν οι λύσεις στο μέλλον και από ό,τι ακούω, από ό,τι μαθαίνω, θα πάμε δικαστικά, εάν μέχρι να φτάσουμε όμως στις αίθουσες, εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποια λύση και θα υπάρξει, πώς το λένε, βελούδινο διαζύγιο. Μια γαριτό μακαρονάδα μας στέλνει εδώ πέρα ο Χρήστος, ωραία. Ρίξε και τα από πάνω τα προαπαιτούμενα και τα απαιτούμενα και νομίζω θα την απολαύσεις. Εμείς περιοριζόμαστε τουλάχιστον αυτή την ώρα μόνο στην οπτική επαφή. Υπάρχει και το mail για όσους θέλουν έτσι να είναι πιο αναλυτικοί στις σκέψεις τους, στο σκεπτικό τους, πώς θα είδαν τα πράγματα. Να προτείνουμε λύσεις, παιδιά. Πάμε όλοι μαζί να προτείνουμε λύσεις. Έτσι, ποιος να φύγει, ποιος να έρθει. Ξέρετε, τα γνωστά. Να φύγει αυτός, να φύγει ο άλλος. Έκανε λάθος ο προπονητής. Είχε δίκιο ο προπονητής. Δεν έπρεπε να βάλει αυτόν, έπρεπε να βάλει τον άλλον. Και όλα τα γνωστά, τα οποία βέβαια εκ των υστέρων μπορεί κανείς με άνεση να σκεφτεί, να κουβεντιάσει και να αναλύσει, ας πούμε, έτσι με τις μεθόδους τις γνωστές, στα γνωστά, απογευματινά έως και πρωινά ευαγή ιδρύματα. Θα ξεκινήσουμε από τα πιο αισιόδοξα τα χθεσινοβραδινά. Τα πιο αισιόδοξα ήταν κάτω στην Κρήτη, έτσι. Νομίζω ότι κανένας δεν περίμενε, εντάξει, κανένας, πολύ λίγοι θα περίμεναν αυτή την έκταση που πήρε το σκορ εχθές το βράδυ κάτω στην Κρήτη, έτσι. Όχι ότι δεν το άξιζε Όφη, όχι ότι δεν το πάλεψε, όχι ότι δεν το δικαιούταν και ότι θα έπρεπε να πάρει αυτή τη νίκη που σε μεγάλο βαθμό του εξασφαλίζει την παρουσία του στο Europa League. Πρέπει να κοιμηθούν πάρα πολύ σε μια εβδομάδα για να ανατραπεί αυτό το 3-0 και με την παρουσία των δύο ομάδων νομίζω ότι μάλλον ο Όφη, αρκεί βέβαια η μπάλα να παιχτεί χαμηλά και το κεφάλι να μην κοιτάει τον ουρανό, αλλά να είμαστε σεμνά και ταπεινά να προχωρήσουμε και την άλλη εβδομάδα. Φίλοι κριτικοί, και νομίζω έτσι θα γίνει με την καθοδήγηση του Κόντι. Είτε το συμπαθείτε είτε τον αντιπαθείτε, είτε έχετε να πείτε 1002 για τον κάθε προπονητή. Νομίζω ότι ο Κόντις έχει φτιάξει ένα σύνολο κάτω στην Κρήτη που ακολουθεί ακριβώς αυτή την τακτική που χτες κουβεντιάζαμε με αφορμή το μήνυμα του Πεπ Γκουαρδιόλα, που είπε ότι δεν αρκεί η αγάπη, έτσι, χρειάζεται και το πάθος. Την πήραμε αυτή την ρίση του Πεπ, την αναπτύξαμε, την φέραμε στο ποδόσφαιρο και στους συγκεκριμένους χθεσινοβραδινούς αγώνες και είπαμε ότι πρέπει οι ομάδες, ανεξάρτητα αν αισθάνονται φαβοροί ή πόσο φαβοροί αισθάνονται, θα πρέπει να το δείξουν αυτό το πάθος, τη θέληση και την ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το είδαμε μόνο από τους φίλους τους κριτικούς.

Έτσι, έτσι. Διπλοπενιέ σήμερα. Ροκ Τάσο σήμερα ταιριάζει με το πνεύμα, διότι πρέπει να πέσουμε, ας πούμε, σε περισυλλογή τριών, τεσσάρων, πέντε ημερών για να βρεθούν οι κατάλληλε λύσει. Στείλτε μηνύματα, παιδιά. Προτάσει. Εδώ θα γίνουν όλα, θα μελετηθούν τα πάντα, θα μεταφερθούν αρμοδίω. Ο Χρήστος, ο Κώστας, για τον Χρήστο τα είπαμε. Καλημέρα Κώστα την Πτολεμαϊδα. Φώτη, ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις ομάδα. Ρε Κώστα, ομάδα και αίμα δεν αλλάζεις, έτσι. Εντάξει, μπορεί να Τάσος ή αλλάζεις ομάδα, παιδί μου. Δεν αλλάζει, ορίστε. Δεν αλλάζει ούτε ο Τάσος, ούτε ο Άγγελος, ούτε κανένας να αλλάζει ομάδα. Θα προχωρήσουμε μέχρι τελικής πτώσεως. Τι να κάνουμε, αντέξαμε 16 χρόνια, σιγά. Εδώ άλλοι έχουν αντέξει και 20 και 30. Ονόματα δεν λέμε, ομάδες πολύ γνωστές, πολύπειρες ομάδες. Τα ξέρετε, μην τα ξανααναλύουμε. Πήρε κανείς τον Ίστρουπ, λέει εδώ ο φίλος ο Πέτρος. Ή κοιμάται ακόμα, μεσημέριασε.

Έτσι, ηλεκτρική κιθάρα σήμερα θα πάει σε ένα φορά. Μπα και ξυπνήσουν, ρε παιδάκι μου. Λέω σε περίπτωση που κάποιο κοιμάται. Δεν είπα ότι κοιμάται κάποιο. Κάποιο. Μπορεί κάποιο. Όχι κάποιο συγκεκριμένο. Καλημέρα, Θανάση. Ο Σπύρος είναι εδώ. Νικ. Προχθές πήρε το κύπελο με την ΑΕΚ. Σήμερα ο Όφη με τον προπονητή που δεν έκανε για τον Παναθηναϊκό έφερε το μοναδικό νικηφόρο αποτέλεσμα των ελληνικών ομάδων και μάλιστα έτσι ένα 3-0 δεν είναι απλά νικηφόρο. Και βέβαια οι άλλοι έριξαν, λέει ο Νικ, εκατομμύρια για να παίζουν football manager, αλλά ξέχασαν να πατήσουν το start. Θα το πατήσουν από εβδομάδα. Γιατί αν δεν το πατήσουν και από εβδομάδα θα έχουμε λαϊκά δικαστήρια. It was good till it wasn't, so it's got to be the end. Don't need no albatross. Έχω εδώ και τους συμπαραστάτες, οι οποίοι μέσω των τραγουδιών προσπαθούν να μας εμψυχώσουν και να μας ανεβάσουν. Για τον Όφη δεν έχουμε να πούμε πολλά. Νομίζω αυτά περιεκτικά είναι θετικά. Το μεγαλύτερο κέρδος είναι ότι η ομάδα της Κρήτης έχει και πολύ έντονη την παρουσία του ελληνικού στοιχείου, έτσι, όσον αφορά τους παίχτες. Παιδιά τα οποία είτε είναι απόγονοι είτε δοκιμάστηκαν σε άλλες ομάδες και δεν πήραν τα χιλιόμετρα που ήθελαν και τα ίδια, έτσι. Αισθάνονται ότι κάτω στην Κρήτη αναγνωρίζονται, δικαιώνονται και με την προσθήκη και άλλων αξιόλογων παικτών. Ξέρω και καταλαβαίνω ότι ο προπονητής παίρνει το άριστα σχεδόν από τις δυνατότητες των παικτών. Και το έχουμε πει επανειλημμένως παλιότερα. Τι προτιμάει ένας προπονητής να έχει? Ένα δεκάρι βαρβάτο που παίζει 2, 3, 4, άντε κάποια στιγμή αραιά και πού να φτιάνει το 5, το 6, το 7, ή να έχει παίχτες του 7 που τα δίνουν όλα, του 8 ή του 6 που τα δίνουν όλα. Ξέρει, θα τον βάλει μέσα ο άλλος και θα τα δώσει όλα. Τι λέτε ότι προτιμούν, τι είδους παίχτες προτιμούν να έχουν? Έναν μπλαζέ, υπερόπτη παιχταρά, ο οποίος, έλα μωρέ, σου κάνω χάρη τώρα που είμαι στην ομάδα. Από συγκυρίες βρέθηκα εδώ, μη ζητάς και πολλά πολλά. Τώρα να υδρώνουμε, κάνει και ζέστη, καταλαβαίνετε. Και αυτό πάει και αλλού. Τασό, πάει και αλλού αυτό. Τι προτιμάς, ας πούμε, να έχεις γενικότερα στη ζωή σου? Έναν υπερόπτη ο οποίος, ναι μωρέ τώρα εντάξει, πολλά λες. Ή έναν ο οποίος σε κοιτάει με σεβασμό, δίνει αυτά που πρέπει να δώσει, υδρώνει τη φανέλα, βρε αδερφέ.

Και μπλουζάκια σήμερα. Όχι μακό, μπλουζ. Rhythm and blues, γιατί σήμερα είναι η μέρα της περισυλλογής. Πρέπει να και μουσικά να το ντύσουμε λίγο, έτσι, να υπάρχει και ένα blues για να χαλαρώσουμε λίγο μετά από την ένταση και τις υψηλές τροφές, τις χθεσινοβραδινές. Πάρα πολλά μηνύματα, δεν μπορώ να ξυπνήσω, δεν μπορώ να συνέλθω, δεν μιλιέμαι, δεν κάνω, δεν φτιάχνω. Καλημέρα παιδιά, είπαμε το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Με το βλέμμα στις παραλίες, διότι μόνο εκεί θα μπορέσουμε, αν αποτανθούμε, να δροσιστούμε λίγο. Έτσι, αλλιώς τώρα κάτω από το air condition όλο το τρίμερο, δεν λέει, θαλασσίτσα και νυχτερινό μπανάκι και σωστή παρέα.

Έρχονται και μηνύματα από την άλλη. Δεν θέλω να πάω, Γιάννη, δεν θέλω να πάω από τώρα στον Παναθηναϊκό. Θέλω να πάω από τον Νότο να πάω στο Βορρά, επάνω στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος εχθές μου έδωσε μια εικόνα ότι δεν έχει συνηθίσει, δεν έχει συνειδητοποίησει μάλλον καλύτερα, ότι έφυγε το αστέρι του, ο Κωνσταντέλιας. Συν ότι είχε και την αποσία λόγω της αποβολής του παίχτη του Αντρίγια, ο οποίος τα δίνει όλα, παρασύρει και τους άλλους και δίνει ένα τόνο στην επίθεση και όχι μόνο, έτσι, του Ζίβκοβιτς. Οπότε νομίζω ότι εκεί δεν μπορούσε να βρει τα πατήματά του. Δεν τόλμησε, δεν τον ευνόησε, δεν προσπάθησε αρκετά. Αλλά κυρίως ήταν αυτό, τα γρανάζια ακόμα δεν έχουν μπει. Έχει και τον καινούριο προπονητή. Έχασα και μια ευκαιρία εκεί προς το τέλος ο Ντιαγέ, έτσι, που θα μπορούσε να βάλει ένα εύκολο γκολ, αλλά δεν τη βρήκε σωστά την μπάλα. Τουλάχιστον να πάρει την νίκη, το 2-1. Και από εκεί και πέρα θα ρυθμιστεί ο ΠΑΟΚ. Θα το παλέψει, θα προσπαθήσει να πάρει την εκτός έδρας νίκη, ή αν δεν πάρει την νίκη να πάρει την πρόκριση και να συνεχίσει την πορεία του στην Ευρώπη. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε ο ΠΑΟΚ, κυρίως ότι ακόμα δεν έχει συνηθίσει την απουσία του Κωνσταντέλια.

Γιάννης, σε πόσα χρόνια πιστεύετε ότι θα ξαναπάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός? Λέει, θέλει να το βάλουμε quiz, λέει ο Γιάννης. Αυτό δεν είναι quiz. Το θέμα είναι να βάλουμε ένα quiz. Θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός? Θα γυρίσει ο τροχός, παιδιά. Ψυχραιμία. Θα πάμε και σε αυτό το τομέα. Καλημέρα, λέει ο Αριστοτέλης. Λίγο τσικουδιά, ήρα εκεί. Τι προτιμάει ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού ή ο coach? Καλό θα του κάνει, λέει. Το θέμα είναι πότε θα το πιει την τσικουδιά του Ιρακή, κατά τη διάρκεια του αγώνα, πριν ή μετά? Ο Γιώργος 13, καλημέρα. Σε κάθε αγώνα δεχόμαστε γκολ. Εάν δεν διορθωθεί η κατάσταση, θα είναι μία ακόμα χαμένη χρονιά. Ο Θεοφάνης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Στοίχημα, εγώ παίζω χ ημίχρονο και χ τελικό, αλλά τα έπαιξα, λέει, στον Όφι. Καλά να πάθω. Τα έπαιξε σε λάθος μάτσο, Θεοφάνη. Φοβερό ήταν αυτό. Φαντάζεσαι να βλέπεις κάποιο μάτσο, έχω έμπνευση, είναι χ ημίχρονο, χ τελικό. Ποιο να είναι? Έλαντε, ποιο μπορεί να είναι? Αλλά το έπαιξε στο μοναδικό λάθος αγώνα που θα μπορούσε να το παίξει. Δεν πειράζει, ξανασκέψου. Πες σε περισυλλογή να σκεφτείς τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Έχουμε και την ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα.

Μαζεύτηκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες της rock μουσικής και έβγαλαν ένα άλμπουμ αφιερωμένο στο Ritchie Blackmore και σε τραγούδια των Rainbow και όχι μόνο. Κιθαρίστες, μπασίστες, πιανίστες, τραγουδιστές, υπάρχει αυτή η συλλογή. Ένα από τα τραγούδια βέβαια το κλασικό, Temple of the King, αυτό που ακούμε. Κατά σύμπτωση, την προηγούμενη εβδομάδα, τέλος πάντων να μην είμαι τόσο ακριβής, τις προηγούμενες ημέρες, εβδομάδες, μέσα στο μήνα τέλος πάντων, ο Ritchie Blackmore εμφανίστηκε ζωντανά σε μια συναυλία των Deep Purple. Έτσι, για πρώτη φορά μετά από δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Και εκεί έπαιξαν μερικά από τα κλασικά τα γούδια παίζοντας κιθάρα ο Ritchie. Και νομίζω σε πάρα πολλούς από τους φίλους, όσοι θέλουν μπορούν να τα βρουν στο YouTube αυτά, που ταξίδεψαν στον χρόνο, άκουσαν το Child in Time, έτσι, και το Smoke on the Water, και ταξίδεψαν πολλά πολλά χρόνια πίσω.

Λοιπόν, ας το αφήσουμε λίγο να μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων των ΚΜΣΗ από το διπλανό στούντιο Earth News Radio και αμέσως μετά να επανέλθουμε για να κουβεντιάσουμε. Στείλτε μηνύματα, στείλτε παιδιά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αφορούν όλους τους πολίτες, είπε σε συνέντευξή του κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε κλειό καύσωνα η χώρα, όπου σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να έχει διάρκεια. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισα, επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν στην κατάσβεση και οι υδροφόρες του Δήμου Τεμπών. 110 ντρόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Σαρτοπιός. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποιεί η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας σε κρίσιμη περιοχή του Ειρηνικού βρίσκονται ήδη πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου από τα φυσιολογικά επίπεδα. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στο Πέρμ, ανέφερε ο Ζελένσκι. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν μεθοριακό πέρασμα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Μολδαβία. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Ακούτε Ερασπορ.

Είμαι πολύ συγκινημένος, διότι η συμπαράσταση που και η αγάπη, η στοργή που παίρνω αυτή τη στιγμή από τα μηνύματα, δεν την περίμενα. Φίλοι μου αγαπημένοι, φίλοι μου καλοί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι και οι Foreigner βιάζονταν να βγουν να τραγουδήσουν, θυμήθηκαν τα νιάτα τους εδώ πέρα που είχαν κάνει ένα πέρασμα τις προάλλες εδώ και μας θύμισαν παλιότερες επιτυχίες. Για να ακούσουμε λίγο.

Double vision. Βλέπω οράματα. Βλέπω οράματα από χθες το βράδυ με το που σφύριξε ο διαιτητής τη λήξη. Χτύπαγαν τηλέφωνα, ερχόντουσαν μηνύματα. Δηλαδή, ήμαρτον, παιδιά. Εντάξει, λοιπόν, αφήσαμε τα άλλα δύο μάτς. Κάναμε μια σχετικά γρήγορη ανάλυση. Στον Όφι δεν χρειάζεται, έτσι. Χαρές και πανηγύρια. Μόνο λίγο σεμνότητα μέχρι τη ρεβάνς. Νομίζω όλα θα πάνε καλά. Ο Όφι θα πάρει και αρκετά χρήματα από το Europa, από τη συμμετοχή του στη League Phase, το Europa League. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να αρχίζονται να σκέφτονται ακόμα λίγο ψηλότερα, ακόμα λίγο καλύτερα, να βελτιώσουν την κατάσταση της ομάδος. Για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε, νομίζω ότι θα συνέλθει μέχρι την άλλη εβδομάδα από την ξαφνική φυγή του Κωνσταντέλια. Οπότε και με κάποιες άλλες προσθήκες που θα γίνουν, όλα καλά θα πάνε. Νομίζω ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ για να έχουμε εκπρόσωπο και στο conference, και φτάνουμε στον αγώνα που καταλαβαίνετε ότι όλοι περιμένετε, ας πούμε, ήδη από τα μηνύματα έχω καταλάβει ότι πρέπει να φύγει ο προπονητής.

방송에서. WWW είπαμε χθες, μέχρι το 89 ήμασταν όλοι περιχαρείς, κέρναγε ο ένας τον άλλον, αυτά, το ένα το άλλο. Ξαφνικά στο 89 έσβησαν τα φώτα. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί, δεν ξέρω αν αυτό που έγινε εκεί προήλθε από τις αλλαγές του προπονητή, από την νοοτροπία του προπονητή. Τώρα, επειδή έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα, τα έχω ομαδοποιήσει. Γιατί οι πιο πολλοί λένε ότι φταίει ο προπονητής, ότι φταίει η νοοτροπία του, ότι έπρεπε να ζυγίσει τα πράγματα καλύτερα και να δει την αδυναμία, την κόπωση, το τι συνέβαινε δηλαδή στο κέντρο ανάμεσα στον Καμαρά και στον... πες τον, τώρα κόλλησα. Τέλος πάντων, στους δύο παίχτες του κέντρου και να κάνει εκεί τις αλλαγές και όχι να περάσει την, να αλλάξει την επίθεση, να βάλει δηλαδή τον Τέσσερς και τον Ραστόντερ μπροστά, ο οποίος δεν βοήθησε και καθόλου, έτσι. Τώρα, όμως υπάρχει και, και ένα άλλο σκεπτικό, έτσι, ότι μπορεί ο Νίστρουπ εκείνη τη στιγμή έβλεπε την ομάδα ότι πατάει καλά, έχανε τις ευκαιρίες. Έτσι, δημιούργησε το 2-0, είχε την ψυχολογία με το μέρος της και σου λέει να βάλω ένα ακόμα επιθετικό, να μπει ένα ακόμα γκολ, να κλειδώσω όσο μπορεί να κλειδώσει με ένα 3-0 την νίκη, παύλα πρόκριση. Μπορεί, λέω, μπορεί. Τσιριβέγια, μου ήρθε τώρα. Παιδιά, δεν βοήθησε κανένας, αλήθεια σου λέω. Βοήθησε Ματίνα, μου ήρθε. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, έγινε η αλλαγή απαραίτητη, να δέσει λίγο το κέντρο, καταλαβαίνετε. Δεν διαφωνώ, λέω τι μπορεί να σκέφτηκε ο Νίστρουπ.

Calling card, λοιπόν, μία κάρτα περιμένουν όλοι, μία κάρτα που δόθηκε, μία που δεν δόθηκε, όλα είναι, κρίνονται και καταλαβαίνετε από μία λεπτομέρεια, από μία κάρτα που έπρεπε να δοθεί, ένα σφύριγμα που έγινε, ένα σφύριγμα που δεν έγινε, γιατί έρχονται μηνύματα εδώ και για το διαιτητή και για όλα αυτά. Υπήρξε στο τελευταίο δεκάλεπτο μία αλλαγή αντιμετώπισης, εγώ είδα. Δεν λέω ότι φταίει της, έτσι, μην παρεξηγηθώ, αλλά είδα μια αλλαγή αντιμετώπισης στα σφυρίγματα του διαιτητή. Έτσι. Μια καθίζηση βέβαια μεγάλη στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Όφιλε εκεί ο προπονητής ίσως να έχει παρέμβει. Ναι, το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Έτσι, αλλά λέω μήπως σκέφτηκε αυτό. Και δεν μου το αποκλείει κανείς ότι μπορεί να σκέφτηκε ότι να βάλει ένα τρίτο να τελειώνει η υπόθεση. Από τώρα. Παρασύρεσε καμιά φορά. Έτσι. Δεν ξέρω. Στείλτε τα μηνύματά σας να δείτε. Δεν θέλω, ας πούμε, να τον αθωώσω, αλλά θέλω να βρίσκω, ψάχνω να βρω ελαφρυντικά. Έτσι, γιατί είναι πολύ νωρίς να πεις ότι φύγε εσύ, να έρθει ο επόμενος. Έτσι, ή να έρθει ο προηγούμενος. Καμιά φορά δεν ξέρεις. Ο Βασίλης λέει 75 λεπτά η ομάδα ήταν πολύ καλή. Πολύ καλή, εντάξει. Κατά τόπους, που λέγε για τον καιρό, έτσι. Κατά τόπους, θα πιάσει 42. Κατά διαστήματα, ναι. Κατά διαστήματα ήταν καλή, ιδίως όταν στο δεύτερο ημίχρονο άρχισε ο Τετέι να θυμίζει Τετέι, γιατί στο πρώτο δεν θύμιζε τίποτα. Έτσι και έλεγε τι γίνεται, ρε παιδιά, ποιος θα βάλει τον γκολ. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Ο Βασίλης λέει: υπάρχουν και άλλα συστήματα να παίξεις. Παίζεις το σύστημα άλλων ομάδων, κλείνεις έναν παίκτη της αντιπάλου ομάδας και έχεις εξασφαλίσει το αποτέλεσμα για τον επόμενο αγώνα. Εντάξει, αυτά τα συστήματα τώρα δεν προλαβαίνουμε. Έπρεπε να τα έχουν σκεφτεί νωρίτερα. Ο φίλος εδώ λέει για τον Καμαρά, για τα λάθη. Και ο Καμαρά κάποια στιγμή κουράστηκε. Εντάξει, έκανε 2-3 λαθάκια. 1-2 δεν τα πλήρωσες. Το τρίτο θα το πληρώσεις.

Και ένας φίλος ακροατής που αυτοαποκαλείται ο πρέσβης λέει: καλησπέρα Φώτη, μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί πρέπει να στέλνουμε μέσω πρωταθλήματος ή κυπέλλου ομάδας όπως ο Παναθηναϊκός και όχι ομάδες όπως για παράδειγμα ο Όφη? Δεν μου λες πρέσβη. Εσύ αυτό την πρόταση που έστειλες τώρα εδώ, το μήνυμα που έστειλες, θα το στέλνες και πριν 10 μέρες ή το στέλνεις τώρα μετά από τα χθεσινοβραδινά? Ηχογράφηση original, έτσι. Την έβγαλα από το σεντούκι μέσα. Fleetwood Mac, νομίζω πρέπει να είναι τέλη δεκαετίας του 60, άντε αρχές 70. Δεν μπορώ να πάρω και όρκο, αλλά εκεί πέρα περίπου είναι, συν πλην 5 χρόνια. Ο καλύτερος είναι ο Παναγιώτης από την Αλεξανδρούπολη. Τρόμψο Μπράιτον λέει 0-0. Τίποτα δεν είναι εύκολο στα προκριματικά μάτσα. Ας το καταλάβουν όλοι που νομίζουν ότι παίζουν με χωριά και θα κάνουν περίπατο. Και μου στέλνει μια φωτογραφία από την παραλία και νομίζω ότι είναι η καλύτερη ιδέα και η καλύτερη πληροφορία που θα μπορούσα να έχω τώρα, έτσι για να με βγάλει από ένα τέλμα, ας πούμε, σκέψεων αρνητικών. Θα μπορούσα να πω: γεια σου, ρε Παναγιώτη. Ο Χρήστος, καλημέρα, λέει Φωτάκο. Καλό Σαββατοκύριακο, γιατί δεν είμαι σε όλους. Ρε μπαλάρα που βλέπουμε από τις ομάδες. Μπαλάρα. Εντάξει. Αυτές οι ομάδες που παίζουν δεν είναι εύκολες. Εσύ τις κάνεις εύκολες. Έτσι. Εσύ θα τις κάνεις μάλλον. Ή θα μπορούσες να τις κάνεις εύκολες. Είδατε Όφη. Φάνηκε με το 3-0 ότι παίζει με μια εύκολη ομάδα. Είπαμε. Τα είπαμε χτες με τον Πεπ. Δεν ξέρω αν το πιάσατε το μήνυμα, τον Γκουαρδιόλα, και το μήνυμα για το πάθος. Αυτό είναι. Άμα δεν το πιάνεις το μήνυμα, έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Ο Τζιμ, ένα παίχτη στο κέντρο να είχε βάλει ο Νίστρουπ, τα πράγματα θα ήταν μια χαρά. Τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου. Τρεχάτε, δεν λες τίποτα. Η καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά, λέει, από την Era Sport. Καλή συνέχεια, λέει ο Πάνος. Ο Βας Παν, ο ΠΑΟΚ, έδιωξε τον καλύτερο προπονητή τουλάχιστον των τελευταίων ετών, ξεπούλησε τον Τέλια και τρέχει με την ομάδα με μπαλώματα και δανεικούς. Ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του, λέει ο Βασίλης. Δεν νομίζω ότι ξεπούλησε. Νομίζω, τα είπαμε και τις προάλλες, ότι η πρόταση, θέλω να πιστεύω έτσι, ήταν αναπάντεχη. Τα λεφτά ήταν καλά, ήταν πολύ καλά και για τον παίχτη, έτσι. Και από εκεί και πέρα, τις τελευταίες μέρες, μη σου πω 24 ώρα παίχτηκε. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ φάνηκε ανέτοιμος στο να μπορέσει να πληρώσει το κενό. Τώρα βέβαια πρέπει να τρέξουν να προλάβουν. Βάλε και το να συνηθίσουν οι παίχτες την έλλειψη. Γιατί όταν μπλοκάρει μια ομάδα και έχει ένα παίχτη του επίπεδου, του είδους του Κωνσταντέλια, με τις ξαφνικές ενέργειές του, με την ευστροφία του, με το παιχνίδι του, μπορεί να σε βγάλει από ένα διέξοδο, έτσι. Αυτό λείπει τώρα από τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε ποιος θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Και ο Τάισον, εντάξει, τι να κάνει και ο Τάισον τώρα? Πόσο είναι ο Τάισον, παιδιά, στείλτε μου. 35, 36, δηλωμένα. Μπορεί να είναι και αδήλωτα 37. Καταλαβαίνετε. Γιάννης, βάλε Λίναρ Σκίναρτ, λέει. Άμα έχουν αρχίσει οι παραγγελίες, τι είμαστε, παιδιά, jukebox? Εδώ πέρα παίζουμε, αφουγκραζόμαστε. Τι, 38 είναι, Άγγελε? Για πες μου τώρα, 38, να θα πάω κι εγώ 38. Τι νομίζετε, θα κάθουμε εδώ πέρα να ασχολούμαι με το ποιος έβαλε τον γκολ και ποιος έκανε την επέκτωση και αν έγιναν οι αλλαγές σωστά? Θα έχω γίνει, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει να βάλουμε Λίναρτ Σκίναρτ. Καλημέρα, λέει, όμως νωρίτερα. Θα προτιμήσω τη δεύτερη επιλογή, αυτή με τους παίχτες 6, 7, 8. Βέβαια. Και όχι τον παιχταρά που παίζει 4, 5 ή όποτε του καπνίσει. Έτσι, για να μην σου πω ότι κάνει και το κεφαλιού του ορισμένες φορές και δεν ακούει και τις οδηγίες. Επίσης, είδα και με την ΑΕΚ αλλά και με τον Παναθηναϊκό εχθές λίγο παραπάνω εγωισμό από παίχτες που δεν έδωσαν πάσα ασίστ στον συμπαίχτη τους, αλλά προτίμησαν να σουτάρουν και όπου πάει η μπάλα. Γιάννη μου, έτσι είναι. Πρέπει να τραβήξεις αυτιά. Αλλά εδώ έχουμε το ελάττωμα. Δεν ξέρω πώς να το πω, ότι για όλα αυτά ο προπονητής. Πού να διώχνεις τώρα 25, έτσι, ή να μαλώνεις 10. Διώξε τον προπονητή και θα δούμε.

Πάμε. Λοιπόν, βλέπω πολλά παράπονα από φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά πολλά και από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ψυχραιμία, παιδιά. Έλειπε ο Κωνσταντέλιας, λέει ο Φέδωνας. Καλημέρα, Φώτη, έχεις δίκιο. Πρέπει να εντρώνουν τη φανέλα οι παίχτες. Αυτό το είδα, παιδιά, κάτω στην Κρήτη, έτσι. Δεν το είδα στους άλλους δύο. Είδα μια καλή μπάλα κατά διαστήματα, αλλά δεν είδα τα τάκλιν, δεν είδα αυτό το πάθος, ότι τα δίνω όλα και ό,τι γίνει. Έλειπε ο Κωνσταντέλιας, έλειπε και ο Ζίβκοβιτς που δίνει τόνο, όπως είπες, ο τόνος λέει που δίνει. Όλοι οι άλλοι στην ενδεκάδα με το ζόρι μπορούν να προσφέρουν αυτά. Εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πιστεύω ότι ο Λύση θα το ρυθμίσει, θα βρει τη λύση για να κάνουμε και το λογοπαίγνιο και επιβάλλεται να τη βρει. Και όχι μόνο ο Λύση, αλλά και ο άλλος ο προπονητής, πιο νότια, ο επωνομαζόμενος Νίστρουπ. Προσωπικά πληρώθηκα καλά, λέει ο φίλος ο Γιώργος, με τα δύο γκολ στο τέλος. Έλα ρε Γιώργο, το βλέπες και το έπαιξες κιόλας. Γιατί εγώ εκείνη την ώρα στο 70 δεν το βλέπαμε τίποτα, 75 μη σου πω. Καλώς τα παιδιά.

Τι να κάνουμε, κάνουμε και δουλειές τώρα εδώ πέρα. Έχουμε γίνει αχθοφόροι. Λοιπόν, προσωπικά λέει πληρώθηκα εκεί, είχαμε μείνει. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Συγγνώμη αν προσπεράσω μερικά, δεν το θέλω, αλλά έρχονται τα μηνύματα και φεύγουν προς τα κάτω. Εδώ στο Viber μιλάω. Λοιπόν, Πανάθα είμαι. Απέναντι τώρα σε υποτιθέμενο προπονητή Νίστρουπ. Έκανε εγκλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και αν πονάει, πρέπει να λέγεται, κάνει αλλαγές που δεν. Γιάνκουσιτς άφαντος, άσε που δεν μαρκάρει. Καμαρά πάγκο, θα λέτε μπαίνει και θα κλαίτε. Αμάν, αυτά μου αρέσουν. Είπαμε. Αυτό δεν αφορά μόνο τους προπονητές, ούτε τους παίκτες, αιματίνα μου. Αφορά και τις σχέσεις, ας πούμε. Αφορά την καθημερινότητα. Αφορά τα πάντα στη ζωή. Αυτό που δεν έχεις, αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό που έχεις δεν το αξιολογείς όπως πρέπει. Κατάλαβες, φίλε Γιώργο? Λοιπόν, ο Γιώργος από Κρήτη, Γιώργαρα. Δύναμη, λέει, μεγάλη. Ο Νίκ, να μην φύγει κανείς, λέει. Φυσικά και το παιχνίδι το έχασε ο προπονητής, αλλά κρατάμε τα 70 λεπτά που ο Παναθηναϊκός ήταν καλός και αισιοδοξούμε ότι με τις απαραίτητες κινήσεις θα διορθωθούν τα 20 λεπτά. Βέβαια, είναι και πολύ νωρίς ακόμα, έτσι. Θα μου πεις για τους άλλους δεν είναι νωρίς? Όχι, δεν είναι νωρίς. Γιατί οι άλλοι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες ομάδες τα πρωταθλήματά τους. Παίζουν όλο το καλοκαίρι. Έχουν ξεκινήσει νωρίτερα. Έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Τα έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα αυτά. Δεν είναι δικαιολογία. Δεν θέλουμε να καλύψουμε τα όποια λάθη έγιναν. Αλλά υπάρχει και άλλη ανάγνωση. Δείτε το έτσι. Υπάρχει και άλλη οπτική. Για κουνά λίγο. Φέρ την καρέκλα πιο εδώ. Ναι, αυτή η οπτική υπάρχει.

Ο Γιώργος, γρήγορα τα μηνύματα, ό,τι προλάβω, παιδιά. Έτσι, έχουμε και άλλη ώρα, μην ανησυχείτε. Συγγνώμη που θα σου το χαλάσω, λέει ο Γιώργος. Είναι πολύ καλή ομάδα η Μπραν. Έτσι. Και στην έδρα της δεν είναι εύκολο να την κερδίσει. Δεν διαφωνώ καθόλου, Γιώργαρα μου. Έτσι. Γι' αυτό είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεπεράσει το σοκ της απουσίας του Κωνσταντέλια και του Αντρίγια, συγκεκριμένη περίπτωση. Νομίζω δεν παίζει ούτε στη ρεβάνς. Να βρει λύσεις, να βρει ψυχολογία, να βρει θέληση, να τα δώσουν όλα και από εκεί και πέρα να παλέψουν σε ένα εχθρικό, όχι, αλλά σε ένα ξένο περιβάλλον να πάρουν την πρόκριση. Ο Πέτρος λέει, θα λέτε μπακασέτα και θα κλαίτε. Το προσπερνάω αυτό, παιδιά. Ο Βασίλης λέει, καλησπέρα, το παιχνίδι χάθηκε στις αλλαγές. Έβγαλε δύο σεντερφόρ τα οποία έτρεχαν πολύ και έβαλε δύο βαριά σεντερφόρ. Σε αυτό συμφωνώ, Βασίλη. Γιατί και ο Λιβάη και ο Ανδρέας γυρνούσαν όσο τα είχαν πίσω και μάρκαραν, βοηθούσαν. Εγώ Ραστόντερ δεν είδα να γυρίσει πίσω, συγγνώμη δηλαδή, αλλά εντάξει, θα μου πει τα αργά, μπορεί να νίστασα. Δεν τον είδα. Έτσι. Και ο Ντέσσερς. Ο Ντέσσερς, τώρα τι μου το θυμήσατε. Ο Ντέσσερς έχει να παίξει 8 μήνες. Δεν φτάνει που σου βάλε τον γκολ προχτές και έκανε μερική απόσβεση. Δεν γυρίζει πίσω, εντάξει. Δεν γυρνούσε, τέλος πάντων. Έκανε και τα δύο λάθη. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει αυτό. Και τα δύο γκολ προήλθαν από λάθος πάσες του Ντέσσερς. Έτσι. Που την πήραν την κατοχή οι άλλοι, έκαναν την επίθεση και το ένα έφερε το άλλο. Και είχαμε αυτή τη δυστυχή κατάληξη να κόβουμε βόλτες στη βεράντα μία ώρα το βράδυ και να μην μπορούμε να κοιμηθούμε. Κατάλαβες. Κάναμε παρέα με τσαλεπούδες, Ματίνα μου.

το έλεγε ο άλλος. Μόνο αγάπη. Είναι αυτό το τραγούδι και Ζάια Τζόουνς, έτσι. Το ρυθμό δίνει αγάπη. Να, βλέπετε, συγκινήθηκα. Θα συγκρατηθώ όμως. Στείλτε μηνύματα, παιδιά. Παίρνω, αφού γκράζομαι, τι λέει ο λαός. Εντάξει, εκλογές θα γίνουν κάποια στιγμή. Μπορεί και να κατέβω, μπορεί και να ανέβω, θα δω. Λοιπόν, σήμερα ταιριάζει, λέει, να ακουστεί το Sister Morphine από τους Rolling Stones. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι ελληνικό, να πάρω μια ανάσα, να πιω λίγο νερό, να μου φύγει το δάκρυ που κυλάει και να επανέλθω μετά το απαραίτητο διάλειμμα και την ενημέρωσή μας ακριβώς στη μία.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport, στη ρύθμιση των ηχών Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ διεκδικεί στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας με μετάδοση από R2 Sport. Εξαιρετικός για ακόμα μια φορά όφη θριάμβευσε με 3-0 επί της ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο και είναι με το 1,5 πόδι στη League Face του Europa League. Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη μετά από 26 χρόνια για την ομάδα του Ηρακλείου που είχε 9 Έλληνες στην αρχική ενδεκάδα ενώ άλλοι 3 χρησιμοποιήθηκαν ως αλλαγή. Και πάλι με τη φωτιά έπαιξε ο Παναθηναϊκός που δέχτηκε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά από τη Χράντετς Κράλοβε με το τελικό 2-2 να αφήνει πλέον ανοιχτή την υπόθεση πρόκρισης στη League Face του Conference League. Ανοιχτή λογαριασμή και στο ζευγάρι του ΠΑΟΚ με την Μπράν με το δικέφαλο του Βορρά να ισοφαρίζει στο τέλος σε 1-1 και πλέον να διεκδικεί την πρόκριση στη ρεβάνς ερχόμενης Πέμπτης στην Νορβηγία. Στο μεταξύ, οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου επιθετικού της Μίτλεσμπρο, Νταβίντ Στρέλετς. Την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών σε ανοιχτό στίβο πέτυχε στο Diamond League της Λοζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής, που πέρασε τα 6-16 αλλά ήρθε δεύτερος πίσω από την Αρμάν του Πλάντης που πήδηξε 6-21. Στο μήκος της ίδιας διοργάνωσης παίρνει μέρος απόψε σε νέο ο Μίλτος Τεντόγλου. Και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ είναι ο 33χρονος αριστερός αμυντικός Μπάμπης Λυκογιάννης, που υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους και επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 8ετή καριέρα σε Κάλιαρη και Μπολόνια. Και επίσημα παίκτης της Κηφισιάς ο Γιάννης Δοϊρανλής με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου μέσω από τον Πανσεραϊκό. Την απόκτηση του 23χρονου ακραίου επιθετικού Ματέο Μαχία με ετήσιο δανεισμό από την Ισπανική Μπούργκος ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Προβλήματα για το Λεβαδιακό που κινδυνεύει με αποκλεισμό από τη League Face του Κυπέλου και αφαίρεση ενός βαθμού από το πρωτάθλημα αφού ο Αστέρας Τρίπολης κατήγγειλε τους βιωτούς για αντικανονική συμμετοχή στο προχθεσινό μεταξύ τους παιχνίδι του Νιγηρανού Κομπνάν που δεν ήταν δηλωμένο στο φιλοαγώνα. Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους Ολυμπιακός και Walkup μετά την απουσία του Αμερικανού Playmaker από την πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων. Το πρώτο της παιχνίδι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών της Τσεχίας δίνει απόψη η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ που αντιμετωπίζει στις 9 την Οικοδέσποινα με μετάδοση από την Ερτένα. Με την τελετή έναρξης ξεκινούν απόψε σε 9 και 4 οι Μεσογειακοί Αγώνες στο Τορόντο, στο Τάραντο συγγνώμη και σημεοφόρους ελληνικής αποστολής τη Μαρία Πρεβολαράκη και τον Απόστολο Σίσκο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport.
0: Era Sport 101,8.
2: Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
3: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
2: Σέριφος Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
3: Σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
2: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε το serifosrace.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Ακούτε Ερασπορ.
5: Στο 19ο λεπτό η κριτική ομάδα ανοίγει το σκορ με σκόρερ τον εντυπωσιακό Φούντα, ο οποίος θα κάνει το όφι Τσέσκα. 1-0 στο 19ο λεπτό στο Παγκρίτιο στάδιο. Λοιπόν, Φούντας απέναντι από τον Λαμπούκοφ, 51ο λεπτό, πέναλτι για τον όφι. Φούντας θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει το πέναλτι. Φούντας εκτελεί γκολ! 2-0 όφι Τσέσκα Σόφιας. Γκολ! 3-0 Λορέντζο Ντίκμαν. Όφι Τσέσκα Σόφιας 3-0 στο 94.
6: Ακούτε Ερασπορ.

Πάντα. Δεύτερη ώρα. Δεύτερο μέρος. Part 2. Γιατί μας ακούνε και πολλοί τουρίστες τώρα. Είναι και τουριστική περίοδος, κατάλαβες. Πρέπει να τους κρατήσουμε και αυτούς. Πες ότι άνοιξε ένας τουρίστας, μπήκε στα μάξι και έβαλε αεροσπορ. Κατά λάθος, παιδί μου, σούπα. Την είχε ξεχάσει ο προηγούμενος. Που ήταν ντόπιος. Στο νικιάρικο αυτοκίνητο. Μέσα στα. Πώς θα γίνει αυτό. Σας το εξήγησα αμέσως. Πανεύκολο. Λοιπόν, και ακούει, ας πούμε, να τώρα τους Carbats, ξέρω εγώ, Love Song από τους Cure ήταν, το διασκευάζουν οι Carbats, έτσι το λένε λίγο πιο ερωτικά. Λοιπόν, και πρέπει να τον κρατήσουμε για αυτό. Κατάλαβε, good morning, how are you και τα λοιπά. Do you like Mademoiselle in Greece και τα ξέρετε τώρα αυτά τα, ναι, τα παραλιακά. Λοιπόν, δύο ειδήσεις. Τώρα εδώ μου είπε ο Άγγελος ότι 3 παρα 20 έρχεται ο Γκονζάλης στο αεροδρόμιο. 2 η ώρα τελειώνει η εκπομπή, θα πάω κατευθείαν να πάρω και τον Άγγελο. Έχει κάτι εκεί πέρα, ωραία beach bar. Πιο κάτω, έχει το αεροδρόμιο δίπλα. Λοιπόν, δεύτερη. Ο Κώστας από την Κεσαριανή στέλνει ένα μήνυμα και οφείλω να το μεταφέρω. Σε λίγο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Τυφλών αγωνίζεται απέναντι στην Ισπανία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για τις θέσεις 5-8. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Στη Γαλλία γίνεται ο αγώνας. Νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά είναι συγκινητική. Έτσι. Ένας ακόμα φίλος της ΑΕΚ από την Κεφαλονιά ηρέμησε, φίλε Φώτη, λέει: μην αγχώνεσαι, φέτος θα το πάρετε το πρωτάθλημα. 60% είναι στον Παναθηναϊκό. Αυτά τα ποσοστά. Τώρα, πάνω που μου δίνεις λίγο θάρρος, μου λες, ας πούμε, κάτι έτσι, μου το γλυκαίνεις, μου λες 60%. Ξέρεις τι είναι 60%. Σχεδόν 50-50. Και αν βάλεις μέσα και τα πρόοπτα και τις ανατροπές, έφτασε στο 10%. Και αν βάλεις και την ιστορία του Παναθηναϊκού, ας πούμε, τα τελευταία 16 χρόνια, είσαι στο 1%. Λοιπόν, στείλτε τα μήνυματά σας. Ο Τάσος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Για τραγούδια εδώ λένε. Είσαι φίλος του Επιτρόπου τη νύχτα. Έλα. Και τη μέρα δικός μου, αγόρι μου. Ο Παναγιώτης στέλνει εδώ και τις φωτογραφίες του. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Σε συμπονώ, λέει, σαν Ολυμπιακός, συμπάσχω. Παρόλο που θα έπρεπε να χαίρομαι, αυτοί οι Ολυμπιακοί, οι φίλοι Ολυμπιακοί, ξέρεις πως μου αρέσουν που συμπάσχουν. Έχω και τον άλλο το Μελέτη. Δεν κοιμήθηκε χθες το βράδυ, που επειδή με σκεφτότανε. Γεια σου, ρε Μελέτη. Λοιπόν, η μέθοδο είναι 3 mail, erasporo@papakir.gr. Παλιό κλασικό αγαπημένο, αλλά σας κουράζει. Είναι το SMS 54160, ο αριθμός που στέλνετε το μήνυμά σας. Γράφετε μπροστά σπορ και νο και συνέχεια τον πόνο σας, ο οποίος φτάνει σε εμάς, το σχόλιο σας, την κριτική σας, την άποψή σας, τα ξέρετε τώρα. Και βέβαια το Viber, όπου εκεί μπαίνοντας στην εφαρμογή του Viber βρίσκεται τον Eraspor και στέλνετε και εκεί το πόνημά σας που θέλετε να φτάσει σε εμάς.

Life's got you make it, λέγανε παλιά οι Tok Tok. Τώρα συγκεκριμένη περίπτωση το λέει ο Seal. Και βέβαια ο ποιητής θέλει να πει ότι η ζωή είναι αυτό που δημιουργείς, αυτό που κάνεις, αυτό που ζεις. Εσύ τη φτιάχνεις δηλαδή. Οπότε τη μεταφέρουμε και στα χθεσινοβράδινα και καταλαβαίνετε ότι μια ζωή με άγχος, με πίεση, έτσι, με το τι θα γίνει και αχ και αχ και ναι και ναι. Όλες οι ομάδες την άλλη εβδομάδα, όλες. Οι τρεις από τις τέσσερις θα έχουν αυτό τον ταλκά, έτσι. Ο Όφι τουλάχιστον να ξεκινήσει το μάτς χωρίς αυτό τον ταλκά. Ελπίζω να μην στην πορεία εξέλιξη του αγώνα του εμφανιστεί. Έτσι, πιστεύω ότι θα το προσπεράσει και θα είναι στους ομίλους. Τα είπαμε και νωρίτερα. Πάμε στον Παναγιώτη και στα μηνύματα, γιατί συνεχίζουν να έρχονται. Την προηγούμενη φορά έβαλε τον γκολ με την Τσεσκά. Έβαλε τον Τουμπά, έφαγε τον γκολ. Χθες έβαλε τον Τουμπά, δεν τον έβαλε τον Τουμπά. Τους είχαμε πατήσει για 75 λεπτά. Θέλω να συνεχίσει, λέει, γιατί δεν έβαλε αμυντικό. Μετά Χριστό προφήτες, λέω εγώ, λίγο ασύντακτα. Το χτένισα λίγο εγώ, Παναγιώτη. Το είπα νωρίτερα με άλλα λόγια εγώ. Δεν ξέρεις, εκείνη την ώρα ο προπονητής μπορεί, σου είπα, να είδε, σας είπα, μπορεί να είδε ότι το timing, η συγκυρία, γιατί έπαιζε καλά ο Παναθηναϊκός έτσι όταν έκανε αυτές τις αλλαγές, ήταν να βάλει ένα τρίτο γκολ να το κλειδώσει. Θα μου πεις, δεν είδε το κέντρο τους Καμαρά και Τσιριβέγια? Δεν τους είδε. Ή τους είδε, του είπανε, του έκανε νόημα ότι αντέχουμε. Τι να σου πω τώρα. Μπενίτε θα λέμε και θα κλαίμε, τον Έρμο τον Κοντούρη λέει τον εξαφάνισε, αν και είναι στην Εθνική Ελλάδος. Ναι, πάνω συμφωνούμε, θα μπορούσε να... Ο Κοντούρης θα μπορούσε να έχει μπει και νωρίτερα για να δέσει περισσότερο, ή ακόμα και ο Τσέριν, έτσι. Αλλά λόγω του ελληνικού στοιχείου συμφωνώ μαζί σου. Δώσε μια νότα αισιοδοξία, είμαστε πιο ταλαιμωρημένοι οπαδοί, λέει. Φταίνε όλοι για όλα και όλα για πολλούς. Θα γυρίσει κάποια στιγμή, πως γίνεται πάντα στη ζωή. Χρειάζονται σίγουρα διορθωτικές κινήσεις. Να δούμε, λέει ο Νίκος. Ο Στέλιος και πολλοί φίλοι στέλνουν καλησπέρα, καλημέρα και το μεσημέρι. Γεια σας. Μπορούν όλες οι ομάδες. Πιο κοινικοί πρέπει να γίνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο Τζον λέει: εμείς έχουμε ζήσει τον παλιό καλό Παναθηναϊκό της Ευρώπης. Τελικά δεν είμαστε τυχεροί. Άτυχοι είμαστε. Γιατί αναγκαζόμαστε να βλέπουμε 16 χρόνια τώρα αυτό το κατάντημα. Αυτές τις εμφανίσεις της ομάδος, παραβλέπω κάποια εδώ στοιχεία που δίνει, τα καταλαβαίνετε που αναφέρετε, και πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Συμπληρώνω εγώ, καλημέρα όλη η Ελλάδα, κάποια εδώ στοιχεία που δίνει, τα καταλαβαίνετε που αναφέρετε, και πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Συμπληρώνω.

Κώστας λέει ο Φάρα μέχρι θάνατο, λέει και κάποια πραγματάκια για τον Παναθηναϊκό, για τα λάθη που έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω αν γίνονται λάθη εσκεμμένα χωρίς να το θέλεις. Δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι όλες οι ομάδες και προέδρους που έχουν αλλάξει και προπονητές και παίχτες και παίχτες, δεν χρειάζεται να πω ποιες ομάδες, έτσι, όλο αυτό το διάστημα έχουν πάρει και ένα και δύο πρωταθλήματα. Άρα κάτι άλλο φταίει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μην με πιέζετε. Καλημέρα Φώτη λέει, με τα Χριστόν προφήτες, για άλλη μια φορά είμαστε άπιαστοι λέει ο Νίκος, και βέβαια είναι πάρα πολλά τα οποία λέγονται. Ήρεμα λέει ο προπονητής της Τούν, τι να κάνει, ούτε αγιασμό στα σχολεία δεν θα προλάβει. Λεχ Πόσναν Τούν 7-1. Τα βλέπεις λοιπόν. Γιατί για την Αϊμέγγεν το μάθατε, το ξεχάσατε, το ακούσατε. 3-1 έχασε, περίπατο. Από την Πόντο Γκλιμτ, στο γήπεδό της. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο και τίποτα δεν είναι δύσκολο. Τίποτα δεν είναι άπιαστο. Συγχαρητήρια στον Όφη, λέει ο Μελέτης. Καλώς τον. Αλλά πιο πολλά στο Μανόλο Καραλή, αυτό το φοβερό παιδί που δεν κολώνει και να είναι παράδειγμα για όλη την χώρα. Μελέτης. Γεια σου, ρε Μελέτη. Καραλής χθες με το 6-16 νομίζω ότι απέδειξε ότι μπορεί. Και μάλιστα ήταν συγκινητικό που μόλις το πέρασε το εμπόδιο, μια και μας το θύμισες Μελέτη, και καλά έκανες. Μόλις έτρεξε ο Ντουμπλάντης και τον αγκάλιασε και τα λοιπά. Και του λέει: πρόσεχε να δεις τώρα, κοίτα πώς πηδάνε. Και πήγε παιδί 6-21. Μετά το βάλανε και πιο ψηλά στο 6-32. Νομίζω 6-31 είναι το ρεκόρ του Ντουμπλάντης. Αλλά πήγε από κάτω ο Ντουμπλάντης, κοιτάει έτσι. Ναι, μα τι είναι έτσι. Ναι. Κοιτάει, σου λέει τώρα, έχω κανένα λόγο τώρα να ρίψω, κινδυνέψω, άστο. Και είπε όχι και έληξε ο αγώνας, τα μαζέψανε και πήγανε για τσίπουρα. Λοιπόν, ο Διονύσης, καλησπέρα Φώτη. Αν θες να καταλάβεις πόσο σημασία παίζει το ελληνικό στοιχείο σε μια ομάδα, όπως και κάθε ντόπιο στοιχείο, να δεις το ντοκιμαντέρ «Επαναστάτες των γηπέδων». Είδα το ντοκιμαντέρ για τη Λιβόρνο και την αγάπη του ντόπιου Κριστιάνο Λουκαρέλη και θα καταλάβεις, λέει ο Διονύσης από το Μεσολόγγι. Θα το δω, Διονύση, διότι το είπαμε και νωρίτερα ότι ο Όφη είναι από τις η μοναδική από τις ομάδες που τεστάρονται, δοκιμάζουν να προκριθούν στην Ευρώπη που έχει τόσο έντονο το ελληνικό στοιχείο, και μπράβο. Τον προπονητή τον κρίνουμε πάντα από το αποτέλεσμα. Αν έμενε το 2-0 στον Παναθηναϊκό θα είχε κάνει μαγικές αλλαγές. Σωστός Κώστα, έτσι. Αλλά μετά μέχρι το 89 ήταν καλός ο προπονητής. Εκεί στο 88 στράβωσε. 89 και 95, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δημήτρης παρακολούθησε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και μου έκανε εντύπωση ο Καμαρά ότι μπορεί να μην έκανε λάθη στις πάσεις, αλλά πάντα προς τα πίσω. Δεν βλέπω να έχουμε άκρα αντίστοιχα του επίπεδου του Κυριακόπουλου. Πολύ βαριά η ομάδα. Ναι, είναι νωρίς για αυτοματισμούς, αλλά όχι και έτσι. Από τους Ευρωπαίους μας το χειρότερο ποδόσφαιρο. Συμφωνούμε. Και βέβαια να πούμε και για τις ατυχίες, παιδιά. Μην το παραβλέπετε, για τους τραυματισμούς. Και χτες ήρθε να προστεθεί και του Τσάπρα, που δεν ξέρω πόσο θα πάρει. Οπότε, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις απαραίτητες. Το λέω χαριτολογώντας, το έλεγα και του Κοντού, ότι πρέπει να μπουν, ας πούμε, πρέπει να βρούμε μια άκρη και στην Αφρική, εκεί υπάρχουν καλοί μάγοι. Ξέρεις, να κάνουν τα μαγικά τους, δεν ξέρω, τα βουντού τους, το ένα, το άλλο. Το λέει εξάλλου και το σύνθημα της ομάδας, βουντού, βουντού κτλ. Κάτονται να πάει, μην πάει χαμένο,

Λέω, Χάρης λέει, έχασε το στοίχημα χθες. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Με τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, Χάρη μου, τι να κάνουμε. Αν γυρνούσαν τα center four που έβαλε μετά και χάναμε, πάλι το ίδιο θα λέγαμε. Γύρισε την ομάδα πολύ πίσω, οπότε δεν βγάζει άκρη. Δεν νομίζω στη σκέψη του προπονητή να ήταν να γυρίσει την ομάδα, γιατί βάσει των αλλαγών το λέω αυτό, έτσι. Όταν βάζει επιθετικούς, δεν σκέφτεσαι να γυρίσει την ομάδα πίσω. Δεν νομίζω. Μάλλον δεν υπολόγισε καλά την κόπωση του κέντρου. Έτσι, δεν την υπολόγισε καλά ούτε του Καμαρά, ούτε του Τσιριβέγια. Δεν γύριζαν και επιθετικοί πίσω, όπως ίσως να τους είχε πει. Και τι να κάνει μετά ο άνθρωπος.

Ο Γιάννης, φίλος του Ολυμπιακού από την Εδιψό, λέει: ρε παιδιά, δοκάρια είχαν οι Τσέχοι. Δεν είναι άδικο το 2-2. Κοίταξε, έχεις δίκιο στις ευκαιρίες και σε αυτά έτσι όπως δημιουργήθηκαν. Αλλά θα πεις, εκεί που ήσουν τυχερός στα δοκάρια, ήσουν άτυχος στο τέλος στην εξέλιξη. Και μπήκε και αυτός ο Μόουρα, πώς λεγόταν, στο τέλος, ο 19χρονος. Δεν έχει ξαναβάλει γκολ, έτσι. Έγινε ήρωας. Χάθηκε και στην αγκαλιά των συμπαικτών και του προπονητή του. Μπήκε στο τέλος, σημείωσε και τα δύο τέρματα. Δεν είχαν υπολογίσει. Κατάλαβε, ήταν έτσι και μικροκαμωμένος. Και μέχρι να συντονιστούν οι άλλοι, ποιος θα είναι, μπήκε αυτός, το μαμούνι, έβαλε δύο τεμάχια και έφυγε πανηγυρίζοντας για τα αποδυτήρια. Τέλος πάντων.

Και βέβαια έχουν έρθει πολλά μηνύματα, τα οποία θα τα κάνω έτσι με μια ομαδοποίηση, θα τους κάνω, και που λένε για τους παίχτες, γιατί έπαιξε αυτός και δεν έπαιξε ο άλλος, γιατί μπήκε αυτός αλλαγή και δεν μπήκε ο επόμενος, και γιατί άρχισε να τον βγάλει και γιατί τον έβγαλε νωρίς. Τα ξέρετε τώρα. Τι να σας πω τώρα, σε κάποια περίπτωση ο Δανός κοιμότανε, στην άλλη ξύπνησε, στην άλλη είδε άσχημο όνειρο, στην άλλη δεν τα υπολόγισε καλά. Μετά σας λέω, και εγώ έχω μετανιώσει για κάποια πράγματα που έχω κάνει, αλλά μετά, εκείνη ώρα που τα έκανα, μου φάνηκε καλή η λύση. Τι να σου πω τώρα.

Ο Τάσος από την Τρίπολη λέει, επίτηδες το κάνουμε, λέει, για να μην χαλαρώσουμε, να είμαστε σε ετοιμότητα, σε γρήγορση, λες, γι' αυτό παίζουμε, είναι θέμα ψυχολογικό. Καθόλου όλο το καλοκαίρι, θα νικήσουμε στην Τσεχία όπως και ο ΠΑΟΚ. Αισιοδοξία λέει, μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα, την άλλη Πέμπτη θα ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι θα συμβεί. Όπως κατά σύμπτωση λέει εδώ ο φίλος μου ο Ντότρη, μάλλον τώρα αυτό είναι σημάδι, παιδιά, σημάδι το πιάνω. It's not over, κατάλαβες. Τίποτα δεν τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Ας περιμένουμε 5-6 μέρες και ας κάνουμε την καρδιά μας πέτρα. Την Πέμπτη θα ξέρουμε.

Γιάννης, καλημέρα. Με μισθοφόρους και προπονητή η Πατμόν δεν κάνει ομάδα. Για θρύλο μιλάω. Πού πήγε η κάτω του 19? Παιδιά, αυτά τώρα τα προβλήματα τα ξέρει ο Μπάμπης, τα ξέρει ο Βασίλης, τα ξέρει ο Γιάννης. Εγώ τώρα τι να σας πω τώρα που πήγαν, εγώ υποθέσεις μπορώ να κάνω, μερικά πραγματάκια που έχω ακούσει, που έχω μάθει. Εντάξει, αφού ο πρόεδρος με τον προπονητή, πότε τα βρήκανε, προηγούμενη Παρασκευή ήτανε, τα βρήκαν, έρχονται οι παίχτες, να έρχεται και ο Κοντζάλης τώρα 3:20, το επαναλαμβάνω για όσους θέλουν να βρεθούν στο αεροδρόμιο, να πάνε να του, με μια βεντάλια να του κάνουν λίγο αέρα, γιατί θα βγει το παιδί από το αεροδρόμιο και θα σου πει πού ήρθα, ας πούμε, στην Αφρική. Καταλαβαίνεις, μην ξαναμπεί στο αεροπλάνο και φύγει. Οπότε, κάνει κινήσεις και θα έρθουν και άλλοι. Θα τους οργανώσει σιγά σιγά ο Μέντι, μέχρι τα Χριστούγεννα θα είναι έτοιμο, θα έχει ρολάρει ομάδα, μην αγχώνεστε. Ο Σάκης, για να δούμε, να ανοίξουμε το Σάκη εδώ, να δούμε τι λέει. Αφού κάθε Αύγουστο οι ελληνικές ομάδες τρέμει η ψυχή τους για το αν θα αποκλειστούν ή όχι, καθώς οι αντίπαλοι έχουν περισσότερα παιχνίδια, γιατί δεν αναμορφώνουμε και το πρόγραμμα το δικό μας να έχουμε κι εμείς περισσότερα παιχνίδια. Είναι ένα σκεπτικό αυτό, να ξεκινήσει. Τώρα, πόσο νωρίτερα να ξεκινήσει? Καταλαβαίνετε, εδώ εμείς οι Έλληνες έχουμε μάθει τον Αύγουστο είναι όλα κλειστά. Μην του πεις το άλλο τώρα να ξεκινήσει πρωτάθλημα τον Αύγουστο. Γιατί σου λέει θα λείπουν, δεν θα είναι κανένα στο γήπεδο. Δηλαδή είναι αλυσίδα αυτό, καταλαβαίνετε. Τώρα το ξεκινάει Σαββατοκύριακο αυτό, αύριο μεθαύριο, άλλο πρόβλημα τώρα μεγάλο. Με αυτή τα σαραντάρια. Τι κοιτάς, μην κοιτάς έτσι, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι άμα με κοιτάς έτσι. Λοιπόν, και με αυτές τις θερμοκρασίες, ποιος θα πάει στο γήπεδο, κύριε Γιάννη? Εσύ θα πας γήπεδο, παραδείγματος χάρη? Σιγά μην πας γήπεδο. Όχι, ναι. Σιγά, μέσα στο σπίτι θα κάτσεις. Η βουτιά. Ή στο σπίτι αγκαλιά με το air condition. Δύο είναι οι ενδεδειγμένες. Εγώ βέβαια να σου πω την αλήθεια, φίλες και φίλοι, τώρα μου έρθει η κουβέντα εδώ, ήρθε ο κύριος διευθυντής, ο κύριος Γιάννης. Τις έχω υπόψη με. Θα σε κάνω κάποια στιγμή. Λοιπόν, νυχτερινό μπάνιο και όλη τη μέρα air condition. Πόσο φαίνεται αυτή η λύση? Κάτι σε 7-8 το απόγευμα, δηλαδή πας, κάθεσαι μέχρι 11-12 και όλη την άλλη μέρα. Air condition. Δεν είναι να βγαίνεις τώρα έξω με 40, δεν είναι να παίζεις αυτές τις ηλικίες. Μην κοιτάζεις που είσαι παιδί. Έτσι. Έτσι, μπράβο.

Ρε τι μαθαίνει κανείς, λέει 40 βαθμοί δεν είναι τίποτα, λέει τώρα. Για σκέψου κάποια επαγγέλματα, θα το παραφράζω λίγο Γιάννη, κάποια επαγγέλματα λέει που δουλεύουν μέσα σε συνθήκες, ο ψύστης, ο φούρναρης και άλλα επαγγέλματα έτσι, που δουλεύουν μέσα σε θερμοκρασίες 50, συν πλην. Και την ώρα που κάνει έξω 40, βγαίνει έξω και λέει, αχ, δροσίστηκα.

0: Έλα, πάμε στα μηνύματα γιατί είναι πολλά πολλά. Αφού κάθε Αύγουστο οι ελληνικές ομάδες. Α, το είπαμε αυτό, Σάκη, ναι. Έχεις δίκιο, Σάκη, αλλά δεν γίνεται να έρθει πιο μπροστά το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται γιατί είναι νότια, είναι οι θερμοκρασίες τέτοιες, είναι τα ήθη και τα έθιμα του λαού, έτσι. Πρέπει όλα να τα συγκεράσουμε και να τα λάβουμε υπόψη. Καλό μεσημέρι, Φώτη. Και για τα τραγούδια, λέει εδώ η Ρούλα. Προσπαθώ κι εγώ, καημένος, τι να κάνω. Ρουλίτσα 13. Όπα, καλώς την. Καλώς ήρθες στο Viber και στην παρέα μας. Συμπάσχω τόσο πολύ μαζί σας που χτες όλο το κάμπινγκ. Α, σε κάμπινγκ ήσουν. Έκοβα βόλτες, λέει, μετά τον αγώνα. Τι να πω, είμαι επικραμμένη Παναθηναϊκός. Γιατί έκατσε η ομάδα μετά το 70. Ίσως επειδή είναι νωρίς, κουράστηκε. Ίσως το θεώρησε ότι 1-2-0 είναι ικανό. Και σου λέει, άστα τώρα χαλαρώσουμε λίγο. Ίσως πολλά. Έτσι. Ίσως οι παίχτες. Ίσως ο προπονητής. Ίσως οι συγκυρίες. Κάτι ο διαιτητής. Κάτι το να κάτι τ' άλλο. Ήρθε τούμπα. Πάμε λοιπόν στον Μπάμπη Παπάζογλου να μας πει κάτι έκτακτο που έχει να μας μεταφέρει. Έλα, Μπάμπη, μου σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και στο ακροατέ μας. Ανέφερες νωρίτερα έτσι ότι ο Γκονζάλες 3:25. Εδώ και λίγα λεπτά από την Ισπανία προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο να κλείσει οριστικά τη μεταγραφή του Βάργκας από τη Σεβίλη.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα, είδα και δηλώσεις του, μάλλον είδα ρεπορτάζ που ανέφεραν ότι και ο προπονητής Σεβίλης, στην ενημέρωση που είχε προς τους συναδέλφους Ισπανούς, ανέφερε ότι είναι όντως κοντά στο να αποχωρήσει από την ομάδα, όχι να λέει πού μπορεί να πάει. Και οι αναφορές στην Ισπανία, στα ισπανικά μέσα, είναι ότι οι διαπραγματεύσεις των δύο συλλόγων έχουν μπει σε εσωτερικό στάδιο και ότι είναι πολύ κοντά πια στο να κλείσει ο παίχτης στον Ολυμπιακό. Αναφέρω τις πηγές από την Ισπανία γιατί τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Ξέρουμε ότι ο Βάργκας είναι ένας από τους παίχτες που είναι ψηλά στη λίστα για τη θέση του εξτρέμ. Όπως επίσης ξέρουμε το πακέτο πρωί ότι φαίνεται ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για τον Πουέρτα τη Σαντανδέρ. Εντάξει, τώρα η Σαντανδέρ λέει 20 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα του. Δεν γίνεται με 20 εκατομμύρια προφανέστατα. Ναι. Δεν ξέρω και αυτό που έλεγα και το πρωί, ότι στην πατέρα του το συνδυάζουν λίγο και με Νότιχαμ, αν μπορούσε να γίνει. Πάντως, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή προσπαθεί να τελειώσει και να πάρει τον Πουέρτα. Και σήμερα είναι Σαντανδέρ, είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τον Βάργκας. Και είναι σε ανοιχτή, είναι σε εξέλιξη και οι συζητήσεις για το Μέλε, τον Βρετανό διεθνή μπακ. Αυτά.
0: Θα τα ξαναπούμε, Μπάμπη, όταν έχει νεότερα ή όταν οριστικοποιηθεί κάτι. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο διπλανό στούντιο για τις ειδήσεις, ενημέρωση, ένα τραγουδάκι και επανέλθω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αφορούν όλους τους πολίτες, είπε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η κυβέρνηση που λαϊλάτισε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε κλείο καύσωνα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στα ζώνια Νάρε Θύμνου, σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή Τουρτού για Λάρισας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 110 ντρόουν στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Το Ιράν πρέπει να καταρτήσει σχέδιο απέναντι στις άδικες κυρώσεις των ΗΠΑ, τόνισε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ. Ενισχύσεις 22 εκατομμυρίων ευρώ σε 4.882 παραγωγούς από την ΑΔΕ. Διάσωση 44 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ακούτε Ερασπορ.

Τελική ευθεία. Διαβάζω σε όλα τα site τώρα με τοπική Παναθηναϊκού, με την UEFA για τις διαιτητικές αποφάσεις. Σε όλα τα αθλητικά site έχει βγει αυτή η ανάρτηση για τα παράπονα για τη διαιτησία, όχι μόνο για τον αγώνα με την Χράντετς Κράλαβε από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα η ανακοίνωση ή οι σκέψεις ή το κλίμα δεν παραθέτει μόνο τις τελευταίες αυτές διαιτησίες αλλά και προηγούμενων ετών. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να πετύχει με αυτή την εκδήλωση, έτσι, αγανάκτησης, παραπώνων, σκέψεων και τρόπο αντιμετώπισης της ομάδας από τους διαιτητές. Νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα όφελος. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Χρήστος, αυτό τον Καμαρά λέει θα μας το δώσετε, είναι φίλος του Ολυμπιακού Χρήστος. Τώρα έρχονται συνέχεια ρε παιδιά, μας πάρετε και τον Καμαρά. Άστον, αυτός είναι λαχείο. Καλημέρα, Φώτη, η ομάδα δεν παίζει έξυπνα και πάντα τιμωρείται. Εμείς πάντα σε ένταση, ο Γιώργος από το Βόλο. Το κάνουν επίτηδες, παιδάκι, που μας γυμνάζουν για να είμαστε σε ετοιμότητα, δεν ξέρεις. Φώτη, αρχηγέ, λέει, πιστεύω ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα φέτος και οι πέντε μεγάλες ομάδες θα είναι δυνατές και στο τέλος θα το πάρει η ΑΕΚ. Έτσι που μου τα λες, με στεναχώρησε στο τέλος, Νίκο. Ο Θεοφάνης από την Κοζάνη, το πρωτάθλημα θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Αγιασμό με 20 καλόγερους και 5 δεσποτάδες. Τώρα, τα έχω δρομολογήσει, έχω στείλει τις προσκλήσεις. Προετοιμάζω το κλίμα, γι' αυτό δεν σου είπα ότι χρειάζεται. Έτσι. Στον Παναθηναϊκό οι αλλαγές στα τελευταία δεν αλλάζουν το παιχνίδι, αλλάζουν το αποτέλεσμα και δυστυχώς προς τη λάθος κατεύθυνση. Δύο παιχνίδια ίδιο έργο. Προηγείται, κάνει τις κινήσεις του πάγκου και στο τέλος αντί να κλειδώσει τη νίκη, ψάχνει ποιος του την έκλεψε. Νίκο, δεν ξέρεις τις προθέσεις τώρα και τι γίνεται. Εντάξει, είναι και αρχή, είναι και από τις προπονήσεις σε ένα βαθμό η ομάδα δεν είναι τελείως έτοιμη. Είναι και οι συγκυρίες, είναι και οι λάθος εμπνεύσεις, είναι στραβός ο γυαλός και το ξέρεις στη συνέχεια τι λέει ο λαός.

Ο Κώστας εδώ στέλνει ένα μήνυμα, λέει: «Γεια σου, είμαι αδερφός του Άγγελου, του Πυραλή, από Κατερίνη. Από το... Σήμερα είμαι φαν της εκπομπής. Είμαι σκασμένος», λέει, «με το παιχνίδι χθες. Δεν θέλω να γίνω μεταχριστών προφήτης, αλλά η άμυνα από τα άκρα μπάζει, ενώ το κέντρο είναι μασίφ. Μπάζει και οι αλλαγές δεν απέδωσαν». Κώστα μου, τι να σου πω τώρα. Λάθος τα δύο φόρ, έπρεπε να ενισχύσει το κέντρο και ακόμα θα έβαζα και τρίτο στόπερ. Το θέμα είναι ότι άλλαξε διάταξη. Δεν ξέρω να το προσέξετε αυτό. Μπορεί να έβαλε δύο φόρ, άλλαξε διάταξη. Απλώς τα φόρ αυτά, θα συμφωνήσω με ακροατές που έστειλαν νωρίτερα, δεν είναι το φόρ του είδους γυρνάμε και πίσω και μαρκάρουμε και τα δίνουμε όλα. Θες λόγω ανέτοιμος του, που ήταν ο Ντέσσερς. Θες νοοτροπίας που ήταν ο Ραστόντερ. Δεν είναι Λιβάι, δεν είναι Τετέι, έτσι. Δεν γύρισαν. Θες και η κούραση στο κέντρο. Εντάξει, άστα τώρα.

Πολλά καλησπέρα και περαστικά στον Αντώνη τον Πανούτσο. Μας θυμίζει ο Θοδωρής εδώ τη δύσκολη κατάσταση, όπως διαβάζω και όπως θα έχετε ενημερωθεί και εσείς που βρίσκεται ο Αντώνης. Τώρα μόλις πληροφορηθήκα ότι έχει διασωληνωθεί. Περαστικά, καλή δύναμη και από εμάς. Έτσι, για τον Αντώνη τον Πανούτσο. Ο Ανδρέας, καλησπέρα από την κατακόκκινη Ριχιά Λακωνίας. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, φαντάζομαι. Ο Άρης λέει ότι ο Λύση θα έπρεπε ήδη να έχει φύγει. Όχι, αρχίσανε και από τον ΠΑΟΚ να έχουν παράπονα. Χωρίς αρχή και τέλος. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, ο ΠΑΟΚ για μένα βρίσκεται σε μια συγκυρία δύσκολη τώρα μετά από την, που έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Θα ρυθμιστεί, είναι θέμα ημερών.

Στίνκιν αυτός, μην τον ακούτε έτσι λίγο, έχει μεγαλώσει και αυτός, περνάνε τα χρόνια, εντάξει, τι να κάνεις. Συμμαθητές ήμασταν, βέβαια με περνούσε κάποια χρόνια, αλλά εντάξει, πέρασαν τα χρόνια. Πήγε σε μια εκκλησία, όχι για να προσευχηθεί, σε έναν ειδικό χώρο, ξέρετε, γιατί σε κάποιες έτσι καθολικές εκκλησίες, λόγω μεγέθους, λόγω των οργάνων που έχουν μέσα, έχουν κάνει και άλλη μελέτη. Συμφωνείς, είδες που διδάσκω σήμερα. Λοιπόν, έχουν κάνει και άλλη μελέτη και ο Στίν προτίμησε να πάει να πει κάποια κλασικά τραγουδάκια, όταν ανάμεσα σε αυτό που ακούμε και τώρα, το Ροξάνι, που έτσι του γνωρίσαμε τους πολλοί, μετά το πήρε ο Στίν αυτό και το έχει κάνει ύμνο, ανάμεσα σε πολλά άλλα βέβαια, μεγάλος καλλιτέχνης, έτσι. Και δοκίμασε εκεί την τύχη του Ροξάν, για να ακούσουμε.

εντάξει. Εγώ θα σας τα λέω. Τα βλέπετε λοιπόν. Αλλά προσγειωνόμαστε πάλι, φεύγουμε από την εκκλησία εκεί που τραγουδάει ο Sting και ερχόμαστε εδώ στα πεζά τα δικά μας, στην ατυχία, στη συγκυρία, στις λάθος επιλογές. Ο Άρης λέει, για να ολοκληρώσω, λέει ο Παναθηναϊκός από την άλλη δεν μπορεί να νικήσει ούτε τον Πανσαραϊκό της Τσεχίας. Όχι και Πανσαραϊκός της Τσεχίας, ολόκληρος Νταρίντα τώρα εκεί. Σε παρακαλώ, άσε που μου θύμιζε Άρη, ρε παιδάκι μου. Άκουγα Νταρίντα, έβλεπα και το κίτρινο και τι έγινε, λέω, με τον Άρη παίζουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Γιατί τόση προχειρότητα, λέει ο Μιχάλης, στις μεταγραφές του Ολυμπιακού φέτος, αφές να κυνηγήσει κάτι παραπάνω, δεν διώχνει τόσο αβίαστα τα αστέρια σου και αν το κάνεις, παίρνεις εισάξιους, λέει ο Μιχάλης, και συμπληρώνω εγώ, Μιχάλη μου, για να σε προλάβω, και όχι τελευταία στιγμή. Έτσι.

Ο Λουκάς λέει ο Ολυμπιακός θα πάρει το Europa League και, αλλά το Όφι λες να βρεθούν στον τελικό, φαντάζεσαι, Λουκά, να είναι ελληνικός τελικός στο Europa League. Ω, χαμός θα γίνει. Θα πάω κι εγώ. Θα πάρω και τη Ματίνα και τον Άγγελο, όλος ο όρβος, δικά μου τα έξοδα, παιδιά. Αν ήταν η Αντιγόνη, θα έλεγε όλο τάζεις, όλο τάζεις. Ο Γιώργος λέει μια λαϊκή παροιμία, λέει, ναι, ξέρετε για τις τρίχες και όλα αυτά, 2-0 κερδίζει ρε αγόρι μου, το αγόρι μου πάει στον προπονητή. Τι center back, κλείδωσε τους, βάλε 3 πούλμαν πίσω να τελειώνουμε τώρα, να πάμε 2-0 να κοιμηθούμε. Σωστό ρε Γιώργο, άϊπνοι μείναμε. Ο Παναγιώτης, θα ήθελα την άποψή σου, οι ευλογίες, απορίες σχετικά με τον καλύτερο προπονητή κατά την προσωπική του γνώμη του Νίστρουμ. Έβαλε στην ευρωπαϊκή λίστα πάνω με Μπράουν, σωστά, αντί του Ζαρουρί. Γιατί δεν το χρησιμοποίησε χθες? Δεν βλέπει ότι οι δύο πολύ αργοί κεντρικοί εμεντικοί, Ντεφράι και Βαντρόκελεν, έχουν μεγάλο πρόβλημα με γρήγορους επιθετικούς όπως ο Ουμάρ. Τον Ουμάρ δεν του δώσα σημασία, ρε παιδά μου. Μπήκε εκείνη την ώρα, δεν τον καταλάβανε. Τον καταλάβανε μετά, στην τηλεόραση τον είδανε. Δεν βλέπεις ότι επίσης, όχι εγώ, ο προπονητής, Τσιριβέγια, Καμαρά, επιτείνουν το πρόβλημα, κουράστηκαν κιόλας και δεν είναι και της τάξης που πρέπει. Και το μήνυμα διαβάζω του Παναγιώτη, έτσι. Δεν βλέπει ότι ο Πένια είναι καρμανιόλα. Πένια, σε παρακαλώ, μη μου βρεις τον Πένια. Ο Πένια, έτσι, τόσες πενιές έχω ρίξει σήμερα, προς τιμή του. Τόσες ροκές έχουν ακουστεί. Δεν σου βγάλα και το άλλο και πήγε δοκάρι και βγήκε μπαλά έξω. Μη μου ενοχλείς τον Πένια, θα δούμε τώρα. Αν έμπαινε το δεκάρι των Τσέχων στο πρώτο ημίχρονο, θα μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι. Άλλο παιχνίδι θα δούμε την άλλη εβδομάδα και θα έχω προμηθευτεί και τις νοσοκόμες, τα πιεσόμετρα, τα χάπια και όλα τα υπόλοιπα. Κώστας, έλα Κώστα μου, για να δω, περίμενε μισό λεπτό. Το web λέει, απαντάει στον ακροατή ο Κώστας. Ρε Κώστα, μην απαντάς τώρα. Έξω έχει ζέστη. Ας, εντάξει, έχουμε το web λέει εμείς. Θα ήθελα να έχουν web λέει. Θα μου πει να έχουν conference. Ναι, αλλά πριν το λέγανε αλλιώς. Λοιπόν, πρωταθλητριών έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Εκεί που δεν θα παίξει ποτέ εσύ. Αμάν, Κώστα, σταματάω, δεν το συνεχίζω. Δεν θέλω να έχουμε μπιφ εδώ μεταξύ των ακροατών. Εγώ πάντως δεν ανησυχώ, λέει ο Τάσος. Θα γυρίσει ο τροχός και μπορεί να λέγεται και σοφός ο Τάσος και γι' αυτό μας τα λέει έτσι, καταλαβαίνετε. Είναι λίγο στοϊκός. Για να πάω γρήγορα, έχω κάποια μηνύματα ακόμα τα οποία ας πούμε λένε απόψεις, αλλά θα ήθελα να διαβάσω τι λέει ο υπερυπολογιστής, γιατί όπως καταλαβαίνετε τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι αυτό, δικό μου? Όχι, εντάξει. Λέω κι εγώ τι έβαλα. Διπλοπενιές, αλλά τέτοιου είδους δεν έχω. Λοιπόν, οι πιθανότητες των ομάδων, για να δούμε, ρε παιδιά. Μισό λεπτό να μπω στον υπερυπολογιστή να δω τι λέει η UEFA, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μετά από τα χθεσινοβραδινά αποτελέσματα. Ο Όφη δίνει 89% να αποκριθεί. Και λίγο είναι, έτσι. Αλλά θα μου πεις εντάξει. Δεν ξέρεις καμιά φορά, 89 μετά το 3-0 είναι ό,τι πρέπει. Η ΑΕΚ με το 0-0 απέναντι στη Λεύσκη, στη Σόφια, ο υπερυπολογιστής δίνει 73% πιθανότητες, έτσι, να περάσει η Ένωση. Το 2-2 του ΆΚΑ δεν βοήθησε ιδιαίτερα τον Παναθηναϊκό μετά από την ανατροπή του 2-0 ανατροπή. Όσον αφορά το πού θα πήγαινε η νίκη, έχει πέσει το 58% ότι θα προκριθεί και ένα 42% πάει στον αντίπαλο και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα χαμηλότερες πιθανότητες, είναι στο 50-50 με την Μπραν, έτσι. Τώρα να δούμε, έτσι λέει το κομπιούτερ, αλλά δεν παίρνουμε και όρκο, ούτε θα πάμε κατευθείαν να παίξουμε αυτά που λέει το κομπιούτερ, γιατί κομπιούτερ είναι αυτό, τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή, δεν είναι να της έχεις εμπιστοσύνη.

0: Τι είναι αυτό, ρορί.
1: Α.
0: Ακούσαμε νωρίτερα, να, τώρα με την ευκαιρία που έβαλε η Ματίνα ένα Rory Gallagher, νωρίτερα ακούσαμε το τραγούδι του Rory Gallagher από τον Bonamassa που έβγαλε ένα άλμπουμ αφιέρωμα στον Rory Gallagher, έτσι, και εντάξει, είναι κοντά στα τραγούδια, θα μου πεις όπως η Οδύσσια είναι κοντά στο, τώρα πάω αλλού, έτσι, στα αμερικά έπι, έτσι και ο Bonamassa είναι κοντά στο θρύλο Rory Gallagher, δεν είναι ακριβώς, τα έχει αλλάξει λίγο τα τραγούδια του, υπερβάλλει λίγο κατά τη γνώμη μου στα σόλο, αλλά είναι καλός κιθαρίστας ο Bonamassa, βέβαια δεν έχει τη φωνή του Rory, δεν έχει αυτό το ιρλανδικό στοιχείο, έτσι, που είμαι φαν και φίλος και Peaky Blinders και ξέρω ψωμί, αλλά για να ακούσουμε λίγο Rory.

Έλα, κοντεύει το τέλος. Κάντε υπομονή. Χθες λέει, εγώ κοιμήθηκα σαν μπουλάκι, λέει ο Μπάμας Μιχαήλ. Αλλά το πρωί, λέει, όταν ξύπνησα, τρελάθηκα από τη χαρά μου. Μάλλον κοιμήθηκες νωρίς. Κοιμάσαι κατά τις 11 εσύ, ε. Ναι, τα καλά γίνονται μετά τις 11, αγοράκι μου. Λοιπόν, τρελάθηκα από τη χαρά μου. Φίλος του, ναι, εντάξει. Δεν θα σε εκθέσω, Μπάμας Μιχαήλ. Γεια σου, φίλε Φώτη, μη στεναχωριέσαι. Όλα καλά θα πάνε. Και βέβαια δεν έχουμε ελπίδα να πάρουμε πρωτάθλημα. Εγώ θα αφοσιωθώ, άγγελέ μου, στη φωτογραφία που μου έστειλες. Υπέροχη φωτογραφία. Θα κάτσω εκεί να δροσιστώ, πιω και τους χυμούς μου και όλα καλά.

Πηγαίνοντας προς το τέλος, χαλαρώνουμε και λίγο. Εδώ έστειλε ένα μήνυμα ο Γιώργος και θίγει ένα θέμα λεπτό για τον Κωνσταντέλια. Γιώργο, θα σου απαντήσω προσωπικά, έτσι, δεν θα το αναφέρω το μήνυμα. Δεν έχεις άδικο στον τρόπο σκέψης και προσέγγισης, έτσι, αλλά αυτό δεν αποδεικνύεται. Έτσι. Άστο το παιδί να πάει έξω να δοκιμάσει την τύχη του, να δούμε. Γιατί πολλοί έφυγαν στο εξωτερικό, αλλά θες ότι εκεί έχει άλλο άνεμο, θες εκεί ότι θέλει μεγάλη προσπάθεια. Εδώ έχουμε μάθει και λίγο να είμαστε στο σορολόπ. Πάρα πολλοί έφυγαν στο εξωτερικό, έτσι, 20, 21, 22, 23, 24, να δοκιμάσουν την τύχη τους, παίκτες, και όχι μόνο. Αλλά εκεί πρέπει να κάθε μέρα να αποδεικνύεις ποιος είσαι, αφενός και αφετέρου. Έχει σκληρή προπόνηση, έχει πειθαρχία, έχει οργάνωση, χρειάζεται, παίζει ρόλο και προσαρμογή, καταλαβαίνεις. Και μεγάλο ποσοστό δεν πέτυχε. Και βέβαια πλανάτε στον αέρα και καταλαβαίνετε όλοι ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια, μια απογοήτευση, μια άρνηση για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Και δεν έχω παράπονο, υπάρχει συμπαράσταση από τις άλλες ομάδες, γιατί όλοι φέτος είναι λίγο σκεπτικοί όλοι. Από όλες τις ομάδες δηλαδή. Δεν υπάρχει μια έτσι ανάταση, μια υπεροψία από κάποιον. Καλό είναι αυτό. Κλείνοντας, ο Διονύσης λέει: ο Ντέσσερς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον βάζει να παίζει σε αυτούς τους αγώνες, ενώ είναι πολύ βαρύς και ανέτοιμος. Τον βάζει γιατί σου λέει με την πύρα του, να, όπως την άλλη φορά, με τον Καραμπόλα, τάκ, μπήκε τον γκολ, μας έσωσε. Αλλά μια φορά γίνονται αυτά. Δεν γίνονται συνέχεια.

Ποια σώματα ξεδεύει ο Φιλ Κόλινς που τον είχαμε απολαύσει κάτω στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πριν από δεν ξέρω εγώ πόσες δεκαετίες. Τέλος πάντων, πολύ στεναχωριέμαι που ηλικιακά είναι σε θέση, αλλά σαν, πώς να το πω τώρα, διανοητικά, πνευματικά, λίγο σωματικά είναι ταλαιπωρημένος. Ο Φιλ δεν μπορεί να μας προσφέρει τις μουσικές του που μας πρόσφερε τα προηγούμενα χρόνια και δεν είναι ο μοναδικός. Κλείνοντας και πλησιάζοντας προς το τέλος, το νου σας να έχετε, το Σαββατοκύριακο ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα. Η Άρα Σπορ θα είναι εκεί πλήρη αγωνιστική, εκτός από έναν αγώνα, αυτόν που αναβλήθηκε για χάρη του Παναθηναϊκού, με την Κηφισιά. Όλα τα υπόλοιπα μάτς εδώ θα τα ακούσετε, τις εξελίξεις, τα αποτελέσματα. Έστω και αν οι θερμοκρασίες θα είναι κοντά συν πλην στους 40 βαθμούς, διαβάζω εδώ τώρα οι προβλέψεις λένε μέχρι Τετάρτη θα πάμε έτσι και ίσως σε κάποιες περιοχές φτάσουμε και τους 42. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, μηνύματα έρχονται από παντού. Δυστυχώς δεν θα προλάβουμε, παιδιά, να διαβάσουμε άλλα μηνύματα, διότι πρέπει να σας προετοιμάσω ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι καυτό, θα έχουμε την αγωνιστική, την πρώτη αγωνιστική, το ελληνικό πρωτάθλημα, ξεκινάει η σεζόν, άλλες ομάδες δείχνουν έτοιμες, άλλες ανέτοιμες, μπορεί να έχουμε και καμιά έκπληξη όσον αφορά τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής. Είχαμε και κάποιους αγώνες για το κύπελο μεσοβδόμαδα και εκεί είχαμε κάποια παρατράγουδα, τα ξέρετε, δεν ανάγκη να τα αναφέρουμε και εδώ. Ας ελπίσουμε το ξεκίνημα να είναι άξιο, αντάξιο των προσδοκιών και άλλων που έχει ο κάθε οπαδός για την ομάδα του, και οι ομάδες μας που δοκιμάζονται στην Ευρώπη την άλλη εβδομάδα, 4 να έχουν την καλύτερη μελέτη των αντιπάλων, εξέλιξη, να βρεθούν σε καλή βραδιά. Αλλά έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, να προετοιμαστούμε. Έχουμε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Όφη. Άλλος λιγότερο και Όφη πιο ήσυχος, οι άλλες ομάδες που έχουν λιγότερες, πώς να το πούμε, δεν μπορούν να επαναπαύονται στο αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ήταν ισόπαλα και τα τρία. Καταλαβαίνετε ότι αυτές που θα παίξουν εκτός έδρας θα έχουν μεγαλύτερη αγωνία. Η ΑΕΚ στο γήπεδό της πιστεύω ότι δύσκολα ή εύκολα θα πάρει την πρόκριση. Για τις άλλες δύο δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Να ευχαριστήσω την Ματίνα Κανελοπούλη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων σήμερα και πάσχησε σήμερα, την κουράσαμε λίγο παραπάνω. Ο Άγγελος, ο Μπάτζιος, κουράστηκε και αυτός γιατί έχουμε και εξέλιξη. Τώρα πρέπει να φύγω, να πάω στο αεροδρόμιο να υποδεχθώ τον Γκονζάλης. Κατάλαβες, Άγγελε? Με 40 βαθμούς. Τώρα πηγαίνω στο αεροδρόμιο να του κάνω δροσιά. Τι να κάνω, θα πάω. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, όσο το δυνατόν πιο δροσερό. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα στις 12 η ώρα, εδώ από την Ερασπόρ. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά.

0: Eraspor 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Eraspor.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στη ρυθμίση των ήχων, ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Παρασκευή 21 Αυγούστου σήμερα και βέβαια είμαστε στον απόϊχο των όσων είδαμε χθες στα τρία παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα play-offs των κυπέλων Ευρώπης.

Βέβαια αυτό που ξεχώρισε δεν ήταν άλλο από το θρίαμβο του Όφη απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Η ομάδα του Ηρακλείου είναι αγκαλιά με την παρουσία της για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Europa League. Όσον αφορά στα playoffs του Conference League, είχαμε δύο ισοπαλίες. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με την Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βγάλει μόνος του τα μάτια του, αν και προηγήθηκε 2-0. Τελικά αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Χράντετς, δεχόμενος 2 γκολ σε 7 λεπτά. Και πλέον και στις δύο περιπτώσεις οι ρεβάνς αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γίνονται αρκετά δύσκολες και για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό σε Νορβηγία και Τσεχία αντίστοιχα.

Από εκεί πέρα βέβαια κινούμαστε και σε αριθμούς πρωταθλήματος. Αύριο σέντρα στην πρώτη αγωνιστική της Super League με 3 μάτς. Άλλα 3 έχουμε την Κυριακή. Ενώ όσον αφορά στην ατζέντα της ημέρας έχουμε και το ξεκίνημα της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των γυναικών στις 9 το βράδυ, συγγνώμη, αντιμετωπίζει την Τσεχία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ 1 και ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΑ.

0: Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας Θέρα Σπορ. Θα πούμε βέβαια και για μπάσκετ, καθώς υπάρχουν εξελίξεις και βέβαια υπάρχει και εθνική ομάδα που συνεχίζει την προετοιμασία της για τα προκριματικά του μοντομπάσκετ. Και βέβαια θα μιλήσουμε και τώρα σας συμβαίνουν εκτός συνόρων, αφού δεν είναι μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό που έχει σέντρα το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Σέντρα έχουμε απόψε και στην Premier League και στην Γαλλία. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοφημερίδας Έρα Σπορ. Λοιπόν, πριν πάμε στο Ηράκλειο και στον Όφι, να δούμε πρώτα απ' όλα την ατζέντα της ημέρας. Έχουμε στις 10 Arsenal Coventry. Η Arsenal ξεκινάει εντός έδρας στην υπεράσπιση του στέματος ως πρωταθλήτρια Αγγλίας πλέον και με τον Χρήστο Τζόλι. Πιθανότητα ακόμα και στην αρχή ενδεκάδα υποδέχεται την Coventry στις 10 το βράδυ. Για τη Γαλλία στις 10 παρατέταρτο έχουμε Μαρσέγ. Στρασβούργο έχουμε κύπελο στην Γερμανία στις 7 3 παιχνίδια. Μανχάιμ, Καζισλάουτεν, Πρόνισεν, Καρσρούι, Σεντ Τονί, Άιντραχτ και εν χάς Ροστόκ Στουτγκάρντι στις 10 παρατέταρτο. Έχουμε παιχνίδι για τη Λα Λίγκα στην Ισπανία στις 10 η Μπέτις υποδέχεται τη Σοσιεδάδ. Όσον αφορά την Super League, επειδή το ανέφερα και στον πρόλογο, αύριο 3 μάτς στις 8 ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρη, στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος και την Κυριακή στις 7.30 Όφι Βόλος, στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και σε 9.30 Πανετολικός Αστέρας, τα παιχνίδια τα οποία ανοίγουν την αυλαία της πρώτης, τα παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Δεν θα γίνει το Παναθηναϊκός και φυσικά έχει αναβληθεί. Πάμε Ηράκλειο, πάμε στον Γιώργο Γαλιτάκη. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουν κοπάσει καν ακόμα οι πανηγυρισμοί από τη μεγάλη νίκη του Όφη χθες απέναντι της ΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Μια νίκη που τον φέρνει αγκαλιά με την παρουσία του στην League Phase του Europa League. Ένα αποτέλεσμα που καλείται να υπερασπιστεί στην Σόφια την ερχόμενη Πέμπτη. Όφη. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Πράγματι, ονειρική επάνωδος του Όφη στα κύπελα Ευρώπης. Μεγάλη βραδιά χθες και για την ομάδα και για τον κόσμο του, που κατέκλυσε το Παγκρίτιο Στάδιο. Αυτή η νίκη 3-0 του δίνει ένα σοβαρό προβάδισμα για πρόκριση στη Link Phase του Europa League, όμως δεν του δίνει την πρόκριση. Και αυτό το έδωσε να το καταλάβουμε όλοι με όσο καλύτερα, με τον καλύτερο τρόπο ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος κατά χαμηλά τον πύχη και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ενώπιση του επαναληπτικού αγώνα, λέγοντας χαρακτηριστικά στην ένταξη τύπου ότι στην ποδοσφαιρική του ζωή έχει δει πολλά μάθη να τρέπονται από το 3-0, χτυπώντας καμπανάκι. Άλλωστε, μην ξεχνάμε το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της ΤΣΚΑ Σόφια. Στο προηγούμενο προκριματικό γύρο κέρδισε εκτός έδρας 3-0 στον Μπατούμι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά κόντεψε να αποκλειστεί στην έδρα της, όπου έχασε με 3-1. Άρα λοιπόν δείχνει ότι ο Όφη πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στη ρεβάνση της ερχόμενης Πέμπτης. Όμως αυτό το οποίο έχει κέρδο είναι κέρδος στον Όφη, πέρα από την πιθανή πρόκριση στη Link Phase του Europa League, μια πρόκληση που θα γεμίσει και τα ταμεία του, καθώς εγγυημένα περίπου υπολογίζονται τα έσοδα γύρω στα 5,5 με 6 εκατομμύρια. Είναι και ένα άλλο σημαντικό, εξίσου σημαντικό θα έλεγα εγώ, ότι τέτοιες βραδιές, τέτοιες νίκες, αν
0: μεγαλώνουν μάλιστα το σύλλογο, Γιώργο.
1: Ακριβώς, αν μάλιστα συνδυαστούν με τις κατακτήσεις του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup, μεγαλώνουν το σύλλογο και γεννούν νέους οπαδούς, νέους φίλους της κριτικής ομάδας, νέες γενιές. Γι' αυτό πολλοί, ακόμα και οι παλιότεροι που έζησαν και την εποχή του Ευγένιου Γκέραντ, λένε χαρακτηριστικά ότι είναι μια άλλη εποχή, έχει κάνει ένα νέο restart στη σύγχρονη εποχή Όφη, και πάνω σε αυτή πρέπει, και πάνω σε αυτό το restart πρέπει να πατήσει για να χτίσει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του.
0: Τι ήταν αυτό, Γιώργο, που είχε χθες Όφη και τον έκανε να επιβληθεί με 3-0 πέντε τσεσεκά? Είχε διαβάσει καλύτερα το παιχνίδι, ήταν πιο αντιπροσχολικό, ήταν με έναν Όφη εξαιρετικό σχεδόν, εντάξει, είχαν και οι Βουλγαροί ευκαιρίες, εντάξει, δεν έπαιζε μόνος του, αλλά ήταν, νομίζω ότι είχε κάνει ένα από τα πιο τέλεια, αν μπορούμε να πούμε τη λέξη τέλειο, παιχνίδι των τελευταίων χρόνων, έτσι.
1: Θα το πω έτσι όπως το έζησα εγώ.
0: Λοιπόν, ναι, γιατί εσύ κατά... έχεις καλύτερη εικόνα στο κήπεδο, εγώ το βλέπω από τηλεόραση.
1: Ναι, Κώστα, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Όφη διάγει την καλύτερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας του αυτό το τελευταίο εξάμηνο. Για να μην πω 1,5 χρόνο που έχει παίξει 4 τελικούς, έχει κατακτήσει τους 2. Μετά από 6 χρόνια επανέρχεται στην Ευρώπη και κάνει ένα ονειρικό ξεκίνημα. Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, θα πω ότι στο πρώτο 20 λεπτό ήταν πάρα πολύ καλό. Το ίδιο και στην επανάληψη. Ευτύχησε οι στιγμές του παιχνιδιού να είναι με το μέρος του, σε αντίθετη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, η οποία στο 2-0 χάνει ευκαιρία σε ένα λεπτό με τον Ιτού, η μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια είχα μια κεφαλιά του Γιοντάνο που έστειλε την μπάλα out, ενώ τη φάση την είχαν χάσει αμυντική τόφη και ο Χριστογιώργος, και στο 79 κάνει μια ανόητη αποβολή ο Ιτού, μένει με 10 παίκτες και στο εξάλεπτο των καθυστερήσεων Όφη όχι μόνο πέτυχε τρίτο τέρμα, αλλά θα μπορούσε να πετύχει και ένα τέταρτο. Άρα λοιπόν οι στιγμές του παιχνιδιού, το momentum και η άβρα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Όφη είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που έδωσαν την νίκη επί της ΤΣΕΣΚΑ Σόφια, συν τις κινήσεις που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος θέλοντας να διαχειριστεί το παιχνίδι και να διασφαλίσει το 2-0 έκανε τις αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος θέλοντας να διαχειριστεί το παιχνίδι και να διασφαλίσει το 2-0 έκανε τις αλλαγές

0: Λορέντζο Ντίκμαν, και εδώ πρέπει να πω ότι αν πηγαίνουν όλα καλά, πάνε καλά μέχρι το τέλος. Έτσι, να κάνω μια παράφραση του γνωστού γνωμικού, καθότι στη φάση του τρίτου γκολ συνεργάστηκαν ο Νικολάου και ο Λορέντζο Ντίκμαν, οι οποίοι πριν από 3 χρόνια ήταν συμπαίκτες στην Πάρη, και μπορεί τότε να μην είχαν συνεργαστεί για να πετύχει γκολ κάποιος από τους δύο. Συνεργάστηκαν
1: τώρα στον και μάλιστα έτσι,
0: ο Νικολάου είχε μπει αλλαγή στο 26 λεπτό και ο Ντίκμαν στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου δεξιός μπακ. Έτσι και έβαλε ένα σεντερφορίσιο γκολ.
1: Έγινε, Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο. Τώρα να σε ρωτήσω για την πρεμιέρα απέναντι στον Βόλο. Φαντάζομαι θα είναι πανηγυρικό το κλίμα, αλλά θα πρέπει κάποιες να πέσουν και οι τόνοι, έτσι.
0: Έχουν πέσει ήδη.
1: Έχουν
0: τόνοι
1: πέσει,
0: από
1: okay.
0: Από χθες ο πρώτος που τους έδειξε ήταν ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος είπε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, και επειδή αρχίνει το ίμιση του παντός και όποιος δεν θέλει να χαλάσει την καλή εικόνα που έχει, νομίζω ότι θα πάει αρκετά συγκεντρωμένο στο συγκεκριμένο μάτς, μια και ο Βόλος είναι μια ομάδα που παραδοσιακά δυσκολεύει τον Όφη στο Ηράκλειο. Πάντα τα ζευγάρια αυτά έχουν suspense όσον αφορά την εξέλιξή τους. Θα κάνει κάποιες αλλαγές ο Χρήστος Κόντης, όπως είναι φυσιολογικό, γιατί θέλει να φρεσκάρει την ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι έπαιξαν και στο Super Cup. Ουσιαστικά η ενδεκάδα χθεσινή ήταν η ίδια ενδεκάδα που έπαιξε στο Super Cup πριν της παρουσίας του Ανδρέα Μπουχαλάκη στο αρχικό σχήμα αντί του Καραχάλιου.
1: Ο οποίος λοιπόν είχε μπει αλλαγή στο τελικό του Super Cup, έτσι.
0: Έτσι είναι, Κωστά. Αλλά λοιπόν προβλέπω κάποιες αλλαγές, 4-5, έχω την εντύπωση ότι θα γίνουν για την Κυριακή στο μάτς με το Βόλο, που είναι ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7:30, και επαναλαμβάνω είναι ένα ζευγάρι που παραδοσιακά έχει σασπένες στην εξέλιξη των αγώνων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο Ηράκλειο έχει 4 νίκες, ο Βόλος 3, 2 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα, για να δείξω πόσο ισορροπημένο είναι αυτό το ζευγάρι όταν αγωνίζονται, είτε εντός είτε στο Ηράκλειο είτε στο Βόλο. Προβλήματα δεν φαίνεται να υπάρχουν πριν της απουσίας του Νίκου Μαρινάκη, και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι, επειδή ο κόσμος μετά τη χθεσινή εμφάνιση ψάχνει στήρια διαρκές, να πούμε ότι αύριο, μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα, είναι η τελευταία διορία που έχει δώσει η Όφη για τα στήρια διαρκές, τα οποία πλησιάζουν τα 7.500 για τη φετινή σεζόν. Νομίζω ρεκόρ για ομάδα της περιφέρειας στην Ελλάδα. Ναι. Τουλάχιστον δεν έχω κάποιο ανάλογο νούμερο. Για τον Όφη σίγουρα είναι ρεκόρ.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Γιαλιτάκης, τον ρεπορτάζ του Όφη. Εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον όσο δήλωσε χθες ο Νίκος Αθανασίου μετά τον θρίαμβο των κριτικών.
2: Πάρα πολύ. Το δείξαμε από την αρχή του παιχνιδιού. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι καλό για μας, αλλά έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, κοιτάμε μπροστά και εστιάζουμε στο εκτός έδρας, στο πρώτο στο Βόλο, αλλά αφού μιλάμε για την Ευρώπη, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ.
3: Πάνε και μέχρι και διαβάσει πάρα πολύ καλά την αντιπαλό σας, έτσι, γι' αυτό αρκετήκατε με χώρα από το τελικό του Super Cup.
2: Ναι, σίγουρα μας έδωσε όθηση πολύ ο τελικός με την ΑΕΚ, αλλά ήμασταν και κατάλληλα προετοιμασμένοι, δουλεύουμε καθημερινά με τον προπονητή για να δίνουμε το 100% στον αγώνα.
4: Ήταν και θέμα ψυχολογίας.
2: Σίγουρα, ναι, μας έδωσε πολύ όθηση ο τελικός πέρυσι, ο τελικός φέτος. Είμαστε σε πολύ καλό momentum.
4: Ένα σχόλιο για τον κόσμο.
2: Σίγουρα, δεν το έχω ξαναπεί, το λέω συνέχεια, είναι κοντά μας, είναι ο 12ος παίχτης, μας στηρίζει πάρα πολύ. Θέλουμε να συνεχίσει να είναι εκεί και στις χαρές και στις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν, γιατί είναι μεγάλη χρονιά και εμείς όσο μπορούμε θα τους δίνουμε τις χαρές που θέλουν.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Αθανασίου. Εγώ να πω ότι βγήκε πριν από λίγο το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Έχουμε λοιπόν το ερχόμενο Σάββατο 29 Αυγούστου 2 παιχνίδια, Βόλος Ηρακλής 7:30 και Πανετολικός Καλαμάτα στις 9:30. Την Κυριακή 30 Αυγούστου παίζουν στις 7:30 ο Άρης με τον Όφη, 8:15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρας Ολυμπιακός, και την ίδια ώρα και φυσικά υποδέχεται την ΑΕΚ. Τέλος, την ερχόμενη Δευτέρα 31 του μήνα στις 7:30 Λεβαδιά ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου. Να θυμηθούμε το πώς διαμορφώθηκε χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο αυτό το θριαμβευτικό 3-0 του Όφη απέναντι στη ΖΣΚ Σόφια, όπως ακούσατε τον αγώνα εδώ από την Ερασπορ.
1: Στο 19ο λεπτό η κριτική ομάδα ανοίγει το σκορ με σκόρερ τον εντυπωσιακό Φούντα, ο οποίος θα κάνει το Όφη ΤΣΚΑ 1-0 στο 19ο λεπτό στο Παγκρίτιο στάδιο. Λοιπόν, Φούντας απέναντι από τον Λαμπούκοφ, 51ο λεπτό, πέναλτι για τον Όφη. Φούντας θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει το πέναλτι. Φούντας εκτελεί γκολ! 2-0! Όφη ΤΣΚΑ Σόφιας, γκολ! 3-0! Λορέντζο Ντίκμαν! Όφη ΤΣΚΑ Σόφιας 3-0 στο 94!

0: Λοιπόν, και από τον Όφη πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος μέχρι το 80 περίπου έδειχνε ότι είχε μια όμορφη βραδιά χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο, ότι θα έκανε εύκολη την ζωή του σε μια εβδομάδα στην Τσεχία. Όλα αυτά ανατράπηκαν μέσα σε 7 λεπτά με ευθύνη και του ίδιου του Παναθηναϊκού, όχι γιατί ξαφνικά η Χράντετς έγινε μέσα σε λίγα λεπτά μαδάρα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε αυτό το δικαίωμα και τώρα τρέχει και δεν φτάνει την ερχόμενη Πέμπτη στη ρεβάνς. Ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, φίλο μας. Ένας κλασικός Παναθηναϊκός, αυτοκαταστροφικός, απρόσεκτος, επιπόλαιος, αγχωμένος. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία που τον χαρακτήριζαν χθες το τελείωμα του αγώνα και επέτρεψαν στη Χράντζα να ξαναμπεί στο παιχνίδι εκεί που φαινόταν να έχει πάρει ένα σκορ ασφαλείας. Είναι ένα μάτς με πάρα πολλές αναγνώσεις, γιατί ακούω που λένε ότι μέχρι το 70-75 πάνω από 900 χιλιακούς, δεν είναι απόλυτο αυτό, γιατί το πρώτο μήχρονο δεν βλεπότανε.
0: Ναι, και εγώ όσο έβλεπα το παιχνίδι, νομίζω ότι στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου εκεί μέχρι το 45-70 ήταν 65 που ήταν πιεστικό πολύ, Χρήστο.
1: 25 λεπτά να σου βάλω εγώ μισή ώρα μέχρι το 75 να σου πω ότι ήταν το καλύτερο κομμάτι του Παναθηναϊκού που έχουμε δει μέχρι τώρα σε 4 παιχνίδια. Ήταν καταπληκτικό αυτό το διάστημα. Έτσι. Σαν να βγει άλλη ομάδα στο γήπεδο. Τετέι, θύμιζε Μπαπέ. Γενικά όλη η ομάδα σε εκείνο εκεί το σημείο του αγώνα ήταν καταπληκτική. Πέτυχε δύο γκολ, είχε βάλει ένα δύο, η Βίλα είχε πάρει το παιχνίδι, είχε ασφάλεια στην άμυνα, δεν γυρίνευσε καθόλου. Μετένισε ένα μαγικό χέρι και να πήρε όλη την ομάδα το γήπεδο και να βάλει μια άλλη θέση της, μετά το 75. Δηλαδή άρχισε να βλέπει ότι υπήρχε μια φανερή αδυναμία στο χώρο της μεσαίας γραμμής να αμυνθεί σωστά ο Παναθηναϊκός εκεί που μέχρι νωρίτερα μέχρι το 75 ένα που τον χαρακτήριζε και ήταν στα πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα του είναι ότι είχε πολύ καλή αμυντική αντίδραση και επανακτούσε συνέχεια την μπάλα κάθε φορά που αποκρούανε οι Τσέχοι και κρατούσε μια πολύ έντονη πίεση στην περιοχή τους και πολύ καλή αμυντική αντίδραση ψηλά με κλεμμένες μπάλες σε ύψος περιοχής κτλ. Μετά κουράστηκαν πάρα πολύ τα δύο κεντρικά του χαφ, τη Ριβέγια με τον Καμαρά. Όλες οι αλλαγές του Νίστρου που έγιναν με στόχο να αλλάξει, να φρεσκαριστεί μεσοεπιθετικά η ομάδα για να βρει το τρίτο γκολ στο ρίσκο των Τσέχων να βρεθούν οι διάδρομοι που θα έφεραν τον Παναθηναϊκό κοντά σε ένα τρίτο γκολ. Αυτό το πλάνο παιχνιδιού δεν βγήκε. Ήταν λογικό να μην βγει, χρησιμοποιήσε δύο βαριά φορ που δεν είναι καλά στην κόντρα. Ούτε ο Ντέσσερ που είχε να παίξει ένα χρόνο, ούτε ο Ραστόντερ είναι παιδιά που μπορούν να βγουν στην κόντρα. Δεν έχουν την ταχύτητα που έχει ούτε ο Λιβάη ούτε ο Τετέι. Είναι παίχτες δηλαδή περισσότερο όταν στριμώνουν στον αντίπαλο και τον έχει μέσα στην περιοχή του. Οι δύο κεντρικοί του χαφ έσκασαν και εδώ είναι απορία άξιον γιατί δεν το είδα αυτό ο Νίστρου να χρησιμοποιήσει.
0: Πιο νωρίς, Χρήστο, έτσι.
1: Να χρησιμοποιήσει έναν ακόμα χαφ. Είχε δίπλα του τον Τζέριν, είχε δίπλα τον Κοντούρι.
0: Δεν μπήκανε καθόλου, νομίζω.
1: Δεν του έβαλε καθόλου. Κάνει τέσσερις αλλαγές, δεν κάνει πέντε. Και οι τέσσερις είναι στο μισοπεδικό κομμάτι. Ενώ το βλέπεις ότι σου έχουν πάρει το κέντρο, σε πιέζουν, έχουν βγει μπροστά. Έχουν προειδοποιήσει πριν από το Ντανιέ, έχουν ένα δοκάρι. Έχουν χάσει μια πολύ καλή ευκαιρία που διώχνει ο τερματοφύλακας, ο Πένια. Και ενώ στο φωνάζει το παιχνίδι ότι θες κάτι στο κέντρο, επιμένει σε αυτή τη λογική να μην αλλάξει το δίδυμο που προσωπικά δεν καταλαβαίνω γιατί τον ευχαριστεί τόσο πολύ που δεν τον πειράζει καθόλου, στη Ριβέγια και Καμαρά. Και αυτό το πράγμα το γυρνάει μπούμεραγκ, γιατί πάντα στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση, δηλαδή πάντα ένα νόμισμα έχει δύο πλευρές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο τυχερός ήταν ο Παναθηναϊκός σε δύο σουτ των Τσέχων που πάλα βρήκε δοκάρι και έφυγε έξω, ήταν όμως και τα δύο σουτ εκτός περιοχής. Δηλαδή μέχρι τότε, μέχρι το 1985, ο Παναθηναϊκός δεν είχε δώσει δικαίωμα στην Χράντες να μπει με στην περιοχή να απειλήσει σε ένα ποδόσφαιρο ή με κάτι άλλο. Ήταν απλά δύο σουτ εκτός περιοχής. Το ένα βρήκε δοκάρι στη ρίσα, το άλλο το βρήκε λίγο ο τερματοφυλάκας ο Πένια, την έστειλε στο σουτ το δοκάρι και φύγει έξω. Στο τέλος όμως, όσο τι είχε ο Παναθηναϊκός στις δύο φάσεις, άλλη το συγκατεμία είχε, γιατί αν δεις το πρώτο γκολ, γίνονται 5-6 καραμπόλες.
0: Αυτά συμπάλα στο σκόρ, ναι.
1: Συνέχεια, όλες ευνοούν το σκόρ, ξαφνικά τον βγάλει με ένα μυθικό τρόπο εκεί που ήταν πλημμυρισμένη η περιοχή από πέθυνα να τον βγάλει τετατέτ χωρίς άνθρωπο κοντά του. Και το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο δεύτερο γκολ. Χτυπάει πάρα και ξαφνικά εκεί που είναι μόνο ένας όλος κόσμος, 20 παίχτες μέσα στην περιοχή, πηγαίνει στο μοναδικό μαρκάριστο. Ξαφνικά μπαπ και τον βγάζει τετατέτ. Είναι και τα διαιτητικά στη μέση, γιατί ο καθένας μπορεί να δει το παιχνίδι με διάφορους τρόπους και μας αρέσει να μας αρέσει και η διαιτησία παίζει ρόλο. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός, που έκανε μια διαρροή και εκφράζει μια πολύ έντονη συγκεκριμένη αντίδραση για τι διαιτησιακέ αποφάσει των παιχνιδιών και σε προηγούμενα. Έχει δίκιο σε πάρα πολλά σημεία του αγώνα, γιατί αν θέλουμε να είμαστε και λίγο έτσι σωστοί, και χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία, απλά καταγράφουμε περιστατικά. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί στην Ελλάδα 5 γκολ σε αυτά τα 3 παιχνίδια που έχει δώσει εκεί πέρα. Δεν έχει κερδίσει κανένα, έχει πετύχει 3 σοβαλίες. Και τα 5 γκολ τα 4 δεν πρέπει να μετρήσουμε. Και τα 2 χθες είναι γκολ της Ελλάδας στην άκυρα. Γιατί στο πρώτο γκολ ξεκινάει με ένα καταφανέστατο φάουλ πάνω στον Κυριακόπουλο, τον πιάνει ο άλλος και με το χέρι τον τραβάει, τον σπρώχνει και βάζει και το πόδι. Και εκεί αλλάζει κατοχή. Και δεν το δίνει το βάρ γιατί υπήρξε μια πρόσκληση της μπάλας μετά σε μια καραμπόλα που έγινε. Στην πρώτη καραμπόλα που περιγράψαμε, θεώρησε ο βάρ ότι υπάρχει αλλαγή κατοχής εκεί. Και όχι στην προηγούμενη φάση που με καταφάσισε το φάουλ. Ενώ στο δεύτερο γκολ της Χράντετ είναι ξεκάθαρη αλλίωση του κανονισμού που επιβάλλει στους δύο επιθετικούς παίκτες που βρίσκονται μπροστά από το τείχος να είναι σε απόσταση ενός μέτρου. Και άμα δείτε την φάση στο replay, ξεκάθαρα, την ώρα πριν φύγει μπάλα από το πόδι του σουτέρ, αυτοί οι δύο παίκτες έχουν χωθεί μες στο τείχος και σπρώχνουν κάνα σκρινάρισμα και ανοίγει το τείχος και περνάει μπάλα στην καραμπόλα που γίνεται και πηγαίνει στον επιθετικό. Εκεί ο κανονισμός ορίζει ότι αφού πλησιάσουν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου το τείχος των αμυντικών οι δύο παίκτες που έχουν μπει σαν φράγμα μπροστά, αυτομάτως σφυρίζει ο διαιτητής και αλλάζει κατοχή. Δηλαδή δίνει φάουλ υπέρ της ομάδας που αμήνεται και όχι επανάληψη του τέτοιου. Δεν θα σου βάλω στην κουβέντα τη φάση που ζητάει ο Παναθηναϊκός πέναλτι στο Πικιονίστρο που μόνο του χωρίς θα ρωτηθεί για το χέρι, γιατί τα χέρια είναι πάντα μια περίεργη υπόθεση στο ποδόσφαιρο. Ο καθένας το βλέπει έτσι, ο άλλος το βλέπει αλλιώς. Την ώρα του αγώνα εμένα δεν μου φάνηκε πέναλτι, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Στο replay δείχνει ότι ναι, μεν το χέρι φαίνεται να είναι κολλημένο στην αρχή, αλλά στη συνέχεια τη φάση του κάνει σε μαντσέτα, το προεκτείνει και αλλάζει καθαρά την πορεία τη μπάλα που θα μπορούσε από την τυχαία πρόσκληση στο κρυμμένο χέρι να πάει στον τετέι που ήταν δίπλα. Αλλά το απλώνει το χέρι και βρίσκει την μπάλα και τη στελεί έξω από την περιοχή. Δηλαδή τσαλάζει φανερά την πορεία. Εκεί δεν σου λέω ότι στου 10 διαιτητέ που θα δουν τη φάση και 10 θα δίνανε πέναλτι. Πολλοί όμω θα δίνανε πέναλτι. Και ο Παναθηναϊκός στέκεται και σε αυτή τη φάση. Όπω δηλαδή εκεί να γίνει το 3-0. Και αντί για 3-0 βρέθηκε με δύο άκυρα γκολ όπω έχει γίνει στο παιχνίδι με την Πάξη. Να γίνει το 2-2. Και δεν είναι μόνο αυτά και παραθέτει μια σειρά φάσεων ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Όπου βρήκε απέναντί του πολύ κακές διαιτητικές αποφάσεις. Ναι. Είτε με χρυσή βάρ, είτε χωρίς χρυσή βάρ. Εγώ δεν θα πω στη λογική που υπάρχει μια συνωμοσιολογία στα πέρα του Παναθηναϊκού και στην εξέδρα ότι κάποιος αόρατος δάχτυλος κυνηγάει τον Παναθηναϊκό και στις κληρώσεις και στις διαιτησίες και μπλα μπλα. Αυτά τα θεωρώ εγώ. Εντάξει, να περνάμε καλά με μια κουβέντα καφενείου. Αν στην πραγματικότητα θα δούμε ότι θες επειδή ο Παναθηναϊκός έλειψε πολλά χρόνια και ακόμα δεν έχει αποκτήσει βάρος η φανέλα του στα μάτια των σύγχρονων διαιτητών. Θες δεν τον σέβονται, θες δεν ξέρω τι κάνει κάτι λάθος, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει λάθος η ομάδα. Η αλήθεια είναι, σε οτιδήποτε είναι κρίζο, φάση δηλαδή που δεν βγάζει μάτια, αλλά ακόμα και φάση που βγάζουν μάτια, 9 φορές στις 10 το σφίγμα είναι εναντίον του. Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Και έχει πληρώσει τέτοια γκολ σε κρίσιμα σημεία αγώνων που θα μπορούσε να έχει φτιάξει μια διαφορετική πορεία στα παιχνίδια. Αυτό είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού διαιτησία, δεν μπορούμε να το βγάλουμε απ' έξω. Και μην νομίζει κάποιος ότι το χρησιμοποιεί ως άλοθη. Εγώ το χρησιμοποιώ ως άλοθη, ας πούμε. Όχι. Είναι όμως ένα κομμάτι του αγώνα που επηρεάζει.
0: Ωραία.
1: Καθαρά, γιατί διαφορετικά είναι να μην το μάθει στο 2-0-89 και διαφορετικά με το που γίνει το 2-1 πέφτει ο πανικός. Και επανέρχονται όλα.
0: Αλλά Χρήστο, πολύ πανικός. Δηλαδή, ακόμα τώρα και σαν να παιχτεί με αντίπαλο μια ομάδα όπως η Χράντετ, μετά το 2-1 λες και έσβησε ο Παναθηναϊκός έτσι.
1: Να σου πω κάτι. Καμιά φορά είναι κουραστικό. Μπορεί κάποιος να το βλέπει από τη δική του πλευρά. Εμείς που ζούμε στην ομάδα μέσα από κοντά και βλέπουμε και ξεσπίσαμε. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα παιδιά που είχε ο Παναθηναϊκός πάρει είναι παιδιά από ομάδες που δεν έχουν εμπειρία ευρωπαϊκή. Ούτε ξέρουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Είναι ταλαντούχα παιδιά μεν σε ατομικό επίπεδο καθένας. Και κάποια στιγμή είμαι σίγουρος ότι μόλις πάρουν παιχνίδια και εμπειρία και δέσουν σαν ομάδα θα είναι πολύ καλύτερη εικόνα του και σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή όλοι. Πάσουν από ένα πράγμα. Έλλειψη εμπειρίας. Βλέπεις λοιπόν ότι όπως έγινε και με την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια, όπως έγινε και με την Πάξη εκεί που είχε ο Παναθηναϊκός το σκορ δικό του, και στο πρώτο παιχνίδι, το 2-0, με κάποιο τρόπο γυρνάει πίσω, τρώει μια καραμπόλα, γκολ, 2-1. Στο παιχνίδι μέσα με την Πάξη προηγείται, στην πρώτη φάση το τυπάρει, τρώει γκολ. Στη Βουλγαρία, μέχρι το 87 δεν έχει κάνει φάση η ΤΣΣΚΑ, στο 87 τρώει γκολ. Το πάει το μια παράταση. Χθες προηγείται 2-0, πάρει δύο γκάφες, δύο καραμπόλες, δύο έτσι, και βλέπεις ότι αυτή η ομάδα δεν έχει καταρχάς ψυχολογία. Φοβούνται λίγο, μαζεύονται πίσω παραπάνω από ό,τι πρέπει, χωρίς να τους έχει πει ο διαιτητής ο προπονητής. Γιατί άμα τις αλλαγές προπονητής είναι επιθετικές αλλαγές. Δεν είναι αλλαγές να γυρίσουν πίσω την ομάδα. Να βάλει κι άλλο center back, να βάλει κι άλλα δύο half, να πει κάποιος να το πήρε φίλε, γιατί δεν γυρίσει πίσω την ομάδα αφού κυριαρχεί. Έκανε επιθετικές αλλαγές με σκοπό να εκμεταλλευτεί τους χώρους που θα αφήναν οι άλλοι με το ρίσκο τους. Δεν του βγήκαν όμως. Καθόλου. Αν έχει τον Πελίστρι που ήταν λίγο δραστήριο, οι υπόλοιποι δεν μπήκανε στο μάτ. Περιμένουμε να δούμε τα οριστικά για το θέμα του Τσάπρα, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα έχει θυλάσει αυτή την πρώτη εκτίμηση, που σημαίνει 20-25 μέρες έξω. Και ένα πρόβλημα αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν ξέρει αν θα έχει έτοιμο τον Καλάμπρια. Θεωρητικά μπορεί να επιστρέψει στο παιχνίδι, και πάλι και να επιστρέψει θα έχει δύο μήνες να παίξει. Και αυτό είναι ένα θέμα. Γενικά δεν έχει επιλογή στην άμυνα. Από την άμυνα και πίσω είναι πολύ στριμωμένα τα πράγματα. Και εκεί θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και καλή διαχείριση για να μην έχει άλλα προβλήματα.
0: Ωραία. Χρήστο, να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω τη δική σου άποψη αυτό. Πιστεύεις ότι έπρεπε να αναλυθεί η παιχνιδική ψυχιά, ή αυτό στερεί ρυθμό από τον Παναθηναϊκό εν ώψη των αγώνων που έχει τώρα?
1: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα έχει.
0: Γιατί είναι, ξέρεις, είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό καμιά φορά, έτσι.
1: Είναι η Χράτη της ανέβαλε δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Πριν τον Παναθηναϊκό, και το προηγούμενο και το επόμενο. Είναι παιχνίδια κομβικά αυτά, γιατί καθορίζουν το ευρωπαϊκό σου μέλλον. Και σου λέω, Παναθηναϊκός, να κάψω ένα κανονάκι που είχα, καλύτερα στο κάψω τώρα, όπως το έκανε και πέρυσι με τον Όφη, να είμαι πιο συγκεντρωμένος, να μην έχω καμιά ιστορία και μείνω εκτός Ευρώπης. Μέχρι τώρα η ομάδα έχει παίξει 4 παιχνίδια, αυτό το έχουμε επίσημα. Το χθεσινό ήταν το 5ο. Το πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει πολλές απουσίες σε συγκεκριμένες θέσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παίχτες που έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχουν αλλαγές και τραβάνε κουπί μόνοι τους. Και αυτό φοβήθηκε, πιστεύω, ο Νίστρουπ και μπήκε στην
0: αρχή να κάνει τον Τζέκερ τώρα. Έτσι. Ωραία.
1: Για να μην έχει δηλαδή στο μυαλό του ότι ξεσουμίστηκε η ομάδα τώρα, σε δύο μέρες παίζω με την Κυρσιά και άμα γίνει καμία στραβή, όπως έγινε πέρσι με τον Λεβαδιακό, τρεχάτε ποδαράκια μου.
0: Ωραία.
1: Και τρέχουμε μετά και δεν φτάνουμε. Οπότε μπήκε σε αυτή τη λογική να κάψει τώρα το κανονάκι. Δεν είναι σαν την ΑΕΚ που δεν έχει παίξει επίσημα παιχνίδια και δεν έχει λόγο να το κάνει. Που θέλει να έχει βάλει ένα παιχνίδι παραπάνω. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει μόνο δύο παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει παίξει δύο.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε ήταν το 5ο αυτό και είχε προβληματικά βέβαια. Ωραία.
1: Έχει μια επιβάρηση κυρίως στην άμυνα και δεν υπάρχουν πολλές επιλογές.
0: Έγινε, Χρήστο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Να μείνουμε για λίγο στο τρίτο ημίχρονο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε ο Γιάκουμπ Νίστρουπ μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα με τη Χράντιτς.
2: No, it's the same as it is.
3: Είναι το ίδιο όπως είπα και στο επιτελείο και στους παίκτες. Είναι απλό, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι απλό. Πρέπει να πάμε στην Τσεχία και να κερδίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος. Και πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα ήδη από αύριο για αυτό το σκοπό και να επιλύσουμε αυτή την υποχρέωση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
4: Εδώ στην Ελλάδα λέμε ότι η σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να υφίσταται. Δημιουργείται μια συνθήκη για τον Παναθηναϊκό.
3: Λέμε το ίδιο, λέμε και στην Δανία. Ακριβώς το ίδιο λέμε και στη Δανία.
4: Τι είναι εδώ πέρα τώρα να γίνει μια συνήθεια για τον Παναθηναϊκό, καθώς σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια δεν μπορεί να πάρει ένα πλεονέκτημα για τον επαναληπτικό. Το ερώτημά μου όμως είναι άλλο. Το σημερινό παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε, φέρνει πολύ όθηση, αυτοπεποίθηση στη μία πλευρά και πολύ απογοήτευση στην άλλη πλευρά, σε ένα κρίσιμο ζευγάρι αγώνων που κρίνει το ειστήριο για τη League Face. Τον προβληματίζει και φοβάται μήπως αυτή η συνθήκη που δημιουργήθηκε απόψε αλλάξει τους σχετισμούς εις βάρος του Παναθηναϊκού στο ζευγάρι? Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός κουβαλήσει αυτή την απογοήτευση τη μεγάλη που γνώρισε απόψε και η ομάδα αλλά και ο κόσμος του, σε ένα μάτς που ήταν δικό του.
3: Today. δεν έχει σημασία, ακόμα και αν είχαμε κερδίσει 2-0 απόψε, βεβαίως είχαμε ισοπαλία σήμερα, ούτως ή άλλως θα πρέπει να πάμε στην Τσεχία με σκοπό να κερδίσουμε τον εκεί αγώνα. Και όπως σας είπα, κανένας στο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με το απόψινό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα όταν προηγήσε με 2-0 για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι κάτι το οποίο έδειχνε εγγυημένο μέχρι κάποια στιγμή. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε πιο σταθεροί, να γίνουμε καλύτεροι, να παίξουμε 95 λεπτά, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο αντίπαλος, αλλά να δώσουμε όλη μας την ένταση να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι απόσπασμα των όσων δήλωσε χθες μετά το τέλος αναμέτρησης ο Ιάκουμπ Νίστρωπ, προπονητής του Παναθηναϊκού. Και από το Παναθηναϊκό πάμε Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη για την επόμενη μέρα του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Ένας ΠΑΟΚ που ήταν κάποια στιγμή σαν να βλέπουμε το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ την Τούμπα, δηλαδή να έχει τον έλεγχο, να πιέζει, να έχει ευκαιρίες, αλλά να μην μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, ίσως και γιατί είναι αυτό που με σπάνει πολύ καιρό τώρα, ότι χρειάζεται παίκτη σε αυτή τη θέση, ένα center for. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας πει ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Όντως αυτό το 1-1 σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα τελικό μπροστά του την ερχόμενη Πέμπτη στο Μπέργεν, έναν δύσκολο αγώνα στον οποίο προφανώς η Μπραν θα παρουσιαστεί καλύτερη μπροστά στο κοινό της και με λιγότερες απουσίες, γιατί η χθεσινή Μπραν είχε πάνω από 7-8 απουσίες. Έτσι, για τον ΠΑΟΚ αποτελεί σίγουρα αντικείμενο προβληματισμού αυτή η ισοπαλία, παρεπιπτόντως η δεύτερη ισοπαλία 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα μέσα σε 9 μήνες, γιατί και τον Νοέμβριο του 25 είχαν παίξει στην Τούμπα οι δύο ομάδες, τότε για τη League Phase του Europa League, τότε οι Νορβηγοί είχαν ισοφαρίσει στο 89, χθες ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που ισοφάρισε στο 80. Σίγουρα λοιπόν είναι αντικείμενο προβληματισμού αυτή η ισοπαλία απέναντι σε μια ομάδα που είναι έκτη στο νορβηγικό πρωτάθλημα, που ήρθε με πάνω από 7-8 απουσίες. Ο ΠΑΟΚ ήταν άστοχος, ήταν αναποτελεσματικός, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο σε γενικές γραμμές στο πρώτο ημίωρο, θα έλεγα. Έχασε πολλές ευκαιρίες με το Μύθου, με τον Χατσίδη κυρίως, με το Σάντα Μαρία. Τελικά όμως βρέθηκε πίσω στο σκορ, βρέθηκε να κυνηγάει και στο δεύτερο ημίχρονο μάλιστα κάποια στιγμή η κατάσταση φάνηκε να αλλάζει τελείως από την άποψη ότι η Μπραν ένα διάστημα κυριάρχησε. Πάνω σε αυτό είπε ο Αλέσιο Λύση στις δηλώσεις του ότι θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα που έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο, να τα διορθώσουμε εν ώψη της ρεβάνς. Είπε βέβαια ότι είμαστε μαχητές, θα πάμε για την πρόκριση στην Νορβηγία. Είπε ότι μπορούσαμε κάλλιστα να νικήσουμε γιατί είχαμε πολλές ευκαιρίες. Εδώ όντως έρχεται πλέον και το θέμα της ενίσχυσης της ομάδας. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα είναι προβληματικό το ότι αυτή τη στιγμή 21 Αυγούστου ψάχνει τουλάχιστον 6 παίκτες σε μεταγραφές. Υπάρχει μια καθυστέρηση στις μεταγραφές και φέτος και άλλες χρονιές υπήρχε, φέτος ίσως τα πράγματα είναι χειρότερα γιατί πωλήθηκε και ο Κωνσταντέλια στην Dortmund, άρα λοιπόν πλέον ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να ψάχνει και έναν επιπλέον παίκτη στη θέση του Κωνσταντέλια. Αλλά αν δούμε τα μεταγραφικά, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνει δεξιό μπακ, ψάχνει βέβαια center for, ψάχνει stopper, ψάχνει half, ψάχνει κάποιον ακόμη επιθετικό και όλα αυτά πλέον ενώ έχει ήδη δώσει το πέμπτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι και ενώ το πρωτάθλημα αρχίζει μεθαύριο, να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα
0: τον
2: Λεβαδιακό. Το κλίμα στην Τούμπα ήταν θερμό στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ακούστηκαν κάποιες φορές και συνθήματα κατά της διοίκησης Προφανώς που έχουν να κάνουν και με την πώληση Κωνσταντέλια, εγώ θα έλεγα όμως και με αυτή την εγγένη προχειρότητα που φαίνεται να υπάρχει στην ομάδα, ότι μπήκε τελείως ανέτοιμη σε αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και γι' αυτό είναι πλέον σε μια οριακή κατάσταση, θα τα παίξει όλα για όλα για το φετινό της ευρωπαϊκό μέλλον στην αναμέτρηση της Νορβηγίας την ερχόμενη Πέμπτη. Από εκεί και πέρα να πούμε βέβαια ότι να σταθούμε λίγο στην πολύ καλή παρουσία του Γιαννούλη. Ακόμη και σε αυτό είναι όντως μια πολύ σημαντική ενίσχυση ο Γιαννούλης, αλλά αν δεν τον μπαζάρευε επί τρεις μήνες η ΠΑΕΠΑΟΚ τον Γιαννούλη και τον είχε φέρει ένα μήνα νωρίτερα, μπορεί για παράδειγμα και ο Γιαννούλης να έδινε το κάτι παραπάνω στα παιχνίδια με την Άντερλεχτ και να είχαν μια διαφορετική εξέλιξη. Ή αν ενδεχομένως και στη θέση του Σέντερφόρ είδαμε χθες να παίζει ο Ενδιαγέ, ο Σενεγαλέζος, το καινούριο πρόσωπο, ο οποίος όμως...
0: Ανέφανηκε ανέτοιμος, Γιάννη. Έτσι.
2: Ήταν με 3-4 προπονήσεις, μπήκε γιατί και ο Μύθου δεν φαίνεται να πατά καλά στο ξεκίνημα της σεζόν. Άλλωστε δεν μπορούμε σε ένα παιδί 19 χρονών να φορτώσουμε το πιο μεγάλο βάρος από ό,τι του αναλογεί. Έτσι λοιπόν ακόμη και στη θέση του Center 4 είδαμε να παίζει ο Ενδιαγέ, ο οποίος όμως είχε μόλις λίγες μέρες στην ομάδα.
0: Και φάνηκε αυτό στην ευκαιρία που έχασε, έτσι, και είπε στο τέλος.
2: Στο 87 έχασε την ευκαιρία να γίνει ο πρωταγωνιστής κατά κάποιο τρόπο του αγώνα, να συνδυάσει τον ντεμπούτο του με ένα γκολ, το οποίο θα έδινε και σε αυτόν όθηση, θα έδινε και στην ομάδα. Γι' αυτό λέμε δεν είναι για τον ΠΑΟΚ τόσο αυτό καθ' αυτό το θέμα Κωνσταντέλια, είναι μια εγγένη λειτουργία που προκαλεί προβληματισμό για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Τώρα για τη θέση του center for, όπου υπάρχει εκκρεμότητα, γιατί ο Ενδιαγέ κατά κάποιο τρόπο ήρθε στη θέση του Γερεμέγεφ που έφυγε, άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει ένα center for που ίσως να είναι καλύτερος και από τους δύο που υπάρχουν. Για τη θέση αυτή υπάρχουν δύο ονόματα που παίζουν από χθες. Το ένα, το είπαμε και χθες κάποια στιγμή το απόγευμα, του Νταβίτ Στρέλετς, του Σλοβάκου center for της Μίντλεσμπρο, ο οποίος πάντως είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών και αυτά ίσως αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα. Και από την άλλη το νέο όνομα είναι αυτό του Σάντρο Κουλένοβιτ, του Κροάτη που ανήκει στην Τωρίνο. Να δούμε λοιπόν σε αυτό το θέμα του center for πώς θα προχωρήσουν οι συζητήσεις. Θα έχει ενδιαφέρον γενικά να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα μεταγραφικά και πώς θα προσπαθήσει η ΠΑΕΠΑΟΚ να αναστρέψει αυτό το βαρύ κλίμα που υπάρχει πάνω από την Τούμπα, να το αναστρέψει με τις μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνει.
0: Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο και για όποια εξέλιξη υπάρχει στο μεταγραφικό πλέον κομμάτι του ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.

0: truth is I thought it mattered.
1: Λοιπόν, και από τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ μάλλον κλείσαμε το κεφάλαιο Ευρώπη. Μπαίνουμε σε ρυθμούς πλέον πρωταθλήματος. Πάμε σε ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς αύριο κάνει πρεμιέρα στην φετινή κούρσα. Υποδέχεται σε 9.30 τον Ατρόμητο, με αρκετές μεταγραφικές εξελίξεις από το πρωί μέχρι και τώρα. Θα μας τα βάλει στη σειρά ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Πάμε σε μεταγραφικά, γιατί νομίζω ότι αναμένουμε παίκτη σήμερα. Τα ξημερώματα δεν ξέρω, αλλά έχουμε και εξελίξεις και στα άλλα μεταγραφικά μέτωπα του Ολυμπιακού. Βάλτε σε μια σέρα, γιατί και εδώ τα νούμερα είναι πάρα πολλά. Να κρατάω και εγώ σημειώσεις. Καμιά φορά τα χάνω, έτσι, να ξέρεις.
2: Σωστό και αυτό. 3 παρά 25 αναμένεται ο Αρμάντο Γκονσάλες από Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησε από χθες από το Μεξικό. Εντάξει, υπάρχει διαφορά ώρας. Και αναμένεται στη χώρα μας για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι κλεισμένη μεταγραφή, είναι δεδομένη και περιμένουμε να ολοκληρωθεί με την άφιξη του ποδοσφαιριστή. Στα υπόλοιπα, είχαμε πει νωρίτερα την πληροφορία, τα δημοσιεύματα από την Ισπανία, σύμφωνα με τα οποία ο Ολυμπιακός είναι πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Σεβίλη για τον Ρούμπεν Βάργκας, το διεθνή ελβετό εξτρέμ. Χωρίς να γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, είπε και ο προπονητής της στην ενημέρωση που κάνει ότι θα φύγει ο Βάργκας, είναι κοντά στο να αποχωρήσει, χωρίς να λέει σε ποια ομάδα θα πάει, αλλά τα ρεπορτάζ που προέρχονται και από την Σεβίλη δηλαδή αναφέρουν ότι είναι πλέον πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Θυμίζω ότι προημερών είχε βγει ότι η πρόταση του Ολυμπιακού ήταν 12 και η Σεβίλη θέλει 15. Η εκτίμηση ήταν ότι μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα στα 12 συν μπόνους. Αν όχι 3, 2, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Αλλά περιμένουμε, δεν έχουμε επιβεβαιώσει τον Ολυμπιακό, περιμένουμε τις εξελίξεις. Επίσης, από την Ισπανία έχει βγει από τα ξημερώματα, αλλά και στα ξημερώματα, ότι ο Ολυμπιακός συζητάει με τη Σαντάντερ για τον Πουέρτα. Είναι ο χαφ που έχουμε πει ως πρώτο στόχος του Ολυμπιακού και ειδικά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν τελείωσε, δεν προχώρησε την περίπτωση του Κάσερες από την Τουλούς. Καταλαβαίνουμε, θυμάσαι Κώστα που το λέγαμε, ότι λογικά έχει στρέψει όλο το ενδιαφέρον στον μέσο της Σαντάντερ και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Βέβαια εδώ να πω το εξής, ότι για τον Πουέρτα η Σαντάντερ τουλάχιστον μέχρι στιγμής είχε εμφανιστεί προς το να μην το συζητάει καν χωρίς τη ρήτρα, την οψιόν, δηλαδή τη ρήτρα αποχώρησης. Η ρήτρα αυτή είναι 20 εκατομμύρια. Και θυμάσαι επίσης μαζί το συζητούσαμε ότι αυτά τα λεφτά δεν το βλέπουμε να γίνεται η δουλειά. Στην πατρίδα του κιόλας έχει αναφερθεί ότι θα μπορούσε να εμπλακεί στην υπόθεση και η Νότιχα. Που ξέρεις, λογικό είναι να μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά μόνο που κάτι δύο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη πάρει δύο. Έχει δύο παίκτες από την Νότιχαμ δανεικούς και τον Ζώτα Σίλβα και έχει πάρει μέσω Νότιχαμ και τον Γκουστάβο Σά. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα αν μπορεί να πάρει και άλλο παίκτη. Πάντως αυτό που προκύπτει είναι ότι οι δύο ομάδες συζητούν για την παραχώρηση του Πουέρτα. Επίσης, επειδή είχα πει για την Αστον Βίλα και τα δημοσιεύματα και είχαμε σχολιάσει ότι εντάξει, αν μπει η Αστον Βίλα ή οποιαδήποτε ομάδα της Πρέμιερ, το ξεχνάμε. Είναι εύκολο να δώσει τα 20 εκατομμύρια και να δώσει και ένα πολύ μεγάλο, ξέρεις, στον παίκτη ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Ότι δεν επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον για την περίπτωση αυτή. Οπότε, εάν δεν έχει εμπλακεί άλλη ομάδα, περιμένουμε και εκεί τις εξελίξεις. Αυτές είναι οι δύο υποθέσεις που είναι στο τραπέζι και μια τρίτη. Είναι αυτή που έχουμε πει από το προηγούμενο διάστημα του Μέλε, του Δανού, της Βόλφσμπουργκ. Που ήταν εξ αρχής δύσκολη ως προς ποιο κομμάτι, ότι ο παίκτης ναι, μεν οκ, να το συζητήσει να φύγει από τη Βόλφσμπουργκ, να μην είναι σε δεύτερη κατηγορία, αλλά θα ήθελε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Mm. Προφανώς δεν έχει, το συζητάει πλέον, καταλαβαίνουμε ότι το συζητάει και αυτός. Αν το έχω καταλάβει καλά, για τον Ολυμπιακό θα ήταν ιδανικό να κλείσει αυτές τις μεταγραφές με Πουέρτα, Βάργκας και Μέλε. Και επαναλαμβάνω, οι τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν ότι είναι κοντά στο Βάργκας. Περιμένουμε να δούμε και το πώς μπορεί να εξελιχθεί. Επίσης, βέβαια, για να ξέρουμε, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που είναι στα υπόψη του Ολυμπιακού και όχι μόνο για εξτρέμ και για χαφ. Υπάρχει, ας πούμε, η περίπτωση του Φρέντρουπ της Τζένοα. Μόνο που αν ο Ολυμπιακός πάρει τον Πουέρτα, έχει πάρει και τον Φρόιλερ, να πάρει κι άλλο παίχτη, είναι too much. Και ο Φρέντρουπ είναι περισσότερο, αν μπορούσαμε να πούμε, λίγο αμυντικογενής, λίγο αμυντικογενής σχέση με τους άλλους παίχτες που έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Αλλά είναι και αυτή μια περίπτωση που όντως έχει εξεταστεί από τον Ολυμπιακό, όπως έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός και την περίπτωση του Κεμπάλ του Πιριτσιρικά την Παρή για τις θέσεις των εξτρέμ. Αλλά αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω, όσο μπορούμε να το καταλαβαίνουμε, στο τραπέζι είναι αυτές οι περιπτώσεις που ανέφερα, δηλαδή ο Πουέρτα, ο Βάργκας και ο Μέλε. Και φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από όλους.
1: Ο Βάργκας αυτή τη στιγμή. Έτσι.
2: Αλλά ας το δούμε και στην
1: πράξη. Ωραία, για να τη συνοψίσουμε, Πάπη μου, λοιπόν, αναμένεται σε λίγη ώρα ο Γκονζάλης στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει μεταγραφή του. Ένα από τα άλλα μέτωπα, από τα τρία ονοματοποιήματα του Βάργκας, δείχνει να είναι πιο κοντά αυτή τη στιγμή, περιμένοντας πλέον τις εξελίξεις.
2: Ακριβώς.
1: Για το ματς. Υπάρχει,
2: αγωνιστικά. Υπάρχει και μάτς. Λέγαμε, είπα και το πρωί, έχει μπει στου αγωνιστικού και ο Θεοδωρή Σίλβα. Το επιβεβαίωσε με τη Λίμπα στις δηλώσεις που έκανε στην Κοσμοτέ και είναι στη διάθεσή του. Οπότε περιμένουμε πρώτη αποστολή. Βέβαια, εξήγησε ότι κάποια πράγματα ότι οι νέοι, α πούμε, ο Χρόιλερ δεν έχει κάνει προπονήσεις το τελευταίο διάστημα, ήταν ελεύθερος. Χρειάζεται χρόνο. Ο Τικνησιάν είναι. Από έρχεται αποδράση από τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν έχει μπει ακόμη ξέρει στην ομάδα, αλλά κάποια στιγμή θα μπαίνει όχι και περισσότερο. Θα μπει περισσότερο ο Γκουστάβο Σάβου. Τον είδαμε στο μάτς με την Ναϊμέχεν. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον Ορτέγκα, τον goalkeeper που επίσης ήταν ελεύθερος, αλλά έχει ένα μεγαλύτερο διάστημα από το Φρόιλερ στην ομάδα. Οπότε περιμένουμε αποστολή και να δούμε και πώς θα το πάει από πλευρά ενδεκάδα ο προπονητής του Ολυμπιακού που στις δηλώσεις που έκανε αναφέρθηκε και στη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και είπε ήταν μια συναντήση που πήγε καλά παρόλο που κάτσε πολλές ώρες. Και είπε, επανέλαβε ότι η μεταγραφική αγορά γίνεται παντού αυτό, σχεδόν σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Γίνονται πολλές αλλαγές όσο θα είναι ανοιχτή. Και έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Ωραία.
2: Γιατί θα γίνουν και άλλες αλλαγές και στον Ολυμπιακό.
1: Έγινε, Πάπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Κωστή.

0: Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πάμε σε αυτό τη ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται αύριο τον Ηρακλή στην Νέα Φιλαδέλφεια στις 8, με το μυαλό βέβαια νομίζω και στη ρεβάνση της ερχόμενης Τετάρτης με την Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Νομίζω πάντως, Νίκο Καραγιάννη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Ότι αύριο θα δούμε από τον Μάρκο Νίκολιτς ενδεκάδα Ευρώπης, ή τουλάχιστον θα είναι κοντά εκεί για να μπορείς να παραμείνει σε ένα αριθμό για να έχει παίξει μόλις δύο επίσημα παιχνίδια.
1: Εντάξει, κοίταξε. Την περσινή χρονιά γενικότερα ο Μάρκο Νίκολιτς μας έδειξε ότι δεν είναι και πολύ φίλος με το rotation. Βέβαια, δεν είχε και το roster για να μπορέσει να κάνει το rotation. Δηλαδή, ουσιαστικά στο τέλος της σεζόν, εκεί που καίγονταν και κρίνονταν τα πάντα, το έβγαλε με 14-15 ποδοσφαιριστές. Φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα, καθώς έχει αρκετούς παίχτες για να επιλέξει. Ωστόσο, δεν θα έχει πάρα πολλές διαφοροποιήσεις η ενδεκάδα με τον Ηρακλή σε αυτή που είχε με στη Βουλγαρία, καθώς θέλει να δώσει και περισσότερο ρυθμό στους ποδοσφαιριστές του. Το έχει πει και ο ίδιος ότι μέσα από τα παιχνίδια αποκτά όσο και περισσότερο ρυθμό και ομοιογένεια η ομάδα του. Έχει πει επίσης ότι το έχει δείξει μάλλον από πέρυσι ότι δεν είναι φίλος με την αναβολή γενικότερα. Πέρυσι, θυμίζω, παρά το απαιτητικό πρόγραμμα της ΑΕΚ σε Ευρώπη και σε πρωτάθλημα, δεν προχώρησε σε κάποια αναβολή. Και έτσι κάνει
0: εδώ,
1: και φέτος.
0: Νικόλα, φαντάζομαι ότι το κάνει γιατί έχει παίξει μόνο ένα τελικό Super Cup και το πρώτο παιχνίδι με τη Λεύσκη. Δηλαδή θέλει να ρολάρει λίγο η ομάδα του, έτσι.
1: Εντάξει, κοίταξε. Και πέρυσι που είχε συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Πάλι δεν το έκανε.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει παιχνίδια, είναι ότι δεν είναι υπέρ της αναβολής. Είναι ένας προπονητής ο οποίος κοιτάει πάρα πολύ το πρωτάθλημα, το είπε και ο ίδιος. Μάλιστα, στην εκτίμησή μου, νομίζω ότι όταν αν η ΑΕΚ πάρει την πρόκριση στη League Phase του Champions League, μετέπειτα ο στόχος θα είναι αποκλειστικά το πρωτάθλημα, και αυτό είπε και ο ίδιος, ότι το πρωτάθλημα είναι αυτό που θα μας φέρει, που μας έφερε εδώ και θα μας ξαναφέρει και του χρόνου.
0: Σε αυτό έχει δίκιο, αλλά για να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, όντως το πρωτάθλημα σε πάει στο Champions League, αλλά είναι τέτοια η αντίπαλος, δηλαδή είναι μια καλή ευκαιρία, ή μια, όχι μοναδική, αλλά είναι μια πια πολύ μεγάλη ευκαιρία με βάση το όνομα του αντιπάλου και την εικόνα που είδαμε από τη Λεύσκη Σόφια στο πρώτο παιχνίδι, να βρεθεί η ΑΕΚ στον όμιλο. Δηλαδή δεν την πετάς εύκολα.
1: Κοίταξε, τώρα θα σου κάνω εγώ το λίγο το δικηγόρο του διαβόλου εδώ, γιατί θα σου πω ότι είδα μια ομάδα η οποία ναι, μεν δεν έχει τη μεγάλη ποιότητα, ναι, μεν δεν έχει το πολύ μεγάλο ρόστερ, ωστόσο είδα μια συγκροτημένη ομάδα η οποία δεν παρασύρθηκε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού από τον ρυθμό, τον κόσμο. Δηλαδή δεν είδαμε. Δεν είδαμε να αφήνει χώρους, να βγαίνει μπροστά, να προσπαθεί. Έμεινε πιστή στο πλάνο της. Ένας προπονητής ο οποίος φάνηκε ότι είχε την ομάδα του πειθαρχημένη, ότι δεν τους άφησε να κάνουν περισσότερα πράγματα, να δώσουν τον χώρο στην ΑΕΚ, και γι' αυτό δεν εκμεταλλεύτηκε και το Ζήνη η Ένωση, καθώς ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκίνησε με το σκεπτικό ότι θα βρει χώρους. Η ΑΕΚ δεν βρήκε ποτέ χώρους στην Βουλγαρία. Οπότε θα σου πω ότι δεν είναι
0: δεν είναι εύκολο, αλλά
1: εντάξει, σίγουρα
0: θα μπορούσε να γίνει ευκολότερα τα πράγματα.
1: Σίγουρα είναι μια ευκαιρία η οποία παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στην Ένωση. Αν δεν την πάρει, θα είναι αποτυχία, άμα με ρωτάς. 100%.
0: Εντάξει, ναι. Αλλά θα το δούμε. Υπάρχει ακόμα και η ρεβάνς. Okay, μπορεί το στόχος θα είναι ξανά το πρωτάθλημα, αλλά κανείς δεν θέλει να πετάξει και τα εκατομμύρια του Champions League.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Και τη Λάμψη, θέλει. Ό,τι και να κάνει μετά στον ενιαίο όμιλο, είναι η Λάμψη των αγώνων και των ομάδων που θα φτιάξει.
1: Φυσικά, αλλά σημασία έχει για την ΑΕΚ αρχικά να είναι εκεί.
0: Ναι,
1: δηλαδή, θυμίζουμε ότι πέρυσι τέτοια εποχή ουσιαστικά έπαιζε όπως παίζει και ο Παναθηναϊκός το ευρωπαϊκό της μέλλον.
0: Βέβαια.
1: Με μια ομάδα η οποία.
0: Χωρίς μαξιλάρι, έτσι.
1: Χωρίς μαξιλάρι και με καλή ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε ένα χρόνο κατάφερε από εκεί που πέρυσι έπαιζε το ευρωπαϊκό της μέλλον να έχει ήδη εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό μέλλον σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League, και να διεκδικεί με αξιώσεις και να είναι και φαβορή, κακά τα ψέματα, την είσοδό της στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Νικόλα, το
1: ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
0: Το ΠΑΣ έκλεισε.
1: Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο βασικός σχεδιασμός έχει κλείσει. Με την απόκτηση του Μπάμπη Λικογιάννη για 2 χρόνια, μια απόκτηση η οποία έγινε με το σκεπτικό της ουσιαστικά να υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν θα πάρει τη φανέλα βασικού από τον Πελιό, ωστόσο θα είναι 2 μαζί οι οποίοι θα παίζουν και θα υπάρχει γενικότερο ανταγωνισμός. Πιστεύουν μέσα από την ΑΕΚ ότι και ο Μπάμπης Λικογιάννης θα κάνει και καλύτερο τον Σταύρο Πελιό με την εμπειρία του, την οριμότητά του, τις παραστάσεις που έχει
0: ανταγωνισμό, από τον εσωτερικό ανταγωνισμό.
1: Και πέρυσι είχαν ανταγωνισμό με τον Μπεν Ράις ο Πήλιος. Είχαν γερό ανταγωνισμό, δηλαδή σε κάθε προπόνηση μοιραζόντουσαν τον χρόνο που πήγαινε. Ωστόσο, ο Λικογιάννης μπορεί να του δώσει και αυτό το κάτι παραπάνω, το οποίο μπορεί να κερδίσει ο Πήλιος, και αυτό τουλάχιστον ελπίζουν στην ΑΕΚ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι Έλληνας, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, γιατί στην ΑΕΚ υπάρχει ζήτημα με τους Έλληνες, το καταλαβαίνουμε αυτό. Την βοηθάει αρκετά στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς μπορεί να προσθέσει ακόμα έναν ξένο ποδοσφαιριστή, σε αντίθεση με το τι θα συνέβαινε αν ερχόταν ένας ξένος αριστερός μπακ, έτσι. Οπότε είναι μια κίνηση η οποία, και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι, για να δανειστούμε έναν μπασκετικό όρο, two-way, όπως είναι και ο Ριάγκα, δηλαδή έχει δύο θέσεις που μπορεί να παίξει. Μπορεί να αγωνιστεί και σαν αριστερός μπακ, αλλά και σαν αριστερός στόπερ. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό, όσο γενικότερα περνάνε τα χρόνια. Νομίζω ότι
0: ψάχνουν πια οι προπονητές αυτούς τους
1: παίκτες. Ναι, είναι ψηλός, είναι στο 1,90. 90 κιλά, είναι γενικότερα ένα κορμί το οποίο θα μπορούσε να σταθεί πάρα πολύ εύκολα και σαν κεντρικός αμυντικός, όπως είναι και ο Αριάγκα.
0: Επειδή τους ανέφερες μεταγραφές ΣΑΚ, θα δούμε αύριο κάτι έστω ως συλλαγές, θα δούμε έτσι.
1: Ναι, αναμένεται να δούμε σίγουρα τον Αριάγκα, ο οποίος έρχεται με φουλ αγωνιστικό ρυθμό. Θυμίζω ότι ήταν στην αποστολή της Λεβάντε για την πρεμιέρα της κόντρα στην Εσπανιόλ, ωστόσο κατέβηκε κατευθείαν από την αποστολή για να μπει στο αεροπλάνο και να έρθει στην Αθήνα και να υπογράψει την ΑΕΚ. Μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο Μάρκο Νίκολς τον υπολογίζει για το επόμενο παιχνίδι. Είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φέρνει διαφορετικά χαρακτηριστικά στην ομάδα, δηλαδή μπορεί να προηγείται η Ένωση και να θέλει να διατηρήσει ουσιαστικά μια αμυντική ομοιογένεια. Μπορεί να περάσει τον αγωνιστικό χώρο για 30-40 λεπτά, ώστε να δέσει λίγο περισσότερο το κέντρο, ή και για λιγότερα λεπτά. Οπότε θέλει να τον να αποκτήσει λίγο ρυθμό παραπάνω, να γνωρίσει τους συμπαίκτες του και μέσα από αγώνα. Οπότε δεν ξέρω αν θα τον δούμε στη βασική ενδεκάδα. Ωστόσο, αναμένεται να τον δούμε να περάσει κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Όπως αναμένεται να δούμε και τον Μίλαν Βιτάλης. Από εκεί και πέρα η άμυνα μένει η ίδια. Η πέντε της άμυνας, δηλαδή ο Στρακώστα θα είναι κάτω τον κολπό. Στο Ρότα δεξιά, δίδυμο στα στόπερ μου Κουντή μαζί με τον Ρέλβας, και ο Πήλιος στο αριστερό άκρο της άμυνας. Θεωρώ ότι θα διατηρηθεί ένας ποδοσφαιριστής από το κέντρο που ήταν και στην Βουλγαρία, δηλαδή είτε ο Κάιρνεν είτε ο Μαρίν θα είναι πιθανότατα μαζί με τον Βιτάλης το δίδυμο στον άξονα. Ο Μάγερ μαζί με τον Ζούμπκοφ διεκδικούν μια θέση από τα δεξιά. Πιστεύω ότι ο Μάγερ θα είναι αυτός ο οποίος θα την πάρει για να έχει και περισσότερο ρυθμό και περισσότερα παιχνίδια εν ώψη του κρίσιμου παιχνιδιού της Τετάρτης. Να δούμε αν ο Μάνταλος θα πάρει τη θέση του Κοϊτάτου, ώστε να ξεκουραστεί και λίγο περισσότερο ο Μαυρετανός, ο οποίος έβγαλε 80 λεπτά στην Βουλγαρία. Και ίσως ο Γιώβιτς ξεκινήσει από τον πάγκο με τον Ζήνη και τον Βάργα, καθώς είχε και ένα χτύπημα στην Βουλγαρία ο Γιώβιτς μετά από εκείνο το τάκλιν το οποίο του έκανε μέσα στην περιοχή ο Ιβάνοφ. Ωραία. Τώρα για τα μεταγραφικά, να σου πω πολύ γρήγορα και κλείνουμε. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει μεταγραφές. Αν η ΑΕΚ προκριθεί στη League Face του Champions League, πιστεύω ότι θα γίνουν ακόμα μία με δύο κινήσεις. Δηλαδή είναι ακόμα ανοιχτή στην αγορά, έχει τα ραντάρ της, αν παρουσιαστεί μια ευκαιρία, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλει να φύγει, να την εκμεταλλευτεί.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Άνω Τελεία, σε λίγο ξανά μαζί.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Eraspor 101,8.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ακούτε Eraspor.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ελασπόρ. Αλέστερος Αποστολόπουλος θα πάρει τη σκητάλη στη ρύθμιση των τοίχων από τη Ματίνα Κανελοπούλου, Άγγελος Μπάντζου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ελασπόρ, μαζί σας μέχρι τις 4.

0: φύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο, θα πάμε και στο μπάσκετ, γιατί όπως είπαμε και στον πρόλογο, υπάρχουν εκ νέου εξελίξεις σε αυτό το σύριαλ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΓΟΚΑΠ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σύριαλ ή θα εξελιχθεί στο φιντάλι σαπουνόπερα, γιατί κάθε μέρα βγαίνει και κάτι. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές. Είναι όπως το πες, νομίζω είναι σύριαλ. Να πούμε την αλήθεια, αυτό που γίνεται ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΓΟΚΑΠ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προχώρησε σήμερα σε επίσημη καταγγελία κατά της Dubai BC, την οποία γνωστοποίησε και στους ισχυρούς της Ευρωλίγκας, ισχυριζόμενος κάτι που πρέπει να πούμε ότι έχει δίκιο η ελληνική ομάδα, ότι όταν ένας παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με μια ομάδα, τότε απαγορεύεται μια άλλη ανώνυμη εταιρεία στο μπάσκετ να έχει επικοινωνία με τον παίκτη. Θυμίζουμε ότι ο Τόμας ΓΟΚΑΠ έχει εγγυημένο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Η Dubai BC επικοινώνησε μαζί με τον παίκτη και τώρα αναμένουμε την αντίδραση της Ευρωλίγκας. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η μπή, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι και αυτό το οποίο πρέπει να πούμε, ότι ένας παίκτης ο οποίος δέθηκε με τον Ολυμπιακό, όπως και ο Ολυμπιακός έχει δεθεί μαζί, δηλαδή και οι άνθρωποι είχαν δεθεί με τον Τόμας ΓΟΚΑΠ, νομίζω ότι όλη αυτή η σχέση κατέρευσε, νομίζω, σαν χάρτινος πύργος. Και είναι κάπως, από τη μία είναι μεν στενάχωρο, αλλά από την άλλη νομίζω ότι έτσι είναι πλέον ο επαγγελματικός αθλητισμός. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε όλοι μας, και δημοσιογράφοι και παίχτες και οπαδοί και οι πάντες. Αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είπαμε και χθες, αυτή τη στιγμή το προβάδισμα ή μάλλον το δίκαιο με το μέρος του το έχει ο Ολυμπιακός. Όμως νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο και για τις δύο ομάδες, μάλλον και για τις δύο πλευρές, ο Τόμας ΓΟΚΑΠ να αφαιθεί ελεύθερος, νομίζω, και να πάει σε όποια ομάδα εκείνος επιθυμεί. Νομίζω ότι κάνει πολύ κακό.
0: Εντάξει, ελεύθερο μπορεί να τον αφήσει ένα παίκτη. Θα μπορούσε να βρεθεί και οι άλλοι λύσεις που κάνουν πολύ παίκτες από δόσο, δεν ξέρω, στο μπάσκετ. Από τη στιγμή που του εξασφαλίζει η Ντουμπάι ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, θα μπορούσε να πληρώσει ο ίδιος τη διαφορά, γιατί η πρόταση είναι 1,5 εκατομμύριο, νομίζω 3 ζητάει ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να έχει πληρωθεί από τον ίδιο τον παίκτη. Κάπως έτσι, δηλαδή θα μπορούσε να έχει βρεθεί χρυσή τομή. Έχει γίνει στο παρελθόν και γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Έτσι, κάποιοι παίκτες πληρώνουν ίδιοι τη διαφορά του συμβολέου για να φύγουν να πάνε στην ομάδα που θέλουν.
1: Αυτό θα υποστηρίζα και εγώ, ότι αν μια λύση έπρεπε να την βρει κάποιος είναι το Μαζόκα, βέβαια. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι η επίσημη πρόταση 1,5 εκατομμυρίου δεν έχει γίνει από
0: την Ομπάκη. Ναι.
1: Η τελευταία επίσημη πρόταση είναι τα 870.000 δολάρια, ναι, που είχε κάνει ο Σύλλογος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός στέκεται και σε αυτό, ότι δεν έχει γίνει. Έχουν βγει πληροφορίες ότι έχει γίνει αυτή η πρόταση, όμως δεν έχει γίνει επίσημα προς τους πρωταλλήτες της Ευρώπης και Ελλάδας. Άρα και αυτό πρέπει να το βάλουμε στη διαρκεία. Αν και νομίζω ότι έχει απόλυτα δίκιο ότι πρέπει, αν ο ΓΟΚΑΠ θέλει να αφαιθεί ελεύθερος, να βάλει αυτός.
0: Έχει γίνει σε ποδόσφαιρο από πολλούς παίκτες πάρα πολλές φορές. Αφού έτσι σχεδόν το κέρδος με το συμβόλαιο που του έχει προσφέρει, που του προσφέρει του Μπέι, είναι τεράστιο. Έτσι, δηλαδή είναι δύο φορές τρεις παραπάνω από αυτό που είναι Ολυμπιακός. Άρα πάλι κερδισμένος θα βγει ακόμα και αν πλήρει αυτή τη διαφορά.
1: Ναι, εννοείται, αφού το εξασφαλίζει. Δηλαδή είναι
0: 9 εκατομμύρια σε 3 χρόνια, έτσι το εξασφαλίζει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή μέχρι το 37 του θα έχει πράξει 9 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Θα δούμε βέβαια πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως νομίζω ότι κάνει περισσότερο πλέον κακό στον Ολυμπιακό όλο αυτό. Γιατί, καθώς πρέπει να πούμε ότι, ας περάσουμε και λίγο στα μικρός αγωνιστικά, ότι σήμερα ξεκίνησαν έτσι και οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται έτσι, Δημήτρη, ότι αν καμιά ομάδα αφήνει ελεύθερο κάθε παίκτη που τεντώνει τα πόδια και δεν θέλει να, και θέλει να πάρει μεταγραφή χωρίς να έχει κάποια πρόταση, χωρίς πρόταση να ικανοποιεί την ομάδα, έτσι δεν έχει αξία, δεν έχουν αξία και τα συμβόλαια. Και μετά θα υπάρξει, πώς το λέμε, διαδικασμένο, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Εγώ δεν είμαι πάντα υπέρ των ομάδων. Δεν θα μπορούσε να έχει δίκιο ο ΓΟΚΑΠ. Αλλά ο ΓΟΚΑΠ την πρώτη στιγμή, δηλαδή με το που τέλειωσε η φετινή σεζόν με τις κατακτήσεις της EuroLeague και του προγράμματος, έδειξε την πρόθεση ότι θέλει να φύγει, έτσι, με τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ νομίζω ότι ίσως και να πειράχτηκε για να το φτάσουμε και λίγο πιο μακριά. Ίσως πειράχτηκε και ο αθλητικός του εγωισμός, καθώς ο Ολυμπιακός πήρε δύο παίκτες στη θέση του. Άρα και με ψηλά συμβόλαια. Θυμίζω ότι ο Κόντι Μίλερ Μακιτάιρ.
0: Ωραία, θα μπορούσε να μην μιλήσει δημόσια και να πάει να μιλήσει κανονικά.
1: Ακριβώς. Αυτό θα ήταν, νομίζω, το πιο ιδεατή λύση και για τις δύο πλευρές. Τώρα, νομίζω, να το πούμε έτσι λίγο, έχει ξεχυλώσει λίγο το πράγμα και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, αλλά νομίζω ότι είναι εις βάρος του παίχτη. Καθώς καλός ή κακός τώρα οι φίλοι του Ολυμπιακού θα τον θυμούνται σε έναν ω έναν καλό παίκτη, ο οποίος είχε μεν καλές σχέσεις, αλλά στο τέλος νομίζω αποδείχθηκε ότι όχι αγαπάει περισσότερο τα λεφτά. Ότι...
0: Καλά, δικαίωμά του είναι αυτό. Έτσι.
1: Φυσικά
0: στην είναι τσέπη του κανένα δεν
1: είναι επαγγελματία. Είναι επαγγελματία. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Να πούμε, σαν έτσι, μια φρέσκια είδηση, ότι έγινε σήμερα η Media Day στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, στο Spaw Sports Arena. Δηλαδή, ήταν οι πρώτες δηλώσεις που έκανε στη Media Day και ο coach Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος ευχαρίστησε καταρχήν τον κύριο Μιστακίδη για το όλο project, αλλά και για το προπονητικό κέντρο το οποίο θέλει να κάνει για τον ΠΑΟΚ. Ενώ είπε ότι είναι απόλυτα ευχαριστημένος από το roster που έχει. Όμως θα χρειαστεί απόλυτα πάρα πολύ δουλειά, γιατί θυμίζω στους πάντες ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα καινούριο project και έχει και πάρα πολλούς καινούριους παίχτες. Όπου σημείο αναφοράς θα είναι και ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος άφησε τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ, θέλοντας να γίνει το πρόσωπο έτσι της ομάδας.
0: Ωραία.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Έγινε, Δημήτρη. Ναι, πες μου.
1: Τελευταίο να πούμε και κάτι τελευταίο. Να πούμε επίσης ότι και ο GM του ΠΑΟΚ, ο κύριος Τσιάρας, είπε ότι δεν θα γίνει καμία άλλη μεταγραφή κίνηση από τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Έχει 16 μεγάλους παίχτες, άρα δεν θα γίνει καμία άλλη κίνηση από την ΠΑΟΚ για παίχτη.
0: Ωραία. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ να πω ότι ήρθε πριν από λίγο στην Ελλάδα για να λέμε του Ολυμπιακού ο Αρμάντο Γκονζάλης να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ερυθρόλευκου. Πιστεύουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε σε ρυθμού Super League, καθώς όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν στο φινάλε, γιατί είχαμε πάλι αψιμαχίες συσσαγωγικά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πέτρο Μαυρογεννήτη μαζί μας. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Δεν επενέβη νωρίτερα, γιατί είμαστε στο σεμινάριο που έκανε η ΕΠΟ, που κάνει η ΕΠΟ δηλαδή, και ο Λανουά μαζί με την ομάδα του, για τις αλλαγές που υπάρχουν στον κανονισμό. Ένα ωραίο, λίγο πολύ τα έχουμε δει από Μουντιάλ και τα λοιπά, έχουν κυκλοφορήσει. Ένα ωραίο, να ξέρετε, από αυτά που έχω παρακολουθήσει μέχρι στιγμής, σαν μια σύντομη παρένθεση πριν ξεκινήσω, είναι ότι στο Μουντιάλ και τα λοιπά έχουν κυκλοφορήσει. Ένα ωραίο, να ξέρετε, από αυτά που έχω παρακολουθήσει μέχρι στιγμής, σαν μια σύντομη παρένθεση πριν ξεκινήσω, είναι...

0: γίνει το 2-2, η μπάλα την μπλόκαρε στο Γιώργο Σαραντίνη, είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Το κόρνερ δόθηκε, αλλά σε ανάλογες περιπτώσεις είπε θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση από το ΒΑΡ κλπ. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Πάμε τώρα, Super League.
0: Από τώρα. Την ερχόμενη Παρασκευή, τα μέλη του, σήμερα την Παρασκευή δηλαδή, έχουν κληθεί για να συζητήσουν την πρόταση του κ. Αλαφούζου για την επωνομαζόμενη ενίσχυση των μικρομεσαίων ομάδων με στόχο να αυξηθεί περαιτέρω το πρωτάθλημα, η ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος. Σε αυτή τη συνεδρία στην Άτυπη θα παρουσιαστεί η πρόταση του Αλαφούζου, να το πω για τον κόσμο που δεν ξέρει την ιστορία από την αρχή, για τη δημιουργία, για τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου, το οποίο ταμείο θα κληθεί να συμβάλλουν οι τέσσερις μεγάλες ΠΑΕ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Για να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μοντέλο, αποτελεί το γεγονός, για να εφαρμοστεί αυτό πρέπει να υπάρχει, να αποτελέσει γεγονός η συνένεση από τις μεγάλες ΠΑΕ. Και περιμένουμε λοιπόν, από την αρχή περιμένουμε ποιο θα είναι το ενδιαφέρον των τριών άλλων, εφόσον πρόκειται για πρόταση του Αλαφούζου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήρθε μια πρώτη επίδραση σήμερα, η οποία τι λέει από πλευράς Ολυμπιακού, ότι το συγκεκριμένο πράγμα είναι έκτρωμα το πλάνο για τα τουρκικά δικαιώματα και ζήτησε μελέτες που να στηρίζουν την κεντρική διαχείριση. Άρα είναι ήδη αντίθετος, δηλαδή ο Ολυμπιακός εξέφρασε ήδη τις αντιρρήσεις του, δηλαδή στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο της Super League. Ενώ να σας πω ότι στις 3.30 στους διαπιστευμένους ρεπόρτερ, μεταξύ αυτών και ομιλών της Super League, θα παρατεθεί ένα γεύμα από τον πρόεδρο της Super League, τον κ. Γιάννη Αλαφούζο. Παραλαμβάνω, γιατί μας τον έχει και εμάς. Γεύμα, να του μολυσύρθε και όχι συνέντευξη, απαντήσει, ερωτήσει κλπ. Αλλά από αυτά τα πράγματα
1: θα βγει. Κάτι θα βγει. Εντάξει, πάντα από αυτά, σε αυτά τα ανεπίσημα, Πέτρο, λέγονται οι πραγματικές ειδήσεις, έτσι όχι συνέντευξη τύπου.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω έτσι. Λοιπόν, έγινε Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για ό,τι νότερο. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, για ξέρουμε με Θεσσαλονίκη, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τότσικα για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος κάνει αύριο πριν στο πρωτάθλημα, ταξιδεύει στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει την Καλαμάτα. Όχι εύκολη αποστολή για τον Άρη, με δεδομένο μάλιστα ότι οι τυπικά γηπεδούχοι έδειξαν τα δούκια τους από το κύπελο και όλα βάζοντας 4 γκολ στον Πανετολικό. Λοιπόν, Γιώργο Τότσικα μαζί μας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, από τη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, έχει ένα ωραίο στατιστικό η Super League για όλες τις ομάδες. Στις προηγούμενες 61 πρεμιέρες που έχει ο Άρης στην Άλβα Εθνική, έχει 22 νίκες, 23 ισοπαλίες και 13 ήττες. Άρα λοιπόν 45-61 είναι καλό ποσοστό, δεν χάνει τουλάχιστον.
0: Δεν χάνει, ναι.
1: Για να το πιάσουμε λίγο έτσι από αυτή την οπτική γωνία. Βέβαια, αυτά είναι όλα για την και τα λοιπά. Είναι για να ασχολούμαστε οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος και όχι οι προπονητές και οι ομάδες. Έτσι, κακά τα ψέματα. Ο Άρης μπαίνει στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται η προπόνηση και σε λίγο θα αναχωρήσει η ομάδα για την Τρίπολη, γιατί εκεί θα γίνει το παιχνίδι, έτσι. Με την Καλαμάτα, μια και δεν είναι έτοιμο το γήπεδο της ομάδας Θήλας, της ομάδας της Μεσσηνίας. Λοιπόν, και αφού λέγαμε και τα στατιστικά, η Καλαμάτα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει καμία από τις 7 πρεμιέρες στη μεγάλη κατηγορία. Αν κάτι λένε οι αριθμοί. Βέβαια, είδαμε μια Καλαμάτα όντως πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και επιθετική. Έναν Άρη ο οποίος έχει θέμα με τα κενά στην άμυνα. Και βέβαια, περιμένουμε να δούμε ποιους παίκτες θα συμπεριλάβει στην αποστολή ο Μιχάλης Θεόδου, στην πρώτη αποστολή της Super League. Τη Super League για τη σεζόν 2026-27. Να πούμε ότι είναι δεδομένα τραυματίες ο Κουαμέ, ο Καντεβέρο και ο Χόγκλα με τον Τιάμ. Ο Τιάμ, ο οποίος είναι υποψήφιος να αγωνιστεί δανεικός στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, μαζί βέβαια με τον Νίνγκ. Και τα λέω αυτά γιατί πριν από λίγο έχουμε μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, η οποία ξαφνικά μας ευνηδίασε όλους, ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Αλέξανδρου Γεωργίου, είναι το μικρό του όνομα, Λάφκα Αγγλεζόπουλου, έχει δύο μικρά ονόματα, δύο επίθετα. Είναι 20 χρόνων μέσος, γεννημένος στην Αθήνα, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου, ενώ την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην Ελλάδα Σύρου. Ο Λάφκας Αγγλεζόπουλος μαζί με τον Διόπ, ο οποίος ανακοινώθηκε

0: φέτος ο Τασίρ Διόπ, ο 18χρονος από τη Σενεγάλη, από τον Άρη, θα αγωνιστούν επίσημα πλέον, γιατί ανακοινώθηκε και αυτό μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής. Ανακοινώθηκε ότι ο Άρης πάντως παραχωρεί δανεικούς στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος αγωνίζεται στη Super League 2 φέτος, ανέβηκε. Και για να πω για την ιστορία, βοηθάς προπονητή του Τάτσι, του πρώτου προπονητή της Καλαμαριάς, είναι ο Σπύρος Γόγολος, επί σειρά ετών ποδοσφαιριστής του Άρη και κάποια στιγμή και υπεύθυνος των Ακαδημιών του Άρη. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την καραμπόλα, αν με επιτρέπεις να πω, σε ό,τι αφορά παίχτες με μέλλον, και δεν αποκλείεται στον δρόμο του Λάφκα Γκλεζόπουλου και του Ντιόκ να ακολουθήσουν, όπως είπα, και ο Νίκ και ο Τιάμ, να αποσυμβοληθούν οι ξένοι που είναι αρκετοί και βέβαια να πάρουν παιχνίδια στο σίγουρα ανταγωνιστικό από κάθε άποψη πρωτάθλημα τη Super League 2. Όλα αυτά ενώ περιμένουμε εντός της ημέρας να ανακοινωθεί επίσημα μία ακόμη μεταγραφή. Αναφέρομαι στον Ομάρ Ρίτσαρτς. Είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη ο αριστερός μπακ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στη Νότιχαμ. Κανονικά προετοιμασία, έπαιξε μάλιστα και στα τελευταία παιχνίδια της Νότιχαμ και είναι σε αγωνιστικό ρυθμό. Θα υπογράψει, αν δεν έχει υπογράψει, γιατί επιμένουν οι ανακοινώσεις, για 4 χρόνια να είναι στην ομάδα του Άρη. Αύριο το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, το αργότερο, αναμένεται ο Μάνου Γκαρσία στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να είναι η μεγάλη επιστροφή, όπως λέμε, η επόμενη μεταγραφική κίνηση του Άρη, με δεδομένο βέβαια, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, να τον Άρη να έχει σημαντικό κενό στο χώρο του κέντρου της άμυνας.
1: Εκεί χρειάζεται ενίσχυση οπωσδήποτε, Γιώργο, έτσι, γιατί τώρα πάει με μπαλώματα, νομίζω, σε αυτά τα παιχνίδια στην έναρξη προγραμματος, έτσι, ο...
0: Κοίταξε, είναι ίδιο του Άρη. Εγώ θυμάμαι τα τελευταία χρόνια πολλές φορές έχουμε δει να βαφτίζονται θέσεις, παίχτες που παίζουν σε άλλες θέσεις, να βαφτίζονται στο όπερα, αμυντική, επιθετική κτλ. Ο Γένσεν, ο οποίος νομίζω μέσα σε ένα χρόνο πρέπει να έχει σπάσει το ρεκόρ του ποδοσφαιριστή που έχει παίξει στις περισσότερες θέσεις πλην τερματοφύλακα στην ομάδα του Άρη.
1: Ποτέ μιλές ποτέ έτσι.
0: Ποτέ μιλές ποτέ έτσι. Βέβαια, ο Άρης ανακοίνωσε προχθές τον Ρικάρντο Βέλιο, ο οποίος λερτάρει να είναι στην αποστολή και δεν αποκλείεται. Δεν ξέρω αν κάνει καμία κήξη ο Γρηγορίου και τον ξεκινήσει βασικό, αλλά λογικά θα είναι στην αποστολή του Άρη για την Τρίπολη, με τον Βέλιο να είναι, με τον Βέλιο λέω, με τον Διούδη να είναι μέχρι τώρα ο βασικός τερματοφύλακας, και δεύτερος λογικά αναμένεται να είναι ο Βέλιο, και βέβαια εκεί ο οποίος χαιρείται την εμπιστοσύνη του Γρηγορίου. Άρα λοιπόν υπάρχει το κενό στο κέντρο της άμυνας, μόνο ο Φαμπιάνο Γένσης κατά συνθήκη να αγωνιστεί και σε αυτό το παιχνίδι ως στόπερ, με τον Κέρκες να είναι ο βασικός υποψήφιος για αριστερός μπακ. Εκτός και αν εκτιμήσει ο Γρηγορίου, αφού μιλήσει με τον Ρίτσαρτς, ότι μπορεί να είναι με μια προπόνηση που, που γίνεται τώρα το μεσημέρι, να τον πάρει στην αποστολή, γιατί το έχουμε δει. Να παίξει αύριο, δηλαδή με μια προπόνηση προσωριστές, όχι μόνο σε
1: όλα. Αλλαγή, έτσι.
0: Από τη στιγμή ναι, που είναι έτοιμος ο παίχτης. Ο Ρίτσαρτς υπολογίζουμε ότι γύρω στις 4,5 με 5 αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Άρης για να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, να είσαι καλά, εδώ είμαστε για την ώρα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ του Άρη θα βάλουμε στον παρέα μας Βασίλη Κούβαλη για να πάμε στο ρεπορτάζ Καλαμάτας, η οποία περιμένει αύριο τους κίτρινο-μαύρους στην Τρίπολη. Θα μιλήσουμε βέβαια και για Αστέρα, ο οποίος όμως μπαίνει στη μάχη του προγραμματός την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το περίμεναν πώς και πώς. Έρχεται η ώρα για τη μαύρη θύελα, για την Καλαμάτα να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια της επαγγελματικής κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό θα συμβεί αύριο επίσημα, 8 η ώρα το βράδυ, με το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης. Και η Καλαμάτα θα επιστρέψει εκεί που θέλουν όλοι, εκεί στη Μεσσηνία, δηλαδή στην κορυφαία κατηγορία. Πήραμε μια γεύση από την μαύρη θύελα στο παιχνίδι Κυπέλου απέναντι στον Πανετολικό και ήταν πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Όμως όλοι είναι προσγειωμένοι, γιατί ξέρουν τις δυσκολίες όσο αφορά το πρωτάθλημα, άλλο το κύπελο, άλλο το πρωτάθλημα. Και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας αυτό το κομμάτι έχει επικεντρωθεί, πέρα από την ξεκούραση, γιατί είναι άμεσο το παιχνίδι, δηλαδή μετά από το παιχνίδι της Τετάρτης που έδωσε με τον Πανετολικό, με μια ομάδα Super League 1 και τον απέκλεισε τον Πανετολικό, συνεχίζει κανονικά στο κύπελο η Καλαμάτα, έχει αύριο Σάββατο μετά από 3 μέρες επίσημο παιχνίδι και μάλιστα για την πρεμιέρα. Η Καλαμάτα που δεν ξέρω πώς θα φέρνει έτσι τύχη, θα κάνει πρεμιέρα με ομάδα της Θεσσαλονίκης στον Άρη, όπως είχε κάνει και την τελευταία φορά που αγωνίστηκε στη Super League 1 στην Αλφα Εθνική τότε. Και μιλάμε για 17 Σεπτέμβρη του 2000, όπου η Καλαμάτα είχε αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και είχε τελειώσει το παιχνίδι 0-0 στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, στην Μεσσηνία, όπου χρησιμοποιούσε σαν έδρα για την πρώτη εθνική τότε η Καλαμάτα. Και τώρα είναι ο Άρης, άλλη μια ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πάντως δεν έχει καταφέρει σε πρεμιέρα η Καλαμάτα να κερδίσει. Έχει 3 ισοπαλίες και 3 ήττες και είναι η 7η φορά που θα παίξει σε πρεμιέρα πρωταθλήματος της κορυφαίας κατηγορίας. Τώρα για τον Πινέιρο, που είναι μια πολύ σημαντική απουσία, ένας παίκτης που τον είδαμε να είναι ο συνδετικός κρίκος του κέντρου με την άμυνα αλλά και την επίθεση, έκανε και παιχνίδι προς τα μπροστά, δηλαδή και σαν οκτάρι ο Πινέιρο, παρότι είναι εξάρι. Ο Αργεντινός λοιπόν που αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό θα απουσιάσει. Θα δούμε εκεί ποιον θα επιλέξει, γιατί ακόμα η αποστολή δεν έχει ανακοινωθεί από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, και θα δούμε αν η Βασίλεβιτ, Καρεάσο, Φρίμπονγκ, Καρμινόφσκι και Μιράντα, κάποιος από αυτούς συμπεριληφθεί στην αποστολή που ήταν εκτός στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, γιατί είχε τις ιδιαιτερότητες του το παιχνίδι, ήταν κυπέλου και στο κύπελο πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις και με νεαρούς ποδοσφαιριστές που ξέρουμε τι λέει η νομοθεσία. Να πούμε ότι η ΠΑΕ Καλαμάτα έβγαλε νέα ανακοίνωση για παράταση στα εισιτήρια του αυριανού αγώνα. Ήταν μέχρι σήμερα το βράδυ, είχε πει η προηγούμενη ανακοίνωση, ότι μέχρι τις 12 η ώρα σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου θα μπορούσε κάποιος ηλεκτρονικά να προμηθευτεί το εισιτήριό του. Αυτό παρατείνεται μέχρι και 3 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, πάντα ηλεκτρονικά όμως. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να προμηθευτεί κάποιος εισιτήριο για να έρθει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Άρη. Και μάλιστα διευκρινίζει ότι πρέπει οι φίλαθλοι να έχουν ετοιμάσει στο wallet το εισιτήριο στο ηλεκτρονικό, για να μην υπάρξει καθυστέρηση
1: στην αναχώρηση
2: στην είσοδο, γιατί είναι μια καινούργια έτσι συνθήκη για την Καλαμάτα, για τους φιλάθλους εννοώ. Δεν υπήρχε ηλεκτρονικό εισιτήριο στην
1: Super League 2 και πρέπει να τα έχουν και έτοιμα.
2: Πρέπει να προσαρμοστούν οι φίλοι της Καλαμάτας σε αυτή τη συνθήκη μέχρι να ετοιμαστεί και το δικό τους γήπεδο, το στάδιο που θα είναι η φυσική τους έδρα.
1: Και πρέπει να τα έχουν έτοιμα τα εισιτήρια για να μπουν και στα πούλμαν.
2: Να τα έχουν περάσει μέσα στο wallet και να πηγαίνουν μόνο στην πόρτα να το δείχνουν και να γίνεται είσοδος εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αλλά και 3 ώρες πριν από το παιχνίδι μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ηλεκτρονικά εισιτήριο, να το περάσει στο wallet. Αυτό δεν είναι δύσκολο. Μην τα ακούει κάποιος.
1: Δεν είναι πολύ, εντάξει.
2: Και φαίνεται κάτι εξωπραγματικό. Αν του δείξει κάποιος τον τρόπο κάποιου, είναι εύκολο νομίζω. Ωραία. Να το χρησιμοποιήσει για να εισέλθει στο γήπεδο.
1: Για Αστέρα τι λέμε,
2: Βασίλη? Αστέρα νομίζω η ένσταση κυριάρχησε χθες.
1: Ναι. Ήταν αυτό που συζητούσαμε από νωρίς, έτσι, Βασίλη,
2: ναι,
1: τελικά.
2: Πήγαμε τελικά, είπαμε και το όνομα του παίκτη. Δεν ήταν για νεαρό παίκτη που κάτω των 22, ήταν για τον Μόουζες Ντέιβιντ Κομπνάν. Ο Νιγηριανός δεν έχει ευθύνη ο παίκτης. Βέβαια μπήκε, ήταν όπως λέει ο Αστέρας άκτορ στην ένστασή του, μη δηλωμένος ούτε στην αρχική εντεκάδα, τους αναπληρωματικούς. Τώρα οι νομικοί λένε ότι τα πράγματα είναι έτσι του Αστέρα άκτορ. Θα αποφασίσει η πειθαρχική της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας τι θα συμβεί για το παιχνίδι. Αν ο Αστέρας κερδίσει την ένθαση, συνεχίζει στο κύπελο και αυτό είναι που τον ενδιαφέρει. Οι υπόλοιπες κυρώσεις είναι για την ομάδα του Λεβαδιακού, χάνει 1 βαθμό στο πρωτάθλημα, αφαιρείται 1 βαθμό στο πρωτάθλημα και 1 χρηματικό πρόστιμο για την ομάδα της Λεβαδιάς και βέβαια μένει εκτός από το κύπελο. Ο Αστέρας Άκτορ προετοιμάζεται και αυτός, υπάρχει ακόμα χρόνος, υπάρχει η σημερινή και η αυριανή μέρα για το παιχνίδι της πρεμιέρας εκτός έδρας με τον Πανετολικό, και η απουσία η σίγουρη είναι του Σίλβα. Εδώ έχουμε μια πληροφορία, θα δούμε αν επιβεβαιωθεί, ότι λόγω ότι ο Σίλβα είναι τιμωρημένος και ίσως δεν ισχύσει για αυτό το παιχνίδι το πρώτο με τον Πανετολικό, αλλά ίσως επανέλθει ο Σίπτσιτς, και το λέμε αυτό σαν δική μας πληροφορία, που είναι στο περιθώριο και ήταν να λύσει το συμβόλαιό του, να ενεργοποιηθεί πάλι και να είναι στις επιλογές του Γιώργου Αντωνόπουλου για τη συνέχεια, αφού υπάρχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Δεν θα πάει σε λύση μάλλον, και ίσως και ο ίδιος θέλει να παραμείνει και να συνεχίσει την καριέρα του, την ποδοσφαιρική, ο Μαυροβούνιος στον Αστέρα Άκτορ, γιατί υπάρχει και νοέρα και θα χρειαστεί ο Σύψης από ό,τι φαίνεται. Αυτά προς το παρόν και για τον Αστέρα Άκτορ. Οι φίλοι της ομάδας, οι Tigers, θέλουν να ακολουθήσουν στο Αγρίνιο την ομάδα. Για τον λόγο αυτό μπορούν να παίρνουν εισιτήριο ηλεκτρονικό στη θύρα 3, όπου διαθέτει ο Πανετολικός με 15 ευρώ αντίτιμο. Μόνο ηλεκτρονικά μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους και θέλουν να δώσουν έτσι όσο το δυνατόν δυναμικότερο παρόν στην πρώτη παρουσία για τη φετινή χρονιά του Αστέρα Άκτορ, που τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκε την περσινή χρονιά παίζοντας τα play-out για να παραμείνει στην κατηγορία. Έρχεται και αυτή το μάνα εξ ουρανού, πώς να το πω, αυτή η ιστορία με το κύπελο, που αν δικαιωθεί ο Αστέρας θα συνεχίσει στο θεσμό, και νομίζω ότι πρέπει να συνδυαστεί αυτό και με μια καλή παρουσία, εμφάνιση στο Αγρίνιο στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στον Πανετολικό. Ο παίκτης που θα απουσιάσει εκτός τον Σίλβα είναι μάλλον και ο Μακέντα, και είναι καλύτερα, προπονείται κανονικά με την ομάδα. Δεν πιστεύω να πάρει ρίσκο ο Γιώργος Αντωνόπουλος και να τον χρησιμοποιήσει είτε σαν αλλαγή, όπως και ο Κιμπιόκα προπονείται και αυτός ο Σουηδός κανονικά, αλλά και αυτός έχει μείνει πίσω και δύσκολο να είναι στις επιλογές του Αντωνόπουλου.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια σου Κώστα, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Κούβαλης με το ρεπορτάζ της Καλαμάτας και Σωτέρα Τρίπολης. Άνω τελεία, σε λίγο ξανά μαζί.
3: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά στην τελική ευθεία πλέον τη σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα τη ΕΡΑΣΠΟΡ. Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζος και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκλέας στα μικρόφωνα. Μαζί σα μέχρι τι 4. Πάντα βέβαια την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη ΕΡΑΣΠΟΡ. Λοιπόν, επειδή κάνουμε μια κουβέντα για τα ευρεανά μάτς, μιλήσαμε για ΑΕΚ, Ηρακλή, θα έχουμε σε λίγο, Καλαμάτα, Άρη, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, για να μην ξέρω πρώτα στο Ατρόμητο, Άγγελος Μπάντζιος είναι μαζί μας. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Πώς προετοιμάζεται για την πρεμιέρα ο Ατρόμητος?
1: Αυτή τη στιγμή περιμένουμε κυρίως να βγει η λίστα με τους ποδοσφαιριστές που θα είναι στην αποστολή. Πάντως τα πράγματα δείχνουν πως θα είναι πάνω κάτω η ενδεκάδα παρόμοια με το μάτσο κυπέλλου απέναντι στον Πύργο, όπου να θυμίσουμε έχει παραταχθεί με το Χουτεσιώτη κατά από τα δοκάρια. Οι τετράδες συνέμενε ήταν Μούντες, Ούρονεν, Σταυρόπουλος και Μήτογλου. Στο κέντρο Τσιγκάρας μου του Σαμί και Νούνιες και μπροστά Πνευμονίδης, Τσούμπερ και Τσαντίλας. Πάνω κάτω η ενδεκάδα θα είναι ίδια, μπορεί να δούμε με πολύ λίγες αλλαγές. Για παράδειγμα μπορεί να μπει ο Μάγνουσον στη βασική ενδεκάδα. Ο Λίρατζης που αποκτήθηκε. Περιμένουμε πάντως να βγει η αποστολή. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι.
0: Εντάξει, λογικό στο Καραϊσκάκη.
1: Στο Καραϊσκάκη.
0: Πέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του, να πούμε. Ο Ατρόμητος θα προσπαθήσει να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να ξεκινήσει με το δεξί την Super League τη φετινή. Γιατί μετά τον Ολυμπιακό έχει και το ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα.
0: Έχει δύσκολο προγραμματάκι.
1: Οπότε ξεκινάει με έτσι, πολύ δυνατά παιχνίδια. Δύο από τα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι στις πρώτες διαγωνιστικές. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα παραταχθεί.
0: Άγγελε, θα θέλει φέτος ως στόχο να μην παίξει πάλι στα play-offs.
1: Να είναι στα play-offs.
0: Να μπει στα play-offs.
1: Και γιατί όχι να διεκδικήσει και μια ευρωπαϊκή θέση.
0: Λοιπόν, ωραία. Έγινε, Άγγελε, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, θα ξαναπάμε Θεσσαλονίκη, καθώς σας χρωστάμε και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Εγώ να θυμίσω το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League, η οποία αύριο μπαίνει ξανά στο ρυθμό της. ΑΕΚ Ηρακλής αύριο στις 8, Καλαμάτα Άρης την ίδια ώρα, Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30, την Κυριακή Όφη Βόλος 7.30, ΠΑΟ Κλεβαδιακός 9 και 9.30 Πανετολικός Αστέρας. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, που δεν έχει μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, καθώς πριν προλάβει ένας παίκτης να μάθει το όνομα των συμπαικτών του, φαίνεται ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Λοιπόν, ο Κώστας Κούς είναι μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Ποιος από όλους τώρα λες, ο Νταουζίλο ή κι άλλους?
0: Ο Νταουζίλο, δεν ξέρω, υπάρχει κι άλλος. Κώστα, δεν κάνω το ρεπορτάζ, αλλά.
1: Έτσι όπως είναι τα πράγματα, μια μέρα πριν το παιχνίδι, έχουμε κάποιους μετέωρους. Έχουμε θέματα στον Ηρακλή, αλλά νομίζω ότι πρώτα πρέπει να τα λύσει εσωτερικά η ίδια η ομάδα και μετά να κοινοποιούνται και με τον τρόπο που κοινοποιούνται. Ναι. Για τον Νταουζίλο έχουμε πει από την Τετάρτη βεβαίως ότι τα πράγματα δεν είναι καλά για τον ίδιο. Δεν φαίνεται ότι έχει προσαρμοστεί. Φαίνεται ότι επιστρέφει στην Αβελίνα από όπου ήρθε δανεικός στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Γενικά τα πράγματα στην ομάδα έχουν έτσι μια αναταραχή, μια ζύμωση, μια τριβή η οποία δεν συνάδει, ας πούμε, για το δύσκολο του εγχειρήματος. Έτσι θα έπρεπε να υπάρχει ηρεμία, συσπήρωση. Εντάξει, υπάρχουν προβλήματα όντως. Το ρόστερ δεν είναι έτοιμο ακόμη. Είναι λογικό όμως αυτό να μην είναι έτοιμο. Και γι' αυτό λέμε ότι κακώς υπάρχει έτσι τώρα αυτή η γκρίνια και η εσωστρέφεια. Μιλάμε για 21 νέες μεταγραφές. Μιλάμε για νέο προπονητή, για νέα διοίκηση. Σε μια δύσκολη
0: Όλα από
1: λίγα,
0: την αρχή, λογικά.
1: Σε μια δύσκολη λίγα και παίρνουμε και δείγμα, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ηρακλής δεν θα ξαναπαραταχθεί έτσι, με το Βόλο. Έτσι, απέναντι σε μια δοκιμασμένη ομάδα που έπαιξε με τους, ας το πούμε, βασικούς στη μεσαία γραμμή και μπροστά. Και ο Ηρακλής έπαιξε με παίκτες που οι περισσότεροι από αυτή την ενδεκάδα του Βόλου δεν θα είναι στην ενδεκάδα στα επόμενα παιχνίδια, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Γιατί ο Ηρακλής έχει να βάλει μέσα αρκετούς παίκτες από τους νέους στην κανονική περίοδο, ας πούμε, του πρωταθλήματος Super League. Τώρα, αύριο με την ΑΕΚ θα δούμε Ήβη Λόπεθ, ίσως δούμε Ραντόγια, ίσως δούμε Πέντρο Μαρκές. Προφανώς δεν θα δούμε αλλαγή στο σύστημα, το 3-5-2 του Ματσάρη, το οποίο προφανώς για να το παίξεις θέλει και η ομάδα να είναι πολύ δουλεμένη, πολύ προπονημένη και οι πλάγοι σου παίκτες να είναι πάνω κάτω και καλοί. Έτσι, αυτό το σύστημα είχε προβλήματα με το Βόλο. Ο Ηρακλής δέχτηκε πάρα πολλές τελικές. Η άμυνα πελαγοδρομούσε πίσω. Είπαμε ότι ο χρόνος όμως πρέπει να είναι σύμμαχος, δεν μπορεί να είναι αντίπαλος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί να ζητάμε 21-8 από τον Ηρακλή να πετάει, από αυτόν τον Ηρακλή να πετάει, έτσι, με τόσους καινούργιους παίκτες και με όλα νέα και με τον προπονητή κτλ. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, ο Ηρακλής και με ανανεωμένη ενδεκάδα αναμένεται αύριο να παλέψει στην All Win Arena με την ΑΕΚ. Δύσκολο παιχνίδι, έχουμε πει ότι θα έχει και κόσμο μαζί του. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημέρωση για απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής για την μετακίνηση. Υπάρχει απόφαση που λέει ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, αλλά ξέρεις τώρα ότι εγώ και εσύ και σε ένα αυτοκίνητο άλλα δύο άτομα μπορούμε να ανακατεύουμε άνετα και με τα βανάκια άλλα 12 ο κόσμος, αν θέλει να ακολουθήσει την ομάδα του, βρίσκει τη λύση. Και αν υπάρχει και καλή διάθεση κατέρωθεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει και προβληματισμός για επεισόδια ή τίποτα κακές στιγμές. Υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει καλή σχέση. Οπότε δεν νομίζω να υπάρξει ζήτημα για τους Ηρακλήδες. Θα δώσω το παρόν αύριο στην All Win Arena, πρεμιέρα για τον Ηρακλή. Πολύ
0: Κώστα, αρχική ενδεκάδα υπάρχει πλάνο, είναι δύσκολη εξίσωση?
1: Είναι δύσκολη εξίσωση. Είπαμε όμως ότι θα περιμένουμε τον Πέντρο Μαρκές να είναι μπροστά μαζί με τον Ραντόγια και τον Ήβη Λόπεθ στη ραχοκοκαλιά της μεσαίας γραμμής για τον Ηρακλή. Τα άλλα, ας πούμε, κομμάτια του παζλ δεν αναμένεται να είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, ο Αθανασιάδης στο τέρμα, ο Τσάκλα στην άμυνα κτλ. Ο Νιζέτ στα πλάγια δεξιά της άμυνας.
0: Έγινε. Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, εδώ είμαστε για την
1: προκύψη.
0: Λοιπόν, φεύγουμε το ποδόσφαιρο, πάμε βόλεϊ, καθώς κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών η εθνική μας ομάδα. Πρώτος αντίπαλος 9 το βράδυ η Τσεχία, παιχνίδι μπορείτε να δείτε από τα κανάλια της ΕΡΤ. Στον ίδιο όμιλο είναι επίσης η Βουλγαρία, η Σερβία, η Αυστρία και η Ουκρανία. Περισσότερα από τον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι εδώ από την πόλη της Τσεχίας, τον Μπρνό, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την Πράγα, που φιλοξενεί τον έναν από τους τέσσερις ομίλους που διεξάγεται το φετινό Eurovolley. Θυμίζω ότι είναι τέσσερις ομίλοι των έξι ομάδων, περνούν οι τέσσερις πρώτες. Τα υπόλοιπα παιχνίδια γίνονται στην Κωνσταντινούπολη, επίσης στην Σουηδία, αλλά και στο Μπακού. Αυτά για να δούμε σε συνδυασμό με το τι ακριβώς μπορεί να κάνει η εθνική ομάδα. Είναι η αλήθεια ότι με τις ομάδες που είπες και εσύ έχει ένα πάρα, πάρα πολύ δύσκολο έργο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Έχει και πάρα πολλές αποχωρήσεις, αλλά και προβλήματα τραυματισμών αθλητών που δεν ταξίδεψαν. Με πιο πρόσφατο ότι στον Ντάι, η οποία την τελευταία στιγμή δεν μπήκε στο αεροπλάνο λόγω προβλήματος στην μέση. Και είναι χαρακτηριστικό σε σχέση με την περσινή εθνική που είχε πάει στο παγκόσμιο. Είναι μόνο 5 αθλήτριες πέρυσι με φέτος, για να δούμε λίγο και το πόσο διαφορετική θα είναι. Η Ελλάδα συμμετέχει για 8η φορά σε Eurovolley και για 4η συνεχόμενη φορά την βλέπουμε να διεκδικεί ό,τι καλύτερο μπορεί. Επί της ουσίας, ο στόχος είναι να πάρει, εάν τα καταφέρει, έστω 2 νίκες. 2 νίκες εκτός απροόπτου μας πάνε στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Η επόμενη φάση θα γίνει εδώ. Η τελική φάση, η τελικά τελική, θα γίνουν στην Κωνσταντινούπολη. Παιχνίδια τα οποία μπορούμε να δούμε και αυτά μέσα από την ΕΡΤ. Και να δούμε κατά πόσο πλέον αυτή η διαφοροποιημένη εθνική ομάδα του Ομοσπονδιακού Προπονητή, του Απόστολου Οικονόμου, θα μπορέσει να κάνει κάτι ιδιαίτερο κόντρα σε μια Τσεχία ισχυρή, πανίσχυρη, του Γιάννη Αθανασόπουλου, από τους κορυφαίους, όταν έχει ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής, ο οποίος την τελευταία δεκαετία διακρίνεται και στην Ουγγαρία και στη Γερμανία και με την Εθνική Ομάδα Τσεχίας και έκανε μάλιστα και ένα ηγεμονικό συμβόλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να καταλάβουμε λίγο και την ποιότητα και του προπονητή, αλλά και της ομάδας που θα αντιμετωπίσουμε σήμερα στις 9 η ώρα.
0: Γιάννη, είπες ότι στοχεύει η εθνική μας 2 μήνες. Ποιες ομάδες από τον όμιλο έχουμε κυκλώσει για αυτές τις νίκες, δηλαδή ποιες είναι αυτές που μπορούμε να χτυπήσουμε?
2: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι σήμερα παίζουμε με την Τσεχία. Παίζουμε στο γήπεδο.
0: Τι χαρακτήρισε πανίσχυρη, έτσι.
2: Η Ουκρανία επίσης αύριο, 5 η ώρα, θυμίζω, για να πούμε και το πρόγραμμα από την F2. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτή. Το ίδιο και η Βουλγαρία, που είναι από τα φαβορή για να φτάσει μέχρι και στις 8 καλύτερες. Την Κυριακή παίζουμε με τη Βουλγαρία 5 η ώρα. Το θέμα είναι, εάν καταφέρουμε στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι με την Αυστρία να κάνουμε κάτι θετικό, και από εκεί και πέρα, ευελπιστώντας ότι αν έχεις κερδίσει την Αυστρία με ψυχολογία και ενδεχομένως με τη Σερβία να είναι εξασφαλισμένη η πρόκριση της τελευταία αγωνιστική, μήπως καταφέρουμε και πάρουμε τελευταία αγωνιστική με τη Σερβία εκεί όπου ίσως έχουν κρυθεί τα γκρουπ της πρόκρισης. Έτσι είναι το πλάνο.
0: Ωραία.
2: Βέβαια θα περιμένει και τα παιχνίδια της Πέμπτης, γιατί η Ελλάδα τελειώνει την Τετάρτη, αλλά έχουμε και Πέμπτη παιχνίδια, για να μάθει εάν μείνει εδώ στον Μπρουνό για την επόμενη φάση ή αν θα επιστρέψει η χώρα μας.
0: Έγινε, Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή μετάδοση. Να είσαι καλά. Χαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 4, βγαίνουμε από τα δικά μας, θα πάμε στο όσα συμβαίνουν στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ξεκίνημα σήμερα για Premier League, για Γαλλία, έχουμε κύπελλο στη Γερμανία, ξεκινάει και η Ιταλία νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ή την άλλη εβδομάδα που έχω...
1: Την
0: άλλη εβδομάδα η Ιταλία. Λοιπόν, διόρθωσε ο Νίκος Καραγιάννης που είναι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, Arsenal σήμερα, πρώτη σέντρα στην Premier League. Πρωταθλήτρια Arsenal υποδέχεται την Coventry. Εντάξει, το λέμε να το πιστέψουμε έτσι, πρωταθλήτρια Arsenal, Νικόλα.
1: Ναι, εντάξει. η πρωταθλήτρια Arsenal του Χρήστου Τζόλι. Αυτό νομίζω πρέπει
0: αυτό
1: να
0: έχει,
1: λέμε για να το.
0: Θα το λέμε κάθε. Θα το δούμε αρχικό σχήμα, πιστεύω.
1: Κοιτάξτε, οι προβλεπόμενες ενδεκάδες που βλέπω τώρα που βγάζουν έτσι περισσότερο από τα μέσα, ναι, από την Αγγλία και γενικότερα τέτοια. Τον έχει βασικό.
0: Τον έχει βασικό.
1: Δηλαδή την τριάδα στην επίθεση έχει το Σάκα, τον Τζόλι και τον Χάβερτς. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτό. Πάντως είναι δεδομένο ότι ο Χρήστος Τζόλης πηγαίνει στην Arsenal και αποκτά ρόλο, που είναι το πιο σημαντικό, ναι, από όλα. Και στη συνέχεια θα δούμε αν θα είναι βασικός ή αν θα είναι μέσα στο rotation.
0: Βασικός, αλλά νομίζω ότι θα είναι ο 12ος παίκτη, δηλαδή αυτός που θα είναι πάντα πρώτη.
1: Ναι, ουσιαστικά παίρνει το ρόλο του Τροσάρ, έτσι. Ναι. Κακά τα ψέματα.
0: Έχει ξεκινήσει και μπράβο, το εντυπωσιακά. Έτσι,
1: πολύ ξεκίνησε με 2 assist. Τι άλλο να κάνει.
0: Σε τελικό και όλα θα πέντε σίτ.
1: Σπαθιά να καταπιεί. τι άλλο να κάνει ο Χριστάρας. Okay. Και ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε πάρα πολύ όρημα. Δηλαδή αυτό το οποίο λένε πάρα πολύ και στο Sky Sports και γενικότερα σε όλα τα μέσα στο νησί, αναφέρουν το πόσο όρημο παιχνίδι κάνει ο Χρήστος Τζόλης. Δηλαδή δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι φαντεζή, θα κάνει τις περισσότερες τρίπλες, θα εκβιάσει ενέργειες. Λέει ότι με τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει μέσα στα μεσοδιαστήματα, δηλαδή μέσα στα κουτάκια ουσιαστικά που δημιουργούνται στα τετράγωνα που φτιάχνει ο Μικέλ Αρτέτα στην επίθεσή του, δίνει πάρα πολλές προοπτικές στην ομάδα και μπορεί να βοηθήσει και ακόμα περισσότερο τον επιθετικό. Είδαμε 2 assist, ξεκίνησε με τον Χάβερτς. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Μένει τώρα η Arsenal να μην γίνει θύμα της πρεμιέρας, γιατί οι πρεμιέρες πάντοτε έχουν παγίδες. Δηλαδή μπορεί να είναι η πρωταθλήτρια Arsenal με την Coventry, η οποία ανέβηκε από την Championship. Βέβαια η Coventry δεν είναι ομάδα η οποία στα μάτια μου αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει ο σάκος του box. Μπορεί να διαψευστώ πλήρως στο τέλος της χρονιάς. Όπως έχεις καταλάβει, δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως να δεχθώ και την καζούρα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Όχι, γιατί.
1: Το λέω γιατί κάνω κάτι προγνωστικά έτσι ψηλοτολμηρά. Αλλά θα σου πω ότι ο Λάμπαρτ προπονητής σε ένα σύνολο το οποίο και πέρυσι πήγε πάρα πολύ καλά στην Championship. Ενδιαφέρον ποδοσφαιριστές όπως ο Τσάουνα, το Extreme, και ο Αμέντα, ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος προέρχεται από την Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην την υπολογίζουμε. Ο Γιρένκι, ο οποίος τον είδαμε και στο Μουντιάλ με την Γκάνα. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην την υπολογίζουμε πάρα πολύ, αλλά μπορεί να κάνει ζημιές και με τον Φρανκ Λάμπαρτ προπονητή, ο οποίος θέλει να δείξει κάτι παραπάνω τώρα στην
0: Premier League,
1: στην Premier League ουσιαστικά, με μια νέα ομάδα στην οποία πηγαίνει. Ήταν από πέρυσι, ανέβασε την ομάδα και πλέον είναι και στο
0: Νικόλα,
1: κορυφαίο επίπεδο.
0: Είναι η Arsenal φαβορή
1: για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, πάντα αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο πρωταθλητής έχει ένα μικρό προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους, στα χαρτιά πάντα όμως. Γιατί υπάρχει μια Chelsea η οποία έχει τον Τζάμπι Αλόνσο προπονητή και θέλω πάρα πολύ να δω αυτό το εγχείρημα πώς θα δουλέψει.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να σταθούμε στο πέρασμα από τη Real. Εδώ είναι σαν
1: σίγουρα
0: να πηγαίνει κατευθείαν από την Leverkusen, πιστεύω.
1: Ναι, λίγο, σίγουρα.
0: Η Real δεν είναι.
1: Η Real δεν έχει ανάγκη προπονητή. Η Real έχει ανάγκη τον Μουρίνιο, τον Αντσελότη, τέτοιους ανθρώπους που θα μπουν μέσα, το Ζιντάν που θα μπουν μέσα στα αποδυτήρια, θα φτιάξουν το κλίμα, θα ηρεμήσουν τους πάντες, θα ακούς τους ποδοσφαιριστές να μιλάνε με σεβασμό για τον προπονητή τους. Βέβαια, να πούμε ότι κανονικά θα πρέπει να μιλάνε και για σεβασμό για τον Τζάμπι Αλόνσο. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν έπαιζε μπάλα ήταν κομπιούτερ, δεν τους έβλεπε όλους αυτούς που έχει τώρα η Real Madrid. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα, ρε φίλε, να σου πω κάτι, ο Καμαβίγκα και ο Τσουαμενί να μιλήσουν για τον Τζάμπι Αλόνσο στο κέντρο.
0: Ποδοσφαιρικά δεν μπορεί.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Πήρε και την Leverkusen, η οποία την λέγανε Neverkupen κάποτε, και την έκανε αίτητη πρωταθλήτρια και έφτασε μέχρι τον τελικό του Europa League.
0: Επιβάλλει τις αυστηρές τακτικές και πειθαρχίες σε μια ομάδα που δεν έχει μάθει να ζει έτσι.
1: Αυτό είναι το περισσότερο. Ότι ουσιαστικά είναι μια ομάδα η οποία είναι προσωπικότητες, αστέρες, γενικότερα μια κατάσταση διαφορετική, στην οποία ταιριάζει ο Ζωζέ Μουρίνιο. Τώρα,
0: Είναι η Chelsea με τον Αλόνσο. Okay. Είναι η Liverpool.
1: Η Liverpool με τον Ιραόλα, το δούμε και αυτό το ξεκίνημα, και... να δούμε τι θα δούμε.
0: Και η City
1: πέρα.
0: Μετά από 10 χρόνια χωρίς τον Γκουαρδιόλα. Εδώ νομίζω είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα.
1: Κώστα, η City χωρίς τον Γκουαρδιόλα είναι σαν να είναι νέα ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Γκουαρδιόλα, αν θυμάσαι καλά, όταν πήγε στη Manchester City, άλλαξε τα πάντα. Άλλαξε μέχρι και το έμβλημα της ομάδας. Έβαλε τελείως δική του ταυτότητα, άλλη φιλοσοφία, άλλη νοοτροπία, ακριβές μεταγραφές, ένας πόλος έλξης γενικότερα η Manchester City από όλους, για όλους τους ποδοσφαιριστές. Να δούμε πώς θα δουλέψει τώρα με τον Έντσο Μαρέσκα και να δούμε αν θα πέσει μέσα στα προγνωστικά του Γκουαρδιόλα, γιατί ο Γκουαρδιόλα ήταν αυτός ο οποίος είχε χρήσει ουσιαστικά τον Μαρέσκα ως τον διάδοχό του και τον καλύτερο. Και να κλείσουμε για να δώσουμε και τη σκυτάλη στο Βαγγέλη Ζορμπάκη, στο Γιάννη Κάρμα που ακολουθούν μετέπειτα. Ο Ντέκο που πάει, που κάνει ταξίδια, έχει μπει σε ένα αεροπλάνο με προορισμό τη Λισαβόνα, γιατί ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει κάνει όλα τα μεγάλα κλαμπ να ασχολούνται. Ναι. Είναι ο Ντέκο αυτή τη στιγμή, μετά τα Νεβάγια Μέλα, ο Τάρο Μαρτίνες και Χούλιαν Άλβαρες, έχει ψηλά στη λίστα του τον επιθετικό της Μπενφίκα, τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά την σεζόν, αλλά έχει από πέρυσι, δηλαδή με νύχια και με δόδια παλεύει η Μπενφίκα να το κρατήσει έτσι, αλλά αν έρθει η Μπαρτσελώνα δεν είναι Φενερμπαχτσέ που έκανε την που
0: και, για τον, και για την Μπενφίκα και για τον Παυλίδη.
1: Και για τον ποδοσφαιριστή, έτσι, κακά τα ψέματα. Και τον Λουίς Σουάρες της Sporting Λισαβόνας, η οποία δεν είναι και ιδιαίτερα αρνητική στο να τον πουλήσει τον Λουίς Σουάρες η Sporting Λισαβόνας. Φαντάζομαι όμως ότι οποιονδήποτε και να επιλέξει η Μπαρτσελώνα δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο η ομάδα. Με ένα σεβαστό ποσό. Προφανέστατα θα τον πάρει.
0: Ωραία.
1: Και άμα ζήσουμε και φέτος να δούμε και τον Παυλίδη στην Μπαρτσελόνα, εντάξει, τι άλλο να πούμε.
0: Τα έχουμε δει όλα. Έγινε, Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, ήταν και ο Νίκος Χαραγιάννης με τα όσα σημείων εκτός συνόρων. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερα Σπορ. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και Ματίνα Κανελοπούλη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάντζος και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα βέβαια με την πολύτιμη συνδρομή των reporters Ερα Σπορ. Ευχαριστούμε που ήσασταν αυτές τις δύο ώρες μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν 24 δευτερόλεπτα του Βαγγέλη Ζορμπά.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το αμφότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 8 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Ρασφόρ, ακούτε 24, 48 δευτερόλεπτα και σήμερα. Παρέα με τον Αλέξανδρο τον Αποστολόπουλο, τον ήρωα για αυτόν του καλοκαιριού. Εδώ, με πόσους βαθμούς δουλεύεις εδώ, 21, 21, 22. Λοιπόν, τον Άγγελο τον Ζαραϊδόνη, Βαγγέλης Ζορμπάς φυσικά μέχρι τις 6 μαζί σας με ένα καλό φίλο. Είναι ο Γιάννης καρδιάς μας. Ήταν, πιστεύω και της καρδιάς σας.
1: Κάτσε, όχι,
0: και
1: ήταν,
0: θα είναι.
1: Τι ήταν, Παναγία μου.
0: Ήσουν, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ήσουν, αλλά θα είσαι, ελπίζουμε, σύντομα πάλι. Γιάννης Κάρμας μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα ξανά.
0: Γεια σου, Γιάννα, ρε.
1: Τι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είσαι ο guest.
1: Guest.
0: Και ο καλός μας guest.
1: Και με τον Γιάννη Τεντόπουλο.
0: Ναι.
1: Έκανα με τους δύο παλιούς. Μου μένει και ο Κώστας. Για να κλείσουμε την τριάδα. Να έχουμε κάνει
0: μόνος. Πού θα πάει.
1: Κάπου θα κάτσει τώρα.
0: Ναι. Μετά από κάνα δύο εβδομαδούλες.
1: Έτσι το βλέπω να έρθει. Ναι.
0: Εντάξει. Αρκεί να είσαι και εσύ διαθέσιμος να μπορείς.
1: Εντάξει, όποτε, επειδή με καλείς πολλές μέρες πριν, ναι. Προσπαθώ να το φτιάχνω.
0: Ναι. Εντάξει. Τώρα θα έλεγα κάτι, αλλά. Λοιπόν, πάμε.
1: Τι έγινε.
0: Ρε Σιγιάννη, ξεσκεφτόμουν χθες το βράδυ βλέποντας το meeting αυτό με τον Καραλή, με το 216. Είναι ευκή κατάρα τελικά να έχεις μπροστά σου έναν αθλητή σαν τον Ντουπλάντης. Να υπερβαίνεις σε αυτό, να κάνεις το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία σου, στην καριέρα σου, μέχρι τώρα. Γιατί ο Εμμανουήλ μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα. Φαίνεται το παλικάρι. Έτσι.
1: Το θέμα του φαίνεται ότι και ο Ντουπλάντης.
0: 2-16 και πάλι να είσαι δεύτερος πίσω από τον Ντουπλάντης. Είναι όμως και ευχή για τον τραβάει προς τον ουρανό. Προς τα ψηλά, προς τα ρεκόρ ο Ντουμπλάντης. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά είναι αθληταράς και φοβερό παιδί ο Καρλής. Αυτό σκεφτόμουν δηλαδή. Να έχεις πάντα έναν άνθρωπο που θα κάνει κάτι λίγο παραπάνω από σένα. Ναι. Είναι τρομακτικό. Απ' τη μία πλευρά. Αλλά απ' την άλλη είναι και
1: ευχή. Θα προτιμούσα να είμαι ο Ντουμπλάντης πάντως.
0: Καλά,
1: γιατί πρόσεξε, και ο Ντουμπλάντης έχει έναν από πίσω που τον πιέζει για να είναι μονίμως αστάνταρτο, έτσι. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Καραλής, ο Ντουμπλάντης θα έκανε περίπατο.
0: Ναι, και ο
1: Ντουμπλάντης. Οπότε τώρα που βλέπει ένα τύπο να το καταδιώκει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή, στα δύο μέτρα οι άλλοι σταματάνε. Στα δύο, δύο, ένα,
1: όχι,
0: δύο. Δύο λέω. Στα οχτώ.
1: Όχι, τι οχτώ.
0: Έξι.
1: Κάτσε.
0: Έλα, εντάξει. Το μπέρδεψα. Οκτώ είναι λοιπόν στο μήκος. Δύο είναι στο ύψος.
1: Τα μπέρδεψα.
0: Έξι, ναι, εντάξει. Στα έξι σταματάνε. Έξι και κάτι.
1: Έξι και κάτι δεν πάνε. Έξι, α πούμε τώρα στο τελευταίο.
0: Δύο μόνο
1: στο ευρωπαϊκό. Έξι πήγε ο Καραλής.
0: Ο τεράστιος Καραλής και ο αθληταράς αυτός που λέγεται Ντουμπλάντης. Αλλά αν μπορούσε να μπει στην ψυχολογία λίγο του Καραλή, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Ναι, εγώ δεν θα ήθελα να είχα έναν Ντουμπλάντη. Θα προτιμούσα μόνο Ντουμπλάντη.
0: Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Γιατί είναι ξεσκινάει και λόγω και.
0: Δηλαδή σε άλλη εποχή ή πριν ή μετά Καραλή, ας πούμε, θα γράφει τη δική του ιστορία, την τεράστια ιστορία. Αλλά και πάλι γράφει. Πάλι γράφει ιστορία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, ρε φίλε.
1: Τα δικά μας είναι πολλά, δεν ξέρω
0: πού. Τι πάρα πολλά είναι. Εντάξει.
1: Από δεν το ξεκινήσουμε.
0: Να σου πω, να ξεκινήσουμε λίγο με ΑΕΚ. Ναι. Γιατί. Όλα δίνουν ότι σήμερα θα ξεκαθαρίσει η ιστορία με τη Σάλνα Αρένα.
1: Εντάξει, κάτι που εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι, αλλά
1: φαίνεται πως
0: υπήρχαν Μωρεγιάννη αυτές οι πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τους οπαδούς ΑΕΚ.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρθηκε κανένας στο τέλος της ημέρας.
0: Για μένα είναι δικαιολόγητες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, εντάξει, οπαδικά αν το πάρει κάποιος, μπορεί να έχουν ένα μικρό μέρος, σε ένα μικρό μέρος δίκιο. Αλλά αν το πάρει συνολικά. Λάβα υπόψη όλη την εικόνα. Η ΑΕΚ έχει ανάγκη και από πόρους. Αφενός μεν. Αφετέρου, ανήκει στο ΣΕΦ οργανικά. Δεν το καταλαβαίνει κανείς αυτό. Οργανικά, επίσημα, η Σάνελ Αρένα ανήκει στο συγκρότημα του ΣΕΦ. Στο νομοσχέδιο. Δεν ξέρω τι είναι, στο οργανόγραμμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν για λιγμούς. Εγώ νομίζω ότι στη συνάντηση που θα γίνει ή αν έχει γίνει σήμερα. Ανάμεσα στη διοίκηση Ολυμπιακού και ΑΕΚ θα καθοριστεί το ύψος του ποσού που θα εισπράξει η ΑΕΚ, θα βάλει στα ταμεία η ΑΕΚ για να παίζει ο Ολυμπιακός και στη GBL και στην Ευρωλίγκα, στη Σάνελ Αρένα. Αλλά και η ουρά της ιστορίας αυτής θα είναι και το θέμα του Λαριτζάκη.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει. Δηλαδή, το ένα σε συνάρτηση με το άλλο.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ με το Λαριτζάκη έχει συμφωνήσει εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω
0: ναι, αλλά έχει
1: πάνω από μήνα.
0: Έχει buy out το Λαριτζάκη.
1: Ναι. Έχει buyout. Mm-hmm.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ισχύει. Είναι 2 εκατομμύρια για 2 χρόνια για το Larry Jackson.
1: Για τρία, ναι. Γύρω στις
0: 650.000. Ναι. Θέλει να παίξει ο Larry Jackson. Είχε να παίξει την ΑΕΚ. Είχαν δημιουργηθεί κάποια επεισοδιάκια.
1: Γιατί είναι και ο Larry Jackson λίγο. Αντιδρά κάπως περίεργα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και ο κόσμος ΑΕΚ δεν είναι και. Πώς να το πω τώρα, δεν είναι ομάδα της γειτονιάς, έχει και φανατικούς. Οπότε είχαν δημιουργηθεί κάποιες στιγμές.
0: Η ΑΕΚ και θα είναι η Βασίλισσα, η πρώτη ελληνική ομάδα που πήρε κούπα. Ναι. Το συζητάμε.
1: Εντάξει,
0: τώρα.
1: Καλά, είναι, δεν έχει γίνει.
0: Είναι μεγάλο μέγεθος. Όχι, φίλε, και, η ιστορία έχει την. Και έχει και μπασκετικό κοινό η ΑΕΚ. Αρκετά μεγάλο.
1: Εγώ ψηλό διαφωνώ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι έχει μπασκετικό κοινό πολύ.
0: Δηλαδή τι έχει περισσότερο ας πούμε, τώρα να πάει. Ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει 100%.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα.
1: Ο Άρης έχει 100%.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο έχουν 100% παραπάνω από την ΑΕΚ.
0: Αν λες λίγο πιο κάτω είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δηλαδή.
1: Εντάξει τώρα δεν μπορώ να συγκρίνω τώρα. Ναι.
0: Αλήθεια είναι.
1: Το μπασκετικό κοινό είναι αυτοί οι οποίοι πάνε να δουν.
0: Ξέρουν παιδί μου τι άμυνα παίζει ο ένας και τι άμυνα παίζει ο άλλος.
1: Εντάξει όχι μόνο ότι είναι γνώστες του μπάσκετ. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να το παρακολουθεί ή να το καταλαβαίνει, είναι τελείως διαφορετικό. Όταν, ας πούμε, η ΑΕΚ πήρε το BCL του το 18, στην επόμενη αγωνιστική παίζει με τον Προμηθέα εντός έδρας για το πρωτάθλημα. Και είχε 1000 άτομα. Αυτό δεν είναι μπασκετικό κοινό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι, ενώ μπορεί να είσαι στον Παναθηναϊκό σε μάτς τώρα με τη Μύκονο, θα ξαναμπω τώρα και τι δίνει και ο Παναθηναϊκός, και να έχει 9.000 κόσμο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Το λες από πλευράς ενδιαφέροντος.
1: Να το πούμε ο Άρης. Ναι, ο Άρης δεν είναι καν την πορεία της ΑΕΚ, αλλά έχει
0: καλά
1: το γεμίζει το παλέ.
0: Και στον Παναθηναϊκό, για να λέμε και τα πράγματα ως έχουν, τα τελευταία χρόνια που έχει αναμορφωθεί το γήπεδο, που έχει φτιαχτεί, που είναι μια ομορφιά, ένα κόσμημα. Τώρα έχει πληθύνει ο κόσμος. Παλιότερα και με την. Τέλος πάντων, θέλω να λέω ομάδες μικρομεσαίες. Έπεσαν αντίπαλοι εδώ στο ΑΚΑ, στο Τισέντερ, στην Αθήνα, ήταν 2.000 και 2.500. Και αυτός είναι ο μεγάλος άθλος του Γιαννακόπουλου. Τεράστιος άθλος.
1: Ναι.
0: Με ομάδες μικρομεσαίες του ελληνικού πρωταθλήματος να 10 και 12.000 κόσμος. Έτσι. Μεγάλη ιστορία αυτό. Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, τώρα...
0: Υπάρχει πιστός μπασχετικός κόσμος.
1: Και από εκεί πέρα εντάξει, χειραγή στο γυαλί. Ανάμεσα στους οργανωμένους οπαδούς του ΣΑΕΚ με τον Μάκη Γελόπουλο. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Ναι, 100%. Το πιστεύω και το ξέρω.
0: Ναι, ωραία.
1: Στους οργανωμένους οπαδούς του ΣΑΕΚ με τον Μάκη Γελόπουλο. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Ναι, 100%. Το πιστεύω και το ξέρω.
0: Ναι, ωραία.

0: η παρακαταθήκη του Μάικ του Αγγελόπουλου για το γήπεδο, η ομάδα που τόσα χρόνια εμφανίζει με αρκετά μεγάλο μπάτζετ και όλα τα άλλα. Ποιον τον. Δεν άκουσα, Αγγελή μου. Ναι, βέβαια, βέβαια, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε παρέμβαση. Η ποδοσφαιρική πινελιά.
1: Εντάξει, εντάξει, δεν ακούω, αλλά.
0: Ναι, γιατί. Ρε εσύ, Άλεξ, είναι δυνατόν να κάνει εκπομπή. Το έκανε και παλιότερα αυτό. Χωρίς να έχει ακουστικά στα αυτιά του. Είναι δυνατόν. Επιτρέπεται. Προβλέπεται.
1: Προβλέπε, προβλέπε.
0: Λοιπόν, αυτό έλεγα τώρα. Εγώ νομίζω ότι και στα δύσκολα πρέπει να συμπαρίστασε. Σε αυτόν καλά, που έχει βάλει λεφτά από την τσέπη του και σε αυτόν που παλεύει καθημερινά. Και δεν είναι ούτε Γιαννακόπουλος, ούτε Αγγελόπουλη. Ούτε Μιστακίδης.
1: Εντάξει, αλλά και
0: ούτε
1: την άλλη,
0: εντάξει.
1: Ναι, και από την άλλη όμως πρέπει να. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, Βαγγέλη. Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Εντάξει,
1: γιατί μπορεί, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς για τη Σανελ Αρένα. Τώρα τα
0: παίρνει. Ξαναπες το, άρα.
1: Όχι, άρα... Μα το πάμε και με τον Γιάννη που χάρη τη
0: Πάλα. Άρα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς ο Αγγελόπουλος.
1: Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς.
0: Θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό σαν Σανελ Αρένα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Και μην κορεδευόμαστε, στο μπάσκετ δεν το γίνουν ποδόσφαιρο για Ολυμπιακός. Είναι τελείως διαφορετικά μεγέθη. Και δεν έχουν του ίδιου στόχου. Δηλαδή δεν δίνει σε μια ομάδα
0: ποδόσφαιρο,
1: που.
0: Λες.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε να το κάνει.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, εδώ λοιπόν έχουμε και τον Πάπη τον Παπάζο ναι, μαζί, ναι. Στον αέρα. Έλα, Πάπη μου.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα
2: καλό
0: λέμε,
2: μεσημέρι,
0: λέμε για την ιστορία φιλοξενία του Ολυμπιακού στο Σάνελ Αρένα φέτος. Είναι αναγκαστική. Εξαιτίας του Ολυμπιακού και για τη ZBL, για το πρωτάθλημα και για την Ευρωλίγκα. Και πρέπει να αντιδράσει. Και υπάρχει και μια συνάντηση σήμερα που θα δούμε το ύψος του ποσού που θα εισπράξει με τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ, και θα γίνει και με τον Λαρετζάκη, αν θα πενταπηδήσει. Αυτά λέγαμε. Και ήρθε εσύ, Καρβί, τώρα να μα πει για το ποδοσφαιρικό.
2: Για το ποδοσφαιρικό, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι όπως περιμέναμε, είστε ο Γκονζάλες, πολύ ευχαριστημένος, δήλωσε που είναι στη χώρα μας για τη μεταγραφή του. Είναι μεγάλη μου τιμή που θα παίξω για έναν σύλλογο ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα και να αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους υπέροχους φιλάθλους. Υποσχέθηκε όταν τους δίθηκε να κάνει μια, να δώσει κάτι με ένα μήνυμα στον κόσμο. Αυτό που λένε πολλοί ποδοσφαιριστές, και είναι αρκετό αν το κάνει ένας ποδοσφαιριστής, ένας αθλητής γενικότερα, να τα δίνει όλα στους αγώνες. Να δίνει τα πάντα και από εκεί πέρα όλα θα πηγαίνουν καλά για έναν παίκτη και για μια ομάδα. Και για την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη είπε ότι αποκάλυψε ότι έχει δει πολλά βίντεο τις τελευταίες μέρες από την ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος και έχω πολύ όρεξη για να αγωνιστώ. Πάμε και στα υπόλοιπα τα μεταγραφικά. Είχαμε πει νωρίτερα αυτό που έβγαινε από την Ισπανία, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στον Βάργκας, στον διαψεύδει ο Ολυμπιακός, ότι είναι πολύ κοντά στο Βάργκας και δεν προβλέπονται εξελίξεις άμεσα, δηλαδή σουκού που λέμε. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο να κλείσει κάτι, εβδομάδα. Έτσι πάνε τα πράγματα για την ώρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις μεταγραφές τι μπορεί να συμβεί. Πάντως από τον Ολυμπιακό αυτό που έχει σημασία, επειδή έβγαινε την Ισπανία ότι είναι πλέον πολύ κοντά ο Ολυμπιακός, δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο, έτσι, ότι είναι πολύ κοντά στο Βάργκας. Δεν λέει ότι δεν ασχολείται, λέει ότι δεν είναι πολύ κοντά.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτά.
0: Να σε καλά, Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε
2: άντε,
0: πολύ.
2: Καλή συνέχεια να σου ακούσω για τα μπασκετικά.
0: Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, μείναμε στην ιστορία τώρα με την σημερινή συνάντηση. Όπου θα καθοριστεί προφανώς το ύψος του ποσού που θα εισπράξει η ΑΕΚ. Θα βάλει στα ταμεία της από τη φιλοξενία του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, δεν θα είναι φάπαξ, νομίζω. Όχι, ναι, δεν θα είναι φάπαξ, έτσι.
0: Συνήθως δεν είναι και φάπαξ. Το ύφος έχει συνόλυτο.
1: Ναι, εγώ όπως γνωρίζω θα είναι με νίκιο, παιχνίδι με παιχνίδι. Γιατί δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πόσο θα χρειαστεί τη Σανελ Αρένα. Εγώ θεωρώ και με βάση αυτού που προκύπτει και ο ρεπορτάζ, είναι ότι θα πάει σίγουρα και από τη νέα σεζόν. Νέα σεζόν ενός, νέα χρονιά το 27.
0: Γιάννη μου είναι σίγουρο και μαζί την καθυστέρηση που υπάρχει λόγω των προσφυγών και όλα αυτά. Δεν υπάρχει ανησυχία. Θεωρητικά τουλάχιστον και σύμφωνα με τους νομικούς του Ολυμπιακού, νομικούς συμβούλους, δεν υπάρχει ανησυχία. Αλλά άμα πάει Μάρτιο, Απριλίο.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν μπορεί να καθοριστεί ένα ποσό της τάξης, ας πούμε, 1,5 εκατομμύριο.
0: Άρα μιλάμε για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Για ένα εξάμηνο. Μπορεί και επτάμηνο.
1: Ναι, απλά θα πει παιχνίδι το παιχνίδι, ξαναλέω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δηλαδή θα πούνε ότι θέλω για αυτό το παιχνίδι τόσο. Ναι. Και αυτό που ακούγεται είναι ότι θα πάρει και ένα ποσοστό από τα εισιτήρια η ΑΕΚ. Έτσι. Δεν νομίζω το ποσό να ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο.
0: Κάτσε, δεν είναι και λίγο.
1: Λίγο δεν είναι, σίγουρα δεν είναι λίγο. Απλώς το αναφέρω.
0: Εντάξει.
1: Και επίσης μη συνδέουμε το ότι η ΑΕΚ παραχωρεί το γήπεδο για να πάρει το Λαρετζάκι. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό.
0: Όχι,
1: θα
0: ναι,
1: γίνει
0: αλλά,
1: κουβέντα εφόσον είναι.
0: Ναι,
1: αφορούν τις δύο διοικήσεις στα δύο θέματα. Αλλά δεν είναι.
0: Άλλο να ζητήσει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, 100.000 buyout και άλλο να ζητήσει 20.000-200.000. Κατάλαβες.

0: Είναι ουρά.
1: Εντάξει.
2: Η μία, αν το πάρει αναλογικά,
0: η μία της συμφωνίας με την άλλη.
1: Ναι, αν το πάρει αναλογικά, με βάση το walk-up, τι θα. Πόσο τον έδινε.
0: Εδώ υπάρχει άλλο, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Δεν περίμενα ποτέ.
1: Α, ότι θα φτάσουν εκεί τα πράγματα.
0: Ποτέ, Γιάννη, ποτέ. Ειδικά με αυτόν τον παίκτη. Ποτέ. Αλήθεια δηλαδή. Και επειδή μαθαίνουμε και άλλα πράγματα, θα τα πούμε σε λίγο, με τις ζημιές, τα αυτοκίνητα, το ένα, το άλλο. Μπατ, προσφυγή στον Μπατ, καταγγελία, το ένα, το άλλο, κλείσε απολογία. Αλλά να φτάσει σε σημείο να ζητάει να μην αναγνωρίζει ζημιές στο αυτοκίνητο του, δηλαδή έλεος. Ναι. Σε επίπεδο κατηνιάς πια έχουμε φτάσει. Ναι. Νομικής κατηνιάς.
1: Εντάξει, βασικά αρχικά για να δικαιωθεί.
0: Λοιπόν, αλλά
1: ναι,
0: πάμε.
1: Εντάξει, τα πούμε μετά.
0: Λίγο στην ΑΕΚ για τον Λαρετζάκη.
1: Ναι.
0: Άλλο Ολυμπιακός να πει στο πλαίσιο της γενικότερης συμφωνίας θέλω.
1: Στις καλές διάθεσεις.
0: 5 χιλιάρικα τιμή Σένεκεν.
1: Ναι.
0: Buyout για
1: και άλλο
0: να
1: 50.
0: Έρθει. Και άλλο 150.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει,
0: άρα
1: ναι.
0: Μέρος της κουβέντας της γενικότερης θα είναι και αυτό με τον Λαρετζάκη.
1: Ναι. Εντάξει,
0: το θεωρείς τελειωμένο.
1: Εγώ θεωρώ ότι τελειωμένο. Εντάξει, σαν Ελλάδα να το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό.
0: Να, αυτό δεν
1: κάποια στιγμή δεν τα βρίσκανε.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, δεν μπορούσε να κάνει άλλη επιλογή. Δεν είχε άλλη επιλογή ο Μαξαγγελόπουλος σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, πολλές φορές πρέπει να. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση, κατά τη δική μου άποψη. Από τη μία υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τα λάθη του, πάρα πολλά λάθη στην ΑΕΚ. Αλλά απ' την άλλη είναι και ο άνθρωπος ο οποίος βάζει χρήματα. Από την τσέπη του δεν είναι
0: για τον Αγγελόπουλο.
1: Για τον Μάκη Αγγελόπουλο. Ναι. Δεν είναι για ο Γιαννακόπουλος ή Αγγελόπουλη ή ο Μιστακίδης. Έχει δώσει ένα σπίτι στην ΑΕΚ. Κάνει λάθη φυσικά. Γιατί όταν η ΑΕΚ είναι η Βασίλισσα και τον Μπαν, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά πάντα τα διευθετούσε. Εγώ δεν
1: είμαι. Ναι, αλλά Βαγγέλη, όταν είσαι η ΑΕΚ. Και
0: το λέγαμε εδώ πάρα πολλές φορές και με τον Κωστή και με τον Γιάννη. Ότι είναι πλήγμα στο πρεστίζ της ΑΕΚ.
1: Ακριβώς.
0: Έστω και όταν, αν ας πούμε, διευθετούνταν όλα. Αλλά να σου πω κάτι. Το πες μόνος σου. Δεν είναι Αγγελόπουλος.
1: Όχι, δεν είναι Αγγελόπουλος. Πρέπει να πηγαίνεις όπου μπορεί το χέρι σου. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι έχεις τεράστια διαφορά με τους
0: άνθρωπους.
1: Το παλεύει, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν η Άκη να πάρει τον Γκάουαν, του έχει κάνει την καλύτερη πρόταση. Τώρα όχι φέτος. Τον Γκάουαν του Προμηθέα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα κοντούλι
0: πλέον. Ναι, το θυμάμαι.
1: Μπράβο. Του έχει κάνει την καλύτερη πρόταση. Και ο ατζέντης του λέει μακριά από την ΑΕΚ γιατί θα σου χρωστάει. Όταν βγαίνει ο Μιντάουγκας Κουσμίνσκας, άνθρωπος που τίμησε τη φανέλα της ΑΕΚ για τρία χρόνια και είπε ότι από τα τρία χρόνια είναι σαν να έχω παίξει τον ένα χρόνο τσάμπα, αυτά δεν τιμούν την ΑΕΚ. Τι να το κάνω, να πάρει και το BCL. Ξαναλέω, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Το αναγνωρίζω. Εγώ προσωπικά που ασχολούμαι και με τον ρομποντάζακ,
0: τα θετικά. Την προσπάθεια
1: που κάνει. Έχει διοργανώσει δύο φορές τον BCL. Έχει φτιάξει την ταινία. Έχει κάνει πολλά πράγματα για την ιστορία της.
0: Η
1: αλλά
0: μεγαλύτερη
1: άλλη...
0: προσφορά του είναι το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Τεράστια.
1: Μπράβο.
0: Και εδώ ξέρεις πολύ καλά. Το ξέρεις το ρεπορτάζ ΑΕΚ, είναι και προϊόν προσωπικής προσπάθειας και προσωπικών επαφών.
1: Ναι, βέβαια. Και προσωπικών, βέβαια. Δεν γινόταν λοιπόν να μην φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό σαν Λαρένα. Επίσης. Κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό. Σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί υπάρχουν κάποιοι όροι που βάζει ΑΕΚ, ας πούμε, αν γίνει κάποια ζημιά, την πληρώνει ο Ολυμπιακός. Έτσι, στο γήπεδο, όπως το δίνει η ΑΕΚ. Ναι, προφανώς. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ χρειαστεί γήπεδο, για οποιοδήποτε λόγο, θα πάει στο ΣΕΦ. Με τους ίδιους όρους θα πάει ο Ολυμπιακός. Έτσι, αυτό είναι de facto.
0: Δηλαδή
1: αν υποθέσουμε σε τρία χρόνια πρέπει να γίνει μια ανακατασκευή στη Σανέλ Αρένα και η ΑΕΚ δεν έχει γήπεδο. Θα πάει στο ΣΕΦ.
0: Θα πάει υποχρεωτικά και θα φιλοξενήσει.
1: Υποχρεωτικά. Κατάλαβε το. Υποχρεωτικά με τον νόμο. Είναι συμφωνία, ρε παιδί.
0: Μα και τώρα υποχρεωτικό είναι. Στο ίδιο οργανόγραμμα, σου λέω, στο ίδιο συγκρότημα. Ανήκει.
1: Θα πάει εκεί με του ίδιου όρου. Ότι τη ζημιά πάλι τη αναπλέον κτλ. Άρα μην το βλέπουμε τελείω μονοδιάστατα γι' αυτό.
0: Αυτό λέω από την πρώτη στιγμή. Α καταλάβουν λίγο εκεί ο παδί τη ΑΕΚ ότι έχει ανάγκη η ομάδα του.
1: Έχει
0: τι budget, πλάκα τώρα, τι budget θα έχει πέσει.
1: Θα φτάσει, πέτε. Νομίζω γύρω στα 5 εκατομμύρια.
0: Λίγο είναι.
1: Λίγο δεν είναι.
0: Είναι λίγο η δυνάμη τώρα, 5 εκατομμύρια.
1: Λίγο δεν είναι. Απλώς υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή αρχικά να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ είναι το NBA Europe. Δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Μα ήδη νομίζω έχει καταθέσει και πολλά.
1: Τίποτα. Έχει καταθέσει ένα τεράστιο φάκελο.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Με πάνω από 300 εκατομμύρια εγγυητική. Έχει βάλει μέσα στο φάκελο και το ξενοδοχείο που λένε ότι θα φτιαχτεί, που θα τον αναλάβει το Hilton.
0: Ναι.
1: Όλο το θεματικό πάρκο που θα γίνει στη Σανελ Αρένα. Θα μου πει κάποιο.
0: Κάτσε τώρα να μην αποδειχθεί η φούσκα του NBA Europe. Δεν είναι αυτό. Είναι άλλο ερώτημα.
1: Εύλογα κάποιο.
0: Μήπως έχουμε επενδύσει, δηλαδή, μήπως έχει επενδύσει η ΑΕΚ.
1: Έχει επενδύσει, αλλά περιμένει. Επίσης υπάρχει και ακόμα ένας επιχειρηματίας που έχει καταθέσει πρόταση. Έτσι, στην Αθήνα, για να πάρει κάποιο την άδεια, το license που λέμε, είναι δύο οι προτάσεις. Είναι η ΑΕΚ και ένας επιχειρηματίας. Έτσι, χωρίς ομάδα. Έχει καταθέσει φάκελο.
0: Σαν πόλη.
1: Σα πόλη για να πάρει την αυτό, πόλη. Και μετά όλοι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Αυτά που λέει το NBA Europe. Σωστά. Εμεί Αθήνα, δεν με διαβαίνει Παναθηναϊκός.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ολυμπιακός.
1: Σωστά.
0: Ή ΑΕΚ,
1: σωστά.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πει κάποιο εύλογα ο φίλο, γιατί ρε Γιάννη ή Ευαγγέλη, γιατί η εκπομπή δεν βάζει άλλα από τα 300 εκατομμύρια εγγυητική που δίνει για το NBA Europe. Δεν δίνει άλλα 15 εκατομμύρια να κοντράρει, πάω Κάρι και του αιώνιου. Γιατί προφανώ ο συμπαίκτη του Μακεγγελόπουλου, αυτό που είναι μαζί του σε αυτό το κομμάτι, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο από το NBA Europe. Είναι ξεκάθαρο.
0: Άρα, φίλε, εδώ πάει και η ερώτηση του φίλου του Μάρκου. Στην ΑΕΚ δεν μπήκε σύμπραξη νέων επενδυτών?
1: Όχι ακριβώς. Δεν έχει μπει. Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο να βάζει λεφτά στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Στο τμήμα. Εάν πάει στο NBA Europe, θα είναι άλλη κουβέντα. Ναι. Είναι άλλη κουβέντα. Φέτος τα 5 εκατομμύρια θα είναι του Μάκη Αγγελόπουλου.
0: Οπότε, για τον, φυσικά έχει και χωριγίες, έχει το ένα,
1: ναι, αυτό
0: το
1: είναι,
0: άλλο.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, προφανώς έχει χωριγίες, Ευαγγέλη, εντάξει, ναι. Τα εισιτήρια που δεν είναι πολλά, γιατί τα διαρκείες ΑΕΚ δεν ξεπεράσει τα χίλια.
0: Οπότε, μοιραία, εγώ εδώ θα το θέσω στην κουβέντα και το άλλο ερώτημα. Χαζός είναι ο Γιαννακόπουλος και Αγγελόπουλοι που δεν συντάχθηκαν με το NBA Europe την αρχή. Ή Φενέρ, ή Ντουμπάι, ή ο ένας ή ο άλλος.
1: Εντάξει, κοίταξε, από τη Φενέρ, γιατί θα πάρει και η Κωνσταντινούπολη η license, είναι πολύ πιθανό να μπει.
0: Η Φενέρ, αφού έχει υπογράψει και με ρήτρες τώρα,
1: ναι, και ρήτρες,
0: που έχουν ανέβει.
1: Ρήτρες δηλαδή.
0: Τι, ας τα 10 δις. Τα 10 εκατομμύρια που λένε.
1: Α, μπράβο.
0: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πλέον μπορεί να φτάσει και τα 100 εκατομμύρια η ρήτρα. Θα έρθει ο NBA και θα πει πάρε 100 εκατομμύρια για να παίξεις.
1: Όχι, δεν θα πει. Απλώς όταν η Φενέρ Μπαχτσέ, τα έσοδα της θα είναι τα δεκαπλάσια από το NBA
0: από
1: Europe.
0: Από πού θα είναι όμως? Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το NBA Europe.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει, όχι, αλλά σου λέω ότι ποιο είναι το πλάνο.
0: Παιδί μου, και στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, που έγιναν οι αντίστοιχες κουβέντες, όλο το κόλπο σταμάτησε στο εξής ερώτημα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Δώστε μας κάτω, ποιοι είναι οι χορηγοί, από πού θα έρθουν τα χρήματα, ποιοι είναι από πίσω, πόσα χρήματα θα είναι, κάθε πότε θα μπαίνουν στα ταμεία μας. Και λέει θα. Έχουν μείνει στο θα. Δεν υπάρχει χειροπιαστό. Γι' αυτό κανείς δεν κάνει το μεγάλο άλμα.
1: Κάτι χειροπιαστό δεν έχει υπάρξει.
0: Έτσι, μπράβο, εκεί είναι το θέμα. Και μου είπε ότι είχε επενδύσει η ΑΕΚ, και το ξέρω και εγώ αυτό.
1: Η ΑΕΚ έχει επενδύσει.
0: Στο NBA Europe.
1: Επενδύσει, έχει καταθέσει φάκελο. Έχει επενδύσει.
0: Έχει επενδύσει οι προσδοκίες.
1: Ναι, ναι, όχι. Εκεί, αυτό, εκεί ποντάρει. Εκεί ποντάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω ότι για να πάει κάποιο στο NBA Europe, γίνεται με license που θα δοθούν 12, αν δεν κάνω λάθος, σε 12 πόλεις. Που η ΑΕΚ στοχεύει εκεί με το φάκελο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να το πάρει. Αν κατακτήσει το BCL του χρόνου ή αν πάει στο Final Four μέσω των προκριματικών. Έτσι, αυτοί είναι οι τρεις δρόμοι για να πας εκεί, έτσι.
0: Γι' αυτό σε χαίρομαι, Γιάνναρα. Γιατί τα λέμε καλά και...
1: Τι.
0: Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πριν όμως θα διαβάσω το μήνυμα του Πάνου. Θέλουμε περισσότερο Γιάννη Κάρμα. Σας ακούμε εδώ στη Ρεντίνα Γράφων.
1: Ρεντίνα, έτσι.
0: Όχι, ακούσα άλλη. Καλή Ρεντίνα.
1: Καλή.
0: Πιο πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Και επιστρέφω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου εστάλει μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Σε ετοιμότητα δύο πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη για μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο εφόσον απαιτηθεί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και για την πυρκαγιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην Ερωμάνα Έτολο Καρνανίας, ήχησε το 112 για ενημέρωση. Σε κλείο καύσωνε η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ σου είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέν. Συναγερμό σε σχολείο της Κεντρικής Σουηδίας. Ένοπλος με σπαθί έβαλε στη σχολική εγκατάσταση και τραυμάτισε πολλούς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Είναι 37 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Πανταρά Σπορ, ακούτε 24-48 και απόψε. Και σήμερα μάλλον δευτερόλεπτα και απόψε. Και σήμερα. Αν και ξέρεις κάτι, Γιάννη μου, μετά από 1,5 μήνα ουσιαστικά θα λέμε απόψε, από 2 ώρα και μετά, όταν αλλάξει η ώρα.
1: Γιατί θα είναι και καλή.
0: Εντάξει, μην μπούμε στο, από τώρα στο, στο μου του χειμώνα, αλλά λέμε τώρα. Έτσι δεν θα είναι. 5 η ώρα, 5,5.
1: Τι λες απόψε.
0: Τι, 5,5 ώρα.
1: Τι είναι, δηλαδή, κάτσε ώρα, για μισό λεπτό. 5,5 ώρα.
0: Υπερβάλλω,
1: το Δεκέμβρη είναι βράδυ, ενώ το καλοκαίρι είναι μεσημέρι.
0: Όταν βλέπεις μαύρο σκοτάδι έξω, βγαίνεις ρε φίλε από την εκπομπή.
1: 6 ώρα και είναι.
0: Και είναι έρευος. Τι λες. Δεν σε πιάνει λίγο.
1: Ναι, σε πιάνει λίγο. Έχω καιρό να το ζήσω.
0: Γιατί?
1: Αφού δεν έκανα εκπομπή.
0: Α, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ. Είπαμε, περιμένουμε να δούμε τη διευθέτηση αυτών των θεμάτων.
1: Εδώ τα μηνύματα, γιατί δεν μπορούμε να τα δούμε. Είναι, έχει στείλει κανένα φίλο και.
0: Εδώ πέρα.
1: Viber. Έχει γίνει το Viber, έχει εξελιχθεί.
0: Όχι, μόνο αυτό το κομπιούτερ έχουμε το Viber.
1: Ναι, τα μηνύματα τα άλλα.
0: Άλλα, να. Και εδώ τα έχουμε, ρε φίλε.
1: Α, τα έχει και εσύ εκεί.
0: Να τα.
1: Και λέω, μήπω έχει στείλει κανένα φίλο και δεν μπορώ να τα δω εγώ τώρα. Και...
0: Κοίτα, α πούμε, έχουμε τον 859 που λέει: έχουν δίκιο οι οπαδοί τη ΑΕΚ. Λέει: στο χωριό μου αυτά τα λέμε. Τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει, καλά. Ναι, κοίταξε, θα σου πω όμω. Ο καθένα έχει την άποψή του. Έξω από το χώρο.
0: Ρε Δημήτρη, φύλακα, στείλε μας ό,τι θέλεις. Είναι δυνατόν να με σε διαβάζουμε σένα χρόνια, φίλο? Λοιπόν, ό,τι θέλεις. Γεια, λέγε. Όποιος είναι έξω.
1: Αρχικά θέλω να πω, ξέρεις τι, θέλω να πω τα φιλιά μου στα παιδιά των Μεγάρων που πάνε για προπόνηση και μας ακούνε. Λέμε, η ομάδα της καρδιάς μου, φίλε.
0: Το ξέρω.
1: Δεν την ανέφερες.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Εκεί με το μέγιστο κούτσα ουσίδι. Να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε
0: μετά,
1: όμως τα...
0: μετά, επειδή ξέρω τις γνώσεις και τις Elite League, θα πούμε λίγο τη δυναμικότητα, παιδί μου, των φετινών ομάδων της Elite League, πώς μπαίνουν στη μάχη. Αφού μιλήσουμε για κόκα, γιατί καίει το θέμα αυτό, θα μιλήσουμε λίγο για Elite League.
1: Ό,τι θες. Εσύ, Ευαγγέλη μου, εσύ κάνεις κουμάντο. Εγώ είμαι προσκεκλημένος. Με ρωτάς, απαντάω. Δεν είμαστε συνοδοιπόροι τώρα.
0: Ξέρω ότι παίρνεις πρωτοβουλίες παντού και πάντα. Οπότε...
1: Ισχύει.
0: Έτσι, μπραβά. Είδες που σου άρεσε αυτό.
1: Εντάξει, μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει.
0: Λοιπόν,
1: μ' αρέσει.
0: Θα κάνω μια αναφορά για την Elite League.
1: Εννοείται, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις.
0: Για τον κόσμο δηλαδή. Προς ενημέρωση του κόσμου και τη δική μου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν έχω παρακολουθήσει από κοντά τις μεταγραφές.
1: Εντάξει. Αν ξέρει τον Πανιόνιο, ρε παιδί μου.
0: Πέρσι λέγαμε. Συγκεκριμένα πράγματα έλεγες μάλλον και βγήκαν τελικά. Ποιες ομάδες ήταν τα φαβορί, με ξέρεις η Χαλκίδα, ας πούμε, που δεν περιμέναμε.
1: Εντάξει, αλλά... φέτος η αλήθεια είναι ότι αυτός που ξεχωρίζει, γιατί δεν είναι πολύ νωρίς και επειδή οι ομάδες έχουν φτιαχτεί πολλές από το μηδέν, δεν μπορώ να τις
0: ανακαλύψω.
1: Όχι, ο Πανιόνιος.
0: Πανιόνιος
1: έχει φτιαχτεί, το είπαν οι άνθρωποι και στην πρώτη προπόνηση. Ο στόχος είναι η άνοδος. Έχει το, μακράν το πιο μεγάλο μπάτζετ από όλες τις ομάδες. Πάει τώρα και μια εβδομάδα νομίζω στην Καστοριά, 10 μέρες για προετοιμασία. Είναι ο ιστορικός. Είναι το πιο μεγάλο μπραντ στην Elite League.
0: Προπονητής ποιος είναι,
1: ο Καραγιάννης.
0: Ο Καραγιάννης, ναι. Ναι.
1: Που ήταν, παλιά έχει βοηθήσει και, και στην GBL.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει παίχτες, τον Καμαριανό, ας πούμε, από το.
0: Ποιο Καμαριανό τώρα έχει.
1: Εγώ σου λέω παίχτες από την GBL. Που έχει πάρει.
0: Α, από την GBL τώρα, ναι. Γιατί το παιδωμάζωμά του είναι τρομακτικό.
1: Α, το παιδά έχει πάρει και τον Μπάρλο και τον
0: Σασλόγλου.
1: Ναι. Οπότε ο Πανιόνιος νομίζω ότι, ειδικά έτσι όπως είναι το σύστημα, είναι πολύ δύσκολο να μην ανέβει. Δηλαδή πρέπει να γίνουν εγκλήματα. Εγκλήματα εισαγωγικά, έτσι. Αυτά από εκεί πέρα. Θα δούμε την Elite League. Όταν με ξανακαλέσει από το.
0: Τώρα πες μου, τι σχέση έχει εδώ.
1: Εδώ πρέπει να είναι ο Μπομπάς. Του έχω πει να με σχολιάσει ποτέ, αλλά στέλνει.
0: Ο άνθρωπος, κύριε Κώστα, καλοδεχούμενο.
1: Εντάξει, οτιδήποτε... αυτό το κάνει και όταν έκανα και μόνος με κουμπί και τα διάβασα εγώ. Είναι δυνατόν.
0: Να είστε καλά, μην τον ακούτε τον ιό εδώ. Περνάει από το Καβοντόρο ο άνθρωπος.
1: Α, ναι, είναι, ταξιδεύει, αλήθεια. Ναι.
0: Σήμερα ευτυχώς δεν έχει πολλά μποφόρ, αλλά εκεί από κάριστο, επειδή.
1: Α, έξι,
0: προς τα κάτω, εγώ στο δίλησο έξω από τα θύρα. Εκεί στην Κάριστο, Καβοντόρο έχει μεγάλο. Πάντα ταρακούνημα.
1: Εγώ δεν τα μπορώ τα πλοία. Τα μπαλαγούνημα δεν.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ. Δεν είμαι του πλοίου, ρε φίλε. Μα μ' αρέσει η θάλασσα, αλλά δεν είμαι του πλοίου να κάνω ταξίδια. Άστο τώρα. Λοιπόν, θα πάμε για κόκκα, γιατί πήγε, θα πάει παρατέταρτο και μετά θα μου λες.
0: Άλλες ομάδες θέλω. Γρήγορα.
1: Είναι ο Πανιόνιος.
0: Καλή ομάδα. GBL, ποιες άλλες μεταγραφές έκανε εκτός του Καμαριάνου που μου λες?
1: Έχει πάρει τον Καμαριανό.
0: Εμένα μου αρέσει να μιλάμε για αυτή την προσπάθεια των ομάδων. Έχει ανέβει το επίπεδο σε D-League.
1: Και μάλλον έχει πάρει τώρα. Έχει
0: σε D-League.
1: Που να θυμάμαι από την GBL έχει πάρει. Ποιον να έχει. Κάτσε το. Αν μου δώσει 10 δευτερόλεπτα θα το. Θα το βρούμε. Είπε στα το παιδομάζωμα με τα δύο παιδιά που είναι. Εντάξει. Φαίνεται ότι θα κάνουν, μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα και ο Σασλόγου και ο Μπάρλος. Αλλά δεν θα. Παιδί μου δεν είναι τώρα να. Δεν θα πρωταγωνιστήσουν τώρα αγώνα, στην Elite League. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Πήρε το Σακ Μπουκιάναν, ο οποίο έπαιζε στην Καρδίτσα, ένα φεγγάρι είχε περάσει.
0: Που είχε πάρει άλλον Αμερικάνο και τον ναι, έδωσε
1: εν τέλει,
0: ένα μήνα αργότερα.
1: Σωστά. Άλλον από την GBL τώρα δεν, πρέπει, δεν θυμάμαι να. Δεν τον βλέπω τώρα. Πήρε το Ντίνο Διανδρινό που έπαιζε στα Μέγαρα και ήταν ο MVP στην ηλικία του, ο Next Gen, δηλαδή ο πιο καλό παίκτη κάτω των 23. Πήρε τον Σταυρακούκα, ο οποίος είναι ο τύπος που ανεβαίνει με όποια ομάδα πάει, ανεβαίνει κατηγορία. Δηλαδή, παιγμένο στην Elite League. Πήρε τον Πέτρο Γερομιχαλό από την Μύκονο. Μπράβο, τον Πέτρο. Έχει, τι άλλο να σου πω, Ευαγγέλη, έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες. Τον Επιλάβιο που έπαιζε παλιά στην ΑΕΚ και πέρσι στον Γόρυβο Μαλιάδα. Σωστό.
0: Παλιό συμπαίκτη. Θα βρει λύση να πάρει.
1: Σωστό, τι να σου πω τώρα. Έχει πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Συμπαίκτης μου ο πατέρας του εννοείται.
1: Όχι ο γιος.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όχι ο γιος.
0: Άλλη ομάδα.
1: Είναι ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου που ανέβηκε. Φαίνεται ότι θα είναι μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Ο Πρωτέας Βούλας. Σταθερά βήματα.
0: Η ομάδα της καρδιάς σου.
1: Η ομάδα της καρδιάς μου έχει αλλάξει ριζικά.
0: Ναι.
1: Κάναμε το χρέος μας, δώσαμε 3-4 παίκτες στην GBL. Έτσι, δηλαδή Πόζογλου και Σωτηρίου πήγανε
0: Βίκο.
1: Φίλε, είμαστε η ομάδα που
0: τροφοδοτείτε.
1: Διοχετεύουμε παίκτες στην GBL. Μεγάλη κατηγορία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Είναι ωραίες ακόμα, θα δούμε.
0: Άρα θεωρείς τον Πανιόνιο το μεγάλο φαβορί.
1: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται. Άμα λίγο ασχολείσαι με τον μπάσκετ, όχι με την Α2, βλέποντας τα ρόστερ, αλλά δεν παίζει στα ρόστερ, θα μου πει μόνο. Θεωρώ ότι είναι απίθανο να μην ανέβει ο Πανιόνιος. Και για μένα η θέση του είναι στην Α1, έτσι. Ναι, προφανώς.
0: Εγώ το έχω πει αυτό πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, ναι. Λόγω κόσμου, λόγω.
0: Τι λόγω κόσμου και ιστορίας και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, ο Πανιόνιος και πέρσι πήγαν όλα στραβά, ρε παιδί μου. Όλα στραβά, την πρώτη μέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια. Δεν θέλουμε να πάμε λίγο στο θέμα. Εγώ κάποιον να σα αφήνω. Λοιπόν, Χρήστος. Όσο αφορά το ΣΕΦ και το γήπεδο της ΑΕΚ, κάπου το έχουν μπερδέψει οι οπαδοί. Άλλο το ελληνικό conference, άλλο το ελληνικό Ευρωλίγκα και άλλο βοηθάει ένα ελληνικό σωματείο προσωρινά που δεν έχει γήπεδο. Η Original και κάθε Original έπρεπε μόνη της να προτείνει τη λύση αυτή και όχι να απειλεί. Επιτέλους, κάπου να σοβαρευόμαστε σε σοβαρά ζητήματα για να έρθει κόσμο στον αθλητισμό. Εντάξει, του Χρήστου είναι αυτή η άποψη. Του Θανάση λέει κάτι άλλο. Άκουμε τώρα. Και θέλω να.
1: Εγώ να πω κάτι στο φίλο. Όταν η ΑΕΚ, ας πούμε, δεν είχε γήπεδο. Δεν
0: φαίνεται από την ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό τότε.
1: Ναι, και κλεισμένο το θηρόν.
0: Ναι,
1: αλλά. Στο Βερεσκάκι. Κάτσε, Ευαγγέλη. Ναι, εντάξει. Εντάξει, τώρα. Ναι. Γι' αυτό λέω, μην τα λέμε όπου και όπου θέλουμε. Κανονικά θα έπρεπε να είναι όπως το λέει ο φίλος. Ακριβώς όπως το λέει. Ναι. Η μία ελληνική ομάδα βοηθάει την άλλη. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Ναι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα τώρα.
0: Εντάξει, όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Εντάξει. Για την Ελλάδα μιλάω.
0: Θέλω να πω ότι δεν θέλω να την χαρακτηρίσω μειονεκτική θέση της ΑΕΚ. Όταν έχεις ανάγκη και τα χρήματα αυτά, κάπου βάζει νερό στο κρασί σου λίγο.
1: Ναι,
0: αυτό λέω.
1: Αυτό που προκύπτει το ρεπορτάζ είναι ότι δεν έγινε για θέμα οικονομικό. Σίγουρα το να πάρεις 1,5 εκατομμύριο ή να διευκολυνθείς στην περίπτωση του Λαρετζάκη είναι από μόνο το σημαντικό, αλλά κατά βάση το Α και το Μ και το Μάκη Αγγελόπουλο στην ενέργεια αυτή ήταν να πάρει από το κράτος για 49 χρόνια τη Σάνελ Αρένα. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι η αλήθεια. Τώρα, όποιος θέλει να λέει για γήπεδα, για οικονομικά, για παίχτες, για αδελφά σωματεία κτλ., ας τα λέει.
0: Λέει ο φίλος Αθανάσης εδώ. Η Σάνελ Αρένα έχει παραχωρηθεί, λέει, στην ΚΑΕΑΕΚ. Εάν θέλει η ΑΕΚ την παραχωρεί και στον Ολυμπιακό, δεν είναι υποχρεωμένη. Εδώ νομίζω ότι κάνει λάθος ο φίλος.
1: Ναι, οκ. Okay. Λάθος κάνει.
0: Νομίζω ότι κάνει λάθος.
1: Η ΑΕΚ ανήκει στη Σάνελ Αρένα. Όχι, ανήκει.
0: Στο συγκρότημα του ΣΕΦ.
1: Ναι, περίμενε. Ο φίλος σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Ότι η ΑΕΚ, εφόσον παραχωρήθηκε η ΑΕΚ, η Σάνελ Αρένα, όχι Σάνελ Αρένα, όλο το οίκημα, το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων, ο ΚΑΛ. Ναι. Παραχωρήθηκε στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Όντως πλέον είναι της ΑΕΚ. Δηλαδή Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, επειδή του παραχώρησε το γήπεδο το κράτος, να του επιβάλλει το κράτος ποιον θα φιλοξενήσει. Είναι του Παναθηναϊκού. Ωστόσο.
0: Άλλο του Παναθηναϊκού, νομίζω ναι. Είναι με άλλους όρους. Είναι μόνο του, ναι. Αυτόνομο το
1: πριν ΆΚΑ. Παραχωρηθεί το γήπεδο, εκεί είναι που λες εσύ ότι έπρεπε να βοηθήσει και το συγκρότημα του ΣΕΦ που είναι Ολυμπιακός. Πριν παραχωρηθεί.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Αυτό δεν το ξέρω εγώ.
0: Πρώτον, λοιπόν, λέει αυτό ο φίλος Θανάσης. Μετά λέει: είμαι υπέρ του να δοθεί και στον Ολυμπιακό εάν τα οικονομικά ανταλλάγματα είναι πολύ καλά. Και δηλώνει εκτός ο φίλος, έτσι, για την Καβάλα. Τρίτο, γιατί δεν καταδικάζεται, λέει, την ισχυρή ανακοίνωση original κατά του Αγγελόπουλου. Και τέταρτον, υπάρχει επιχειρηματίας, λέει, που ενδιαφέρεται για την ΚΑΕΚ. Ποιος είναι?
1: Επιχειρηματίας.
0: Εντάξει. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά.
1: Εντάξει, το πιο... Αρχικά αυτό δεν ξέρω αν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Αρχικά
0: αυτή
1: πρέπει.
0: Τη
1: αρχικά ναι. Έχουν πάει αρκετοί στον Αγγελόπουλο. Αρκετοί, όχι αρκετοί. Εντάξει, αρκετοί. Έχουν πάει άνθρωποι.
0: Το θέμα είναι ποιοι είναι και ποια είναι η οικονομική
1: όχι,
0: δύναμή
1: του. Και σε ποιον θέλει να τη δώσει. Αν θέλει.
0: Και αυτό.
1: Αρχικά για, αυτό. Για να πάει κάποιο να την πάρει πρέπει να την πουλάει.
0: Επειδή μου, αν πάει ας πούμε, για να κόπλω αύριο, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι,
0: επειδή θα τη δώσει.
1: Εσύ να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ α πούμε το κινητό το πουλά.
0: Ναι, όπου θέλω
1: όχι,
0: το δίνω.
1: Όχι, όχι, το πουλάς. Αν δεν το πουλάς, πώς εγώ θέλω να τον πάρω. Ντάξει, όσα και να δίνω.
0: Ντάξει.
1: Άρα πρέπει πρώτα ο Μάκης Αγγελόπουλος, αν θέλει, που δεν έχει τέτοια πρόθεση, έτσι. Γιατί μα... βλέπουμε ότι το παλεύει.
0: Έχει κάνει πολλά για την ΑΕ για να έχει τέτοια πρόθεση.
1: Ναι.
0: Μεταξύ μας τώρα. Μεταξά. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε λίγο και στο GoCup.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε στο GoCup, να πω, γιατί μου είχε έρθει ένα μήνυμα. Τι να σου πω, μου έρχονται φίλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας ακούνε από την όμορφη Λασσόνα. Και προφανώς γιατί στην ομάδα μπάσκετ εκεί του Σελασσόνας που κάνει και καλή δουλειά από όσο μαθαίνω. Και να δώσουμε χαιρετίσματα στον coach Πάνο Ποντίκα, έτσι, ο οποίος μας ακούει. Okay. Μας ακούνε και οι προπονητές, Βαγγέλη, προπονητές από μικρότερα σωματεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Και από μεγαλύτερα και από τις μεγαλύτερες ομάδες.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω τώρα ότι είναι χαρά μας. Έτσι,
0: τιμή μας
1: να μας ακούνε πούμε, άνθρωποι του παίξει στην Ελασσόνα,
0: στην Πάτρα,
1: στην Καρδίτσα.
0: Και γι' αυτό έχουμε επενδύσει χρόνια σε αυτή την εκπομπή.
1: Και γι' αυτό και τα διαβάζουμε. Έτσι, τα διαβάζουμε για να δείχνουμε ότι σεβόμαστε και αγαπάμε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Γιατί η Era Sport και ειδικά αυτή η εκπομπή εκεί στοχεύει. Έτσι. Είναι μια μεγάλη παρέα που οι άνθρωποι του μπάσκετ που αγαπούν τον μπάσκετ μπαίνουν μία ώρα, δύο ώρες. Και κάνουμε αυτό την κουβέντα. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε βάλει και πολλοί τους φίλους του Νεξίζους, έτσι.
0: Σωστά. Εντάξει, οκ. Okay. Φίλε Πέτρο, να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Πάμε παρακάτω.
1: Μπορεί, πάμε GoCup.
0: Πάμε GoCup.
1: Το πράγμα προχωράει.
0: Δεν έχουν διαραγεί πια οι σχέσεις. Μόνο. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ρίσκο που έχει πάρει ο GoCup. Εάν πες ότι δεν κάνει την προσφορά που θα ήθελε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω με 2 εκατομμύρια θα τον δώσει το GoCup. Απόψη μου.
1: Εγώ να πω
0: δεν το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα ούτως ή άλλως είναι ο ένας βλέπει Ανατολή, ο άλλος Δύση. Ναι, μία ναι. Πλευρά Ανατολή, άλλη Δύση. Δεν θα παίξει μπάσκετ το GoCup.
1: Αρκεί να πούμε κάτι. Έτσι, γιατί
0: θα πρέπει να πάρει το 1% που δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό, βέβαια.
1: Δεν είναι και οι φίλοι ενημερωμένοι. Μπορεί να μην ξέρουν τι έχει συμβεί. Έτσι, γιατί μπορεί να ακούνε και εδώ.
0: Και τις τελευταίες εξελίξεις πρέπει να πούμε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι αρχικά ο GoCup, τώρα το πάω από την ΑΒ, αλλά κάποιος μπορεί να μην ξέρει και εμείς σεβόμαστε και αυτούς που ακούν και θέλουν να μάθουν. Έτσι, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Έτσι, ο GoCup έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν για να πάρει περίπου 1%. Περίπου. Έτσι.
0: 150.
1: Εντάξει, 150.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είχε τη δική. Ας πούμε, πώς το είχε βάλει στο συμβόλαιό του, το δικό του OPT. Αν θέλει να τον κρατήσει το GoCup, είναι να τον αποδεσμεύσει.
0: Ναι.
1: Για να τον άφηνε, θα έδινε 50 χιλιάρικα. 50.000 ευρώ θα έδινε ο Ολυμπιακός.
0: Το kick out που λέμε.
1: Το kick out. Ναι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν τον κράτησε τον παίχτη. Ο GoCup λοιπόν έχει πρόταση από την Ντουμπάι. Για δικό του τριετές συμβόλαιο. Για 3 εκατομμύρια. Αυτό τουλάχιστον έχει βγει
0: μπροστά έξω. Αυτό.
1: Άρα να πάρει 9 εκατομμύρια ο GoCup για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο GoCup είναι 34 χρονών. Έτσι. Ο GoCup λοιπόν είπε στον Ολυμπιακό, από ό,τι λένε και τα ρεπορτάζ, ότι προσπάθησε μέσα στη σεζόν να κάνει μια προσπάθεια να προσαρμογεί.
0: Του πανέλα
1: στο τέλος. Πήρε την πρόταση του Ντουμπάι, ξεμυαλίστηκε. Δεν θα κρίνουμε εμείς τώρα αν είναι καλό ή κακό αυτό. Πήγε στον Ολυμπιακό. Και είπε ο Ολυμπιακός ότι δεν σε πουλάμε, θέλουμε 3 εκατομμύρια. Η Ντουμπάι ξεκινάει και κάνει 300-300, μετά πήγε 800 και έφτασε, λέει, να δίνει 1,5 εκατομμύριο.
0: Το οποίο όμως από τον Ολυμπιακό επίσημα δεν επιβεβαιώνεται.
1: Όχι, δεν επιβεβαιώνεται.
0: Εγώ νομίζω όμως έχει γίνει αυτή η πρόταση.
1: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει.
0: Εντάξει, λοιπόν, δεν έχει
1: ο Ολυμπιακός λοιπόν λέει: ναι, δεν δέχομαι τις προτάσεις. Περιμένω τον παίχτη που έχει συμβόλαιο στα εργομετρικά.
0: Προφανώς δεν τον ικανοποιεί η πρόταση της Ντουμπάι. Ακόμα και η τρίτη που λέμε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ακόμα και η τρίτη.
1: Ο Γουόκαπ καταγγέλει μονομερό το συμβόλαιό του. Έτσι το καταγγέλει. Ναι. Ο Ολυμπιακός το βγάζει στη δημοσιότητα γιατί το συμβόλαιο αυτό δημοσιεύτηκε και στη FIBA και στην ΕΟΚ. Και άρα γίνεται γνωστό.
0: Και πάει και στον ΠΑΤ ο Γουόκαπ.
1: Αυτό είναι μετά.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, αφού το δημοσιεύει, ξαναλέει ότι περιμένει τον παίχτη στα εργομετρικά. Αλλιώς θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο ναι, δικαίωμα που έχει κτλ. Γίνονται τα εργομετρικά. Ο Γουόκαπ δεν πάει. Έτσι τα εργομετρικά.
0: Χθες. Ναι.
1: Και ο Γουόκαπ έκανε. Προσέφυγε στον ΠΑΤ. Τώρα με τον ΠΑΤ για να πας και να δικαιωθείς πρέπει να υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Γιατί θα πει κάποιος με αυτή τη λογική, όποιος έχει συμβόλαιο και του γίνει μια πρόταση τεράστια, θα λέει δεν παίζω.
0: Αν τελικά ευοδοθεί η προσπάθεια του Γουόκαπ,
1: θα δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο.
0: Δεν θα υπάρχουν συμβόλαια.
1: Ακριβώς.
0: Εγγυημένα συμβόλαια.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Δηλαδή το ρίσκο είναι τεράστιο,
1: ναι,
0: που παίρνει.
1: Για να δικαιωθεί υπάρχουν τρεις.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το πήρε πάνω του.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Γροθιά στο μαχαίρι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Νομίζω ότι για να.
0: Μέχρι τέλους που
1: ναι, για να δικαιωθεί ο Γουόκαπ, για να πάει και να το στηρίξει την άποψή του, πρέπει να υπάρχουν τρεις παράμετροι. Η πρώτη παράμετρος είναι, ας πούμε, να ο Ολυμπιακός να το επιβάλλει να παίξει ενώ είναι τραυματίας. Για να προσφύγει εκεί, έτσι, για να προσφύγει για το συμβόλαιό του. Η δεύτερη είναι, αν δεν κάνω λάθος, να τον δυσφημίσει, δηλαδή να κάνει κάποια πράγματα που θίγουν την προσωπικότητά του. Και ο τρίτος λόγος είναι του χρωστάει χρήματα.
0: Ναι, δεν σημαίνει αυτός, τίποτα τα τρία όμως.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα. Δεν συντρέχει κανένας από τους τρεις. Αυτό που βλέπω εγώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι από τα τρία αυτά τα οποία προανέφερες?
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Να πούμε ότι η πλευρά του παίχτη πλέον ζητά, λέει, την ελευθερία του, γιατί του παρακρατήθηκε ένα ποσό 9.000 ευρώ για ζημιά στο αυτοκίνητο.
0: Πάμε τώρα σε θέματα.
1: Αυτό τώρα είναι.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: εντελώς νομικίστικο. Και εντελώς θα έλεγα, τι να σου πω τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Πες την ιστορία.
1: Ναι,
0: τι γίνεται κάθε τέλος του χρόνου, παραχωρείται ένα αυτοκίνητο σε κάθε ένα από τον
1: Ολυμπιακό. Προφανώς. Και όχι μόνο, ναι, μπορεί, ναι, και σπίτι να είναι, μπορεί να είναι και οτιδήποτε.
0: Μιλάμε για το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ναι,
1: λοιπόν, έδωσε ο Ολυμπιακός που συνεργάζεται μια εταιρεία,
0: ναι,
1: τα αυτοκίνητα για να έχει όλη τη χρονιά.
0: Και στο τέλος
1: το γύρισε λοιπόν στο τέλος του χρόνου ο Γουόκαπ, γιατί μετά πήγε διακοπές ένα μήνα, ξέρω εγώ. Και με βάση τους ισχυρισμούς του Γουόκαπ. Ο Ολυμπιακός.
0: Παρουσία του παίκτη, γίνεται ο έλεγχος από την εταιρεία και σου λέει: έχεις αυτή τη ζημιά, ναι, εκείνη την αυτή, άλλη.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: έτσι. Τώρα, θεωρητικά η εταιρεία βρήκε ζημιές 9.000 ευρώ. Ναι. Τώρα, αυτό από τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι.
0: Εδώ ρεπορτάζ.
1: Και ότι ο Γουόκαπ δεν τις αναγνωρίζει αυτές τις ζημιές.
0: Ενώ δεν. Ναι, αλλά τότε όμως όταν ήταν παρουσία του πριν από 1,5 μήνα δεν είπε τίποτα.
1: Ναι, τώρα, ρε παιδιά, αλλά εγώ λέω κάτι άλλο.
0: Είναι νομικήστικα αυτά.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα είχε πρόβλημα για 9.000 ευρώ στο Γουόκαπ για το αμάξι του και θα του τα κράταγε.
0: Και αυτό. Και αυτό. Δεν βάλω
1: θα γίνει ο Ολυμπιακός. Θα έχει 30 εκατομμύρια μπάτζετ.
0: Αγωνιστικό.
1: Ναι, θα τσακωνόταν με το Γουόκαπ.
0: Αγωνιστικό. Γιατί όλα πάνε 47-48.
1: Θα τσακωνόταν με το Γουόκαπ. Τον παίχτη ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα την τελευταία πενταετία. Τον παίχτη που ο Μπαρτζόκας τον λάτρευε πιο πολύ από όλους.
0: Ναι.
1: Για 9.000 ευρώ. Εσένα πώς σου φαίνεται, πώς το ακούς τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι είσαι δημοσιογράφος, ότι κάθεσαι και ακούς την εκπομπή και ακούς.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: έλεγες. Δεν είναι κάποιος, δεν στέκει αυτό που λέει. Για 9.000
0: όχι,
1: ευρώ.
0: Μπορεί να στέκει νομικά και μόνο.
1: Ναι, δεν θα το τράβει στα άκρα. Εν πάση περιπτώσει το θέμα με τον Γουόκαπ.
0: Άρα δεν αναγνωρίζονται καν τα 9.000.
1: Όχι.
0: Και είναι ένας από τους
1: λόγους που προσφεύγει. Ότι του κρατάνε λεφτά ότι δεν πρέπει.
0: Ανετιολογείτο.
1: Σωστά.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Εντάξει. Τώρα το
0: έχουμε πάλι Μπάμπη. Ναι. Πάμε. Έχουμε. Τρέχει το ρεπορτάζ. Παπάζοκλου σε λίγο πάλι μαζί μας. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κατήγγειλε και στην Ευρωλίγκα και την Ντουμπάι. Έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Όχι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Γιατί όλοι ξέρουμε ότι μεσούσεις της χρονιάς υπάρχουν διαπραγματεύσεις με άλλες ομάδες. Τώρα το ανακάλυψε ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, πάμε. Παπάζοκλου. Έλα, Μπάμπη.
2: Ναι, καλησπέρα και πάλι.
0: Τρέχει το ρεπορτάζ,
2: ναι, βγήκε και η αποστολή για τον αυριανό αγώνα με τον Ατρόμητο. Όλοι μέσα που λέμε, δηλαδή όπως το περιμένουμε και ο Ζώτα Σίλβα πήρε και τους νεοαποκτηθέντες, δηλαδή πρώτη φορά στην αποστολή ο γκολκίπερ Ορτέγκα, πρώτη φορά ο Φρόιλερ, πρώτη φορά ο Μπάκο Τικνιζιάν. Φυσικά είναι και ο Γκουστάβος που έπαιξε, έκανε δεμπούτο με την Αϊμέχεν. Εκτός μόνο εννοείται οι παίκτες που δεν υπολογίζονται και ο Γκονζάλες που μόλις ήρθε το παιδί, δεν έχει κάνει προπόνηση, θα μπει από την επόμενη εβδομάδα και αυτός στους αγώνες.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, Μπάμπη μου.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά, φίλε. Πού είχαμε μείνει?
1: Για το Γκούγκαπ. Ότι ο Ολυμπιακός επειδή ο πήγε στην Ευρωλίγκα και κατήγγειλε ότι η Ντουμπάη κακώς συζητάει και κάνει προτάσεις.
0: Μπαίνει και η Ντουμπάη τώρα στο.
1: Σε παίκτη του Ολυμπιακού. Η Ντουμπάη το αρνείται. Έτσι. Γιατί να πούμε ότι δικαίωμα για να κάνει μια ομάδα.
0: Δηλαδή, όταν μιλούσε ο Μπαρτζόκας με τον Μοντέρο, είτε είχε τελειώσει η σεζόν. Για να ξέρω εγώ δηλαδή. Και εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, προχωράμε.
1: Ναι, με βάση το νόμιμο.
0: Όσο
1: αυτό που
0: μπορεί
1: είναι
0: να αποδείξει ο Ολυμπιακός ότι μίλουσε με τον Γόκαπ, άλλο τόσο μπορεί να αποδείξει είναι λοιπόν 60... η Βαλένθια ναι. ότι μιλούσε με τον Μοντέρο Ολυμπιακός.
1: Ναι, 60 μέρες πριν το συμβόλαιο.
0: Εντάξει τώρα. Αυτά τώρα είναι νομικίστικα. Να μην τα πω διαφορετικά. Λοιπόν, για πες.
1: 60 μέρες πριν πρέπει. Να μπορεί να συζητήσει μια ομάδα. Προφανώς η Ντουμπάη δεν το κάνει 60 μέρες πριν, το κάνει ένα χρόνο πριν και ο Ολυμπιακός κατήγγειλε αυτή την κίνηση και αυτή τη στιγμή εξή, τώρα επί του πιεστηρίου
0: για πες το.
1: Έχει πώς το λένε, έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Θύρα 7.
0: Ναι.
1: Για το World Cup.
0: Καλά, θα πήρε το μέρος του Ολυμπιακού.
1: Προφανώς.
0: Καλά, κάνει η Θύρα 7.
1: Κανένας λείπει από τον Ολυμπιακό. Καλή αρχή στην ομάδα του θρύλου. Κατάφερες να γίνεις ανεπιθύμητος.
0: Μα ο World Cup.
1: Απαιτούμε,
0: και
1: λέει,
0: από εμάς που δεν είμαστε ούτε μέσα... Θύρα 7, ούτε Θύρα 13, όχι, είμαστε τίποτα. Εμείς εδώ κάνουμε τη δουλειά μας. Είπαμε ότι αυτό χειρίσκε τραγικά την ιστορία ο World Cup. Αλλά τώρα παίρνουν άλλες διαστάσεις.
1: Παρόλο που υπάρχουν κάποιες λέξεις μέσα δεν λέγονται, θα πω το εξής.
0: Ναι.
1: Λέει, που μπορούμε να τα πούμε, αγαπήθηκες από τον κόσμο του Ολυμπιακού γιατί έπαιζες με πάθος και ψυχή. Αυτό θα έπρεπε να σε κάνει να σκέφτεσαι πάρα πολύ καλά τις κινήσεις και τις επιλογές σου και ακόμα πιο καλά τον τρόπο που θα χειριστείς την υπόθεση του συμβολέου σου. Μετά λέει κάποιες λέξεις που λένε. Άρα εδώ, οι φανατικοί του Ολυμπιακού δεν το κατηγορούν που θέλει να φύγει. Τον κατηγορούν για τον τρόπο που το χειρίστηκε.
0: Εμείς τι είπαμε.
1: Αυτό δεν θα πω. Άρα δείχνουν εκεί ότι καταλαβαίνουν και ότι ο άλλος παίρνει 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια και μπορεί να θέλει να φύγει.
0: Σωστά.
1: Είναι οι χειρισμοί. Αυτά πάμε σε.
0: Break. Όπως να έξω το χωριό μας.
1: Ναι.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, Γιάννη, δεν είναι. Είναι πολύ οξία η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Mm. Των οπαδών του Ολυμπιακού, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Είναι. Τέλος πάντων, είναι πολύ οξία. Να μείνουμε εκεί. Δεν την περίμενα τόσο οξία. Τόσο επικριτική, τόσο υβριστική.
1: Ένα 100 θα πάρει ο Γόκαπ. Και 1,5 εκατομμύριο, ας πούμε, που είναι ένα νορμάλ ποσό. Έτσι.
0: Δύο βάλεσαι, γιατί μόνο το θα δεχθεί. Αν δεχθεί,
1: εγώ δεν ξέρω, θέλω δεν είμαι στον Ολυμπιακό. 1,5 εκατομμύριο δίνει η Ντουμπάι, ας πούμε. Τόσο λένε, τόσο φημολογείται. Και 1% παίρνει ο παίχτης 2,6-2,7 χοντρικά. Με 2,7 παίρνεις έναν παιχταρά στο 3-4 και έχεις μια έτοιμη ομάδα. Από το να έχεις ένα παίχτη ο οποίος δεν θέλει να παίξει για σένα, με τον οποίο τρέχει στα δικαστήρια, γιατί πρόσεξε. Δεν είναι και ωραία εικόνα στην Ευρώπη. Γιατί αυτά που γίνονται στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής της Ευρώπης, μην το ξεχνάμε. Ή και στον Παναθηναϊκό, ή και στη Ρεάλ, στη Φενέρ. Πάει, κάνει το γύρο της Ευρώπης. Είναι ωραία εικόνα για τους πρωταθλητές Ελλάδος και τους πρωταθλητές Ευρώπης να φαίνεται ότι με έναν από τους βασικούς παίκτες έχουν φτάσει στα ακρά. Αλλά απ' την άλλη, για να το κλείσουμε και το θέμα, πρέπει το ΜΠΑΤ να είναι πολύ προσεκτικό. Γιατί θα δημιουργηθεί δεδικασμένο.
0: Καλά,
1: και τι θα
0: πέρα,
1: γίνεται.
0: Εγώ είπα ότι ο...
1: Έλα δονάν, είμαι η Χάποελ και σου δίνω 10 εκατομμύρια. Και να πει ο δεν θέλω να παίξω τον Παναθηναϊκό, πάω στον ΜΠΑΤ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, γιατί τον ΜΠΑΤ τι θα κάνει. Το ΜΠΑΤ θα ζυγίσει όλα τα δεδομένα και θα πει, ξέρεις τι, ο παίχτης θα μείνει ελεύθερος και ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει από τον παίχτη, νομίζω τον παίχτη πάει, όχι από την ομάδα, αλλά θα πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός 1 εκατομμύριο. Τυχαία το λέω. Τα δίνει και φεύγει. Θα γίνει αίμα κι άμμος αν δικαιωθεί ο Γουόκαπ, έτσι. Αν δεν υπάρχουν οι τρεις προϋποθέσεις που είπα πριν. Δεν υπάρχουν εδώ οι προϋποθέσεις. Ούτε απλήρωτος είναι ο άνθρωπος, ούτε ότι ο Ολυμπιακός τον έθιξε την προσωπικότητά του,
0: όχι.
1: Ούτε του ζήτησε απέξ τραυματίας. Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, ναι, έχει πάρει πολύ καχύτροπη ιστορία, αλλά όσα είχε δείξει μέχρι τώρα ο Γουόκαπ, δεν δικαιολογούν, παιδί μου, αυτή τη στάση του.
1: Εντάξει, δεν ξέρει τι
0: μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Ναι.
1: Το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν το κατέχουμε.
0: Γιατί...
1: Λείπει και ο Γιάννης.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, του ζήτησε όντως ο Γουόκαπ συνάντηση με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για να προσαρμογεί.
0: Ναι.
1: Ναι. Ζήτησε και του είπανε μετά. Του είπανε όχι. Γιατί ο Γουόκαπ είναι πραγματικά άκομψ αυτό που κάνει και σε συνέντευξη, νομίζω, το Γιώργο Κουβς να λέει μη το λες αν θα μείνω γιατί δεν με σέβονται.
0: Ναι.
1: Έχει προηγηθεί κάτι, δεν έχει προηγηθεί.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν έχει προηγηθεί, είναι λάθος ο Γουόκαπ. Αν έχει προηγηθεί, είναι λάθος ο Ολυμπιακός.
0: Τέλος πάντων, πάντως, επαναλαμβάνω τρίτη και τελευταία φορά ότι το ρίσκο που παίρνει ο Γουόκαπ είναι τεράστιο. Άρα πρέπει να έχει τους δικούς του λόγους.
1: Ναι.
0: Που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Έτσι. Πάντως, Καβάλα Στάρμα νομικά είναι πάντα Ολυμπιακός. Δεδομένα.
1: Ναι, δεδομένα.
0: Δεδομένα.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή, αν υπάρξει τιμιγορία του ΜΠΑΤ διαφορετική
1: δύσκολα,
0: από αυτή την αναμενόμενη,
1: γίνεται, ναι.
0: Θα είναι μια τιμιγορία που θα αλλάξει το χάρτη γενικά του ευρωπαϊκού αθλητισμού, όχι του μπάσκετ.
1: Σωστά.
0: Όχι του μπάσκετ.
1: Οι Έλληνες του Ολυμπιακού, σε περίπτωση που φύγει ο Λαρατζάκης, που λέμε, ποιοι είναι για το πρωτάθλημα. Θα είναι ο Πλώτας.
0: Ο Πλώτας, ο Καραγιαννίδης. Ο Παπα-Νικολάου. Ο Βεζένκοφ, ο Ντόρσεϊ.
1: Και ο Νετζιπόλου.
0: Και ο Νετζιπόλου, ναι.
1: Έξι.
0: Ναι,
1: θα πάει με έξι. Και άμα γίνει γιατί χτυπήσει, χτύπα ξύλο ή θέλει να ξεκουράσει τον Ντόρσεϊ, θα παίζει με 11.
0: Δεν ξέρω. Πάντως και για τον.
1: Για ποιον.
0: Έλα τώρα το όνομα. Τον παίκτη που κοίτακα το καλοκαίρι.
1: Τον Μπουλακίδα, λες.
0: Τον Μπουλακίδα έχει
1: φαίνεται.
0: Θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα
1: το NBA.
0: Είτε τους Mavericks είτε NBA.
1: Σωστά.
0: Αν τελικά δεν ευοδοθεί η προσπάθειά του, είναι πιθανό κάτι να γίνει. Αλλά αυτή είναι. Υπάρχουν και άλλοι, γιατί του θυμάμαι τώρα, παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Όχι, αυτή είναι.
0: Αυτή
1: εντάξει,
0: είναι,
1: δεν σου βάζω τον Μπουρνελέ. Είναι και ο Μπουρνελέ, θεωρητικά. Πέρασε και εργομετρικά σήμερα. Θα είναι στο πάρει χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Πάμε και Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, Παναθηναϊκός.
1: Δεν έχει και κάτι. Εντάξει, και τα...
0: Κοίτα, η μεγάλη ατυχία, είπαμε για τον Μπράντοβιτς κυρίως, είναι ότι ήθελε να έχει τον Αν από την αρχή.
1: Ναι.
0: Υπολογίζει πολύ τον Αν να τον δούμε διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, η αξιοποίηση του, η χρησιμοποίηση του είναι εντελώς διαφορετική.
1: Μα ο Ναν χάνει, θα χάσει 2-3 παιχνίδια, έτσι. Γιατί θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολύ.
1: Όχι, δεν είναι το θέμα του Ναν, το αγωνιστικό.
0: Τον ήθελε από την αρχή.
1: Είναι ότι
0: να
1: πλέον,
0: τον εντάξει.
1: Έτσι. Μπαίνει σε μια νέα φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς είναι πάρα πολύ τη λεπτομέρεια. Εντάξει, το ξέρουν όλοι αυτό. Και ειδικά εσύ που είσαι και πιο παλιό mm-hmm. με τον Μπράντοβιτς εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Ναν που είναι ένα από του βασικού. Εντάξει, ο απόλυτο ηγέτη του Παναθηναϊκού. Γιατί Νομίζω ότι αυτός θα είναι. Παρόλο ότι ο Παναθηναϊκός έχει, έχει πάρει πέντε παιχταράδες. Αλλά να, αν θα είναι στην κορυφή της λίστας, του roster, του rotation, οπουδήποτε το πεις, θα χάσει αυτό το κομμάτι. Είναι τελείως διαφορετικό το μπάσκετ του Άταμαν, που έκανε δύο συστήματα και έλεγε παίξτε. Και ο Νάν με το τόσο ταλέντο που είχε, κατάφερνε πολλές φορές να το δείξει. Γιατί υπήρχαν και φορές, όπως με τη Βαλένθια, που εχμαλωτίστηκε ο Νάν και δεν μπορούσε να βρει έναν τρόπο να.
0: Δεν τον βοηθούσε ο Άταμαν.
1: Σωστά. Και είναι διαφορετικό ο Μπράντοβιτς.
0: Δεν έχει μπάλα και κάνει αυτοσχεδίαση. Δεν υπάρχει. Στο επίπεδο αυτό δεν υπάρχει αυτοσχεδιασμός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει και συγκεκριμένα σίγουρα και πλάνα στο μυαλό του. Αυτή θα είναι λοιπόν η ατυχία που θα τον έχει την αρχή. Θα τον έχει ένα μήνα μετά στη διάθεσή του. Η αλήθεια είναι ότι στο Super Cup, το έχουμε ξαναπεί, δεν θα παίζει ούτως ή
1: άλλως
0: για τις δύο αγωνιστικές με τις οποίες έχει τιμωρηθεί.
1: Όπως και ούτε ο Derrick Jones θα παίξει.
0: Ο Jones είναι έξι αγωνιστικές νομίζω.
1: Ναι, αλλά λέω θα παίξει στο Super Cup.
0: Δεν θα παίξει, όχι.
1: Όχι, αυτό λέω, αυτό για το Super Cup λέω.
0: Και δεν θα τον έχει στους πρώτους αγώνες της GBL.
1: Εντάξει, Ευρωλίγκα παίζει πολλά εντός έδρας.
0: Ναι.
1: Παιδιά, άμα ακούσει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός. Αν πω μια πεντάδα. Να σου πω μια πεντάδα. Δεν ακούσει μια πεντάδα, να μου πει αν σ' αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Φρανσίσκο.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Μπάντιο.
0: Στον Ρομπράθο.
1: Όχι, όχι. Φρανσίσκο. Μπάντιο. Μπόγκα.
0: Ναι.
1: Για Μπουσέλε και Φαλ. Σ' αρέσει η πεντάδα. Είναι μια πεντάδα που λες ότι μπορεί να διεκδικεί σίγουρα τα playoff. Και λίγα λέω τώρα.
0: Ναι, ρε,
1: ωραία.
0: Ναι,
1: όταν λοιπόν αυτοί οι πέντε παίχτες μπαίνουν στο πλάνο του Παναθηναϊκού, το οποίο είχε διατηρήσει Λεσόρ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Σλούκα, Γκραντ και ούτω καθεξής, καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον ο Παναθηναϊκός είναι, όπως το λέγαμε πέρσι και για τον Ολυμπιακό, που είσαι Final Four, είναι αποτυχία αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει πλέον επιτυχία το Final Four.
0: Καλά, συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα δεν μπορεί να έχεις.
1: Με την επιτυχία συμβόλαιο. Όχι, αλλά περίμενε.
0: Με την
1: όταν
0: κούπα,
1: όμως έχεις αυτό το budget.
0: Ακόμα πιο ψηλά και με τον Ομπράδοβιτς στον πάγκο. Πρόσεχε, αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι.
0: Για μένα αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη.
1: Όχι, αρχικά.
0: Με τον Ομπράδοβιτς στον πάγκο και τη ζέση με την οποία έχει πάρει την. Συσταγωγικά δουλειά αυτή. Έτσι.
1: Το θέμα είναι αυτό. Το εξής όμως, ότι. Βέβαια δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Το Final Four είναι δύο αγώνες. Είδαμε ότι και ο Ολυμπιακός, ενώ θεωρητικά ήταν η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας, ήταν. Λίγο έλειψε με τη Ρεάλ να την πάθει. Δεν έχει κανείς συμβόλαιο με την επιτυχία.
0: Αλλά
1: ναι. Πριν 4-5 χρόνια.
0: Γιατί και άλλοι παίζουν.
1: Βέβαια. Ναι. Πριν 4-5 χρόνια λέγαμε ο Ολυμπιακός πήγε στο Final Four. Είναι επιτυχία. Εγώ ήμουν υπέρ αυτής της άποψης. Φέτος όμως δεν μπορώ να πω ότι αν ο Ολυμπιακός πήγε στο Final Four θα είναι επιτυχία. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός πήγε στο Final Four με τον Μπράντοβιτς είναι επιτυχία. Εσύ δεν θεωρείς ότι είναι πετυχημένη. Αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει την Ευρωλίγκα, η χρονιά θα είναι πετυχημένη.
0: Κάτσε να δούμε πρώτα την εξέλιξη τη.
1: Εντάξει, θα πει μπορεί να χάσει μένα ένα μπάζερ μπίτερ.
0: Όπως μιλάμε τώρα, όχι, δεν θα είναι.
1: Αυτό. Γιατί πλέον οι δύο ελληνικές ομάδες το έχουν πάει αλλού.
0: Όπως εγώ διαφωνώ με όλους όσους λένε ότι πέρσι την κρίναν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μέτρια τη χρονιά. Όχι, αποτυχημένη.
1: Όχι. Και το πρωτάθλημα να έπαιρνε. Και το πρωτάθλημα να έπαιρνε με break στο σεφ, αποτυχημένη ήταν. Έτσι να τα λέμε όλα. Δεν χρειαζόμαστε αυτιά. Τι να πεις, ότι ο Παναθηναϊκός που χτίστηκε που, με τον τρόπο που πήρε το Χέις Ντέιβις μεσούς σεζόν. Το Χέις Ντέιβις πήρε. Δεν πήρε εμένα. Καταφέρεις να κερδίσεις και να κάνεις δύο break στη Βαλένθια και να χάσεις δύο μάτς στο ΆΚΑ που ήταν καμίνη και να πούμε ότι η χρονιά ήταν επιτυχημένη. Ναι. Δεν είναι επιτυχημένη χρονιά. Τι να κάνουμε. Εάν πήγαινε βέβαια ο Παναθηναϊκός στο Final Four θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Που και πάλι αν δεν το παίρνε πάρα πολύ χειμένη θα ήταν σεζόν. Έτσι.
0: Για να πει την πεντάδα, δεν τη θυμάμαι γιατί διάβαζα και τα μηνύματα.
1: Η πεντάδα που πήρε,
0: έλεγες,
1: οι πέντε παίχτες.
0: Ναι, ναι.
1: Φρανσίσκο
0: Μπάντιο.
1: Μπόγκα. Γιαμπουσέλε και Φαλ. Οι πέντε που πήρε, δεν πήρε άλλον. Πήρε κι άλλον.
0: Αυτή η πεντάδα που πήρε.
1: Γι' αυτό τη
0: διάβασα. Μόνο αυτή.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Okay. Το κάνω τόσο συσσαγωγικά δραματικό για να σου αποδείξω ότι πήρε πέντε παίχτες που μου
0: έλεγε γι' αυτό τη διάβασα. Μόνο αυτή.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Το κάνω τόσο συσσαγωγικά δραματικό για να σου αποδείξω ότι πήρε πέντε

0: Γκραντ, που τον ήθελε πραγματικά πολύ ο Μπράντος και τον κράτησε. Ναι. Γιατί ήθελε κι άλλο καλό περιφερειακό αμυντικό πέρα του Μπάντιο.
1: Έτσι, καλό. Εντάξει, μεγαλώνει κακός και ο Γκραντ, έτσι δεν μπορεί να παίζει. Πέρσι και πρόπερσι έπαιζε μόνο του.
0: Ναι, εντάξει. Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να παίζει.
0: Φέτος δεν θα είναι μόνο του, θα είναι και ο Μπάντιο.
1: Φέτος είναι αυτό που λέμε, έχει πολύ μεγάλο βάθος ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, λείπει ο Ναν και στέκεσαι. Δεν είσαι χαμένο στενά. Λείπει ο Ναν. Και έχει να πει: έχω τον Φρανσίσκο, έχω τον Μπάντιο, έχω τον. Αρχικά τον Γιαμπουσέλε. Εγώ τον θεωρώ top μεταγραφή. Όχι, να μου πει τι λε, ρε φίλε, εννοείται πως είναι. Είναι πραγματικά πάρα πάρα πάρα πολύ καλός παίχτης.
0: Αυτό έλεγα δηλαδή, και το λέγαμε και με τον Γιάννη προχθές. Σκέψου μια ομάδα, μάλλον μια συγκεκριμένη ομάδα του Παναθηναϊκού που θα είναι στο παρκέ, με τρία αμυντικά τέρατα. Με Μπάντιο,
1: Μπόγκα.
0: Με Μπόγκα και Γιαμπουσέλε. Εντάξει, δηλαδή εφιέστατο, αν και αναγκαίο, όσο και αναγκαίο αυτό που έκανε φέτος ο Μπράντος, δηλαδή να στραφεί προς την άμυνα. Ήταν πολύ soft ο Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Δεδομένο αυτό, τελειωμένο. Και νομίζω αυτή είναι η αποτυχία κιόλας σε ένα μεγάλο ποστό του Άταμαν. Κινήθηκε προς τη δική του κατεύθυνση, φιλοσοφία. Δίνω την μπάλα στο Σταρ, τελειώσε τα παιχνίδια, πάρτε κούπες. Δεν γίνεται πάντα έτσι. Ειδικά στο σύγχρονο μπάσκετ. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Κώστας, επανέρχεται στο θέμα του walk-up. Η δική του πρόβλεψη, έτσι. Λέει η πρόβλεψή μου. Ο Ολυμπιακός θα τον πληρώσει 1,5 εκατομμύριο και φέτος δεν θα ξαναπαίξει. Του χρόνου ας ψάχνει να βρει ομάδα, ακόμα και στο Παναθηναϊκό ας πάει. Νομίζω το έχουν πάρει πολύ εγωιστικά και οι πρόεδροι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το έχει πάρει εγωιστικά και ο Ολυμπιακός. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τον τους οδήγησε εκεί ο Γόκα με τη στάση, τη γενικότερη στάση του. Ο οποίος είναι τώρα στο, δεν ξέρω πού είναι, Τέξας είναι, και προπονείται μόνος.
1: Και ανέβασε και story.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ αντίθετα προβλέπω ότι θα υπάρξει τελικά λύση με, με μια καλή προσφορά, αν γίνει και όταν γίνει, από το Ντουμπάι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό που λέμε η ενδιάμεση αυτή λύση. Τι να τον κάνει, να επέκτη ένα 150 και να τον έχει με γραφωμένο το δελτίο, δεν γίνονται πια στον τοίχο όπως λέγαμε παλιά. Λοιπόν, αυτά για ΑΕΚ που είναι πολύ ενδιαφέρουσες ημέρες που περνάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Γιάννη,
1: λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
0: Εθνική.
1: Είχαμε εθνική, πήγε ο Μάικ Μπατίστη την προπόνηση. Πήγε, εντάξει, το Telecom Center προπόνηση εθνική. Πήγε λίγο δίπλα και στο Green Court. Αγκάλιασε Σπανούλη, αγκάλιασε Ντικούδη.
0: Αγκάλιασε τους
1: πάντες. Εντάξει, βέβαια.
0: Τον Παναθηναϊκό. Σε μια από τις καλύτερες ομάδες που έχουν περάσει ποτέ, έτσι. Σάρας, Διαμαντίδης, Σπανούλης, Μπατίστη. Εντάξει, ήταν τεράστια ομάδα αυτή. Ήταν και ο Ντικούδης εκεί και ο Τσαθαρής φυσικά. Εντάξει, οκ. Και με τον Νικαλάθη, με τον οποίο είχε εγκάρδια. Μια αγκαλιά εγκάρδια που λέμε.
1: Ναι.
0: Και με τον Κάλαθη ήταν συμπαίκτες.
1: Ναι, βέβαια. Είχαμε Media Day PAOK.
0: Θα τα πούμε αργότερα λίγο με τον Κώστα τον Γκούση. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι πλέον η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι απλά δύο ομάδες που μπαίνουν στη GBL, στο πρωτάθλημα του φετινού της GBL, για να χάνουν. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, θα περάσει από εκεί ο Ολυμπιακός, θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Και θυμάσαι εντάξει, τώρα, ξέρεις τι μου θύμισες, τώρα έκανε ένα. Πώς θα λένε, πέρσι τέτοια εποχή, νομίζω ήταν Σεπτέμβρης. Νομίζω πέρσι ήταν, έκανα μια έτσι εδώ κουβέντα και συζητάγαμε για τα ρόστερ. Για την GBL βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και σου λέω, εγώ βλέπω τον Πανιόνιο πεντάδα, εξάδα.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι που το είχα πει. Τότε τον Πανιόνιο που είχε πάρει και από Πανιόνιο πέρσι κατηγορία. Με αυτό το ρόστερ που είχε στην αρχή τη χρονιά, έτσι το θυμόμαστε.
0: Καλά.
1: Θέλω να σου πω ότι τα budget και τα κυπέλα.
0: Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η εμπιστοσύνη που έδειξαν στον Σέρβο, τον προπονητή.
1: Ναι, στην αρχή λες.
0: Είχε προβλήματα ο άνθρωπος. Αντικειμενικά προβλήματα.
1: Ναι. Όχι, απλά.
0: Δεν μπορούσε.
1: Εγώ το τόνισα γιατί. Αυτό που λες, δεν υπάρχει συμβόλαιο με την επιτυχία κανενός.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ναι.
1: Δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστεί κάθε ομάδα, πώς θα δέσει. Γιατί την ΑΕΚ τώρα την έχουν όλοι για πεμπτοέκτη την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Και το Σάκο τα έχει δείξει.
0: Το Μαρούσι.
1: Ναι,
0: το με Μαρούσι. Το μπάτζετ που έχει τα δύο τελευταία χρόνια.
1: Το Μαρούσι. Στιγμή. Το μόνο καλό που έκανε είναι ότι κρατάει τον ίδιο προπονητή. Γιατί θυμίζω ότι πρόπερσι του άλλαζε ανά τρία παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, μία ήταν ο Λιμιάτης, μετά

0: Θέλει μια τσπίγιο Μπατή. Μετά έφυγε ο Μπατή, ήρθε ο. Δεν γίνεται τσπίγιο.
1: Το Μαρούσι των 2,5 και 3 εκατομμυρίων μπάτζετ.
0: Πήγε να πέσει.
1: Δύο φορές, όχι μία.
0: Δύο.
1: Έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι που λες. Και είναι η συνέχεια τη κουβέντα που κάναμε για τον Παναθηναϊκό. Ότι λες είναι σαν αποτυχία αν δεν πάρει την κούπα και όλα αυτά. Δεν υπάρχει συμβόλαιο με την κούπα για την Ευρωλίγκα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό.
0: Ναι, σωστά.
1: Πολύ μεγάλα ομάδες, τεράστιες ομάδες που απέτυχαν. Και άλλες που ήρθαν από το πουθενά. Ο Παναθηναϊκός, 24. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι μια εντελώς νέα ομάδα θα έπαιρνε την κούπα στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Πώς πέφτει, 8, 9, 10, πώς καινούριους είχε.
0: Πολλούς. Αλλά έχει και τον Αν, ο οποίος όταν ήρθε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, τους έπισε τον ύπνο, έτσι.
1: Ρωτάει ο Θωμάς, λέει, δεν μπορεί να κάνει διακοπή συμβολέου ο Ολυμπιακός στον Γκόκα.
0: Ναι, αλλά να του κάνει. Αυτό τώρα είναι μια λεπτομέρεια. Δηλαδή, ναι, θα του κάνει διακοπή συμβολέου. Δηλαδή, για να μην τον πληρώνει επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Ο παίκτης δεν θα μπορεί να πάει πουθενά. Είναι σαν να του κρεμάει το.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή, και να μην πάρει το 1% που λέμε.
0: Ναι, και να μην παίξει κιόλας.
1: Και να μην παίξει.
0: Αυτό είναι το ρίσκο που λέγαμε.
1: Και αυτό είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Όπως είναι εξαιρετικά δύσκολο να δικαιωθεί από τον ΠΑΤ, και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Γι' αυτό δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Ναι.
1: Είναι κάποια στιγμή είναι απαλλαγή από το βαρύδι αυτό. Πλέον έχει εξελιχθεί σε βαρύδι ο Γκόκαπ. Είναι κάτι που δεν περίμενε κανείς, αλήθεια σου λέω. Εγώ τουλάχιστον. Το Γκόκαπ, το πρόβατο, όπως το έλεγα προχθές με τον Γιάννη. Που το μυαλό του, το είναι του όλο, ήταν στο παρκέ. Πώς θα αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό, πώς θα ακολουθεί τις εντολές του Μπαρτζόκα, πώς θα βοηθήσει την ώρα του αγώνα, πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έτσι, αυτή ήταν η πολύ μεγάλη έκπληξη. Έχουμε πάρα πολλά μήνυ. Το τι έχει γίνει δεν μπορεί να φανταστείς. Ο Βασίλης, ας πούμε, λέει ότι η Ντουμπάι κάνει ό,τι και οι ομάδες ποδοσφαίρου των Εμμυράτων. Δίνουν πολλά λεφτά σε παίκτες, αλλά δεν πληρώνουν buyout. Καλά, ειδικά στο ποδοσφαίρο, αν δεν πληρώσει τον buyout, δεν μπορεί να πάρει τον παίκτη.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν υπάρχει αυτό. Και ο Γιάννης λέει τρελό κράξιμο και δούλεμα για τα 9.000 ευρώ και το αυτοκίνητο στο προφίλ του Γκόκα. Παιδιά, αυτά είναι νομικήστικα. Τώρα όποιος κράζει και δεν κράζει, και να σου πω και κάτι, κάποια στιγμή δεν ενδιαφέρει και πάρα πολύ είτε τη μία είτε την άλλη πλευρά τι γίνεται και τι λέει ο κάθε περίεργος στα social media τώρα. Εντάξει, καμία. Για μένα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Καμία. Όντως, λέει ο φίλος, ήταν μεγάλη έκπληξη η στάση του Γκόκα. Ναι, φίλε Γεράσιμε, ήταν.
0: Αν ξέρεις τώρα τι μπορεί να συμβαίνει, είναι. Εντάξει, είναι κάτι που δεν είναι ωραίο, ξαναλέω, γιατί
1: πάντως,
0: όλα
1: Ολυμπια...
0: αυτά.
1: Ναι,
0: ναι, συνεχίζονται εργομετρικά, θα πεις.
1: Τα τέλειωσε σήμερα και έτσι.
0: Όλοι.
1: Και τις ιατρικές,
0: θα πεις, ναι, αφού οι μισοί λείπουν για εθνικές. Συνέβη ήταν ο Μακιντέρ, ήταν ο Τζόουνς. Ο Χολ, ο Μπουρνελές και ο Γουόρντ.
1: Ο Γουόρντ, ο Μαγκεντέρ, ο Μπουρνελές, ναι. Και πλέον ξεκινάει η έναρξη προετοιμασίας. Δεν ξέρω αύριο, δεν ξέρω πότε.
0: Μα 24.
1: Νομίζω
0: ότι. Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ήδη νομίζω έχουν ξεκινήσει κάποιες εξετάσεις και στον Παναθηναϊκό ή όχι.
0: Εντάξει, εγώ λέω να πιάσουν μπαλίτσα. Για λίγο. Αν και ο Χέις Ντέβις πρέπει να πήγε 6 ώρα στο γήπεδο, λέει, το πρωί.
1: Εντάξει.
0: Έχει, αυτό είναι.
1: Και αυτό είναι
0: την κίνηση. Κουλτούρα του, έχει την κουλτούρα του ο Χέις Ντέβις.
1: Ναι,
0: αλλά
1: είναι
0: κίνηση επαγγελματία.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Τι?
1: Θέλει να δείξει επαγγελματία. Είναι επαγγελματία. Είναι συνεπής.
0: Θα μου πει γιατί το δημοσιεύσει.
1: Θα σου. Να,
0: εντάξει, να σου πω κάτι για Ευαγγελή.
1: Γιατί όλοι τον λένε ταξιδιάρη. Τον λένε ταξιδευτή. Ότι τη μια
0: είσαι εδώ, την άλλη και εγώ καλώ στη δουλειά μου και θέλω να
1: πει. Ακριβώς αυτό. Και θέλει να πει ότι μπορεί να κάνω ταξίδια μου ό,τι θέλω, όπου θέλω. Αν και φέτος με τον Ομπράδο δεν νομίζω ότι θα κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε πέρσι. Να πηγαίνει στην Ινδία, ας πούμε, για αυθημερών. Ότι ναι, μεν είμαι ταξιδιάρης, μ' αρέσει να πηγαίνω και να γνωρίζω νέους τόπους, αλλά είμαι και εδώ συνεπής. 6 ώρα το πρωί κάνω την προπόνησή μου. Αυτό ήταν. Ήταν κίνηση πολιτικής, δηλαδή. Να δείξει ότι μπορώ να κάνω το ένα, να κάνω και το άλλο. Αυτό. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία προσωπικά του Γιαννακόπουλου και του Παναθηναϊκού η απόκτηση, οι δύσκολες, οι εξαιρετικά αυτές τις τρεις δύσκολες μεταγραφές. Η μία του Χέις Ντέβις, Ναι. Θυμάσαι πώς
0: πολύ, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Δεν ήταν απλή μεταγραφή.
0: Πολύ δύσκολη.
1: Τον πήρε μέσα από τη Χαποέλ τα δόντια που λέμε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Η δεύτερη ήταν του Γιαμπουσέλε. Και η τρίτη του Φραντζίσκο.
0: Ναι. Η πιο έξυπνη από όλες όμως για μένα είναι του Φαλ. Μακράν. Η πιο έξυπνη.
1: Ναι.
0: Όχι πιο καλή. Ο Φαλ έδειξε τι μπορεί να κάνει.
1: Μπορεί να.
0: Δεν λέω ότι στον Άταμαν δεν θα ταιριάζει, αλλά στον Ομπράδοβιτ ταιριάζει. Έχει πάρει
1: γιατί
0: ελληνικό διαβατήριο.
1: Δεν ταιριάζει και στον, και στον Άταμα.
0: Ελληνικό διαβατήριο.
1: Εδώ ταιριάζει ο.
0: Ποιο.
1: Τέσπον, εντάξει, άστο. Προχωράμε τώρα. Ναι. Άστον άνθρωπο, τώρα θα αρνήσετε.
0: Όχι. Ελληνικό διαβατήριο.
1: Ο Γιουρτσέβεν ταιριάζει τώρα. Δεν ταιριάζει ο Φαλ. Πλάκα κάνουμε. Εδώ ο Χόλμ ταιριάζει. Αν και εδώ ήταν η μεγαλύτερη αστοχία που έγινε.
0: Λάθος του ήταν. Ευαγγέλη, ήξερε τι παίρνει.
1: Αν ο ίδιο μόνο.
0: Ήξερε τι παίρνει.
1: Το ήξερε τι παίρνει είναι.
0: Όχι αγωνιστικά. Σχετικό. Όχι μόνο αγωνιστικά. Εγώ μιλάω και εξωαγωνιστικά.
1: Κάτσε, περίμενε, Γιάννη, γιατί υπάρχει και σύμβουλη. Υπάρχουν
0: εντάξει,
1: πάρα αυτόν, το ξέρουμε.
0: Ναι, ποιο αποφασίζει όμως.
1: Ναι.
0: Ποιο αποφασίζει. Άρα για το Χόλμς έχει μερίδιο ευθύνης, όχι η διοίκηση, το team που αποφασίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν.
1: Που τον εισηγήθηκε.
0: Μπράβο. Ναι, αλλά. Το
1: εγώ ξέραμε εμείς, ρε Γιάννη, μιλάγαμε μεταξύ μας. Έχει αυτό το κουσούρι, έχει μπράβο, το ένα, έχει το άλλο,
0: ναι,
1: έχει
0: Ευαγγέλη,
1: το τρίτο.
0: Αλλά, όταν
1: δεν
0: εδώ...
1: το ξέραν οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά όταν εδώ θα σου εισηγηθεί. Εγώ που σε
1: και
0: ξέρω.
1: Το αποδεικνύει τώρα. Δηλαδή, όταν αποκτά το Λεμπρόν που πήγε στου Sixers, έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέει, ξέρω καλά τη Φιλαδέλφια, έχω ξαναπαίξει, αυτοπροτάθηκε να πάει.
0: Εντάξει, το νομίζω ήταν πιο πολύ χαβαλές.
1: Αυτά δεν είναι χαβαλές τώρα σε επίπεδο NBA.
0: Ναι.
1: Έλα τώρα, εντάξει. Κάπου το παιδί δεν. Το έχει χάσει. Δεν κάνω λάθος.
0: Όχι. Καλά, εννοείται αυτό.
1: Το έχει χάσει.
0: Από καιρό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, εγώ δεν θα συνεχίσω το τελευταίο μισάωρο.
1: Έχεις υποχρεώσει.
0: Έχω μια υποχρέωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Όχι, υπόσχεση θα είσαι πάλι εδώ.
0: Όταν με καλέσεις.
1: Κάποια στιγμή.
0: Ελπίζω να γυρίσω. Στιγμή. Ελπίζω, Βαγγέλη, ελπίζω. Δεν ξέρω τα πού.
1: Όχι, όχι, και εδώ. Α, και σαν
0: τα γκέστο.
1: Okay, ναι,
0: όποτε με καλέσεις και ναι, μπορέσω θα είμαι εδώ, εννοείται. Πάντα. Οπότε είστε επανειδήν.
1: Να είσαι καλά, φιλέ.
0: Φιλιά σε όλους τους ακροατές και να σου πω, πας και δελτίο τώρα. Πας τραγουδάκι θα κάνεις.
1: Όχι.
0: Τι, έχει 29.
1: Θα πούμε αυτό που λέει ο Πέτρος. Ναι, πάμε αμέσως. Τον απέρριψε ο Μπαρτζόκας. Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Τον απέρριψε, ναι.
1: Τον είχε απορρίψει.
0: Σωστά.
1: Όχι, δεν καθόλου ντροπή, φίλε. Το λέμε, Πέτρο, πολλές φορές.
0: Καλά, το έχουμε πει.
1: Και το ξαναλέμε. Ναι. Το λέμε μήνες πριν το έχουμε πει.
0: Λοιπόν,
1: δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Γεια σου, Γιάννα.
0: Γεια, Βαγγέλη, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος της Λίμνου με δύο πλωτά του λιμενικού. Απομακρύνονται και λίγα άτομα τα οποία βρίσκονται στη διπλανή παραλία στο πλατή. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη Λίμνο κατευθύνονται από την Αλεξανδρούπολη τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ σπέβδουν από Καβάλα επίγειες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και για την πυρκαγιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Μήνυμα από το 112 για τη Μότητα. Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στην Ερωμάνα Ετωλό Ακαρνανίας. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Σε κλαιοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα στο ΕΞ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ. Έφοδος της Ελλάς σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές ηλικίες 34 και 35 ετών, κατηγορούμενες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Γενικά έθριος αυριανός καιρός, έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο, όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, 19 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. Ακούτε πάντα Ερασπόρ, ακούτε 24, 48 δευτερόλεπτα, 19 δεν είναι. Μετράω καλά, φίλε Άλεξ. Ναι, ένα 20 λεπτό περίπου πριν το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Είπαμε, στο προσκήνιο η εθνική μας ομάδα. Είναι το πρώτο τεστ που θα δώσει αύριο, φιλικό τεστ με την Πολωνία. Να δούμε και τη δουλειά του Βασίλη Σπανούλη και των διεθνών. Εμείς όμως πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι... Καταρχήν είναι ο Κώστης ο Κούσης, ο καλός φίλος από τη Θεσσαλονίκη μαζί μας. Κωστή μου, καλησπέρα φίλε.
1: Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα και στους ακροατές μας και τις ακροάτριες.
0: Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που άκουσα από τον Τριγκέρι σήμερα. Μου άρεσαν πάρα πολύ γιατί φέρνει μια νέα αύρα ρε παιδί μου στο ελληνικό μπάσκετ. Αρκεί να γίνουν πράξη, έτσι. Να μην μείνουν υποσχέσεις. Δηλαδή το ότι άκουσα ότι εμέσως πλησαφώς το είπα αυτό, θα δεινοπαθούν πια ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, το είπε πράγματι.
0: Είναι άλλο πράγμα, δηλαδή άλλο πρωτάθλημα θα δούμε φέτος. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ, έτσι είναι. Βεβαίως αυτά είναι όλα στη θεωρία μέχρι στιγμής.
0: Έτσι, αυτό είπα κι εγώ.
1: Το είπε και ο ίδιος όμως ο Τριγκέρι.
0: Γιατί είχαμε συνέντευξη τύπου, είχαν τη Media Day σήμερα, έτσι. Να πούμε.
1: Ναι, βεβαίως ήταν η ημέρα τύπου για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μίλησε ο Αντρέα Τριγκέρι, μίλησε ο τεχνικός διευθυντής, general manager που είναι της μόδας στη διεθνή ορολογία του μπάσκετ, ο Γιώργος Οτσιάρας. Mm-hmm. Μίλησε ο Μπριν Ταϊρή και ο Νας Μίτρου Λόγκ. Ήμασταν εκεί, ήμασταν αυτοί που κάναμε τις ερωτήσεις στον Τριγκέρι. Θέλαμε να τον πιέσουμε λίγο, να βγάλουμε και την είδηση. Είπε βεβαίως ο Τριγκέρι ότι πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ. Κάποτε είχαμε τους δύο.
0: Αυτό που είπε.
1: Είχαμε τους δύο της Αθήνας, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θα είναι καλές, θα είναι δυνατές. Είπε όμως ότι αυτό είναι μέχρι στιγμής θεωρία. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, θα πρέπει να το δούμε στο γήπεδο. Είπε, για να στα πω συνοπτικά, mm-hmm. ότι είναι ευχαριστημένος με την ομάδα που έχει, γιατί τον ρωτήσαμε για το κερασάκι στην τούρτα που εδώ και πολύ καιρό λέμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει, ότι επίκειται και μια ακόμη μεγάλη κίνηση, ό,τι. Το απόκρουσε αυτό. Είπε ότι...
0: Άρα ούτε Μύρωτιτς, ούτε όσα γράφονται και λέγονται.
1: Ούτε Μύρωτιτς, ούτε
0: έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι. Εντάξει.
1: Είπε ότι έχω πολλά κερασάκια, γιατί τον ρωτήσαμε ότι όλοι περιμένουν το ένα κερασάκι στην τούρτα κτλ. Και λέει πού να το βάλω και του λέω on top, στην κορυφή της τούρτας. Λέει όχι, έχω πολλά κερασάκια και είμαι πολύ ευχαριστημένος με την ομάδα που έχω, με τα παιδιά που έχω κτλ. Γνωρίζω, λέει, τι γράφεται και τι λέγεται εδώ και καιρό. Έχω κάνει, λέει, μια έρευνα με τα analytics που λέει ότι το 80% αυτών που γράφονται και λέγονται οι φήμες δεν ευσταθούν, οπότε θα πρέπει να ασχοληθώ με την ομάδα που έχω και να βελτιώσω αυτούς που έχω. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κάτι ανάλογο είπε και ο Γιώργος Φωτσιάρας που τον ρωτήσαμε, mm-hmm. ο καθήλυνα αρμόδιος βεβαίως, ο άνθρωπος που έχει κάνει τις επαφές, που υλοποιεί τις αποφάσεις και κάνει τις διαπραγματεύσεις. Είπε ότι ξέρουμε, λέει, ότι πουλάνε οι βόμβες και τα κερασάκια και η ονοματολογία και η μεταγραφολογία.
0: Καλά, και αν μιλάμε για βόμβα τώρα, υπήρχε του Οσμάνη μεγαλύτερη βόμβα για μένα του καλοκαιριού.
1: Ακριβώς.
0: Και σε επίπεδο και Ευρωλίγκας, όχι μόνο για EuroCup.
1: Έτσι.
0: Μην το συζητάμε
1: έτσι
0: τώρα.
1: Με λίγα λόγια, ο ίδιος ο ΠΑΟΚ δίνει το δικαίωμα και το λέμε με την καλή έννοια. Για να εκτρέφονται εντός εισαγωγικών τέτοια σενάρια. Έτσι. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Όταν πας και παίρνεις τον Οσμάν, ας πούμε, ένα παίκτη του Παναθηναϊκού φτασμένο πενταδάτο, με buy-out στον Παναθηναϊκό και με λεφτά τρελά στον ίδιο, τότε.
0: Καλά, κουστί κάνει.
1: Μοιραία τότε κάποιος ότι μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να πάει να πάρει και το Μύρωτιτς, ας πούμε, λέμε.
0: Κουστί μου, γράφονταν για Βαλαντσιούνας, για τον ένα, για τον Μύρωτιτς, για τον ένα.
1: Ναι,
0: για τον...
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: τώρα...
0: για το Χεζόνια έφτασαν, ας πούμε, κάποιοι να. Ονειρεύονται ότι πάει. Δεν είναι.
1: Εδώ χτες, Βαγγέλη, και συγγνώμη που σε διακόπτω, υπάρχουν πολλά παοξίδικα blogs και forum, ξέρεις τώρα, πολύ ανώνυμοι
0: κτλ.
1: Που ανέβαζαν ελληνικά διαβατήρια υπονοώντας ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει τον Ντόρσεϊ.
0: Ναι. Okay, λοιπόν.
1: Ναι, και μάλιστα αυτό απάντησαν και του Ολυμπιακού bloggers κτλ. Και δηλαδή δημιουργείται μια ζήμωση η οποία προφανώς και. Εκτρέφει φαντασία, ας πούμε, και δίνει τροφή, αλλά και απ' την άλλη δεν προήλθε από το πουθενά. Έτσι,
0: όχι,
1: δηλαδή,
0: όχι, αυτή είναι αλήθεια. Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Καλάθι, ο ΠΑΟΚ πήρε τον Φώστερ, πήρε τον Οσμάν, πήρε τον Γκάιλ Αλεξάνδερ, πήρε τον Σπέκτες. Έτσι. Έδωσε τόσα λεφτά για να πάρει τον Μπαζίνα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι τυχαία. Ούτε είναι άστοχη η φιλολογία. Και δεν προέρχεται και από εμάς, η αλήθεια είναι, τουλάχιστον από τους επαγγελματίες δημοσιογράφους. Σε κάθε περίπτωση όμως έπρεπε να το ρωτήσουμε, ξαναδιαλύθηκε το θέμα αυτό. Είπε ότι είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνει ο Τέλης Μιστακίδης. Λέει, έχετε πάει καμιά βόλτα εδώ γύρω στην Πηλαία, υπονοώντας ότι εκεί κοντά στο Παλατάκι χτίζεται το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Υπονοώντας δηλαδή ότι μπαίνει μια υποδομή πολύ σημαντική, ότι γίνονται πράξεις, ας πούμε, κάποια πράγματα που θα αποτελέσουν θεμέλια για το μέλλον. Οπότε λέει, αυτό είναι το σημαντικό. Φτιάχνει κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα. Έχουμε όλα όσα ζητήσαμε. Και πρέπει απλά να είμαστε καλύτεροι. Και ποια είναι η φιλοσοφία σας, coach, ρωτήσαμε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, για να μιλήσουμε και μπασκετικά. Πόνος και πάθος, είπε. Δηλαδή, ναι, πόνος στην δουλειά, όποιος είναι εδώ πρέπει να πονάει, με την καλή έννοια, και πάθος, γιατί πρέπει μόνο με αυτό το στοιχείο να παρουσιαστεί μέσα στο γήπεδο. Είπε φυσικά ότι θέλουμε να έχουμε παίκτες που να μπορούν να ανταποκριθούν σε διτό ρόλο, ότι πρέπει να είναι στην άμυνα ευέλικτοι. Και τα λοιπά. Ήταν ένας απολαυστικός Τρικέρι για ακόμη μια φορά.
0: Καλά, Τρικέρι είναι περιβόλη πάντα.
1: Ναι, είναι πράγματι πολύ media friendly, αλλά νομίζω ότι ήταν και καλός για τον κόσμο, για την ενημέρωση του κόσμου.
0: Έτσι. Μα άλλωστε έκανε και το δικό του άνοιγμα και στον κόσμο. Όχι άνοιγμα. Ήθελα να επιβεβαιώσει προφανώς τη σχέση ομάδας με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, που είναι πάρα πολύ. Το χαρακτήρισε βενζίνη. Η αγάπη των φιλάθλων, λέει, που μας γεμίζει καθημερινά, είναι η βενζίνη μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί είναι γνωστή η αφοσίωση, η πίστη, το πάθος των οπαδών του ΠΑΟΚ στην ομάδα.
1: Τώρα υπάρχει πολύ πάθος, βεβαίως αυτό έχει τη λογική, ότι η ομάδα έκανε τρομερές μεταγραφές και έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι καλό. Σε παρόμοιο επίπεδο, εντάξει, πιο χαμηλών τόνων, ο Γιώργος Σιάρας είπε ότι προσπαθούμε, ότι η συνεργασία με τον Τέλη Μιστακίδη ήταν για αυτόν κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, είναι γι' αυτό κάτι πολύ ωφέλιμο, μαθαίνω πράγματα, είναι ένας άνθρωπος όμως που μας βοηθάει σε όλα. Οι παίκτες, εντάξει, είπαν ότι θα δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό, και ο Ταϊρή, ο οποίος συνεχίζει έτσι από την περσινή ομάδα, άρα έχει έτσι ένα χρόνο συν στην πλάτη του, λίγο πιο έμπειρος, και είπε ότι έχω ήδη καταλάβει το ρόλο μου και τον έχω αποδεχθεί. Ο Μήτρου Λόγκ είπε ότι πρέπει να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. 6.000 διαρκείας θα έχει πάρει ο κόσμος, άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανταποκριθούμε. Τον ρωτήσαμε βεβαίως έτσι για λίγο, αλλά το πίπερο, για την κόντρα με τον αδερφό του. Έτσι, ο Ελάιζα παίζει στον Άρη, ο Νάζ παίζει στον ΠΑΟΚ. Είναι μια από τις ωραίες ιστορίες της μπασκετομάνας αυτή. Δύο αδέρφια στην ίδια πόλη. Σε διαφορετικές ομάδες και στον αιώνιο αντίπαλο ένας τον άλλον. Και είπε, θα τον κερδίσω. Εμείς λέει, θα κερδίσουμε.
0: Να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι, θα μείνουν και οι δύο στις ομάδες τους?
1: Τώρα αυτό, εντάξει, είναι η ερώτηση, είναι η ερώτηση παγίδα.
0: Όχι παγίδα, γιατί υπάρχει...
1: Ο ένας θα μείνει σίγουρα από ό,τι νομίζω ο Νάζ. Ο Ελάιζα...
0: για τον Ελάιζα λέω εγώ τώρα.
1: Ο Ελάιζα είναι ίσως λίγο πιο επίφοβος εντός εισαγωγικών. Όχι ότι ο ίδιος θέλει να φύγει.
0: Όχι, ότι...
1: ούτε ότι ο Άρης έχει εκφράσει κάτι. Αλλά έτσι όπως είναι τώρα οι ισορροπίες, ο Νάρη έχει πολλούς Έλληνες. Φτάσαμε στο σημείο να το θεωρούμε και κακό, βέβαια, κακός. Αλλά τέλος πάντων έχει 9 ελληνικά διαβατήρια. Ο ίδιος έχει ένα υψηλό κασέ. Ο χρόνος του προφανώς είναι περιορισμένος με τόσους καλούς παίκτες που έχει και ο Άρης στην περιφέρεια. Υπάρχει μια ζήμωση. Επισήμως ο Άρης δεν λέει τίποτα. Τώρα, εάν βρεθεί κάποια πρόταση, νομίζω ότι κανείς από τους δύο δεν θα πει κάτι. Αλλά πρόταση που να είναι από BCL και πάνω. Γιατί υπήρχε ενδιαφέρον για τον παίκτη, αλλά από ομάδες που δεν είναι στο BCL. Τώρα, ο ίδιος θέλει να κρατήσει ένα επίπεδο, θέλει BCL, Eurocup ή Ευρωλίγκα. Δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο. Στην προπόνηση μετέχει κανονικά του Άρη. Έτσι κυκλοφόρησε και ένα βίντεο χθες από την ΚΑΕ Άρης. Οπότε είναι πιο επίφοβος ο Ελάιζα, αλλά δεν έχουμε μέχρι στιγμής δείγμα ότι μπορεί να φύγει. Όχι ότι δεν θα φύγει αν βρεθεί κάτι καλό και για τους δύο, και για τον Άρη δηλαδή, και για τον ίδιο. Οπότε θα περιμένουμε σε αυτό. Εντάξει, πάντως μέχρι να φύγει θα τη διατηρήσουμε αυτή την αντιπαλότητα.
0: Ναι. Όχι, θα είναι. Κερασάκι τούρτα θα είναι αυτό.
1: Ένα κερασάκι.
0: Νάζ εναντίον Ελάιζα.
1: Χρειάζονται ιστορίες για το μπάσκετ, για το πρωτάθλημα. Έρχεται ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι καλώς οι πολύ μπασκετικοί είναι ανυπόμονοι ήδη για το ξεκίνημα. Έτσι. Εδώ τώρα ανυπομονούμε για τα τουρνουά. Να δούμε τα τουρνουά στην Κύπρο, στην Κρήτη. τα μαυροσκούφια που θα γίνουν εδώ, που θα παίξει η Άρης Ηρακλής. Δηλαδή, έχουμε ανυπομονησία από τώρα με αυτά που χτίζονται.
0: Τώρα απλά κάνεις, δεν θέλουμε να δούμε Όσμα να παίζει, δεν θέλουμε να δούμε Έρλ με τον Άρη να παίζει. Να δούμε, παιδί μου, γενικά, τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο Τρινκέρι και έχει, ο Άρης. Είναι...
1: Έχει και ο Άρης, έχει και ο ΠΑΟΚ, οπότε νομίζω ότι προφανώς και περιμένουμε με ανυπομονησία, γιατί τα λόγια θα μετουσιωθούν σε πράξη σε πολύ σύντομα. Mm-hmm. Πρώτα στο παρκέ, έτσι θα δούμε φιλικά, θα δούμε τι ψάρια πιάνουνε. Ο πήχης είναι πολύ ψηλά, αυτό είναι και καλό, είναι και κακό για τις ομάδες, υπάρχει πίεση. Είπαμε τι απάντησε ο Τρινκέρι γι' αυτό, ότι είναι το καύσιμο και ότι λέει ότι και αν δεν σε υπολογίζουν, λέει, και δεν σε πιέζουν, σημαίνει ότι δεν κάνεις τίποτα, ότι δεν είσαι καλά. Οπότε καλό είναι να μας πιέζουν, ας πούμε, να έχουμε την πίεση για το αποτέλεσμα, γιατί σημαίνει ότι μας υπολογίζουν, ότι θεωρούν ότι είμαστε καλοί, άρα πρέπει να το αποδείξουμε. Mm-hmm. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τέλος λοιπόν στη μεταγραφολογία, μέχρι νεοτέρας λέω εγώ, που είμαι λίγο καχύποπτος πάντα. Ναι.
0: Και καλά κάνεις.
1: Εντάξει, τώρα αφού ξέρεις πώς είναι η αγορά, έτσι. Δηλαδή το είπε και ο Τσιάρας, ότι εντάξει, λέει, φυσικά την αγορά την παρακολουθούμε και είμαστε καθημερινά μέσα σε αυτήν. Δηλαδή τώρα αν παρουσιαστεί κάτι, ο ΠΑΟΚ που έχει τόσα λεφτά, ή ο Άρης, ας πούμε, ή οτιδήποτε, δεν θα κινηθούν. Εδώ βλέπουμε ότι και ο Ολυμπιακός ψάχνει παίκτες και ο Παναθηναϊκός με τον Φρανσίσκο έκανε, ας πούμε, σούπερ κίνηση κτλ. Ναι, άρα ναι. Κανείς δεν τελειώνει ποτέ. Έχουν κλείσει περισσότερες θέσεις, αλλά μπορεί κάτι να παρουσιαστεί. Από το NBA, λέμε, παράδειγμα. Κάτι μπορεί να γίνει. Μια καραμπόλα σε μια ομάδα.
0: Ένα καλό κόψιμο. Εντάξει.
1: Κάποιος να φύγει, κάποιος να μαλώσει, κάποιος να μην παίζει.
0: Ναι,
1: κάτι.
0: Ναι. Πάντως επισήμως, τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο. Για τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον. Και για τον Άρη όμως.
1: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο. Ο Άρης είπαμε ότι έχει κλείσει.
0: Ο Λαρετζάκης που υπήρχε φημολογία, μάλλον καταλήγει στην ΑΕΚ. Θα δούμε.
1: Ο Λαρετζάκης θα πάει στην ΑΕΚ.
0: Έτσι.
1: Και νομίζω ότι και οι περισσότερες ομάδες, βλέπεις, έχουν ξεκινήσει προετοιμασία όλες και οι περιφερειακές. Έχει τελειώσει η μεταγραφολογία. Η κίνηση του Πλώτα ήταν μία από τις τελευταίες. Mm-hmm. Ο Ηρακλής ψάχνει έναν Έλληνα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο παιδί που να είναι στον ορίζοντα διαθέσιμο και στα πλάνα που θέλει ο Ηρακλής. Υπάρχει, ας πούμε, ο Μουράτος, αλλά δεν είναι ένα παιδί το οποίο στέκεται στα πλάνα του Λούκιτς. Δεν το συζητάνε δηλαδή. Ο Μουράτος, ο οποίος μετέχει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Ο Ηρακλής θέλει κάτι πιο άσο, ας πούμε, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι σε τόσο άσο. Οπότε και ο Ηρακλής θα προχωρήσει βλέποντας και κάνοντας την πορεία του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Αν δει ότι καίγεται, ότι δεν τραβάει και θέλει οπωσδήποτε παίκτη, θα πιέσει και θα πιεστεί να βρει κάποιον από κάποια ομάδα να κάνει κάτι. Εάν δει ότι προχωράει καλά, έτσι όπως είναι το ρόστερ, με τον Μαστρογιαννόπουλο και τον Τάσο Κουκ και τον Διαρά και τον Λεκιού, που είναι οι τέσσερις γκάρντ, τότε δεν θα χρειαστεί να κάνει άλλη κίνηση.
0: Έγινε. Κωστή μου, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τι, Βαγγέλη, να είστε καλά όλοι. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

Πού το θυμήθηξα αυτό ρε φίλε Άλεξ? Λοιπόν, ναι. Κάτσε, μας θυμίζει παλιές καλές εποχές. Νιάτα, λίγο να το ακούσουμε και επιστρέφουμε αμέσως.

Ρε του Human League. Λοιπόν, πάμε. Σε λίγο με ασχοληθούμε πάλι. Επιστρέφουμε στα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά και σήμερα. Να πούμε τελικά στη δωδεκάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δωδεκάδα πια, έτσι. Περιλαμβάνονται και ο Mike James, οι Ευρωπαίοι. Mike James, ο Jaron Blossom Game και ο James Nunnally, ο περσινός παίκτης της ΑΕΚ. Ο παίκτης της ΕΦΕΣ και ο Blossom Game, ο οποίος για πρώτη φορά θα αγωνιστεί, θα κάνει τον ντεμπούτο με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, με την οποία δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στο παρελθόν. Οι υπόλοιποι τώρα, τι να σας λέμε, ο Μπράντσου, ο Μπρουκς, ο Χάρις, Μπράουν, Τζαρό, ο Ντίλιον Τζόουνς, είπαμε τον Άναλι, ναι, Σουίντερ, Σμιθ και Ρόμπινσον. Αυτές είναι οι επιλογές τώρα, τους υπόλοιπους δεν τους ξέρουμε και εμείς, δηλαδή, να πω την αλήθεια. Αλλά οι Ευρωπαίοι, οι τρεις αυτοί Ευρωπαίοι, δηλαδή ο James, ο Blossom Game και ο Nunnally, θα είναι πλέον στην δωδεκάδα για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών στα παράθυρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου.

Και μια εσωτερική θα λέγαμε μεταγραφή για την ΑΕΚ αυτή τη φορά. Είναι ο 17χρονος ο Βασίλης Ιωάννου. Υπέγραψε στην ΑΕΚ, στην ΚΑΕ ΑΕΚ, με την ΚΑΕ ΑΕΚ συμβόλαιο για 4 χρόνια, 3 συν 1, 17 ετών είπαμε. Μέχρι πρώτη, ναι, ήταν στα τμήματα υποδομής των Κιτρινόμαυρων της ΑΕΚ. Και θα μείνει στην ΑΕΚ βέβαια μέχρι το 30 είπαμε, για 3 συν 1 χρόνια. Όμως θα αγωνιστεί ως δανεικός την επόμενη σεζόν τουλάχιστον με την ομάδα του Παπάγου.

ακόμα μια επένδυση από άλλη ομάδα, βέβαια, από το Μαρούσι, σε πιτσιρικά. Πιτσιρικά είναι 20 χρονών. Είναι ο Αντώνης ο Καλαβρός. Είναι ο γιος του Μιχάλη του Καλαβρού, ο οποίος ήταν κάποτε στο τεχνικό team του Ολυμπιακού, στην εθνική ομάδα, και τώρα ο Μιχάλης, ο πατέρας δηλαδή, είναι ο μέντορας, θα λέγαμε, όσο αφορά τις ατομικές προπονήσεις του Γιάννη Ντονκούμπο. Τον ακολουθεί παντού. Στο Μαϊάμι, τώρα στο Μαϊάμι, παλιότερα στο Μιλγόκι, με τους Bucks και τώρα με τους Heat. Είναι ο γιος του λοιπόν, ο Αντώνης ο Καλαβρός, ο 20χρονος, ο οποίος επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί σπούδασε μπάσκετ, έπαιξε μπάσκετ μάλλον, στη Λουζιάννα, στο Bossier Community Paris στη Λουζιάννα τα τελευταία 2 χρόνια, επέστρεψε στην Ελλάδα και υπέγραψε στο Μαρούσι. Και βέβαια David Bowie, έτσι κάπως έτσι θα τελειώσουμε, αν και προηγουμένως μερικά μηνύματα, μερικά από αυτά πάρα πολλά που έχουμε σήμερα. Λέει ο Δημήτρης, ο Φαλ λέει δεν έχει πάρει το ελληνικό διαβατήριο ακόμα, έδωσε εξετάσεις με τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα, βάλε αν βγουν τα αποτελέσματα, είπαμε αν βγουν και αν πετύχει, έτσι. Γιατί έδωσε εξετάσεις κανονικά ο Φαλ, δεν είναι κάτι σίγουρο. Ο Μπαρτζόκας όμως λέει τυχαία τον άφησε να φύγει, δεν τον έβλεπε τις προπονήσεις. Προφανώς είναι πίσω αθλητικά με τον ρομαντισμό του, μην το λες αυτό Δημήτρη. Δεν έχαζε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, εξετάστηκε, πέρασε από ενδελεχείς εξετάσεις. Δεν είναι ότι τον πήραν έτσι χωρίς να ξέρουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Όντως είχε λείψει, αν και αγωνίστηκε σε ένα-δύο αγώνες πέρσι, αν θυμάμαι, με τον Ολυμπιακό. Δεν γίνονται έτσι αυτές οι μεγάλες μεταγραφές, ούτε δίνονται εύκολα 1,6, 1,9. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο έχει πάρει φέτος ο Φαλ. Ο Παναθηναϊκός, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, επιπλέον πάσχει αρχικά στην ποιότητα της εξάδας Ελλήνων του ρόστερ, στην συμπεριέλεια εναντίον του Ολυμπιακού, έναντι του Ολυμπιακού που έχει σημαντικό πρόβλημα. Ποιος θα κόψει τελείως από τους ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και στην Βασιλική να πάμε λίγο. Με την ευκαιρία, λέει η Βασιλική, με την ευκαιρία του θέματος WOCAP, λέει, θα ήθελα να μας ενημερώσει κάποια στιγμή τι ακριβώς ισχύει στο μπάσκετ, πότε μια ομάδα μπορεί να προσεγγίσει παίκτη ή άλλης. Είναι το δίμηνο το περίφημο. Διάβασε άρθρο του Βασιλικού Δημοσιογράφου ότι αυτό που ισχύει στο ποδόσφαιρο και το τελευταίο εξάμεινο δεν ισχύει στο μπάσκετ. Σε άλλο άρθρο, όταν υπάρχει buyout, μπορεί να πλησιάσει κάποιο τον παίκτη χωρίς να ενημερώσει την ομάδα που ανήκει ο παίκτης. Όλα αυτά, συγγνώμη, αλλά λέμε να τα αναλύσουμε λίγο από Δευτέρα. Έτσι, γιατί δεν έχουμε χρόνο καθόλου. Να τελειώσουμε λογικά με David. Θα αρχίσει μέχρι τις David Bowie, μέχρι τις 6. Λοιπόν, θυμηθείτε μόνο εθνική ομάδα. Αύριο 8 η ώρα Ελλάδα-Πολωνία. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δείτε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και να δώσετε δύναμη στους Έλληνες παίκτες. Έχει ανάγκη την άβρα, τη δική σας. Αύριο τη Σέντερ Ελλάδα-Πολωνία. Την Δευτέρα Ελλάδα-Κύπρος. Και μετά την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, είναι η μεγάλη μάχη. Εκτός έδρας, στη Ρίγα της Λετωνίας, Ουκρανία-Ελλάδα. Εκεί χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την νίκη. Πάντως, επί του παρόντος, αύριο 8 η ώρα, Ελλάδα-Πολωνία, στο T-Center. Λοιπόν, να είστε καλά, ο Νίκος Ομοσχονάς περιμένει να πάρει εδώ τη σειρά του στο μικρόφωνο, στο στούντιο της Eraspor. Γεια χαρά. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Ακούτε, Era Sport.

Καλησπέρα, συντονισμένοι πάντα στην Era Sport 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού και μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Γαβρίλη Ρεμούνδος στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Ελπίζω να είσαστε καλά. Εύχομαι να είσαστε ακόμα σε διακοπές. Αύγουστος είναι ακόμα, είναι Παρασκευή, 21 Αυγούστου, 8 λεπτά μετά τις 6, και φαντάζομαι ότι κάποιοι τυχεροί ακόμα βρίσκεστε σε διακοπές.

Ρώτησα και τον Γαβρίλ, του λέω έχει κίνηση, εξόχι μου λέει η Αθήνα ψηλό είναι άδεια, φαντάζομαι ότι μέχρι την Κυριακή οι περισσότεροι θα κάνουν τις διακοπές τους, φαντάζομαι το πρώτο στάδιο επιστροφής θα είναι την Κυριακή και μέχρι τέλος του μήνα νομίζω θα έχουμε επιστρέψει όλοι στις δουλειές, οπότε η Αθήνα θα ξαναγίνει έτσι όπως την ξέρουμε και έτσι όπως εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, την προτιμώ τον Αύγουστο που είναι λίγο πιο άδεια και λίγο πιο χαλαρή. Και επειδή ακριβώς είμαστε σε κατάσταση που αρκετοί κάνουν τις διακοπές, σκέφτηκα στη σημερινή εκπομπή να κάνουμε μια ανασκόπηση αυτής της εβδομάδας, να δούμε τι έγινε αυτή την εβδομάδα, καθώς είχαμε τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, είχαμε κύπελο, το Σαββατοκύριακο αυτό ξεκινάει από αύριο το πρωτάθλημα, έχουμε αρκετά πραγματάκια να συζητήσουμε. Οπότε νομίζω ότι μία ανασκόπηση για το τι έγινε και το τι περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες θα ήταν χρήσιμη. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπόρκενο και αποστολή στο 54160. Είτε με email στο aerasport@papaker.gr, είτε στο Viber, το οποίο φαίνεται να το προτιμάτε. Ήδη ο Βαγγέλης έστειλε το πρώτο μήνυμα που λέει ότι είναι ευχάριστη έκπληξη και μου εύχεται καλή εκπομπή. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, ό,τι καλύτερο και σε σένα.

Είμαστε στον απόϊχο των χθεσινών παιχνιδιών. Να ξεκινήσουμε από τον Όφη. Η κριτική του Χρήστου Κόντι επικράτησαν 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφια στο κατάμεστο από 15.000 κόσμο Παγκρίτιο στάδιο, πραγματοποιώντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο ταξιάρχης Φούντας. Για όσους δεν είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ή να ακούσετε την μετάδοση της ΕΡΑΣΠΟΡ, να αναφέρω ότι στο 19ο λεπτό ο Αϊτόρ πήρε την μπάλα από τα αριστερά, έκανε τη σέντρα μέσα στην περιοχή και ο Φούντας με ωραίο πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-0 για τους κριτικούς. Ο Όφη βρήκε γρήγορο γκολ και στο δεύτερο μέρος. Το 48ο λεπτό, παίκτης της ΤΣΣΚΑ έκανε χέρι στην περιοχή. Έπειτα από γύρισμα του Αθανασίου, η μπάλα βρήκε εμφανώς στο χέρι και έπειτα από παρέμβαση του ΒΑΡ, οι γηπεδούχοι κέρδισαν το πέναλτι. Στο 51ο λεπτό, ο ταξιάρχης Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση, η οποία ήταν άψογη και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Νικολάου πήρε την μπάλα από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα και ο Ντίκμαν, χωρίς να το σκεφτεί, έκανε το σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και τους κριτικούς στον 7ο ουρανό. Γενικά η κριτική είναι σε μια φάση ανόδου, κατάφεραν να κατακτήσουν το κύπελο, το Super Cup και τώρα κάνανε και ένα αποφασιστικό βήμα, τίποτα βέβαια δεν έχει τελειώσει. Αλλά νομίζω ότι δείχνουν πώς πρέπει να οι ομάδες να χτίζονται σιγά σιγά.

την καλησπέρα μου και στον Νίκο, ο οποίος μου εύχεται καλό φθινόπωρο. Νικόλα, είναι νωρίς ακόμα. Εγώ θα πω καλό υπόλοιπο. Είναι νωρίς ακόμα για να ξεκινάμε τα καλά φθινόπωρο ή καλό χειμώνα. Καλή σεζόν έχουμε, γιατί ουσιαστικά το Σαββατοκυριακό ξεκινάει η σεζόν και για το ελληνικό ποδόσφαιρο με την έναρξη του πρωταθλήματος. Όσο για την ερώτησή σου αν θα έχει εκπομπή Κυριακή για τη Φόρμουλα, εννοείται. Και η Φόρμουλα 1 μαζί με το πρωτάθλημα επιστρέφει. Θα τα αναφέρω στη συνέχεια το τι γίνεται, γιατί έχουμε σε εξέλιξη τις κατατακτήριες δοκιμές για το Sprint Race, καθώς όχι απλά ξεκινάει η Φόρμουλα 1, αλλά είναι και ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Έχει και Sprint Race και αγώνα την Κυριακή, οπότε την Κυριακή θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Την καλησπέρα μου και στον Μιχάλη. Μιχάλη, εννοείται ότι θα πω και Φόρμουλα 1, δεν γίνεται. Είναι στην Ολλανδία από ό,τι καταλαβαίνω ο Μιχάλης. Ελπίζω να είσαι και από τους τυχερούς, ο οποίος θα καταφέρει να δει τον Grand Prix. Έλεγα λοιπόν για τον Όφη πριν από τη μικρή παρένθεση. Κατάφερε να πάρει ένα σκορ το οποίο είναι ένα σκορ πρόκρισης, βέβαια τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου τόνισε την ανάγκη η ομάδα να μείνει προσγειωμένη, υπογραμμίζοντας πως το επόμενο παιχνίδι θα είναι πιο δύσκολο. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι όταν κερδίζεις με 3-0 έχεις κάνει αρκετά καλά πράγματα, δεν τα κάναμε όλα τέλεια, ήμασταν τυχεροί με τα 2 γρήγορο γκολ, όμως μετά υποφέραμε γιατί μας πίεσαν πολύ, χάσαν ευκαιρίες, όμως μέσα από τέτοια παιχνίδια δυναμώνουμε, σίγουρα μαθαίνουμε από τα λάθη μας, όμως πραγματικά είναι ένα παιχνίδι που μας έδωσε ένα καθαρό σκορ και τίποτε άλλο.

Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος άγγιξε μια σημαντική νίκη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όμως δέχτηκε δύο γκολ στα τελευταία 7 λεπτά του αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε και πάει στην Τσεχία για να διεκδικήσει την πρόκριση από το 0. Φαινόταν ο Παναθηναϊκός μέχρι κάποια στιγμή ότι κρατάει το παιχνίδι στα χέρια του. Στο τέλος ήταν απρόσεκτος, έτσι κατάφερε να δεχτεί δύο γκολ στο φινάλε από τον 19χρονο Αμπντουλαχί Ουμάρ και να αναδειχθεί ισόπαλος με τους Τσέχους. Το σύνολο του Νέστρουμ ήταν ξεκάθαρα ανώτερο ως το 60. Στο 55ο λεπτό ο Ανδρέας Τετέι έλαβε την μπάλα στο αριστερό άκρο της περιοχής, γύρισε με πλάτη, πέρασε δύο αμυντικούς και εκτέλεσε από το όριο της μικρής περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 μέσα σε έντονους πανηγυρισμούς. Της περιοχής γύρισε με πλάτη, πέρασε δύο αμυντικούς και εκτέλεσε από το όριο της μικρής περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 μέσα σε έντονους.

Κράλο με την τελευταία της λέξη. Οπότε όλα θα κριθούν στο επόμενο παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει βέβαια μια γκρίνια από τους φίλους του Παναθηναϊκού, ίσως γιατί περιμένανε ότι η ομάδα θα καταφέρει να κρατήσει ένα σκορ πρόκρισης. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, δεν έχουν καταφέρει οι προπονητές ίσως ακόμα να βγάλουν αυτά που θέλουν από τις ομάδες. Θέλει και λίγη υπομονή. Στην Ελλάδα νομίζω δεν έχουμε υπομονή.

Μετά το τέλος του παιχνίδι, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικουμπ Νέστρουπ, δήλωσε ότι το φταίξιμο είναι όλο δικό μας, ενώ είχαμε τον απόλυτο έλεγχο και προσπαθήσαμε και πιέσαμε. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο ουσιαστικοί. Αφήσαμε τον αντίπαλο να περάσει την αντεπίθεση. Ειδικά το δεύτερο γκολ που δεχθήκαμε είναι κάτι το ανετίτερπτο. Στα στημένα, οι παίκτες δεν πρέπει να είναι τόσο κοντά στην μπάλα. Φταίμε για το αποτέλεσμα αυτό. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα τα δώσει όλα. Θέλουμε οι ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν και να φέρουν βαθμούς στην Ελλάδα.

την καλησπέρα μου και στον Κώστα, ο οποίος δίνει συγχαρητήρια στον Όφη. Λέει για τον Παναθηναϊκό ότι ήταν καλύτερος για 80-85 λεπτά, αυτοκτόνησε και εξηγεί και τους λόγους. Κώστα, εντάξει, είναι ακόμα 21 Αυγούστου. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες θα βελτιωθούν. Θέλει και λίγο υπομονή, το λέω συνέχεια. Δεν έχουμε υπομονή, νομίζω. Πρέπει λίγο να περιμένουμε, να δούμε τις ομάδες. Η μεταγραφική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Παίκτες ακόμα έρχονται, ενισχύονται οι ομάδες. Λίγες είναι οι ομάδες οι οποίες σκέφτονται αν θα κάνουν 1-2 μεταγραφές. Πρέπει λίγο να περιμένουμε. Πάμε τώρα και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην μετά Κωνσταντέλια εποχή, και εκείνος με ισοπαλία. Οι ασπρόμαυροι αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 με την Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας, στην πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες για τα play-off του Conference League. Το σκορ άνοιξαν στο 57ο λεπτό οι Νορβηγοί, όταν ο Σόλτβεντ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Έριξεν με ψύχρεμο πλασέ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, για να έρθει στο 80 η ισοφάριση για τους Θεσσαλονικείς, όταν ο Λουσέ εκτέλεσε άψογα κόρνερ από τα αριστερά και ο Μπάμπα με κεφαλιά νίκησε τον Ντίγκελαντ.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε να πάρει τη νίκη στο παιχνίδι με την Μπραν και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο δικέφαλος θα παλέψει για την πρόκριση στη League Phase του Conference League στον επαναληπτικό αγώνα. Σε σχετική δήλωση στη συνέντευξη τύπου, ρωτήθηκε γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε και απάντησε σχετικά ότι σίγουρα στο ποδόσφαιρο είναι σημαντικό να σκοράρεις, ίσως το σημαντικότερο. Χάσαμε ξανά πολλές ευκαιρίες, περισσότερες από ό,τι με την Άντερλεχτ. Πήγαμε καλά στις αρχές του παιχνιδιού. Ξεκινήσαμε καλά για 35 λεπτά, έπειτα λίγο κουραστήκαμε, χάναμε την κατοχή, αλλά διαχειριστήκαμε καλά τις καταστάσεις και δεν δεχτήκαμε πολλές φάσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο συνέχισαν οι αντίπαλοι να πιέζουν, αδειάσαμε από δυνάμεις, το 60 μείναμε από ενέργεια. Δεν ήταν εύκολη η διαχείριση, έπρεπε να σκεφτώ ποιοι ήταν οι ιδανικοί παίκτες να τελειώσουν το παιχνίδι. Όταν άνοιξαν το σκορ δείξαμε φοβισμένοι και έπειτα δυσκολευτήκαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Οι αλλαγές μας έδωσαν χώρο και ταχύτητα, αξίζαμε την ισοπαλία και στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη. Ευχαριστώ τους οπαδούς που στήριξαν ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή, που ήταν ξανά ένα κλειδί για να γυρίσουμε τον αγώνα.

και βλέπω εδώ ότι αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν αρχίσει να στέλνουν ήδη μηνύματα. Ο Διονύσης μου λέει καλησπέρα, μπορεί ο χθες ο Παναθηναϊκός να έκανε τα εύκολα δύσκολα με λάθη, Νίστρουπ και παικτών, αλλά πρέπει να σταθούμε και στη διαιτησία. Διονύση, αν ακούσε ρασπορ, εγώ δεν στέκομαι ποτέ στη διαιτησία. Okay, καταλαβαίνω αυτό το οποίο λες. Νομίζω όμως ότι κάποιες φορές πρέπει οι ομάδες να είναι τόσο δυνατές ώστε να μπορούν να κερδίσουν και τη διαιτησία.

Καλησπέρα και στον Τάσο, ο οποίος ήδη φαίνεται να νοσταλγεί τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού και λέει Μπακασέτας και Κοντούρης παίκτης Εθνικής Ελλάδας δεν έχουν θέση στο ρόστερ. Τάσο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι η δουλειά τους είναι να κρίνουν ποιοι παίκτες κάνουν για την κάθε ομάδα και για το κάθε σύστημα που θέλει να παίξει η ομάδα αυτή. Είναι η δουλειά τους αυτή. Okay, και εμείς όλοι έχουμε άποψη. Νομίζω όμως ότι πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί.

Αυτά έγιναν στα χθεσινά τρία παιχνίδια που είχαμε για τις ελληνικές ομάδες. Να θυμίσω ότι την Τρίτη είχαμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ. Η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, η Λεύσκη Σόφιας, και η πρωταθλήτρια Ελλάδας, η ΑΕΚ, αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 στο Βασίλ Λεύσκη. Το 0-0 αφήνει τα πάντα ανοιχτά για την ΑΕΚ να μεταφέρει πλέον τη μάχη της πρόκρισης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 26 Αυγούστου και εκεί θα κριθεί ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, σε δηλώσεις που έκανε, δήλωσε ότι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους που ήρθαν και μας υποστήριξαν. Ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν ιδανικός, δεν είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πιο κοντά εμείς στο να σκοράρουμε ένα τέρμα από ότι ο αντίπαλος. Υπήρχαν στιγμές που κυριαρχήσαμε στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο μετά τις αλλαγές που κάναμε. Είχαμε ευκαιρίες για γκολ, είχαμε το δοκάρι, κάποια μικρά λάθη και ίσως κάποιοι μικροί εγωισμοί μας εμπόδισαν από το να το καταφέρουμε. Δεν είμαι χαρούμενος γιατί δεν κάνουμε τέτοιου είδους λάθη. Το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό, η πρόκριση θα κριθεί στην έδρα μας, απλά δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.

Και κάπως έτσι κύλησαν, προχώρησαν μάλλον οι ελληνικές ομάδες ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Συνοψίζοντας, ο Όφι έχει σίγουρα ένα προβάδισμα μετά το 3-0. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, που τελείωσαν τα πρώτα τους παιχνίδια ισόπαλοι, θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα παιχνίδια που ακολουθούν εντός της εβδομάδας.

Και κάπως έτσι νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Σε κλείο καύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη σύμφωνα με τις προγνώσεις. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της πυροσβεστικής θα πραγματοποιούν 24-ωρη επιτήρηση. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια και όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ. Προειδοποίηση του ΕΟΔΗ για νέα αύξηση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, κυρίως στην Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.

Ακούτε πάντα Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Ο Γαβρίλη Μούδος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και περιμένω τα μηνύματά σας είτε με SMS, στο γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, είτε στο Viber, κάνετε μια αναζήτηση και βρίσκετε το γκρουπάκι της Ερασπόρ, είτε με email στο erasport.gr. Ανέφερα τι έγινε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να πω ότι βέβαια η εβδομάδα αυτή ξεκίνησε με κύπελο. Είχαμε την πρώτη φάση του κυπέλου. Τη Δευτέρα είχαμε τρία παιχνίδια. Είχαμε το Καλλιθέα Λάρισα ΑΕΛ, το οποίο ολοκληρώθηκε 1-3. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος 1-3. Αυτά ήταν οι τρεις αναμετρήσεις της Δευτέρας. Δύο παιχνίδια είχαμε την Τρίτη. Ατρόμητος Πύργος 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας 2-0. Ενώ την Τετάρτη είχαμε 5 αναμετρήσεις, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 0-0, 3-1 στα πέναλτι, Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Καλαμάτα Πανετολικός 4-2 και Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1. Οπότε Όφι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν προκριθεί. Ανέφερα τα αποτελέσματα και ποιες ομάδες, νομίζω καταλάβατε, προκριθήκανε. Απομένει το παιχνίδι Ελασσίρου και Μαρκό, οι οποίοι αγωνίζονται τη Δευτέρα, και μετά από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει η δεκαεξάδα. Είναι η τελευταία, θα βγει η τελευταία ομάδα της League Phase. Θα γίνει κλήρωση την Τρίτη και από εκεί και πέρα το κύπελλο θα συνεχιστεί.

Την καλησπέρα μου στο Μιχάλη, ο οποίος θέλει να κάνει έτσι μια παρατήρηση ότι βεβαίως λέει οι ειδικοί γνωρίζουν ή πρέπει να γνωρίζουν και αυτοί αποφασίζουν, όμως και εμείς έχουμε το δικαίωμα της κριτικής. Μιχάλη, σίγουρα δεν είπε κανείς να μην κριτικάρουμε, έτσι, για όνομα του Θεού. Οι ειδικοί είναι εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις, εμείς μπορούμε να σχολιάζουμε, αλλά σου είπα, νομίζω, και αν διαφωνείς, θέλω την άποψή σου γραπτός, στο μήνυμα δηλαδή, ότι βιαζόμαστε. Νομίζω ότι σαν λαός σε πολλά πράγματα δεν έχουμε υπομονή. Είναι Αύγουστος. Είναι πολύ νωρίς. Βλέπω ότι ακόμα οι περισσότερες ομάδες ανακοινώνουν παίκτες. Τα πρώτα δείγματα γραφής σίγουρα μπορούμε να τα κριτικάρουμε. Σε όλες τις ομάδες, δεν έχει να κάνει μόνο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά μήπως να περιμένουμε και λίγο. Λίγο, όχι πολύ. Την καλησπέρα μου και στον Σωτήρη, ο οποίος με κάνει να ζηλέψω, δεν θα το κρύψω. Στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Ιγουμενίτσα. Κάποια θάλασσα είναι. Σωτήρης από τους τυχερούς, οπότε κοίτα να τα απολαύσεις.

Μένοντας στο χώρο του ποδοσφαίρου, να πούμε ότι το ανέφερα ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα στη Super League. Έχουμε την πρώτη αγωνιστική, οπότε νομίζω καλό θα ήταν να πάρουμε μια ιδέα για το τι περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, αύριο Σάββατο έχουμε στις 8 η ώρα την αναμέτρηση ΑΕΚ Ηρακλής. Φυσικά όλα τα παιχνίδια, όπως και τα ευρωπαϊκά, τα ακούτε στην Ερασπορ. Στην περιγραφή θα είναι ο Γιάννης Σαντορινέος. Την ίδια ώρα έχουμε το Καλαμάτα Άρης, σε περιγραφή του Βασίλη Κούβαλη, με συγχωρείτε. Ενώ 10 η ώρα Ολυμπιακός Ατρόμητος, περιγραφή Μπάμπης Παπάζογλου και Λεωνίδας Κασνέτσι.

να δούμε και το πρόγραμμα της Super League για την πρώτη αγωνιστική της Κυριακής. 7.30 ώρα Όφη Βόλος, σε περιγραφή Γιώργου Γελιτάκη. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί. Στις 9 η ώρα έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, σε περιγραφή του Γιάννη Βοητσίδη. Ενώ στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας, σε περιγραφή Μπάμπη Πλάγου.

και αφού κλείσαμε την ενότητα του ποδοσφαίρου, δεν γίνεται να μην αναφερθώ στον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος χτες πραγματοποίησε ένα φανταστικό αγώνα στο Diamond League της Λοζάνης, σημείωσε την κορυφαία του επίδοση στον ανοιχτό στίβο με 6-16, αλλά δεν κατάφερε να προσπεράσει τον σπουδαίο Μάντο Ντουμπλάντης, ο οποίος με 6-21 πήρε το χρυσό. Φυσικά και αυτή τη διοργάνωση είχατε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport, και νομίζω ότι ο Μανόλο, έτσι τον λέμε, αξίζει το χειροκρότημα όλων μας, έτσι, ένας τεράστιος αθλητής, πραγματικά, και δεν ξέρω αν είναι τυχερός ή άτυχος που έχει μπροστά του έναν ακόμα πιο κορυφαίο αθλητή, τον Ντουμπλάντης, και δεν καταφέρνει να πάρει το χρυσό. Το καλό για μας, πέρα το ότι απολαμβάνουμε τον Μανόλο, είναι ότι βλέπουμε σπουδαίες μάχες αυτά ανάμεσα σε δύο σπουδαίους αθλητές. Την καλησπέρα μου στο Σπύρο. Σπύρο, ελπίζω να είσαι καλά. Δεν έχεις περάσει να πεις ούτε μια καλησπέρα. Το έχω παράπονο. Ο Σπύρος, ο οποίος μου στέλνει μια απορία του για την Φόρμουλα 1. Σπύρο, θα αναφερθώ στη συνέχεια της εκπομπής στα θέματα της Φόρμουλα 1 και το τι έγινε σήμερα και στην Ολλανδία. Πολύ πιο αναλυτικά, φυσικά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε την Κυριακή 12 με 2 στον Ηλικό της Ταχύτητας. Καλησπέρα μου και στον Ηλία, ο οποίος αναρωτιέται γιατί οι ελληνικές ομάδες δεν είναι έτοιμες ενώ δίνουν ευρωπαϊκά παιχνίδια και οφείλουν να είναι έτοιμοι. Εντάξει, δεν έχω απάντηση να σου πω. Θα δείξει γιατί και αν τελικά θα μπορέσουν να παρουσιάσουν κάτι καλύτερο. Την καλησπέρα μου και στον Νικόλα από Ρέθυμνο, ο οποίος μου γράφει «Μεθυσμένη πολιτεία η Κρήτη για την Οφάρα. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε. Τα καλύτερα εύχομαι». Την καλησπέρα μου και στο Χρήστο, ο οποίος έχει παράπονο που δεν του έστειλα την καλησπέρα. Συγγνώμη, Χρήστο, πάνω στη συζήτηση ίσως προσπέρασα το μήνυμά σου.

0: επειδή ανέφερα ότι την μάχη του Καραλή με τον Ντουμπλάντης είχατε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Σπορ και φυσικά από την ΕΡΑ Σπορ, και σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Ο Λευτέρης Πετρούνιας βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμα πρόκληση στην πλούσια καριέρα του, αγωνιζόμενος στον τελικό των κρίκων του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής, ο οποίος διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, ελπίζω, αν είναι πάνω στην ώρα μας, την προσπάθεια του Πετρούνια. Πάμε τώρα στον απεσταλμένο της ΕΡΤ, στον Γιάννη Ροζή, να μας δώσει τα στοιχεία. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους της ΕΡΑ Σπορ. Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σε έχω πεθυμίσει.
1: Ναι, εντάξει. Υπομονή. Πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε και το κατάλληλο, το καλύτερο βασικά αποτέλεσμα με τον Λευτέρη, και η αποστολή θα γυρίσει με το χρυσό.
0: Το ευχώ.
1: Ο τελικός είναι στις 8.30 ώρα Ελλάδος, έτσι όπως είναι προγραμματισμένο από τους διοργανωτές. Καταλαβαίνεις τώρα, επειδή υπάρχουν δύο τελικοί πριν τους κρίκους. Είναι ο τελικός της ασκής εδάφους και μετά είναι και ο ύπος. Οπότε όλα αυτά θα πάνε τον τελικό του Έλληνα Ολυμπιονίκη μέχρι και τις 8.30 η ώρα. Απλά το πρόγραμμα ξεκινάει στις 7 με την ΕΡΤ 2 Σπορ να μεταδίδει τους δύο πρώτους τελικούς και μετά τους κρίκους.
0: Άρα δεν θα προλάβω να βγάλω την προσπάθεια του Λευτέρη.
1: Γι' αυτό εγώ. Σε πρόλαβα, επειδή το είπες. Ναι.
0: Ναι, μάλλον θα είναι στη συνέχεια στον Δημήτρη Γεχανατζή.
1: Βεβαίως. Αλλά εγώ πάντως, έτσι όπως τον είδα και τον Λευτέρη στις δηλώσεις στη μεικτή ζώνη προχθές, τον προκριματικό, φάνηκε προφανώς, μιλάμε για έναν αθλητή τεράστιου μεγέθους. Δεν μιλάμε τώρα για έναν αθλητή ο οποίος μπήκε τώρα στο άθλημα, το είπε και ο ίδιος, το πρώτο του μετάλλιο ήταν το 2011, άρα πλέον είναι μεγάλος, έτσι είπε τον εαυτό του, αλλά πέρα από μεγάλος ηλικία είναι και τεράστιος αθλητής και κυνηγάει ένα ακόμα τεράστιο επίτευγμα, να κατακτήσει, Νίκο, το ένατο του χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Μιλάμε για τον Λευτέρη Πετρούνια, είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματος παγκοσμίως. Τη φετινή διοργάνωση θέλει να γράψει ιστορία, καθώς, όπως είπες, διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το 11ο συνολικά, καθώς κατέχει και δύο χάλκινα. Μάλιστα, όσον αφορά τη συγκομιδή στα χρυσά, ο Έλληνας πρωταθλητής, αν καταφέρει πρωτιά στην φετινή διοργάνωση, θα πιάσει το ρεκόρ που κατέχουν μέχρι σήμερα δύο θρύλοι της ενόργανης γυμναστικής, ο Λευκορώσος Βιτάλη Σέρπο και ο Ρουμάνος Μάριαν Τραγκουλέσκου, έτσι.
1: Ακριβώς, και αρχίζει πλέον και δεν υπάρχει αμφιβολία, καθώς και εδώ πέρα στην Κροατία που μιλάμε με συναδέλφους έχουν αντιληφθεί όλοι το μεγάλο του Πετρούνια, και μεταξύ άλλων λαμβάνουμε κι εμείς λίγο από τη δική του λάμψη, γιατί μας ρωτάνε συνέχεια το τι άνθρωπος είναι, και επειδή δεν προλαβαίνουν και στην μεικτή ζώνη να το ρωτήσουν κάποια πράγματα γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος. Ο Λευτέρης πραγματικά, δεν ξέρω, είναι ένα μοναδικό, έτσι, παιδί. Και ευχόμαστε όλοι σε περίπου μια μισή ώρα να κάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει, γιατί τις προάλλες είπε ότι αν οι αντίπαλοί του το κάνουν δύσκολο, θα το κάνει και εκείνος δύσκολο και θα τελειώσει την υπόθεση. Αν το κάνουν εύκολο, θα το κάνει εύκολο και θα τελειώσει την υπόθεση του μεταλλίου. Αυτό δηλαδή ήταν ξεκάθαρο από τον ίδιο. Δεν κάνει καμία υποχώρηση. Βέβαια, είπε και το άλλο, ότι και η δεύτερη και η τρίτη θέση είναι πάρα πολύ τιμητική, γιατί όλοι μας θέλουμε να είμαστε στο βάθρο και να είμαστε στα μετάλλια. Αλλά προφανώς, όταν έχεις μπροστά σου, Νίκο και φίλοι ακροατές, ένα μετάλλιο και ειδικά χρυσό, να το κάνεις το απόλυτο αυτό, να φτάσεις στα 9 χρυσά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος στόχος.
0: Να πούμε, Γιάννη, ότι ο Λευτέρης προκρίθηκε στον τελικό με την δεύτερη καλύτερη βαθμολογία και συγκεκριμένα είχε 14.400 βαθμούς, 5.600 στο βαθμό δυσκολίας και 8.800 στην εκτέλεση, πίσω από τον Ρώσο, τον Ηλία Ζάικα, ο οποίος είχε 14.466. Στον απόψινό τελικό, ο Έλληνας πρωταθλητής αναμένεται να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, αν δεν κάνω λάθος, αν είναι 5.700, στοιχείο που πιθανότητα θα τον φέρει στο βάθρο με ισχυρές πιθανότητες για το χρυσό μετάλλιο. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε, σωστά τα λέω?
1: Ναι, σωστά, ολόσωστα, και έχει πει και σε παλαιότερες συνεντεύξεις ότι όσο περνάει ο καιρός και φτάνουμε μπαίνουμε στη ηλικία ευθέκη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, το οποίο θα γίνει στο Ρότερνταμ, αλλά όπως καταλαβαίνεις, είμαστε περίπου λιγότερο πριν από 2 χρόνια μακριά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλει σιγά σιγά ο Λευτέρης να ανεβάζει το επίπεδο δυσκολίας του, ώστε να μπορέσει να κάνει ακόμα καλύτερες επιδόσεις για τα επόμενα χρόνια.
0: Ωραία. Γιάννη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Μας είπες ότι η προσπάθεια του Λευτέρη, ο τελικός, ξεκινάει στις 7. Θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε στην ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, έχει τη σειρά που αγωνίζονται. Έχει βγει το starting list.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε και όσο ότι 7 ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει το πρόγραμμα. Η τελική των Γκρίκων θα είναι περίπου 1 ώρα και 1/4 μετά από την έναρξη της τηλεοπτικής μετάδοσης. Δηλαδή θα έχουμε πρώτα τις ασκήσεις εδάφους, μετά τον ύπο και μετά τους Γκρίκους. Δηλαδή είναι μια σειρά τελικών σήμερα. Άρα ο Λευτέρης θα ξεκινήσει μάλλον τις προσπάθειές του από τις 8.30.
0: 8.30. Και μετά. Ωραία. Εντάξει.
1: Και στη σειρά, όπως είπες, είναι τελευταίος. Είναι ο τελευταίος αθλητής. Άρα θα ξέρει ακριβώς τι έχουν κάνει όλοι οι υπόλοιποι για να κάνει το πρόγραμμά του.
0: Ωραία. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στον Λευτέρη. Δεν μας είπες πώς είναι το Ζάγκρεπ. Είχες ξαναπάει καιρός. Δώσ' μας 2-3 στοιχεία.
1: Πρώτη φορά. Γενικά παίρνει πάρα πολύ καλό βαθμό από πλευράς οργάνωσης. Ας το πούμε έτσι, πολεοδομικά είναι μια άρτια τουλάχιστον χτισμένη πόλη. Αρκετά καθαρή. Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα δυσοσμίας, δεν ξέρω γιατί. Να το λύσουν αυτό οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ πέρα. Αλλά έχουν και πάρα πολύ καλούς δρόμους και η διοργάνωση εδώ πέρα δεν μας έχει λείψει τίποτα. Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση. Τους βγάζουμε το καπέλο προφανώς και προς τον φίλαθλο που έχετε να παρακολουθήσει τη διοργάνωση, αλλά και για εμάς τους δημοσιογράφους μας έχουν κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ εύκολη εδώ πέρα οι διοργανωτές στο Ζάγκρεπ.
0: Από καιρό, Γιάννη, γιατί στην Αθήνα είμαστε σε φάση ζέστης.
1: Τις προηγούμενες μέρες είχαμε τριαντάρια, σήμερα είχαμε πάλι τριαντάρια, αλλά και με βροχή, έβρεξε σήμερα. Οπότε μας το έχει κάνει αρκετά δύσκολο τις συνθήκες εδώ πέρα, έχει κουφόβραση.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα είμαστε, Γιάννη, σε επικοινωνία, θα παρακολουθούμε και για οτιδήποτε νεότερο θα τα πούμε ξανά. Αργότερα.
1: Έγινε, Νίκο.
0: Ήταν ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στο Ζάγκρεπ, ο Γιάννης Ροζής.

Ο Γιώργος με διορθώνει. Μάλλον πάνω στη βιασύνη μου είπα ότι ο Ολυμπιακός παίζει στις 10 και το παιχνίδι είναι στις 9.30. Γιώργος, ευχαριστώ. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ και οι καλύτεροι ακροατές είναι σίγουρα αυτοί της ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Συντονισμένοι πάντα στη Νέα Σπορ, η εκπομπή Παλαμπαντού. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Δημήτρη, ο οποίος έχει παράπονο γιατί το μήνυμα που έστειλε προχτές δεν διαβάστηκε. Δημήτρη, δεν ξέρω τι και πώς. Είναι, εντάξει, είναι και στον συνάδελφο που έκανε εκπομπή. Κάποια στιγμή μπορεί απλά να μην πρόσεξε ένα μήνυμα. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι εσκεμμένα. Την καλησπέρα μου και στο Μιχάλη. Παιδιά, να αναφέρω απλά ότι όταν στέλνετε πολύ μεγάλα μηνύματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είναι λίγο δύσκολο για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο μικρόφωνο να τα διαβάσει. Την καλησπέρα μου και στον Στέφανο, ο οποίος δηλώνει την αγάπη του για την ΑΕΛ, πρώτη και με διαφορά στη Super League 2. Να γυρίσουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου, να πω ότι σήμερα έχουμε πρωτάθλημα στην Αγγλία στις 10 Arsenal Coventry, 10 παρατέταρτο στη Γαλλία Marseille Στραβσβούργο. Στη Γερμανία έχουμε κύπελο, έχουμε 3 παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν στις 7 και είναι ισόπαλα στο 0-0. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε Hansa Rostock Stuttgart, ενώ στην Ισπανία στις 10 έχουμε Betis με Real Sociedad. Ανέφερα ότι ο Άγγελος Ραϊδόνης ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής σε αυτήν την μίνι ανασκόπηση της εβδομάδας που κάνω. Παρακάλεσα τον Άγγελο, που ξέρω ότι παρακολουθεί και είναι μεγάλος φαν του μπάσκετ, να μας κάνει και μια σύνοψη το τι έγινε αυτή την εβδομάδα από το χώρο του μπάσκετ, τι ακριβώς έχει συμβεί, έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε γονιστικούς ρυθμούς. Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε. Την τελευταία εβδομάδα έχουν γίνει πολλά, όπως ο τραυματισμός του Ναν, όπως το σύριαλ του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γόκαπ, την πιθανή μεταγραφή του Λαρετζάκη στην ΑΕΚ, αλλά φυσικά και κάποια παιχνίδια φιλικά για την προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το παγκόσμιο κύπελλο στο μπάσκετ. Ας τα βάλουμε όμως σε μια σειρά.
0: Άγγελε, νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες, μάλλον αρκετό καιρό, είναι μετά τη λήξη του πρωταθλήματος που παρακολουθούμε αυτό το σύριαλ, δεν μπορώ να το πω κάπως αλλιώς, του Thomas Walkup με τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι ένα σύριαλ που η αλήθεια είναι και δεν το περιμέναμε κιόλας, γιατί και τα τελευταία χρόνια, αλλά μέχρι και την περσινή χρονιά που ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, φαινόντουσαν οι δύο πλευρές να τα πηγαίνουν αρκετά καλά, αλλά φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ένα σύριαλ που δεν έχει τελειώσει, που δεν λέει να τελειώσει. Έχουμε τον Walkup που θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό, ζητάει την αποδέσμευσή του από τους Πειραιώτες. Να θυμίσουμε ότι έχει κλειστό συμβόλαιο, δεν υπάρχει κάποιο buyout, οπότε δεν μπορεί να μετακινηθεί ο παίκτης σε κάποια ελληνική ή ομάδα ευρωπαϊκή. Και γι' αυτό το λόγο ο Ολυμπιακός θέλει να τον κρατήσει, φυσικά και για, και για τον ελληνικό κορμό. Αλλά από την άλλη πλευρά των Πειραιωτών υποστηρίζουν ξεκάθαρα το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο παίκτης, δεν φαίνονται διαθετημένοι να θέλουν να το σπάσουν. Και όμως οι τελευταίες εξελίξεις αναφέρουν το Walkup την περασμένη σεζόν είχε κάνει μια προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό που έλεγε ουσιαστικά ότι σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός κατακτήσει την Ευρωλίγκα θα γίνει μια αύξηση στο συμβόλαιό του, μια αναπροσαρμογή γενικότερα, ο οποίος όμως υποστηρίζει ότι δεν έγινε. Ο Walkup αυτή τη στιγμή, να θυμίσουμε, έχει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια με αιτήσεις απολαβές 1,1. Και η μόνη περίπτωση που ο Walkup μπορεί να φύγει από τον Ολυμπιακό είναι σε περίπτωση που προκύψει κάποια πρόταση από NBA. Μέχρι εκεί.
0: Άγγελε, να σε ρωτήσω καταρχάς, νομίζω ότι για όλους τους φίλους το μπάσκετ το όλο σύριαλ ήταν μια έκπληξη, γιατί
1: εγώ ήταν πολύ ξαφνικό.
0: Εγώ δεν είχα συνηθίσει τον Thomas Walkup να είναι έτσι, δηλαδή τον είχα για έναν πιο ήπιον τόνον άνθρωπο, δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Θέλω να σε ρωτήσω, θεωρείς ότι το θέμα ξεκίνησε μόνο για το οικονομικό ή ίσως και η απόκτηση παικτών στη θέση που αγωνίζεται ο Walkup έχει φέρει και αυτόν τον εκνευρισμό και αυτή την προσπάθειά του να φύγει από τον Ολυμπιακό? Θεωρείς ότι ίσως κατάλαβε, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος τα τελευταία χρόνια όλος
1: είναι
0: ο Ολυμπιακός...
1: Είναι πολύ σημαντικό γρανάζι.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Είναι πολύ πιθανό γιατί μετά την απόκτηση του Μακιντάιρ, του Μοντέρο, όπως καταλαβαίνουμε σίγουρα, από ό,τι φαίνεται ο χρόνος του θα περιοριζόταν και λόγω της ηλικίας του, αλλά και φυσικά έρχονται και δύο παίκτες, ειδικά ο Μοντέρο που πρωταγωνίστησε πραγματικά στη Βαλένθια και ο Μακιντάιρ ξέρουμε ήδη και την ποιότητά του. Οπότε τώρα δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια συζήτηση με τον Μπαρτζόκα για πόσο θα παίζει ο Γουόκαπ. Αν έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση και ο Μπαρτζόκα ουσιαστικά του είπε ότι θα περιοριστεί αρκετά ο χρόνος του και δεν συμφώνησε ο παίκτης, είναι πολύ πιθανό να επηρέασε πάρα πολύ να φτάσει σε αυτή την απόφαση.
0: Πάντως, χτες άκουγα και τους δύο συναδέλφους που κάνανε την εκπομπή των τα 24 δευτερόλεπτα εδώ, που λέγανε ότι αν τελικά ο Γουόκαπ καταφέρει να αποδεσμευτεί, δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, πρέπει να έχεις και γνώσεις νομικές, ότι ουσιαστικά κάτι τέτοιο θα καταργήσει τα συμβόλαια. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: θα ανοίξει ένας δρόμος τον οποίο δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, όταν ένας παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο και έρχεται μια ομάδα, οποιαδήποτε.
1: Κλειστό κιόλας συμβόλαιο.
0: Κλειστό, ναι. Δεν υπάρχει buy out. Δηλαδή, άκουσα και κάποιους φίλους άλλων ομάδων να λέει και γιατί ο ένας και γιατί ο άλλος και γιατί. Το έχεις ακούσει και εσύ, φαντάζομαι. Παιδιά, όταν πάνε κάποιες ομάδες και μιλάνε με άλλους παίκτες, αν υπάρχει buyout, μπορείς να το κάνεις έτσι, να το εξηγήσουμε αυτό. Ότι αν υπάρχει buyout και η ομάδα η οποία ενδιαφέρεται είναι διατεθειμένη να πληρώσει τον buyout, μπορείς να μιλήσεις με τον παίκτη.
1: Εννοείται. Όπως και τώρα ο Ολυμπιακός τα έχει βάλει σε εισαγωγικά με την Ντουμπάι, καθώς τον προσέγγισε ουσιαστικά με παράνομο τρόπο, καθώς έχει κλειστό συμβόλαιο. Και δεν γίνεται να πάρει από... δεν γίνεται να κάνει μεταγραφή σε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Εάν ο Γουόκαπ θέλει να φύγει και ο Ολυμπιακός ζητάει ένα ποσό, ας υποθέσουμε ότι ζητάει, παράδειγμα σου λέω τώρα, δεν ξέρω, δεν έχω το ρεπορτάζ αυτό, το τι ζητάει ο Ολυμπιακός και αν είναι διατεθειμένος αφήσει τον Γουόκαπ να φύγει, ζητάει 3 εκατομμύρια. Δεν θα μπορούσε ο Γουόκαπ από το μελλοντικό του συμβόλαιο να πληρώσει για να αποδεσμευτεί?
1: Και αυτό μπορεί να γίνει, είναι νομικά επιτρέπεται να γίνει, είναι η μόνη λύση ουσιαστικά άμα θέλει να αποδεσμευτεί ο Γουόκαπ, αλλά ο ίδιος το θεωρεί λίγο παράλογο, να το πω κάπως έτσι, γιατί οι αιτήσεις απολαβές του για τα επόμενα 3 χρόνια είναι 1,1. Ουσιαστικά πρέπει να χαρίσει ο ίδιος όλο του το συμβόλαιο στον Ολυμπιακό για να φύγει.
0: Μάλιστα. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Χτες ακούγοντας τους συναδέλφους, νομίζω ότι είχε Ολυμπιακός τα πρώτα εργομετρικά και περιμένανε τον Γουόκαπ.
1: Ο οποίος δεν εμφανίστηκε και μάλιστα ο Ολυμπιακός είχε πει ότι σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο Γουόκαπ στα εργομετρικά μαζί με τους άλλους συμπαίκτες του, θα πάει σε πιο νομικά πλαίσια για αυτή την υπόθεση. Ουσιαστικά το ξέρει και αυτό ο Γουόκαπ.
0: Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι ότι το συγκεκριμένο εντός εισαγωγικών serial θα έχει και συνέχεια. Σου είπαμε, να μου προκάλεσε εντύπωση η όλη στάση του Γουόκαπ, γιατί δεν είναι ένας παίκτης τον οποίο τον είχαμε μάθει.
1: Δεν τον είχαμε
0: έτσι
1: συνηθίσει έτσι, ούτε έχει δείξει δείγματα στο παρελθόν ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα και ο κόσμος του Ολυμπιακού και σύμφωνα έκανε και μια ανάρτηση η οργανωμένη οπαδή του Ολυμπιακού, που λέει κάποια πράγματα μέσα που είναι λίγο σκληρά, δεν μπορούμε να τα πούμε και στον αέρα, που τον έχουν βρει πλέον εναντίον του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στα θέματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα στο μπάσκετ. Το δεύτερο θέμα νομίζω ήταν...
1: είναι για τον Κέντρικ Ναν, ο τραυματισμός του Κέντρικ Ναν, ο οποίος τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση στην Αμερική. Έκανε αμέσως την επέμβαση που χρειαζόταν. Θυμίζουμε ότι έπαθε ρήξη έσω μηνίσκου, πράγμα που σημαίνει ότι θα απουσιάσει για 1,5 με 2 μήνες περίπου από τα πλάνα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θα χάσει κάποια παιχνίδια στο ξεκίνημα της σεζόν, είναι το μόνο σίγουρο. Ούτως ή άλλως θα έχανε 2, καθώς πρέπει να τηρηθεί και μια τιμωρία από την περσινή χρονιά. Ο Κέντρικ Ναν θα χάσει τα πρώτα τουρνουά της ομάδας, θα απουσιάσει από το Super Cup της Ρόδου, όπως και επίσης από τα πρώτα παιχνίδια της GBL και της EuroLeague. Να πούμε με σιγουριά ότι θα απουσιάσει από τα πρώτα 3 μάτς στο ΆΚΑ, συγκεκριμένα με την Paris στις 24 Σεπτεμβρίου, με τη Villeurbanne στις 30 Σεπτεμβρίου και με τη Maccabi Tel Aviv 2 Οκτωβρίου. Ενώ δεν αποκλείεται σε περίπτωση που χρειαστεί περισσότερο χρόνο ανάρρωσης, γιατί εντάξει, λογικό είναι, το έχουμε δει και με άλλους παίκτες αυτό να χρειάζονται και λίγο παραπάνω χρόνο, να χάσει και τα σημαντικά παιχνίδια με τη Φενέρ και την Παρτιζάν.
0: Πάντως από τον Παναθηναϊκό νομίζω δεν προκύπτει θέμα να υπάρξει κάποιος παίκτης ο οποίος θα έρθει για να αντικαταστήσει, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα.
1: Όχι, όχι, και ούτως ή άλλως έχει και βάθος και σε αυτές τις θέσεις.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, έχει βάθος, υπάρχουν παίκτες για να καλύψουν την απουσία του Κέντρικ Ναν, οπότε ο Παναθηναϊκός θα περιμένει τον Κέντρικ Ναν. Εντάξει, θα λείψει στον Παύλος Γιαννακόπουλος στο τουρνουά, θα λείψει και σε κάποια παιχνίδια, στο Super Cup όπως ανέφερες. Είναι σύνηθες πάντως οι παίκτες να κάνουν ατομικές προπονήσεις πριν από τη συγκέντρωση των ομάδων για να έρχονται έτοιμοι, έτσι. Δηλαδή δεν περιμένουν παίκτες τύπου Ναν, τύπου Βεζένκοφ, τύπου Φουρνιέ
1: να ξεκινήσουν με τη μία την προετοιμασία μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες.
0: Ναι, ότι θα μαζευτεί η ομάδα και μόλις μαζευτεί η ομάδα τότε θα ξεκινήσουμε τις προπονήσεις. Οι περισσότεροι παίκτες αυτού του επίπεδου, έτσι, κάνουν προπονήσεις μόνοι τους. Σίγουρα έχουν και τις κατευθύνσεις των αρμοδίων από την ομάδα, το τι ασκήσεις και το τι πρέπει να κάνουν. Σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε ξεκινάνε εκείνη μία μίνι προετοιμασία, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι στην Ελλάδα όλα τα θεωρούμε εύκολα. Ξέρεις, έλα μωρέ τι κάνει, παίρνει μια μπάλα και σουτάρει.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Το έχουμε αυτό σαν λαός όμως. Δηλαδή σε πολλά πράγματα και το παραμικρό το θεωρούμε ότι εντάξει μωρέ και τι κάνει. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή βλέπουμε, εστιάζουμε μάλλον σε αυτό που βλέπουμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι για να φτάσεις σε οποιοδήποτε θέμα σε ένα επίπεδο απαιτείται πάρα πάρα πολύ δουλειά. Κοιτάμε αυτό και χάνουμε όλο το υπόλοιπο. Δηλαδή έχω ακούσει πολλούς, έλα μου, τι κάνει, μια μπάλα παίρνει και σουτάρει και κάνει και δύο προπονήσεις την εβδομάδα, το μήνα, δεν ξέρω. Κάνουμε όλο το υπόλοιπο. Δηλαδή έχω ακούσει πολλούς, έλα μου, τι κάνει, μια μπάλα παίρνει και σουτάρει και κάνει και δύο προπονήσεις την εβδομάδα.

0: ομάδα.
1: Μιας και συζητάμε αυτό, κάποια στιγμή είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον Λευτέρη Πετρούνια και τον ρώτησα τον Λευτέρη, του λέω από εμάς που το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται πολύ εύκολο, δεν είναι κάτι ότι... και τον ρώτησα πώς είναι, μου λέει δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δύσκολο είναι.
0: Γενικά και η προετοιμασία, γιατί αν μιλάμε τώρα συγκεκριμένα, ας πάρουμε για παράδειγμα τον Πετρούνια, εμείς αυτό που θα δούμε από την τηλεόραση είναι κάποια λίγα λεπτά, κάποια λίγα δευτερόλεπτα. Όμως αυτό για τον παίκτη απαιτεί ένα στάδιο προετοιμασίας που είναι χρονοβόρο σίγουρα, με πολύ σκληρή δουλειά μέσα στην καθημερινότητα, και δεν είναι μόνο αυτά τα λίγα λεπτά που θα τον δούμε στην τηλεόραση να κάνει αυτά που κάνει.
1: Ναι. Ωραία. Το τρίτο θέμα από την επικαιρότητα του μπάσκετ, νομίζω που απασχόλησε όλη την εβδομάδα, είναι άλλο ένα εντός εισαγωγικών σύριαλ, αυτό του
0: Γιαννούλη Λαριτζάκη και με την ΑΕΚ. Ο 32χρονος μπασκετμπολίστας, από ό,τι φαίνεται δεν υπολογίζεται πλέον και τόσο πολύ από τα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της νέας σεζόν. Η ΑΕΚ είχε κάνει μπάσιμο πριν 1,5 μήνα περίπου για τον παίκτη. Είχε μπει στις πρώτες διαπραγματεύσεις για να τον αποκτήσει. Από ό,τι φαίνεται οι δύο πλευρές θέλουν τη συνεργασία και όπως όλα δείχνουν στα επόμενα 24 ώρα θα τελειώσει η υπόθεση. Η ελληνική ομάδα, η ΑΕΚ, ενισχύεται με τον ελληνικό κορμό και τον Dragon Σάκοτα, να τον θέλει πάρα πολύ, γιατί τον θυμάται εννοείται και στην τριετία που βρισκόταν και στην ΑΕΚ 2016 με 2019, όπου εκεί κατέκτησε ο Λαριτζάκης το κύπελο το 2018, φυσικά το Basketball Champions League, ενώ κέρδισε και ένα διπυρωτικό το 2019. Η ΑΕΚ θέλει να του κάνει ένα τριετές συμβόλαιο, είναι σύμφωνος ο Λαριτζάκης, και περιμένουμε να δούμε φυσικά τα επόμενα 24 ώρα πώς θα εξελιχθεί οριστικά η υπόθεση.
1: Άγγελε, νομίζω ότι το όλο θέμα δεν είναι, από ό,τι διαβάζω υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Λαριτζάκη και ΑΕΚ, αλλά το όλο θέμα εξαρτάται και με το τι θα γίνει με το γήπεδο, έτσι, γιατί είναι και το θέμα με την Σανέλ Αρένα και πώς θα τη χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός. Είναι, νομίζω, αυτά τα δύο θέματα πάνε ταυτόχρονα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι, το ένα συνδέεται με το άλλο.
0: Ακριβώς, συνδέονται και τα δύο θέματα. Ο Ολυμπιακός θα παίζει την επόμενη χρονιά στη Σανέλ Αρένα στα Λιώσια, αναγκαστικά λόγω των έργων που γίνονται στο ΣΕΦ. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν υπάρχει ακόμα κάτι οριστικό, περιμένουμε εξελίξεις.
1: Ωραία. Μου είπες ότι έχουμε και φιλικά. Φυσικά η Eraspor είναι και στα φιλικά της Εθνικής, έτσι. Τι φιλικά περιμένουμε?
0: Ακριβώς, αύριο έχουμε το πρώτο φιλικό. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν προετοιμασία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Εθνική Ομάδα Αντρών της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει αύριο την Πολωνία. Ενώ υπάρχει και ένα φιλικό στις 24 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή, απέναντι στην Κύπρο στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο T-Center, όπου εκεί θα μπορεί να πάει και ο κόσμος να το παρακολουθήσει με γενική είσοδο στα 10 ευρώ. Οπότε είναι ευκαιρία για όποιον θέλει για ένα απόγευμα χαλαρό να πάει στο γήπεδο και να δει την εθνική ομάδα.
1: Ή να κάτσει σπίτι και να το απολαύσει μέσα από την Eraspor. Πρωτάθλημα πότε ξεκινάμε? Αργή ακόμα, έχουμε μέλλον για το πρωτάθλημα?
0: Αργή, δεν έχει βγει ακόμα κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Λογικά αρχές Οκτωβρίου περίπου ή τέλη Σεπτέμβρη, εκεί μαζί με την Ευρωλίγκα σχεδόν αναμένεται να ξεκινήσει και η GBL.
1: Φέτος αναμένουμε ένα δυνατό πρωτάθλημα, έτσι. Βλέπουμε,
0: σίγουρο, έχουμε ένα...
1: βλέπουμε και την ΑΕΚ, επειδή συζητάγαμε το θέμα του Γιαννούλη Λαριτζάκη, να έχει ενισχυθεί. Πάω Κάρης δυνατή, καλά Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
0: Τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ ενισχυμένοι και οικονομικά και παικτικά, μπορούμε να πούμε. Σίγουρα μία δήλωση του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Τρινκέρι, είπε ότι δεν θα περνάνε εύκολα πλέον οι αθηναϊκές ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι δείχνει τη δυναμική που αποκτά πλέον το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε αυτό. Φυσικά να το δούμε και αυτό, αν υπομονούμε. Πολλοί θέλανε μια τέτοια αναβάθμιση, ενώ και από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και από του Ολυμπιακού που πρωταγωνιστούσαν οι ομάδες τους τα τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα, από το 2002 και μετά περίπου μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν η διάδα στο τέλος στους τελικούς.

0: Φυσικά να δούμε και με την αύξηση των budget και στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, αν θα καταφέρει να σπάσει κάποια διάδα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το δούμε.
1: Αυτό που ανέφερε πάντως και ο Τρικέρι, θεωρώ ότι οι μεγάλοι δύσκολα θα περνάνε από τη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Επειδή ξέρω ότι πόσο αγαπάς τον μπάσκετ, ξέρω ότι βλέπεις πάρα πολύ μπάσκετ, έτσι, βλέπεις και NBA, βλέπεις τα πάντα.
0: Σχεδόν, NBA δεν το παρακολουθούμε τόσο, αλλά είμαστε πιο πολύ φαν της Ευρωλίγκας γενικότερα.
1: Εκεί ήθελα να σε πάω. Ξέρεις τι γίνεται. Παρακολουθούμε λίγο πιο στενά τις δύο ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Η ευχή μας είναι πάντα οι ελληνικές ομάδες, όπου και να αγωνίζονται, να πηγαίνουν όσο πιο ψηλά μπορούν. Πώς το βλέπεις, πώς τη βλέπεις τη φετινή Ευρωλίγκα? Οι ελληνικές ομάδες σίγουρα έχουν ενισχυθεί. Ο Παναθηναϊκός είχε και αλλαγή προπονητή. Ήρθε ο Μπράντοβιτς, ένας προπονητής που είναι ο πιο πετυχημένος.
0: Μάλιστα, να κάνουμε και μια παρένθεση, μια και που αναφέραμε και τον Παναθηναϊκό και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι σήμερα έφτασε και στην Αθήνα ο Μάικ Μπατίστ, που αναλαμβάνει πλέον τα χρέη του General Manager.
1: Θεωρείς ότι οι ελληνικές ομάδες θα καταφέρουν και φέτος να πρωταγωνιστήσουν?
0: 100%, 99,9% μάλλον, όχι 100%.
1: Νομίζω ότι ο στόχος πάντα και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό είναι η κούπα. Δεν το συζητάμε.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο η κούπα, αλλά να συνεχίσει κάθε χρόνο να πρωταγωνιστεί, που φαίνεται τα τελευταία χρόνια να το κάνουν και θα συνεχίσει να το κάνουν οι ομάδες. Τώρα για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης που δεν θα παίξουν στην Ευρωλίγκα φέτος, ας πούμε πρώτα για τον ΠΑΟΚ. Έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Τελευταία του Τσέντι Όσμαν ήταν το κερασάκι στην τούρτα, για το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Εγώ κατά την ταπεινή μου άποψη πιστεύω ότι θα καταφέρει να πάρει το EuroCup. Είναι μεγάλο φαβορί και να πάρει από εκεί πέρα κιόλας και κάποιο εισιτήριο για να μπει στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή του χρόνου είναι πολύ πιθανό να δούμε τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα. Θα είναι η Ευρωλίγκα όπως την είδαμε και πέρσι, που δεν ξέραμε σε κάθε παιχνίδι τι θα γίνει? Ήταν νομίζω συναρπαστική και ανατρεπτική η Ευρωλίγκα. Είδαμε κάποιες ομάδες που δεν τις περιμέναμε, έτσι. Άλλες που τις περιμέναμε πιο δυνατές δεν κατάφεραν τελικά να εντυπωσιάσουν. Τι βλέπεις για την φετινή Ευρωλίγκα?
0: Σίγουρα η Ευρωλίγκα έχει αλλάξει πάρα πολύ, ειδικά τα τελευταία από το 2024 και μετά, να πούμε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει μάτς που κάποιος να είναι φαβορί, να μπορεί να είναι φαβορί. Και νομίζω έτσι θα πάει και τα επόμενα χρόνια, δεν θα είναι απλά τα πράγματα ουσιαστικά για τους μεγάλους, δηλαδή θα μπορούν να χάνουν και από τον 15ο π.χ. ο πρώτος ή ο δεύτερος, που το είδαμε κιόλας, δεν είναι κάτι που δεν έχει συμβεί. Από την άλλη τώρα να πούμε ότι η Ευρωλίγκα αυξάνει κιόλας τις ομάδες και έτσι όπως το πάει μπορεί σε 2-3 χρόνια να βλέπουμε 30 ομάδες στη Λίγκα. Τώρα δεν είναι 30 και είναι 28.
1: Πόσα παιχνίδια, ρε εσύ, Άγγελε, δηλαδή?
0: Αυτά θα είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Φυσικά είναι...
1: Στο λέω γιατί αν αυξηθούν και άλλο τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, έχουν οι παίκτες και τις εθνικές, έχουν και
0: τα πρωταθλήματα, τα εγχώρια, τα κύπελα.
1: Τα κύπελα και τα λοιπά. Δηλαδή είδαμε και
0: πολλά. Θα πάμε σε πρότυπα NBA.
1: Ναι, σίγουρα το μπάσκετ οδηγείται νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το 30
0: είναι υπερβολικό, αλλά το 24 και 25 δεν θα το έλεγα τόσο υπερβολικό.
1: Ναι. Βλέπεις λοιπόν και φέτος να έχουμε ότι μια επανάληψη, δεν ξέρουμε από ποιες ομάδες, να έχουμε ανατροπές και φέτος.
0: Σίγουρα μια ελληνική συμμετοχή στο Final Four. Εγώ αυτό πιστεύω, 100% αυτό μπορώ να το πω, μια ελληνική συμμετοχή στο Final Four φέτος. Και φυσικά πολλές ανατροπές, ενισχύονται πολλές ομάδες, πήγε να ενισχυθεί πάρα πολύ και η Villeurbanne, αλλά λόγω
1: οικονομικών
0: θεμάτων κόπηκε εκεί πέρα και χάθηκε όλο αυτό το ρόστερ που πήγε να ετοιμάσει.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου, δεν έχω. Τι γίνεται με τις ισπανικές? Δηλαδή κάποια στιγμή πίστευα ότι η Μπαρτσελόνα θα έκανε ένα μπαμ να βγει στην αγορά, να χτυπήσει. Δεν το έχω δει, έτσι, ότι δεν έχω πάρει χαμπάρι να κυνηγάει κάτι μεγάλο η Μπαρτσελόνα. Βέβαια ακόμα είναι νωρίς.
0: Ακόμα είναι νωρίς, είναι η αλήθεια, αλλά όντως η Μπαρτσελόνα δείχνει ότι έχει μείνει γενικά στάσιμη, δεν κυνηγάει μεγάλα ονόματα, κινείται πάνω κάτω με τον ίδιο κορμό που είχε τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν περιμένουμε να πω την αλήθεια σημαντικά πράγματα από τους Καταλανούς. Από την άλλη πλευρά, η αντίπαλή του η Μαδρίτη, κι αυτή έχει πέσει λίγο σε σχέση με πέρσι, με βάση το ρόστερ και τους παίκτες, όχι αγωνιστικά. Αγωνιστικά δεν την έχουμε δει ακόμα. Αλλά μένει να δούμε ακόμα.
1: Ανεβαίνει, νομίζω, και θέλω με αυτό να σε ευχαριστήσω και να κλείσουμε. Νομίζω ότι ανεβαίνει πολύ Ντουμπάι, έτσι. Και αν τελικά δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη στο σύριαλ του Walk Up με την Ντουμπάι, αν τελικά βρεθεί τρόπος να πάει και ο Τόμας Walk Up, νομίζω θα ενισχυθεί περαιτέρω.
0: Ενισχύεται κι άλλο. Η Ντουμπάι έχει ενισχυθεί ήδη από την περασμένη χρονιά με τον Μούσα. Είχε γίνει και μία πρόταση και για τον Καμπάτσο από την Ντουμπάι, όμως δεν ευδοκίμησε να τον πάρει.
1: Είναι μία ομάδα που εγώ την περιμένω στη νέα Ευρωλίγκα να είναι πρωταγωνίστρια, να δυσκολεύονται πολλές ομάδες να περάσουν.
0: Πρωταγωνίστρια εννοείς να καταφέρει να φτάσει στο Final Four ή απλά να βάζει πολύ δύσκολα στους αντιπάλους του?
1: Δεν το ξέρω, εντάξει, ακόμα είναι.
0: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς.
1: Πολύ νωρίς, μένει να τα δούμε όλα αυτά.
0: Εννοείται.
1: Αλλά την περιμένω ότι θα είναι και φέτος, γιατί και πέρσι ήταν μια υπολογίσιμη αντίπαλος. Ακριβώς. Θα δυσκολευτούν, νομίζω, όλοι να περάσουν από την έδρα της, όποια και αν είναι, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει και με το θέμα της έδρας.
0: Πιθανόν να συνεχίζει να παίζει και στην ίδια έδρα, αλλά δεν έχει βγει ακόμα κάτι οριστικά, είναι ακόμα νωρίς για να ξεκινήσει.
1: Είναι νωρίς. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η ανασκόπηση που κάναμε και από τις ειδήσεις που είχαμε στο χώρο του μπάσκετ. Με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε και την ενότητα του μπάσκετ, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Συντονισμένοι πάντα στη Νέα Σπόρα, έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Γαβρίλε Μούνδος κάνει το διαλυματάκι. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος πήρε τη θέση του πίσω από την κονσόλα. Ο Άγγελος Ζαρεϊδόνης, που πριν τον ακούσατε, παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού και μαζί θα πάμε για άλλα 25 λεπτά. Κλείσαμε την ενότητα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Δίπλα μου Βασίλης Αγριτάκης με βόλεϊ.
1: Βόλεϊ θες?
0: Βόλεϊ θέλω.
1: Λοιπόν, έχουμε μεγάλη δράση. Καλησπέρα σε όσους και όσους μας ακούν. Καλησπέρα και σε εσένα. Έχουμε μεγάλη δράση, είναι η αλήθεια. Από χθες, για την ακρίβεια, για το βόλεϊ, για τις εθνικές ομάδες γυναικών και ανδρών. Αλλά σήμερα έχουμε την έναρξη στις υποχρεώσεις της εθνικής γυναικών Α, μπορούμε να την πούμε, στο Eurovolley. Το Eurovolley, το οποίο έχει ξεκινήσει. Η Ελλάδα βρίσκεται στον Β' όμιλο, στον όμιλο που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας και αντιμετωπίζει στις 9 σε μετάδοση της ΕΡΤΕΝΑ την οικοδέσποινα του ομίλου Τσεχία. Μια μετάδοση από τον καλό συνάδελφο τον Γιάννη Ράνιο, που βρίσκεται στην Τσεχία. Ένα μάτς σημαντικό για το πρώτο βήμα για την εθνική ομάδα γυναικών, και είπα εθνική ομάδα γυναικών Α, διότι υπάρχει και Β, θα τα πούμε συνέχεια για αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί έχουμε και τους μεσογειακούς αγώνες εν εξελίξη. Πάντως, όσον αφορά το Eurovolley γυναικών, η Ελλάδα βρίσκεται στο Β' όμιλο μαζί με Σερβία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Αυστρία και φυσικά Τσεχία.
0: Τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος, είναι τέσσερις όμιλοι των έξι ομάδων.
1: Ακριβώς. Προκρίνονται τέσσερις ομάδες από κάθε όμιλο για να πάμε στη φάση των 16 και μπορούμε να πούμε ότι έχει βλέψεις, ειδικά μετά την περσινή παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ασία, έχει βλέψεις minimum και τη φάση των 16, δηλαδή για πρόκριση από τη φάση των ομίλων, και αν εμφανιστεί και μία αντίπαλος που να μην είναι φόβητρο στη φάση των 16, μπορεί να διεκδικήσει και το κάτι παραπάνω.
0: Επειδή η σχέση μου με το φιλέ δεν είναι καλή, δεν θα το κρύψω, θες να μου πεις ποια ομάδα είναι ομάδα φόβητρο? Δηλαδή, αν δω ποια ομάδα απέναντι στην εθνική, να πω εντάξει, θα είναι δύσκολο.
1: Κοίτα, δύσκολο θα είναι σίγουρα με τη Σερβία, για παράδειγμα, που θα την αντιμετωπίσουμε και στη φάση των ομίλων. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές καλές ομάδες. Υπάρχει η Ιταλία, που είναι η κορυφαία ομάδα του κόσμου, παγκόσμια πρωταθλήτρια και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο πριν από 2 χρόνια στο Παρίσι. Αυτή είναι το βασικό φόβητρο. Υπάρχει και η Τουρκία, η οποία επίσης έχει τετράδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν από 2 χρόνια και μετάλλιο πέρσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες, αλλά αν θέλουμε τα 2-3 φαβορί, αυτές είναι. Και είναι και ομάδες που δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει.
0: Σερβία, λοιπόν, Ιταλία, Τουρκία. Βέβαια, ναι. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Αλλά...
1: ναι,
0: να έχουμε μία εικόνα.
1: Αν τις βάζαμε σε σειρά, θα βάζα σίγουρα πρώτα την Ιταλία πάντως.
0: Ναι.
1: Και μετά την Τουρκία. Δηλαδή, δεν αποκλείεται, καθώς έτσι όπως βλέπω και τους ομίλους, η μία είναι στον πρώτο όμιλο και η άλλη στον τέταρτο, δεν αποκλείεται να τις δούμε και στο τελικό αυτές τις 2 χώρες. Θα είναι δύσκολο αν η Ελλάδα κληθεί να αντιμετωπίσει κάποια εξ αυτών, αλλά είπαμε, τα τελευταία χρόνια γίνονται σταθερά ανωδικά βήματα για το ελληνικό βόλεϊ και μπορεί να δούμε μία παρουσία στους 16, ίσως και στους 8 για την εθνική ομάδα των γυναικών Α.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν θες να πάμε και στα υπόλοιπα.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε δράση και για την εθνική ομάδα των ανδρών. Πρώτα να ξεκινήσουμε από αυτό, έτσι για να το σπάσουμε λίγο. Η οποία αγωνίζεται στο Eurovolley. Στους μεσογειακούς αγώνες πριν πάει στο ανδρικό Eurovolley, το οποίο διεξάγεται μετά το γυναικείο, δεν διεξάγονται ταυτόχρονα οι δύο διοργανώσεις. Το θέμα είναι το εξής. Στους άνδρες δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες των μεσογειακών αγώνων με το Eurovolley. Επομένως, η ομάδα που έχουμε τώρα.
0: Μία ομάδα.
1: Στην Ιταλία για τους μεσογειακούς αγώνες θα πάει μετά να παίξει.
0: Μπράβο, να τα εξηγούμε αυτά, γιατί ξέρεις, πολλοί κόσμος που δεν είναι εξοικειωμένος. Είπε η εθνική ομάδα Α και Β, γιατί ναι, επειδή συμπίπτουν οι δύο διοργανώσεις.
1: Ναι, ακριβώς, περίμενα, να το πάρουμε ένα. Ναι. Στους άνδρες λοιπόν δεν συμπίπτουν, επομένως. Ξεκίνησε χθες η εθνική ομάδα των ανδρών στους μεσογειακούς αγώνες, κέρδισε με 3-0 το Κόσοβο, συνεχίζει την παρουσία της εκεί, είναι στη φάση των ομίλων με Ισπανία, Τουρκία, Αίγυπτο και Κόσοβο, αλλά οι μεσογειακοί αγώνες ολοκληρώνονται πριν ξεκινήσει το Eurovolley των ανδρών. Επομένως, η ίδια ομάδα θα πάει να παίξει και στο Eurovolley. Στις γυναίκες, χθες ξεκίνησαν οι μεσογειακοί αγώνες, σήμερα ξεκίνησε το Eurovolley. Επομένως, δεν γίνεται μια χώρα να παίξει με τις ίδιες παίχτριες και τις δύο διοργανώσεις. Η εθνική γυναικών στο Eurovolley παίζει στην Τσεχία, οι μεσογειακοί αγώνες γίνονται στην Ιταλία. Άρα, φτιάξαμε και δεύτερη ομάδα, με άλλες παίχτριες και με άλλο επιτελείο. Και πήγαμε και στους μεσογειακούς αγώνες.
0: Βασίλη, μια ερώτηση. Το έχουμε συζητήσει και για άλλα αθλήματα. Δεν μπορούσαν να τα βρούνε κάποιες ημερομηνίες?
1: Έλατε.
0: να μην πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Έλατε. Δηλαδή, πραγματικά το έχουμε συζητήσει για σχεδόν όλα τα αθλήματα. Οκ, okay, κάνουν τους Μεσογειακούς μαζί τους. Θα τους παρακολουθήσουμε. Αλλά και το ευρωπαϊκό.
1: Ναι, έλατε, είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Δηλαδή, στους άντρες πώς κατάφεραν να βρουν ημερομηνίες?
1: Όχι, όχι, έγινε κατά τύχη. Δεν βρήκαν τίποτα. Απλώς επειδή το γυροβόλι των ανδρών και των γυναικών δεν διεξάγονται ταυτόχρονα, γι' αυτό και διεξάγεται λοιπόν των ανδρών αργότερα, θα μπορούσε να συμβεί το ανάποδο, για παράδειγμα. Να γίνει πρώτο το γυροβόλι των ανδρών.
0: Και να συμπέσουν.
1: Ναι, και μετά των γυναικών, άρα θα είχαμε το ίδιο πρόβλημα απλά στους άνδρες και στις γυναίκες.
0: Μάλιστα. Okay,
1: δεν είναι. Λέω. Εντάξει. Η εθνική ομάδα Β, λοιπόν, η ομάδα που αγωνίζεται στο γυροβόλι, έκανε και εκείνη χθες πρεμιέρα και εκείνη απέναντι στο Κόσοβο και εκείνη κέρδισε με 3-0. Θετικό ξεκίνημα επίσης στο Β Group του Μεσογειακού τουρνουά βόλεϊ γυναικών, με Τουρκία, Αλγερία, Βόρεια Μακεδονία και φυσικά το Κόσοβο, το οποίο ήδη το κερδίσαμε. Το Κόσοβο, το οποίο μάλιστα έπαιξε στο δεύτερο το αγώνα με την Αλγερία και κέρδισε. Στους μεσογειακούς αγώνες υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα: δύο γκρουπ και προκρίνονται οι πρώτοι δύο. Μάλιστα. Πάμε κατευθείαν σε ημιτελικά. Δεν θα διαρκέσει πολύ. Γι' αυτό βοηθάνε και οι ημερομηνίες λίγο και τους άνδρες να μην παίζουν Τετάρτη τελευταίο μάτς μεσογειακών αγώνων, Πέμπτη πρώτο μάτς γκροβόλη. Υπάρχει μια μεγαλύτερη απόσταση. Βοηθάει αυτό προφανώς. Έχουμε ξεκινήσει καλά. Εντάξει, νομίζω ότι και για τις δύο ομάδες υπάρχει δυνατότητα να πάρουν πρόκριση και να τις δούμε δηλαδή στα ημιτελικά. Ειδικότερα για τις γυναίκες, αλλά και για τους άνδρες. Οι άνδρες, ας πούμε, σε έναν όμιλο με Ισπανία, Τουρκία, Αίγυπτο και Κόσοβο, πρέπει απλά να βάλουν από κάτω μία εκ των Ισπανίας και Τουρκίας. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουν. Άλλωστε, ξαναλέω, έχουμε την πρώτη ομάδα, να το πω έτσι. Επομένως, είναι πολύ πιθανό να το κάνουν. Βέβαια, αυτόματα μετά τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, γιατί πας κατευθείαν σε ημιτελικά. Άρα παίζεις κατευθείαν τις καλές ομάδες.
0: Κατευθείαν πιο δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, να θυμίσουμε για τους φίλους του βόλεϊ: 9 η ώρα σήμερα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών, το παιχνίδι Τσεχία-Ελλάδα. Και το αμέσως επόμενο παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα είναι αύριο, 5 η ώρα, Ουκρανία-Ελλάδα. Το παιχνίδι αυτό θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport.
1: Ακριβώς. Παράλληλα, να πούμε για το πρόγραμμα στους μεσογειακούς αγώνες. Okay. Για την ομάδα των ανδρών Ελλάδα-Ισπανία θα διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου, Ελλάδα-Αίγυπτος στις 26 και με την Τουρκία στις 27 τα τρία μάτς της φάσης των ομίλων. Από εκεί και πέρα, για τις γυναίκες, οι οποίες, όπως είπαμε ήδη, επικράτησαν χθες στην πρεμιέρα τους απέναντι στο Κόσοβο, οι επόμενες υποχρεώσεις περιμένω λίγο να τις δω και εγώ, γιατί δεν μου έχει ανοίξει εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Και το ίντερνετ καμία φορά μας κάνει κόλπα, δεν είναι κάτι.
1: Σε μια διοργάνωση που επίσης, όπως των ανδρών, είπαμε ότι από τη φάση των ομίλων προκρίνονται δύο ομάδες. Οι γυναίκες λοιπόν αγωνίζονται με την Αλγερία αύριο και από εκεί και πέρα στις 26 του μήνα με την Βόρεια Μακεδονία και στις 27 με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα θα έχουμε και τα νοκάουτ. Παράλληλα, δηλαδή με μία μέρα διαφορά, ολοκληρώνεται και ο όμιλος στο Euroβόλεϊ για τις γυναίκες και ως μεσογειακούς αγώνες. Άρα μπορεί να έχουμε ταυτόχρονα και νοκάουτ αγώνες. Το καλό είναι ότι με εξαίρεση αύριο δεν παίζουν οι ίδιες ώρες, αλλά ακόμα και αύριο που έχουμε το match στους μεσογειακούς αγώνες με την Αλγερία και στο Euroβόλεϊ με την Ουκρανία, υπάρχει διαφορά ώρας στις 12 το ένα. Στους μεσογειακούς, στις 5 το άλλο στο γυροβόλι. Άρα τουλάχιστον δεν παίζουν και ταυτόχρονα.
0: Κοίτα, αν καταφέρουν και τα βάλουν, που δεν είναι δύσκολο όπως μου το λες,
1: ναι,
0: να παίζουν και οι δύο εθνικές την ίδια ώρα, η μία στους μεσογειακούς και η άλλη στο ευρωπαϊκό, μπράβο. Ναι, δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να πω.
1: Ναι, όχι, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Στα νοκάουτ, επειδή το πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο και έχει ήδη προαποφασιστεί πριν να γνωρίζουμε ποιες ομάδες θα παίξουν, δεν το αποκλείω. Αλλά για τώρα, για τη φάση των ομίλων, το αποκλείουμε αυτό το σενάριο.
0: Μάλιστα. Ώρες-ώρες νομίζω ότι κάποιες διοργανώσεις θέλουν να κάνουν τη ζωή μας, τη ζωή των τηλεθεατών εννοώ και των ακροατών, λίγο πιο δύσκολη, έτσι.
1: Ναι, μάλλον και δημιουργείται και μια κόπωση νομίζω στον κόσμο κατά αυτόν τον τρόπο, διότι έχει συνεχώς αγώνες και γεγονότα. Δηλαδή, από τη μία, νομίζω λέμε ότι θέλουμε δράση κτλ., αλλά από την άλλη, και το υπερβολικό οδηγεί τα πράγματα λίγο στο άλλο άκρο.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτά ήταν τα τι περιμένουμε στο χώρο του βολή.

Την καλησπέρα μου και στον Παναγιώτη, ο οποίος είναι φίλος του Ατρομήτου και μου λέει να ρωτήσω για το μπασκετικό Περιστέρι αν έχει κλείσει το ρόστερ. Παναγιώτη, να σου πω ότι μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου και την απορία σου στους συναδέλφους που κάνουν τα 24 δευτερόλεπτα και αύριο και μπορούν να σου απαντήσουν. Δεν είναι εκπομπή μπάσκετ εδώ, προσπαθήσαμε απλά να δώσουμε κάποιες ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ με τη βοήθεια του Άγγελου. Οι ειδικοί στο χώρο του μπάσκετ είναι οι τρεις συνάδελφοι που κάνουν τα 24 δευτερόλεπτα, ο Βαγγέλης Ζορμπάς, ο Κώστας Σωτηρίου και ο Γιάννης Τεντόπουλος. Βέβαια, πάντα μαζί με την πολύτιμη βοήθεια και των συναδέλφων από το Edge Sports που κατά περιόδους ακούτε στα 24 δευτερόλεπτα.

παιχνίδια του κυπέλου στη Γερμανία πλησιάζουν, είναι στις καθυστερήσεις. Να πω ότι τον Mannheim Kaiserslautern είναι στο 0-0, Πράιζεν Μούντσερ Καζρούι είναι στο 1-0, στο... και το παιχνίδι Σεντ Τονί Άιντραχ Φραγκφούρτης είναι στο 0-9. Το κύπελο Γερμανία σήμερα έχει παιχνίδι και 10 παρατέταρτο, Χάντσα Ροστόκ, Στουτγκάρδη.

για το φίλο το Γιώργο που ρωτάει το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Να το πω ξανά. Λοιπόν, αύριο Σάββατο 8 η ώρα είναι η αναμέτρηση ΑΕΚ Ηρακλής. Την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης. 9.30 ώρα Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και την Κυριακή, 7.30 ώρα Όφη Βόλος. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί. Την 9 η ώρα είναι η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Λιβαδιακός. Και 9.30 το Πανετολικός Αστέρας.

Και φυσικά δεν γίνεται να μην κάνω και μία αναφορά στην αγαπημένη μου Φόρμουλα 1, έτσι. Αν δεν μπαίνει στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Ξέρετε οι φίλοι ακροατές της ΕΑΣΠΟΡ το πόσο αγαπάω τα μηχανοκίνητα και ειδικά τη Φόρμουλα 1. Η Φόρμουλα 1 η οποία επιστρέφει μετά από το καλοκαιρινό break, έχουμε αγώνα. Και όχι απλά έχουμε αγώνα, έχουμε και sprint race. Οι κατατακτήριες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Φέτος βλέπουμε ένα πρωτάθλημα, εμένα μου αρέσει πολύ. Είναι ανατρεπτικό. Έχει μπει στην όλη εξίσωση και το πόσο οι ομάδες είναι αξιόπιστες, οι κινητήρες, και γενικά πόσο σωστά παίρνονται κάποιες αποφάσεις. Βλέπουμε, έχουμε δει μέχρι τώρα 5 διαφορετικούς νικητές στα Grand Prix που έχουν ολοκληρωθεί. Πάρα πολλοί φίλοι, ακόμα και φίλοι που δεν παρακολουθούν τη Φόρμουλα 1 φανατικά, νομίζω ότι τους έχει τραβήξει προς το μέρος του ο Κίμι Αντωνέλη. Είναι ένα παιδί το οποίο στη δεύτερη του χρονιά στη Φόρμουλα 1 έχει καταφέρει να προηγείται, να κάνει κάποια ρεκόρ. Γίνονται και κάποιες συγκρίσεις με πιλότους οι οποίοι για μένα είναι θρυλοί. Δηλαδή έχω διαβάσει πολλούς να αναφέρουν ότι ο Αντωνέλη είναι ο νέος Σένα. Δεν ξέρω εάν ο Κίμι Αντωνέλη θα εξελιχθεί σε Άιρτον Σένα. Ο Άιρτον Σένα τον αναφέρουμε ως όνομα και είχε μια συγκεκριμένη πορεία. Ο Αντωνέλη είναι μόλις στη δεύτερη του χρονιά στη Φόρμουλα 1. Μέχρι πέρσι δεν οδηγούσε, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Καταλαβαίνω τους λόγους που κάποιοι βιάζονται ή προτρέχουν. Εγώ θα έλεγα να δούμε αυτό το παιδί, να το θαυμάσουμε, γιατί αυτά που κάνει, ειδικά φέτος, είναι για θαυμασμό. Αλλά μην βιαζόμαστε αμέσως να ξεκινήσουμε τις συγκρίσεις. Αυτός είναι αυτός, ο άλλος είναι ο κάποιος άλλος. Παιδιά, το είπα, νομίζω ότι δεν το έχουμε σαν λαός και πρέπει σε αυτό λίγο να το δουλέψουμε. Θέλουμε να βρούμε σε όλα τα πράγματα και στην καθημερινότητά μας λίγη υπομονή. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν έχουμε υπομονή. Ανάβει το φανάρι και αμέσως κορνάρουμε και γκρινιάζουμε και φωνάζουμε και τα λοιπά. Αν βρούμε λίγη υπομονή, λίγη, νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα και στην καθημερινότητά μας. Σήμερα λοιπόν είχαμε τις κατατακτήριες για το sprint race. Ο George Russell κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο και θα ξεκινήσει τον αγώνα αύριο από την pole position. Δίπλα του θα έχει το Lando Norris με McLaren, τρίτος θα είναι ο Leclerc με Ferrari, τέταρτη θέση για τον Oscar Piastri με McLaren, πέμπτος ο Kimi Antonelli, έκτος ο Max Verstappen, έβδομος ο Hamilton, όγδος θα ξεκινήσει ο Pierre Gasly, Μπορτολέτο, Lindblad, Lawson, Tsunoda, Colapinto, Hulkenberg, Ocon, Albon, Μπέρμαν, Σάινθ, Στρόλ, Μπότας, Πέρες και Αλόνσο. Αυτή είναι η σειρά των οδηγών για τον αυριανό αγώνα. Να αναφέρω ότι υπήρχε μία αλλαγή, καθώς ο οδηγός της Red Bull υπέστη ο... Αχ, κολλήσει το μυαλό μου. Ο Χάτζαρ, εντάξει, είχε ένα τραυματισμό και αντικαταστάθηκε από τον Λίαμ Λόσον και ο Γιούκι Τσουνόντα πήρε τη θέση του Λόσον στη Racing Bull, οπότε δεν θα δούμε Χάτζαρ αυτό το Σαββατοκύριακο. Να πω ότι το Sprint Race, ο γρήγορος αγώνας, είναι προγραμματισμένος αύριο 1:00 με 2:00, είναι νωρίς το μεσημεράκι. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι κατατακτήριες δοκιμές για τον κανονικό αγώνα. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες 5 με 6. Και την Κυριακή ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 4 η ώρα. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα όσα έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο και τις ειδήσεις που έχουν προκύψει όλο αυτό τον καιρό που η Φόρμουλα 1 είχε το καλοκαιρινό της διάλειμμα. Την Κυριακή 12 με 2 στον υλικό της ταχύτητας.

Την καλησπέρα στον φίλο Πουάρτα, ο οποίος με ρωτάει για μια εκπομπή στα δυστυχήματα, με τα δυστυχήματα της Φόρμουλα 1 που μπορώ να την ακούσω. Φίλε μου, δεν γράφει το όνομά σου, δεν ξέρω αν η εκπομπή συγκεκριμένη υπάρχει διαθέσιμη στο ΕΡΤΕΚΟ. Κάνε μια προσπάθεια στο ΕΡΤΕΚΟ, είναι το σπίτι όλων των ραδιοφώνων και εκεί ανεβαίνουν σχεδόν όλες οι εκπομπές όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤΟ. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στην φίλη την Πελαγία και τον Νίκο, οι οποίοι μας ακούνε από το αυτοκίνητο. Πολλά χαιρετίσματα. Και με αυτά τα χαιρετίσματα νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα να σας χαιρετήσω. Να ευχαριστήσω τον Γαβρίλ Ρεμούνδο και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Άγγελο Ζαργιδόνη που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και τον ακούσατε και στα νέα από το χώρο του μπάσκετ, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά της Era Sport, της καλύτερης παρέας για μένα στα αθλητικά θέματα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η βραδινή ραδιοεφημερίδα και ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Από μένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημέρια της Era Sport. Θα σας πατήσω συντροφιά μέχρι τις 10. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η Ελίζα Βυροβούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής.

Εν αναμονή του αγωνίσματος του Λευτέρη Πετρούνια σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεμπ, ο Λευτέρης Πετρούνιας θα αγωνιστεί σε περίπου μισή ώρα από τώρα στον τελικό των Κρίκων, με στόχο τι άλλο, να ανέβει για άλλη μια φορά στο βάδρο, στο βάθρο των νικητών, και αν καταφέρει να πάρει το ένατο χρυσό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αύριο έχουμε και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τρία μάτς το Σάββατο, ΑΕΚ Ηρακλής στις 8 την ίδια ώρα, Καλαμάτα Άρης, και στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Την Κυριακή τρεις αναμετρήσεις, Όφι Βόλος στις 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30. Υπενθυμίζω ότι έχει αναβληθεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς, μετά από σχετικό αίτημα που έκαναν οι πράσινοι ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για τα παιχνίδια με την Χράντετς Κράλοβε. Και βέβαια είμαστε στον απόϊχο στην επόμενη μέρα από τους χθεσινούς ευρωπαϊκούς αγώνες που έδωσαν ο Όφι στα play-off του Europa League, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League. Το πρόσημο θετικό για τις ελληνικές ομάδες, αν αναλογιστεί κανείς, ότι καμία ομάδα δεν έχασε. Θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν ακόμα καλύτερα αν μετά τον Όφι, ο οποίος νίκησε άνετα την Τσέσκα Σόφιας με αυτό το 3-0, τα χνάρια του ακολουθούσαν τόσο ο Παναθηναϊκός που είχε αυτό το 2-0 επί της Χράντετς Κράλοβε, τελικά το μάτς αναδείχθηκε ισόπαλο 2-2. Αλλά και ο ΠΑΟΚ, αν τα κατάφερνε περισσότερο στην Τούμπα και δεν έφερνε το ισόπαλο αποτέλεσμα 1-1 με την νορβηγική Μπραν. Οι αγώνες ρεβάνς θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε θα ξέρουμε και ποιες ομάδες συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελα.

0: Για τους φίλους που προσταθήκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω ότι απόψε έχουμε και Μίλτο Τεντόγλου, θα αγωνιστεί στον Στίβο στο Diamond League που γίνεται στην Λοζάνη. Το Μίλτο Τεντόγλου τον περιμένουμε να αγωνιστεί γύρω στις 10 παρά 10 τα αγωνίσματα, τόσο του Στίβου όσο και του Λευτέρη Πετρούνια από την ενόργανη γυμναστική, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ, μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Sport. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εμείς με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Κάνουμε αρχή με τον Όφη. Πάμε στην όμορφη Κρήτη, στο Ηράκλειο. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Γιαλιτάκης για να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Όφη και φυσικά την επόμενη μέρα από αυτό το εμφατικό 3-0 που πέτυχε η ομάδα της Κρήτης επί της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και σε εσένα και στις φίλες και φίλους ακροατές της Ερασπόρα. Κοίταξε, απλά πράγματα, μια μαγική βραδιά χθες για τον Όφη, ο οποίος μετά από 6 χρόνια επιστρέφει στην Ευρώπη, έβαλε την ευρωπαϊκή του φορεσιά, κέρδισε την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια με 3-0, έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην Link Phase του Europa League, αλλά όλοι στον Όφη, προεξάρχοντας του Χρήστου Κόντι, κρατιούν χαμηλούς τόνους, χαμηλά τον πήχη, διότι υπάρχει και ρεβάνς και όπως έλεγε συνέντευξη τύπου, ο Χρήστος Κόντις ποδοσφαιρικά έχει δει πολλά μας να ανατρέπονται στο 3-0, από το 3-0 και να μην πάμε πολύ μακριά. Ας δούμε την ίδια την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια που είχε κερδίσει στον προηγούμενο προκριματικό γύρο εκτός έδρας του Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-0 και έχασε την έδρα της με 3-1. Λίγο έλειψε να αποκλειστεί. Άρα λοιπόν ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι Όφη ούτως ή άλλως έχει δύσκολη αποστολή, όμως έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, αυτό το 3-0, και αυτό θα πάει να υπερασπιστεί στη ρεβάνς της Σόφιας την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Εγώ Γιώργο θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι μαξιλαράκι ασφαλείας, θα έλεγα ότι είναι μαξιλαράρα ασφαλείας. Έτσι, μεγάλο μαξιλάρι εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, εδώ πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι οι Βούλγαροι θεωρούν πολύ πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτό και μάλιστα ζήτησαν αναβολή του παιχνιδιού με τη Λοκομοτίβ Σόφιας την Κυριακή το βράδυ και αυτό έγινε από την Βουλγαρική Λίγκα. Έτσι λοιπόν η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας θα αναμετρηθεί στο μάτς με τον Όφη έχοντας στο μυαλό της μόνο αυτό το παιχνίδι και όχι το μάτς πρωταθλήματος με τη Λοκομοτίβ Σόφιας. Από την άλλη πλευρά και Όφη βεβαίως δεν θα πάει ανυποψίαστο στο συγκεκριμένο μάτς. Όφη ο οποίος θα παίξει την Κυριακή με το Βόλο που έχω την εντύπωση ότι ο Χρήστος Κόντις θα πάει σε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα, 4-5. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει και περισσότερες για να μπορέσει και φρέσκο αίμα να βάλει στην ομάδα απέναντι στο Βόλο που είναι μια ομάδα που πάντα βάζει δύσκολα στον Όφη είτε εντός είτε εκτός έδρας. Είναι ένα ισορροπημένο ζευγάρι. Αν το δει κάποιος με βάση αναμετρήσεις που έχουν δώσει δύο ομάδες είτε στο Ηράκλειο είτε στο Βόλο, θα δουν ένα ζευγάρι ισορροπημένο. Στο Ηράκλειο ο Όφη προηγείται στις νίκες με βραχιά κεφαλή. 4 νίκες Όφη έναντι 3 του Βόλου. 2 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Αλλά ο Βόλος έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του. Στο Κύπελλο κέρδισε τον Ηρακλή με 3-1. Το Σέδρας έχει δείξει ότι παρά τις μεταγραφές που έχει κάνει είναι μια υπολογίσιμη ομάδα και αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού αυτό που είπε και ο Χρήστος Κόντις αλλά και αρκετοί ποδοσφαιριστές είναι ότι αυτό πλέον που έχουν μπροστά τους είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος και το παιχνίδι με τον Βόλο. Γενικά πάντως το μάτς αυτό έδωσε ένα επιπρόσθετο μπούς στους φίλους της κρητικής ομάδος οι οποίοι πραγματικά έδωσαν εντυπωσιακό παρόν χθες στο γήπεδο πάνω από 15.000 κόσμος. Τα εισιτήρια διαρκείας εδώ πρέπει να πω Δημήτρη ότι θα είναι ανοιχτά μέχρι αύριο το βράδυ. Πάνω από 7.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν ήδη πουληθεί και η νίκη, η χθεσινή νίκη που όπως τονίζει ο Χρήστος Κόντις αλλά και οι υποσφαιριστές της ομάδος μεγαλώνουν τον οργανισμό του Όφη σαν ομάδα, δίνουν άλλο πρεστίζ. Η νίκη αυτή λοιπόν έχει γεμίσει ενθουσιασμό τις τάξεις των οπαδών της κρητικής ομάδος οι οποίοι θα σπεύσουν βεβαίως να αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Προβλήματα ο Χρήστος Κόντις δεν αντιμετωπίζει.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω αν προέκυψαν κάποια προβλήματα από την χθεσινή αναμέτρηση με τη ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας.
1: Όχι, δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, Όφη θα πάει να κάνει σίγουρα ένα rotation πιστεύω 4-5 αλλαγές θα τις έχει η ομάδα την Κυριακή με το Βόλο. Όχι περισσότερες, γιατί δεν πρέπει να αλλοιωθεί και η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας. Αλλά νομίζω ότι όποιος και να παίξει ξέρει τι πρέπει να κάνει, όπως τονίζει και ο Χρήστος Κόντης, αλλά και οι υποδοσφαιριστές του ΣΟΦ είναι πλέον υποψιασμένοι και για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά για το ματς της Πέμπτης. Στην Σόφια με την Τσέσκα.
0: Πάντως,
1: με την Τσέσκα, συγγνώμη.
0: Πάντως, ναι. Γιώργο, για να είμαστε ειλικρινείς, νομίζω ότι κανένας στον οργανισμό του ΟΦΗ, κανένας φίλος της ομάδας σε ολόκληρη την Κρήτη, σε ολόκληρη την Ελλάδα, αν θέλεις, δεν περίμενε αυτό το 3-0 που πέτυχε ο ΟΦΗ επί της Τσέσκα. Βεβαίως υπήρχε το boost από την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά αν βάλεις στην εξίσωση τα παιχνίδια που έδωσε ο ΟΦΗ στην διάρκεια της προετοιμασίας του, όπου είχε μόνο ήττες, δεν προδίκαζε κάτι τέτοιο ότι θα πάει στο πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από 6 χρόνια, πόσα είπες, και θα ρίξει 3 χωρίς να δεχτεί κανένα.
1: Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. 6 χρόνια μετά το μάτς με τον Απόλλωνα Λεμεσού και μάλιστα ένα παιχνίδι που έγινε και κλεισμένο των θυρών στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης λόγω του COVID, και 19 χρόνια, Δημήτρη, από το τελευταίο ευρωπαϊκό μάτς του ΟΦΗ στο Παγκρέτιο Στάδιο με τον Μπολ Κοστανάη από το Καζακστάν. ΟΦΗ όχι μόνο μπήκε με το δεξί, όχι μόνο πέτυχε 3 τέρματα, αλλά ενθουσίασε και τους χιλιάδες οπαδούς του που βρέθηκαν στο Παγκρέτιο Στάδιο, και αυτό είναι ένα επιπλέον κέρδος και κίνητρο, ναι, και για την ομάδα, για τους ποδοσφαιριστές εν ώψη της ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης με την Τσέσκα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, οι Snakes από πριν προετοίμασαν την εκδρομή στην Σόφια με ναυλωμένο τσάρτερ. Βέβαια θα βάλει τσάρτερ και ο ΟΦΗ σε κάθε ευρωπαϊκό εκτός έδρας παιχνίδι που θα δώσει, έτσι, είτε είναι στη League Phase του Europa είτε στη League Phase του Conference. Νομίζω ότι πλέον και περισσότερος κόσμος θα αναζητάει εισιτήρια για να ταξιδέψει στη γειτονική Σόφια για τον αγώνα ρεβάνς της ΣΚΑ με τον ΟΦΗ, έτσι.
1: Ναι, και ΟΦΗ στα τσάρτερ αυτά δίνει επιλογή, είτε αν θέλει να διανυκτερεύσει, αν θέλει να πάει μόνο με την πτήση και να δει το παιχνίδι και να επιστρέψει αμέσως. Υπάρχουν αυτές οι επιλογές. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχουν αυτές οι επιλογές. Και νομίζω ότι εκεί η ΠΑΕΟΦΗ προσπαθεί να διευκολύνει τον κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ωραία. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή από ρεπορτάζ ΟΦΗ. Νομίζω το έχουμε καλύψει όλο.
1: Ναι, το έχουμε καλύψει. Ναι, Δημήτρη, το έχουμε καλύψει.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση, Δημήτρη.

0: 17 λεπτά μετά τις 8, Αέρα Σπορ, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Αέρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Από το ρεπορτάζ του Όφη, περνάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι προηγήθηκαν χθες με 2-0 επί της Χράντετς Κράλοβε, ωστόσο στα τελευταία λεπτά δεν κατάφερε να κρατήσουν αυτό το πολύτιμο 2-0 για την ρεβάνς στην Τσεχία την επόμενη Πέμπτη. Οι Τσέχοι κατάφεραν και βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν με πολλά παράπονα, ωστόσο από τον οργανισμό του Παναθηναϊκού για τα διαιτητικά λάθη, και όχι άδικα νομίζω. Περισσότερα ωστόσο θα μας πει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος που είναι μαζί μας. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Ακριβώς όπως τα είπες, σχεδόν 24 ώρες μετά την απρόσμενη ισοπαλία του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός που μέχρι το 70 ήταν βελτιωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωπαϊκές εμφανίσεις του. Όμως το φινάλε του αγώνα ήταν πάρα πολύ πικρό και μεγάλο ξενέρωμα για τους περίπου 23-24.000, πολύ μεγάλος αριθμός Δημήτρη, θεατών που βρέθηκαν στο ΆΚΑ. Άρα πολύ πικρό και μεγάλο ξενέρωμα για τους περίπου 23-24.000, πολύ μεγάλος αριθμός Δημήτρη, θεατών που βρέθηκαν

0: πάω και το 3-0. Όμως ήταν φανερό πως Καμαρά και Τσιριβέγια είχαν κουραστεί πάρα πολύ και ο Τσέριν προφανώς έπρεπε να μπει, ίσως και ο Κοντούρης, ένας από τους δύο και οι δύο μαζί. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ, Δημήτρη, σε αυτά που λες, σε αυτά που είπες επίσης. Τα παράπονα του Παναθηναϊκού ήταν δικαιολογημένα.
1: Εγώ, Στέλιο, δεν έχω καταλάβει γιατί μέτρησε το πρώτο γκολ. Εντάξει, okay, δεν υπάρχει offside γιατί υπάρχει αμυνόμενος του Παναθηναϊκού στην απέναντι πλευρά, καλύπτει τον παίχτη, καμία αντίρρηση. Αλλά το βλέπουμε το replay και έχει προηγηθεί φάουλ. Και υπάρχει VAR στο μας, έτσι. Δηλαδή. Θα μπορούσαν να το δουν και να γυρίσουν τη φάση πίσω. Αντίστοιχο, θα σου θυμίσω την περασμένη εβδομάδα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντρελεχτ. Το ΠΑΟΚ κερδίζει πέναλτι με τον Κωνσταντέλια. Το πέναλτι δεν δόθηκε ποτέ. Η φάση γύρισε πίσω γιατί είχε κάνει φάουλ ο Ζήφκοβιτς. Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ο διαιτητής, ο συγκεκριμένος, λέγεται Ζερόμ Μπρισάρ. Είναι 40 ετών, είναι στην κατηγορία πρώτη. Τα διαβάζω έτσι, θα βλέπω.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος δεν ξέρει ποιος είναι ο διαιτητής αυτός που ήταν χθες ρέφερι. Λοιπόν, ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα. Λοιπόν, γιατί, κοίταξε, το να κατηγορούμε τον προπονητή που δεν έκανε τις ενδεδειγμένες, αν θέλεις, αλλαγές, είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι ο λόγο διαιτητής δεν πέτυχε ούτε βαλσαμωμένο πουλί. Και η προσωπική μου άποψη, Δημήτρη, είναι ότι δεν έγινε τυχαία αυτό. Το γιατί δεν έγινε τυχαία, στο βρει ο Παναθηναϊκός. Άλλωστε, η UEFA κυνηγάει τον Παναθηναϊκό. Και δεν είναι ο υπερβολικός ο όρος, Δημήτρη, και το ξαναλέω για να μην νομίσει κανείς ότι άκουσε λάθος. Yeah. Η UEFA κυνηγάει συστηματικά τον Παναθηναϊκό. Και αυτό γίνεται, Δημήτρη, από το 2022. Από τον Αύγουστο του 2022 ξεκινάει κιόλας αυτή η κακή ιστορία της UEFA σε βάρος του Παναθηναϊκού από το Σλάβια Παναθηναϊκός 2-0 και την αποβολή σε 40 του Παλάσιους. Mm-hmm. Δεν θα μακρηγορήσω. Αλλά είναι μακριά η λίστα. Εγώ θα σου πω ποιος είναι ο διαιτητής. Αυτός ο διαιτητής, ο Ζερόμ Μπρισάρ, ήταν στο ΦΑΡ, στον αγώνα Αργεντινή-Αίγυπτος, Δημήτρη. Στο Μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
0: Όπου οι Αιγύπτοι, δικαιολογημένα ή μη,
1: φωνάζαν για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε ποτέ. Ακριβώς. Ένα κράτημα στο Σαλάχ και πέσιμο στην περιοχή, έτσι.
0: Που μετά έρθει ο κότς Αργεντινής. Αλλά πριν από αυτό υπάρχει ακυρωθέν γκολ της Αιγύπτου. Mm-hmm. Λοιπόν, για να μην πολυλογώ, για τον διαιτητή, αυτό που ήταν στο ΒΑΡ, ξαναλέω για όλους όσοι δεν άκουσαν, στο Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2. Mm-hmm. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αιγύπτου, με επίσημη ανακοίνωσή της, βγήκε μετά το τέλος του μάτς που έγινε χαμός εκεί με τους αδερφούς Χασάν κτλ. Και ζήτησε την αποπομπή και του Ζερόμ Μπρισάρ και όλων των υπολείπων ρέφερι που ήταν όλοι δηλαδή μέσα και έξω και ΒΑΡ, το να μην συνεχίσουν στο Μουντιάλ. Λοιπόν. Εγώ δεν σου λέω ότι οι Αιγύπτιοι είχαν δίκιο ή άδικο. Εγώ σου λέω τα γεγονότα. Λοιπόν, αυτός ο Ζερόμ Μπρισάρ, ο κύριος ο οποίος έσφαξε χθες το βράδυ τον Παναθηναϊκό, και παραλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι τα λάθη του Παναθηναϊκού υφίστανται, αν θέλεις, της διαχείρισης του Νίστρουπ. Mm-hmm. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Ένας προπονητής, το είχα αναφέρει και άλλες φορές στην Ερασπορτ, πριν μερικά χρόνια ο Ντιέγκο Αλόνσο έφυγε από τον Παναθηναϊκό, επειδή ο Τάσος Σιδηρόπουλος κατακύρωσε και το ΒΑΡ ένα γκολ του Αστέρα Άκτορ. Το οποίο δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ. Λοιπόν, ο Τάσος Σιδηρόπουλος, έχει ερωτηθεί ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ήταν και καλεσμένος στους Game Changers του Βαγγέλη Ιωάννου και του Άρη Γάτα, και δεν νομίζω ότι έδωσε ο Τάσος Σιδηρόπουλος επαρκή απάντηση. Αν θέλει και ακούει και να επικοινωνήσει με την Έρα Σπορ, μπορούμε ακόμα μια φορά να ακούσουμε την άποψή του για το τότε μάτς. Mm-hmm. Λοιπόν, και το μάτς αυτό, η ήττα του Παναθηναϊκού ήταν. Μαζί με την ισοπαλία με τον Άρη, όπου ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά, ήταν η αιτία που απολύθηκε ο Ντιέγκο Αλόνσο, ένας προπονητής. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Δεν λέω κάτι για τον Ίστρουπ, έτσι. Λοιπόν, όμως, να αποδίδουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Σίγουρα υπάρχουν γεγονότα κακής διαχείρισης και μη, αν θέλει, σωστών αλλαγών από τον Ίστρουπ. Όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι από το 22 το καλοκαίρι, 4 χρόνια συνεχόμενα, η UEFA κάνει συνεχόμενα λάθη σε βάρος του Παναθηναϊκού. Και ό,τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, που όταν βγήκε μετά από την τιμωρία, αγωνιζόταν με τον εθνικό συντελεστή, κατάφερε ο Παναθηναϊκός με μεγάλες προκρίσεις και πολύ ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές να ξαναμπεί στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Και από εκεί που ήταν στα τάρταρα της βαθμολογίας της UEFA, να ανεβεί σε μια πολύ σημαντική θέση. Όταν όμως η UEFA αποφασίζει ποιος θα προκριθεί στη League Phase του Conference, γιατί αυτό νομίζω ότι θα γίνει, και επειδή ήμουν στην συνέντευξη τύπου, Δημήτρη, μετά το match, ο προπονητής της Κράντετς είχε

0: δεν θέλω να πω το ρήμα, από τη χαρά του. Ούτε και ο ίδιος είχε πίστευε από την ισοπαλία.
1: Ότι θα έρθει έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Πραγματικά. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός
1: Στέλιο, υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Ότι ο διαιτητής έκανε αυτό το ελεύθερο λάθος, δεν γύρισε τη φάση πίσω μαζί με το βάρο που όφυλαν.
0: Είναι τρεις φάσεις, Δημήτρη, δεν είναι μόνο.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι στο δεύτερο τέρμα που πετυχαίνει Χράντατς και είναι πλέον στα τελειώματα του αγώνα, εκεί φταίει καθαρά η ομάδα του Παναθηναϊκού. Και δεν μιλάω για την άμυνα, γιατί όλοι οι παίχτες είναι πίσω και αμήνονται. Όλη η αμυντική λειτουργία είναι. Λάθος.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Υπήρχε κούραση. Ο Καμαρά κάνει το φάουλ γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει τον αντίπαλό του. Έπρεπε να έχει δύο Καμαρά. Εδώ τώρα για τον Καμαρά, επιτρέψε μου να πω το εξής. Δεν φαίνεται να είναι ο παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε για τους λόγους που αποκτήθηκε. Αποκτήθηκε γιατί ήταν ένα σκυλί, ξέραμε, ένα σκληροτράκλιος αμυντικός. Προσπαθούσε από το Γενάριο ο Παναθηναϊκός να τον πάρει. Μέσα στον αγώνα, εγώ τον βλέπω τον Καμαρά soft. Αυτή είναι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό όμως άπτεται στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τον Παναθηναϊκό με τον Γκάγκουα. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να πάρει ένα οκτάρι. Πρέπει να πάρει ένα εξάρι, ένα σκυλί. Που να έχει, να κρατάει την μπάλα. Και όπως είπε πολύ εύστοχα ο Νίνης, ο Καραγκούνης θα έχει, μετά το μάτς, έτσι, στο post-game του, του Sky, ο Καραγκούνης θα έχει σβήσει το μάτς από το 70. Ξαναλέω για πολλωστή φορά και σου δίνω πάλι το λόγο, εν κατακλείδη. Δεν παραγνωρίζουμε τα σφάλματα του Νίστρωπ, ήταν εμφανέστατα. Είναι ένας 38χρονος τεχνικός που μετά την Κοπενχάγη έχει κάνει το επόμενο βήμα της προπονητικής του καριέρας και κοιτάζει ψηλά. Ναι. Βάσει του Παναθηναϊκού, του πάγκου που είναι. Όμως υπάρχουν και λάθη που θα κάνει. Το λάθος που θα κάνει ο Παναθηναϊκός όμως είναι ακόμα και στην απευθεία περίπτωση και χτυπάω ξύλο όμοι γέννητο αποκλειστεί από τη League Face του Conference. Θα πρέπει ο προπονητής να περιπληθεί με εμπιστοσύνη. Δεν είναι δυνατόν ο Παναθηναϊκός να αλλάζει προπονητή σαν τα πουκάμισα. Λοιπόν, αυτά έχω να πω, Δημήτρη. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κοιτάξει μπροστά και να πάρει όπως και δίποτε την πρόκριση μέσα στη Τσεχία. Θα είναι αίμα και άμα στο μάτς. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί, Δημήτρη.
1: Στο φινάλε, πάντως, του αγώνα είχαμε πάλι μερίδα οπαδών να αποδοκιμάζει, έτσι, το τεχνικό επιτελείο, τους παίχτες κλπ.
0: Λάθος.
1: Όχι.
0: Ναι, όντως έγινε. Ναι, ο κόσμος είχε επικρατεί πάρα πολύ. Ναι. Γιατί εκεί που είναι στα ύψη. Πέφτει τάρταρα. Δεν θέλει όμως αποδοκιμασίες. Έτσι δεν γίνεται τίποτα με τις αποδοκιμασίες.
1: Θέλει στήριξη. Εδώ που είναι η ομάδα, θέλει τη στήριξή της, βέβαια.
0: Είναι νέα ομάδα. Χτίστηκε και εξακολουθεί να κτίζεται στον παρόντα χρόνο και σε μελλοντικό χρόνο. Έτσι. Το πρωτάθλημα αρχίζει. Βέβαια υπάρχει ο αναβληθής αγώνας με την Κηφισιά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να χτίζεται. Με το να αποδοκιμάζουν και να αλλάζουν προπονητές δεν γίνεται δουλειά, Δημήτρη. Τα ξέρουμε αυτά εδώ και 16 χρόνια. Από το Δεκέμβριο του 23 έχει αλλάξει 5 προπονητές. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, Δημήτρη.
1: Σωστό. Στέλιο Σωτηρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

31 λεπτά μετά τις 8, ακούτε την Έρα Σπορ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να πω καλησπέρα στους φίλους που προσταθήκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας. Κάποιοι έχουν στείλει και μηνύματα. Καλησπέρα λοιπόν στο Γιώργο, στον Πλούταρχο, τον Ηλία, τον Θανάση, τον Αναστάση. Έχουν στείλει μηνύματα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που ακούγαμε νωρίτερα από τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Λένε σε μέσες άκρες, θα σας πω το ρεζουμέ των μηνυμάτων, ότι δεν φταίει μόνο η διαιτησία, τα διαιτητικά λάθη, αλλά κυρίως ο Παναθηναϊκός που είναι ο κύριος υπεύθυνος για αυτό το 2-2 που ήρθε. Μάλιστα, χαρακτηριστικά, ο φίλος ο Πλούταρχος, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι ο Παναθηναϊκός ο χθεσινός ήταν τραγικός. Βάζει δύο γκολ και μετά τι? Και μάλιστα δύο γκολ πανέμορφα από τον Τετέι, που νομίζω ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε και τη μεγάλη διαφορά στο κομμάτι που αγωνίστηκε. Μόλις έφυγε ο Τετέι από τον αγωνιστικό χώρο, κάπου εκεί ήρθε η κατάρρευση, να το πω έτσι. Ήρθαν και τα διαιτητικά λάθη, όλο αυτό το πράγμα μαζί που δυστυχώς έφεραν τον Παναθηναϊκό να αναδεικνύεται ισόπαλος 2-2 με την Χράντετς για να πηγαίνει πλέον στην Τσεχία για μια δύσκολη ρεβάνς.

0: Πάντοτε περιμένουμε να αγωνιστεί ο Λευτέρης Πετρούνιας σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεμπ. Ο τελικός στους Κρίκους ακόμη δεν έχει ξεκινήσει και ο Πετρούνιας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, θα αγωνιστεί τελευταίος, οπότε αναμένουμε γύρω στις 9 και κάτι να τον δούμε να αγωνίζεται. 9 και 17 μου λέει τώρα ο Άκης Δημακός που είναι απ' έξω. 9 και 17 θα δούμε τον Λευτέρη Πετρούνια να αγωνίζεται στον τελικό των Κρίκων σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Θα κάνουμε σύνδεση εννοείται με την ΕΡΤ2 Sport για να μεταδώσουμε και το αγώνισμά του αλλά και τις όποιες δηλώσεις κάνει αργότερα. Και να θυμίσω ότι στις 10 παρα 10 περίπου θα δούμε και τον Μίλτο Τεντόγλου να αγωνίζεται στο Diamond League του Στίβου που γίνεται στην Λοζάνη. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη, εκεί όπου μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλησπέρα. Ούτε ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε απέναντι στην Μπραν. 1-1 ισοπαλία στην Τούμπα και πλέον δύσκολη και η ρεβάνσα στην Νορβηγία την επόμενη εβδομάδα στον Μπέργκεν.
1: Έτσι είναι. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 κόντρα στην Μπραν. Ίδιο σκορ με αυτό που είχαμε δει και πριν από 9 μήνες τον Νοέμβριο που είχαν παίξει τότε οι δύο ομάδες για τη League Phase του Europa League. 1-1 με διαφορετική βέβαια εξέλιξη γιατί σε εκείνο το παιχνίδι η Μπράν είχε ισοφαρίσει στο 21ο λεπτό. Χθες ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος ισοφάρισε. Πάντως όντως αυτός ο αγώνας έδειξε και πάλι πόσο επιτακτική είναι η ενίσχυση του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πληρώνει αυτή τη στιγμή τις μεταγραφικές του καθυστερήσεις.
0: Έχει αργήσει πάρα πολύ η μεταγραφική ενίσχυση του ΠΑΟΚ και ειδικά στη θέση του Φορ, Γιάννη.
1: Ναι, και στη θέση του Φορ κυρίως, γιατί χθες είδαμε να παίζει ο Ενδιαγέ για πρώτη φορά και αυτός όμως ήταν ανέτοιμος και ήταν φανερό αυτό. Αλλά μην ξεχνάμε ο Ενδιαγέ ήρθε κατά κάποιο τρόπο ως αντικαταστάτης του Γερεμέγεφ. Δεν ήρθε ως ο βασικός σεντερφόρ ο οποίος θα κάνει τη διαφορά, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ομάδα, θα πετύχει π.χ. 20-25 γκολ σε μία χρονιά. Τώρα,
0: έχασε μία τρομερή ευκαιρία έτσι που ένα κλασικό, ένα κανονικό σεντερφόρ εκεί την μπάλα τη στέλνει στον πλεκτό, δεν τη στέλνει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα.
1: Εντάξει, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με το ότι είναι ανέτοιμος. Δεν μπορούμε να τον απαξιώσουμε. Πριν από δύο σεζόν είχε βγει πρώτο σκόρερ στην Σερβία με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι όμως το μεγάλο όνομα, δεν είναι η μεγάλη μεταγραφή, δεν είναι ο παίκτης που περιμένει κάποιος ότι θα αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. Για τον ΠΑΟΚ γενικά φάνηκε ότι πληρώνει η ομάδα τις μεταγραφικές καθυστερήσεις, γιατί δεν είναι μόνο ότι ψάχνει center for. Αυτή τη στιγμή, ενώ βρισκόμαστε πλέον 21 Αυγούστου, ξεκινά αύριο το πρωτάθλημα, ήδη ο ΠΑΟΚ έχει παίξει 5 ευρωπαϊκούς αγώνες. Αυτή τη στιγμή ψάχνει center for, ψάχνει δεξιό back γιατί στη θέση αυτή υπάρχει μόνο ο Κένι, ψάχνει έναν στόπερ ακόμη γιατί υπάρχουν ο Μιχαηλίδης, ο Ελουστόντο και ο Χατζηδιάκος, αλλά σίγουρα χρειάζεται ένας ακόμη. Ψάχνει ένα χαφ επιπλέον. Καταλαβαίνει κανείς έναν μεσοεπιθετικό επιπλέον. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν πολύ σημαντικές εκκρεμότητες. Από την άλλη και βέβαια να μην ξεχνάμε, ψάχνει πλέον και ένα δεκάρι για τη θέση όπου αγωνιζόταν ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας ο οποίος από χθες βρίσκεται στη Γερμανία. Είδαμε και τα βίντεο με την πρώτη του προπόνηση, μπήκε κανονικά στη διαδικασία των προπονήσεων με τη νέα του ομάδα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πλέον βρίσκεται να ψάχνει και έναν επιπλέον παίκτη και μάλιστα σε μια κομβική θέση όπως είναι αυτή του επιθετικού μέσου. Γι' αυτό πραγματικά υπάρχει ανησυχία των φιλάθλων, υπάρχει γκρίνια των φιλάθλων. Χθες υπήρχαν και συνθήματα κατά της διοίκησης της ΠΑΕΣ το δεύτερο ημίχρονο. Από την άλλη πρέπει να πούμε βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ χθες άξιζε τη νίκη. Αλλά το ότι δεν μπορεί να σκοράρει έχει να κάνει προφανώς και με τη μη ενίσχυσή του σε κάποιες θέσεις. Το ότι χθες βρέθηκε να παίζει σε μια οριακή κατάσταση, δηλαδή να παίζει με τον Καμαρά δεκάρι, με τον νεαρό το Χατζίδη, δεξιό επιθετικό που ο Χατζίδης είναι αλήθεια χθες σπατάλησε δύο σπουδαίες ευκαιρίες.
0: Επίτρεψε μου όμως, Γιάννη, ένα σχόλιο, γιατί έβλεπα το παιχνίδι στην τηλεόραση. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος και ειδικά στα πρώτα 25 λεπτά, εγώ έβλεπα έναν ΠΑΟΚ και δεν το πίστευα, δεδομένου ότι ο Κωνσταντέλιας έχει φύγει. Ο Ζίβκοβιτς δεν έπαιζε λόγω της τιμωρίας, δεν θα παίξει και στο Μπέργκεν, έχει φάει δύο αγωνιστικές. Και παρόλα αυτά έβλεπα έναν ΠΑΟΚ ο οποίος αγωνιζόταν, έβγαζε τελικές προσπάθειες. Στα 25 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, είχε 9 τελικές.
1: Ναι, ναι, ήταν στο πρώτο ημίωρο, όντως ήταν καταιγιστικός ο ΠΑΟΚ, φτιάξιζε κάποιο γκολ, αλλά σπατάλησε ευκαιρίες. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει λίγο και με την τύχη, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με τα δεδομένα της ομάδας, έτσι, γιατί κάποιος παίκτης μπορεί να σκοράρει πιο εύκολα, κάποιος παίκτης σκοράρει πιο δύσκολα. Άρα λοιπόν, όντως, αν μια ομάδα άξιζε να νικήσει χθες, αυτή η ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός. Όντως είχε αρκετές ευκαιρίες, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Στο δεύτερο μέρος ανέβηκε η Μπραν.
1: Ναι, άλλαξε τελείως η εικόνα του αγώνα. Ναι. Αλλά όντως το πρώτο ημίχρονο είχε μια καλή παρουσία. Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια δύσκολη διαδικασία και για τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος ενώ πλέον η ομάδα έχει αγώνα κάθε εβδομάδα και μάλιστα τώρα ξεκινά και το πρωτάθλημα, άρα λοιπόν οι αγώνες θα είναι και πιο συχνοί, δηλαδή τώρα έχει αγώνα την Κυριακή με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και μετά θα πρέπει να πάει να παίξει στην Νορβηγία με την Μπραν, θα πρέπει μέσα από τις προπονήσεις να ετοιμάζει την ομάδα με παίκτες να φεύγουν και να έρχονται, γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλιας, έφυγε ο Γερεμέγεφ, ήρθε ο Ενδιαγέ, θα έρθουν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι μια εύκολη διαδικασία.
0: Γιάννη, πες μου κάτι, λύσε μια απορία σε παρακαλώ. Γιατί ρωτήθηκε ο Λύσης σχετικά στην συνέντευξη τύπου, αλλά δεν απάντησε ξεκάθαρα κατά τη γνώμη μου. Έτσι, δηλαδή κάπου τον μπέρδεψε το πράγμα. Ρωτήθηκε λοιπόν γιατί δεν έπαιξε ο Μιχαηλίδης χθες και είπε ότι στο Βέλγιο κόντρα στην Άντρελεχτ δεχτήκαμε πολλές βαθιές μπαλιές και ο Μιχαηλίδης έπαιζε, έλειπαν κάποιοι άλλοι και έτσι προσπάθησε να δικαιολογήσει την απουσία του Μιχαηλίδη. Υπήρχε κάποιος άλλος λόγος πέρα από την τακτική του Λύση για να μην παίξει ο Μιχαηλίδης χθες?
1: Όχι, νομίζω ότι ο λόγος ήταν απλά το ότι ο Μιχαηλίδης και αυτό στα τελευταία παιχνίδια φαινόταν να έχει κάποια προβλήματα και προφανώς θέλησε να δοκιμάσει ένα διαφορετικό δίδυμο, το δίδυμο Ελουστόντο Χατζηδιάκου. Έτσι έπαιξε ο Μιχαηλίδης στα πρώτα παιχνίδια, στις Βρυξέλλες δεν τα πήγε καλά. Ο Μιχαηλίδης είναι ένας πολύ δημιουργικός στόπερ, δηλαδή μπορεί με τις βαθιές πάσες του, με τις τριαντάρες μπαλιές
0: να, να δημιουργήσει επίδεση, ναι.
1: Να βοηθήσει δημιουργικά, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι και ο ανίκητος αμυντικός, δηλαδή όσον αφορά στα αμυντικά του καθήκοντα. Άρα λοιπόν, εντάξει, δεν ήταν και κάτι παράξενο το ότι έπαιξαν ο Ελουστόντο και ο Χατζηδιάκος, γιατί αυτό ακριβώς ορίζει και ο ίδιος πειραματίζεται αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να δει κάποια πράγματα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Τώρα, είναι πολύ πιθανόν στη ρεβάν στο Μπέργκεν να παίξει και ο Μιχαηλίδης. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ, ο Λύση προσπάθησε να περάσει, μια που έκανε την αναφορά, να περάσει τα μηνύματά του για τη ρεβάνς. Είπε ότι είμαστε μαχητές, θα πάμε για την πρόκριση στην Νορβηγία, θα διορθώσουμε κάποια πράγματα με βάση το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στην Νορβηγία. Είπε βέβαια ότι θα μπορούσαμε κάλλιστα να νικήσουμε γιατί είχαμε πολλές ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα τώρα για τον ΠΑΟΚ, επειδή να πούμε ότι ακούγονται και διάφορα ονόματα για Center Four, έτσι χθες υπήρχε αναφορά για το Σλοβάκο της Μίντλεσμπρο, τον Νταβίντ Στρέλετς. Σήμερα υπάρχουν αναφορές στον Κροάτι της Τωρίνο, τον Κουλένοβιτς, Σάντρο Κουλένοβιτς, ο οποίος είναι, όπως φαίνεται, μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ και μάλιστα και πριν από λίγο υπήρχε στην Ιταλία από συνάδελφο από την Ιταλία μια αναφορά ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε 200.000 ευρώ στην Τωρίνο για τον δανεισμό του με μια οψιόν αγοράς για την επόμενη χρονιά, αλλά αυτή η πρόταση του ΠΑΟΚ δεν έγινε δεχτή από τους Ιταλούς. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε να δούμε, γιατί είπαμε πραγματικά είναι αρκετές οι μεταγραφικές εκκρεμότητες για έναν ΠΑΟΚ που, αν δούμε τώρα το επόμενο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, προφανώς κάποιοι παίκτες που έπαιξαν χθες θα ξεκουραστούν.
0: Θα κάνει rotation ο Λύση, έτσι.
1: Ναι. Ο Δίσκοβιτς λογικά θα παίξει, γιατί δεν έπαιξε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα κάνει κάποιο rotation, γιατί για τον ΠΑΟΚ όντως η μητέρα των μαχών, έτσι, ο τελικός είναι ξεκάθαρα και για λόγους πρεστής και για λόγους οικονομικούς, βέβαια, είναι το παιχνίδι στην Νορβηγία. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε τον ΠΑΟΚ με κάποιες αλλαγές σίγουρα, λόγω του ότι ακολουθεί το παιχνίδι με την Μπραν, η ρεβάνς του Μπέργκεν.
0: Και η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΟΚ, αν θέλεις Γιάννη, για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία φέτος στην Ευρώπη, καθώς ξεκίνησε από το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa και έχει καταλήξει να παίζει στα play-off του Conference.
1: Ναι, όντως είναι ξεκάθαρα ένας τελικός για τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία, ή θα προκριθεί και θα παίζει στη League Phase του Conference League, έστω και αυτής της διοργάνωσης που είναι η τρίτη τη τάξη. Πέρσι ο ΠΑΟΚ έπαιξε στη League Phase του Europa League, να είπαμε μάλιστα, και με την Μπραν βρέθηκαν αντιμέτωποι σε ένα άλλο επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, για τον ΠΑΟΚ είναι όλα τα λεφτά, μπορούμε να πούμε έτσι,
0: ο τελικός
1: μεταφορικά, μεταφορικά και κυριολεκτικά αυτό το παιχνίδι.
0: Μάλιστα, Γιάννη Βοηθήτη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: 15 λεπτά πριν από τις 9 αεροσπόρου βράδυ ραδιοφωνία. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μας περιμένει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε με τα φρέσκα κουλούρια που είναι η αποστολή για το αυριανό μάτς στην πρεμιέρα με τον Ατρόμητο, ή θέλεις με κάτι άλλο?
1: Όχι, πάμε αγωνιστικά.
0: Πάμε αγωνιστικά.
1: Μέσα είναι ο Ζωτασίλβα όπως περιμέναμε. Μέσα είναι και οι υπόλοιποι είναι ο αποκτηθέντες. Εντάξει, ο Γκονζάλες δεν είναι μέσα. Το παιδί το μεσημέρι δεν μπορούσε να μπει κατευθείαν αποστολή. Οπότε αύριο θα δούμε κατά πόσο θα βάλει Ορτέγκα goalkeeper, που έχει κάνει προπονήσεις πλέον με την ομάδα. Mm-hmm. Θυμίζω δεν είχε κάνει προετοιμασία, όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, γενικά δεν είχε κάνει προετοιμασία, ήταν ελεύθερος ο Ορτέγκα. Κατά πόσο θα βάλει τον Ντικνιζιάν, που δεν έχει κάνει πολλές προπονήσεις με την ομάδα, αλλά είναι πιο ενεργός γιατί έπαιζε με τον Ερυθρό Αστέρα. Και κατά πόσο θα δώσει χρόνο συμμετοχή στο Φρόιλερ, που δεν έχει. Όχι μόνο έχει λίγες προπονήσεις με την ομάδα, αλλά και εκείνος ήταν ελεύθερος. Οπότε δεν είχε κάνει προετοιμασία με καμία ομάδα. Γι' αυτό το είπε και όλος με τη Λίμπαρ, ότι θα αναλύσουμε, είπε, την κατάσταση όλων των παικτών και εξήγησε τι ισχύει με τον Φρόιλερ, τι ισχύει με τον Ντικνιζιάν. Οπότε θα δούμε πόσο μπορεί να είναι αλλαγμένος ο Ολυμπιακός. Εντάξει, ο Γκουστάβο Σα που έπαιξε με την Αϊμέχεν δεν είχε παίξει το Καραϊσκάκι. Οκ, μπορεί να είναι και αυτό, να πούμε έτσι, ένα εντός έδρας δεμπούτα. Και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να αλλάξει λίγο την ενδεκάδα του με τη Λίμπαρ. Αλλά όχι πολύ, σε σχέση εννοώ με τα πρόσωπα που υπήρχαν, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: στο προηγούμενο διάστημα. Το ζητούμενο ξεκάθαρα είναι, καλά προφανώς θα η νίκη, αλλά και να παίξει καλύτερα ο Ολυμπιακός, να είναι πιο πιστικός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά την τακτοποίηση των εσωτερικών θεμάτων και κυρίως το θέμα προπονητή που κράτησε τον Μεντιβίμπαρ και απέφυγε εξής μια αλλαγή που θα μπορούσε να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα, να έχει μεγάλη πίεση κατευθείαν ένας νέος προπονητής. Όμως όλα αυτά υπάρχει μια καλύτερη ψυχολογία και στον κόσμο, γιατί βλέπει ότι γίνονται προσπάθειες σοβαρής ενίσχυσης με μεγάλα ποσά. Αλλά αυτό όμως εξής, Δημήτρη, πρέπει να έχει αντίκρισμα με αποτελέσματα.
0: Μεγάλα ποσά, Μπάμπη, αλλά και με παίχτες άλλης κλάσης, θα έλεγα εγώ.
1: Είναι δύσκολο, θα πούμε και αργότερα, αλλά έτσι πάνε αυτά. Δεν δίνεις πολλά λεφτά για παίχτες που δεν είναι αυτό που λέμε δύσκολα.
0: Δηλαδή, ό,τι μεταγραφές έκανε ο Ολυμπιακός πρώτης κρίσης του με τη Λίμπαρ, να το θέσω έτσι, μάλλον καλύτερα πρώτο αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν, δεν έχει καμία σχέση με μεταγραφικές κινήσεις που κάνει αυτό το διάστημα, έτσι.
1: Εντάξει, εκεί βέβαια είχε κάνει κινήσεις, μπορεί κάποιες να μην έχουν πει ακόμη, αλλά δεν μπορείς, πούμε, για παράδειγμα, όσο και αν είναι Νότιχαμ, είναι 9 εκατομμύρια για τον Κάρμο.
0: Ναι.
1: Είναι 9, θα βγουν από το ταμείο. Ξέρεις, αυτό που λέμε ότι είναι δικαιώσει ιδιοκτήτη, δεν έχει σημασία, τα λεφτά από ποιο ταμείο πηγαίνουν. Ότι πήρε στο δανεικό τον Ζούντα Σίλβα, τον είχε πάρει, είναι πολύ καλή κίνηση. Για να πάμε σε άλλους παίχτες, σε μάνι-μάνι, σου λέω κάποιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Ή του Μαφέο, που όπως έχω εξηγήσει, γιατί είχα σηκώσει τα χέρια ψηλά, δεν γίνεται λέω, να είναι αυτός ο παίχτης που ξέραμε να βλέπουμε. Όπως εξήγησα και τις δύο προηγούμενες μέρες, ήταν και άλλα θέματα. Ούτε μην πλάει το μυαλό κανένας, ούτε οικονομικά, ούτε ξεχωριστή.
0: Δεν τέριαξε με το κλίμα, ναι.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε το πράγμα. Οπότε γι' αυτό έφυγε και ο το παιδί γρήγορα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πράγματι γίνονται κινήσεις προς το Ολυμπιακό να πάρει παίκτες που, το που λέμε, έχουν την δυνατότητα να μπουν άμεσα στην ενδεκάδα και να δώσουν πολύ μεγάλη ποιότητα. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή ξεκινάει το ποτάμι, για τον Ολυμπιακό είναι σημαντικό το πιο βασικό να κερδίσει, όπως για όλες τις ομάδες, και το δεύτερο να είναι καλύτερος, να έχει μια καλύτερη εικόνα. Για να πάρει και άλλο εμπιστοσύνη από τον κόσμο. Αυτό είναι τα ζητούμενα σε τέτοιες περιπτώσεις. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός πέρσι είχε την οπαθήση για να κερδίσει την πρεμιέρα στο Καραϊσκάκι με τον Αστέρα Τρίπολης με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, αν το θυμάσαι. Οπότε γενικώς οι πρεμιέρες είναι πάντα δύσκολες, δεν είναι εύκολες. Αν τα δούμε όλα τα τελευταία μάτς, δεν είναι εύκολες. Βγάζουμε και πρόπερση, αν θυμάμαι καλά, Βόλο 2-0, και αυτό με δυσκολία. Το δεύτερο μήχρονο τα γκολ δεν είναι τόσο απλές οι πρεμιέρες για τον Ολυμπιακό, ακόμη και αν είναι στα καλά του. Δηλαδή, αν είναι σε μια σεζόν που πήγε πράγματι πολύ καλά, όπως πρόπερση που έκανε τον Ντάμπλ. Δεν είναι δύσκολες αυτές οι πρεμιέρες. Βέβαια, τότε, να το πούμε και αυτό, ο Ολυμπιακός δεν είχε δώσει επίσημα μάτς το καλοκαίρι. Ενώ τώρα έχει τουλάχιστον δύο. Δύο, θα μου πει δύο. Είναι κάτι και αυτό. Αλλά θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί και θα δούμε και τις τελικές επιλογές του προπονητή του.
0: Και όπως λέμε, Μπάμπη, κάθε πρεμιέρα κρύβει τις δυσκολίες της.
1: Ναι. Γι' αυτό το εξήγησα. Πρέπει να τα βλέπουμε αυτά και το τι έχει γίνει στο παρελθόν, τι έγινε πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αυτά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, έκανε και τις δηλώσεις το μεσημέρι, το πρωί μάλλον με τη Λίπα, της είχα πει να υπενθυμίσω έτσι κάποια κομμάτια πέρα από τα κλασικά, ότι πρέπει να κερδίσουμε και όλα αυτά, και για τη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι ήταν μια συνάντηση που πήγε καλά, παρόλο που κάτσε πολλές ώρες, το λέει το σημασία, έχει το αποτέλεσμα, εξήγησε για τον Ζωτασίλβα, για τον Φρόιλερ, πως έχει κατάσταση ενώ από το βαθμό ετοιμότητάς τους, mm-hmm. Και εξήγησε και για τις μεταγραφές για άλλη μια φορά, ότι μέχρι να κλείσει η αγορά γίνονται και θα γίνονται πολλές αλλαγές. Δεν είμαστε μόνο εμείς, συμβαίνει και σε άλλους συλλόγους, ναι. Δεν συμβαίνει μόνο εδώ, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και γι' αυτό εξήγησε και άλλη μια φορά ότι η προετοιμασία αξίζει κατά πόσο έχουν νόημα να γίνονται και να ξεκινούν. Αλλιώς ξεκινάνε οι ομάδες και αλλιώς καταλήγουν.
0: Αλλιώς καταλήγουν, βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Είναι αλλιώς μας. Δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός, πολλές ομάδες βλέπεις αλλάζουν τα πράγματα. Λίγες είναι εκείνες που δεν κάνουν πολλές αλλαγές, αλλά και αυτές. Βλέπεις ότι ακόμη και αν κάνουν λίγες κινήσεις, βλέπεις γίνεται η προετοιμασία και τον Αύγουστο το παίρνουν. Δύο, τρεις παίχτες.
0: Ναι.
1: Όλοι παίρνουν. Δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι είναι η αγορά.
0: Mm-hmm. Πάμε στην περίπτωση του Βάργας.
1: Να πω για τα μεταγραφικά.
0: Να πεις, ναι.
1: Να θυμίσω λοιπόν, πρώτον, είχαμε πει το μεσημέρι, επειδή είχε βγει νωρίς και από την Ισπανία η πληροφορία και δημοσιεύματα ότι είναι κοντά ο Ολυμπιακός στο Βάργας. Είχα πει ότι ο Ολυμπιακός το διαψεύδει ότι είναι κοντά. Προσοχή. Το διευκρίνησα και όσο το μεσημέρι. Δεν λέει ο Ολυμπιακός ότι δεν είναι στη λίστα του ο Βάργας ή ότι δεν γίνονται συζητήσεις. Λέει ότι δεν είναι κοντά, όπως έλεγαν οι Ισπανοί. Τώρα πάμε στις δικές μας πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Να πω επίσης ότι από την Ισπανία, να πω πρώτα απ' έξω ότι προέκυπτε, ότι από την Ισπανία προέκυπτε από χθες ότι ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις με τη Σαντάντερ για τον Πουέρτα, που είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Στην πατρίδα του δεν βάζουν και την Νότιχαμ. Έχω εξηγήσει ότι δεν είναι τόσο απλό, γιατί έχει ήδη πάρει ο Ολυμπιακός δύο δανεικούς. Η συζήτηση γίνεται Ολυμπιακός Σαντάντερ αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Το λέω γιατί 20 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα του, δεν υπάρχει θέση να τη δώσει ο Ολυμπιακός, το καταλαβαίνουμε. Τώρα, τι είναι οι δικές μας πληροφορίες. Να πω επίσης ότι τον Ολυμπιακό προκύπτει ότι δεν θα γίνει κάτι Σαββατοκυριακό, το Δευτέρα. Τώρα αυτό είναι και λίγο σχετικό, αλλά ναι. Νομίζω και δεν είναι και μακριά. Δηλαδή, πάντα λες ότι μπορεί να αλλάξει κάτι αύριο. Δηλαδή, το κάνει ο Ολυμπιακός, θα το κάνει. Εννοείται, κάθε ομάδα το κάνει. Αλλά νομίζω ότι εκεί θα πάει το πράγμα. Τώρα, τι γίνεται για τον Πουέρτα, το που μπορώ να πω εγώ, οι δικές μας πληροφορίες, είναι ότι πράγματι είναι σε εξέλιξη συζήτηση Ολυμπιακού Σαββατοκυριακού. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ποσά, δεν είναι όμως τα 15 που έχει ακουστεί να έχει φτάσει ο Ολυμπιακός. Είναι πάνω από 10, αλλά όχι εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό. Δεν μπορώ να πω ούτε κοντά, ούτε μακριά, ούτε κάτι άλλο. Ξέρω ότι γίνεται μια προσπάθεια. Αν το έχω καταλάβει καλά, είναι οκ, ο παίχτης. Είναι οκ. Γιατί πάντα βάζει και αυτή την παράμετρο, για προημερών είχε βγει ότι μπορεί να κάνει πρόταση στον Βίλα. Παίχτης. Λα Λίγκα που θα πει: εγώ παιδιά, αφήστε, θα περιμένω να πάω Αγγλία, σε μια μήνα Ισπανία, να πάω σε μια μεγαλύτερη ομάδα στην Ισπανία, δεν είναι. Δεν μου προκύπτει αυτό ότι ισχύει. Δηλαδή είναι οκ ο παίχτης. Πληροφορίες, επαναλαμβάνω έτσι, ούτε από τον Ολυμπιακό είναι κάτι επιβεβαιωμένο, ούτε από την Ισπανία είναι δικές μας πληροφορίες. Για τον Βάργας, επίσης μου προκύπτει ότι έχει γίνει κουβέντα. Και αυτό που καταλαβαίνω, αυτό που λέει και ο Ολυμπιακός, δεν είναι τόσο κοντά όσο το παρουσιάζουν οι Ισπανοί. Δεν λέω ότι θα τον πάρει. Λέω ότι όντως δεν είναι τόσο κοντά. Είναι ανοιχτή η υπόθεση.
0: Πάντως, Μπάμπη, ο Βάργας έμεινε εκτός αποστολής της Σεβίλης,
1: ναι,
0: για το μάτς με την Μπιλμπάο, έτσι.
1: Και είπε και ο προπονητής της ότι θα φύγει. Είναι για αποχώρηση, οπότε δεν θέλω να τον βάλω για να τραυματιστεί. Αλλά αν δεν γίνει, είπε, θα είναι εδώ από την επόμενη. Οπότε πρέπει να αφήνει και αυτό λίγο ανοιχτό.
0: Mm-hmm.
1: Και για το Μέλε, για τη θέση του Μπακ, το διεθνή δανό, αυτό που μπορώ να πω όσο μπορώ να το καταλάβω είναι ότι ο Ολυμπιακός όντως κάνει μια σοβαρή προσπάθεια. Δεν ήταν εξ αρχής εύκολο, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι και αρνητικό. Γιατί ξέρεις και ένας διεθνής δανός, okay, να φύγω σου λέω από τη Βόλφσμπουργκ, να μην είμαι β' κατηγορία, αλλά και αυτοί αρχίζουν τα Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, κάτι πιο μεγάλο. Έτσι είναι όλοι αυτοί οι καλοί παίχτες, να το καταλάβουμε, πρώτα κοιτάζουν τα μεγάλα πρωταθλήματα, όπως θα κάνει ο καθένας.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα πάει να πάρει ο Ολυμπιακός παίχτες που δεν μπορούσε να το συζητήσει τον Ιούνιο, με τη λογική ότι δεν υπάρχει από μεγάλη ομάδα και τους προσφέρει ότι θα έρθετε εδώ, πάρετε καλά λεφτά, καλύτερα λεφτά από εκεί που είσαστε. Δύο, θα παίξετε και Ευρώπη, έστω Europa League, 3, ο Καπέλος θα πάρετε και τίτλους, θα διεκδικήσετε τίτλους. Και 4, αν πάτε καλά, και είναι η Premier League, η Νότιχαμ.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα σκόψει κανένα στον δρόμο.
0: Σωστό.
1: Όχι η Νότιχαμ και η κάθε Νότιχαμ.
0: Και η κάθε
1: Νότιχαμ. Όπως έφυγε ο Κοστούλας, όπως πήρε μεταγραφή ο Κωστίνια, όπως τόσοι άλλοι, ο Τζολάκης, όπως τόσοι άλλοι παίχτες.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά είναι. Αυτό είναι το Δέλεαρ. Και γι' αυτό ήρθε και ο Γκονζάλες που ήρθε το μεσημέρι, για να πούμε και για τον Μεξικανό. Γίνεται χαμός στο Μεξικό, πρέπει να σου πω. Το ξέραμε ότι έχει πολλές αναφορές, ασχολούνται με το παραμικρό. Το θυμόμαστε και από την ιστορία του Πινέδα. Θυμάσαι τι είχε γίνει με την ΑΕΚ χρόνια τώρα.
0: Ο κακός χαμός.
1: Ναι, είδαμε τα βιντεάκια με τον κόσμο να πηγαίνει στην προπόνηση για να τον αποχαιρετήσει. Χαμός στο αεροδρόμιο που έφευγε. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι βλέπω, παρατηρώ το τελευταίο διήμερο, ο παδούς της Τσίπρας να λένε θα παρακολουθούμε Ολυμπιακό. Θα είμαστε με τον Ολυμπιακό και τέτοια. Ναι.
0: Θα πουλήσει φανέλες ο Ολυμπιακός και στο Μεξικό, έτσι.
1: Είπε κιόλας και ο Γκονζάλες ότι εγώ πάω Ευρώπη. Το παιδί ξεκάθαρα έρχεται για να κάνει καριέρα στην Ευρώπη. Δηλαδή και αυτό δεν είναι κακό. Έρχεται για λέει, να παίξω καλά με τον Ολυμπιακό, να φάω στην Ευρώπη. Πώς πάει κι άλλη μεταγραφή. Το είπε και ο πατέρας του, άλλωστε. Και καλό είναι να έχει φιλοδοξία ένα ποδοσφαιριστή. Και είπε κιόλας ότι κάποια στιγμή θα γυρίσω στην Τσίβας. Τελικό κι αυτό. Οπότε μαζί του είναι όλοι οι οπαδοί της Τσίβας που αρχικά ήταν στεναχωρημένοι που έφυγε, αλλά βλέπω όμως και εκεί το καταλαβαίνει όλα τα περισσότερα μηνύματα. Δεν μπορεί να το καταλαβαίνει και αυτή. Σου λέει, παιδιά, την άμυνα κάτσε εδώ, ποιο θα τον δει εδώ από την Ευρώπη. Είναι πιο δύσκολο.
0: Σωστό.
1: Ενώ έτσι θα πάει να το δει.
0: Ανοίγει η προοπτική, βέβαια.
1: Ναι, στα 23 έχει μια προοπτική να κάνει πολλά πράγματα στην καριέρα
0: του.
1: Είναι παίχτης με προοπτική.
0: Ωραία.
1: Οπότε αυτά τα 3 για μεταγραφικά και βλέπουμε.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Ένα λεπτό μετά τις 9, Era Sport, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι της απόψινης εκπομπής. Γαβρίλη Ραμούνδος και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η Ελίζα Φεροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Έχει ξεκινήσει ο τελικός των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Αυτή την ώρα πρέπει να αγωνίζεται ο τέταρτος αθλητής, αν έχω δει σωστά. Ο Ελευθέρης Πετρούνιας θα αγωνιστεί τελευταίος, ο 8ος δηλαδή, οπότε σε περίπου 10 λεπτά, 10 και κάτι, θα τον δούμε να αγωνίζεται στην R2 Sport. Φυσικά θα κάνουμε σύνδεση με την R2 για να ακούσουμε την προσπάθειά του στους κρίκους, με την ευχή όλων βεβαίως ο Ελευθέρης Πετρούνιας να κατακτήσει το 9ο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας είναι ο Νίκος Καραγιάννης. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Η ΑΕΚ έχει αγώνα αύριο με τον Ηρακλή, πρεμιέρα πρωταθλήματος.
4: Η ΑΕΚ έχει αύριο αγώνα, ξεκινάει την υπεράσπιση των σκύτρων του πρωταθλήματος στην Super League. Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην Κοσμοτέ TV σχετικά με το αυριανό παιχνίδι μιλάνε από μόνος τους. Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε το ελληνικό πρωτάθλημα και χαρακτηριστικά τόνισε ότι είναι ερωτευμένος με την Λίγκα. Του αρέσει πάρα πολύ όλη η αντιπαλότητα και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Τόνισε ότι αυτό ουσιαστικά θέλω να περάσω και στους ποδοσφαιριστές μου, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του ενόψη και των παιχνιδιών των οποίων έχει κόντρα σε Ηρακλή και Λεύσκη Σόφιας. Μίλησε και για τα πλάνα του ουσιαστικά στην ενδεκάδα τα οποία θα παρατάξει, όχι φυσικά ονομαστικά, αλλά αυτό το οποίο τόνισε είναι ότι δεν θα προχωρήσει σε μεγάλο rotation, κάτι το οποίο περιμέναμε και το γνωρίζαμε εξ αρχής. 2-3 αλλαγές θα υπάρχουν σε σχέση με την ενδεκάδα την οποία παρέταξε την Σόφια. Δηλαδή,
3: εξάλλου υπάρχουν και αρκετές ημέρες για ξεκούραση, έτσι Νίκο.
4: Εντάξει, τώρα είναι πολύ ξεκίνημα. Είναι νωρίς σεζόν, τώρα ξεκινάει σεζόν. Άμα από τώρα θέλουμε ξεκούραση, τώρα είναι που πρέπει να βγουν το ρυθμό, να παίξουν τα συνεχόμενα παιχνίδια, ώστε να αποκτήσει η ομάδα την ομοιογένεια που χρειάζεται να έχει και έδειξε από την περσινή χρονιά ότι είναι και το μεγάλο της όπλο. Γιατί σου θυμίζω, Δημήτρη, ότι την περίοδο που ξεκίνησαν τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ευρώπη και play-offs στην Ελλάδα για την ΑΕΚ, όλοι πίστευαν ότι δεν θα ανταπεξέλθει με το μικρό ομολογουμένο ρόστερ το οποίο είχε πέρυσι. Δηλαδή, πέρυσι ο Μάρκο Νίκολιτς ουσιαστικά είχε 14 με 15 ποδοσφαιριστές, ο οποίος χρησιμοποιούσε για δύο διοργανώσεις. Αλλά εκεί ήταν που πραγματικά η ΑΕΚ φόρτερε και εκεί είδαμε και την καλύτερη εκδοχή της. Τώρα για τα αγωνιστικά. Η άμυνα παραμένει η ίδια, δηλαδή ο Στρακός θα είναι κάτω τον κολπό. Στο Ρότα δεξιά, Μουκουντή και Ρέλβα στο δίδυμο στα στόπερ και ο Πίλιος στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στο κέντρο αναμένεται να κρατηθεί ένας εκ των Κάιρινεν και Μαρίν, με τον Βιτάλης να είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για να πάρει θέση βασικού. Όπως θέση διεκδικεί και ο Αριάγκα και σε περίπτωση που δεν ξεκινήσει βασικός ο Μέσος από την Ονδούρα. Σίγουρα θα τον δούμε ως αλλαγή, καθώς είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι στην ευρωπαϊκή λίστα εν ώψη και του παιχνιδιού με την Λεύσκη Σόφια. Και ο Μάρκο Νίκολ θέλει να του δώσει και περισσότερο ρυθμό. Στα δεξιά είναι ο Μάγκερ μαζί με τον Ζούπκοφ, με τον Κροάτη να έχει ένα προβάδισμα του Ουκρανού. Τα αριστερά ίσως δούμε και τον Πέντρο Μάνταλο στη θέση του Κοϊτά, να ξεκουράσει δηλαδή τον Μαυριτανό Φορ. Mm-hmm. Ενώ στην κορυφή είναι τρεις οι επιλογές για δύο θέσεις. Αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο σενάριο είναι να δούμε το Ζήμι μαζί με τον Βάργα στην κορυφή της επίθεσης και ο Γιώβιτς να περάσει.
3: Όπως τελείωσε δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Λεύσκη, έτσι.
4: Ναι. Είχε και ένα χτύπημα το οποίο αποκόμισε από το παιχνίδι στη Βουλγαρία ο Γιώβιτς, όχι κάτι σοβαρό, αλλά σε εκείνη τη φάση με τον αρχηγό των Βούλγαρων. Πάντως οποιοδήποτε δίδυμο και να ξεκινήσει στην επίθεση δεν μπορεί να μας δημιουργήσει έκπληξη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να πούμε για τα μεταγραφικά ότι...
3: Πριν με πας στα μεταγραφικά, να κλείσουμε λίγο το αυριανό παιχνίδι με τον Ηρακλή. Να πω εγώ ότι περίπου στην Allwyn Arena να αναμένονται περίπου 500 φίλοι του Ηρακλή για να ενισχύσουν την ομάδα τους στο αυριανό παιχνίδι. Νομίζω έχουν πάρει σχετική άδεια από την αστυνομία για να μετακινηθούν. Και επίσης ότι οι φίλοι της ΑΕΚ πριν το μάτς θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον Πέτρο Ραβούση, ε!
4: Ναι, είναι μια κίνηση η οποία την έχει ξεκινήσει η ΑΕΚ από τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά. Την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει τους legends του συλλόγου. Ο Ραβούσης είναι αυτός ο οποίος θα λάβει την αποθέωση από τους φίλους της Ένωσης πριν από την σέντρα.
3: Αυτόγραφα, φωτογραφίες κλπ.
4: Ναι. Είναι κάτι το οποίο πάει γενικότερα πάρα πολύ καλά από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ως event, ως εκδήλωση στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Να πούμε και για το παιχνίδι ότι δεν θα είναι το... Η ΑΕΚ είναι τιμωρημένη για το πέταλο το οποίο θα έχει, δηλαδή το πέταλο των οργανωμένων φίλων της στο παιχνίδι με τον Ηρακλή θα είναι άδειο. Οι κάτοχοι των διαρκείας αυτές τις θέσεις καλούνται για να βρεθούν στις κερκίδες του γηπέδου να έχουν βρει εισιτήριο σε κάποια άλλη θύρα.
3: Μάλιστα.
4: Θυμίζω ότι η ΑΕΚ που βαλάει την τιμωρία από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική τη φιέστα ουσιαστικά του πρωταθλήματος.
3: Mm-hmm. Πάμε τώρα στο μεταγραφικά, Νικό.
4: Λοιπόν, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με την μεταγραφή του Μπάμπη Λιγκογιάννη το βασικό της σχεδιασμό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει εκεί, γιατί σε περίπτωση που πάρει την πρόκριση επί της Λεύσκης Σόφιας και βρεθεί στην League Fest του Champions League, κάτι νομίζω ότι χρειάζεται ότι θα περιμένουμε στην ΑΕΚ. Ακριβώς τώρα η αλήθεια είναι ότι οι θέσεις οι οποίες απασχολούν είναι αυτή η οποία βρίσκεται μπροστά ουσιαστικά, η θέση του Extreme Pavla 10 που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης πίσω από τους δύο επιθετικούς, ενώ ανοιχτό μπορούμε να αφήσουμε ακόμα και το ενδεχόμενο της απόκτησης ακόμα ενός κεντρικού αμυντικού, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και ένα ντόμινο στην άμυνα με τον Γεωργίεφ μετά να μπορεί να πάει ως δανεικός σε κάποια ομάδα για να πάρει περισσότερα παιχνίδια. Όλα αυτά βέβαια με τον αστερίσκο ότι η ΑΕΚ θα προκριθεί στην
3: League Fest
4: και θα βρεθούν και οι ευκαιρίες στην αγορά, ναι, για αυτά τα οποία ζητάει. Το είδαμε από πέρυσι αυτό, ότι η ΑΕΚ δηλαδή είναι μέχρι και την τελευταία ώρα των μεταγραφών στην αγορά και κοιτάει ευκαιρίες όπως προέκυψε και πέρυσι αυτή του Ζωάο Μάριο. Να πούμε για ένα δημοσίευμα το οποίο βγήκε στο φως σήμερα σχετικά με ενδιαφέρον της ομάδας από το Κατάρ, της Αλαχλή, για την απόκτηση του Άραλντ Μουκουντή. Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι οι άνθρωποι από την ομάδα έχουν ψηλά στη λίστα τους τον κεντρικό αμυντικό της Ένωσης και σκοπεύουν να ετοιμάσουν πρόταση, να καταθέσουν πρόταση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια πρόταση στα γραφεία της ΑΕΚ για τον ποδοσφαιριστή. Και επίσης να πούμε τα δεδομένα, η ΑΕΚ από τη μεταγραφή του κρατάει συντετιέν το 30% του ποδοσφαιριστή, οπότε αυτό καταλαβαίνεις ότι αυξάνισε πολύ το ποσό το οποίο θα χρειαστεί να δώσει μια ομάδα για την παραχώρηση του παίχτη, ενώ και ο ίδιος είναι πάρα πολύ καλά στην Ένωση, είναι εκ των αρχηγών της ομάδας, έχει βρει τον ρόλο του, έχει συνθέσει ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο με τον Φιλίπε Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας και φυσικά είναι και το Δέλεαρ του Champions League το οποίο υπάρχει, τα οποία τον κάνουν να μην θέλει να αποχωρήσει, από την ΑΕΚ.
3: Σωστό. Και ένα τελευταίο να πούμε, Νίκο, ότι η Λεύσκη έχει πάρει 1.600 εισιτήρια για τον αγώνα revanche που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στην Allwyn Arena, έτσι.
4: Ναι, ναι, είναι το 5%, όπως δικαιούται. Από ό,τι όλα δείχνουν, οι Βούλγαροι θα τα εξαντλήσουν όλα τα εισιτήρια τα οποία έχουν δικαίωμα να πάρουν.
3: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θυμίζω αύριο το βράδυ στην All Win Arena στις 8 ΑΕΚ Ηρακλής, την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης και στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Είναι τα τρία παιχνίδια με τα οποία ανοίγει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στην Super League. Την Κυριακή τα άλλα τρία μάτς, Όφι Βόλος στις 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30. Έχει αναβληθεί η πρεμιέρα μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μαζί μας ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σας Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές και ακροάτριες.
0: Καταρχήν πες μου κάτι, αν ισχύει αυτή η μετακίνηση των 500 φίλων του Ηρακλή αύριο το βράδυ στην All Win Arena.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε άλλη πληροφόρηση από την αστυνομική διεύθυνση, οπότε ισχύει. Mm-hmm. Βεβαίως η διαταγή λέει ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση.
0: Οπότε θα πάνε μεμονωμένα.
1: Οπότε θα πάνε μεμονωμένα, θα πάνε με αυτοκίνητα, θα πάνε με μηχανάκια, θα πάνε με τρένα. Δεν ξέρουμε τι θα πάνε, πάντως θα πάνε. Είναι, mm-hmm. Το έχουν πει εδώ και καιρό και έχουν συνεννοηθεί και με τους ανάλογους φιλάθλους της ΑΕΚ και οι δύο διοικήσεις ομοίως. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα σύν της αυριανής αναμέτρησης. Γιατί είπαμε ότι η επιθυμία όλων μας είναι να έχουμε φιλάθλους και των δύο ομάδων.
0: Να βλέπουμε κόσμο και από τους δύο ομάδες. Έτσι, ακριβώς.
1: Σε όλους τους αγώνες, αρκεί βέβαια και οι φιλάθλοι να έχουν την ωριμότητα. Να έχουν ονομάτα και να καταλάβουν ότι.
0: Και να μην έχουμε παρατράγουδα ακριβώς. Ένα παιχνίδι είναι, πάμε να το δούμε, να το ευχαριστηθούμε με τις ομάδες μας και τελείωσε αυτό, είναι όλο, τίποτα άλλο.
1: Σωστά. Τώρα, επί του αγωνιστικού, έχουμε πει από χθες προχθές ότι υπάρχει ζήτημα ξεκαθαρίσματος στο ρόστερ. Βεβαίως, ίσως δεν είναι το πρέπον τώρα, τέτοια στιγμή, timing, να λέμε ότι φεύγει ο ένας παίκτης, φεύγει ο άλλος, αλλά είναι προφανές από τη στιγμή που η ίδια η ομάδα το επισημοποιεί, πρέπει να το πούμε. Μιλάμε για τον Μικέλε Νταουσίλιο. Δεν γκόλισε ο Ιταλός στην προσπάθεια του Ηρακλή. Με τον Ματσάρη φαίνεται ότι δεν τα βρήκαν όσο αφορά στο αγωνιστικό και ο ίδιος ίσως να έδειξε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή και το αντίστροφο. Οπότε σε κάθε περίπτωση τελείωσε ο δανεισμός του. Επιστρέφει πίσω στην Ιταλία ο Νταουσίλιο και έτσι ο Ηρακλής θα προχωρήσει χωρίς αυτόν στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η αποστολή για τους κιανόλευκους έχει κάποια έτσι θεματάκια. Είναι εκτός ο τραυματίας ο Χρωμάντα, μία από τις τελευταίες χρονικά μεταγραφές, οπότε είναι μια απώλεια αυτή. Αντίθετα επιστρέφει ο Καϊμπουέ, που έχει σημαντικό ρόλο στα πλάνα του για τη μεσαία γραμμή. Θυμίζουμε το δύσκολο 3-5-2 που παίζει ο Ηρακλής με το Ματσάρι. Και ο Ραντόγια, ο οποίος και αυτός παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν ξέρουμε όμως αν θα τον ξεκινήσει ο Ματσάρη στο παιχνίδι. Επίσης αναμένεται μπροστά να δούμε τον Πέδρο Μαρκές για πρώτη φορά ως βασικό center for και είναι ένα ακόμη στοιχείο που θα μας κάνει να δούμε με πιο ενδιαφέρον τον Ηρακλή, γιατί δεν θα έχει καμία σχέση με τον αγώνα του Βόλου η αυριανή ενδεκάδα και μια που χάρη σε αυτόν τον αγώνα έγινε έτσι αυστηρή κριτική για τον Ηρακλή, μόνο που αμέλησαν οι επικριτές ότι τουλάχιστον κατά τα 7 ενδέκατα η ενδεκάδα αύριο δεν έχει καμία σχέση με αυτή του Βόλου. Έτσι, άλλο παιχνίδι εκείνο, άλλο Ηρακλής αυτός. Βεβαίως πολύ δύσκολο το παιχνίδι, πολύ δύσκολο το ξεκίνημα με την πρωταθλήτρια Ελλάδος στην ΑΕΚ, η οποία και αυτή έχει τα ζητήματά της γιατί έπαιξε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει την άλλη εβδομάδα. Άρα είναι ίσως και μια ευκαιρία για τον Ηρακλή, αλλά είναι και ένα crash test για να δούμε από νωρίς τι ψάρια πιάνει σε βαθιά νερά.
0: Και σε ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας μάτς.
1: Έτσι. Εντάξει, είναι κριτήριο, όχι όμως κριτήριο όχα μάν αμάν για να πεις για τους πάντες και όλους ότι τι γίνεται. Παίζεις με την ΑΕΚ εκτός έδρας, είναι πρώτη αγωνιστική, ναι. Η ομάδα είναι πολύ καινούρια, αλλά προφανώς απέναντι σε ένα σοβαρό και δυνατό αντίπαλο μπορείς να δεις και εσύ τις δυνατότητές σου.
0: Mm-hmm. Κώστα, θα κάνει και άλλες μεταγραφικές κινήσεις η ομάδα του Ηρακλή.
1: Θα κάνει και άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Μία σίγουρα, αν όχι δύο, έναν επιθετικό και έναν για τη μεσαία γραμμή ακόμη. Προφανώς τώρα από Κυριακή, ας πούμε, μια που αύριο είναι το παιχνίδι Σάββατο, ναι. Από Κυριακή Δευτέρα νομίζω θα έχουμε εξελίξεις. Θα έχουμε εξελίξεις γιατί θέλει ο Ματσάρη ενίσχυση, θέλει η ομάδα
0: Ιταλική αγορά.
1: Ότι θέλει λύσεις. Από τη Λάτινα αγορά θα πω εγώ για να πέσω μέσα σε όλα. Δηλαδή Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Βραζιλία, Αργεντινή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, καλά το λες. Ωραία. Έγινε Κώστα, σε ευχαριστώ. Φαντάζομαι και το έργο στο Καπιτανζόπουλο προχωράνε, έτσι. Για να δούμε τώρα τι αγωνίζεται τρίτη αγωνιστική
1: στιγμή. Δεν είμαι πλέον τόσο απεσιόδοξο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ.

Σε λίγα λεπτά θα αγωνιστεί και ο Λευτέρης Πετρούνια, σε πολύ λίγο μάλλον, οπότε θα κάνουμε σύνδεση και με την RTL2 Sport για να ακούσουμε την προσπάθειά του στους Κρίκους σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Ενώ να υπενθυμίσω ότι στις 10 παρα 10 περίπου θα δούμε και τον Μίλτο Τεντόγλου να αγωνίζεται στο Μήκος, στο Diamond League που γίνεται στην Λοζάνη. Ο Χρήστος Τζόλης έχει κλέψει την καρδιά του προπονητή της Arsenal, του Μικέλ Αρτέτα. Δεν μπορεί ο Αρτέτα χωρίς τον Τζόλη. Έτσι λοιπόν η Arsenal που θα παίξει σε λίγα λεπτά στις 10 με την Coventry στην πρεμιέρα της Premier League θα έχει βασικό τον Χρήστο Τζόλη. Λεπτά στις 10 με την Coventry στην πρεμιέρα της Premier League θα έχει βασικό τον Χρήστο Τζόλη.

Η 11 λοιπόν τη Arsenal αποτελείται από τους Ράγια στην εστία, White, Mascara, Gabriel και Καλαφιόρη στην άμυνα. Μεσαία γραμμή, Rice, Lewis, Kelly και Endegaard, ενώ στην επίθεση ο Τζόλι στα αριστερά, ο Σάκα δεξιά, στην κορυφή ο Havertz. Στις 10 παρατάρτο έχουμε παιχνίδι και στην Γαλλία για την πρώτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος. Η Μαρσέη θα αντιμετωπίσει την Στρασμπούρ. Ενώ στην Γερμανία έχουμε κύπελο, το μάτς της Μανχάιμ με την Kaiserslautern διακόπηκε και ενώ η αναμέτρηση ήταν στο 0-0. Τελικό αποτέλεσμα Preußen Münster Karlsruhe 1-2, Saint Tonis Eintracht Frankfurtis 0-11. Βάζουν ακόμα γκολ εκεί οι παίκτες της Eintracht. Στις 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Hansa Rostock με την Stuttgart, ενώ στη La Liga στις 10 θα αρχίσει η αναμέτρηση της Betis με τη Real Sociedad.

Αυτή τη στιγμή παίζει και η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών με την Τσεχία στο Ευρωβόλεϊ που γίνεται στην Τσεχία. Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ. Οι Τσέχες προηγούνται με 18-11. Και 19-11 τώρα, καθώς από το σερβίς η μπάλα πήγε στο φιλέ και πήρε πόντο η ομάδα της Τσεχίας.

Να υπενθυμίσω ότι το μάτς αύριο της Καλαμάτας με τον Άρη θα γίνει στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, στο γήπεδο του Αστέρα Άκτορ Τρίπολης. Γι' αυτό, γιατί οι εργασίες συνεχίζονται στο γήπεδο της Καλαμάτας. ΑΕΚ Ηρακλής αύριο το βράδυ στις 8 στην Αργούνη Αρίνα, Καλαμάτα Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ολυμπιακός Ατρόμητος στο Καραϊσκάκι, με τους χρόνους να είναι ΑΕΚ Ηρακλής στις 8 την ίδια ώρα, Καλαμάτα Άρης και στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος την Κυριακή 23 του μηνός. Ο Φιβόλος στο Παγκρίτιο 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στην Τούμπα στις 9, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30 στο Αγρίνιο. Αναβλήθηκε η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά μετά από σχετικό αίτημα των Πράσινων, που έχουν το δικαίωμα φυσικά για να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα για τους δύο αγώνες με την Χράντετς, με αποκορύφωμα να αποκλείσουν τους Τσέχους και να περάσει ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σύνδεση με την Ερδία Σπορ, καθώς ο Λευτέρης Πετρούνιας ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του κάτω από τους κρίκους και να αγωνιστεί.
1: Ίσως οι Ολυμπιακοί αγώνες του Λος Άντζελες να είναι η τελευταία διοργάνωση της ένδοξης καριέρας του. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα του Λευτέρη Πετρούνια. Μπαλαντίν στο ψηλό ψαράκι. Μπαλαντίν στο χαμηλό.

0: ψαράκι. Εόρισε στο Σβάλλο.
1: Καλό κύκλο, κύκλο.
0: Εόρι, είμαστε κατακόρυφο. Εόρισε στο ψηλό ψαράκι. Να καγιά μας στο σταυρό. Εόρι μας στην κατακόρυφο. Έξοδος με διπλό τεντωμένο σάλτο, με διπλή πυρουέτα. Χαιρετά τον κόσμο ο φρύλος της ενόργανης γυμναστικής, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Τελικώς δεν πρόσθεσε το στοιχείο, το επιπλέον σε σχέση με τον προκριματικό, το χόλμα στο σταυρό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα καθόριζε την εξέλιξη αυτού του τελικού. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο υπεραθλητής, ο άνθρωπος των προκλήσεων, των ρεκόρ, είναι έτοιμος για άλλο ένα επίτευγμα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η βαθμολογία που θα του δώσουν οι κριτές. Με τα 8 χρυσά μετάλλια που έχει κερδίσει στο ίδιο αγώνισμα, είναι ο μοναδικός αθλητής στην ιστορία του φεσμού που μετρά 71 χρόνια που έχει πετύχει κάτι τέτοιο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που έχει κερδίσει, βλέπετε εδώ την αντίδραση του Δημήτρη Ράφτη, που έχουν μια κοινή πορεία 16 χρόνων. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η βαθμολογία στο Λευτέρη Πετρούνια. ...14.366... ...560... ο βαθμός δυσκολίας... ...8.766... Ένας πολύ σπουδαίος αθλητής, κυρίες και κύριοι, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Με τα 8 χρυσά μετάλλια που έχει κερδίσει, είναι ο μοναδικός στην ιστορία του θεσμού. Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι ο πρώτος αθλητής, κυρίες και κύριοι, στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που έχει κερδίσει 3 μετάλλια στους κρίκους, χρυσό στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016 και 2 χάλκινα στο Τόκιο το 2021 και στο Παρίσι το 2024. Έχει κερδίσει 3 φορές τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή το 2015 στην Γλασκόβη, το 2017 στο Μόντρεαλ και το 2018 στην Τόχα. Το 2023 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο και μαζί τη χρυσή πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Πόλη του Φωτός. Και ενώ ο Άρτουρ Αβετισιάν περνά υπέροχα, βαθμολογήθηκε με 14.400
2: και 14.400 και ο Ηλίας Λευτέρης Πετρούνιας, χάλκινο μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ με 14.366 βαθμούς, ο βαθμός δυσκολίας στο αγώνισμά του, στην επίδοσή του ήταν 5,6.

0: Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ, βραδινή ρεδιοεφημέριδα. Ακούσαμε και το Λευτέρη Πετρούνια τι έκανε στο αγωνισμά του, στους Κρίκους, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο τρίτος με 14.366 βαθμούς και ο βαθμός δυσκολίας του ήταν 5,6 στην προσπάθειά του. Εμείς να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη που αύριο αγωνίζεται με την Καλαμάτα. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τότσικας. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ή χάλκινο ή ασημένιο ή χρυσό, για μας ο Λευτέρης είναι χρυσός.
0: Είναι ο βασιλιάς των Κρίκων, Γιώργο, τα λέει όλα αυτό. Δεν κατάφερε να πάρει το ένατο, δεν πειράζει, πήρε μετάλλιο όμως, έτσι χάλκινο, μια χαρά.
1: Λαγάνες, ναι.
0: Και μόνο αυτό που επισημαίνει ο φίλος ο Ζαφύρης, ο ακροατής που στέλνει μήνυμα, το respect που δίνει εις διπλούν ο Αρμένιος στον Πετρούνια, δείχνει το μεγαλείο του αθλητή, αποτελεί το πρότυπο.
1: Και έκανε και καλό πρόγραμμα στους προγραμματικούς με
0: 14.400. Ναι, ναι. Πραγματικά.
1: Είναι οι λεπτομέρειες που είναι ιδιαίτερα αθλήματα. Γι' αυτό και εμείς δεν κάνουμε κρίκους, έτσι δεν είναι.
0: Μακριά από εμάς αυτά τα αθλήματα, δεν τα πούμε.
1: Πάμε σε ποιο θέση.
0: Σωστό. Λοιπόν, άκουγα και τη Μαρία Γκίκα που έλεγε μετέδεται το αγώνισμα του Πετρούνια και έλεγε κάτι για ψαράκι. Γι' αυτό εγώ μόνο την κεφαλιά ψαράκι ξέρω, φίλε, δεν ξέρω κάτι άλλο.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, πάμε.
1: Ο Άρης θέλει να βάλει τον πρώτο κρίκο, λοιπόν, για να το συνδέσουμε σε μια λυσίδα επιτυχημένη φέτος. Ξεκινάει αύριο χρονιά, καλά κάνεις και το είπες και το επιθυμίζουμε ότι ο Άρης είναι από τις ομάδες που ξεκινούν 8 η ώρα αύριο στην Τρίπολη, γιατί η Καλαμάτα τυπικά γηπεδούχος δεν μπορεί να παίξει στη φυσική της έδρα. Και βέβαια θέλει να ξεκινήσει με μια επιτυχία. Άλλωστε δώσε και το μήνυμα ο Μιχάλης Γρηγορίου ότι από τη μία, εμένα μου άρεσε που ήταν ξεκάθαρο στους στόχους του, ότι πάμε για τετράδα, πάμε για το κύπελλο και θέλουμε τίτλο. Άρα λοιπόν από μόνος του ανεβάζει τον πύχη.
0: Πάρα πολύ ψηλά, ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν, θα μπορούσαμε κάποια στιγμή, ξέρεις, όλοι οι προπονητές, οι παράγοντες κτλ. Να πετύχουμε τους στόχους μας. Ποιοι είναι αυτοί, τα goals ή τους κρίκους, αν θέλεις, αυτής της επιτυχίας. Μια και πιάσαμε τους κρίκους, είναι ξεκάθαρη τουλάχιστον διαστόματος Γρηγορίου και δεν νομίζω ότι τα λέει από το μυαλό του. Είναι σε συνεργασία με τον επίσημο Άρη και με τους ανθρώπους του Άρη.
0: Mm-hmm. Πάμε λοιπόν. Δεν έβγαλε πάντως αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου για το αυριανό μας, έτσι.
1: Το έχει καθιερώσει κάποια στιγμή ο Χιμένεθ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Είμαι έτσι ταπεινά το προσεγγίζω ότι δεν κρυπτώ, δηλαδή. Τι έχεις να χρύψεις στο συγκεκριμένο ελληνικό ποδόσφαιρο, αν θα έχεις τον Δημήτρη, τον Γιώργο, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, θα κάνουμε την αντικατασκοπία μας. Τουλάχιστον είναι και μετρημένα κουκιά. Τώρα θα είναι ο ένας ή ο άλλος. Δεν αλλάζει. Το θέμα είναι να παρουσιάσει μια ομάδα που ξέρουμε ποιοι είναι οι απόντες. Δηλαδή, Χόγκλα, Κουαμέκα, Ντεβέρε, Τιάμ και Νίγκο, ο οποίο οδεύει δανεικό στην απομερίστον παρόντο στον Απόλλωνα.
0: Βάλε μια ανατελεία να πω εγώ ότι αυτή την ώρα ο Λευτέρης Πετρούνιας παίρνει το μετάλλιό του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο ενόργανη γυμναστική στο Ζάγκρεπ. Χάλκινο μετάλλιο για τον Λευτέρη Πετρούνια.
1: Ωραία πάσα λοιπόν μου κάνει στο Ζάγκρεπ. Εκεί όπου μεγαλούργησε η νέα μεταγραφή του Άρη. Το έχει σκηνοθετήσει, δεν ξέρω, αλλά νομίζω είναι ωραία πάσα.
0: Ναι, ναι.
1: Νωρίς πριν από λίγη, μια μισή με δύο ώρες, όρισε σε συμφωνία με τη νέα μεταγραφή του, η οποία μεγαλούργησε ποδοσφαιρικά και νομίζω είναι ένας παίκτης Κροάτης, ο οποίος περιμένει ο Άρης να δώσει πολλά σε ό,τι αφορά το θέμα του κεντρικού στόπερ. Και φυσικά αναφέρομαι στον Μπόσχο Σούταλο. Είναι η νέα συμφωνία του Άρη. Αναμένεται τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη για να κλείσει ένα πάζλο μεταγραφικό. Είναι ο εκλεκτός για την θέση των στόπερ. 26 χρόνων, έπαιξε σε υψηλό επίπεδο με την ΑΜΟ Ζάγκρεπ. Άρα είδες τι ωραία τα συνδυάζουμε, Δημήτρη.
0: Μια χαρά.
1: Έφτασε να παίξει με την Αταλάντα, έπαιξε Champions League, έπαιξε στην Ιταλία. Τον πήρε η Φταντάρ Λιέγης με πενταετές συμβόλαιο μέχρι το 2029. Έχει μια καλή χρονιά, πέρσι έπαιξε στην Κρακοβία δανεικός και φέτος έρχεται μετά τη συμφωνία που έγινε λίγο μετά τις 7.30-8 παρά, όπως έγινε γνωστό, με τον Άρη να έρθει δανεικός για ένα χρόνο με τον Άρη να έχει οψιόν αγοράς. για τον 26χρονο στόπερ από την Κροατία. Επαναλαμβάνω, το όνομά του είναι ο Μπόσκο Σούταλο, ο οποίος είναι κλεφτός για το κέντρο της άμυνας. Όλα αυτά, ενώ η ομάδα του Άρη εκείνη την ώρα ήταν στο δρόμο για την Τρίπολη, και ενώ νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ο Ομάρ Ρίτσαρτς, ο οποίος είναι ο ποδοσφαιριστής που αναμένεται να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας για 4 χρόνια, μεταγραφή από την Νότιχαμ, προκειμένου να αρχίσει να συμμαζεύεται, να κλείνει το παζλ των μεταγραφών του Άρη.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
1: Το λέγαμε και εκλείδωσε και το γεγονός της άφηξης του Μάνου Γκαρσία.
0: Ναι.
1: Λέγαμε Σάββατο, η επίσημη ενημέρωση είναι ότι αύριο 2 και 4 θα αναμένεται η πτήση που θα προσγειωθεί
0: στο Μακεδονία,
1: Μακεδονία για να φέρει τον Μάνου Γκαρσία, για να είναι και αυτός το επόμενο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη.
0: Η μεγάλη επιστροφή.
1: Ναι. Μεγάλη επιστροφή, ο Σούταλο, ο Ρίτσαρτ, δεν ξέρω αν και στην αποστολή, γιατί υπάρχουν κάποια στεγανά, okay, μπορεί να το δούμε και αύριο να παίζει ο Ρίτσαρτ ή ο τερματοφύλακας ο Βέλιο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θα δούμε αύριο από νωρίς. Αλλά είναι ένα πάζ που κλείνει με τον Βέλιο, με τον Πετρίς, ο οποίος και αυτός έχει πολλές πιθανότητες να είναι αύριο και να δώσει το παρόν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, και βέβαια για να κλείσει όλο το μεταγραφικό κομμάτι που έχει να κάνει με τον Άρη. Η είδηση ξαφνική για τους περισσότερους, αν όχι για όλους.
0: Ναι.
1: Ο Άρης ανακοίνωσε το Λάφκα Εγκλεζόπουλο, 2 ονόματα σε 1, 20χρονος, ο οποίος καλωσχύθηκε στον Πανιόνιο, πέρσι έπαιζε στην Ελλάδα Σύρου, μαζί με τον Διόπ θα αγωνιστούν δανεικοί στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Άρης θα έχει αύριο τον κόσμο στο πλευρό του, και να πω ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε και τον Νίν και τον Τιάμ να αγωνίζουν δανεικοί στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Τότσικα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια. Καλό όμορφο βράδυ. Παρασκευή σε όλους. Να είστε καλά.

Αυτά από το ρεπορτάζ του Άρη. Να πω ότι η Εθνική μας Ομάδα Γυναικών έχασε το πρώτο σετ από την Τσεχία με 25-14 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία. Ξεκίνησε σήμερα. Αυτή τη στιγμή παίζουν οι δύο ομάδες στο δεύτερο σετ. Η Εθνική Ομάδα των Γυναικών είναι μπροστά με 6-1 στο δεύτερο σετ. Ο αγώνας μεταδίδεται από την Ερτανά.

0: το ρεπορτάζ το Άρη μεταφερόμαστε για το ρεπορτάζ της Καλαμάτας στον Βασίλη Κούβαλη που θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, η Καλαμάτα έχει αύριο το παιχνίδι με τον Άρη εκεί στη γειτονιά σου, στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, καθώς τα έργα συνεχίζονται στο γήπεδο της Καλαμάτας, έτσι.
1: Ακριβώς. Σαν γηπεδούχος λοιπόν η Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα υποδεχθεί μετά από 25 χρόνια, 2000-2001, η τελευταία φορά που έπαιξε στην πρώτη εθνική τότε η Καλαμάτα, και τώρα επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία Super League 1 πλέον. Δεν το έχει καταφέρει αυτό να παίξει στη Super League ο Αστέρας, η Καλαμάτα, συγγνώμη, γιατί το 2007 έχει αλλάξει ονομασία, έχει γίνει Super League 1, άρα δεν το έχει προλάβει η Καλαμάτα.
0: Και έρχεται, με φόρα, Βασίλη, Καλαμάτα, με αυτό το 4-2 επί του Πανετολικού στο κύπελο.
1: Έρχεται, Δημήτρη, ναι, αλλά ήταν παιχνίδι κυπέλου και το γνωρίζουν αυτό. Οι άνθρωποι, οι προπονητές, όλοι στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, είναι προετοιμασμένοι και προσγειωμένοι. Γιατί παίζουν με ένα μεγάλο αντίπαλο τον Άρη, ξέρουν τις δυνατότητες της ομάδας της Θεσσαλονίκης, παρότι έχει κάνει πολλές αλλαγές και ο Άρης, και είναι προσγειωμένη η Καλαμάτα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα τηρήσει το δικό της στυλ παιχνιδιού. Αυτό που είδαμε και στην Καλλιθέα με τον Πανετολικό για το κύπελο, ένα παιχνίδι ανοιχτό, χωρίς σκοπιμότητες, θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και αυτό θα επιχειρήσει να κάνει και αύριο. Βέβαια δεν υπάρχει ανακοίνωση αποστολής, κλειστά τα χαρτιά και από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, γιατί όπως γνωρίζουμε και ο Άρης δεν έχει ανακοινώσει αποστολή. Τώρα όμως θα δούμε αν κάποιοι από αυτούς που έλειπαν στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, όπως ο Βασίλεβιτς ο τερματοφύλακας, ο Καρεάς, ο Φρίμπονγκ, ο Μιράντα, αν θα είναι στην αποστολή. Θα δούμε αν θα έχει επιλέξει κάποιους άλλους παίκτες εκτός από αυτούς που είχε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό για το κύπελο. Έτσι κι αλλιώς είχε και την, έπρεπε να χρησιμοποιήσει και παίκτες κάτω των 22 ετών, δύο οπωσδήποτε, και δύο να είναι στον πάγκο μήπως χρειαστεί και υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν η Καλαμάτα με τον κόσμο στο πλευρό της, θα έχει πάρα πολύ κόσμο που θα ταξιδέψει από τη γειτονική Μεσσηνία και από την Καλαμάτα συγκεκριμένα.
0: Θα γεμίσει το γήπεδο, Βασίλη?
1: Να γεμίσει δεν το πιστεύω, αλλά θα έχει 3-4 χιλιάδες κόσμο σίγουρα. Mm-hmm. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, και μιλώντας με ανθρώπους εκεί στην Καλαμάτα μας λένε ότι θα έρθουν, θα ταξιδέψουν και με μονομένα αλλά και με τα λεωφορεία, τα πούλμαν που δωρεάν έχει εξασφαλίσει η ΠΑΕ Καλαμάτα μετακίνηση του κόσμου για να βρεθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Υπάρχει δυνατότητα να πάρει κάποιος το εισιτήριό του μέχρι και αύριο. 3 ώρες πριν την έναρξη έδωσε παράταση η ΠΑΕ, γιατί ήταν μέχρι σήμερα το βράδυ, Παρασκευή, 12 η ώρα ολοκληρώνονταν η διαδικασία αγοράς εισιτηρίου ηλεκτρονικού. Μόνο ηλεκτρονικά μπορεί να πάρει και αύριο 3 ώρες πριν τον αγώνα, δηλαδή μέχρι τις 5 η ώρα, 8 η ώρα αρχίζει το παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μπορεί κάποιος λοιπόν ηλεκτρονικά να προμηθευτεί το εισιτήριό του 3 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα και να παρακολουθεί την αναμέτρηση. Και διευκρινίζουμε και αυτό το θέμα με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Όποιος πάρει εισιτήριο διαδικτυακά πρέπει να το περάσει στο wallet, στο gov.gr, και να το έχει έτοιμο για να μην υπάρχει καθυστέρηση εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γιατί είναι άλλα τα δεδομένα πλέον για τους φίλους της Καλαμάτας. Γι' αυτό το λέμε, είναι Super League 1, δεν είναι το γήπεδο της Super League 2 όπως ήταν η παραλία που τώρα γίνονται οι εργασίες εκεί για να διευθετηθούν και να φτιαχτούν όλα αυτά που χρειάζεται για να είναι η Καλαμάτα στο σπίτι της. Άρα το διευθυνίζει η ΠΑΕ Καλαμάτα ότι πρέπει να το περάσουν το εισιτήριο μέσα στο wallet και να είναι έτοιμο να μην υπάρχει καθυστέρηση στην είσοδο των φίλων της Μαύρης Θύελλας. Έτσι λοιπόν αδειμονία για την έναρξη της αναμέτρησης αύριο εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και την ομάδα της Καλαμάτας που θα επιστρέψει. Θυμίζουμε, δεν έχει κερδίσει ποτέ σε πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία η Καλαμάτα. Η τελευταία, πώς θα φέρνει τύχη, η τελευταία φορά την σεζόν που υποβιβάστηκε και έπαιξε για τελευταία χρονιά στην Αλφα Εθνική 2000-2001, έπαιξε την πρώτη αγωνιστική 17 Σεπτέμβρη η Καλαμάτα στο γήπεδο του Μεσσηνιακού με τον ΠΑΟΚ, και το παιχνίδι, παρότι υποβιβάστηκε η Καλαμάτα εκείνη τη χρονιά, είχε τελειώσει ισόπαλο χωρίς σκορ 0-0.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο και Αστέρα Άκτορ που παίζει την Κυριακή στην έδρα του Πανετολικού.
1: Ο Αστέρας Άκτορ πρέπει να ξεχάσει και να αφήσει πίσω του την πολύ άσχημη κακή εμφάνιση με τον Λεβαδιακό για το κύπελλο.
0: Ένα μάτς το οποίο όμως μπορεί να πάρει στα χαρτιά, έτσι, Βασίλη?
1: Βέβαια, αυτό νομίζω ήταν το θέμα το χθεσινό πολύ νωρίς, γιατί μετά είχαμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, πάντως ήταν το πρώτο θέμα που συζητούνταν αυτό. Η ένσταση του Αστέρα Άκτορ για χρησιμοποίηση παίκτη που
0: αντικανονική
1: δεν είναι
0: δηλωμένος
1: από τον Ολυμπιακό. Άρα από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα την κερδίσει την ένσταση ο Αστέρας και θα συνεχίσει στο θεσμό του κυπέλου. Όμως αυτό που προβλημάτισε ήταν η εμφάνιση της ομάδας. Δεν έχει σχέση αν έπαιξε κάποιο παίκτη χωρίς να είναι δηλωμένος. Αυτό είναι άλλο θέμα και θα εξεταστεί και θα αποφασίσει η πειθαρχική της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Εμείς βλέπουμε το αγωνιστικό κομμάτι και ο Αστέρας πρέπει να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα και κυρίως την νοοτροπία του, γιατί είχε καθησυχάσει μετά το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας ότι όλα πάνε καλά, θα έχουμε την ίδια παρουσία και την ίδια εικόνα. Να όμως που τα πράγματα δεν ήταν έτσι, έδειξε ένα πολύ άσχημο πρόσωπο και τώρα αυτό έχει συμβεί από την ημέρα που τελείωσε το παιχνίδι κυπέλου. Συζητούν, προετοιμάζονται ώστε να αλλάξουν τον τρόπο που θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε έναν αντίπαλο με τα ίδια προβλήματα, τον Πανετολικό. Ναι. Από ό,τι φαίνεται και ο Πανετολικός έχει θέμα στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Και 4 γκολ και είχε άσχημη εμφάνιση. Άρα θα παίξουν δύο ομάδες και ο Πανετολικός και ο Αστέρας για την πρώτη αγωνιστική με την πλάτη στον τοίχο. Δεν θα παίξει ο Σίλβα που είναι τιμωρημένος, όπως δεν θα παίξει και ο Πινέιρο. Ξεχάσαμε να το πούμε αυτό, αυτό είναι σίγουρη απουσία. Για την Καλαμάτα ο Αργεντινός ο Πινέιρο είναι με κόκκινη κάρτα και δεν θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι με τον Άρη. Για τον Αστέρα δεν θα παίξει ο Σίλβα και ο Μακέντα, μάλλον, παρότι έχει επιστρέψει και κάνει έτσι πρόγραμμα κανονικό με τους υπόλοιπους, θα είναι ρίσκο να χρησιμοποιηθεί ο Ιταλός στο πρώτο παιχνίδι, μήπως υπάρξει κάποιο πρόβλημα υποτροπής. Αυτά για τον Αστέρα, περισσότερα αύριο θα ολοκληρώσει και την προετοιμασία του. Αύριο υπάρχει μια μέρα ακόμα για να βγει και η αποστολή για το Αγρίνιο, όπου θα παίξει την Κυριακή το βράδυ σε 9.30.
0: Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη.

Έχασε την καλή διαφορά που είχε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών επί της Τσεχίας σε αυτό το δεύτερο σετ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται. Η Εθνική Ομάδα των Γυναικών είχε προηγηθεί και με 7-1 σε αυτό το δεύτερο σετ. Τώρα βρίσκεται μπροστά με 2 πόντους μόνο. 11-9 οι Τσέχες έκλεισαν την ψαλίδα, μείωσαν στους 2 πόντους. Θυμίζω ότι η Τσεχία έχει πάρει το πρώτο σετ με 25-14 και προηγείται με 1-0 σετ. Και σε λίγο θα δούμε τον Μίλτο Τεντόγλου να αγωνίζεται στο μήκος, στο Diamond League που γίνεται στην Λοζάνη. Η μετάδοσή του από την Art2 Sport φυσικά, θα συνδεθούμε με την Art2. Ενώ ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Γυναικών μεταδίδεται από την Art1.

0: Ξεκίνησαν τα μάτς που ήταν προγραμματισμένα για να αρχίσουν τώρα στις 10 παρατέρα. Το Marseille Strasbourg 0-0 στο δεύτερο λεπτό. Hansa Rostock Stuttgart 0-0 στο τρίτο λεπτό για το κύπελλο Γερμανίας. Εκεί όπου έχει πάει στην παράταση το μάτς της Mannheim με την Kaiserslautern 0-0. Ξανάρχισε το παιχνίδι αυτό. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα: Preußen Münster Karlsruhe 1-2 και Saint Tonis Eintracht Frankfurtis 0-11 για το κύπελλο Γερμανίας. Στις 10 η Σέντρα στην Premier League Arsenal Coventry με τον Χρήστο Τζόλι βασικό στους κανονιέριδες. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μας είναι ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Με το σύριαλ του Thomas Walkup να κρατάει καλά, έτσι.
1: Θα κρατάει καλά για πολύ καιρό. Δεν πρόκειται να ξεμπλέξουμε άμεσα από αυτή την ιστορία. Και κυρίως όχι εμείς. Δεν πρόκειται να ξεμπλέξω εγώ κάπου έτσι όπως το πήγε το πράγμα. Δηλαδή, ακολουθώντας την νομική οδό, δεν θα καταφέρει νομίζω κάτι άμεσα ο Αμερικανός Γκάρντ του Ολυμπιακού. Γιατί δεν έχει ισχυρά επιχειρήματα. Δηλαδή τώρα βγήκε ένα επιχείρημα σήμερα.
0: Ότι του το χρωστάει, οποίο... λέει, μάλλον του χρεώνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός 9.000 δολάρια για επισκευή του αυτοκινήτου, κάτι τέτοιο διάβασα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Του κρατήθηκε ένα ποσό, 9.000 ευρώ, για ζημιές στο αυτοκίνητο, το οποίο είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχουν οι παίχτες του Ολυμπιακού και της κάθε ομάδας αντίστοιχα που το δίνει ένας χορηγός της ΚΑΕ.
0: Συγγνώμη, το διέλυσε το αυτοκίνητο δηλαδή και κόστησε 9.000 ευρώ.
1: Τι να σου πω, εντάξει.
0: Τι να πω τώρα.
1: Βέβαια το να συζητάμε τώρα για, καταλαβαίνεις, για τέτοιους παίκτες του κορυφαίου επίπεδου με συμβόλαια εκατομμυρίων να γίνει τώρα ένα αντικείμενο σχολιασμού και όχι σχολιασμού μόνο, είναι και ότι το χρησιμοποιεί ο παίκτης σαν επιχείρημα στην καταγγελία που έχει καταθέσει.
0: Καλά, αυτό είναι αστείο, έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Το ότι του κρατήσαν 9.000 ευρώ για ζημιά στο αυτοκίνητο, εντάξει, δεν είναι τόσο τρομερό. Δηλαδή, το να ζητάει την διακοπή του συμβολέου του με τον Ολυμπιακό για τον λόγο αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να τοποθετηθεί κανένα δικαστήριο στον κόσμο. Όπως και γενικώς όλη αυτή τη στάση του Walkup, γιατί έχουμε τονίσει και τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν πηγαίνει με κάποιο ισχυρό επιχείρημα. Να πούμε δηλαδή ότι του χρωστάει λεφτά ο Ολυμπιακός, ότι τον ανάγκασε να παίξει τραυματίας, ότι του έχει μειώσει την προσωπικότητα, που είναι στοιχεία βασικά που κοιτάζουν τα αρμόδια όργανα. Να πεις ναι, ότι έχει πάτημα και μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν έχει όμως κανένα πάτημα τώρα. Προφανώς έχει λάβει κάποιες συμβουλές
0: από κάποιους άλλους απ' έξω,
1: από τον δικηγόρο που έχει βρει στην Ιταλία, δεν ξέρω, για να ακολουθήσει αυτή την οδό, πιστεύοντας ότι έτσι θα καταφέρει να βρει μια λύση για να μετακομίσει στην Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι άμεσα και αντίθετα η κίνηση αυτή που έκανε ο Γόκαπ έχει φέρει και τον Ολυμπιακό να περνάει στην αντεπίθεση και
0: απέναντί του ακριβώς.
1: Και αυτό στην νομική οδό.
0: Ναι.
1: Έχει καλέσει απολογία τον παίκτη για το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Και αυτό έγινε χθες.
0: Ναι.
1: Σήμερα ο Ολυμπιακός έστειλε επιστολή στην Ντουμπάι και αναφέρει ότι ήταν παράνομη η προσέγγιση της Ντουμπάι στον Γόκαπ. Κάτι που είναι απολύτως λογικό από τη στιγμή που ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο από άλλη ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Και την κοινοποίησε αυτήν την επιστολή ο Ολυμπιακός και στην EuroLeague για να έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης. Και έτσι ο Ολυμπιακός βάζει το παιχνίδι τώρα εκτός από την κόντρα που έχει με τον Γόκαπ, βάζει το παιχνίδι και τους Άραβες αλλά και την διοργανώτρια αρχή στην Ευρωλίγκα.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν κάποια στιγμή ολοκληρωθεί αυτό το σύριαλ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έτσι, και ο Γόκαπ παραμείνει στον Ολυμπιακό γιατί δεσμεύεται με το συμβόλαιο, πώς θα αντιμετωπιστεί από τον Ολυμπιακό, πώς θα αντιμετωπιστεί από τους φίλους του Ολυμπιακού?
1: Οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν θέλουν να τον βλέπουν το Γόκαπ και το ανέφερε αυτό και η Θύρα 7, οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού που βγάλαν μια ανακοίνωση σήμερα κατά του Thomas Walkup. Και επιπλέον δεν μπορούμε πλέον, Δημήτρη, να συζητάμε για παραμονή του Walkup στον Ολυμπιακό. Μπορεί τυπικά να είναι μέλος του Ολυμπιακού όταν αποφασίσει το δικαστήριο.
0: Να ανήκει στον Ολυμπιακό μέχρι να λήξει το συμβόλαιό του, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά δε, ουσιαστικά δεν θα είναι ξανά μέλος του Ολυμπιακού ποτέ, μετά τις κινήσεις που έκανε. Ξέρεις πολύ καλά ότι όλο αυτό μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να υπήρχε ένα μεγάλο σύριαλ με την Ντουμπάι και να λέγαμε ότι μάλλον εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του, αλλά πάντα αφήναμε ένα, ένα παράθυρο για το ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι δεν τον ήθελε τον παίκτη. Προσπαθούσε να του, να του δώσει να καταλάβει ότι τον θέλουν στον Ολυμπιακό τον Γουόκαπ. Αλλά ο παίκτης ήταν ανένδοτος. Τώρα όμως που ακολούθησε αυτή τη στάση να διακόψει κάθε σχέση με τον Ολυμπιακό και να φέρει μια οριστική ρήξη στις σχέσεις του με τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας μετά από αυτό που έκανε με την καταγγελία του συμβολαίου του, δεν μπορούμε να συζητάμε για το γεγονός ότι για το αν ο Τόμας Γουόκαπ θα είναι ξανά ουσιαστικά μέλος του Ολυμπιακού, γιατί τυπικά μπορεί και να είναι, αλλά περιμένουμε να δούμε το διαιτητικό δικαστήριο της FIBA όταν κληθεί να εξετάσει αυτή την απόφαση, αυτή την υπόθεση, τι απόφαση θα πάρει σχετικά με το μέλλον του Τόμας Γουόκαπ.
0: Πάμε και στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, η εθνική ομάδα που συνεχίζει την προετοιμασία της και αύριο θα έχει και ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Πολωνία. Στις 8 η ώρα στο Telecom Center Athens αυτή η αναμέτρηση. Το πρώτο από τα δύο φιλικά του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Το επόμενο είναι τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα απέναντι στην Κύπρο, ξανά στο Telecom Center Athens. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι είναι το πιο δυνατό τεστ το αυριανό για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.
0: Νικό, βάλε ναι. Μια ανατελεία. Πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με την R2 Sport. Αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου.
2: Μίλτος Τεντόγλου, πρόσφατα τέταρτη φορά πρωτάθλητης Ευρώπης. Τεντόγλου στο πρώτο άλμα, η απευθείας μετάδοση της R2 από Λοζάνη. Τεντόγλου φεύγει. Γύρω στα 8 μέτρα το άλμα. Για σιγουριά στο πρώτο άλμα του Τεντόγλου που έκανε πράγματα και θάματα ως τώρα στη φετινή σεζόν. Θα θυμίσω στο Βόλο και τα τριάλματα πάνω από τα 8.60 που ανάκασε τον παγκόσμιο ρέκορ, αν πρόσφατα να πει ότι όταν κάπως κάνει τρεις φορές πάνω από 8.60 εδώ ο μεγάλος Πομάσκι. 8.04. Κοιτάξτε, μετέχουν ο Εχάμερος, αλλά ο Γιούκοφ.
3: Αυτό μόνο του συνεχίσει. Λίγο το. Οκ.
0: 8.04 λοιπόν το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond League του Στίβου που γίνεται στη Λοζάνη και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Νικό Πιντέλα. Έλα Νικό.
1: Ναι, λοιπόν λέγαμε Δημήτρη ότι το αυριανό παιχνίδι είναι το πιο δυνατό τεστ που έχει να δώσει η εθνική μας ομάδα μέχρι τα επίσημα απέναντι σε Ουκρανία στις 28 του μήνα και με την Ισπανία στις 31. Γιατί δεν είναι, είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στην Πολωνία και την Κύπρο. Επομένως νομίζω αύριο θα βγουν τα πιο χρήσιμα συμπεράσματα για τον Βασίλη Σπανούλη εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων που θα αρχίζουν σε μία εβδομάδα και είναι και πάρα πολύ σημαντικά τα παιχνίδια που έρχονται για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Και από αύριο δηλαδή, από αύριο το βράδυ που θα έχουμε και μια εικόνα για την επίσημη αγαπημένη, θα μπορούμε να πούμε και πολλά περισσότερα εν όψη του παραθύρου για την έναρξη της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
0: Ωραία. Νίκο Πιντέλα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και εμείς με το The Night των Animals, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και Γαβρίλη Ρεμούνδος ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Η Ελίζα Βυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ. Έρχεται ο Άκης Δημακός με την τελευταία σελίδα. Πριν σας αφήσω, να θυμίσω για το βόλεϊ, αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα κερδίζει με 21-16 στο δεύτερο σετ την Τσεχία. Η Τσεχία η οποία πήρε το πρώτο σετ με 25-14. Τίποτα άλλο από μένα. Καλό βράδυ σε όλους. Χάλκινο μετάλλιο Ελευθέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ.

0: Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Η ώρα είναι 4 λεπτά μετά τις 10. Είναι η τελευταία σελίδα. Θα είμαστε συντροφιά σας μέχρι τις 12. Με πολύ μεγάλη εξέλιξη στους αγώνες. Έχει Diamonds League, έχει τον μεγάλο μας πρωταθλητή, τον Μίλτο Τεντόγλου. Πριν από λίγο έχει τελειώσει με το χάλκινο μετάλλιο και ενόργανη του Λευτέρη Πετρούνια. Έχει και βόλεϊ, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο πνό της Τσεχίας. Πάμε στο Μίλτο Τεντόγλου.
1: Όλου στη δεύτερη προσπάθεια, απευθείας μετάδοση από τη Λοζάνη. Τεντόγλου, μεγάλο άλμα. Κάπου στα 8-20 για το Μίλτο Τεντόγλου. Έγκυρη προσπάθεια. Τεράστιος Τεντόγλου. Είναι με κολάν να πούμε ότι η θερμοκρασία είναι 17 με 18 βαθμούς.
2: Είναι και λιγότερο, έτσι.
1: Τώρα μπήκα μέσα και είδα ακριβώς τη θερμοκρασία. Είναι 18 βαθμοί θερμοκρασία στο στάδιο, 17 αίσθηση. 15 πόντι πίσω. Εδώ ο Πομάσχη που δεν μπορεί παρά να είναι ευχαριστημένος με το 8. 24, 15 πόντι πίσω. Ήταν ένα άλμα στο 8-40. Να μην απλώσει το τελευταίο πάτημα. Να θυμίσουμε ότι στο μήκος το πρώτο τελευταίο άλμα είναι το πιο μεγάλο, το τελευταίο είναι το πρέπει να είναι λίγο μαζεμένο για να κάνεις το take-off, να κάνεις την απογείωση. 8-24, ο Τεντόγλου προηγείται.
2: Και επιστρέψαμε στο πεντάρι.
0: Λοιπόν, στην κορυφή είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Να πούμε και τη σύνθεση εδώ της εκπομπής. Άκης Τιμακός είναι στο μικρόφωνο. Με Γαβλίου Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και την αρχιταξία της εκπομπής. Παρέα μας είναι και ο προπονητής, καλός φίλος, καλός προπονητής, πρώην ποδοσφαιριστής, ο Νίκος ο Κοτσοβός, που έχουμε να κουβεντιάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, εμείς να πάμε να δούμε τι γίνεται στο βολέι, εκεί που η εθνική μας προηγείται με 23-22 στο Μπρνό.
3: Αγγελοπούλου, δυσκολεύει, αλλά βγήκε η άμυνα τελικά από τη Γιάνσοβα. Το μπλοκ είναι εκεί και θα τιμωρήσει την τσεχική επίθεση παρά την προσπάθεια της Γκρόσερ. Μπλοκ το οποίο το χρειαστήκαμε για να φτάσουμε σε αυτό το set point. Πανηγυρίζει και η Γράβαρη με την Κωνσταντινίδου. Εδώ ξανά έχει κλείσει η Γράβαρη, έξοχη κίνηση, έχει την καθετότητα, έχει κλείσει όπως πρέπει το μπλοκ. Γι' αυτό και πανηγυρίζουν όλοι απόλυτα δικαιολογημένα. 24-22. Η Αγγελοπούλου έτοιμη να πάρει τη δική της προσπάθεια για το σερβίς. Αγγελοπούλου. Άσογο το σερβίς. Σπαταλά το πρώτο set point. 24-23. Ίσως θα μπορούσε να πάει λίγο πιο σίγουρα. Θα δούμε. Στην πορεία. Σερβίς από την Λέινκοβα. Υποδοχή βγαίνει δύσκολα. Του Σαντινίδου για την Τιγμανίδου και κλείνει τον πόντο. Κλείνει το σετ 25-23. Ταχύτατα η ελληνική ομάδα κινήθηκε. Από τον τρόπο με τον οποίο βγήκε η υποδοχή.
0: Ένα σετ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με την Τσεχία. Όλα αυτά για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο λαμβάνει η χώρα στην Τσεχία. Εμείς νομίζω δικαιωματικά πρέπει να ξεκινήσουμε την εκπομπή όσον αφορά την θεματολογία τους. Με τι άλλο, με το μετάλλιο του τεράστιου αθλητή, του Λευτέρη Πετρούνια. Ένας αθλητής που για πάρα πολλά χρόνια τιμά το εθνόσημο και είναι πάντα στις τρεις θέσεις του βάθρου. Η Μαρία Αγγίκα και πάλι, γιατί η Μαρία Αγγίκα μας έχει συνηθίσει να είναι παρέα με τον Λευτέρη Πετρούνια σε όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, περιέγραψε για την ΕΡΤ όλη αυτή την προσπάθεια και είναι στην παρέα μας. Μαρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Άγιε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου πριν από λίγο σε έναν συναρπαστικό σε εξέλιξη τελικό σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο θρύλος του αθλήματος, ο μοναδικός αθλητής που έχει κατακτήσει 8 χρυσά μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Είναι ένας αθλητής που έχει περάσει πολλές δυσκολίες, τραυματισμούς, έχει υποβληθεί σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις, οδεύει στα 36 του χρόνια και βλέπετε πόσο ανταγωνιστικός είναι. Βαθμολογήθηκε με 14.366. Πήρε 8.766 στην εκτέλεση και 5.60 στο βαθμό δυσκολίας. Το χρυσό μετάλλιο πήρε για πρώτη φορά ο Αρμένιος Αβετισιάν με 14.400 βαθμούς, με 5.40 αρχική αξία, δηλαδή πολύ πιο κάτω από αυτή που είχε ο Λευτέρης Πετρούνιας, και πήρε όμως 9 στην εκτέλεση. Το αργυρό μετάλλιο πήρε ο Ρώσος Ηλία Ζαϊκά με 14.400 είχε 5.70 βαθμού δυσκολία και 8.700 στην εκτέλεση. Την τέταρτη θέση πήρε να πούμε ο Βρετανός Κέρτνεϊ Τάλοκ, που επίσης βαθμολογήθηκε με 14.366. Η ίδια βαθμολογία με τον Λευτέρη Πετρούνια. Αλλά ο άρχοντας των Κρήκων είχε καλύτερη βαθμολογία στην εκτέλεση, 8.766 έναντι 8.666 του Τάλοκ. Και έτσι ο τρεις Ολυμπιονίκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε αυτή την διοργάνωση.
0: Μαρία, είναι τόσο μεγάλος αθλητής ο Πετρούνιας που έχουμε φτάσει να μην πανηγυρίζουμε το χάλκινο μετάλλιο, έτσι.
4: Είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος αθλητής, ο μοναδικός αθλητής στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που έχει κερδίσει 3 μετάλλια, χρυσό στο Ρίο ντε Ζανέιρο το 2016 και 2 χάλκινα το 2021 στο Τόκιο και το 2024 στο Παρίσι. Έχει 3 φορές ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στα πρωταθλήματα κόσμου, το 2015 στην Γλασκόβη, το 2017 στο Μόντρεαλ και το 2018 στη Δόχα, όπου εκεί αγωνίστηκε ουσιαστικά με ένα χέρι. Εκεί νίκησε πόνους αντιπάλους και μετά από 3 μέρες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αριστερό ώμο. Απίστευτα πράγματα έχει κάνει ο Λευτέρης Πετρούνιας και βεβαίως έχει πάρει και ένα ασημένιο μετάλλιο το 2023 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκρισή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι με άνεση και όχι αυτό το άγχος που είχε περάσει στο Τόκιο, γιατί έπρεπε να διεκδικήσει την πρόκρισή του μέσω των παγκοσμίων κυπέλων και κυριολεκτικά προκρίθηκε την τελευταία στιγμή.
0: Λοιπόν, επειδή ήσουν και πολλές ώρες στον αέρα για την περιγραφή και επειδή σε ξέρω και πάρα πολύ καλά, άλλες τόσες θα διάβαζες πριν την περιγραφή, γιατί θες να είσαι τέλεια στη δουλειά που κάνεις, να σε αφήσουν να ξεκουραστείς, έτσι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μαρία μου. Καλό βράδυ. Λοιπόν, χάλκινο μετάλλιο Πετρούνιας. Ο Τεντόγλου έχει ξεκινήσει καλά, είναι στην πρώτη θέση. Η εθνική ομάδα βόλεϊ έχει ξεκινήσει. Δεν ξεκίνησε καλά, βρέθηκε πίσω από την 1-0 από την Τσεχία. Σοφάρισε όμως 1-1. Και Νίκο, νομίζω ότι ο ελληνικός αθλητισμός, και επιτρέψέμενο να σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ο ελληνικός αθλητισμός τα πάει εξαιρετικά, έτσι. Και ο ελληνικός αθλητισμός δεν είναι και μόνο το ποδόσφαιρο.
5: Καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τιμή μας.
5: Εννοείται. Να είστε καλά. Και εγώ θα μιλάμε στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια. Έχουμε περάσει πολλά. Εννοείται. Και αυτά τα παιδιά, θα έλεγα εγώ ότι κάνουν κάτι παραπάνω από εμάς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Περισσότερες ώρες μέσα στο χώρο τους. Δεν συζητάμε τώρα για αθλητές, Πετρούνια και αυτά, οι οποίοι είναι.
0: Και ατομικές προπονητές, δεν είναι, δηλαδή το ομαδικό είναι λίγο πιο.
5: Εννοείται, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Έχεις να κάνεις μόνο με τον εαυτό σου, έχεις να κάνεις πραγματικά με χρόνους. Εξαιρετική, τι να πω.
0: Είσαι αντίπαλος του εαυτού σου. Εννοείται. Μέχρι να φτάσεις στο επίπεδο και να έχεις άλλους αντίπαλους.
5: Ξεπερνάς μόνο τον εαυτό σου, όπως το λέω.
0: Λοιπόν, και επειδή δεν σε προλόγησα σωστά κατά τη δική μου γνώμη, γιατί ο πολλής κόσμος μπορεί να σε ξέρει, αλλά δεν θυμάται και πρέπει να ψάξει, να γκουγκλάρει για να δει τι είναι Εθνικός Κοτσοβός. Έχεις αναλάβει την τεχνική ηγεσία πολλών μεγάλων ομάδων. Έχεις περάσει από την ΑΕΚ, από τον Αστέρα Τρίπολης, έχεις περάσει από τον Πανιόνιο και είσαι ποδοσφαιριστής. Από Λάρισα, από Ατρόμητο, από Ολυμπιακό Βόλιο, ξεχνάω κάτι. Σίγουρα θα ξεχνάω. Από προοδευτική στις καλές εποχές. Εγώ σε έχω απολάβει και ως ποδοσφαιριστή σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Έχεις πάρει double με την ΑΕΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Σε ένα άθλημα που νομίζω ότι η Ρεάλ Μαδρίτης, η ελληνική Ρεάλ Μαδρίτης του γυναικείου ποδοσφαίρου είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι, τα λέω σωστά?
5: Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελώνα είναι κάτι, είναι,
0: ναι.
5: Όντως είναι λίγο πιο, ήταν μάλλον πιο μπροστά.
0: Κατάφερες και γέμιζες γήπεδα στο γυναικείο στην ΑΕΚ με το double πρόπερση ήταν, έτσι.
5: Πρόπερση, ναι.
0: Λοιπόν, έχεις παραστάσεις και από το γυναικείο και από το αδρικό και ως ποδοσφαιριστής. Οπότε όλα αυτά μας δίνουν αφορμή για πολύ μεγάλη συζήτηση, για πάρα πολλά πράγματα, και θα κάνουμε μόνο διακοπές για να βλέπουμε Τεντόγλου και Βόλεϊ.

0: Λοιπόν, και δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω τη συζήτηση επειδή και χθες είχαμε ευρωπαϊκούς αγώνες. Είχαμε δύο ισοπαλίες και μία νίκη του Όφη. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε από πριν ποιος έχει πιο δύσκολο έργο, λόγω και δυναμικότητας νομίζω περισσότερο θα λέγαν Όφη. Όφη όμως έκανε περίπατο με Έλληνα προπονητή, και αυτό το βάζω γιατί θα το κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια. Και Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ με καινούργιους προπονητές. Ο Παναθηναϊκός με πολλές μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ όχι ακόμα. Δεν δείξανε ένα πρόσωπο το οποίο άρεσε στον κόσμο, στον κόσμο τους. Ποια είναι η δική σου γνώμη?
1: Να ξεκινήσουμε από τον Όφη. Νομίζω Όφη ότι είναι σε καλό φεγγάρι, να το πούμε έτσι. Και μετά την νίκη και με την ΑΕΚ. Είναι ομάδα η οποία δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει το ελληνικό στοιχείο. Έχει πάρα πολύ τη βοήθεια του κόσμου, η οποία και χθες που είδα, νομίζω δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο στην Κρήτη. Και έχει ένα μεγάλο αβαντάζ. Δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει πίεση. Γιατί νομίζω ότι είναι, σίγουρα έχει περάσει και μπορεί να παίξει στο conference. Οπότε αυτό νομίζω σε μια ομάδα η οποία έχει σίγουρα κάποια θέση, έχει σίγουρα κάποια χρήματα, της δίνει αυτό το αβαντάζ. Εχθές ήταν εξαιρετική η ομάδα και νομίζω το αποτέλεσμα τη δικαιώνει.
0: Παίζει ρόλο ότι υπάρχουν και αρκετά Ελληνόπουλα?
1: Θα έλεγα ότι υπάρχουν υπεραρκετά φέτος, έτσι. Δεν ξέρω να σας πω αν είναι 100% αυτό, και οι ξένοι είναι καλοί και οι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα είναι σε καλής ποιότητας αθλητές. Αλλά το ελληνικό στοιχείο βοηθάει τέτοιες ομάδες, οι οποίες είναι μικρομεσαίες, και πραγματικά έχουμε αυτό το ταλέντο εμείς οι Ελλήνες να βγάζουμε λίγο τον εαυτό μας. Νομίζω ότι είναι ότι βοηθάει τελικά.
0: Mm-hmm. Για τις άλλες δύο ομάδες, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ?
1: Νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούρια ομάδα. Ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματα, αλλά περνάει παιχνίδι με παιχνίδι. Και αν εξαιρέσουμε χτες το τελευταίο πεντάλεπτο που εκεί έγιναν κάποια λαθάκια, ή αυτό είναι το ποδόσφαιρο τελικά και γι' αυτό μας αρέσει σε όλους, ότι είναι σε καλό δρόμο. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει χαθεί λίγο από πέρσι και ειδικά από το δεύτερο γύρο και μετά, νομίζω είναι λίγο επηρεασμένοι.
0: Επηρεασμένοι πιο πολύ από την αλλαγή προπονητή, γιατί ο Λουτσέσκο, όπως και να το κάνουμε, ήταν ο καπετάνιος του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο δύσκολο.
0: Και έφυγε και ο Κωνσταντέλιας.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό θα έλεγα, ότι και από Λιανονάς παίχτη, ο οποίος είναι ίσως ο καλύτερος παίχτης, ή ο παίχτης ο οποίος ήταν βαρόμετρο, ναι, λίγο να βρει τα πατήματά του. Νομίζω όμως ότι και οι δύο ομάδες είναι σε καλό επίπεδο, με καλούς αθλητές. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει πράγματα φέτος τα οποία δεν έδειξε πέρσι.
0: Σ' αρέσουν οι μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού? Ξέρω πως εσείς οι προπονητές, οι άνθρωποι του αθλητισμού, δεν σας αρέσει να κρίνετε γρήγορα και σας αρέσει να δίνετε χρόνο. Από εκεί πέρα όμως, όταν έχεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χρειάζεται το αποτέλεσμα άμεσα. Και ρωτώ εγώ τώρα, στο βωμό της αμεσότητας που θες την πρόκριση να πας στους ομίλους και για να εισπράξεις, αλλά και για να έχεις ευρωπαϊκά παιχνίδια, πρέπει να θυσιάζεις τον αριθμό των μεταγραφών για την ενίσχυση ή το προσπαθείς με αυτές? Δηλαδή, θέλεις να παίρνεις λιγότερους για να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια ή όχι?
1: Γνωρίζεις γιατί... πολύ καλά ότι αν δεν είσαι μέσα σε μια ομάδα, δεν ξέρεις και τι γίνεται.
0: Να.
1: Τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται. Ό,τι να λέμε είναι καφενιακή κουβέντα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Νομίζω όμως ότι, το είπα και πριν, ότι είναι σε καλό δρόμο ο Παναθηναϊκός. Οι μεταγραφές είναι στοχευμένες. Χθες που έβλεπα, είδα ότι έχει 4 center for. Άρα εκεί.
0: Το τέταρτο ποιο είναι? Ήταν 4, το Ντετέι και τον καινούριο του που πήραν από την Ελβετία.
1: Καινούριο. Και ο 4 είναι. Τους μέτρησα 4. Mm-hmm. Μπορεί, εντάξει, να παίζει λίγο δίκιο. Και ο Λιβάη.
0: Α, και ο Λιβάη.
1: Τον 4. Ναι, ναι. Εκεί ίσως δούμε κάποιον να φέρει. Μα είναι Ντετέι αυτός.
0: Λοιπόν,
1: οι άλλοι δεν νομίζω.
0: Μου δίνεις ωραία πάσα, ναι, ναι, γιατί διαβάζω τώρα εδώ στο διαδίκτυο ότι ο Τζιμπρίλ σε με story του στο Instagram χαρακτήρισε τον Ανδρέα Ντετέι ως διάδοχό του.
1: Είναι ένα παιδί το οποίο εμείς εδώ οι Αθηναίοι τον παρακολουθούμε πολλά χρόνια.
0: Έτσι.
1: Και ένα παιδί το οποίο όσοι το γνωρίζουν είπαμε θα φτάσει ψηλά. Έχει δουλέψει. Για μένα ίσως ένα διάστημα χάθηκε για αυτό σε μικρό παιδί, αλλά έχει βρει τα πατήματά του. Δεν ξέρω αν είναι ΣΥΣΕ. Πρέπει να κάνει πράγματα, γιατί ο ΣΥΣΕ έχει κάνει πράγματα στην Ευρώπη και σε μεγάλες ομάδες, τεράστιες ομάδες. Πάντως είναι ένα παιδί το οποίο προσωπικά πιστεύω ότι έχει κλείσει τον κύκλο του στην Ελλάδα και πρέπει να κάνει το βήμα στο εξωτερικό.
0: Μπορεί ο ΣΥΣΕ να βλέπει στον Ανδρέα τον ΣΥΣΕ σε εκείνη την ηλικία.
1: Στο εξωτερικό.
0: Μπορεί ο ΣΥΣΕ να βλέπει στον Ανδρέα τον ΣΥΣΕ

0: γκολ, τα οποία ναι, μπορεί να ταιριάζουν σε πολλά πράγματα. Πάντως νομίζω ότι το παιδί έχει ολοκληρώσει τον κύκλο εδώ και θα είναι και λάθος της ομάδας, αλλά και θα είναι και αποτυχία να μην κάνει κάτι παραπάνω και πρέπει να φύγει νομίζω.
1: Εδώ ο Γαβρίλο Ρεμούδο λέει, διάδοχο λέει, το Ολισαντέμπε είναι, όχι λέει το Σουσάν. Αλλά και ο Ολισαντέμπε εξαιρετικό ποδοσφαιριστή ήταν. Έτσι.
0: Αλλά όχι τη καριέρα.
1: Αν θυμάσαι, πρωτάθλημα έτσι σου είχε δώσει.
0: Ναι, όχι όμω του επίπεδου και τη
1: εννοήσει. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται μετά από τρεις προσπάθειες στο μήκος. Εδώ ο σκηνοθέτης δεν μας έχει δείξει πολύ μήκος τελευταία, έτσι ώστε να μπορούμε να συνδεθούμε και με την ΕΡΔΙΟ στο Diamonds. Κανείς δεν έχει απειλήσει τον Τεντόγλου. Τον Τεντόγλου είναι 18 εκατοστά ψηλότερα από τον Χοντελίν, που είναι δεύτερος με 8,06. 8,24 είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Ενώ στην τρίτη θέση είναι ο Μπαλντέ με 8,02 και ακολουθεί ο Πίνοκ με 8,01. Είναι οι τέσσερις αθλητές που έχουν περάσει τα 8 μέτρα. Οι υπόλοιποι είναι κάτω από τα 8 μέτρα. Εμείς να πάρουμε μια ανάσα λίγο το ποδόσφαιρο, πάμε να κάνουμε και μια σύνδεση πάλι για το βόλεϊ. Η εθνική μας δεν έχει ξεκινήσει καλά στο τρίτο σετ, είναι πίσω με 7-2, 1-1 θυμίζω τα σετ. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Γιάννη Ράνιο.
2: Γιάννη, πανσοφιλέει μπάλα, έρχεται έτσι με αυτόν τον τρόπο ο τρίτος πόντος για την ελληνική ομάδα. Αγγελοπούλου, πρώτο πλάνο, έτσι να σερβίρει, με 8 πόντους μέχρι στιγμής, δεύτερη σκόρερ, αστοχή στο σερβίς. Και τα λάθη από σερβίς, δύο περισσότερα για τα ελληνικά χρώματα. Μπράντσουσκα, Μονίκα Μπράντσουσκα, διαγώνια, σημαδεύει στην Αγγελοπούλου. Κωνσταντινίδου θα παίξει με την Τικμανίδου. Το πλασέ βγήκε από την εκπληκτική αμυνά της Μπράντσουσκα. Τώρα είναι η σειρά της πολύ καλής άμυνας που έβγαλε η Ξανθοπούλου. Και στη συνέχεια έρχεται η Τικμανίδου για να πάρει τον πόντο.
1: Είμαστε στο 8-4, τρίτο σετ, 1-1 τα σετ. Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν έχει κάνει ακόμα άλλη προσπάθεια. Να πούμε, δεν έχω πει και τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί εδώ ο coach μπορεί να απαντήσει και σε οποιαδήποτε ερώτηση, άμα θέλετε, ή απορία. Είναι πολλοί τρόποι. Πρώτα απ' όλα με Viber. Πάνω αριστερά βρίσκεται το σηματάκι της Eraspor και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είναι το 54160. Γράφετε τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Ονοματεπώνυμο και το μήνυματάκι σας. Και ο τρίτος είναι με email. erasport@er.gr. Υπάρχουν λοιπόν τρεις τρόποι επικοινωνίας για να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις απορίες σας, την τοποθέτησή σας και για όσα συμβαίνουν, αλλά εδώ και με τον coach, τον Νίκο Κοτσοβό, με τον οποίο έχουμε μία ωραία συζήτηση. Επίσης μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας από τώρα, γιατί σε περίπου μία ώρα θα είναι μαζί μας ο Σωτήρης Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ. Λοιπόν, είχαμε μείνει στα ευρωπαϊκά, είχαμε μείνει στον Τετέι. Πόσο πιο δύσκολο είναι να προσεγγίσει ένας προπονητής σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, ειδικά όταν παίζει και με την πλάτη στον τοίχο, όπως παίζει τώρα και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, σε σχέση με ένα παιχνίδι πρωταθλήματος?
0: Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι σαν τους αθλητές που κάνουν 100 μέτρα και στο πρωτάθλημα κάνει σαν μαραθώνιο. Εδώ να πω σε μια παρένθεση ότι αυτό που έχει ο κόσμος, γιατί είμαι προπονητής και από αυτή την πλευρά το λέω, αυτό που ο κόσμος έχει στο μυαλό του συνέχεια, ότι ο προπονητής έχει το άγχος, την πίεση να φύγει, να τον διώξουμε, νομίζω ότι ελάχιστοι το έχουν αυτό στο μυαλό του. Δηλαδή κανένας από αυτούς τους προπονητές που είναι σε μεγάλες ομάδες δεν λειτουργούν έτσι. Κάνουν τη δουλειά τους, προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο, να δημιουργήσουν μια ομάδα ανάλογα τι θέλουν, ανάλογα τι θέλει και η ομάδα. Θέλουμε τώρα να περάσουμε σε ομίλους, άρα πρέπει να πάρω κάποια παιχνίδια. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα παίξω. Μετά όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Συμβαδίζουν όμως αυτά?
0: Συμβαδίζουν. Εννοείται ότι συμβαδίζουν, διότι θα χαθείς. Αν το ένα δεν έχει συνέχεια του άλλου, θα χαθείς. Και θα χάσεις στόχους. Μπορεί από την αρχή να χάσεις τον ένα στόχο και να χάσεις και το δεύτερο, ή το αντίθετο.

0: μπορεί να πετύχεις τον πρώτο στόχο, να περάσεις ομίλους και να αρχίσεις να βρίσκεις σε ρυθμό και να πας καλά και, και στο πρωτάθλημα. Πάλι θέλω να πω εδώ ότι το πρωτάθλημα δεν είναι όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας, ότι πάντα ένας πρέπει να είναι ο πρωταθλητής. Είναι διαφορετικοί στόχοι κάθε ομάδας. Διαφορετικοί στόχοι του Όφη, διαφορετικοί του Παναθηναϊκού, ίσως του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ. Όλοι θέλουν να είναι οι πρωταθλητές.
1: Των μεγάλων ομάδων το πρωτάθλημα.
0: Εννοείται. Ναι, ναι. Εννοείται.
1: Το ποδόσφαιρο έχει κάνει, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάνει βήματα πρόοδου. Θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια λέγαμε ότι δεν εξαργυρώσαμε ποτέ το γύρο που πήραμε το 4. Παρ' όλα αυτά τώρα βλέπουμε, ας πούμε, στην Arsenal το Τζιόλι, Κωνσταντέλια, Καρέτσα στην Dortmund, βλέπουμε Κουλιεράκι στη Ρώμα, βλέπουμε πολλά νέα παιδιά που βγαίνουν με ταλέντο. Αυτό είναι προϊόν ανόδου του ελληνικού ποδοσφαίρου ή είναι προϊόν συγκεκριμένων ομάδων που έχουν χτίσει από τις ακαδημίες τους? Γιατί η ακαδημία είναι ένα ακριβό σπορ, έτσι. Δεν είναι ευθύνο σπορ, και το λέω γιατί εσύ αυτή τη στιγμή έχεις πάρει μια απόφαση, μια απόφαση ζωής, που αποφάσισες από υψηλό επίπεδο να πας να ασχοληθείς με ακαδημίες. Ναι. Και συγκεκριμένα είσαι στον Πανιόνιο, μια ποδοσφαιρομάνα, έτσι.
0: Μια ιστορική ομάδα.
1: Ιστορική και ποδοσφαιρομάνα. Πόσοι και πόσοι έχουν βγει?
0: Έχουν βγει, εντάξει, θα το συζητήσουμε και αυτό. Ναι. Αλλά να ξεκινήσω από την αρχή. Νομίζω ότι, και ευχαριστώ για την ερώτηση, ότι από το 2004 που κάναμε αυτό που κανείς μας δεν περίμενε αλλά το κατάφεραν τα παιδιά, λίγο μετά πάλι χαθήκαμε. Και γιατί το λέω? Νομίζω ότι τότε θα μπορούσαν, και δεν φταίνε βέβαια οι ποδοσφαιριστές, φταίνε κάποιοι άλλοι, ίσως παράγοντες, ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει κάποια πράγματα όπως τα γήπεδα. Νομίζω ακόμα δεν υπάρχει αθλητικό κέντρο της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα νομίζω το συζητάνε.
1: Πήγε στην Παιανία, αγόρασαν τη...
0: Μετά από πόσα χρόνια.
1: Να.
0: Δεύτερο, επειδή όλοι περνάμε σχολές, δεν νομίζω αν έχουν βγάλει, γιατί την τελευταία τριετία την έκανα πριν 2 χρόνια, νομίζω του χρόνου είναι πάλι, ότι δεν υπάρχει ελληνικό στυλ παιχνιδιού.
1: Να.
0: Κάνω λάθος? Εκεί πάλι υπάρχει ένα κενό.
1: Πρέπει να υπάρχει.
0: Πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει, ειδικά από μια εθνική, μια χώρα.
1: Ανεξαρτήτως ταλέντου ή μη ταλέντου.
0: Δεν έχει να κάνει με το. Να. Και ειδικά όταν παίρνεις ένα Euro που άλλες εθνικές δεν έχουν πάρει.
1: Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πήρες το Euro με μεγάλο όπλο τη μεσοαμυντική σου γραμμή. Ενώ τώρα βλέπεις ότι υπάρχουν ποσές με πολύ μεγάλο ταλέντο μεσοεπιθετικά. Αυτό εννοώ.
0: Θα έλεγα ότι αλλάζει κατά καιρούς αυτό.
1: Να.
0: Δηλαδή και πριν το Euro είχαμε μεσοεπιθετικούς καλούς. Να μην τους αναφέρουμε. Mm-hmm. Και στο Euro είχαμε καλούς παίχτες. Και αυτό το συζητάμε, και το συζητάμε και στις ακαδημίες τώρα που είμαστε και με τους άλλους προπονητές, ότι υπάρχουν κενά. Δηλαδή πιστεύω φέτος, τα τελευταία χρόνια, συγγνώμη, ποια κενά έχουν έτσι οι ελληνικές ομάδες? Υπάρχουν back.
1: Ναι,
0: υπάρχουν half. Ενώ έχεις πολλούς μεσοεπιθετικούς. Το αντίθετο, πριν με μια πενταετία είχες πολλά back, είχες... Αυτό ναι. Συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Θεωρώ ότι χάσαμε κάποια χρόνια, αλλά είμαι υπέρ και των Ελλήνων και του ελληνικού ταλέντου, και εκεί φαίνεται ότι όλα αυτά τα παιδιά που προανέφερες πριν, εγώ θα βάζα και άλλους αθλητές, χρειάζονται το χρόνο τους, χρειάζονται εμπιστοσύνη.
1: Μα δεν έχω βάλει τον Τζίμα, τον Κοστούλα,
0: πάρα
1: έχω βάλει
0: τον
1: Παυλίδη, τον Μουσακίτη, πάρα πολλά παιδιά.
0: Πάρα πολλά παιδιά, και όχι μόνο, έτσι, υπάρχουν και παιδιά από πίσω.
1: Οι περισσότεροι που λέω εντωμεταξύ είναι επιθετικοί.
0: Ναι. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι έχουμε πάρα πολλούς μεσοεπιθετικούς.
1: Τον Ιωαννίδη έχουμε ξεχάσει.
0: Πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Εντάξει, νομίζω λίγο χάσαμε πράγματα, τα οποία τα βρήκαν τα πατήματα, μετά άλλαξαν κάπως το πώς δουλεύει από πίσω, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να λέμε οι μεγάλοι εθνικοί Ελλάδος πρέπει να δουλεύουν και από πίσω οι μικρές, και εκεί είμαστε καλά. Και φέτος και πέρσι που παρακολουθήσαμε τις ομάδες, εντάξει, παίξαμε με κάποιες ομάδες που ίσως έχουν παραπάνω εμπειρία, θα έλεγα, και όχι ταλέντο. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Αυτό που λέω πάντα και αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε εμπιστοσύνη οι ελληνικές ομάδες στους Έλληνες αθλητές, και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτοί πρέπει να φεύγουν. Mm-hmm. Από πίσω πρέπει να έρθει κάποιος άλλος.
1: Ωραία. Άλλο τελεία. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να πούμε ότι στην τέταρτη προσπάθεια ο Τετόγλου δεν έχει βελτιώσει το 8-24, πήδηξε 8-17, αλλά παραμένει πάντα στην κορυφή με πολύ μεγάλη διαφορά. Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, κατατόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο Ιδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συμπλήρωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμ. Αντισημίτη δικτάτορα χαρακτήρισε τον Ταγίπ Ερντογάν σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, απαντώντας τον Τούρκο Πρόεδρο για το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 18 νεκροί και περισσότεροι από 120 τραυματίες σε ρωσική επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ. Καιρός γενικά αίθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Δεν υπάρχει κανένα νεότερο για τον Τεντόγλου. Το Πίνοκ έχει βελτιώσει την απόδοσή του. Κακό κάλμα και από τον Μπαλντέ. Προσγειώθηκε στα 4,80. Ο Χοντελίν την έβγαλε άκυρη. Οπότε ο Τεντόγλου είναι σταθερά στην κορυφή και πολύ δύσκολο να χάσει. Είναι 8,24 με το δεύτερο στο 8,06 και είμαστε στην τέταρτη προσπάθεια. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στο βόλεϊ. Πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με το Μπρνό, εκεί που είναι ο Γιάννης Ράνιος. Τσεχία-Ελλάδα 1-1 σετ, 17-10. Δεν τα πάμε καλά στο τρίτο αυτό σετ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι, εφόσον βρίσκει την οροφή και δεν πάει από την άλλη πλευρά της ομάδας. Εδώ είναι και η Κλέπου που λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι έχουν ξεμείνει από ακραίες πλέον. Και η Κλέπου και η Αντωνακάκη κατά συνθήκη για να καλύψουν το κενό της Μπακοδήμου. Και γι' αυτό έχει βρεθεί και στην αρχική εξάδα η Αγγελοπούλη, η οποία έχει θετική παρουσία μέχρι στιγμής. Άσο σερβίς 18-11 από την Μαρκέλα Παπαγεωργίου. Είναι η αλήθεια ότι οι κεντρικές έχουν πρόβλημα σε σχέση με την απόδοση που έχει Κουλισιάνη, η Έλα Κουλισιάνη. Ξανθοπούλου στην υποδοχή. Επίδεση με την Δικμανίδου. Να λοιπόν, βρίσκει τρόπο. Σημαδεύοντας πάνω στην άμυνα της Γιάντσοβα.
0: Παίρνουμε πόντο, 18-12 λοιπόν για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Στο Diamonds League είναι η ώρα για τον τελικό στα 800 μέτρα γυναικών. Ακολουθεί μετά μόνο τα 200 μέτρα ανδρών ο τελικός και βέβαια που είναι σε εξέλιξη το μήκος ανδρών με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος όπως πάει θα μας δώσει ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο, εκτός βέβαια πολύ σημαντικού απρόπτου, αν πηδήξει κάποιος και κάνει ένα τεράστιο άλμα. Εμείς εδώ με τον Νίκο Κοτσοβό κουβεντιάζουμε, συζητάμε. Διακόψαμε και το δελτίο ειδήσεων την ώρα που λέγαμε για το αν έχει εξελιχθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο ή αν είναι στοχευμένο σε κάποιες ομάδες οι οποίες αναπτύσσουν τις ακαδημίες και βγαίνουν ταλέντα.
2: Ναι, εδώ να συνεχίσουμε τη συζήτηση ότι οι επιτυχίες συνεχίζονται. Είδαμε τον Ολυμπιακό και στους μικρούς και η πρώτη ομάδα, τι κατάφεραν πριν από 2 χρόνια. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος μαζί με τον ΠΑΟΚ έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στην ακαδημία και αυτό νομίζω είναι το βασικό. Αυτό που έχει φέτος ο Πανιώνιος, έχει το δικό του σπίτι με εγκαταστάσεις οι οποίες έλειπαν τόσα χρόνια. Η ΑΕΚ επίσης έχει ακαδημίες. Η επαρχία Αστέρας Τρίπολης, έχω περάσει και από εκεί, έχω δουλέψει, επενδύουν στα παιδιά. Το 2010-2011 όταν πήγαμε εκεί με τον κύριο Βλάχο τον Φορτούνη, ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής ο οποίος πούλησε τότε, έδωσε ο Αστέρας Τρίπολης. Από τότε έχει δώσει πάρα πολλά παιδιά και παιδιά τα οποία παίζουν και σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα έχουμε ταλέντο. Όπως είπα και πριν, χρειάζεται εμπιστοσύνη από τις ομάδες, οι οποίες και μεγάλες ομάδες, ειδικά ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, δείχνουν ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον.
0: Από τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό και στοχεύουν και σε Ευρώπη, μόνο ο ΠΑΟΚ έχει τόσο πληθώρα και δίνει τόσες ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Ο Ολυμπιακός λιγότερο, ο Παναθηναϊκός τώρα με Στέφανο Κοτσόλη αρχίζει και ναι, επενδύει σε Έλληνες ποδοσφαιριστές.
2: Αυτό θα έλεγα, ότι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν τα θεματάκια τους, δεν έχουν τόσο δώσει βήμα σε νέα παιδιά. Νομίζω όμως ότι είναι σε καλό δρόμο. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός το είχε κάνει παλαιότερα, έτσι, και έχει βγάλει
0: τι χρυσές χρονιές.
2: Αυτό ακριβώς, και με πρωταθλήματα και παίχτες του Euro και παίχτες στην Ευρώπη. Αλλά βλέπουμε και από πίσω, γιατί το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, γενικά το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο αυτές οι ομάδες. Το θέμα είναι πώς εξελίσσεται αυτό σε κάποιες κατηγορίες που είναι πιο κάτω και να υπάρχει ενδιαφέρον για αυτά τα παιδιά. Εκεί θεωρώ ότι, επειδή το συζητήσαμε και εκτός αέρα, ότι υπάρχει ένα θέμα στα σκάουτ. Δηλαδή δεν παρακολουθούνται παιδιά, δεν προωθούνται παιδιά. Και δυστυχώς στις μικρότερες κατηγορίες δεν δουλεύουν και τα παιδιά. Άρα εκεί πρέπει να δώσουμε λίγο βάση, οι υπεύθυνοι, το πώς θα αρχίσει αυτό πάλι να λειτουργεί.
0: Το θέμα δεν είναι μόνο να παρακολουθούν τα παιδιά, είναι και ποιος το παρακολουθεί και με τι γνώσεις το παρακολουθεί. Γιατί το να πάω εγώ να παρακολουθώ ένα παιδί, θα γράψω ότι αυτός μου άρεσε. Δεν έχω όμως τη γνώση να μπορέσω να στοιχειοθετήσω όλο το ταλέντο του και να εντοπίσω που πρέπει να δουλέψει, που δεν πρέπει και λοιπά, έτσι ώστε να βοηθεί και το παιδί.
2: Συνήθιζαν χρόνια πριν.
0: Γιατί συνήθως, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, ναι, συνήθως θυμάμαι εγώ τις μεγάλες ομάδες να βαφτίζουν όλους τους πολεμάχους σχεδόν.
2: Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Μέσα στο μυαλό μου, σαν.
0: Ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Και όχι μόνο, να μην πούμε και άλλα επαγγέλματα, ότι την έκαναν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν η δουλειά τους. Νομίζω όμως ότι ακόμα δεν έχει αλλάξει πολύ αυτό. Δεν υπάρχει σχολή που να λέει ότι είμαι σκάουτερ ή οτιδήποτε άλλο. Αντίθετα, θα έλεγα ότι αυτό έχει γυρίσει περισσότερο στους μάνατζερ, οι οποίοι κάνουν και αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν είμαι αυτός που θα το κρίνει αν πρέπει αυτοί να περνάνε παιδιά ή πρέπει να υπάρχουν κάποια άτομα.
0: Mm-hmm.
2: Επειδή έχω περάσει και από αυτό το πόστο και από αυτή τη δουλειά και πολλά χρόνια και σε μεγάλες ομάδες, και προανέφερα πριν ένα αθλητή ο οποίος έχει κάνει μεγάλη καριέρα, τον Κώστα του Φορτούνη, και άλλα παιδιά, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν άτομα τα οποία να το γνωρίζουν και να είναι άτομα τα οποία θα δουλεύουν για τις ομάδες,
0: mm-hmm,
2: και όχι για τα χρήματα.
0: Επειδή ξέρω ότι είσαι φαν του αθλητισμού, να πούμε ότι στην πέμπτη προσπάθεια έχει γίνει άκυρος ο Χοντελίν, αποχώρησε ο Μπαλντέ, ο Πίνοκ πολύ χαμηλά, 7-81, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος είναι στην κορυφή, έχει αφήσει την πέμπτη προσπάθεια. Στο βόλεϊ δεν τα πάμε καλά, λογικό είναι, η λογική μάλλον εξέλιξη του σετ όπως πάει είναι να το χάσουμε. Σε αρέσει και το βόλεϊ γυναικών από ό,τι ξέρω,
2: πολύ,
0: είσαι,
2: ναι,
0: φαν και του Πανιωνίου. 23-15 χάνουμε στο τρίτο σετ, 1-1 είναι τα σετ. Πάμε σε ένα άλλο σημαντικό, άλλο κομβικό θα έλεγα εγώ. Πάμε στο ότι γιατί οι ελληνικές ομάδες δεν εμπιστεύονται και τον Έλληνα προπονητή.
2: Να το πω εγώ διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Εάν όλες οι μεγάλες ομάδες είχαν Έλληνες προπονητές, το οποίο έχει συμβεί, δεν θυμάμαι χρονολογία, δεν θα πάρει κάποιο πρωτάθλημα. Άρα θα το πάρει ένας Έλληνας προπονητής. Όμως, από την άλλη, και οι ξένοι προπονητές είναι αυτοί που φέρνουν κάποια πράγματα.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ σαν Έλληνας προπονητής θα ήθελα να είναι όλοι οι Έλληνες προπονητές. Όμως και ο ξένος προπονητής, όπως και εμείς, γιατί είχα την τύχη και τη χαρά να δουλέψω με έναν προπονητή ο οποίος θεωρώ ότι είναι υψηλού επίπεδου και το έδειξε φέτος στο παγκόσμιο, το Γιώργο Τοδόνη. Ήμασταν μαζί 2 χρόνια στη Λάρισα και ο Γιώργος Οδόνης δουλεύει έξω. Άρα και εμείς εδώ θέλουμε ξένους προπονητές, θέλουμε επίπεδο όμως ξένους προπονητές. Θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγμα. Αν ο προπονητής έρχεται για να δουλέψει, καλώς. Αν έρχεται για να πάρει κάποια ένσημα, κακώς.
0: Λέει εδώ ένας φίλος, ο Παναγιώτης Παταζόπουλος, από τα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει, απλά εντοπίζω αυτό γιατί ταιριάζει πάρα πολύ. Στον Ολυμπιακό λείπει το ελληνικό στοιχείο στην ενδεκάδα, ο Άρης το ίδιο. Θα αλλάξει ποτέ ο νόμος να μην έχουν πολλούς ξένους? Δεν νομίζω να αλλάξει. Ευχαριστώ, Παναγιώτης, παραδείγματα Ατρόμητος και Όφη.
2: Δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Άρης είναι...
0: Για σένα είναι το...
2: Ναι, ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν στηρίζει Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αναφέρω ότι από το 2005-2006-2007 που παρακολουθούσα πάρα πολύ την ομάδα, είχε μόνο ξένο στοιχείο.
0: Είπαμε, είναι ακριβώς πολύ η Ακαδημία, αλλά μπορεί να παίρνεις και Έλληνες αθλητές, έτσι, δεν είναι μόνο να βγάζεις.
2: Η Ακαδημία δεν είναι τόσο εύκολο αυτό και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ότι πρέπει να έχουμε παιδιά και αυτά τα παιδιά πρέπει να παίζουν σε κάποιες ομάδες. Πρέπει να υπάρχει και ποιότητα, αλλά από πίσω πρέπει να προετοιμάζουμε αυτά τα παιδιά και να τους δίνουμε χώρο. Είπα και πριν ότι έχουμε τεράστιο ταλέντο, έτσι, και αυτό το δείχνουμε. Αυτά τα παιδιά που παίζουν έξω τώρα ή αυτοί που έχουν παίξει πριν χρόνια, είναι άλλο επίπεδο, και αν είχαν γεννηθεί έξω και δούλευαν σε άλλες ομάδες θα ήταν ακόμα καλύτεροι.
0: Να πούμε ότι ο Χάμερ έχει επιδείξει 8-13 και πέρασε στην δεύτερη θέση στην πέμπτη του προσπάθεια. Είσαι υπέρ στο να δουλεύει μια ομάδα από τις μικρές ηλικίες στο μοντέλο ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει η ανδρική?
2: Θα έλεγα ναι, αλλά εδώ παρατηρούμε κάποια πράγματα και θα πάμε έτσι λίγο στα προπονητικά, και βλέπουμε μεγάλες ομάδες και μεγάλους προπονητές, ότι ένα σχηματισμός, ένα σύστημα, το πούμε έτσι, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αλλάζει. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει με ένα 4-3-3 και ξαφνικά στην επίθεση, στην άμυνα, αυτό να έχει αλλάξει. Να είναι τριάδα, να είναι πεντάδα. Άρα εδώ πρέπει όλοι αυτοί, και εγώ τώρα που δουλεύω με τους μικρούς, να τους προετοιμάσουμε, να τους εκπαιδεύσουμε για διαφορετικούς σχηματισμούς. Είναι σωστό όμως μια ομάδα, με παράδειγμα την Μπαρτσελόνα, ότι στηρίζει το 4-3-3 και πρέπει να δουλεύει εκεί. Νομίζω πριν τετραετία, πενταετία, όταν χάθηκε λίγο η Μπαρτσελόνα και υπήρχε, νομίζω, Ολλανδός προπονητής,
3: ναι.
2: Ξεκίνησε και παίζανε τριάδα, δεν κάνω λάθος, το θυμάσαι. Πρέπει να είναι έτοιμοι αθλητές για όλα. Πρέπει να τους προετοιμάζουμε για διαφορετικούς σχηματισμούς και μέσα στο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος: κατά τη γνώμη σας, ένας νέος Έλληνας προπονητής, όταν ξεκινά την καριέρα του και είναι ανερχόμενος, τι πρέπει να προσέξει και πού πρέπει να στοχεύσει, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει καριέρα στην Ελλάδα? Και είναι μια ερώτηση που έχει πολλές παράπλευρες ερωτήσεις. Παίζουν ρόλο μάνατζερ, δημόσιες σχέσεις, παράγοντες, παίζουν πολλά ρόλο. Και γι' αυτό σε ρωτάω, coach.
2: Έτυχε στη Λάρισα να είμαι συνεργάτης του κυρίου Κόλμαν. Και γιατί το λέω? Γιατί ο κύριος Κόλμαν και πέρσι ήταν στην Ελλάδα και πρόπερσι ήταν στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή, όταν και ο ίδιος ρωτήθηκε και είπε: κύριε προπονητά, λέει, δεν είμαι προπονητής, είμαι ο μάνατζερ της ομάδας. Αυτό που είναι έξω, αυτό που είναι στην Αγγλία, άλλοι είναι προπονητές και άλλος είναι αυτός που κάνει το κουμάντο και ο αρχηγός, ο οποίος θα πει τι γίνεται. Mm-hmm. Είπα και πριν, θα το πω πάλι, ότι εμείς έχουμε διαφορετικά τον προπονητή. Ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να τα παίρνει όλα πάνω, ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος φταίει για όλα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να τα κάνει όλα. Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο όγκο ανθρώπων, διοίκηση, παίκτες, team, από φυσιοθεραπευτές, τα πάντα, προπονητές, συνεργάτες, οι οποίοι όλοι δουλεύουν για το ίδιο πράγμα. Άρα δεν μπορούμε να τα ρίξουμε σε έναν. Τώρα, αυτό που ρωτάει ο ακροατής, δεν μπορώ να καταλάβω το υψηλό επίπεδο. Για να πάει σε υψηλό επίπεδο πρέπει να κάνεις μεγάλη.
0: Εννοεί να είσαι προπονητής ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, τον ΠΑΟΚ,
2: ναι, για να φτάσεις εκεί έχεις μια μεγάλη διαδρομή.
0: Ναι, αυτό λέει. Τι πρέπει να προσέξεις το ξεκίνημά του, όπου πρέπει να προφυλαχθεί ή που πρέπει να ποντάρει.
2: Αυτό που ανέφερες και εσύ. Από δημοσιογράφους, από κόσμο, τα πάντα. Ο προπονητής δεν είναι μόνο να βγαίνει έξω να κάνει μια προπόνηση. Είναι το στυλ του, είναι αυτό που παρουσιάζει, είναι
0: πώς
2: μιλάει. Αυτό εννοείται.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι νέοι Έλληνες προπονητές που τους έχεις ξεχωρίσει και πιστεύεις ότι έχουν πολλά ακόμα να δώσουν?
2: Νομίζω ότι όλα τα παιδιά, τελευταίοι προπονητές, και δεν μιλάμε για τον κύριο Κόντι τώρα που έδειξε το παιδί, και όχι μόνο στον Όφη και στον Παναθηναϊκό που ήταν σαν συνεργάτης, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή γνωρίζω κάποια πράγματα, και λέω πάλι, η αξία κάποιου δεν είναι μόνο ένα πρωτάθλημα. Είναι το τι κάνεις. Αν μπορεί να πάρεις μια ομάδα η οποία έχει ανέβει και να την πας σε μια καλή θέση. Μια ομάδα η οποία κινδυνεύει και να σωθεί.
0: Και η εικόνα που δείχνει η ομάδα.
2: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν νέα παιδιά. Δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Είμαι υπέρ του ελληνικού στοιχείου, όπως είμαι με τους ποδοσφαιριστές, είμαι και με τους προπονητές. Νομίζω ότι το μεγάλο, το τεράστιο καλό που έγινε πριν πάρα πολλά χρόνια, και δεν το λέω για να το πω για τον εαυτό μου, επειδή έτυχε να είμαι η πρώτη σχολή του ΕΦΑ Προ, ήταν ό,τι καλύτερο έγινε για τους Έλληνες προπονητές. Αυτό συνεχίζεται, υπάρχουν εξαιρετικά παιδιά, υπάρχει καλή σκέψη. Επειδή μιλάω με μικρότερους, αυτό που έχω να προτείνω, γιατί το βλέπω, είναι λίγο να χαμηλώσουμε τους τόνους. Δηλαδή κάποιοι θεωρούν και πιστεύουν ότι αν δουλέψω σε μια ομάδα γάμα, β' εθνικής, α' εθνικής, οτιδήποτε, ότι ξαφνικά έγινα κάποιος. Νομίζω υπάρχει μεγάλος ο δρόμος για να πούμε ότι ναι, αυτός ο προπονητής έκανε κάτι. Και πότε κρίνεται αυτό? Δυστυχώς κρίνεται όταν σταματάς, όταν φεύγεις και όταν δεν υπάρχεις.
0: Μίλησες, coach, πριν από λίγο για τις σχολές, για τα UEFA Pro κλπ. Είναι αυτές οι σχολές οι οποίες σου δίνουν τα εφόδια, είναι το προσωπικό ταλέντο και το διάβασμα, ή είναι το να παρακολουθείς μεγάλους προπονητές του εξωτερικού τι κάνουν και να προσπαθείς να το αποτυπώσεις? Να μην πω κοπιάρεις, γιατί δεν είναι κόπια, να το αποτυπώσεις, να το κάνεις κι εσύ.
2: όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή η σχολή είναι, σου δίνει τη βάση, σου δίνει μια αρχή, σου δίνει το α, β, γ, να το πούμε έτσι, όπως είναι το σχολείο. Όταν φύγεις από εκεί και κάνεις κάποια δικά σου πράγματα, δεν είναι κακό, δεν είναι και καλό. Από εκεί μετά, εγώ δεν είμαι ο προπονητής, ο άνθρωπος ο οποίος θα πάω και θα πω τι κάνει ο Γκουαρδιόλα ή οποιοδήποτε άλλος θα το πάρω. Όμως όλα αυτά είναι χρήσιμα. Θεωρώ ότι υπάρχει ταλέντο, θεωρώ ότι υπάρχει δουλειά και ποια είναι η δουλειά, να μπορείς ακόμα και ασκήσεις να είναι κάποιες δικές σου, ακόμα να παρακολουθείς, να μαθαίνεις, να ακούς. Είναι πολύ σημαντικό ο προπονητής να ακούει και να μην ακούει μόνο τους καλούς, πρέπει να ακούει και αυτούς που είναι από πίσω, έτσι, τους συνεργάτους, οποιουσδήποτε. Θεωρώ ότι είναι όλα μαζί αυτά που προανέφερες και αυτά που είπα.
0: Λοιπόν, να πω ότι γίνεται χαμός στο μήκος. Ο Χάμερ έκανε άκυρη προσπάθεια, η τελευταία του. Ο Τεντόγλου είχε αφήσει και την έκτη προσπάθεια. Ο Τεντόγλου θα κάνει μία τελευταία μάλλον για να κάνει κάτι πολύ δυνατό. Δεν νομίζω να το αφήσει. Μόνο ο Μπόσκοβιτς αυτή τη στιγμή μπορεί να περάσει τον Τεντόγλου. Ο οποίος Μπόσκοβιτς είναι στο 8-07, να πηδήξει 17 εκατοστά ο Μπόσκοβιτς, νομίζω είναι πολύ λίγο. Πάνω να δούμε όμως την προσπάθειά του στην ΕΡΔΙΟ. Αν ο Μπόσκοβιτς δεν περάσει το 8-24, είναι χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου.
3: Μπόσκοβιτς, καλό άλμα, αλλά είναι άκυρο. Κυρίες και κύριοι, ο Τεντόγλου κερδίζει και αυτό το meeting. Επέλεξε και σωστά λόγω κρύου και γρασίας, καθώς έχει μπροστά του και άλλες αναμετρήσεις. Να το άκυρο, να μην τελειώσει. Για τον Τεντόγλου είναι το 12ο meeting Diamond League που κερδίζει. Έχει κερδίσει και τη χρονιά του 22. Αυτή τη στιγμή ο Τεντόγλου έτσι κι αλλιώς ήταν μπροστά και είναι μπροστά στην βαθμολογία, μπροστά από τον Σαραμπογιούκοφ, τον Γκέιλ, τον Πίνοκ, τον Χοντελίν, τον Μπαλντέ και πλέον τον Χάμερ που έχει ανέβει και έχει πιάσει τον Χοντελίν. Λοιπόν, νικητής ο Μίλτος Τεντόγλου που έτσι κι αλλιώς έχει πάρει την πρόκριση για τον τελικό των Βρυξελών. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια μεγάλη εμφάνιση για τον Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο πρωταθλητή, πρωταθλητή Ευρώπης, νικητή Diamond League. Εδώ είναι ο δεύτερος και τρίτος, ο Εχάμερ και ο Σέρβος, ο Λούκα Μπόσκοβιτς. Ο Τεντόγλου για μια ακόμη φορά δικαιούται να πανηγυρίζει. Προστάτευσε τον εαυτό του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από το κρύο και την υγρασία της Λοζάνης, καθώς έχει πέσει πολύ η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή η πρόγνωση μιλάει και για βροχή από εδώ και πέρα. Είμαστε στους 17 βαθμούς. Πάμε διαφημίσει λίγο μαζί.
0: Λοιπόν, ο Τεντόγλου αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε σύνδεση φωτογραφίζεται. Έχει πάρει το χρυσό μετάλλιο. Δεν άναψε στο φουλ τις μηχανές. Πήρε μια άνετη νίκη, μάλλον στο 8-24 με το καλημέρα. Βρέθηκε στην κορυφή και όλοι προσπαθούσαν να κάνουν το άπιαστο. Ο Μπόσκοβιτς στο τέλος ήταν άκυρος. Οπότε έχουμε χρυσό μετάλλιο για τον Τεντόγλου. Έχουμε δεύτερο τον Χάμερ με 8-13. Ο Μπόσκοβιτς έμεινε στο 8-07, ένα εκατοστό μπροστά από τον Χοντελίν. Στο βόλεϊ είμαστε στο τέταρτο σετ, Τσεχία-Ελλάδα για το ευρωπαϊκό. Είμαστε στο 7-5. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Γιάννη Ράνιο να μας πει, να δούμε τι γίνεται και στον αγώνα.
1: Και με τις πάρα πολλές απουσίες που αναλαμβάνω για πολλούς και διάφορους λόγους που είπαμε νωρίτερα, παίρνει τον Ασό η Αγγελοπούλου. Η τύχη είναι με το μέρος μας. Lucky ball. Με τα spin που έκανε πάνω στον φιλέ η μπάλα, καταλήγει εκεί όπου είναι αδυνατό να βγει υποδοχή. Προσπάθεια τώρα με την Σμίντοβα να παίξει σε αυτό το slide το οποίο έκανε με την Κουλισιάνη. Πάει από την άλλη πλευρά με την Γκρόζερ. Βγήκε άμυνα με το αριστερό η Τικμανίδου. Η Πάιπ από την Μπράσουσκα. Νέα προσπάθεια. Το μπλοκ είναι εκεί. Βάζει δύσκολα στην επίθεση της Τσεχίας. Όμως τώρα με την Ανθούλη. Κωνσταντινίδου θα παίξει. Η Αγγελοπούλου απλά να περάσει την μπάλα ουσιαστικά με έναν περίεργο τρόπο, αλλά πέρασε. Και συνέχεια έρχεται η άστοχη επίθεση της Τσεχίας. Η επιμονή επιβραβεύεται. Είναι από τα λίγα ράλι τα οποία δεν χαμογελούν οι Τσέχες.
0: Έχουν μπει πιο ζεστά τα κορίτσια στο τέταρτο σετ. Είμαστε στο 7-7. 2-1 χάνουμε. Έχουμε χάσει το πρώτο σετ. Πήραμε το δεύτερο. Χάσαμε το τρίτο. Τώρα είμαστε στην ισοπαλία. Τα κορίτσια που δίνουν το καλύτερο του σε αυτό απέναντι στην Τσεχία. Coach, έχεις κάποιο ξένο προπονητή, όχι σαν ακριβώς σαν πρότυπο, αλλά που σου αρέσει πολύ η δουλειά του και ακολουθείς, παίρνεις πράγματα από αυτόν?
2: Τον κύριο Αστελότη. Δεν τον ξέρω.
0: Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Με τη Βραζιλία.
2: Νομίζω μετά από αυτά που έχει κάνει θα ήταν άδικο για κάποιον από αυτούς, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Γκουαρδιόλα που είναι το ίδιο δεν πήρε ένα πρωτάθλημα. Η πορεία είναι αυτό που κάνει κάποιον, όπως εδώ στην Ελλάδα θα το πω κι ας κάποιοι έτσι παρεξηγηθούν, ο κ. Μπάγκεβιτς έχει κάνει τόσα πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Το ξαναλέω, η πορεία είναι. Και όταν σταματάς ή όταν τελειώνεις, λέμε ότι αυτός έκανε κάποια πράγματα.
0: Ο χρόνος σε καταξιώνει.
2: Αυτό ακριβώς. Και το τι έχεις κάνει από πίσω, έτσι. Όλοι αυτοί είναι τεράστιοι προπονητές. Μ' αρέσει εξαιρετικά, βγαίνουν κάποια καινούρια παιδιά και στην Αγγλία και στη Γερμανία. Βλέπω ότι προσπαθούν να εξελίξουν λίγο και τακτικά περισσότερο το ποδόσφαιρο και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, στο φίλο που ρωτάει έτσι να του πω κάποια αποτελέσματα, να σου πω ότι η Μαρσέη κερδίζει 1-0 τη Στρασβούρ, στο 0-0 η Μπέτις με τη Ρεάλ, με βασικό η Άρσεναλ τον Τζιόλι κερδίζει στο μέχρι 2-0 την Κόβεντρι. Αν θες κάποιο άλλο συγκεκριμένο μου στέλνεις να σου πω. Θα μπω τώρα στον πειρασμό να σε ρωτήσω το τι διαφορές έχει το ανδρικό με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Διαφορές σίγουρα έχει στην προβολή, στο πόσο ακούγονται, διαφορές έχει στη σωματοδομή των δύο φύλων, αλλά επί της ουσίας στο καθεαυτό άθλημα, στην προπόνηση συντακτική και στον αγώνα, τι διαφορές έχει? Είναι χαώδης ή όχι?
2: Όταν πήρα την απόφαση να πάω στο ποδόσφαιρο γυναικών, γιατί έτσι το αναφέρουμε, όχι γυναικείο ποδόσφαιρο, πολλά χρόνια πριν είχα πολλές αθλήτριες, τις οποίες έτυχε να τις έχω και στην ΑΕΚ, παρακολουθούσα τις κοπέλες να παίζουν. Εκτός από αυτά που ανέφερε Σάκη, θα έλεγα ότι το ποδόσφαιρο γυναικών έχει πολλές παθογένειες. Σε θέματα τακτικής, σε θέματα ατομικής προπόνησης, νομίζω ότι δουλεύουν ακόμα καλύτερα από τα αγόρια, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν. Το ποδόσφαιρο εδώ είναι σε νηπιακή μορφή και αυτό είναι ευχάριστο μεν για τους προπονητές, ευχάριστο για τις αθλήτριες, αλλά δυστυχώς όχι για τις ομάδες. Και αυτό το βλέπουμε όταν οι ελληνικές ομάδες παίζουν έξω, ότι ακόμα ο ΠΑΟΚ μετά από τόσα πρωταθλήματα δεν έχει καταφέρει να μπει σε τελικά παιχνίδια και οι εθνικές ομάδες έχουν πρόβλημα. Είναι ωραίο να δουλεύεις, έχει το ενδιαφέρον. Θα έλεγα σε συναδέλφους να κάνουν μια στροφή, όπως την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω είχες καλεσμένο τον Γιώργο
0: τον Παπακοστούλη.
2: Παπακοστούλη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, έχει κάνει και αυτός την πορεία του και αυτός πήρε την απόφαση να περάσει το ποδόσφαιρο γυναικών. Τεράστιες οι διαφορές σε άλλα πράγματα, προβολή όπως είπες, τα οικονομικά, τα γήπεδα. Δεν γίνεται τώρα κοπέλες να παίζουν σε πλαστικά γήπεδα, σε γήπεδα κατάλληλα, με τουαλέτες ακατάλληλες, σε πάρα πολλά πράγματα, μην τα αναφέρω.
0: Πάντως γίνεται μόδα σιγά-σιγά. Στο εξωτερικό είναι.
2: Στο εξωτερικό νομίζω η Μπράτο είναι η πρώτη ομάδα που ξεκινάει και κάνει ολόκληρο γήπεδο, το οποίο θα ανήκει στις κοπέλες. Όπως και το αντρικό, θα πω, και έτσι και το ποδόσφαιρο γενικών έχει τεράστιες διαφορές.
0: Ξέρεις, και τι μου είπε κάτι ο κότς Μπαζένη εβδομάδα και εμένα μου έκανε εντύπωση. Εσύ μπορεί να συμφωνήσεις γιατί το ζεις καλύτερα, εγώ ακόμα δεν μπορώ. Μου είπε ότι την προπόνηση που κάνουμε με αυτά τα νέα κορίτσια που εμείς έχουμε επιλέξει στην Κηφισιά και έχουμε πάρει, που είναι η νέα γενιά, και στοχεύουμε σε λίγα χρόνια να τις εξελίξουμε για να είναι και στις εθνικές ομάδες. Καμιά φορά λέει άντρας ποδοσφαιριστής, ειδικά από κάποια κατηγορία κάτω, δεν μπορεί να τη βγάλει. Και ρωτάω, είναι δυνατόν, ειδικά σωματικά, να μπορούν να βγάλουν τόσο επίπονες απονέσεις?
2: Δεν έχουν διαφορά. Το είπα και πριν. Καμία διαφορά.
0: Μα γι' αυτό στο λέγεται εγώ.
2: Θέμα δύναμης, γιατί είναι κοπέλες με αγόρια, όπως συμβαίνει πάντου έτσι. Αλλά σε ταχύτητα, σε σκέψεις, σε μπάλα, Θα πω κάτι το οποίο όσοι ερχόντουσαν να μας δουν, μιλάω για την ΑΕΚ έτσι, και θα πω και κάποια πράγματα έτσι για την ΑΕΚ. Ερχόντουσαν, η πρώτη αντίδραση ήταν: αυτές παίζουν ποδόσφαιρο. Εννοείται ότι παίζουν ποδόσφαιρο και υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο. Κάναμε κάποια φιλικά με K15, K16 και αυτό είναι το επίπεδο που δεν μπορούν οι κοπέλες. Μας είναι 25-30 χρονών. Δηλαδή είναι τεράστια η διαφορά της δύναμης. Από εκεί μετά όμως δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Λέω πάλι ότι δουλεύουν εξαιρετικά. Το μυαλό τους είναι, ποδοσφαιρικά μιλάω, ίσως καλύτερο από τα αγόρια, γιατί δεν γνωρίζουν πράγματα. Όταν ξεκίνησα στην ΑΕΚ, είπα κάποια στιγμή στα κορίτσια ότι σιγά σιγά θα βάλουμε διπλές προπονήσεις και όλοι γελάγαμε, έτσι. Δηλαδή θεωρούσαν ότι μία προπόνηση, και η προπόνηση όποτε θέλανε και όπως τη θέλανε, ότι έφτανε. Νομίζω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ, θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και του χρόνου έρχεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος δουλεύει εξαιρετικά, οι οποίες δείχνουν ενδιαφέρον. Αρχίζουν και πέφτουν χρήματα, αλλά δυστυχώς όχι χρήματα από εκεί που πρέπει, δηλαδή ακόμα δεν υπάρχει διαφήμιση στο ποδόσφαιρο γυναικών. Σιγά σιγά νομίζω και υποχρεωτικό θα γίνει και θα αναπτυχθεί αυτό περισσότερο. Τώρα, να πούμε για το ταλέντο. Θα έλεγα ότι εγώ δεν βλέπω ταλέντο. Ή να το πω αλλιώς, δεν δουλεύουν από πίσω. Είναι καινούριες ακαδημίες. Φέτος μιλούσα με κάποιον που είναι υπεύθυνος. Έχουν 860 νέα δελτία από κοπέλες. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Άρα αυτό τι μας δείχνει, ότι σιγά σιγά οι ομάδες ενδιαφέρονται και μιλάμε για ομάδες ακόμα και σε νησιά και ακόμα σε ακριτικές περιοχές, αλλά δεν υπάρχει από πίσω, και το είδα αυτό, η δουλειά. Όταν αυτό γίνει, ίσως την επόμενη 7 ετία, 8 ετία, 10 ετία, να μιλάμε για κάτι καλύτερο.
0: Δεν υπάρχει πλάνο δηλαδή, έτσι, προπονητικό.
2: Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπήρχε ποδόσφαιρο.
0: Δεν υπήρχε, ναι.
2: Όταν δεν έχεις ακαδημία από πίσω, όταν το κοριτσάκι 10-12 ετών το βάζεις μαζί με τα αγόρια και μετά ναι, το διώχνεις ναι. Και το πετάς, δεν υπάρχει
0: και
2: πλάνο.
0: Και είναι σημαντικό βέβαια το γεγονός ότι δεν μπορούν να αφοσιωθούν και οι κοπέλες στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχουν συμβόλαια επαγγελματικά. Κανείς δεν τους έχει διασφαλισμένους, δεν μπορούν να ζήσουν από
2: Εννοείται.
0: Αυτό. Και αναγκαστικά κάνουν και κάτι
2: αξιόλογο. Εννοείται. Στις μεγάλες ομάδες, ναι, είναι αυτές που σπουδάζουν. Νομίζω σιγά σιγά ότι ασχολούνται με αυτό. Πάει προς τα εκεί, θα γίνει και επαγγελματικό ή μη επαγγελματικό. Αρχίζουν και έρχονται περισσότερες ξένες. Θα γίνει δηλαδή όπως είναι και το αντρικό. Και εκεί θα βάλω μια παρένθεση, η οποία πρέπει οι δικές μας κοπέλες, οι Ελληνίδες, να προσέξουν. Τους τα έλεγα και τα λέω ότι θα είναι λιγότερες, άρα πρέπει να είναι καλύτερες. Γιατί όπως προαναφέραμε πριν, τον Άρη που παίζει με 11 ξένους, έτσι θα γίνει και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Θα παίζουν 11 ξένες. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά θα έχει ανάπτυξη και θα βγει ταλέντο. Οι καλές παίκτριες, γιατί λέω για το ταλέντο, αυτή τη στιγμή και στην εθνική, είναι οι κοπέλες που έχουν παίξει στο εξωτερικό, που είχαν μια ποιότητα. Τώρα έρχονται κάποιες κοπέλες απ' έξω που πάλι παίζουν στο εξωτερικό. Βλέπεις και η εθνική έχει λίγες κοπέλες οι οποίες παίζουν. Είναι ακριβώς αντιγραφή στο ποδόσφαιρο των ανδρών. Δηλαδή οι παίκτες, γιατί και η εθνική είναι έτσι, που παίζουν στο εξωτερικό είναι περισσότεροι από αυτούς που παίζουν
0: στην Ελλάδα. Ναι, και πιο βελτιωμένοι.
2: Αυτό ακριβώς. Είναι άλλα τα παραστάσεις, άλλες ομάδες, άλλοι. Η ποιότητα του πρωταθλήματος. Το ίδιο συμβαίνει και στις κοπέλες.
0: Άρα, με λίγα λόγια, γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα πρέπει να σε χαιρετήσουμε κιόλας, γιατί σε έχουμε κρατήσει νυχτιάτικα εδώ πέρα. Αυτό το οποίο εγώ καταλαβαίνω είναι ότι η συμβουλή σου είναι, είτε είναι ένα νέο παιδί άνδρας, ένα παιδί νέο κορίτσι που έχει ταλέντο, αν μπορεί να φύγει στο εξωτερικό.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Η συμβουλή μου είναι σε αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Μιλάμε για αγόρια ή μιλάμε για κοπέλες, οι οποίοι πρέπει να δούνε τον αθλητή ποδοσφαιριστή. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Επίσης, μια συμβουλή θα δώσω, ίσως με ρωτούσες, αλλά πρέπει να τη δώσω για συναδέλφους, προπονητές. Μην βιαστούν να πάνε στο γυναικείο, να ζήσουν λίγο το αντρικό. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν ξέρω, όταν πας στο γυναικείο, πώς μπορείς μετά να γυρίσεις
0: στο
2: αντρικό. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Και εκεί ίσως δίνουμε το δάχτυλο ότι αυτός ήταν στο γυναικείο.
0: Εγώ
2: έχω
0: λόγια
2: κάνει ένα τεράστιο κύκλο. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Μπορώ να βρω ομάδες. αλλά σαν ποδόσφαιρο, για να το κλείσουμε, είναι το ίδιο. Άρα οι υπεύθυνοι από πίσω, αυτοί που είναι στις εθνικές, αυτοί που είναι στις ομάδες, αυτοί που είναι οπουδήποτε, είναι αυτοί που θα καθορίσουν και τη δικιά μας δουλειά και των αθλητών.
0: Coach, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, εμείς πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Γαβρίλ Ρεμούνδο, στο μικρόφωνο Δημήτρη Γαναζής. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεμπ. Ο Βασιλιάς των Γρήγων κατέλαβε την τρίτη θέση με 14.366 βαθμούς, έχοντας βαθμό δυσκολίας στο αγώνισμά του 5,6. Ο Πετρούνιας έφτασε τα 21 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Την πρώτη θέση πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος των Diamond League του Στίβου στη Λοζάνη με άλμα στα 8.24 και πέρασε στον τελικό των Βρυξελών. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών στην πρεμιέρα του Ευρωβόλεϊ στη Τσεχία χάνει αυτή τη στιγμή από την Οικοδέσποινα με 2-1 σετ, ενώ στο τέταρτο σετ η Τσεχία προηγείται με 18-15. Με τρία παιχνίδια ανοίγει αύριο η αυλαία της Super League. Θα παίξουν στις 8 ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης και στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Δεν θα προχωρήσει εκτεταμένο rotation στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ ο Μάρκο Νικολίτς. Με 500 φίλους της ομάδας στον πλευρό του Ηρακλής στην Όργου Αρίνα. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο μάτς της Καλαμάτας με τον Άρη. Επιστροφή για τη Μαύρη Θύελλα στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από 26 χρόνια. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη ο Κροάτης διεθνής αμυντικός Μπόσκο Σούταλο. Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμπερίληφθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ιρέμο Φρόιλερ και Νάιρ Τικνιζιάν, ενώ στη διάθεση του με τη Λίμπαρ είναι και ο Ζώτα Σίλβα. Με τους φίλους της ομάδας στο πλευρό του Ατρόμητο στο Καραϊσκάκι, στην αποστολή ο Μάγνουσον και ο νεοαποκτηθής Διάνκ. Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Επέστρεψε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Τάχα Άλλη με τον τραυματισμό του. Έντονη δυσαρέσκεια στον Παναθηναϊκό για την UEFA για τις διαιτητικές αποφάσεις σε βάρος του. Την Πολωνία θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 στο Telecom Center η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ σε φιλικό μάτς προετοιμασίας για τα παιχνίδια της με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Χρήστος Τζόλης ξεκίνησε βασικό στο μάτς της Arsenal κόντρα στην Coventry στην πρεμιέρα της Premier League. Στο ημίχρονο η Arsenal κερδίζει με 2-0. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνεχεία με την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο erasport.gr.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 10. Επιστρέψαμε στο στούντιο τη Ερασπόρ. Είναι κομπή τελευταία σελίδα. Ο Άκης Δημακός είναι στο μικρόφωνο μαζί με Γαβρίλ Ρεμούντο στη ρύθμιση των ήχων και Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και ρυθμιστεξία τη εκπομπή. Εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται στο Βόλο. Είναι 23-19. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση.
1: Ρεϊμάνοβα. Αυτή τη φορά δεν το αποδεικνύει. Η μπάλα πέρασε κατευθείαν out. 23-20. Χωρίς κόπο ήρθε το side out. Το Νακάκι τη βλέπουμε για τέταρτη φορά στο παιχνίδι. Ως ακραία. Αντούλη δυσκολεύει στην αντίπαλη υποδοχή. Αλλά από εκεί και πέρα η Γιαλσάροβα θα κάνει τη δουλειά της. Match point 24-20. Παρά το γεγονός ότι έφερε την μπάλα πολύ κοντά, η Βάλκοβα, κοιτάξτε, με μαεστρικό τρόπο στέλνει την μπάλα εκεί όπου τελειώνει υποδειγματικά. Οι κεντρικές της Τσεχίας κάνουν σπουδαία δουλειά. Και για να δούμε με τη Γιαλχάροβα στο σερβίς, μια κεντρικό η οποία σερβίρει. Δυσκολεύει την υποδοχή με την Αντωνακάκη. Αγγελοπούλου μπροστά σε διπλό μπλοκ. Βγαίνει άμυνα, νέο ελληνικό μπλοκ. Ανασυντάσσεται η Τσεχία. Η Μπράνσκοβα και πάλι η Ανθούλη έβγαλε την άμυνα. Αυτή τη φορά ήταν η Γκρόζερ η οποία θα νικήσει το ελληνικό μπλοκ, θα κλείσει τον πόντο, θα ολοκληρώσει το παιχνίδι. 25-20, 3-1, η Τσεχία κάνει το πρώτο βήμα στην φάση των ομίλων του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: 3-1 λοιπόν ιτηθήκαμε από την Τσεχία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπρουνό για το βόλεϊ. Επόμενη αναμέτρηση αύριο στις 5 με την Ουκρανία και μετά την Κυριακή πάλι στις 5 με την Βουλγαρία. 3-1 λοιπόν σε τιτηθήκαμε στο βόλι σε μια βραδιά που έχουμε χρυσό μετάλλιο στο Diamond League από τον Μίλτο Τεντόγλου και χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Ενόργανο της Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ από τον Λευτέρη Πετρούνια. Λοιπόν, για τον φίλο που μου έχει στείλει λίγο να πω τα αποτελέσματα του στοιχήματος, πάμε Arsenal Coventry γίνει 3-0, Betis Real Sociedad είναι στο 0-0, Marseille Στρασβούργο 2-0 με 10 παίχτες η φιλοξενούμενη ομάδα, στην Γερμανία Hansa Rostock Stuttgart είναι στο 0-2, ενώ στην Τουρκία Erzurumspor Galatasaray είναι στο 0-4.

0: Ξεδροφιά μου, άνθρωπος ο οποίος τα ξέρει καλύτερα από εμένα, ειδικά στα λεγόμενα αλασπόρ, βέβαια δεν είναι αλασπόρ, γιατί για μας που μας αρέσει ο αθλητισμός, για μας που έχουμε συμμετάσχει ως δημοσιογράφοι σε μεγάλες οργανώσεις και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι σπόρια τα οποία έχουν πολύ μεγάλη δημοτικότητα, ειδικά στο εξωτερικό και σε μεγάλες οργανώσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες και πολλές φορές έχουμε ακούσει τον εθνικό ύμνο από το βάθρο. Βασίλης Αγριτάκης παρέα μας, να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σήμερα, για το χάλκινο μετάλλιο, για το χρυσό μετάλλιο, για το στίβο, για τα πάντα.
1: Καλησπέρα.
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Μόλις τελείωσε και το παιχνίδι της πρεμιέρας της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών στο Eurovolley απέναντι στην Τσεχία, την οικοδέσποινα του Β' ομίλου Τσεχία, στον Μπρουνό, ήταν με 3-1 απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι σαφώς ανώτερη. Το δείχνει και η παγκόσμια κατάταξη αυτό, αλλά ακόμα και αυτό το ένα σετ που κατέκτησε η εθνική ομάδα μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο, σημαντικό στη μάχη της πρόκρισης αλλά και της κατάταξης στον όμιλο.
0: Πώς υποκρίνονται από τον όμιλο? Είμαστε στο Β' όμιλο.
1: Προκρίνονται 4 ομάδες, είναι 4 γκρουπ. 4 ομάδες από το καθένα προκρίνονται για να σχηματιστεί η φάση των 16.
0: Είπα εγώ νωρίτερα τα δύο παιχνίδια τα που είναι τώρα για αύριο και μεθαύριο, με Ουκρανία και Βουλγαρία. Τα παιχνίδια τελειώνουν την Πέμπτη, νομίζω. Πέμπτη. Ναι.
1: Το μάτς με την Ουκρανία ειδικά είναι πολύ σημαντικό, διότι η Ουκρανία ιτήθηκε με 3-0 από τη Βουλγαρία. Αν η εθνική καταφέρει να τη βάλει από κάτω, θα χρειαστεί να βάλει άλλη μία μόνο ομάδα από τις 6 για να έχει μία θέση στην τετράδα και από εκεί και πέρα να ψάξει το καλύτερο δυνατό. Σίγουρα όμως, ακόμα και αυτό το ένα σετ μπορεί να παίξει κάποιον ρόλο στο φινάλε, στην οικονομία του ομίλου που λέμε. Mm-hmm. Αυτά γύρω βόλοι.
0: Αν εξαιρέσουμε το τρίτο σετ, το οποίο χάσαμε κάτω τα χέρια και με πολλούς πόντους, τα υπόλοιπα λίγο τα παλέψαμε.
1: Ναι, και έχει και προβλήματα η εθνική ομάδα. Έχει την αποσύρηση των Ντάι, η οποία 2-3 μέρες πριν την πρεμιέρα εν τέλει έγινε γνωστό ότι δεν μπορεί να βοηθήσει όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στην αποστολή της ομάδας. Επομένως, με μείον μία παίκτρια, υπήρξε και πρόβλημα λίγη ώρα πριν το σερβίς. Έπαιξε η Ελλάδα με 11 παίκτριες, επομένως δύο προβλήματα νωρίς. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να πάρει ένα σετ από την ομάδα του Γιάννη Αθανασόπουλου, εκ των κορυφαίων, αν όχι τον κορυφαίο προπονητή βόλεϊ αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους Έλληνες στον κόσμο.
0: Πάμε στον Τεντόγλου.
1: Ναι, και ο δικός του αγώνας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στη Λοζάνη. Εντάξει, με φόρα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, νίκησε αέρινος 8-24 το άλμα του σε όχι πολύ καλές καιρικές συνθήκες.
0: Με το καλημέρα, σαν να λέει, με ενοχλείτε άλλο, άστε με.
1: Ναι. Πρώτο άλμα, αν δεν κάνω λάθος, λίγο πάνω από τα 8 μέτρα. Δεύτερο άλμα στα 8-24. Έκανε κι άλλο ένα γαλό στα 8-17. Του αρκούσαν όλα αυτά για να πάρει τη νίκη στο Diamond League της Λοζάνης. Είναι βέβαια έτσι και λίγο πολύ μπροστά στην κατάταξη του Diamond League. Επομένως, πιο πολύ ίσως και για το ρυθμό να τον ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος αγώνας. Δεύτερος ο Εχάμερ, τρίτος ο Μπόσκοβιτς.
0: Ο Εχάμερ, ο οποίος τελευταία στιγμή πήρε την πουκιά στο στόμα τον Μπόσκοβιτς.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Στην πέμπτη, νομίζω, προσπάθεια.
1: Με το 8-13. Ο Εχάμερ, ο οποίος είναι ένας επταθλητής και δεκαθλητής, απλώς είναι πάρα πολύ καλός στο μήκος. Επομένως, πολλές φορές επιλέγει να παίξει να αγωνιστεί στο μήκος αντί για το έπταθλο πολλές φορές στο στίβο.
0: Και πάμε και στο χάλκινο μετάλλιο του Πετρούνια, που είναι τόσο μεγάλος αθλητής, που εμένα μου φάνηκε ότι την ώρα που είδε την βαθμολογία του δεν χάρηκε και τόσο που του δίνει ένα μετάλλιο, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είχε στόχο το χρυσό, το είπε μετά τον προκριματικό, μιλώντας στο Γιάννη Ροζή στο Ζάγκρεπ. Επομένως, δεν πέτυχε το βασικό, τον πρώτο στόχο, το μεγάλο μάλλον να το πω, μεγαλύτερα στόχο. Κατέξε ωστόσο το χάλκινο μετάλλιο, είναι το 11ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκούς αγώνες, είτε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είτε ευρωπαϊκούς αγώνες για τον Πετρούνια. Είναι 36 ετών, πρωταγωνιστή. Έχω την αίσθηση, βλέποντας την προσπάθειά του, χωρίς να γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες όσον αφορά το αγώνισμα, ότι ένα μικρό βηματάκι στην προσγείωση του στέρισε πολύ λίγο, διότι το έχασε για ελάχιστα το χρυσό μετάλλιο και γι' αυτό το λόγο βγήκε τρίτος, αλλά είναι το 11ο μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι 36 ετών, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο. Είναι απίστευτος.
0: Εγώ νομίζω ότι οι κριτές εξάντλησαν κάθε σκληράδα και αυστηρότητα στον Πετρούνια. Ίσως επειδή είναι και ο Πετρούνιας,
1: ναι, κάποιο νέο παιδί.
0: Γιατί ακόμα και αφού το βηματάκι νομίζω ήταν άξιο για να του δώσει έστω το ασημένιο μετάλλιο, όχι το χάλκινο. Παρ' όλα αυτά δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά θέλω να πω ότι είχε λίγο αυστηρότητα παραπάνω από ότι θα μπορούσε ή θα έπρεπε να έχει.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που το είδαμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι πριν από 2 χρόνια. Αλλά μια σελίδα για Ολυμπιακούς Αγώνες έχει στόχο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28 στο Λος Άντζελες. Έχει αφήσει ανοιχτό το σενάριο να είναι αυτοί οι τελευταίοι του αγώνες. Όχι μόνο Ολυμπιακοί Αγώνες, γενικότερα η τελευταία του παρουσία σε διοργάνωση. 1,5 μήνα πριν από το Λος Άντζελες υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής της Αθήνας.
0: Ναι, βέβαια. Να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό του και στην πατρίδα του.
1: Ναι, έχει πάρει σε όλες ή τέλος πάντων στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες μετάλλια. Μόνο στην Ελλάδα δεν έχει κατακτήσει ακόμα, χωρίς να μετράμε τα πανελλήνια πρωταθλήματα.
0: Και τι ωραιότερο αυτός ο υπεραθλητής να κλείσει την καριέρα του με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, με ένα ακόμα Ολυμπιακό μετάλλιο και να κλείσει έτσι μια καριέρα η οποία νομίζω το καταντάσει στους κορυφαίους Έλληνες αθλητές όλων των εποχών.
1: Ναι, βάσει μεταλλίων, βάσει επιτευγμάτων, αν δηλαδή μετράμε ποσοτικά τα μετάλλια, δεν υπάρχει προηγούμενο και λογικά θα υπάρξει και επόμενο. Δηλαδή από αυτή την άποψη είναι σίγουρα κορυφαίος.
0: Και βάσει σταθερότητας ετών, χρόνων.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έκανε ξεπέταγμα.
1: Το πρώτο του με ευρωπαϊκό μετάλλιο ήταν το 2011. Έχουμε 2026, έχουν περάσει 15
0: χρόνια.
1: 15 χρόνια. Χάλκινο τότε, χάλκινο και τώρα. Να δούμε τι θα κάνει το επόμενο.
0: Ωραία.
1: Μετάλλιο ήταν το 2011. Έχουμε 2026, έχουν περάσει 15
0: χρόνια. 15 χρόνια.
1: Χάλκινο τότε, χάλκινο και τώρα. Να δούμε τι θα κάνει στο επόμενο.

Λοιπόν, στα του στοιχήματος, εφόσον με ρωτάτε, δεν έχει καμία αλλαγή. Απλά έχει πετύχει τρίτο τέρμα η Στουτγκάρτη με την Χάνσα Ρόστο. Καμία άλλη αλλαγή. 3-0 η Άρσεναλ, 0-0 η Μπέτις και 2-0 η Μαρσέη με το Στρασβούργο, με 10 παίκτες του Στρασβούργο. Μικρό τραγουδάκι και επιστρέφουμε με μπάσκετ, επιστρέφουμε με Σωτήρη Γεωργίου. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας έτσι ώστε να σας απαντήσει σε οτιδήποτε θέλετε να κουβεντιάσουμε. If you could live in your sins, a chant, live in your sins.

Λοιπόν, και υπό τους ήχους των Def Leppard, πάμε να δούμε τι γίνεται στα του στοιχήματος. Έχει πετύχει τέταρτο τέρμα στο Τουγκάρδι για το κύπελο Γερμανίας, ενώ έχει πετύχει τέρμα η Μπέτις με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για την Λα Λίγκα, και ενώ μιλάμε για κύπελο Γερμανίας, χάος και διακοπή στο κύπελο λόγω επεισοδίων. Η αναμέτρηση της Βάλτχορν Μανχάιμ με την Καϊζερσλάουτερν για το κύπελο Γερμανίας διακόπηκε στο φινάλε λόγω επεισοδίων. Εκεί που οι δύο ομάδες ετοιμαζόντουσαν για την παράταση, καθώς το μεταξύ τους 0-0 στον αγώνα για τον πρώτο γύρο του κυπέλλου Γερμανίας δεν έλεγε να αλλάξει, είχαμε διακοπή της αναμέτρησης. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα σημειώθηκε σύραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, που έχουν, να πούμε, πολύ μεγάλη αντιπαλότητα, με την ένταση να μεταφέρεται στις κερκίδες. Τα γερμανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο παδί των κυπεδούχων έκαψαν ένα πανό των φιλοξενούμενων με ρήψη αντικειμένων να ακολουθεί και υποστηρικτές Βάλτχαϊμ να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο. Κάπου εκεί ήρθε η φυγάδευση των ποδοσφαιριστών στα πολιτήρια, με άντρες των δυνάμεων καταστολής και έφυπους αστυνομικούς να παραντάσουν στον αγωνιστικό χώρο, και εν τέλει τα πνεύματα ηρέμησαν και μετά από περίπου μισή ώρα με την παράταση να ξεκινά κανονικά. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι πώς κάποιους εισβολείς στον αγωνιστικό χώρο τους κυνηγούν οι αστυνομικοί με τα άλογα.

Λοιπόν, πριν η ώρα δείξει 11.30 και πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ, η Γερμανία συνέτριψε με 115-82 την Τσεχία με ένα ξεσπάσμα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ιζακ Μπόγκα του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε για 20 λεπτά και είχε 10 πόντους με 3-4 δίποτα, 0-2 τρίποτα, 4-6 βολές, 4 rebound και μία assist.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 29, έτσι λίγο με τη μουσικούλα θα πάμε στις 11.30 για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τι άλλο, με μπάσκετ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους έως και 41 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο. Στα ύψη ο υδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 11 μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συμπλήρωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 14 νεκροί και περισσότεροι από 120 τραυματίες σε ρωσική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κρυβί Ρίχ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen καταδίκασε μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες τα σχέδια του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή οικιστικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Και ο καιρός γενικά έθριος, συνατική η θερμοκρασία έως 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Τελευταίο μέρος της εκπομπής, τελευταία σελίδα. Η ώρα είναι 32 λεπτά πριν τις 12. Στο μικρόφωνο είναι παντού Άκης Δημακός. Παρέα με Γαβρίλη Ρεμούδο σε ρύθμιση των ήχων και Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Σας έχω προαναγγείλει την παρουσία του Σωτήρη Γεωργίου για να μιλήσουμε για μπάσκετ. Σας έχω πει και τους τρόπους επικοινωνίας. Κάποιοι έχετε στείλει από νωρίς το μηνύματάκι σας. Να πούμε καλησπέρα στον φίλο και συνάδελφο. Γεια σου, Σωτήρη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους φίλους. Νέλη, Ρεμούδος. Παλιές εποχές.
0: Εγώ περιμένω πώς και πώς να μου είσαι στην Αθήνα για να είσαι εδώ δίπλα μου και να την κάνουμε παρούλα.
1: Αλήθεια, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Τα πιο πολλά έχουν να κάνουν με τραυματισμό Ναν, με το τι πιστεύεις για την υπόθεση του Walker και την επιστολή του Ολυμπιακού στην EuroLeague για την Dubai και για την εθνική ομάδα. Από πού θες εσύ ξεκινάς?
1: Ναι, είναι πολλά πράγματα. Ενώ ήταν ένα διάστημα στο οποίο το μόνο που μας αποσχολούσε ήταν το ποιο παίκτη θα πάρει ο Ολυμπιακός, που και εδώ υπάρχει λίγο ψωμάκι να το πούμε, ξαφνικά προέκυψαν διάφορα ζητήματα. Βέβαια, στην ουσία, αναμενόμενα. Ξεκινάμε με το walk-up. Θυμάσαι ότι είχαμε πει ότι εγώ προσωπικά δεν έβλεπα να μπορέσει να παίξει ο walk-up στον Ολυμπιακό, γιατί είχα πει το γυαλί έχει ραγίσει.
0: Εγώ ξέρεις δεν καταλαβαίνω, Σωτήρη. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε δικαστήριο που να μπορεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο δεδικασμένο σαν την περίπτωση του walk-up. Δηλαδή, ο τύπος αθλητής, παρότι έχει συμβόλαιο, θέλει να πάει κάπου αλλού για να πάρει παραπάνω χρήματα, να μπορεί να σπάει ένα συμβόλαιο.
1: Ναι, είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό καταρχήν. Ξεκινάω από αυτό που είπες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και άλλες ομάδες και δεν ακούσαμε τον Ολυμπιακό, διότι με τη λογική αυτή αύριο θα έρθει σε κάποιον και θα πει: εγώ ρίχνω 60 εκατομμύρια 70. Επιστρέφω και ρίχνω 70. Θα πηγαίνει και θα λέει: έλα εδώ, ας πούμε, εσύ Μοντέρο έχεις 2,5, σου δίνω 6. Έλα εδώ, εσύ Χουάντσο έχεις 2,5, 3, πάρε 6. Άρα λοιπόν θα πηγαίνουν στο δικαστήριο και θα φεύγουν. Με τη λογική αυτή κατεβούνται τα συμβόλαια. Ναι. Θεωρώ αδιανόητο να υπάρξει δικαστήριο και να επιδικάσει υπέρ του παίκτη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποια μικρά δεδικασμένα, τα οποία όμως έχουν να κάνουν με υποθέσεις τις οποίες υπάρχει και από κάτω υπόβαθρο που λέμε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Να υπάρχουν οφειλές στον παίκτη από την ομάδα. Να υπάρχουν δηλαδή τέτοια ζητηματάκια, τα οποία εάν αυτά υφίστανται, σίγουρα εκεί έρχεται το δικαστήριο και μπορεί να πει ναι, να φύγει ο παίκτης, γιατί έχει καλή πρόταση, αλλά του χρωστάει και η ομάδα, δηλαδή έχει τη φωλιά τληρωμένη που λέμε. Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα τέτοιο. Οπότε θεωρώ, εκτός και αν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε, έτσι. Οπότε θεωρώ με τα δεδομένα που γνωρίζουμε αδιανόητο να βγάλει απόφαση υπέρ του αθλητή αυτή τη στιγμή και να μείνει ελεύθερος ο walk-up στο συγκεκριμένο δικαστήριο των BAT. Από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα μεγάλο το γεγονός ότι η αγορά έχει αρχίσει και βλέπουμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο ψιλοχαλάει. Υπάρχει το θέμα του salary cap, το οποίο στην πράξη υφίσταται αλλά και δεν υφίσταται. Η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι υπάρχει ένα πλαφόν για τον περσινό χρόνο και για το φετινό, ότι όσο και να ξεφύγουν οι ομάδες, δεν μπορεί να ξεπεραστεί ο φόρος πολυτελείας που λέμε, που το έχει καθιερώσει το NBA, να ξεπεράσει το 10% από το συνολικό budget.
0: Πλήρωνε το πρόστιμο και συμμορφώνες, εντάξει.
1: Ναι, το πρόστιμο, πρόσεξε, η πληροφόρηση που έχω και θέλει ψάξιμο είναι ότι το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να ξεπεράσει το 10% του budget. Το λέω αυτό γιατί εάν κάποιος κάνει ένα budget 40 εκατομμύρια 50 και ξεφύγει 15 με βάση τους κανονισμούς που έχουμε και πρέπει να πληρώσει 15 πρόστιμο γιατί πάει περίπου το διπλό, εν τούτης λόγω του ότι υπάρχει αυτή η παράμετρος προσαρμογής πέρυσι και φέτος, δεν θα πληρώσει 15, θα πληρώσει το 10% στο συνολικό μπάτζετ. Αν το συνολικό είναι 40, θα πληρώσει 4. Άρα λοιπόν βολεύονται φέτος και πέρυσι οι ομάδες σε μεγάλο βαθμό. Του χρόνου όμως δεν θα είναι έτσι. Βέβαια, θα μου πει του χρόνου, κάτσε να δούμε τι θα γίνει, αν θα τα βρουν με το NBA Europe. Επίσης, ένα μεγάλο θέμα το NBA Europe. Αύριο θα έρθει λοιπόν, αν ξεκινήσει και κάνει μόνο του διοργάνωση, ακόμα και αν ενωθεί με την Ευρωλίγκα, θα δημιουργηθούν ομάδες καινούργιες με τρελά λεφτά. Αυτές τι θα κάνουν, θα πηγαίνουν και θα λένε McIntyre, έχεις 2, πάρε 5. Για πλάκα θα δίνουν το 5. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο ζήτημα που αφορά όλες τις ομάδες, θεωρώ. Το ζήτημα αυτό το οποίο έχει να κάνει με το δικαστήριο του WOCAP. Και πέρα ο WOCAP είναι ένα ζήτημα το οποίο είχαμε πει ότι για τον Ολυμπιακό έχει τελειώσει για μένα. Θα είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα εάν δεν είχε το ελληνικό διαβατήριο, γιατί ο Ολυμπιακός είχε προγραμματίσει τη σεζόν του να έχει 2 παίκτες μπροστά από το WOCAP, 2 πάρα πολύ καλούς παίκτες, τον McIntyre και τον Μοντέρο. Ο WOCAP θα έχει ρόλο τρίτου. Άλλωστε είναι 34. Δεν έχει σουτ. Είναι άσουτος όπως λέω. Εγώ χρόνια λέω, το θυμάσαι και μαζί το λέμε. Και χρόνια λέω και το υποστήριζα ότι μάλιστα έχω διαφωνήσει και με τον Μπαρτζόκα ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει ευρωλίγα με τον Γουόκα, ο οποίος δεν έχει σουτ ούτε από τα 5 μέτρα. Θα μου πεις ότι αν έχει φτιάξει μια υπερομάδα, μπορεί να το κάνει μια φορά. Δεν μπορεί να το κάνει άλλη φορά. Και Φενέρ μια φορά πήρε χωρίς έντερ. Πέρυσι δεν πήγε πουθενά. Αυτό γίνεται μια φορά. Γι' αυτό και ο Μπαρτζόκας πολύ σωστά πήγε και πήρε δύο εξαιρετικούς παίκτες μπροστά από τον Γουόκα. Ο Γουόκα δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό το οποίο τον όθησε Άκη στο να πάει στα άκρα. Σίγουρα το έχει χειριστεί λάθος και το έχει χειριστεί λάθος.
0: Το οικονομικό.
1: Δεν είμαι σίγουρος, να σου πω γιατί. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι και ένα συνδυασμός πραγμάτων. Μπορεί να παίζει ρόλο πιθανώς και το ότι κατάλαβε ότι δεν θα παίζει πάνω από 10 λεπτά με την άδειξη Μοντέρου και Μακιντάιρ. Παρ' όλα αυτά, θα έπρεπε να δεχτεί το ρόλο αυτό γιατί είναι 34 παραπάνω. Δεν έχει σουτ. Είχε βγάλει κάποιους τραυματισμούς, αλλά λοιπόν θα μπορούσε να μείνει στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό θα έπαιρνε μια αύξηση περίπου στο 1,5 εκατομμύριο από 1,100-1,400 και έως τα 2,800 με 3 θα έπαιρνε για 2 χρόνια. Άρα λοιπόν, το ένα πρόβλημα που μπορεί να απασχολήσει τον Γουόκαπ είναι ότι θεώρησε ότι δεν θα έχει σημαντικό ρόλο. Το δεύτερο μπορεί να νόμιζε και θα είναι λάθος αυτό, ότι γιατί παίρνει 2,5 π.χ. ο Μοντέρο και 2 Μακιντάρ, αφού εγώ ήμουν ο βασικός playmaker όταν πήραμε την Ευρωλίγκα. Ναι. Αλλά αγωνιστικά ήταν ο αδύναμος κρίκος του Ολυμπιακού, άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό. Τώρα το οικονομικό, άκου τώρα εδώ ένα μεγάλο θέμα, το οποίο έχει προκύψει, το ψάξα αναλυτικά. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς τα χρήματα αυτά τα οποία νομίζουμε. Και το λέω αυτό. Ο Γουόκαπ έχει με πράσινη 3 εκατομμύρια το χρόνο από το Ντουμπάι. Δεν έχουμε μάθει ακόμα αν είναι 2 συν 1 ή είναι 3 κλειστό. Επίσης εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ηθικό άλλο ζήτημα, το οποίο επίσης μπορεί ο παίκτης να χάσει στο δικαστήριο και εξ αυτού, ότι μίλαγε με ομάδα ενώ έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, βέβαια, η Ντουμπάι απάντησε στον Ολυμπιακό ότι μόνο σου μα προσέγγισε και ότι βρείτε τα μόνοι σα με τον παίχτη σα. Εμεί δεν έχουμε καμία σχέση.
1: Ναι, εντάξει, ναι, η Ντουμπάι σίγουρα δεν θα έχει θέμα, προφανώ. Εννοείται αυτό που λε, αλλά μπορεί να έχει παίκτη. Ότι γιατί προσέγγισε εσύ και διαπραγματεύεσαι ενώ έχει συμβόλαιο. Είναι ένα θέμα αυτό που θα παίξει ρόλο στο δικαστήριο. Τώρα, ο παίκτη, πάμε τώρα στα 3 εκατομμύρια. Πε ότι είναι τριετέ. Στα 3 εκατομμύρια πρέπει να βάλουμε του φόρου. Γιατί το λέω αυτό. Οι αθλητέ. Οι Αμερικάνοι, όπως και ο κάθε και εμείς, ο κάθε παίκτης πληρώνει ένα φόρο το οποίο, ο οποίος είναι αυτός που το πληρώνει η ομάδα στη χώρα που είναι, αλλά μετά πρέπει να δούμε και το σύνολο με το τι πληρώνει και στη χώρα τη δικιά του, εκεί που φορολογείται το συνολικό του, συνολικά που φορολογείται που λέμε, έτσι. Λοιπόν, άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι στα Εμιράτα έχει βγει επίσης μια λάθος πληροφορία, με μια επιφύλαξη βέβαια, έτσι, γιατί το ψάχνω δεν είμαι και ειδικό οικονομολόγο για το τι ισχύει παντού, αλλά το έψαξα λίγο το θέμα και τι μου είπανε πολύ έγκυρη πηγή, ότι στα Εμιράτα υπάρχει 10% φόρο. Εδώ διαβάσαμε ότι δεν υπάρχει. Ψάχνοντα λοιπόν με βάση την πηγή μου, το 11% ισχύει γιατί στα Εμιράτα σου λέει ότι δεν πληρώνει φόρο ω ένα σημείο και οι εταιρείε πληρώνουν από ένα σημείο και μετά ένα φόρο, αλλά πληρώνει ο εργοδότη ένα 15% στο κράτο και πληρώνει και ο ίδιο ο εργαζόμενο ένα 11% εισφορά ο εργαζόμενο όμω. Δηλαδή, έτσι αυτό σημαίνει ότι ο παίκτη θα πρέπει να πληρώσει ένα 11%, το οποίο δεν είναι ακριβώ εφορία, είναι κοινωνική ασφάλιση, κάπω έτσι το ονομάζουν. Άρα 11% θα το πληρώσει η ομάδα αυτό. Η Αμερική όμω τι θα ζητήσει. Η Αμερική θα ζητήσει, θα το θεωρήσει φόρο αυτό. Θα ζητήσει το 37% που πληρώνει στο ανώτερο ποσό συν το φόρο του state που είσαι, της πολιτείας που κυμαίνεται από 0 στο Texas, για παράδειγμα, αν έχει εδώ το Texas ο Walk-up είναι 0. Αν είναι αλλού, μπορεί να φτάνει και το 10-13%. Δεν μπορεί να περάσει το 50% το σύνολο. Αλλά άρα όλα αυτά που καταλήγουν ότι ο Walk-up, ο οποίος στην Ελλάδα πλήρωνε μια διαφορά περίπου 13-15-17% στην εφορία στο τέλος μετά και του μέναν δηλαδή καθαρά στο 1,5 του μέναν 200. Στο Ντουμπάι, από τα 3 εκατομμύρια, μπορεί να βρεθεί να εισπάρει τελικά ένα 800.
0: Μάλιστα.
1: Καθαρά. Πρόσεξε με, που σημαίνει ότι αν έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία, έχει γίνει για σύνολο 1,5 εκατομμύριο σε 3 χρόνια.
0: Πάντως, επειδή δείχνει λίγο παραπάνω φιλοχρήματος από ό,τι νομίζουμε, νομίζω ότι δεν τα έχει κοιτάξει.
1: Νομίζω ότι δείχνει τελικά αρκετά παραπάνω φιλοχρήματος από ό,τι νομίζουμε, όπως και πολλοί αθλητές.
0: Και ένας φίλος λέει εδώ, Σωτήρη, ότι εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός και κέρδιζα το δικαστήριο, θα του έκανα και μια διακοπή συμβολέου. Όσα και να μου δει Ντουμπάι, δεν τον έδινα και τον άφηνα ένα χρόνο να κοιτάει το πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο άκρο και πιστεύω η άποψή μου είναι ότι. Ο παίκτης καταρχήν δεν έχει βάλει τα λεφτά, γιατί ακριβώς σκέφτηκε ότι άμα τελικά παίρνω ένα 700, ένα 800 και βάλω 1,5 μου μένει ένα 200 στον Ολυμπιακό. Το ερώτημα είναι τότε γιατί θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό, για 500 χιλιάρικα, είναι αυτό ίσως που λες. τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ή θα πρέπει ο παίκτης να πει ότι από το να μείνω στον Ολυμπιακό και να μην παίξω ποτέ και να χάσω ένα χρόνο και στα 35 να ψάχνω ομάδα, ας πάρω τελικά καθαρά το 1-200 βάζοντας και εγώ χρήματα, γιατί οι Άραβες δεν πετάνε τα λεφτά τους, είναι γνωστό, είναι, κάνουν τα παζάρια τους, τα ξέρεις πολύ καλά, από το εμπόριο και τα λοιπά τι γίνεται. Οπότε γι' αυτό ακριβώς και η Ντουμπάι δεν δίνει τα 3 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Πιστεύω θα βρεθεί λύση πάντως εγώ και θα φύγει ο παίκτης και θα πληρωθεί και ο Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακού θέλω τους. Ο Ολυμπιακός έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός δεν τον ενδιαφέρει.
0: Ο Ολυμπιακός πρέπει να πει το ναι. Γιατί αν ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει χουνέρι στον αθλητή, δεν φεύγει ποτέ.
1: Δεν νομίζω ότι θα κάνει χουνέρι, γιατί δεν έχει λόγο να κάνει.
0: Εγώ θα το έκανα πάντως με τέτοια συμπεριφορά.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός σίγουρα ενοχλείται και τελείωσε τον παίκτη. Από εκεί πέρα, αν πάρει 2,5-3 εκατομμύρια, 2,5-3 εκατομμύρια πιστεύω θα τον αφήσει τον παίκτη. Κερδισμένος ήταν ο Ολυμπιακός από μια χαμένη υπόθεση. Οπότε δεν δείχνει και ο κακός που λέμε και τελειώνει η ιστορία και φεύγει ο Γόκαπ και πάει και παίζει ας πάει να παίξει στο Ντουμπάι. Άλλωστε δεν θα παίξει και πάνω από 15-20 λεπτά και στο Ντουμπάι. Το πρόβλημα είναι το Ολυμπιακό είναι το ελληνικό διαβατήριο του Γόκαπ. Αλλά πλέον το έχουν καταλάβει ομάδες ότι δεν πάει άλλο και ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι ξένοι. Και από εκεί και πέρα το θέμα του Γόκαπ το καλύπτει ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Πλώτα, του ταλαντούχου του Προμηθέα, που δεν είναι κακός παίκτης Άκη, γιατί είναι 22, δεν είναι πιτσιρικάς της Ιρυγάς, είναι 22 και έχει ταλεντάκι, έχει βγει καλύτερος νέος παίκτης, παίζει και άμυνα μπορείς ο Μπαρτζόκα, έπαιξε 18 λεπτά στην Προμηθέα πέρυσι, δεν ήταν ότι
0: ήταν παίκτης. Απλά να σου θυμίσω ότι δεν έχουν παίξει παιδιά όπως ο Τολιόπουλος, όπως ο Λαρετζάκης, το μεγάλο αστέρι του Προμηθέα κάποτε ο Ματζούκας, δεν είναι έτσι εύκολο.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι παίκτης, δηλαδή ξέρεις ότι αποκτήθηκε μόνο και μόνο καθαρά, δηλαδή ότι απλά να τον έχω στο δεκάδα, που ήταν ο Τανούλης π.χ. που είχα πει εγώ ότι δεν μπορεί να παίξει ποτέ μπάσκετ. Ναι. Σε ίδιο επίπεδο εννοώ, έτσι. Ναι. Ο Πλώτας έχει ένα περιθώριο να παίξει 4-5 λεπτά, όχι άμεσα, σε 1-2 χρόνια.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ίσως με πιο χαμηλούς δυναμικότητας αθλητών.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, πάντως ο Πλώτας ανοίγει το δρόμο λογικά και το Λαριτζάκι να πάει στην ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα διαβατήρει τα ελληνικά, θα έχει τον Τόρση που θα ανανεώσει το θεωρώ δεδομένο de facto, σύν τον Παπα-Νικολάου και τον Βεζέκοφ και να έχει το ελληνικό ρόστερ τον Καραγιαννίδη μαζί με τον Ετζίπογλου και τον Πλώτα και θα περιμένει και τον Μπουλακίδα που ψάχνει όμως το NBA και θα αργήσει αυτή η υπόθεση. Ενώ από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα περιμένει και το θέμα, για να κλείσουμε το Ζερθόλου, θα περιμένει και το θέμα του Χεζόνια, όπου εδώ κρατήστε κάτι. Οι Cleveland Cavaliers πήραν τον Watson από την Ινδιάνα με 88 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Δηλαδή 22 εκατομμύρια παίκτη πήραν, ο οποίος είναι forward. Δηλαδή
0: το Χεζόνια ή το τι άλλο περιμένει.
1: Και τους δύο.
0: Και τους δύο.
1: Αλλά θεωρώ
0: πιο πολύ δεν ταιριάζει ότι άλλο στο μπάσκετ του Μπαρτζόκα.
1: Εντάξει, εννοείται ότι το Ντιάλο τον ήθελε ούτως ή άλλως ο Μπαρτζόκας από την αρχή και μετά είχε εναλλακτική το Blossom Game γιατί ο Ντιάλο είχε κλείσει στην Ντουμπάι. Από εκεί και πέρα όμως ο Ντιάλο έχει εγγυημένο συμβόλαιο, το οποίο όμως δεν σημαίνει κάτι γιατί μπορεί να το σπάσουν γιατί είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα και μπορεί να το σπάσουν, αλλά πιστεύω ότι θα το δοκιμάσει και θα αργήσει. Αυτός που πιστεύω ότι θα φύγει πριν παίξει είναι ο Χεζόνια, που δεν ξέρουμε αν ήταν ένα τρίκο όλη αυτή η ιστορία, γιατί η Κυριάλ θα πάρει κάποια λεφτά μετά. Αλλά το πιο πιθανό σενάριο εδώ είναι ότι το Χεζόνια δεν πολύ υπολογίζει το Cleveland, γιατί πήρε και τον Watson, είπαμε από την Ινδιάνα, ο οποίος.
0: Και σε ρωτάω τώρα, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Μας το πες για την περασμένη εβδομάδα.
1: Και είναι και μη εγγυημένο το συμβόλαιό του στο
0: Μοντέρο, Φουρνιέ, Χεζόνια. Όλη την μπάλα θέλουν. Ποιο αντίποτο έχει.
1: Ο Μπαρτζόκας έχω πει ότι αλλάζει. Είχαν πει, λέγανε παλιά, το θυμάσαι, τους έχουμε συζητήσει και κατηδίαν, ότι λέγανε όλοι ότι ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί να κάνει χωριό με στάρ, δεν μπορεί να παίξει επιθετικό μπάσκετ. Και εγώ τι είχα πει, ότι ο Μπαρτζόκας μπορεί να παίξει εξαιρετικό μπάσκετ με την καλύτερη πίεση στην Ευρωλίγα. Τα δύο τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη πίεση στην Ευρωλίγα. Φυσικά μπορεί να βρει.
0: Το Βεζέκοφ, έτσι, γιατί μου λέει ένα φίλο εδώ, έχει ξεχάσει το Βεζέκοφ.
1: Όχι, δεν το ξέχασα, είπα Βεζέκοφ.
0: Όχι, εγώ σε αυτού που ανέφερα.
1: Α, ναι, εντάξει, καλά, ναι, τον έβαλε γιατί έβαλε εσύ αυτού που σουτάρουν συνέχεια και από τον τρίποδο και είναι πιο.
0: Και ο Βεζέκοφ σουτάρει συνέχεια και θέλει και την μπάλα.
1: Ναι, εντάξει, είναι πιο περιφερειακό ο Χεζόνια από τον. Σε αυτό και αυτό το έβαλε έτσι. Και ο Βεζέκοφ παίζει πιο κοντά, παίζει πιο πόστο. Και ο Χεζόνια πιο πολύ θέλει face to face με το σουτ. Αλλά σίγουρα θα θέλουν μια μπάλα όλοι αυτοί που λέμε. Αλλά δεν θέλουν την μπάλα όμω όλοι αυτοί στα χέρια. Έχει σημασία αυτό, έτσι. Άρα λοιπόν μπορεί να βρεθούν ισορροπίες. Επίσης ο Χεζόνια στη Ρεάλ δεν έκλεβε στην άμυνα και γι' αυτό άρχισε να αρέσει τον Μπαρτζόκα. Δεν είναι ο Χεζόνια που ήταν στον Παναθηναϊκό που κοίταγε μόνο πώς θα βάλει κανένα σουτ. Mm-hmm. Έχει αλλάξει η φιλοσοφία. Εγώ θεωρώ ότι ταιριάζουν όλοι. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει και παίζει ένα μπάσκετ πάρα πολύ επιθετικό. Άρα θεωρώ ότι ταιριάζει και θεωρώ ότι το Χεζόνια περιμένει για μένα ο Ολυμπιακός ή τον Ντιάλο ότι του βγει. Πιο πολύ όμως είπαμε πιθανότητες είναι στο Χεζόνια και η κίνηση του Cleveland με τον Γουότσο με τα 22 εκατομμύρια που παίζει την ίδια θέση με το Χεζόνια, δείχνει ότι μπορεί να μην μείνει. Τώρα, πάμε στο Παναθηναϊκό και στο θέμα του ΝΑΝ.
0: Όπου το πρόβλημα, επειδή διάβασα και την τοποθέτησή σου και είναι σωστή που λες ότι δεν θα το αντικαταστήσει, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι 1,5-2 μήνες που θα μείνει ο ΝΑΝ έξω μέχρι την αποθεραπεία. Είναι το πόσο χρόνο θα του χρειαστεί μετά να μπει στα συστήματα του Μπράντοβιτς, που θα τον βάζει και λιγότερο και θα πρέπει να παίζει και συγκεκριμένα plays.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Ούτως ή άλλως ο ΝΑΝ νομίζω είναι το στοίχημα του Παναθηναϊκού φέτος. Δύο στοιχήματα για Παναθηναϊκό. Αν θα είναι υγιής ο Λεσόρ, γιατί αν δεν είναι υγιής ο Λεσόρ, ακόμα και ο Φαλ να μην είναι, θα πάρει παίκτη και γιατί για 7-8 λεπτά είναι ο Φαλ. Αλλά αν δεν είναι καλά ο Λεσόρ με την έννοια, δηλαδή να είναι σε καλή κατάσταση με αυτή την έννοια, ο Παναθηναϊκός θα έχει θέμα στο 5 και θα πρέπει να πάρει παίκτη. Αλλά θεωρώ ότι ο Λεσόρ, επειδή ο Μπράντοβιτς δεν βάζει κανένα παίκτη πάνω από 20 λεπτά, 22 και το Λεσόρ τόσο τον υπολογίζει, δεν θα έχει θέμα και θα τη βγάλει μια χαρά τη χρονιά. Από εκεί πέρα. Το θέμα του ΝΑΝ είναι το άλλο στοίχημα. Για το αν θα προσαρμοζόταν στο μπάσκετ του Ομπράντοβιτς. Αυτό τώρα σε συνδυασμό με το ότι θα είναι και τραυματίας και δεν θα κάνει προετοιμασία, μεγαλώνει και διωγγώνει το πρόβλημα. Με το Φρανσίσκο μαζί πάντως, για το ερώτημα και πώς θα βρεθούν αυτοί οι δύο μαζί, δεν νομίζω ότι τόσο θέμα, γιατί δεν νομίζω ότι θα έβαζε πάνω από 6-7 λεπτά μαζί και τους δύο.
0: Έχει έρθει εδώ ένα μήνυμα από νωρίς, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, που λέει ότι εδώ φαίνεται το λάθος της απομάκρυνσης του Οσμάν, ο οποίος με τον τραυματισμό του ΝΑΝ θα μπορούσε σε κάποια λεπτά να κουμπώνει και στο 2.
1: Εύκολα. Το είχα πει εγώ ότι ο Οσμάν θα έπαιζε στο 2 σαν τρίκ του Μπράντοβιτς για 6-7 λεπτά άνετα, για να δημιουργεί και εμείς μάτς. Το θέμα είναι ότι ο Μπράντοβιτς δεν θέλει κανένα παίκτη ο οποίος δεν θέλει να είναι στην ομάδα. Ο ίδιος ο Οσμάν ζήτησε να φύγει. Ο Μπράντοβιτς έχει τη φιλοσοφία ότι αν δεν θες φεύγεις, και γι' αυτό τον άφησε να φύγει όπως έγινε και με τον Τολιόπουλο. Γιατί και ο Τολιόπουλος θα μπορούσε να παίξει τώρα στους δύο μήνες αυτούς. Άνετα θα μπορούσε να παίξει το 2 Τολιόπουλος. Άρα λοιπόν είναι θέμα φιλοσοφίας του Μπράντοβιτς ξεκάθαρα. Γι' αυτό και έφυγαν και οι δύο παίκτες και ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ρελάνς που λέμε, ούτε προσπάθεια να τους κρατήσει. Ο ΝΑΝ θα αντικατασταθεί από τον Φρανσίσκο στην ουσία. Το καλό του Παναθηναϊκού δεν έχει πολύ καλό πρόγραμμα. Έχει σταμάτησει τα 8 εντός έδρας και το μοναδικό δύσκολο στην ουσία είναι αυτό με τη Φενέρ και τη Χάπουελ. Με τη Φενέρ στην 10η αγωνιστική, στο ΑΚΑ όμως. Θεωρώ ότι ο Φρανσίσκο θα παίζει. Είχαμε πει ότι ο Φρανσίσκο στην ουσία προορίζεται για να είναι το διάρρη, ας είναι κοντός. Θα παίζει χαμηλά σχήματα ο Μπράντοβιτς με δύο κόμπο γκάρτ που το κάνουν πολλές ομάδες. Άρα λοιπόν θα είναι ο Φρανσίσκο το διάρρη στην ουσία μαζί με τον Μπάντιο θα παίζουν για αρκετή ώρα ή τον Γκραντ. Και έτσι λοιπόν κάπως έτσι θα πορευτεί στο διάστημα αυτό ο Παναθηναϊκός. Συν κάποια αμυντικά σχήματα τα οποία θα έχει, όπου θα είναι μέσα ο Μπάντιο με τον Γκραντ στο ασώδιο, θα είναι ο Λούκας με τον Μπάντιο μαζί, θα είναι ο, ακόμα και ο Καλαϊτζάκης με προϋποθέσεις για την άμυνα που μπορεί να παίξει μαζί με τον Φρανσίσκο στο ασώδιο και να και ένα εξάλλητο εφτάλλητο που θα θέλει καλή άμυνα ο Μπράντοβιτς. Καλύπτεται για δύο μήνες το κενό αυτό, ειδικά στην ουσία για ένα μήνα μιλάμε στην Ευρωλίγκα. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει κίνηση, είπαμε, έχει όμως καβάτζα, αν χρειαστεί να κάνει κίνηση είτε για παίκτη, αν ο ΝΑΝ δεν προσαρμοστεί, θα αργήσει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος να αργήσει παραπάνω, ή αν έχει θέμα με το Λεσό και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα εδώ που λέει ο Κωνσταντίνος. Επειδή είπες ότι ο Μπράντοβιτς δεν θέλει τους αθλητές που δεν θέλουν να παραμείνουν, όπως έκανε με τον Λιόπουλο και με τον Οσμάν. Γιατί λέει δεν έκανε, ρωτήσει τον κύριο Γεωργίου, γιατί δεν έκανε το ίδιο λέει και με τον Γκραντ και δεν τον άφησε να φύγει.
1: Δεν ξέρουμε αν ο Γκραντ
0: ήταν. Ναι, δεν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι.
1: Έχει ακουστεί ότι υπήρχε πρόταση στον Γκραντ.
0: Όχι ότι ήθελε να φύγει, ναι.
1: Ναι, δεν μάθαμε εμείς από πουθενά ότι. Αν το ξέρει ο φίλος, εμείς δεν ξέρουμε ότι ο Γκραντ θέλησε να φύγει. Ότι μπορεί να έχει προτάσεις, είχε. Δεν ζήτησε από τον Παναθηναϊκό, δεν έχει ακουστεί πουθενά ότι πήγε στον Παναθηναϊκό και είπε να φύγω. Ο Όσμαν όμως και ο Κοντολιόπουλος είπαν ότι θέλουμε να φύγουμε, γι' αυτό και φύγανε. Απλό είναι. Και μάλιστα τον Γκραντ δικαιώνει τον Μπράντοβιτς που δεν ήθελε να φύγει για τον πολύ απλό λόγο ότι φαντάζομαι να έχει φύγει και ο Γκραντ, τι πρόβλημα θα έχει ο Παναθηναϊκός. Τώρα ήδη συζητάμε αν ο Παναθηναϊκός και με τον Αν μέσα, αν χρειαζόταν για ακόμα έναν παίκτη στην περιφέρεια, αλλά θα φορτώνονταν πολύ το σχήμα. Φαντάζομαι τώρα που υπάρχει ένα τραυματισμό, φαντάζομαι να έχει φύγει και ο Γκραντ. Βέβαια υπήρχε μια σκέψη στον Παναθηναϊκό που εγώ θα συμφωνούσα με αυτή, να έπαιρνε τον Μπάμπο Παναθηναϊκός και να άφηνε τον Γκραντ να πάει στην Χάπουελ. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν προχώρησε αυτό.
0: Ωραία.
1: Εθνική.
0: Εθνική και να μας κάνεις λέει και ένα crash test μεταξύ Άρη Πάου και ΑΕΚ, ζητάει εδώ πέρα ο κύφλος ο Γιώργος.
1: Ναι. Εθνική ομάδα να πούμε ότι έχει δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Καταρχήν οι απορίες παραμένουν και εδώ έχω γράψει και ένα άθρο για τον Δεντόγλου, για παράδειγμα, που τα λες και εσύ, για τον Βετρούνια και τα λοιπά, για τους αθλητές που δυστυχώς τα παιδιά αυτά παλεύουν μόνα τους για να φτάσουν στις πρώτες επιτυχίες και μπας και πάρουν μετά τίποτα ψηλά. Και αν αυτή τη στιγμή κυκλοφορούμε και δούμε δίπλα το κόσμο, δηλαδή τον Τεντόγλου, τον Πετρούνια, οι 7 στους 10 δεν το γνωρίσουν, πιστεύω.
0: Εγώ άλλαξα άρδιν φιλοσοφία ζωής επαγγελματική όσον αφορά τον αθλητισμό. Την πρώτη μου δουλειά σε Ολυμπιακούς Αγώνες που ουσιαστικά γνώρισα τον αθλητισμό, έτσι.
1: Μπράβο, λοιπόν. Ή ας πούμε τώρα λέμε ο Στίβος. Ο Στίβος είναι ο βασιλιάς του σπορ, τι να λέμε τώρα. Το συγκρίνουμε το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ τώρα, παιδιά. Εντάξει, άμα κοιτάμε, άμα φέρουμε βασιλιά του σπορ τα εκατομμύρια, είναι άλλη ιστορία αυτή. Ή την εμπορικότητα. Αλλά βασιλιάς του σπορ είναι ο Στίβος. Το πόλο έχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες διαχρονικά στην Ελλάδα, σαν ομαδικό άθλημα. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς τα παιδιά αυτά παλεύουν μόνα τους και τιμούν το εθνόσημο. Για πείτε μου, αν όλοι οι μπασκετμπολίστες των εκατομμυρίων και οι ποδοσφαιριστές τιμούν το εθνόσημο, ο καθένας κάνει τις συγκρίσεις και κρίνει. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας μουντομπάσκετ παράθυρο, δεύτερη φάση, κρισιμότατη αγώνες με την Ουκρανία, το καλό θα λείψω λένε εκεί, στην Λετωνία και με την Ισπανία μέσα, που και εδώ θα λείψω Αλντάμα, και δεν είναι και η τρομερή Ισπανία που ξέραμε, καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά, η εθνική ομάδα, όταν χάνει από τη Ρουμανία και από την Πορτογαλία, τέτοια αποτελέσματα δεν είχαμε γνωρίσει ούτε στις χαλεπές ημέρες. Δηλαδή, τη Ρουμανία είχαμε χάσει με το 87, αν έλεγε ότι θα χάσουμε την Πορτογαλία στον μπάσκετ, θα σε λέγανε τρελό. Και παρόλα αυτά χάσαμε, γιατί νομίζαμε ότι θα κερδίσουμε επειδή έχουμε τη φανέλα. Δεν υπάρχουν αυτά στον μπάσκετ, στον αθλητισμό. Και η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή είναι πρώτον πυλών ιστορικού αποκλεισμού σοκ. Θεωρώ όμως ότι έγινε μια συστράτευση. Το ρόστερ το οποίο κατεβάζουμε, και επειδή και οι άλλες ομάδες δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και έχουν και θεματάκια, ειδικά η Ουκρανία, πιστεύω θα πάρουμε τα παιχνίδια και θα μείνουμε ζωντανοί για να πάμε στο μουντομπάσκετ, γιατί είχαμε και εύκολη κλήρωση στους πρώτους ομίλους και εύκολη διασταύρωση. Αν δεν πάμε στο μουντομπάσκετ, θα μιλάμε για τεράστια αποτυχία. Εγώ πάντως θα κάνω δύο ερωτήσεις. Τι έχω ξανακάνει. Να μας πει κάποιος, γιατί δεν είσαι τελικά το κούμπο. Υπάρχει μια ανακοίνωση ΟΚ, αλλά στην ουσία ακόμα δεν έχω καταλάβει. Εγώ βλέπω ότι ο Τζοκ ήταν εδώ, ο Καμπανιάμα θα είναι εδώ, όπως ήταν κιόλας εδώ οι περισσότεροι MBAs, ο Σεγκούν, ο Μαρκάνεν, όλοι. Αυτοί πώς έρχονται. Είναι θέμα, μας είπαν ότι η Ομοσπονδία δίνει τα χρήματα για το ασφαλιστήριο. Οκ. Okay. Γιατί δεν έρχεται. Ο Αντετοκούμπο λέει: θέλω να παίξω. Τελικά το Μαϊάμι είπε: μην πας. Έχει τη δύναμη μια ομάδα να πει: μην πας. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν ξέρουμε. Μήπως έλεγε ο Γιάννης: έρχομαι, αλλά εντάξει, δεν θα κάτσω να πω και να τσακωθώ και με το Μαϊάμι, επειδή είναι νέα ομάδα. Δεν ξέρω. Ας μας απαντήσει κάποιος. Όπως θα μας πει για τον Σλούκα. Ο Σλούκας έχει ανακοινώσει ότι αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα. Δεν νομίζω.
0: Εντάξει, ο Σλούκας ολοκλήρωσε όμως και τη χρονιά τραυματίας πέρσι, έτσι.
1: Ναι, αλλά είναι τραυματίας αυτή τη στιγμή. Ο Ροκαβόλος πήγε, είναι τραυματίας. Πήγε.
0: Μπορεί να είναι στην αποθεραπεία, να μην είναι ακόμα έτοιμος.
1: Δεν πρέπει να μας πει κάποιος ότι είναι στην αποθεραπεία. Να μας πει: αποσύρθηκε ο Σλούκας από την εθνική. Δεν θέλει ο ίδιος, κλείθηκε. Και είναι τραυματίας, έχει ενημερώσει τον τραυματίας να μας πούν, να ξέρουμε τι γίνεται, δεν κακό.
0: Ναι, ναι, ενημέρωση εννοείς. Ναι.
1: Αλλά από πού να πάρουμε, εμείς θα πάρουμε το τηλέφωνο. Η ΟΚ τι κάνει. Η ΟΚ δεν είναι υπεύθυνη. Δεν πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο, δεν πρέπει να ενημερώσει τους δημοσιογράφους, να ξέρουμε. Εγώ δεν ξέρω τι κάνει ο Λούκας. Άμα τον Λούκα το δω να κάνει προπονήσεις, εγώ στο πάμε. Εγώ θα πω τι έγινε, κάτσε. Δηλαδή, που τελικά είσαι τραυματίας, δεν είσαι εδώ, είσαι εκεί, δεν θα τα παίξεις. Δικαίωμά σου, πες το, να το ξέρουμε. Να ξέρουμε τι γίνεται όμως, δεν ξέρει κανένα τι γίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για σημαντικά παιχνίδια. Ο Λούκας θα ήταν, ασφαλώς θα ήταν πάρα πολύ σημαντικός ακόμα και για 10-15 λεπτά. Άρα λοιπόν υπάρχουν θέματα τα οποία είναι θολά. Παρ' όλα αυτά η εθνική πιστεύω δεν μπορεί να πάρει τα παιχνίδια. Το κλίμα θεωρώ πάντως ότι για μένα λίγο είναι λίγο μπερδεμένο και για τον κόσμο θεωρώ ότι ψηλό έχει λίγο χαλάσει. Και γενικώς ας δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Ούτως ή άλλως μέσα σε τρία παράθυρα που θα έχουμε στους επόμενους μήνες θα κρυφθούν όλα. Για το αν θα πάμε στο μουντομπάσκετ. Όσον αφορά τις άλλες ομάδες,
0: ναι, δικαίωμα... έχεις τρία λεπτά να ξέρεις και στο λόγο για να το διαχειριστείς.
1: Ο ΠΑΟΚ ψάχνει μία βόμβα. Δεν είναι ο walk-up αυτός που επειδή λέγαμε. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει τη βόμβα Μίροτιτς. Ψάχνει μία βόμβα ακόμα ο Μιστακίδης. Ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει την περίπτωση του Μίροτιτς, ο οποίος είναι ιδανικός για το EuroCup και κάνει τη διαφορά. Στην Ευρωλίγκα είναι μια ταχύτητα πίσω πλέον, το έχουμε πει από πέρυσι, Άκη. Αλλά στο EuroCup που παίζεται σε ταχύτητα πολύ πιο αργή από την Ευρωλίγκα, ο Μίροτιτς για τον ΠΑΟΚ είναι
0: 20 πόντι.
1: 20 πόντι, όπως θα πεσβηστεί κιόλας ακριβώς, και ταιριάζει και με τον Γκρέι μια χαρά. Δεν συζητάμε τώρα τη διαφορά ποιότητας, έτσι. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ ψάχνει και επικοινωνιακά ακόμα ένα μεγάλο deal. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ο ΠΑΟΚ μαζί και ο Άρης θα είναι πολύ δυνατοί και οι δύο. Θα πρέπει να βρουν χημεία όμως, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί μιλάμε για αρκετά πολύ δυνατά ρόστερ των 10-15 εκατομμυρίων. Και οι δύο ομάδες μας μαζί με την Πασεγεσίρ θα είναι φαβοροί στο EuroCup. Το επισημάνω γιατί δύο ομάδες από το EuroCup, λογικά οι δύο που θα πάνε τελικό θα πάνε στην επόμενη Ευρωλίγα των 24 ομάδων. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό και οι δύο ομάδες μας να πάνε καλά και να πάνε τελικό. Το θεωρώ εφικτό. Έχω την αίσθηση φέτος ότι μπορεί να δούμε δύο ελληνικούς τελικούς για πρώτη φορά στην ιστορία και στην Ευρωλίγα. Γιατί θεωρώ ότι και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν καλύτερα ρόστερ στην Ευρωλίγα μαζί με τη Φενέρ που ακολουθεί όμως, όχι τόσο δυνατή, αλλά ακολουθεί. Και επίσης ότι στο EuroCup οι δύο ομάδες μας έχουν τα καλύτερα ρόστερ επίσης και ακολουθεί Μπασαγεστήρ. Η ΑΕΚ έχει μείνει πιο πίσω, με το Λαριτζάκι βέβαια θα ενισχυθεί. Είναι σημαντική η επιστροφή του Λαριτζάκι που είχε ακουστεί για τον Άρη αρχικά. Και νομίζω ότι ταιριάζει στην ΑΕΚ πολύ και να είναι και ο ηγέτης της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει βέβαια πιο έτοιμη ομάδα από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά δεν έχει τόσο ακριβό ρόστερ όσο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι ένα κλικ πιο πίσω. Θα παίξει το Champions League. Υπάρχουν και εκεί κάποιες καλές ομάδες. Η ΑΕΚ περιμένει ουσιαστικά τι θα γίνει με το NBA Europe, γιατί εκεί έχει βάλει τα λεφτά που λέμε, όπου και εκεί θα ενεργοποιήσει τους δύο συμπαίκτες που έχουν μπει κατά κάποιο τρόπο με μια συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ισχυρών παραγόντων διεθνών, ο Μάκης ο Αγγελόπουλος, για να μπορέσει να αντλήσει κεφάλαια όταν η ΑΕΚ θα παίξει το NBA Europe ή στη νέα Ευρωλίγα, αν θα είναι συνδυαστικά με το NBA Europe. Σε πρώτη φάση η ΑΕΚ πάντως υπολείπεται λίγο, αλλά έχει την τεχνογνωσία που λέμε, είναι πιο έτοιμη ομάδα. Παρ' όλα αυτά όμως αγωνιστικά στα ρόστερ υπολείπεται λίγο των άλλων δύο. Θεωρώ ότι θα είναι η πέμπτη ομάδα στην Ελλάδα.
0: Εγώ απλά θα πω ότι αυτές οι τρεις ομάδες έχουν ένα πολύ καλό, πολύ καλό χαρακτηριστικό και οι τρεις έχουν πολύ καλούς προπονητές, έτσι.
1: Ναι, πολύ καλό. Θεωρώ ότι ο Τρινκέρι, εντάξει, ο Σπανούλης είναι σίγουρα από τους πιο εξελίξιμους. Ο Τρινκέρι θεωρώ ότι είναι λίγο πιο έτοιμος και ταιριάζει με τον ΠΑΟΚ, με τη φιλοσοφία και μου αρέσει πάρα πολύ και ο Τρινκέρι. Αλλά ο Σπανούλης μπορεί να χτίσει τον Άρη και ο Άρης που είναι άλλο στυλ φιλοσοφία κτλ. Νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ ο Σπανούλης εκεί όπως και ο Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ. Ο Σάκοντα στην ΑΕΚ μπορεί να λέμε ότι είναι παροχημένος, παρ' όλα αυτά φαίνεται αποτελέσματα. Έχω την αίσθηση όμως ότι και η ΑΕΚ αργά και θα πάει σε έναν άλλο προπονητή. Δεν ξέρω πως είναι ένα Σφαιρόπουλος π.χ. όταν θα παίξει στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Γιατί και ο Σάκοντα θα πάρει μάλλον τη θέση του general manager, του τεχνικού διευθυντή, του δεν ξέρω τι άλλο.
0: Ευχαριστούμε, Σωτήρη μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Επειδή έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα, επιφυλάσσουμε και την άλλη εβδομάδα κάποια στιγμή να μπορέσουμε να ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ήταν η εκπομπή τελευταία σελίδα. Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Άκη Δημακό, τον Γαβρίλη Ρεμούντο και την Έλλη Ζαφεροπούλου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των Νικολαπανάκη Σταυρούλια, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανάζης. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεμπ. Ο βασιλιάς των Γκρίκων κατέλαβε την τρίτη θέση με 14.366 βαθμούς, έχοντας βαθμό δυσκολία στο αγώνισμά του 5,6. Ο Πετρούνιας έφτασε τα 21 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Την πρώτη θέση πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκο, στο Diamond League του Στίβου στη Λοζάνη, με άλμα στα 8-24 και πέρασε στο τελικό των Βρυξελών. Με τρία παιχνίδια ανοίγει απόψε η αυλαία της Super League. Θα παίξουν στις 8 ΑΕΚ Ηρακλής με μετάδοση από την Κοσμοτέ, Καλαμάτα Άρης με μετάδοση από την ΟΠΑ και στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος με μετάδοση από την Κοσμοτέ. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Era Sport. Δεν θα προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ ο Μάρκο Νικολίτς. Με 500 φίλους της ομάδας στο πλευρό του, Ηρακλής στην Αλγουίν Αρίνα. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο μάτς της Καλαμάτας με τον Άρη. Επιστροφή για τη Μαύρη Θύελλα στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από 26 χρόνια. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γοριού. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη, ο Κροάτης διεθνής αμυντικός Μπόσκο Σούταλο. Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ιρέμο Φρόιλαρ και Ναΐρ Τικνιζιάν, ενώ στη διάθεση του με τη Λίμπαρ είναι και ο Ζώτα Σίλβα. Με τους φίλους της ομάδας στο πλευρό του Ατρόμητος στο Καραϊσκάκι. Στην αποστολή ο Μάγνουσον και ο νεοαποκτηθής Διέγκ. Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Επέστρεψε στις προπονήσεις του ΠΑΟ Κοτάχα άλλη με τον τραυματισμό του. Έντονη δυσαρέσκεια στον Παναθηναϊκό για την UEFA για τις διαιτητικές αποφάσεις σε βάρος του. Ο διεθνής με το Κουρασάο στόπερ Ρόσον Βανάιμα συμφώνησε με την Κηφισιά να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Την Πολωνία θα αντιμετωπίσει στις 8 στο Telecom Center η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ σε φιλικό μάτς προετοιμασίας για τα παιχνίδια της με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το μάτς θα μεταδοθεί από την RTL Sport. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών στην πρεμιέρα του Ευρωβόλεϊ στην Τσεχία έχασε από την Οικοδέσποινα με 3-1 σετ. Το απόγευμα στις 5 η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία. Μετάδοση του αγώνα από την RTL Sport. Ο Χρήστος Τζόλης ξεκίνησε βασικό στον νικηφόρο με 3-0 μάτς της Arsenal κόντρα στην Coventry στην πρεμιέρα της Premier League. Στο γαλλικό πρωτάθλημα Marseille Strasbourg 4-0 και στη La Liga Betis Sociedad 1-0. Στην αποστολή της Dortmund θα βρίσκονται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για τον απόψινό τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern Μονάχου. Το μάτς θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την Nova. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Βραδινή Μπαλαδόρη με τον Τάσο Επιτρόπου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerasport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sports, στη σέντρα η βραδινή Παλαδούρη.

Μπαλαδόρι 2 σήμερα, έτσι, να τα λέμε όλα. Πάνω στα Βρούλια, Στάσος Επιτρόπου. Εδώ θα συντονιστείτε παρέα μας και θα ταξιδέψουμε για τις επόμενες 2 ώρες.

πούμε, σήμερα δεν είχε. Πώς να το πω, δεν είχε ευρωπαϊκά παιχνίδια και όλα αυτά τα ευρωπαϊκές διοργανώσεις δηλαδή. Αλλά μας βγήκαν τα μάτια πάλι σήμερα. Είχαμε Πετρούνια, είχαμε Βόλεϊ, είχαμε φυσικά Τεντόγλου. Είχαμε πολλά πραγματάκια. Είχαμε Τζόλι. Λοιπόν, αυτό παιδί νομίζω ότι όπως μπήκε θα φύγει. Τι εννοώ. Κάνει φοβερή εντύπωση πόσο προσαρμοσμένος είναι. Είναι πολύ δύσκολο για ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό και το τονίζω αυτό για τον πρωταθλητισμό για την Arsenal. Νομίζω ότι είναι από τα φαβορί για να πάρουν ξανά το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Είναι ένα εύκολο παίξιμο στοιχηματικά, εσείς που παίζετε δηλαδή. Νομίζω ότι η Arsenal είναι γκράντε φαβορί και αγωνιστικά αλλά και με την άβρα που βγάζει. Και τέλος πάντων ο Τζόλις που είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ τα δύο πρώτα, νομίζω 3-0 νίκησε τελικά η ομάδα μας εκεί πέρα, η Arsenal, γιατί πλέον υποστηρίζουμε και την Arsenal μαζί με την Brighton και είναι λογικό αυτό. Την Coventry 3-0 σωστά. Έχω την εντύπωση ότι θα κάνει αυτό που λένε παπάδες, και το να κάνεις παπάδες στην Αγγλία σημαίνει κατευθείαν εκτόξευση και του Κασέ και όλα τα σχετικά. Βεβαίως το ζητούμενο για το συγκεκριμένο παιδί, γιατί όσοι το γνωρίζουν, έχω μιλήσει με ανθρώπους που τον έχουν γνωρίσει, εντάξει, δεν είναι όλα για το χρήμα. Το παιδί δεν παίζει για τα χρήματα. Παίζει γιατί αγαπάει πολύ το ποδόσφαιρο. Μοιάζει λίγο με περίπτωση Κωνσταντέλια, όχι αγωνιστικά τόσο όσο τη λογική αυτή. Θα μου πεις, μαζί ήταν όλα αυτά τα παιδιά. Εντάξει, είναι λογικό να έχουν αυτή τη λογική. Το χρήμα έρχεται έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι να έχεις διάρκεια και να μπορέσεις να παίζεις μπαλίτσα, να το ευχαριστιέσαι. Και ο Τζόλις το ευχαριστιέται εκεί πέρα που είναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι ότι και στην Πρίζ το ευχαριστιόταν, αλλά τώρα άρχισε να άλλη φανέλα, άλλο πρωτάθλημα. Ωραία πράγματα θα δούμε, και επειδή θα είμαι βέβαιος ότι θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε και αυτό το κέντρο του, τον Οντεγκάρτ και το Ράιτ, νομίζω ότι θα μας δώσουν ωραία πράγματα εκεί στην Αγγλία με την ιστορία αυτή με την Arsenal. Φυσικά Brighton, Κωστούλας Τζίμας, έτσι να μην το ξεχνάμε και αυτό. Θα παρακολουθούμε Bundesliga λίγο περισσότερο, γιατί πέρα από την Bayer πλέον αγαπάμε φανατισμό θα έλεγα και τη Dortmund. Ο Καρέτσας και Κωνσταντέλιας είναι εκεί πλέον. Αύριο αναμένεται νομίζω το είπε και στο δελτίο ο Δημήτρης, να παίξει και ο Κωνσταντέλιας. Δεν ξέρω αν θα το ξεκινήσει, αλλά νομίζω ότι θα παίξει. Είναι το Super Cup. Ουσιαστικά έτσι ξεκινάει. Ωραία διαδικασία. Με Super Cup να ξεκινήσει η σεζόν και στην Bundesliga. Παυλίδης εκεί, Ιωαννίδης απ' την άλλη, μιλάω για την Πορτογαλία, Βαγιανίδης. Έχουμε πραγματάκια να δούμε και αξίζει τον κόπο. Οπότε θα έχουμε το νου μας και θα τους παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Ακόμα και αν δεν σας ενημερώσουμε εμείς, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα βλέπετε εσείς μόνοι σας όλα αυτά τα ωραία που θα συμβούν. Να πω και την καλημέρα μας και στην Έλληνα που κατευθείαν αμέσως έστειλε και μήνυμα. Και έτσι θα πορευτούμε και θα ταξιδέψουμε σε όμορφα μονοπάτια και μουσικά και όχι μόνο. Λοιπόν, να βάλουμε το πρώτο μας τραγούδι. Τι θα βάλουμε? Αμοριανό μου πέρασμα, έχεις πιάσει τα νησιώτικα. Να τα βάλουμε, να βάλουμε νησιώτικα τραγούδια για τα νησιά μας. Πάνος και Χάρης Κατσιμίχας. Οκ, θα βάλουμε και πιο φορτσάτα, αλλά τώρα έτσι να ξεκινήσουμε μια χαρά είναι.

0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι από χθες το αντικείμενο συζήτησης είναι ο Όφη. Με αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό μπήκε και ο Κόντης στο παιχνίδι. Οπότε είναι πολύ λογικό να συνεχίζουμε έτσι σε αυτό το μοτίβο. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα αύριο, να μην το ξεχάσουμε και αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι πλέον μπορεί να είναι Αύγουστος, κάποιοι βρίσκεστε στις παραλίες ακόμη, όμως είμαστε και βρισκόμαστε σε ρυθμούς πλέον καλονικής σεζόν. Και μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου θα είμαστε έτσι σαν προθέρμανση, και μετά θα πούμε σε φούλου ρυθμούς, θα αρχίσουν ύστερα και τα μπάσκετ και τα ευρωλίγκες και θα βουήξει ο τόπος πάλι. Θα το ευχαριστηθούμε δέοντες. Εγώ θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον καλεσμένο μας σήμερα, γιατί τέτοια ώρα τέτοια λόγια, οπότε αξίζει τον κόπο να του δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο να κάνουμε την κουβεντούλα μας. Καλησπέρα Άκη Αγιομαμίτη.
1: Καλησπέρα σου και σε όλους τους ακροατές σου.
0: Είναι τα που κάνεις, κουμπάρε.
1: Πολλά καλά κουμπάρε.
0: Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, αγαπά. Ανοίγει η ψυχή μου κάθε φορά που μιλά μαζί σου. Λοιπόν, είναι ο Άκης. Είναι ο Άκης Αγιομαμίτης, 7 χρόνια στον Όφη. Ξέρεις, Άκη, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί μιλάω και με ομιλητές. Τέλος πάντων, ανθρώπους του ποδοσφαίρου εκεί στην Κρήτη. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που έφυγες από το νησί, δεν έφυγες. Από την ομάδα.
1: Ναι.
0: Το 86 δεν έφυγες.
1: Το 86 ακριβώς, ναι.
0: Το 86 έφυγες. Έχουν περάσει 40 χρόνια και ακόμα στάζεις μέλη για τον Άγιο Μαμίτη. Και εσύ στάζεις μέλη για αυτούς.
1: Όντως, έχω περάσει τα καλύτερα μου χρόνια στον Όφη και πιστεύω ότι μπορούσα να προσφέρω το πρόσφερα στο επάγγελμα. Και υπάρξα την αγάπη του κόσμου που αυτή μετράει για μένα.
0: Εσύ πηγαίνεις συχνά στην Κρήτη όμως. Είσαι στην Κύπρο να πούμε τώρα, ναι, ναι. Έτσι να το πούμε αυτό, ότι βρίσκεσαι στην Κύπρο τώρα. Πού είσαι, στη Λεμεσό είσαι, στη Λεμεσό. Ήσουν και Λεμεσανός.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, Λεμεσό.
1: Ωραία πόλη, παραλιακή, με τα ωραία μου.
0: Καλά, εντάξει, εκτός από τη Λευκοσία, όλες παραλιακές είναι στην Κύπρο. Ωραία παραλιακή, δεν είπες και τίποτα σπουδαίο για την Κύπρο. Εντάξει, είναι πραγματικά όλες οι πόλεις και η ανάπτυξη είναι και εντυπωσιακή και στην Πάφο. Γίνει όμορφη η Πάφος. Εγώ δεν το περίμενα να γίνει τόσο όμορφη. Τέλος πάντων, δεν κάνουμε γεωγραφία, κάνουμε ποδοσφαιροκουβέντα θέλουμε να κάνουμε. Όφη. Έλεγα χθες στο Γιαλιτάκι ότι από τις 26 Απριλίου που ήταν ο τελικός στο Γιώργο το Γιαλιτάκι, τον συνάδελφο, είναι σαν να γύρισε διακόπτης. Και μου είπε όχι, από τα μέσα Δεκεμβρίου γύρισε ο διακόπτης, μου λέει. Τότε που ήρθε ο Κόντης. Ισχύει αυτό, έτσι το αισθάνεσαι και εσύ?
1: Πιστεύω, ναι, ο Κόντης έδωσε μια άλλη ανθρωπία στη Όφη και αυτά που πέτυχε δεν είναι τυχαία. Εκτός από το κύπελλο, η ομάδα νομίζω ότι έπαιζε με ωραίο ποδοσφαιρό από ό,τι παρακολουθούσα. Και όλοι οι κόποι και οι προσπάθειες του πιστεύω ότι αξιοποιηθήκαν.
0: Περίμενες εσύ αυτή την αλλαγή? Να θυμίσω ότι ο Κόντης, μάλλον εκείνη την περίοδο τέλος πάντων, ο Όφη ήταν προτελευταίος, έτσι.
1: Ήταν σε μια δύσκολη περίοδο, όντως. Αλλά εκεί φάνηκε η δουλειά του, φάνηκε το κύρος του.

0: μετράει.
1: Το, το περίμενες.
0: Για να μην δεν το περίμενε κανείς, όχι μόνο εγώ.
1: Μιλάς με άλλους παλεμάχους και αυτό σε ρωτάω, ναι.
0: Ναι. Σου λέω ότι αυτό που έκανε ήταν θαύμα. Κανείς δεν το περίμενε. Και έπαιρνε και μια ομάδα που είχε όντως πολλά προβλήματα.
1: Καθαρά αγωνιστικά, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει διοικητικά πάει μια χαρά η ομάδα, έτσι.
0: Όχι, ναι. Αυτό που πιστεύω είναι ότι όσες Έλληνες παίκτες ευκαιρία και εκεί δικαιώθηκε πάρα πολλά.
1: Ωραία, μια χαρά όλα αυτά, δικαιώθηκε, ξαφνικά πήρε και δύο τίτλους η ομάδα, έτσι, από... Όχι από το πουθενά, γιατί.
0: Απρόσμενα.
1: Γιατί εντάξει, στην εξέλιξη των πραγμάτων δεν είναι απρόσμενα, γιατί αποδείχτηκε ότι έχει γίνει δουλειά. Δεν τα πήρε, δεν τα χάρισε κανένα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι έβαλε την ΑΕΚ έξω και πήρε και τελικό με τον ΠΑΟ.
1: Έτσι, και μετά πήρε και το Super Cup. Πάλι από την ΑΕΚ. Που η οποία ΑΕΚ, η γνώμη σου ποια είναι, είναι καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, τώρα είναι νωρίς να μιλήσουμε για τις καλύτερες ομάδες, αλλά είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει και φέτος στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρεις τι παραγόντες και τι απρόβλεπτα θα μπορούν να συμβούν.
1: Άκια Γιωμαμίτη, παρατήρησες τη σύνθεση της ομάδας στο παιχνίδι με τη ΣΣΚΑ το 3-0. Είχε 9 Έλληνες.
0: Ναι. Αυτό τι να σου πω.
1: Η αρχική ενδεκάδα, μετά έπαιξαν άλλοι 5, έτσι. Δεν είναι εκεί το θέμα, αλλά λέμε τώρα.
0: Αυτό να στο κοιτάξουν οι προπονητές, οι παράγοντες άλλων ομάδων και ας παρακολουθήσουν από τον Όφη. Πιστεύω αυτό που έκανε ο Όφη ήταν ένα παράδειγμα για να παραδειγμιστούν όλοι. Τα παιδιά τα δικά μας έχουν μέλλον και υπάρχουν πολλά ταλέντα να προθέσουν σε όλες τις ομάδες.
1: Χθες έκανα και ένα παραλληλισμό.
0: Σωστό
1: αυτό που λες. Μια κουβέντα, ποδοσφαιροκουβέντα που είχα εκτός αέρα. Κάποιος στη συνέκριση είναι και λίγο με την Bodø Glimt, την νορβηγική, η οποία ένα ξένο πήγε και ρίξε 3 στη Nijmegen. Και πέρσι έκανε μια τρομερή πορεία η Bodø Glimt. Είναι ένα δείγμα της αντίθεσης που υπάρχει γενικά στο κλίμα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ξενομάνια σε όλες τις χώρες, δεν είναι Ελλάδα μόνο, αλλά τουλάχιστον κάπου αξιοποιούν και τα ταλέντα τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και θέλω να σε ρωτήσω και για το κυπριακό ποδόσφαιρο, τι γίνεται εκεί? Εγώ παρακολούθησα ένα παιχνίδι εκεί στο τέλος της σεζόν, δύο ελληνικά ονόματα άκουσα.
0: Ήταν πάρα πολύ Ρώσοι επενδυτές. Και χάθηκε το μέτρο. Δηλαδή, οι πρώτοι παίκτες πλέον δύσκολα από τις ομάδες. Η μόνη ομάδα που μπορώ να πω ότι έχει πιστωθεί σε αυτόν τον τομέα είναι η Ομόνοια. Ο Μπέκ, ο οποίος προωθεί Κύπριους παίκτες και έχει και πουλήσει καλούς παίκτες στο εξωτερικό. Τον Τζονίν έχει βγάλει πάρα πολλούς παίκτες ο Μπέκ στην Ομόνοια. Είναι η μόνη ομάδα η οποία προωθά, πιστεύω.
1: Τι χρειάζεσαι κατά τη γνώμη σου ο Όφη για το κάτι παραπάνω ενδεχομένως στο πρωτάθλημα?
0: Εντάξει, τώρα όπως είναι η ομάδα, ο Κόντι ξέρει καλύτερα τα πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
1: Εντάξει, με το βλέμμα σου όμως, γιατί ποδοσφαιράνθρωπος είσαι, παρακολουθείς εκπομπές, αυτό, εκείνο, ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Ας πούμε ότι όλα ξεκινούν από τον πάγκο. Εάν έχεις πάγκο δυνατόν και αντέξεις τις τιμωρίες, τους τραυματισμούς, εκεί είναι οι προσθήκες. Σαν ομάδα Όφια όμως αποδείξε ότι παίζει επιθετικό ποδοσφαιρό, έχει δεμένες οι γραμμές της. Πιστεύω πρέπει να έρθει ένας παίκτης κλάσεως για να μπει στην 11 τώρα όπως είναι.
1: Πρέπει να κάνει πραγματικά τη διαφορά κάποιος για να μπολιαστεί μέσα στην ομάδα, έτσι. Όλα αυτά είναι ωραία. Βλέπεις κάτι άλλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο εκτός από τον Όφη, δηλαδή κάποια άλλη σφήνα που μπορεί να υπάρξει κόντρα στους 4-5 τέλος πάντων του ελληνικού ποδοσφαίρου? Βλέπεις κάποια άλλη ομάδα, έχεις παρατηρήσει κάτι?
0: Τώρα είναι νωρίς, για οτιδήποτε, γιατί όλες οι ομάδες έχουν όνειρα και τα πιστεύω τους. όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα φανούν οι ατέλειες και οι διαφορές. Από εκεί πέρα μπορεί να φανούν πιο καλά συμπεράσματα.
1: Θα δυσκολευτεί η Όφη να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Europa. Το λέω αυτό γιατί θα είναι χυμαρόδηση η Βουλγαρία. Και μπορεί να είναι και λίγο αντιαγωνιστική, θα έλεγα. Δηλαδή θα κλωτσίσουν, θα φωνάξουν, θα δημιουργήσουν.
0: Okay, υπάρχουν και διαιτητές όμως οι οποίοι έχουν και αυτοί το ρόλο τους στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα το κρατήσει. Δηλαδή θα πάρει την πρόκληση. Έστω δύσκολα, εύκολα, πιστεύω ότι θα πάρει την πρόκληση.
1: Να σε γυρίσω πάλι στο παρελθόν λιγάκι, μου επιτρέπεις. Εσύ ήσουν αμυντικός, έτσι. Στόπερ, κεντρικός αμυντικός, τέλος πάντων. Ήσουν και λίγο σκληροτράχυλος, δεν μάσαγες κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, έτσι για να δώσω μια εικόνα για τους νεότερους. Ποιος ήταν ή ποιοι ήταν αυτοί που σου προκαλούσαν ένα πανικό, ρε παιδί μου, στην άμυνα, δηλαδή που σε προβλημάτισαν πάρα πολύ?
0: Εντάξει, τότε υπήρχαν σέντερφορ και σέντερφορ, να μην λέμε. Ήταν Μαύρος, Πετικόπουλος, Γαλάκος, Αντωνιάδης. Δεν υπήρχε μια ομάδα που να μην είχε έναν σέντερφορ καλό. Αλβαρές, τι να θυμηθείς τώρα. Χαραλαμπίδης, Ντόκε, Μπάγεβιτς. Αυτά να πάνε.
1: Είχε μπλέξει εκεί πέρα, έτσι. Δεν ξεμπλέκεις εύκολα.
0: Όντως, ας πούμε, οι σέντερφορ τότε ήταν όλοι και σωματώδες, αλλά και καλοί χειριστές. Μητρόπουλος Ολυμπιακών, Αναστόπουλος. Τι να πρωτοποιήσει.
1: Μπελάς, μπελάς.
0: Από την άλλη, υπήρχαν και πολύ καλοί αμυντικοί παίκτες.
1: Ναι, υπήρχε εσύ μια χαρά και τους κρατάγες.
0: Καψής, Μινολάς, Παπαδόπουλος, στο Ολυμπιακό.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ καλοί παίκτες.
1: Ποιος, κατά τη γνώμη σου, είναι ο πιο πετυχημένος Κύπριος ποδοσφαιριστής?
0: Για μένα, από αυτούς που έζησα, όχι από αυτούς που πήγαν πριν από μένα στην ήταν ο Παλάκης ο Βασιλείο, ο Κρυστάλλης, ξέρω εγώ. Πιστεύω ότι τον Παπαδόπουλο, γενικά δύσκολα ξεχωρίζεις, αλλά θα πω για τον Παπαδόπουλο στο Ολυμπιακό, τον Κωνσταντίνο στην ΑΕΚ, τον Κωνσταντίνο στον...
1: Τον άλλο Κωνσταντίνο, όχι το... Α, τον Κωνσταντίνο, λες...
0: Τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνο.
1: Το Μιχάλη και τον άλλο τον Κωνσταντίνο.
0: Ναι, ναι. Αλλά και μεγάλος παίκτης αυτά ήταν και ο Τάσος ο Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν...
1: Συγχωρεμένος.
0: Πολύ φανταζή παίκτης.
1: Καριέρα, πολύ σπουδαία καριέρα στην ΑΕΚ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και ο Σαββίδης...
0: Και όλοι μετά ο Σαββίδης έκανε καλή καριέρα, ο Κάσης στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά που πήγαν στην Ελλάδα προσφέραν πάρα πολλά.
1: Ναι, έπαιξαν. Οι περισσότεροι τουλάχιστον έπαιξαν. Είναι δύσκολο να προσαρμοστεί ένας Κύπριος στο ελληνικό πρωτάθλημα να έρθει?
0: Παλιά μπορώ να το πω ήταν δύσκολο. Γιατί υπήρχαν οι ντόπιοι παίχτες, υπήρχαν οι
1: κλίκες,
0: να το πούμε. Έτσι,
1: γι' αυτό σε ρώτησα. Επειδή ξέρω πέντε πράγματα, γι' αυτό σε ρώτησα. Εντάξει. Δεν θέλω τώρα να
0: ρωτήσω. Ήταν πιστό επακόλουθο. Όλοι όταν πήγαμε, εγώ πήγα στον Όφη, ας πούμε, υπήρχε ο ανταγωνισμός ο μεγάλος. Ήθελαν παραπάνω στο πακέτο, δεν ήθελαν το. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας με το παιχνίδι του και συμπεριφορά του και έπαιρνε τους φιλάθλους.
1: Θα πας να δεις τον Όφη καθόλου?
0: Βέβαια. Δύο-τρεις φορές το χρόνο.
1: Δύο-τρεις φορές πας. Πας, πήρες και τις ρακές σου, γιατί τα έχω μάθει όλα και τα δικά σας εκεί. Ακούει κανένας από το σπίτι τώρα και εσύ τους λες ότι πίνεις μόνο γάλα. Αλλά μαθαίνω ότι πίνεις και τις ρακές σου, οπότε εντάξει.
0: Άμα πας στην Κρήτη, δεν γίνεται. Και δεν πίνεις ρακί, γίνεται λίγο.
1: Αν δεν πιείς αγιασμό, δεν γίνεται.
0: Βέβαια, ακριβώς, όπως το πες.
1: Τι ωραίος που είσαι, Άκη. Να σε πάω πάλι στο Κυπριακό και να σε αφήσω. Έχουμε φαβορή φέτος?
0: Πιστεύω η Πάφος.
1: Θα επανέλθει δηλαδή?
0: Πιστεύω ναι, και τώρα που δίδαμε και στο Ευρωπαϊκό είχε μια φοβερή ομάδα. Άλλη ομάδα από όλα σε έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και η Ομονία. Πιστεύω αυτές οι τρεις ομάδες θα είναι τα φαβορή.
1: Έχει βελτιωθεί η εικόνα των γηπέδων, καταστάσεις εκεί πέρα? Γιατί εντάξει, οι ομάδες έχουν βελτιωθεί αγωνιστικά, ασχέτως αν είναι πολύ ξένοι που λέγαμε, αλλά οι συνθήκες γηπεδικές, αυτό εννοώ.
0: Οι μεγάλες ομάδες, τάσο μου, ναι. Σαν,
1: τα χωριά παραμένουν χωρκά. Χωρκά, έτσι.
0: Όπως το πες, είναι λίγο. Ναι. Αλλά για αυτές τώρα παίρνουν έδρες σε καλά γήπεδα.
1: Ναι, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υπόλοιπες και στις προδιαγραφές.
0: Ακριβώς.
1: Περιμένεις κάτι από το φετινό πρωτάθλημα σε Ελλάδα και Κύπρο? Περιμένεις κάτι διαφορετικό? Δηλαδή, σε πάω στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι φαβορί ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, τα γνωστά.
0: Τα ονόματα. Πιστεύω εκεί δεν υπάρχουν άλλες ομάδες που να μπορούν να συγκριθούν με αυτές τις ομάδες. Και στην Κύπρο τα ίδια πράγματα είναι.
1: Άκη μου,
0: Έλεγαν κάποια καθίζηση λόγω των οικονομικών προβλημάτων του, οι άλλες ομάδες που θα πρωταγωνιστούν σίγουρα είναι η Πάφος, τα Παπορή, από όλη την Ομονία.
1: Η Πάφος, παρά το γεγονός ότι άλλαξε προπονητή, έφυγε ο προπονητάρ που είχε, πήγε στη Ρωσία, πού πήγε, θα θυμάμαι καλά.
0: Ρωσία, ναι.
1: Βλέπω ότι πάλι στο κόλπο.
0: Αυτό το κίνητο τώρα, δεν ξέρω, και ο ενθουσιασμός σε μια άλλη νοοτροπία. Εντάξει, έγινε και μια σταθερή ομάδα η Πάφος τώρα. Τελευταία χρόνια είναι πρωταγωνιστή. Και στην Ευρώπη πάει πολύ καλά και στο πρωτάθλημα.
1: Μόνο όφι ρε, που λέω κι εγώ.
0: Λοιπόν, ο Φάρα είναι μία.
1: Ο Φάρα, γεια σου, Άγι, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγιο Μαμίτη. Να σε καλά.
0: Και εγώ, Τάσο μου. Και ελπίζω σε όλες τις ομάδες να ευχηθούμε να έχουν μια καλή πορεία και ό,τι καλύτερο να τους ευχηθούμε.
1: Γεια σου, Άκη Αγιομαμίτη. Γεια σου.
0: Γεια σου, Τάσο μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Μην νομίζετε τώρα ότι εμείς βάζουμε στην τύχη κάτι νησιώτικα, κάτι τέτοια. Είναι γιατί στέλνετε κάποια μηνύματα και λέτε, εγώ είμαι στο τάδε νησί, εγώ είμαι στο τάδε. Κάποιοι ακόμη κάνετε διακοπές, θα περνάτε όμορφα. Οπότε ας το απολαύσετε.

0: Καλησπέρα και σε σένα, Γιάννη. Να είσαι καλά.
1: Και να παίζεις με το κύμα, να γλέντας δεν είναι κρίμα.
0: Η Χρύσα θέλει καραβατάκι, κύριε Πάνο. Να βάλεις, Ιουλία, καραβατάκι, βάλτε. Το γνωστό. Ή πες το με τον εικονό μου, ακόμη καλύτερα. Όχι, δεν θα έχουμε 2 ώρες νησιώτικα, λίμωνο. Κάνουμε διακοπές, λέει, και χωρίς νησιώτικα, με μεγάλη επιτυχία. Σωστός, σου παίχτης.

Σωστό ο Φρανκ. Έχουν κάνει, όχι άκακουπλά, έχουν κάνει βαθιά τομή στο ποδόσφαιρο του οι Νορβηγοί, Φρανκ. Έχουν οργανωθεί τόσο πολύ, δεν πάει κανένας πιτσιρικάς χαμένος. Κανένας όμως. Όλα τα παιδιά αξιοποιούνται ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Κανένας δεν είναι... υπάρχει πλάνο από την Ομοσπονδία δηλαδή που έχει εφαρμοστεί από όλους τους συλλόγους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κάτι το οποίο μην περιμένεις εδώ να συμβεί όμως, Βράκα. Και επειδή είναι η τρέλα των Παλαδόρων, πάρτε και ένα Rolling Stone στο κεφάλι για να ισχυώσετε.

Αλέξανδρος θυμήθηκε το Solid στον Ολυμπιακό που ήθελε να παίξει με Έλληνες παίκτες, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας θα εμπόδιζε το Solid να βάζει Έλληνες. Δεν το θυμάμαι κιόλας στο ρεπορταζιακά, δεν τα θυμάμαι καλά τα πράγματα τότε. Αυτό που ξέρω είναι ότι εμφανίστηκε ένας Βραζιλιάνος, δεν θυμάμαι και το όνομά του, να με συγχωρέσετε, προπονητής, ο οποίος έχει κάνει έτσι σημαντική καριέρα τέλος πάντων στο Μεξικό μόνο, και έκανε δηλώσεις για το παιχταρά που πήρε ο Ολυμπιακός από εκεί και λέει άμα θέλει να αξιοποιηθεί δεν θα πήγαινε, λέει, στην Ελλάδα και ποιος Ολυμπιακός και κάτι τέτοια, και το απάντησε καταλήλως. Ο Καστίγιο, ο οποίος είναι και μεξικάνικης καταγωγής, και τα παρακολουθεί αυτά και το βγήκε εκεί στα social media και τον έκραξε. Του λέει δεν σε ξέρει ούτε η μάνα σου στην Ευρώπη. Τι κάθεσαι και λες, ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει, έχει κάνει, έχει ράνει, έχει πάρει τίτλους. Έχει κάθε χρόνο παραχρόνο τέλος πάντων συχνά πυκνά παίζεις και στο Champions League. Έχει αναδείξει και παίκτες, παίζουν και στο εξωτερικό, οπότε πώς τολμάς και λες κάτι τέτοιο, ας πούμε. Μπράβο Καστίγιο, τον έβαλε στη θέση του.

ζέστη απόψε στην Κόρυθο. Καλά που κάνει μόνο στην Κόρυθο. Αν και εδώ στην Αγία Παρασκευή καλά ήταν πάνω, έτσι, όταν ερχόμασταν. Συμπαθητικά, λέει ο Πάνος από την Κόρυθο. Για πείτε μας τι καιρό κάνει, τι καιρό να κάνει. Ό,τι κάνει παντού. Όπως έλεγε και μια ψυχή εδώ από την ΕΡΤ, ζέστα. Κάνει ζέστα.

Σας αρέσουν οι παραγγελίες. Θα κρατήσω τον πάνω αύριο το Σταυρούλια εδώ να κάνουμε τσουμπόξ. Καλό βράδυ από Πελασγία. Γεια σου καλέ μου φίλε Κώστα. Είμαστε η παρέα σου και εσύ είσαι η δικιά μας όμως Κώστα. Πάνω Σταυρούλια άκου τώρα. Εδώ ο Κώστας. Εάν βάλετε κατσιμίχα, να βάλετε το φάνι. Θέλει φάνι. Ή κάτι από ζεστά ποτά. Ζεστά ποτά τι είναι, συγκρότημα ή τραγούδι τώρα? Δεν τα θυμάμαι κιόλας. Ο Πάνος Σταυρούλιας θα κάνει το DJ σήμερα.

Ταυτιστήκατε επιτέλους, λέει, με τις ανάγκες του κόσμου. Νησιώτικα και μόνο νησιώτικα τους καλοκαιρινούς μήνες. Σας ευχαριστούμε. Εντάξει, όλα τα τραγούδια ωραία είναι. Μια χαρά είσαι, Γιώργο. Αλλά νησιώτικο γουστάρα. Ναι. Ουρουγουανός με μεξικανική υπηκότητα. Ναι, εντάξει. Σωστό, Σάκης. Για το Καστίγιο η κουβέντα τώρα. Το θέμα είναι ότι απάντησε, δεν θα έλεγα σαν, ως Έλληνας. Και αυτό μετράει. Σωστά. Είδες, γι' αυτό σε γουστάρω, Κυριάκο μου. Ζεστά ποτά ήταν το πρώτο άλμπουμ των αδερφών Κατσιμίχα. Άσχετε, όχι, το λέω εγώ σε μένα τώρα, το Κυριάκο. Όχι σε σένα. Σωστό. Το γκούγκλαρα κιόλας για να το θυμηθώ. Φέξε μου και ευχλίστησα. Αλλά λέω, το είπα τώρα. Αλλά αφού έκανες την επισήμανση, να το τονίσω και εγώ. Μεγάλος Νέρη, λέει ο Σάκης. Ναι, εντάξει, μα δεν είναι δυνατόν να λες τώρα ποιος Ολυμπιακός και ξέρω, δεν μπορεί, ξέρω εγώ, και πώς θα κάνει καριέρα, αν θέλει να πάει. Ο άνθρωπος είναι κολεαδόρ, έπρεπε να λέει να μείνει στο Μεξικό άλλο ένα χρόνο για να πάει. Τι λέει αυτά που του λες τώρα. Ξέρεις, όταν είναι και λίγο πιο ρετρό ο προπονητής, είναι παλιά σκοπής, να το πω έτσι, που λένε μια φορά, έχει την οτροπία, έχει ξεχάσει ότι έχει αλλάξει και λίγο το ποδόσφαιρο και τρέχουνε τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ άλλος ήρθε στον Ολυμπιακό, έφυγε ξαφνικά δανεικός, θα πούμε, ακόμα δεν προλάβει να παίξει ούτε ένα παιχνίδι. Εντάξει, γίνονται αυτά τώρα. Καλησπέρα και σε εσένα, Νικόλα, και στον Κρυθόδωρα, να είστε καλά.

Τις καλησπέρες μας στους οδηγάτζες, έτσι που οδηγείτε τώρα και μας ακούτε σε πολλά μέρη της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Φυσικά και στους ταξιτζίδες, ένα

Μαντάκη, πέρα από την υπέροχη φωνή, το στυλ που τραγουδάει, σαν να χαμογελάει, το στυλ της έτσι, είναι τρομερά έτσι, ευχάριστο να, και να τη βλέπεις, όχι μόνο να την ακούς, αυτό εννοώ. Λοιπόν, έχω μαντινάδες από τον Στέλιο. Μια μαντινάδα λέει για τον Όφη από ένα Χανιώτη. Μπορούμε να τα χωρίσουμε και ξεχωριστές μαντινάδες, αλλά το πάμε σε ρί. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο.

Βάλε χαλάκια από τη Ματινάδα τώρα του Στέλιου. Λοιπόν, επήγαμε Παγκρίτιο τον Όφι για να δούμε και από τη χαρά μεθύσαμε σαν νάτα να τα πιούμε. Καλό. Νικήσαμε την Τσεσεκά που είναι από τη Σόφια. Στα δίχτυα τους μετρήσανε στο τέλος τρία τόπια. Γεια σας παικτάρες με ψυχή. Γεια σου και Χρήστο Κόντι. Πάρε το ευρωπαϊκό να πάρουμε τα όρη. Ρε, βάλε μια λίρα ρε. Βρες μια λίρα έτσι να ακούσουμε λίρα να το ευχαριστηθούμε. Πάνω στα βρούλια, DJ έτσι. Αρχίσατε τώρα τις παραγγελίες. Σας καλό μαθαίο ο Καϊμάς, έτσι. Ωραίοι είσαστε.

συνεχίσω εγώ μέχρι που να τα φτιάξει εκεί πέρα ο φίλος μου Πάνος. Γεια σου Πλούταρχε. Από Παπάγου. Συγχαρητήρια. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται αυτό. Να ευχηθούμε περαστικά στον Αντώνη Πανούτσο, που νοσηλεύεται εδώ και αρκετές μέρες στο νοσοκομείο επειδή προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σου κάνω και καρδούλα εδώ. Πάμε στο Σοφάκι. Σοφάκι, εδώ. Σοφία, έχουμε ξαναμιλήσει, δεν θυμάμαι. Το ωραιότερο νανούρισμα. Γεια σου, Κερκυραία Εκτζού. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό στον αέρα. Είναι. Με κάνει και κοκκινίζω, που λένε. Να είσαι καλά, Σοφία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να το λες θετικά έτσι και όχι να μην απογοητευθώ. Καλό στον Αποστόλη. Καλό στον Αποστόλη. Όλα τα τραγούδια καλά είναι. Βάλε και λιόλιου το δικό μας στο σπίτι. Και αυτό καλό είναι σαν τα άλλα. Τώρα με Πάνω Σταυρούλια δεν έχει καμία ελπίδα. Έχει βάλει ο Καϊμάς σταυρούλια, βάρδιες. Ο Καϊμάς τον έχει βάλει ώστε όταν εμφανίζεσαι και ζητάς λιόλιου να μην πέσει. Οπότε δεν έχει καμία τύχη, Αποστόλη. Αλλά κάνεις όμως και το στέλνεις το μήνυμα για να σε τριγκάρω κι εγώ. Αχ, θέλει το ερωτικό το Δεσποινιό. Με τη Δέσποινα Αρβανιτάκη. Βάλε λίρα, βάλε λίρα. Δώσε λίρα.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα κάνουμε και τα προγνωστικά. Θα βάλω και το Σαβρούλια στο παιχνίδι να κάνει προγνωστικά. Περιμένω τα προγνωστικά σας. Αν βλέπετε καμιά εκπληξούλα στην πρεμιέρα, αν έχει κάποιο μάτς που νομίζετε ότι αξίζει τον κόπο να το δείτε πέρα από τη ομάδα σας, έτσι λέω εγώ τώρα. Και όλα τα σχετικά. Θα τα βρει και τον Αρβανιτάκι, η δέσποινά μου Αρβανιτάκι, το ερωτικό λέει πάνω. Ξέρεις το ερωτικό, άμα το ξέρεις. Όχι, το ερωτικό της Αρβανιτάκη, ερωτικό. Το Φάνη τον έχουμε, θα το παίξουμε και το Φάνη, αφού το ζήτησαν τα παιδιά. Το ξέρετε το ερωτικό, θα τα παίξουμε παιδιά, εντάξει. Αφού έχετε διάθεση να μου καταστρέψετε το ρεπερτόριο σήμερα, να το κάνουμε. Γεια σας, είναι η εκπομπή. Με τόση λίρα θα μπουκάρει κανένας Σύφης Βοτζάκης σε λίγο, έτσι.

Σοφία, και εγώ αγαπώ εσένα. Αγαπώ εσένα, ναι, που λένε και στην Κύπρο. Εγώ Κύπρο, Σάμο, εσύ Κέρκυρα, άντε να βρεθούμε.

0: Όχι, δεν τα παίζουμε όλα, εντάξει. Βάλε κατσιμίχα, βάλε κατσιμίχα, κάνουμε αλλαγή. Ο Φάνης, χρωστάμε το Φάνη στο φίλο μας. Και άμπα θα παίξουμε ό,τι θέλετε, άντε, θα έχετε κάνει ηρώιδο σήμερα. Είπα να πω δύο κουβέντες για τον Πετρούνια, δεν έχω σταυρό σε όλο, λέω για άλλα τον άλλον.
1: Και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή.
0: Γιώργο, το ευχαριστιόμαστε και έτσι. Άκου και λίγο κατσιμίχα.

Καλέ μου φίλε, δεν πρέπει να έχεις παράπονο. Δώσαμε προσωπικά εγώ μέσα από τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο πρώτο πρόγραμμα, αλλά και στην Ένα Σπορ, έχω δώσει περισσότερα από 150-200 τίτλους βιβλίων. Βιβλία κυρίως. Εντάξει, έχουμε δώσει και προσκλήσεις για θέατρα. Αυτά σιγά σιγά θα τα αξιοποιήσουμε και αυτά. Οπότε κάντε λιγάκι υπομονή. Τώρα όποιος φεύγει τώρα για διακοπές, μαγιά του. Αφήνετε μας πίσω.

κι αλλού εσύ τη σε δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή.

Γερμανιτάκι έχει πει πολύ ωραία τραγούδια. Νομίζω και από αυτό το τραγούδι ήταν από τα καλύτερά της, στα καλύτερά της, Γερμανιτάκι.

Καλές θάλασσες, Δημήτρη μου. Βρίσκεται στο Βόρειο Ατλαντικό αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Εμπλό προς Norfolk Αμερικής. Καλή εκπομπή, λέει. Και ο Μαρινάκης θα αλλάξει όλη την ομάδα από αυτούς που έπαιξαν στην Ολλανδία και καλά θα κάνει. Βάλτε λιόλιου! Καλή εκπομπή. Δεν πρόκειται να βάλει. Αλλά το μαχαιρώσω δεν θα βάλει λιόλιου. Τι να κάνω τώρα. Και μετά, άμα το μαχαιρώσω, ποιος θα βάλει. Οπότε άστο. Θέλει λιόλιου, λέει, το δικό μου σπίτι, λέει. Το νοικιάστηκε αυτό, δεν είναι, Δημήτρη? Μάλλον, ε. Καλές θάλασσες, Δημητράκη μου, να προσέχετε. Μαγεία της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι αυτή. Ο άλλος ζητάει νησιώτικα και ο Αποστόλης λέει, βάλε καμιά ταβέρνα, λέει, δώρο για ψαράκι. Καλοκαιράκι γάρ. Ωραίο.

Τώρα για το Παναθηναϊκό, τα λάθη λέει του προπονητή κόστησαν στο τέλος. Μια ισοπαλία που έμοιαζε στη καρδιά, στο βέλος στην καρδιά. Τώρα πάει εκεί στο Χράλοβο για να προκριθεί. Πρέπει ο Ανδρέας, εννοεί μάλλον το Τετέι, να τρέξει σαν άλογο για τους Θεσσαλονικίους με τον αετό στο στήθος. Μετά το Ντέλια πάλι επάγωσαν το ασπρόμαυρο το πλήθος. Μάλιστα, καλό. Είσαι σε φόρμα, έτσι, να τα πω ωραία. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, τα λάθη του προπονητή εκόστησαν στο τέλος μια ισοπαλία που έμοιαζε στην καρδιά ένα βέλος. Για να τα διαβάζω και σωστά, Σαμαντινάδες, ο Στέλιος συνεχίζει. Τώρα πάει εκεί στο Χράλοβο και για να προκριθεί πρέπει ο Ανδρέας να τρέξει σαν το άλογο. Αυτό δεν το κατάλαβα. Χράλοβο, άλογο. Εντάξει, οκ. Okay. Έτσι όπως τα στέλνεις, θα πρέπει να μου τα στέλνεις παραγράφους για να μπορώ να τα πιάνω. Και για τους Θεσσαλονικείς με τον αετό στο στήθος, μετά τον Ντέλια πάλι επάγωσαν το ασπρόμαυρο το πλήθος. Τώρα στη χώρα του Βορρά, εκεί στην Νορβηγία, θα τους ζεστάνουν άραγε με μια επιτυχία. Είδομεν. Είναι η απάντηση. Καλέ μου φίλε Στέλιο. Ο Αλέξανδρος έβαλε Σάμπα. Όχι. Και Σάμπα και Άμπα. Τι ωραίος που είσαι. Λοιπόν, αφού παίζεις νησιώτικα, βάλε ένα Bob Marley. Τζαμάικα. Γεια σου, Αλέξανδρε.

Εσύ να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Πάντως αυτοί οι άπαρε φίλε έχουν γεράσει. Αν και εγώ τους είδα γέραστους.

Αυτό γιατί το κάνεις, για να μην το γράφει άλλος με την κασέτα. Να μην το βάρει όπως παλιά. Ακούτε την εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Γεια σου Γιάνναρε. Εδώ κολλάει, να ήξερα το 1/10 από αυτά που ξέρεις Γιάννη μου. Εδώ κολλάει. Θα ήμουν αγνώστης, πάντα γνώστης θα ήμουν πάλι. Λοιπόν, ευκαιρία να πούμε δύο κουβέντες για τον Πετρούνια, γιατί διέγραψαν και κάποιοι ότι ήταν απογοητευμένος. Ξέρετε, με το χάρτινο μετάλλιο και ήταν έτσι μουτρωμένος. Είναι 15 χρόνια, 16 χρόνια στην πρώτη γραμμή ο Πετρούνιας, πρωταγωνιστή. Έχει κατακτήσει 21 μετάλλια, μεγάλα μετάλλια να τα πω έτσι. Με κορυφαία φυσικά τα τρία Ολυμπιακά μετάλλια, ένα χρυσό το 16 και τα δύο Χάλκερνα το 20 και το 24. Το παιδί αυτό δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, δεν λειτουργεί, έτσι λειτουργεί. Έτσι είναι ο πρωταθλητής, γιατί είναι πρωταθλητής, δεν είναι αθλητής, είναι πρωταθλητής. Παίζει για την νίκη, παίζει για την πρωτιά. Δεν ξέρει να χάνει, ξέρει να χάνει. Θέλω να πω ότι ζει για να κερδίζει. Τι να κάνουμε.

Όταν η Άμπα ήταν η Άμπα στα ντουζένια τους, εγώ ήμουν μαθητής, λέει, στο γυμνάσιο. Γιατί εμείς τι ήμασταν, δηλαδή. Οκ, ήμασταν του δημοτικού εμείς, δεν αλλάζει.

0: αρχίσα τις κόντρες, όμως θα τα τελικά συνήθως δεν τα διαβάζω, αλλά λέει ο Κώστας, φέτος το Μέγκα του Μαρινάκη θα δείχνει Champions League και θα βαρεθείς να βλέπεις ΑΕΚ, Αποστόλη. Γι' αυτό Τάσο, βάλε το νέο τραγούδι που κυκλοφόρησε, το δικό μας κανάλι σε άλλους νοικιάστηκε. Για να το ευχαριστηθεί. Δεν ξέρω, το έχει βρει. Έχει βρει και λιόλιου. Ρίχτο λιόλιου. Γιατί όχι. Γελά καλά, όποιος γελάγεται με εντάξει μου. Μια χαρά είναι, εντάξει. Ωραία, πλακίτσα να κάνετε. Ωραία.
1: Ξέχασα να σε ξεχάσω.
0: Ξέχασα να σε ξεχάσω, είπε.

Λοιπόν, ο Πετρούνιας με τα 8 χρυσά μετάλλια και τα 3 χάλκινα σε ευρωπαϊκά, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος αθλητής στην ιστορία του συνεργάτης γυμναστικής με τόσα μετάλλια σε ευρωπαϊκά. Από τα 21 μετάλλια, το 13 στους μεσογειακούς, τι θυμήθηκε εδώ πέρα στις σημειώσεις μου, τι βρήκα. Το πρώτο του μετάλλιο σε μεσογειακούς αγώνες που ήταν χρυσό, 13, ψάξτε για το δεύτερο. Μεγάλε Λευτέρη, να είσαι καλά. Τεντόγλου, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να μην το περίμενε και αυτός να κάνει τόσο εύκολη νίκη σήμερα στο Diamond League της Λοζάνης, 8-24. Εντάξει, δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω. Μάλιστα, νομίζω δεν έκανε και την έκτη προσπάθεια, δεν την έκανε καθόλου. Ωραίος.

ένας στέλνει, ο άλλος απαντάει. Εγώ το διάβασα τώρα για να σας τρικάρω λιγάκι, να μην το παρακάνετε κιόλας. Καλημέρα, λέει ο Κώστας από την Αλίαρτο. Πρώτα ας περάσει η ΑΕΚ, λέει στο Champions, και μετά να το συζητάμε. Σωστό κι αυτό. Κάτσε να περάσει πρώτα. Νομίζω ότι θα περάσει όπως αυτή την αίσθηση έχω. Και άλλος για χείο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη. Γιατί, καλή μου φίλη. Γιατί είναι Μητροπάνος και η φίλη μου εκεί ξέρει, της αρέσει ο Μητροπάνος, θα ακούσει.

0: Κώστα, τράβα τις βούρες. Περιμένω το μήνυμα που θα λέει.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανένα.
0: Σαρελάκο, βγες από τον Επιτρόπου.
1: Έχω χαράξει τη δική μου την πορεία.
0: Στο ξυλόκαστρο με μυρίτσες, έτσι. Τα ακούω,

Τώρα χάρη σε εσάς έχουμε πετύχει κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Χθες δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, δεν τα κατάφερα. Εντάξει, ανθρώπινο είναι, αλλά ουσιαστικά με τη συμμετοχή σας σήμερα έχετε φτιάξει τη διάθεση του πάνω του Σταυρούλια. Και φτιάχνει πρόγραμμα και τον βλέπω πάλι χαμογελάει. Και όταν χαμογελάει ο Σταυρούλιας, ξέρετε, πάει καλά η εκπομπή. τα μηνύματά σας, σπορ και νο, και πληθολογείτε αυτό που θέλετε για το φίλο που ρωτάει μέσω Viber. Όχι, στο Viber δεν χρειάζεται τα υπόλοιπα. Υπάρχει και το Messenger, Τάσος Επιτρόπου με ελληνικούς χαρακτήρες, μας εντοπίζετε. Υπάρχουν και βραδινοί μπαλαδόροι, κάντε ένα like εκεί στην ομάδα, να ταχθείτε και να διαβάζετε τις αγλαμάρες που σας γράφουμε. Όχι μόνο, καλά πραγματάκια γράφουμε. Και φυσικά είμαστε και στο TikTok, έτσι, βραδινοί μπαλαδόροι.

Και το επόμενο, επειδή ο φίλος ζήτησε όμως σχολείο, δεν βρήκαμε αυτό που θέλεις. Όχι, δεν το βρήκαμε, δεν βάζουμε αυτό που θέλεις. Θα βάλουμε όμως σχολείο και θα το αφαιρώσουμε και στο Πετρούνια, έτσι. Όπα, δώσε!

Ωπα! Λοιπόν, λέει ο Αλέξανδρος εδώ πέρα. Καλή σεζόν, εύχομαι χωρίς παρατράγουδα. Είμαι πανάθας. Λέει, βλέπω ο προπονητής να κάνει λάθη. Ελπίζω ότι στη ρεβάνς θα περάσουμε. Αλλιώς την αγάπη μου να έχεις, λέει ο Σπύρος. Αυτό τι είναι τώρα, Σπύρος, ο Αλέξανδρος, δώσε Σπύρος, λέει από κάτω. Τα έχω κάνει αχταρμά. Τα έχω κάνει αχταρμά.

0: ακούω κύριε Πανό. Αυτό το αφιερώνει ο Πάνος στον προπονητή του Παναθηναϊκού, λέει. Τόλης Βοσκόπουλος, κάνεις λάθη που πονάνε. Άμα τους έχουν πιάσει τα Ιρτζιανά και αρχίζουν και ρίχνουν και κάνουν πλάκα. Μπλέξαμε, coach, μπλέξαμε. Πάρτα αλλιώς.
1: Έκανα προσπάθειες πολλές να ξεφύγω από όλους και από το χθες. Κλείστηκα ξανά στον εαυτό μου, πλήγωσα και τον

χτυπάνε. Ακούω τώρα τελευταία, λέει, πάνω αυτό είναι για σένα. Τελευταία κολλήματα στη μουσική που παίζετε. Έχει θέμα το player σας ή η συχνότητα εδώ? Το εδώ που είναι πρώτα απ' όλα πρέπει να μας πεις, εκτός αν έχεις γράψει παραπάνω και δεν το έχω χάσει εγώ. Δεν έχει το player μας, δεν έχει πρόβλημα. Και το player μας που με ρωτάτε, εσύ που το έγραψες, πήρες και την απάντηση. Συχνότητα μην αλλάξεις. Γεια σου Σάκη.

Θα μας κάνουν και πλάκα, έτσι. Υπέροχος παρουσιαστής, λέει, εξαιρετικό το πρόγραμμα. Το κάναμε American Bar, που λέει. Εντάξει, για χθες, αύριο Σάββατο, δεν είναι αύριο, ναι. Τώρα έχει μπει το Σάββατο, εν πάση περιπτώσει. Έλεγα να κάνω jukebox, το κάνατε jukebox από τώρα το πρόγραμμα. Χαλάλη σας. Αύριο θα έχουμε να λέμε, θα έχει και ΑΕΚ Ηρακλής, έχει ωραία πράγματα. Είστε έτοιμοι για τα προγνωστικά?

Βλέπει και ο Σταυρούλιας που έρχομαι με ένα ντοσιέ γεμάτο σημειώσεις για να σας λέω και πράγματα εκεί με κάποια διαφορετική σκοπιά, ρε παιδί μου, τον αθλητισμό, και μου τα έχετε κάνει, μου έχετε χαλάσει την εκπομπή. Αστεία μου, καλά κάνετε. Ο Νικόλας ζήτησε Τζαμάικα για Νικαλατζή, και επειδή μου αρέσει ο Καλατζής, έδωσε εντολή κατευθείαν και το ρίξε ο Πάνος.

κοριτσάκι μια γουλιά. Γεια σου αγαπημένε Βασίλη Παοκάρα Γιάννα. Άδεια το Νοέμβριο. Μεγάλε Νοέμβριο, πού θα πας Νοέμβριο? Όποτε μπορεί. Εντάξει τώρα, αν δουλεύεις σεζόν είναι λίγο δύσκολο, ναι. Πήγες στη Τζαμάικα. Καλό καιρό θα έχει. Σε πειράζω. Γεια σου Πάοκ.

0: παιδάκι με θυσμένα.
1: Άνοιξε ζημιά τελικά πάνω μου που έβαλε λιόλιου. Πήρε θάρρος τώρα ο Αποστόλης, θα μας καρφώσει λέει στον Καϊμά. Να του στείλουμε το τηλέφωνο του Καϊμά να τον ενημερώσει για αυτή την ατασταλία. Να πει στο φίλο που λέει για το κανάλι, για καλό για κακό, δεν περιμένει μέχρι την Τετάρτη. Μήπως ακούσουμε πάλι για αυτό το ποδόσφαιρο, είναι βασιλιά στο σπορ και κάτι τέτοια. Γεια σου, Αποστολή. Ωραία είσαστε. Όχι ρε Κώστα, δεν πήγε. Εντάξει. Καλό.

δεν το ζητάει, το απαιτεί. Ο Βασίλης, έτσι λέει ο Βασίλη για να τσιμπήσει ο Πάνος για να το βάλει, καταλάβες. Είναι ευγενικός ο Βασίλης, αστείευομαι. Καλησπέρα σας, λέει, ένα τραγούδι του Πετρολούκα Χαλκιά. Στη μνήμη παραδοσιακό, έχει ένα χρόνο που έφυγε βιρτουόζους, σωστός. Μετά μη χαλάς το πρόγραμμα από Θεσπρωτεία. Όχι, δεν χαλάμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το έχουμε διαλύσει. Έτσι κι αλλιώς, οπότε τραγούδια ακούμε, δεν είναι κακό. Λέμε και αν εμφανιστεί τίποτα μπροστά μας, το λέμε. Θες να βάλεις καπετάνισσα, βάλε καπετάνισσα. Για να μην παίζεις χαλί μόνο. Άκου, Ματαρά, μ' αρέσει πολύ. Ετοίμω με την Κρήτη τώρα, τρία έριξαμε.

Δεν νομίζω να προλάβουμε να πούμε πολλά για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, καλέ μου φίλε, όμως μπορεί αύριο να πούμε περισσότερα. Πάντως εγώ ψάχνω να δω ποιος έχει τη Σέρεσι, η τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, γιατί θέλω να βλέπω Ραβένα με Ροναλντίνιο. Πήγε εκεί ο αδεόφευος, είναι φίλος του πρόεδρος, του λέει έλα να ανεβάσεις λίγα εκεί τη λίμπιντο εδώ πέρα. Και πλήρω, μπουκάραν όλοι και γίνεται ένας μικρός χαμός για τη Ραβένα.

Λέγεται Ιγνάσιο Τσιπριάνι, ο επιχειρηματίας που έχει αναλάβει τη Ραβένα από πρόπερση και είναι φίλος του Ροναλντίνιο.

Ο Σπύρος ο Βλάχος είναι, λέει, πατέρας του Αλέξανδρου. Εντάξει, το έπιασα τώρα. Τώρα συνοηθήκαμε. Το είπα, αγαπημένε μου Βλάχε, το είπα. Και το όνομά σου είναι, και το επώνυμά σου αυτό είναι. Και λέει, ως γέρος που ήμουν στο Γουέμπλι, δεν έχω πρόβλημα να πεις και το επίθετό μου. Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Που σε λένε Σπύρο.

τραγούδι αυτό, αυτό το κομμάτι, αυτό, αυτές τις στιγμές μου αρέσουν πάρα πολύ. Φαντάζεσαι να είσαι κάπου εκεί ψηλά, σε ένα πανηγύρι, στην Κρήτη και να τον ακούς. Ωραίο. Για το ραδιόφωνο τι είναι ρε παιδιά, εικόνες είναι, φτιάχτε εικόνες.

0: Βάλε νησιώτικα, λέει. Ενησιώτικο είναι αυτό. Θα σας προλάβει, θα σας βάλει και νησιώτικο. Μπράβο σας.
1: Με τις υγείες σας, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε παιδιά.
0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε. Όπα, να τα. Ροδρόλουκας με τα κλαρίνα, χαλκιάς.

0: Σάκη Παοκάρα από Σιάτιστα.
1: Σαν τη δική σου την καρδιά ήθελα να χαδέκα.
0: Δεν είσαι, σε πειρατικό ρε φίλε, μπάστα, εντάξει. Ο Αυγερινός λέει κόβει τα τραγούδια. Έχω εντολή από το για να προλάβω να, παίξω, να τα παίξω όλα.
1: Έλα να πεις αλλάξουμε, να πάρεις τη δική μου. Να δεις.
0: Δεν κόβω μόνο αυτά που θέλω εγώ. Έχω το μαχαίρι, έχω και το καρπούζι, τα κάνω όλα. Γεια σου Αυγερινέ μου.

Ο Κωνσταντίνος τώρα πήγε στην παρέα, λέει: Έλα, ρε Τάσο, δεν ήξερα ότι έχεις εκπομπή. Άμα δεν ξέρεις ότι εδώ για 1,5 χρόνο κάνουμε εκπομπές τέτοιες ώρες και τέτοιες μέρες, είσαι φάουλ. Δεν σου βγάζω κίτρινη κάρτα, παρατήρηση μόνο είναι.

Πήγαμε από την Κρήτη, πήγαμε ψηλά, ανεβήκαμε στα βουνά. Για το κορίτσι που μας έστελνε νωρίτερα από την Κέρκυρα.

0: Θρυλάρα μου Βασίλη, θα το ακούσω μετά, εντάξει, γιατί η αλήθεια τώρα δεν μπορώ να το ακούσω αυτό που μου στείλες. Ιωάννα έχει πλάκα. Βάλε μας και τη Σαμιώτησα. Ρε εσείς, είπαμε Σάββατο κάνουμε τσουμπούξ, το κάνατε... Τέλος πάντων, δικιά συνεκπομπή, χαλάλη σας. Σάββατο προς Κυριακή συνήθως το κάνουμε το τσουμπούξ. Εντάξει τώρα, το κάναμε Κυριακή. Να ήταν όλες οι μέρες, πώς λέει η Βουγιουκλάκη. Να ήταν όλες οι μέρες Κυριακή, έτσι. Λοιπόν, πάμε να τα σημειώνω κιόλας. Είσαι έτοιμος? Προγνωστικά. Προπό. Σου δίνω περιθώριο μέχρι δύο διπλές. Άμα τα βρω θα τα πω. Δεν τα έχω βάλει. Κέρκυρα. Λοιπόν, πάμε. Σάββατο η πρωταθλήτρια ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή. ΑΕΚ Ηρακλής, πάνω, ακούω προγνωστικά. Ένα. Ένα κι εγώ. Καλαμάτα Άρης. Χι λέει ο Πάνος. Να βάλω κι εγώ ένα χικάκι εδώ. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Αν βάλεις κάτι άλλο από Άσο. Νομίζω ότι το πήρε αλλιώς λιγάκι ο Ολυμπιακός. Τώρα μετά τον αποκλεισμό το έχει πάρει αλλιώς. Θα βάλω κι εγώ έναν Άσο. Όφι Βόλος. Είναι λίγο τζις το παιχνίδι. Είναι μετά ένα, ε. Θα βάλω κι εγώ έναν Άσο γιατί είναι απαραίτητος. Και θα δούμε για τις διπλές. Πάω Κλεβαδιακός. Ένα χι λες. Α, βάζεις το χενάρι εδώ, ε. Ένα κι εγώ. Πανετολικός Αστέρας. Χι. Μάλιστα. Θα βάλω κι εγώ το χι. Έχεις περιθώριο άλλη μια διπλή να μου δώσεις. Να τα πω γρήγορα γρήγορα να τα θυμηθείς. Τα θυμάσαι. Πες μας λοιπόν και τη διπλή. Καλαμάτα Άρης δίνεις άσοχη. Εγώ δίνω χ2. Αν και πιστεύω, το είπα και χθες στην Καλαμάτα, την πιστεύω πάρα πολύ. Δεν, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Καλή εντύπωση τέλος πάντων. Και χρωστάω και εγώ μια διπλή. Εγώ τη διπλή θα τη βάλω. Θα βάλω ένα χινάρι στο Όφι Βόλος. Ωραία, στείλτε και εσείς τα προγνωστικά σας άμα θέλετε και καλώς και αύριο θα εξεταστούμε εδώ. Και ένας ΑΕΚτζής Παντελής Θαλασσινός.
1: Τις νύχτες του καλοκαιριού απάνω σωτάνε.
0: Αρχίσατε τα ηλιοβασιλέματα τώρα και με έχετε τρελάνει, μ' αρέσει.
1: Σου πάει το
0: ο Τζίνης, ο Δημήτρης. Από Σιάτης τα είπαμε, Κοζάνης, καλή αθλητική σεζόν, τι κάνετε, είμαστε καλά. Πώς θα βλέπετε τα αυριανά μάτς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μόλις τώρα δώσαμε και τα προγνωστικά μας, με όλα αυτά σου απαντήσαμε κιόλας. Σας στέλνω φωτογραφία ηλιοβασιλέματα στα μέρη μου, καλή εκπομπή, λέει ο καλός μας φίλος εδώ. Να είσαι καλά, Τζίμι.

0: για μένα.
1: Ωραία το γύρω Σταύρο Δεζέκα, 20 χρόνια DJ. Κάτι ξέρω, όλη η Τρίτη Ιταλίας να την παίζεις over, με συμβουλεύει ο Βασίλης. Βιρτουόζος το κλαρίνο, δεν έχει όρια.

Γεια σου ρε Αναστάση. Πόντιος Γαρ ζητάει ποντιακό τραγούδι, έτσι. Τώρα, ό,τι προλάβουμε στο φινάλε. Το είχε, το σημείωσε, τον είδα, το σημείωσε. Ήπειρος, ναι, από την Ήπειρο. Καλό παραδοσιακό τραγούδι. Χορεύεις, όχι, εντάξει, δεν χορεύω, αλλά το κούνησα το πόδι μου.

ιστορικό κοιμήλιο, καλέ μου φίλε Σπύρο, είναι. Το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Το παρισμένος λέγει, γύρισες, παίξε μπάλα λίγο Σπύρος, εντάξει. Το παρισμένο. Εσείς μας φτιάξατε το κέφι. Το πιο σημαντικό σας είπα, φτιάξατε το κέφι του Πάνου. Αυτό είναι σημαντικό. Αρβανιτάκι έπαιξα, κυρία μου. Έπαιξα αρβανιτάκι, μου το κάνεις αυτό. Αύριο στείλε μου να παίξω. Θα σπάσω κούπες. Καλύτερος λέει είναι μόνος του Πάνος, λέει η Χρύσα. Χωρίς δικές μου παρεμβολές. Και τι να κάνουμε, πρέπει να πληρωθούμε κι εμείς. Ήθελε νησιώτικο ο φίλος, ε. Πάρ' το για να μάθεις.

Δεν πάμε για ύπνο, λέει. Πρώτο ο Θεός, όταν πεθάνουμε θα κοιμόμαστε συνέχεια. Λέει, έλα μου, και εσύ μακάβρια. Και τα διαβάζω και εγώ, δεν τα φιλτράρω πρώτα.

Εσύ δεν σε έπιασε το κεφάλι σου τόση ώρα να βαράς εκεί πέρα. Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπόρ, ακούτε την αθλητική εκπομπή. Βραδινή παλαδόρη. Θεός να την κάνει έτσι πως την κάναμε. Ευτυχώς αύριο θα έχει αγώνες και δεν θα μεταράξετε στις παραγγελίες. Καλό ξημέρεμα και σε σένα, Δέσποινα μας. Να είστε καλά όλοι. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Θες να κλείσεις με νταλάρα? Με νταλάρα, γιατί όχι. Να κλείσεις με νταλάρα. Ή βάλε τώρα τον νταλάρα, να κλείσουμε και με τίποτα άλλο. Αυτό μου αρέσει πολύ το 5 που έχεις, αλλά παίξαμε πριν από λίγο. Είναι ωραίο αυτό. Φτιάχνω και τον κόσμο τώρα με αυτό που λέω. Είσαι αποθέωση, δεν έχω λόγια. Δεν έχω βάλει γλώσσα μέσα μου. Τι δεν έχω λόγια. Έχω χαλάσει όλα τα τραγούδια. Για τις αναμνήσεις. Ωραίο. Για τις μουσική καλή.

Ο Βασίλης μας λατρεύει, λέει, μας χαμηχτίζει. Αύριο πάλι. Και αύριο, ρε Βασίλη, έλεος. Ποντιακό είναι αυτό. Αυτό είναι. Για την πάρτι σου, φιλαράκο. Μπορώ να το κόβω αυτό.

Δεν έχω μπει Γάλλη τώρα. Δεν έχω μπει Γάλλη. Έχουμε ένα-δύο τραγούδια. Πρέπει να ανοίξω Spotify και δεν θα προλάβω. Οπότε θυμίσω αν αύριο ακούς. Δεν έχει. Έχει λίγα στην μπάγκα.

σας πήγαμε στην Κρήτη, σας πήγαμε στις Κυκλάδες, στην Κέρκυρα, από εδώ, από εκεί, στον Πόντο σας πήγαμε. Μην έχετε παράπονα. Μια χαρά είσαστε. Καλό ξημέρωμα, μας φτιάξατε το κέφι απόψε. Εσείς μας φτιάξατε το κέφι. Έτσι την ψυχή δεν θα μας την πάρουν. Δώσε Μιχάλη πόνο.

Φίλοι, Κύπρο παίξαμε. Βγάλαμε τον Άγιο Μαμίτη, Κύπριος Γάρ. Αύριο σας παίξω και βιολάρια αύριο. Σας μπουρλάνω.

κυπριακά λέει, μας αρέσει, εντάξει. Λοιπόν παιδιά, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε. Πάρε και ένα μπίγαλι τώρα έτσι για να γίνουμε το ιδανικό φινάλε του Αιγείου τα Blues. Ταξιδιάρικο είναι. Μια χαρά είσαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ήταν μια αθλητική εκπομπή. Την κάναμε λίγο ωραίο. Εντάξει, το πρώτο μέρος δεν έχετε παράπονο. Μιλήσαμε για ποδοσφαιράκι. Είπαμε πολλά πράγματα. Μέχρι και προγνωστικά είπαμε. Τι άλλο θέλετε. Αύριο θα επιβεβαιωθούμε. Για να δούμε. Ήταν ο Πάνος Σταυρούλιας.

ήρωας ο Σταυρούλιας. Δεν το λέω εγώ, κυρία το λέω. Πρωταγωνιστές σήμερα ήσασταν εσείς. Έτσι όπως το πάμε. Ευτυχώς αύριο έχει αγώνες, θα πούμε λίγο περισσότερα πράγματα. Καλό σου κου, και όποιος δεν είναι αύριο εδώ θα πάρει την πρώτη κίτρινη κάρτα. Πριν καλά καλά αρχίσει το πρωτάθλημα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σας.